Εμείς που βαπτιστήκαμε και αναγεννηθήκαμε ορθόδοξα μέσα από την πνευματική κοινή μας μήτρα που είναι η Ορθόδοξη Κολυμβήθρα, είμαστε αδελφοί μου Άγιοι. Γι' αυτό και βλέπετε, διαβάστε το κυρίως στις πράξεις των Αποστόλων, οι χριστιανοί στους πρώτους αιώνες, στις μεταξύ τους προσφωνήσεις, έλεγε ο ένας τον άλλον Άγιο. Γιατί? Γιατί είχαν το βάπτισμα, γιατί είχαν το χρίσμα. Διαβάστε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, θα δείτε τις Αγίες της εν την Κορίνθο Φερυπίν. Άγιους ονόμαζε τους βαπτισμένους χριστιανούς. Σήμερα αυτό στις ημέρες μας έχει ατονίσει. Και υπάρχει μόνο σαν μια γλυκιά ανάμνηση των πρώτων αυτών ευλογημένων αιώνων της Εκκλησίας στις προσφωνήσεις των επισκόπων και κάποιων εκκλησιαστικών προσώπων. Λέμε ο Άγιος Κορίνθου, ο Άγιος Τάδε κτλ. Εννοώντας τι? Τον Άγιο, τον χαριτωμένο αυτόν άνθρωπο που είναι βαπτισμένος στο όνομα του Χριστού και είναι επίσκοπος στην Τάδε Μητρόπολη. Μήπως λοιπόν έχουμε χάσει στις ημέρες μας την ουσία του όρου Άγιος? Όπως είπα προηγουμένως, ο καθένας από μας που είμαστε μέλη της Εκκλησίας είμαστε Άγιοι, διότι πρώτον με το μυστήριο του βαπτίσματος λαμβάνουμε την απαλλαγή από την προπατορική πτώση, την απαλλαγή από τις συνέπειες της προπατορικής πτώσης που είναι η φθορά και ο θάνατος, και λαμβάνουμε επίσης και την άφεση όλων των αμαρτιών μας. Αλλά η Εκκλησία δεν στέκεται εκεί. Μετά το βάπτισμα έρχεται ένα δεύτερο μυστήριο που λέγεται Άγιον Χρίσμα. Προσέξτε το όταν τελείτε μέσα στις Αγίες Εκκλησίες. Εκεί ο ιερέας χρεί με το Άγιο Μύρο το νεοφώτιστο παιδί ή το νεοφώτιστο μεγάλων που θα βαπτιστεί σε μεγαλύτερη ηλικία και μεταδίδει όλες τις δωρεές και όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο, καθιστώντας τον Άγιο. Και παίρνουμε όλοι μας κατά τη στιγμή της βαπτίσεως και του χρίσματος, προσέξτε το αυτό αδελφοί μου, παίρνουμε όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, δυνάμει και ενεργεία. Δεν τα παίρνουμε τυπικά, τα παίρνουμε ουσιαστικά και οντολογικά. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην Προγαλάτας επιστολή, ο δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, Χριστώτης, μακροθυμία, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Όλα αυτά τα χαρίσματα τα έχουμε μέσα μας. Αλλά τι συμβαίνει? Καταρχάς, ποιος τα προσέχει όλα αυτά? Όταν είμαστε μέσα στους ιερούς ναούς κατά την ώρα κυρίως αυτών των μυστηρίων του βαπτίσματος και του χρίσματος, ποιος προσέχει αυτά που τελούνται μέσα στην Εκκλησία? Οι περισσότεροι από τους παραβρισκόμενους είτε βρίσκονται μόνο με το σώμα τους εκείνη τη στιγμή, η διάνοιά τους τρέχει αλλού, και οι περισσότεροι μάλιστα ούτε κάνουν τον κόπο να μπουν μέσα στο ναό. Ποιος από μας εκείνη τη στιγμή προσεύχεται για το νεοφώτιστο μέλος της Εκκλησίας? Ποιος προσεύχεται εκείνη τη στιγμή που μπροστά του έχει έναν νεογέννητο Άγιο? Όμως αδελφοί μου, ίζομεν πνεύματι, λέει ο Απόστολος Παύλος, πνεύματι και στοιχόμεν. Με απλά λόγια, ο Θεός δεν μας αγιάζει με το ζόρι. Μας δίδει τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος, μας δίδει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αλλά εμείς, επειδή ζούμε στην αμαρτία και στα πάθη μας, τι κάνουμε?
τα υπάρχοντα μέσα μας χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα μπαζώνουμε. Τα επιχωματώνουμε, όπως τις αρχαιότητες, Δεν έχουν χαθεί οι αρχαιότητες, είναι κάτω από το χώμα, υπάρχουν, αλλά δεν τις βλέπουμε. Έτσι είναι μέσα μας τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, υπάρχουν, αλλά μένουν κατά κάποιον τρόπο ανενεργά, διότι τα έχουμε μπαζώσει με τις αμαρτίες και τα πάθη μας. Η προσπάθειά μας τώρα ποια είναι? Αυτά τα χαρίσματα, μέσα από την μετάνοια, μέσα από τον πνευματικό μας αγώνα, να τα ξαναφέρουμε στην επιφάνεια. Να σας δώσω δύο παραδείγματα από το Ευαγγέλιο που πολλές φορές μας διαφεύγουν. Ο Χριστός από την αρχή της κλήσεως των μαθητών, όταν κάλεσε τους μαθητές κοντά Του, τους έδωσε την εξουσία του πατήν, τα γνωρίζετε, απλώς σας τα υπενθυμίζω, του πατήν επάνω Όφεως και Σκορπίου και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού. Και λέει λίγο πιο κάτω ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, υπέστρεψαν οι εβδομήκοντα με τα χαράς και είπαν, «Ιδού Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται ημίν επί το ονόματί Σου». Και τους είπε ο Χριστός, «Μη χαίρετε ότι και τα δαιμόνια υποτάσσονται ημίν, χαίρετε δε μάλλον ότι και τα ονόματα ημών εγράφην της ουρανής». Οι μαθητές λοιπόν είχαν λάβει την εξουσία να θαυματουργούν και θαυματουργούσαν οι μαθητές. Φτάνουμε όμως στο γεγονός της μεταμορφώσεως. Εκεί, όπως θυμάστε, μετά τη μεταμόρφωση, όταν ο Χριστός κατήλθε από το όρος Σταβόρ, βρέθηκε μπροστά σε έναν δυστυχή πατέρα, ο οποίος τον παρακαλούσε να ελευθερώσει τον γιο του από το δαιμόνιο το οποίο τον βασάνιζε. Και είπε αυτός ο πατέρας στον Χριστό, είπα και στους μαθητές του, ο Χριστός ανέβηκε στο Θαβόρ, θυμάστε, με τους τρεις μαθητές, Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος, οι υπόλοιποι ήταν στους πρόποδες του βουνού. Εκεί λοιπόν συνέβη αυτό το γεγονός και λέει ο πατέρας, είπα στους μαθητές σου να τον θεραπεύσουν, αλλά δεν μπόρεσαν να εκβάλουν το δαιμόνιο. Και έρχονται οι μαθητές με απορία και λένε στον Χριστό, γιατί δεν μπορέσαν εμείς να εκβάλουμε το δαιμόνιο? Και τότε ο Χριστός τι τους λέει? Δια την απιστία μόνο. Ενώ είχαν λάβει το χάρισμα της θαυματουργίας, αυτή τη στιγμή δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν το δαιμόνιο. Και τους λέγει ο Χριστός, για την απιστία σας συνέβη αυτό. Γιατί? Διότι άρχισαν οι μαθητές, επειδή περίμεναν έναν Χριστό Μεσσία να τους λυτρώσει, όταν άκουγαν από τον Χριστό ότι σε λίγο θα έρθει ο θάνατος, η σταυρική θυσία, σκανδαλίστηκαν. Ο Χριστός δεν τους είπε, πάντες σκανδαλιστήσεστε εν εμή. Και άρχισαν μάλιστα κάποιοι, όχι από τους 12, να τον εγκαταλείπουν. Και τους λέγει ο Χριστός, μη και εμείς θέλετε υπάγειν. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα, ρήματα αιωνίου ζωής έχεις. Άρα λοιπόν, για την απιστία τους, δεν μπόρεσαν οι μαθητές να θαυματουργήσουν, ενώ είχαν λάβει το χάρισμα της θαυματουργίας. Και όλοι οι μαθητές σε λίγο, ο ένας τον πρόδωσε, ο άλλος τον αρνήθηκε και όλοι τον εγκατέλειψαν εκτός από τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Ενώ λοιπόν είχαν πάρει το χάρισμα, δεν διατηρήθηκε το χάρισμα εφόσον οι ίδιοι άρχισαν να απιστούνε. Και γι' αυτό τους λέγει ο Θεός, τούτο το γένος των δαιμόνων ούκ εκπορεύεται ημίεν προσευχή και νηστεία. Είχα και ένα άλλο παράδειγμα από το Ευαγγέλιο να σας δώσω, αλλά επειδή βλέπω ότι η ώρα περνάει, το ανταπεξέρχομαι. Θέλω να τονίσω με αυτά τα παραδείγματα που σας δίδω ότι μέσα στην Εκκλησία μας, με τα μυστήρια αυτά του βαπτίσματος και του χρίσματος, δεν γινόμαστε τυπικά Άγιοι, αλλά γινόμαστε οντολογικά Άγιοι. Έχουμε όλα τα χαρίσματα, επαναλαμβάνω, του Αγίου Πνεύματος, τα οποία δυστυχώς με τις αμαρτίες και τα πάθη μας τα μπαζώνουμε.
Οι Άγιοι είχαν, για παράδειγμα να πούμε, το χάρισμα της διοράσεως. Έπρεπε και εμείς να ήμασταν διορατικοί, αλλά δεν είμαστε. Διότι αν είχαμε το χάρισμα δωρεάν, θα είχαμε υποπέσει σε χειρότερα πάθη από αυτά που πέφτουμε τώρα, όπως είναι το πάθος της ίησης, της υπερηφάνειας, της καινοδοξίας. Γι' αυτό ο Θεός δεν επιτρέπει σε μας αυτά τα χαρίσματα. Ενώ τα έχουμε μέσα μας. Θα έπρεπε να ήμασταν διορατικοί και προορατικοί, αλλά δεν είμαστε, με πρώτον τον ομιλούντα. Οι Άγιοι λοιπόν είχαν αυτά τα χαρίσματα και σε αυτό το σημείο να σας αναφέρω δύο περιστατικά αυτού του διορατικού χαρίσματος που είχε ο Άγιος Παΐσιος. Επειδή το κελί μας βρίσκεται πολύ κοντά στην Παναγούδα, ακούμε πολλές ιστορίες για τον Άγιο, πολλές εκ τις οποίες είναι και ανέκδοτες. Αυτές οι δύο ίσως δεν έχουν εκδοθεί, δεν είμαι σίγουρος. Κάποτε λοιπόν ο Άγιος είχε πει σε έναν εργάτη να του φέρει μερικά ξύλα. Εκεί στο Άγιο Όρος δεν υπάρχουν τα αυτοκίνητα μέσα στα δάση, υπάρχουν οι λεγόμενοι αγωγιάτες που με τα μουλάρια τους μεταφέρουν τα ξύλα μέσα από το μονοπάτια. Έτσι λοιπόν είπε και σε έναν αγωγιάτη να του μεταφέρει μερικά ξύλα για το κελάκι του. Εκείνος όταν πήγε στο μέρος που θα έπαιρνε τα ξύλα, βρήκε έτοιμα ξύλα ντανιασμένα, όμορφα και ωραία. Και λέει με το λογισμό του, «Ήρθα που ήρθα εδώ, να πάρω μόνο τα ξύλα για το Γεροπαΐσιο, ας φορτώσω και τα υπόλοιπα μουλάρια, να τα πάρω εγώ, δεν με βλέπει και κανένας». Αφήνει τα μουλάρια κάτω από την Παναγούδα και ανεβάζει το ένα, το οποίο, τα δύο δεν ξέρω πόσα ήταν, με τα οποία κουβαλούσε τα ξύλα του γέροντα. Αφού λοιπόν τα άδειασε τα ξύλα, τα στίβιασε όμορφα, ο γέροντας πήγε να του δώσει το αντίτιμο της εργασίας του και του λέει, «Άκουσε ευλογημένε, για να έχεις τη χάρη της Παναγίας μας, σε παρακαλώ, τα ξύλα που πήρες από εκεί, πήγαινε τα πίσω». Λέει, «Πού το ξέρεις γέροντα εσύ? Κανείς δεν με είδε, ποιος σου το είπε?» «Άσε», του λέει ο γέροντας, «ποιος μου το είπε, εσύ να ξαναπάς τα ξύλα πίσω». Όσο ντάνιαζε τα ξύλα του γέροντα εκεί έξω από την Παναγούδα, τον έτοργαν οι λογισμοί, τον έβλεπε ο Άγιος που ήταν ανήσυχος. Όταν τελείωσε του λέει, «Κοίταξε, όπως είπαμε, να πας τα ξύλα πίσω». Και εκείνος κάπως αγανακτισμένος του λέει, «Γέροντα, εγώ τα ξύλα θα τα πάω πίσω. Αλλά να ξέρεις, αυτός που στο μαρτύρισε δεν είναι καθόλου εντάξει». Του λέει ο γέροντας, «Αν ήξερες ποιος μου το μαρτύρισε, δεν θα τον κατηγορούσες». Και λέει ο γογιάτης, «Εσείς οι καλόγεροι, ένα συνάφι είστε όλοι σας. Ο ένας υποστηρίζει τον άλλον. Καλά ρε γέροντα», του λέει, «θα τα πάω τα ξύλα πίσω». Δεν κατάλαβε, δεν υποψιάστηκε ότι ο γέροντας με την χάρη του Θεού έβλεπε αυτό που είχε διαπραχθεί. Και ένα άλλο χαριτωμένο πάλι γεγονός, είναι σίγουρα ανέκδοτο, μας το είπαν κάποιοι πατέρες, σε ένα κελί κοντά στην Παναγούδα ήταν δύο πατέρες της συνοδείας που εκείνη την ημέρα έξυναν ένα πάτωμα παλιό για να το ξαναμπογιατίσουν. Και μεταξύ τους υπήρχε μια έτσι διχογνωμία, έτσι θα το κάνεις, όχι έτσι θα το κάνω και τα λοιπά, και υπήρχε μεταξύ τους ένας παραπικρασμός και ψυχρότητα. Πάνω εκεί, εκείνη την ώρα, εντωμεταξύ ο ένας από τους δύο αυτός μας το διηγήθηκε, λέει, «Πώς μου μπήκε στο μυαλό?» Και λέω, «Να είχα μια σοκολάτα, πόσα χρόνια έχω να φάω μια σοκολάτα. Πού να βρεθεί όμως εδώ η σοκολάτα?» Συνέχιζα, λέει, να τρίβω το πάτωμα και λίγο νευριασμένος με τον αδελφό που με έλεγε να κάνω άλλα. Εκείνη τη στιγμή να είσαι ο Άγιος Παΐσιος, ο γέροντας Παΐσιος. «Ω, καλώς ήρθες γέροντα» και τα λοιπά. Περνάνε λίγο στα αρχονταρί και ευκαιρία, λέει, να ξεκουραστούμε και λίγο. Τον κεράσαμε κάτι και άρχισε ο γέροντας να μας μιλάει για το πώς θα αναπαύουμε τον λογισμό του αδελφού μας. Λέω εγώ με το νου μου, συνηθισμένος αυτός ο λόγος, σε όλους τους μοναχούς τα ίδια λέει, αλλά καλό μας κάνει. Τέλος πάντων, αφού μας θεράπευσε λίγο το λογισμό και χαρήκαμε που τον είδαμε, άντε λέει, εγώ να πηγαίνω τώρα.
όπως σκύψαμε, λέει, κάτω, να ξανασυνεχίσουμε να τρίβουμε το πάτωμα, ακούω από πίσω μου

αυτό είναι το χάρισμα. Τα λέω αυτά και για να μακαρίζουμε τους Αγίους, αλλά και να εκτίρουμε τους εαυτούς μας για να δούμε πού έπρεπε να ήμασταν και πώς εμείς ζούμε. Οι Άγιοι είχαν το χάρισμα της προσευχής, όχι αυτή την προσευχή που κάνουμε. Και εμείς μπορεί εκεί στο Άγιο Όρος να καθόμαστε και 10 και 14 και 17 και 18 ώρες αγρυπνίες, αλλά ο νους μας να είναι αλλού. Και έλεγε κάτι πολύ ωραίο, παρηγορητικό για σας, ο Άγιος Παΐσιος. Εμείς, λέει, μπορούμε να κάνουμε 17 ώρες αγρυπνίες και να μην μας ακούει ο Θεός. Και αυτός που είναι στον κόσμο, πάνω στο κρεβάτι του πόνου, να πει ένα Κύριε ελέησον και να είναι σαν να έχει κάνει 10 αγρυπνίες, σαν αυτές που κάνουμε εμείς εδώ στο Άγιο Όρος. Η προσευχή, λοιπόν, θέλει βία. Θέλει προσπάθεια. Θέλει να πιέσουμε τον εαυτό μας αρχικά για να γίνει χάρισμα, να το βιώσουμε ως χάρισμα. Γι' αυτό και οι πνευματικοί μας βάζουν έναν προσωπικό κανόνα. Κανόνας τι σημαίνει? Και η σιρήνα του πολέμου να χτυπάει ότι γίνεται ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, πρώτα θα τελειώσω τον κανόνα μου και μετά θα πάω στο καταφύγιο. Είναι το αναγκαίο βήμα για να μάθει η ψυχή να προσεύχεται. Και καρδιακή προσευχή σημαίνει αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζήε δε νεμί ο Χριστός». Καρδιακή προσευχή σημαίνει αυτό που έκανε ο Άγιος Ιωσήφ ο Εσυχαστής, που πριν ακόμη ολοκληρώσει όλη την ευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με», με το που έλεγε «Κύριε Ιησού Χριστέ», γέμιζαν τα μάτια του με δάκρυα και το χώμα που ήταν μπροστά του γινόταν λάσπη από τα δάκρυά του. Εμείς βρίσκουμε χίλιες δυο προφάσεις για να μην προσευχόμαστε. Αλλά να ξέρετε, αδελφοί, η προσευχή δεν είναι έλλειψη χρόνου. Είναι έλλειψη αγάπης για το Χριστό. Όταν δεν προσεύχομαι, δεν μου λείπει ο χρόνος. Μου λείπει η αγάπη για τον Χριστό. Γι' αυτό. Και ρώτησαν κάποτε τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και του είπαν: «Γέροντα, εσείς εδώ στο Άγιο Όρος έχετε το πρόγραμμά σας, έχετε τις ακολουθίες σας, έχετε την ησυχία σας και μπορείτε και προσεύχεστε. Εμείς, λέει, μέσα στον κόσμο πώς θα μπορούμε να προσευχηθούμε έτσι όπως προσεύχεστε εσείς?» Λέει: «Παιδί μου, όταν σηκωθείς το πρωί από το κρεβάτι σου και δεις το φως της ημέρας, κάνε το σταυρό σου και πες: δόξα σοι το δείξαντι το φως. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που μου έδωσες και σήμερα χρόνο μετανοίας. Πόσοι έπεσαν χθες να κοιμηθούν και δεν ξημέρωσαν. Πας να νυφτείς στον νυπτήρα και πες: Χριστέ μου, αξίωσέ με, όπως πλένω τα χέρια και το πρόσωπό μου, έτσι να καθαρίζω και την ψυχή και την καρδιά μου και το νου μου. Κάθισες να φας ένα προσφάει. Κάνε το σταυρό σου και πες: σε ευχαριστώ, Χριστέ μου». Άλλοι δεν έχουν να βάλουν μπουκιά στο στόμα τους. Άλλοι αυτή τη στιγμή ζουν σε δυσκολίες, σε ανέχες, σε πολέμους. Εγώ κάθομαι ήσυχα και ήρεμα και παίρνω το πρωινό μου. Βγήκες από το κατόφλι του σπιτιού σου, πάντοτε να έχεις στο κατόφλι την εικόνα της Παναγίας ή του Αγίου που ευλαβείσαι. Να κάνεις το σταυρό σου, να παίρνεις την ευχή του και να λες: γνώρισον με, Κύριε Δόνιν, υπορεύσομαι. Μπήκε στο αυτοκίνητό σου, κάνε το σταυρό σου, σταύρωσε και το τιμόνι και πες: Χριστέ μου, να πάω με το καλό στη δουλειά μου. Και μέχρι να πας στο γραφείο σου, πες και την ευχή όσο μπορείς: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, τον αμαρτωλό. Έβρε, παιδάκι μου, λέει, άμα το κάνεις αυτό, θα μάθει η καρδιά σου ή να προσεύχεται πραγματικά στο Χριστό. Ποιος μας εμποδίζει να το κάνουμε αυτό? Η έλλειψη αγάπης προς το Χριστό. Να σας πω και ένα άλλο με τον Άγιο Παΐσιο, για να δείτε ότι δεν μας φταίει ο χρόνος, αλλά μας φταίει ο εαυτός μας. Κάποτε, λέει, πέρασε ένας εργάτης από το κελί του γέροντα και του λέει: «Γέροντα, είμαι πολύ στενοχωρημένος σήμερα». «Γιατί, βρε παιδάκι μου?» του λέει. «Είχα συμφωνήσει να πάω στο τάδε κελί να κόψω ξύλα φερυπίν στον αδελφό και εκείνος σηκώθηκε και έφυγε. Δεν τον βρήκα σήμερα». «Ε, και τι λυπάσαι?» του λέει. «Ε, θα μου δίνε 500 δραχμές.

0: δραχμές με ροκάματο. Τότε ήταν οι δραχμές ακόμη. Και το έχασα. Τι θα κάνω σήμερα? Λέει, πόσα θα σου έδινε? 500 δραχμές, γέροντα. Λέει, άμα σε βάλω να κάνεις εδώ μια δουλειά για 500 δραχμές, δέχεσαι? Αχ, για Άγιος ο Θεός, λέει, γέροντα, πώς δεν δέχομαι? Λέει, θα σου βάλω να κάνεις μια δουλειά, ούτε ξύλα θα κόβεις, ούτε τα μουλάρια θα ξεφορτώνεις, θα κάθεσαι. Θα σου αρέσει, λέει? Καλό ακούγεται, γέροντα. Τι δουλειά είναι αυτή? Λέει, πήγαινε μέσα στο δωμάτιο, κάθισε στο σκαμνάκι, θα σου δώσω ένα κομποσκήνι. Πόση ώρα θα έκανες για αυτή τη δουλειά? 6-7 ώρες. Άστο. Για μία ώρα, του λέει, θα καθίσεις και θα λες την ευχή. Έκατσε λοιπόν και ο εργάτης, άρχισε να λέει το Κύριε σου Χριστέ, λέει, σώνε. Δεν πέρασαν, λέει, 10 λεφτά. Βγαίνει έξω αγανακτισμένος, λέει, γέροντα, πάρε και τα λεφτά σου. Πάρε και τα κομποσκήνια που μου έδωσες. Αυτό που μου λες να κάνω, δεν μπορώ να το κάνω. Θέλοντας να δείξει ο Άγιος ότι δεν είναι έλλειψη χρόνου, αλλά είναι η έλλειψη της αγάπης για τον Χριστό. Γι' αυτό λένε οι πατέρες μας, εάν θέλεις να δεις αν αγαπάς τον Χριστό, έλεγξε πώς κάνεις την προσευχή σου. Και ένα τρίτο παράδειγμα θα σας δώσω από προσωπική μου εμπειρία από την εξομολόγηση. Ήρθε κάποτε ένας νέος να εξομολογηθεί, περνάει η ώρα όμως πολύ, και μου λέει, αφού είπε τα δικά του, ήταν φαντάρος μάλιστα, ήμασταν τότε στη Σάμο στο μοναστήρι, αφού είπε τα δικά του, μου λέει, πάτερ, να σου πω και κάτι, λέω, αλλά ντρέπομαι να σου το πω. Λέω, ρε παιδάκι μου, αφού τα είπαμε που τα είπαμε όλα, να σου πω και εγώ τα δικά μου, του λέω, αν θες, αλλά πες το να τελειώνουμε και με αυτόν. Λέει, είμαι ερωτευμένος με κάποια κοπέλα, αλλά αυτή η κοπέλα, λέει, είναι, σπουδάζει στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Και τι έχω πάθει, λέει? Κοιμάμαι και τη σκέφτομαι. Ξυπνάω και τη σκέφτομαι. Είμαι στη σκοπιά και ο νους μου είναι σε εκείνη. Οτιδήποτε και να κάνω, το μυαλό μου είναι κολλημένο. Να, τώρα που σου μιλάω, λέει, έχω στην τσέπη μου λίγα ευρώ, θέλω να βγάλω εισιτήριο, να πάω στο Λονδίνο, να τη δω και ας χρεωθώ, δεν με νοιάζει τίποτα. Και μου περιέγραφε με τόση μεγάλη ένταση την αγάπη και τον έρωτα που είχε για αυτή την κοπέλα. Βέβαια, του λέω, αυτά που μου περιγράφεις τώρα, να έρθεις να μου τα πεις και μετά το γάμο. Τότε θα σε παραδεχτώ. Τώρα είναι εύκολα λόγια. Τέλος πάντων όμως, του λέω, επειδή με είδε λίγο να κουνάω το κεφάλι, μου λέει, ντρέπομαι, βρε πάτερ, που στα λέω. Όχι, παιδάκι μου, του λέω. Εγώ ντρέπομαι που τα ακούω από σένα. Γιατί? Γιατί αυτό που μου περιγράφεις ως έρωτα για την κοπέλα σου, έπρεπε εγώ να το αισθάνομαι για τον Χριστό. Να ξυπνάω και να σκέφτομαι τον Χριστό, να κοιμάμαι και να είναι Χριστός, να τρώω και να είναι Χριστός, τα πάντα και εν πάση Χριστός. Αλλά δυστυχώς δεν το έχω αυτή τη χαρά να σκέφτομαι αυτό τον έρωτα για τον Χριστό. Άρα λοιπόν, η θεραπεία των Αγίων έχει εν πρώτης να κάνει με την θεραπεία της Αγίας Φύσεως που όλοι έχουμε μέσα μας από τη στιγμή που αναγεννηθήκαμε από την κοινή μας πνευματική μήτρα, που είναι η Ορθόδοξη Κολυμβήθρα, και βγήκαμε όχι καλοί άνθρωποι, όχι καλοί χριστιανοί, αλλά Άγιοι με όλες τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Και χρειάζεται τώρα, τι χρειάζεται? Η μετάνοια. Δύο περιστατικά ακόμη από την προσωπική μου έτσι εμπειρία με το μυστήριο της εξομολόγησης. Και οι δυο αυτοί ήταν κομμουνιστές. Παραμονή Αγίου Νικολάου. Στο νησί της Σάμου γύρισα από έναν εσπερινό που κάναμε σε ένα ναό που πανηγύριζε και έφτασε αργά έξω. Καταρακτώδης βροχή, ομίχλη, δύσκολος καιρός. Κατά τις 10 η ώρα το βράδυ χτυπάει το τηλέφωνο. «Είστε ο Πάτερ Χρυσόστομος?» «Μάλιστα». Λέει, «αν μπορείτε να έρθείτε στο τάδε χωριό, να μην πω λεπτομέρειες». «Δεν χρειάζεται. Ορεινό χωριό της Σάμου». «Γιατί είναι στα τελευταία», λέει, «ο πατέρας μου». Λέω, «πρώτα ο Θεός να τελειώσουμε αύριο τη λειτουργία και να έρθω να τον εξομολογήσω». Λέει, «δεν ξέρω αν θα τη βγάλει σήμερα. Αν μπορείτε, ελάτε τώρα». Λέω, τώρα με τέτοιον καιρό ούτε το δρόμο ξέρω, δεν είχα πάει ποτέ σε αυτό το χωριό. Λέει, πάτερ, τι να σας πω. Όπως μπορείτε. Αν μπορείτε, ελάτε. Πάντως δεν ξέρω αν θα αντέξει μέχρι το πρωί. Λέω, πόπο, τώρα τι να κάνω. Να πάει και ο άνθρωπος αδιάβαστος, όπως λέμε. Λέω, εντάξει, θα έρθω. Παίρνω το πετραχύλι και ό,τι χρειαζόταν. Αρχίζω με το αυτοκίνητο να μην βλέπω αδελφή μου στα 4 μέτρα από την ομίχλη. Μάλιστα έλεγα μέσα μου, θα πέσω και σε κανένα ρέμα κάτω και θα πάρει και το όνομα, θα λένε στο Χρυσόστομο το ρέμα. Φτάνω στο χωριό με πολλή δυσκολία να ψάξω το σπίτι, δεν το ήξερα. Βρίσκω κάποιον εκεί χωριανό, του λέω το σπίτι του τάδε που είναι. Α, σε πάω εγώ, παπά. Μπρος εκείνος, πίσω εγώ με την ομπρέλα, φτάνουμε στο σπίτι. Ανοίγει η πόρτα. Θυμάμαι τον διάδρομο που ήταν έτσι ευθύς και στο βάθος ήταν το δωμάτιο του αρρώστου. Με καλωσορίζει η κόρη του. Λέει, πάτερ, πάτε γρήγορα, μέσα σας περιμένει ο πατέρας μου. Τον πλησιάζω. Θυμάμαι τα μάτια με τα οποία με κοιτούσε. Καλώς τον παπά μου, λέει. Λέω, θα εξομολογηθείς, Μπαρμπαδημητρός το όνομά του. Λέει, γιατί σε κάλεσε εδώ, για να σε δω. Αρχίζει εξομολόγηση, 50 λεπτά τουλάχιστον. Εγώ δεν είπα κουβέντα. Άκουγα, άκουγα, άκουγα. Σε κάποια στιγμή, αυτός ήταν και αντάρτης με τον Δημοκρατικό Στρατό, αισθανόμουν την ανάγκη να του πω, Μπαρμπαδημητρό, φτάνει, το κατάλαβα. Όχι, παπά, θα τα ακούσεις όλα. Αφού τελείωσε η εξομολόγηση, πήγε να του διαβάσω τη συγχωρητική ευχή. Μου λέει, κάτσε 2 λεπτά, θυμήθηκα κι άλλο ακόμη. Μου το λέει κι αυτό. Του διαβάζω τη συγχωρητική ευχή και μπήκα στο λογισμό. Αυτός ο άνθρωπος, για να τον αξιώνει ο Θεός, λίγο πριν την κοίμησή του να εξομολογείται, κάτι θα έχει κάνει, δεν μπορεί. Κάπου βρήκε πάτημα η χάρις του Θεού. Και του λέω, Μπαρμπαδημητρό, μου είπες όλα τα αμαρτήματά σου. Δεν έκανες τίποτα καλό στη ζωή σου. Τι μου λέει. Δεν θυμάμαι, παπά. Δεν θυμάμαι, παπά, τίποτα καλό. Τι να σου πω, δεν θυμάμαι τίποτα. Του λέω, αυτό που μου λες είναι το καλύτερο για σένα. Το να μην έχεις καμία καλή ιδέα για τον εαυτό σου. Αυτό είναι το καλύτερο που έκανες. Για στάσω όμως, μου λέει, κάτι θυμάμαι. 2 περιστατικά θα σου πω από τον πόλεμο. Κάποτε βρέθηκα απέναντι από έναν στρατιώτη, νέο παλικάρι, ήταν άοπλος. Και ήταν φοβισμένος και μου λέει, μη με σκοτώσεις. Και του λέω, μου είπε και μια λέξη, δεν τη λέω, είμαστε σε εκκλησία. Άντε, φύγε, του λέει. Και τον έσωσε. Και ένα άλλο καλό θυμάμαι, είχαμε πάει σε ένα χωριό και πήραμε προμήθειες και θυμήθηκα ότι σε αυτό το χωριό ήταν η γυναίκα ενός φίλου μου που σκοτώθηκε από τον Εθνικό Στρατό, δεν ήταν του κόμματος. Και πήγα, λέει, έβγαλα κάποια πράγματα από το σάκο μου, πήγα νύχτα στο σπίτι της να μην με δει και κανείς, γιατί δεν ήταν και δικιά μας, αλλά ήταν και χείρα γυναίκα. Της χτυπάω την πόρτα, εκείνη τρομαγμένη, μου λέει, δεν έκανα τίποτα, λυπήσουμε. Όχι, βρε, της λέω, πάρε αυτά τα πράγματα, λέει, να φας και εσύ και τα παιδιά σου. Με τον άντρα σου παίζαμε μαζί όταν ήμασταν παιδιά. Ας είμαστε αντίθετοι τώρα. Έκλεισα την πόρτα και πρόλαβα, λέει, μέσα στους λιγμούς αυτής της γυναίκας να ακούσω ένα «Σε ευχαριστώ πολύ, ο Θεός να σε έχει καλά». Αυτά, λέει, τα 2 θυμάμαι, τίποτα άλλο. Λέω, εδώ βρήκε η χάρη στόπο και πάτησε. Και τον αξιώνει λίγο πριν από τον θάνατό του να κοινωνήσει, να εξομολογηθεί. Με ρωτάει, μπορώ να κοινωνήσω, παπά? Του λέω, από πότε έχεις να κοινωνήσεις? Δεν θυμάμαι, λέει. Ίσως όταν ήμουν μικρός με πήγαν καμιά φορά οι γονείς μου, αλλά εγώ δεν θυμάμαι να έχω κοινωνήσει. Μπορώ να κοινωνήσω? Και το ρωτάς, Μπαρμπαδημητρό μου. Τώρα, λέω, θα κοινωνήσουμε. Συνεννοούμε με τον ιερέα του χωριού, ο οποίος ήταν και άρρωστος, ο καημένος, είχε παραφύσει την έδρα εδώ. Πήγα στο ναό, παίρνω τη Θεία Κοινωνία, είχα και ένα παιδάκι μαζί μου, να κρατάει το φαναράκι με το κερί αναμένο, βροχή, ομίχλη, και εμείς να περπατάμε σαν να είναι διήγημα του Παπαδιαμάντη. Και όταν φτάνω μέσα, δεν θα ξεχάσω ποτέ με τι χαρά κοινώνησε αυτός ο άνθρωπος και μου λέει εκείνη τη στιγμή, «Να έχεις την ευχή μου, Παπά, φεύγω αναπαυμένος από αυτή τη ζωή». Τον ασπάστηκα στο μέτωπο και του λέω, «Μπαρμπαδημητρό μου, θα έρθω και αύριο να σε δω». «Αύριο, Παπά, θα έρθεις στην κηδεία μου», μου λέει. «Καλή να ντάμωση», του λέω, «Παρπαδημητρό, να έχω την ευχή σου». «Καλή να ντάμωση, Παπά», μου λέει. Γύρισα στο μοναστήρι και δεν μπορούσα ακόμη να συνειδητοποιήσω το τι είχα ζήσει εκείνο το βράδυ. Την άλλη μέρα, αφού τελειώσαμε τη Θεία Λειτουργία Αγίου Νικολάου, αργήσαμε μέχρι να δούμε και τον κόσμο, παίρνω τηλέφωνο στην κόρη του. Της λέω, «Πώς πάει ο Παρπαδημητρός?» Μου λέει, «Πάτερ, 5:30 ώρα το πρωί πέθανε ο πατέρας μου». Της λέω, «Εκείνη την ώρα δεν πέθανε ο πατέρας σου. Εκείνη την ώρα αναστήθηκε ο πατέρας σου», λέω, «στην άλλη ζωή. Η κηδεία του έγινε το μεσημεράκι. Εγώ άργησα λίγο να πάω, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν ήθελα να λάβω μέρος στην εξώδια ακολουθία. Έκατσα σε μια γωνίτσα στο ναό και πραγματικά, αδελφοί μου, σας εξομολογούμε, αισθανόμουν την ανάγκη να πάρω την ευχή από τον κεκοιμημένο και όχι εγώ να προσεύχομαι για εκείνον. Και μου ήρθε στο μυαλό αυτό που λέει, «Μακάρι και την δωδεκάτη ελθόντες». Στο τελευταίο Τρισάγιο, όπως γίνεται πάνω από τον τάφο, πήρα και εγώ μέρος, φόρεσα πετραχύλι, και αφού κάναμε το Τρισάγιο, ένας σύντροφος από δίπλα πετάει μέσα στον τάφο το ριζοσπάστη, την εφημερίδα. Λέει, «Πάρ τον, ρε Δημήτρη, να τον διαβάζεις όπως έκανες όλη σου τη ζωή». Λέγω στο σύντροφο δίπλα, λέω, «Πραγματικά ο Μπαρμπαδημητρός μας ήταν αληθινός ριζοσπάστης». Μου λέει, «Και εσύ σύντροφος, Παπά?» Και εγώ του λέω, «Ναι, σύντροφος της τελευταίας στιγμής». Δεν κατάλαβε βέβαια τι εννοούσα, αλλά από τότε σε κάθε Θεία Λειτουργία αισθάνομαι ότι έχω έναν πρεσβευτή στον ουρανό και ζητώ από τον αδελφό μου, τον κομμουνιστή, από εκεί που είναι, να εύχεται και για μένα τον καλό καιρό. Και ένα άλλο περιστατικό, πάλι από την εξομολόγηση με έναν άλλον. Η Σάμος, να ξέρετε, ήταν από τα πιο δυνατά μέρη της Ελλάδος με το Αντάρτικο. Ο γράμμος είχε πέσει, η Σάμος αντιστέκονταν ακόμη. Είχαμε λοιπόν έναν Μπαρμπαγιάννη, η κόρη του είναι ανάμεσά μας σήμερα και τα ακούει, ο οποίος ήταν και αυτός στο Δημοκρατικό Στρατό. Και μου έλεγε, είχαμε, λέει, έναν διαφωτιστή από το κόμμα που ερχόταν και μας έκανε διαφώτιση κάθε μέρα και άρχιζε ως εξής: «Όπως έχουμε πει, δεν υπάρχει Θεός». Και άρχισε να λέει τη διδασκαλία όλων αυτών. Όταν σε λίγο, λέει, άρχισε το κανονίδι και το μπαμπούμ, κρυφτήκαμε, λέει, σε ένα οχυρό που είχαμε, μπαίνει και ο διαφωτιστής και έλεγε, «Παναγία μου, Παναγία μου». Λέω, «Τι λες τώρα, Παναγία, μέχρι τώρα μας έλεγες ότι δεν υπάρχει Θεός». «Άστα, ρε Γιάννη», μου λέει, «αυτά, και κάνε καμιά προσευχή», λέει, «εδώ τώρα να σωθούμε». Μόλις τελείωσε, λέει, το κανονίδι, μου λέει, «Γιάννη, όπως είπαμε, Θεός δεν υπάρχει». Μετά από λίγο, σε μια άλλη μάχη, τραυματίζεται ο διαφωτιστής και ο Μπαρμπαγιάννης στο πόδι του. Μου έδειξε και το τραύμα που είχε κάτω στη γάμπα του. Πήρε τον διαφωτιστή στον ώμο του και επειδή ήταν ντόπιος ο Μπαρμπαγιάννης, ήξερε μια σπηλιά και μπήκε σε ένα υπόγειο φυσικό χαράκωμα. Εκεί μέσα, του λέει ο διαφωτιστής, «Κάνε καμιά προσευχή, μπας και βγούμε ζωντανοί από εδώ πέρα». Του λέει ο Μπαρμπαγιάννης, «Κοίταξε τώρα, εγώ θα κάνω προσευχή, αλλά μη μου αρχίσεις πάλι ότι δεν υπάρχει Θεός». Αυτός λοιπόν ο Μπαρμπαγιάννης, δεν υπήρχε Κυριακή που να μην έρθει στη λειτουργία, από τους πρώτους. Και μάλιστα την ώρα του κηρύγματος, επειδή δεν άκουγε και καλά, ερχόταν μπροστά στο σολέα να ακούει τι λέει το κήρυγμα. Μάλιστα εγώ καμιά φορά τον πείραζα και του έλεγα «Ρε θείο», έτσι τα λέμε στα χωριά, «και εμείς με το κουκουέ είμαστε». «Σόπα», μου λέει, «μα αλήθεια». Λέω, «ναι, καλογερικό κόμμα Ελλάδος», του λέω. «Και εμείς μαζί είμαστε σύντροφοι». Αλλά με συγκλώνησε, αδερφή μου, κάτι που μου είπε μια φορά σε μια συζήτηση στο άσχετο. Μου λέει, «ρε παπά, έκανα», λέει, «πάντοτε το σταυρό μου και ζητούσα και την ώρα του πολέμου τη βοήθεια του Θεού. Σε όλα ζητούσα τη βοήθεια του Θεού. Με βοήθησε ο Θεός και με φώτισε», προσέξτε, «και δεν υπέγραψα τη δήλωση». Οι παλαιότεροι καταλαβαίνετε. Όσοι δεν καταλαβαίνετε, ρωτήστε τους παλαιότερους. «Έμεινα σταθερός σε αυτά που πίστευα. Με βοήθησε ο Θεός να μείνω σταθερά σε αυτά που πίστευα». Στο κουκουέ. Λέω εγώ μέσα με το λογισμό μου, «καλά, ο Θεός ακούει και τους κομμουνιστές να μην υπογράψουν δήλωση». Και σαν να κατάλαβε το λογισμό μου, μου λέει πάνω στη ρήμη του λόγου του, «γιατί, Θεός είναι, ό,τι θέλει κάνει, και τους κομμουνιστές τους ακούει και τους βοηθάει». Εγώ έμεινα άναυδος και λέω, «άκον εθεολόγησε ο Μπαρμπαγιάννης». Και ένα ευτράπελο, για να πούμε και κάτι έτσι πιο αστείο, είχε πάθει ένα έμφραγμα, η κόρη του γελάει τώρα. Και οι γιατροί, το πρώτο που του είπαν, «θείο, θα κόψεις το τσιγάρο». Έλα όμως που ο Μπαρμπαγιάννης το στρίβε το τσιγάρο κιόλας και ήταν και μερακλής. Και μάλιστα όταν ερχόταν στο μοναστήρι, είχαμε μια επιγραφή που έλεγε «σας ευχαριστούμε που δεν καπνίζετε». Και ο Μπαρμπαγιάννης σταυροπόδι κάπνιζε κάτω από αυτή την επιγραφή. Και όποιος κάπνιζε άλλος, το έλεγε «σβήσ' το τσιγάρο». Και του έλεγαν «ρε θείο, εσύ γιατί καπνίζεις». «Άλλο εγώ, λέγω, είμαι στο σπίτι μου, εσύ θα το σβήσεις», το έλεγε. Του λέω λοιπόν, «Μπαρμπαγιάννη, κάτι πρέπει να κάνεις με το τσιγάρο. Σε παρακαλώ, θα το κόψεις». «Εντάξει, παπά», λέει, «σου υπόσχομαι ότι αύριο θα το κόψω». Έρχεται την άλλη μέρα, κάτω πάλι από την επιγραφή «σας ευχαριστούμε που δεν καπνίζετε», και τον βλέπω να καπνίζει, αλλά ήταν μικρό το τσιγάρο. Του λέω, «ρε Μπαρμπαγιάννη, δεν είπαμε θα κόψεις το τσιγάρο, έπαθες έμφραγμα». «Ρε παπά», λέει, «το έκοψα. Από όταν μου είπες, το καπνίζω, το έκοψα», λέει, «και το καπνίζω μισό-μισό. Δεν το καπνίζω ολόκληρο». Και ήταν έτσι πολύ αστείος. Κάποια άλλη φορά, παραμονές του Πάσχα, είχε και κάποια προβατάκια ο θείος ο Γιάννης. Μου λέει, με παίρνει τηλέφωνο, λέει, «παπά, να σου φέρω για το Πάσχα μια καλογρίτσα στο μοναστήρι». Λέω, «τι καλογρίτσα να μου φέρεις, Μπαρμπαγιάννη?» «Ένα μαύρο προβατάκι, μωρέ μου», του λέει, μου λέει, «φρέσκο». Λέω, «αφού ξέρεις δεν τρώμε κρέας στο μοναστήρι». «Μη σε απασχολεί», λέει, «του γάλακτος είναι». Αλλά προσέξτε γιατί το λέω αυτό. Του λέω, «όχι, Μπαρμπαγιάννη μου, δεν τρώμε κρέας εδώ. Αλλά αν το έφερνες, τον δοκίμασα, τι θα σκεφτώσουν», λέω, «για μας?» «Θα χαιρόμουν, μωρέ παιδί μου», λέει, «να μην κάνετε Πάσχα με ψάρι, να κάνετε με προβατάκι». Και λέω, αν ήταν κανένας της εκκλησίας θα έλεγε, «δεν ντρέπονται οι καλόγυροι, θέλω να φάνε και κρέας το Πάσχα». Αυτός όμως, επειδή είχε έτσι τον αγαθό λογισμό, θα χαιρόταν αν δεχόμασταν την προσφορά του. Στο μοναστήρι, τώρα σας καθυστερώ πολύ, στο μοναστήρι είχαμε και έναν άλλον γέροντα, το γέροντα Ανδρέα, μοναχός. Ο γεροανδρέας ήταν με τον Εθνικό Στρατό. Είχε υπηρετήσει στο Ελ Αλαμέιν. Και ο Μπαρμπαγιάννης μαζί, αλλά τότε οι παλαιότεροι πάλι θα με καταλάβετε, ο Μπαρμπαγιάννης ήταν μέσα από τα σύρματα, ο γεροανδρέας απ' έξω από τα σύρματα. Και ο Μπαρμπαγιάννης όταν έβλεπε τον γεροανδρέα, αισθανόταν μια ψυχρότητα, γιατί ήταν σε αντίπαλα στρατόπεδα. Μια παρένθεση, για να δείτε τι είναι η ευχή ή η κατάρα του πατέρα. Ο γεροανδρέας εκοιμήθη σε ηλικία 102 ετών. Ο πατέρας του είχε υπηρετήσει στο Μικρασιατικό μέτωπο, στρατιώτης από το 1910 μέχρι το 1922 που έσπασε το μέτωπο. 12 χρόνια συνέχεια σε πόλεμο. Αυτά μας έλεγε ο γέροντας Ανδρέας για τον πατέρα του. Ήμασταν, λέει, σε ένα φυλάκιο προχωρημένο στο Εσκί Σεχίρ. Εκεί λοιπόν ένα βράδυ, πώς έτυχε εκείνο το βράδυ, είχαμε φύλακα ένα παλικάρι ο οποίος και κέδιζε. Και μάλιστα όταν βρισκόταν σε αγωνία τον έπιανε περισσότερο να τραβλίζει. Μας έκαναν έφοδο, λέει, οι Τούρκοι, και πάνω στην αγωνία του και στο φόβο του άρχισε να λέει «Τούρκοι!» Μέχρι να πει «Τούρκοι», πήδησαν οι Τούρκοι μέσα στο κρυσφύγετο. Πιαστήκαμε, λέει, με τα μαχαίρια. Εκεί που πήγαινα με καρφώσει ο Τούρκος, γλιστράει με το τσαρούχι του και μπόρεσα και τον σκότωσα. Είχα όμως τόσο αγανακτήσει με τον πόλεμο που λέω «Θεέ μου, αν γεννήσω παιδί και είναι αγόρι, καλύτερα να βγει με ένα χέρι παρά να περάσει αυτά που περνάω εγώ εδώ». Γέννησε 9 παιδιά ο πατέρας του και το πρώτο αγόρι βγήκε χωρίς χέρι. Ας μην πω και ένα άλλο που είχα, γιατί έχει περάσει πολύ η ώρα. Έτσι λοιπόν ο Μπαρμπαγιάννης, είπαμε, είχε λίγο έχρα με τον γερο Ανδρέα. Λίγο πριν κοιμηθεί και αυτός, εξομολογήθηκε και λέει, «Πες στο γερο Ανδρέα να με συγχωρεί και να με μνημονεύει». «Και πού ξέρεις», μου λέει, «στην άλλη ζωή μπορεί να βρεθούμε και οι δυο μας μέσα στα σύρματα, εννοώντας τον Παράδεισο». Και ακούστε τώρα πόσο ο Θεός τον άκουγε αυτόν τον παππού. Μου έλεγε, «Όταν πεθάνω, εσύ θα έρθεις να κάνεις την κηδεία μου». Του έλεγα, «Θείο, εμείς δεν πάμε σε κηδείες έξω από το μοναστήρι, εκτός αν είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και δεν υπάρχει ιερέας. Εσύ θα έρθεις να μου κάνεις την κηδεία». Και πώς τυχαίνει, αδελφοί μου, την ημέρα που εκοιμήθη ο παππούς ο Μπαρμπαγιάννης, ο ιερέας του χωριού αποκλείστηκε από θαλασσοταραχή στη Σύρο και με παίρνει τηλέφωνο και με παρακαλεί, «Πάτερ Χρυσόστομε, μπορείς να κατέβεις στο χωριό να κάνεις την κηδεία του Μπαρμπαγιάννη?» Και με παράκληση του ιερέως πήγα και έκανα την κηδεία του και από τότε αντιχούν στα αυτιά μου, «Εσύ θα μου κάνεις την κηδεία». Σας είπα αυτά τα δύο χαρακτηριστικά τα περιστατικά για να δείτε πώς με τη μετάνοια ο άνθρωπος έστω και την τελευταία στιγμή φτάνει όχι μόνο να σωθεί αλλά να αγιάζει, να ξεμπαζώνει, όπως είπαμε, τα χαρίσματα που έχει μέσα στην ψυχή, στην ύπαρξή του. Όμως η πορεία προς την τελειότητα δεν τελειώνει σε αυτή τη ζωή. Συνεχίζεται και στην άλλη ζωή. Οι Άγιοι όσο προχωρούσαν προς την τελειότητα όσο ζούσαν εδώ, τόσο καταλάβαιναν το ατελές της φύσεώς τους. Διαβάστε το βίο του Αγίου Σισώη, ο οποίος έζησε πολλά χρόνια στην έρημο και λίγο πριν από την κοίμησή του έλεγε, «Χριστέ μου, δώσ' μου χρόνο να βάλω αρχή μετανοίας», διότι αισθανόταν ότι δεν έκανε τίποτα στη ζωή του και έβλεπε τον Χριστό, έβλεπε την Παναγία, έβλεπε τους Αγίους. Και ακούμε πολλούς από εμάς που λένε, «Τι να πω στην εξομολόγηση, δεν έχω κάτι, δεν έκανα κάτι, είμαι ο καλύτερος άνθρωπος, όλοι με αγαπούν, όλους τους αγαπώ». Βλέπετε λοιπόν τους Αγίους μας που είχαν φτάσει σε αυτήν την πορεία της θεώσεως να καταλαβαίνουν το ατελές της φύσεώς τους. Αυτή λοιπόν η πορεία προς την τελείωση, όπως είπα προηγουμένως, συνεχίζεται και μετά το θάνατό μας, μετά το θάνατο. Οι Άγιοι συνεχίζουν να τελειοποιούνται και μέσα στον Παράδεισο. Και αυτό, τώρα πρέπει να τα περάσω λίγο γιατί έχει περάσει πολλή ώρα. Μετά το θάνατό μας υπάρχουν τρεις καταστάσεις των ψυχών. Η κατάσταση του Άδη, που είναι πριν από τη σταυρική θυσία του Χριστού, η κατάσταση, τα λέω εν συντομία, η κατάσταση του Παραδείσου, ο οποίος άνοιξε με τη σταυρική θυσία και την Ανάσταση του Χριστού μας, και ποιος είναι ο πρώτος που μπήκε μέσα στον Παράδεισο? Ο ληστής, που είπε το μνήστητί μου Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου, είναι ο πρώτος έπικος του παραδείσου. Μέσα λοιπόν στον παράδεισο εισέρχονται οι δικαιωμένοι δια της θεωμένης ανθρώπινης φύσης του Χριστού. Οι ψυχές όμως των Αγίων μέσα στον παράδεισο προοδεύουν. Δεν είναι στατική η κατάσταση των ψυχών μέσα στον παράδεισο. Προοδεύουν από δόξα εις δόξαν. Η τελείωση των ψυχών ή της καταπαύσεως ημέρα θα έρθει μετά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού μας, που θα έρθει ξανά να κρίνει ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας που και στε τέλος, όπως λέμε και στο σύμβολο της πίστεως. Η αιώνια ζωή, η βασιλεία του Θεού που ενεργείται για μας μετά την Δευτέρα Παρουσία Του, είναι η της καταπαύσεως ημέρα. Μέσα λοιπόν στον Παράδεισο, στην κατάσταση των ψυχών πρώτης Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, υπάρχει κίνηση, υπάρχει δυναμική πορεία. Γι' αυτό και οι Άγιοι έχουν την δική μας ανάγκη των προσευχών. Όταν προσευχόμαστε στους Αγίους, όταν τους αναπέμπουμε τις ακολουθίες τους, τους χαιρετισμούς τους, τις παρακλήσεις κτλ. Και εμείς βοηθιόμαστε από τους Αγίους, αλλά ταυτόχρονα και εμείς βοηθάμε τους Αγίους. Πώς? Όχι για να σωθούνε, αλλά για να μεταβαίνουν σε μεγαλύτερο δοξασμό, για να προχωρούν και να προοδεύουν από δόξα εις δόξαν. Άρα, η θεραπεία των Αγίων έχει διπλή σημασία. Θεραπευόμαστε ως Άγιοι με τη μετάνοια και τον πνευματικό μας αγώνα, αλλά και ταυτόχρονα οι Άγιοι που βρίσκονται από τώρα στον Παράδεισο και προγεύονται τη χάρη της αιωνίου βασιλείας, έχουν την δική μας βοήθεια για να θεραπεύονται και εκείνοι και να μεταβαίνουν, όπως είπαμε, από δόξα εις δόξαν. Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ο Κύριος μας σε μια αποστροφή του Λόγου Του μας είπε «Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και οι βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν». Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο και σταυρώθηκε για μας, για να μας χαρίσει μεγαλύτερη δόξα και υψηλότερη θέωση από αυτή που είχαμε πριν από την προπατορική πτώση. Έγινε άνθρωπος για να μας χαρίσει την μέγιστη θέωση που θα μπορούσε ο άνθρωπος να έχει. Να το πούμε έτσι κατά το κοινό λεγόμενο, ο διάβολος πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος με την σάρκωση του Θεού. Προσέλαβε την ανθρώπινη φύση και την εισήγαγε στη Βασιλεία του Θεού. Και την έκανε αυτήν την ανθρώπινη φύση που και εμείς έχουμε σήμερα συγκάθεδρο με την Παναγία Τριάδα. Γι' αυτό και όπως θυμάστε, στην εορτή της Αναλήψεως ψέλνουμε «Άγγελοι εξέστησαν ορώντες άνθρωπον υπεράνω αυτών». Αυτήν την ανθρώπινη φύση ο Χριστός την εισήγαγε μέσα στη Βασιλεία του Θεού και μας καλεί και εμάς σήμερα και μας λέγει «Δεύτε και κατακληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν Βασιλείαν». Η Βασιλεία του Θεού έχει ετοιμαστεί για όλους μας, αλλά οι βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Να λοιπόν δύο στοιχεία που δεν πρέπει να μας διαφεύγουν. Η βία στη φύση μας. Η βία αυτή είναι η άσκηση και η ένταση του πνευματικού μας αγώνα. Και η αρπαγή είναι αυτή η ζωή. Διότι αυτή η ζωή, ο χρόνος αυτής της ζωής, είναι η μοναδική ευκαιρία που έχουμε για να αρπάξουμε τον ουρανό. Ας μην χάσουμε αυτήν την ευκαιρία και μείνουμε έξω του νυμφώνος Χριστού, αλλά εξαγοραζόμενοι των καιρών, να επιτελούμε αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Αυτός είναι και ο μοναδικός σκοπός της ζωής μας. Αμήν.
1: Ακούσαμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος της ομιλίας του ιερομονάχου Χρυσοστόμου, γέροντος του Ιερού Κελίου Τιμίου Προδρόμου, της Ιάς Μονής Σιβήρων Αγίου Όρους, με θέμα «Η θεραπεία των Αγίων», που εκφωνήθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, Δήμο Αγίου Δημητρίου Αττικής.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, όταν πρώτα θέλω να σας εκφράσω τη χαρά μου, γιατί και πάλι βρισκόμαστε μαζί. Σας το έχω πει και άλλοτε και το επαναλαμβάνω, ότι θεωρώ πλέον ότι έρχομαι σε δικούς μου ανθρώπους και νιώθω σε πολύ οικείο περιβάλλον. Θα σας υπενθυμίσω επίσης ότι κάθε φορά που έρχομαι στην Κύπρο αισθάνομαι ένα σεβασμό και ένα δέος, γιατί θεωρώ αυτό τον τόπο, τόπο ηρώων και αγίων, τόπο που η ιστορία του δεν είναι στο παρελθόν αλλά στο σήμερα, ένα τόπο ο οποίος έχει την δυνατότητα να δίνει μηνύματα σε όλους μας σήμερα. Βρισκόμαστε μέσα στο πλαίσιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Έχουμε ξεκινήσει μία πορεία, η οποία στην πραγματικότητα αρχίζει με το άνοιγμα του Τριωδίου. Και όλη αυτή η πορεία είναι μια πορεία με ένα συγκεκριμένο στόχο. Ο στόχος είναι το ακατακρίτως φθάσε προσκυνήσε και την Αγία Ανάσταση. Είναι να αξιωθούμε να γίνουμε μέτοχοι της ζωής του Θεού. Άλλωστε αυτός είναι ο λόγος που βαφτιστήκαμε. Αυτός είναι ο λόγος που φυτευτήκαμε ως φύτευμα αληθείας στην Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η Εκκλησία του Χριστού είναι η χώρα των ζώντων, στην οποία θάνατος ουκέτη κυριεύει. Και ο άνθρωπος έχει μέσα του την επιθυμία και τη λαχτάρα της ζωής. Έτσι λοιπόν, η πορεία, ή μάλλον η περίοδος του Τριωδίου, αλλά και της Μεγάλης Τεσσαρακοστής ιδιαίτερα, είναι μια σύνοψη της όλης ζωής μας, του τρόπου και του ήθους το οποίο θα πρέπει να έχει η ζωή μας ολόκληρη. Από την αρχή της περίοδου του Τριωδίου υπάρχουν δύο κλασικά τροπάρια, τα οποία από την πρώτη Κυριακή ψάλλονται μέχρι και την τελευταία. Της μετανοίας άνοιξόν μη πύλας ζωοδότα, της σωτηρίας ευθυνών μη τρίβους Θεοτόκε. Μετάνοια και σωτηρία είναι τα δύο κέρια θέματα της περίοδου αυτής, αλλά γιατί όχι και της ζωής μας ολόκληρης. Μετάνοια και σωτηρία, δύο θέματα, δύο γεγονότα, τα οποία ουσιαστικά αφορούν τον άνθρωπο, τον καθέναν από μας. Ποιος δεν θέλει να σωθεί? Αλλά και η προϋπόθεση της σωτηρίας είναι η μετάνοια του ανθρώπου. Τι θα πει να σωθώ? Σας έχω πει κι άλλοτε εδώ ότι το ρήμα σώζομαι σημαίνει γίνομαι σώος, γίνομαι ακέραιος. Η σωτηρία μας δεν είναι κάτι, αλλά είναι κάποιος, ο Χριστός. Και είναι ο Χριστός η σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου, γιατί στο δικό του πρόσωπο του Χριστού ενώθηκε το κτιστό με το άκτιστο. Στο δικό του πρόσωπο, η δική μας ανθρώπινη φύση, δια της Θεοτόκου προσφερθήσα, κοινώνησε και ενώθηκε με την άκτιστη φύση του Θεού. Ο καρπός αυτής της σχέσης και της κοινωνίας είναι η μετοχή του κτιστού στο άκτιστο, του θνητού στο αθάνατο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το βράδυ της Αναστάσεως θα φωνάξει «Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος». Ο θάνατος κατεπόθη, τον κατάπιε, καταργήθηκε ουσιαστικά. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η Βασιλεία του Θεού. Αρχίζει ακριβώς και φανερώνεται η Εκκλησία σαν η χώρα των ζώντων, στην οποία θάνατος ουκέτη κυριεύει. Όμως η Εκκλησία για αυτό το γεγονός μας προετοιμάζει από την αρχή, προτείνοντάς μας πρόσωπα και πράγματα, μετάνοια και σωτηρία. Και ακόμα μας δείχνει παραδείγματα, άλλα προς μίμηση και άλλα προς αποφυγή. Από την πρώτη κιόλας Κυριακή, ο Φαρισαίος και ο Τελώνης είναι δύο κέρια υποδείγματα. Ο Φαρισαίος είναι το πρότυπο προς αποφυγή. Είναι ο αυτονομημένος άνθρωπος, ο άνθρωπος στην πραγματικότητα, ο οποίος δεν χρειάζεται το Θεό, γι' αυτό τελικά μέσα από την αυτάρκειά του χάνεται και αποδοκιμάζεται. Ο λόγος του Ευαγγελίου είναι κέριος. Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Από την άλλη μεριά, ο Τελώνης θα μπορούσε να γίνει το πρότυπο του καθενός. Γιατί ο Τελώνης είναι ο καθένας μας. Ο Τελώνης είναι ο άνθρωπος ο οποίος στη ζωή του πελαγοδρόμησε. ο οποίος ταλαιπωρήθηκε, αλλά και ο οποίος ξύπνησε. Και γι' αυτό πηγαίνει στο ναό και χτυπιέται. Ο Θεός ηλάστη τίνει το αμαρτωλό. Και αμαρτωλός σημαίνει αποτυχημένος, γιατί η λέξη αμαρτία σημαίνει αποτυχία. Και ακριβώς λοιπόν με τις αμαρτίες μας δεν προσβάλλουμε το Θεό. Ουσιαστικά είναι οι δικές μας αποτυχίες, τις οποίες τις ζούμε σε καθημερινή βάση και από τις οποίες πολλές φορές υποφέρουμε, και μάλιστα όχι μόνον εμείς, αλλά και πολλοί άλλοι κοντά και δίπλα σε μας. Κυριακή του Ασώτου, που είναι η δεύτερη Κυριακή, είναι πάλι δύο παραδείγματα, και μάλιστα πολύ σημαντικά. Οι δύο γη, οι δύο άσωτοι, που τελικά έμεινε ένας, αλλά όχι ο μικρός, ο μεγάλος. Η λέξη ασώτος έχει ένα συγκλονιστικό νόημα. Θα πει να ζεις με τρόπο που δεν σώζεσαι. Και η παραβολή αυτή μας λέει ότι μπορεί να ζούμε στο σπίτι του πατέρα μας, να ζούμε ακόμα και κοντά στην εκκλησία και να μην σωθούμε. Γιατί μπορεί να έχουμε έναν εξωτερικό ευσεβισμό και ηθικισμό, αλλά να μην έχουμε το ήθος του Χριστού, που θα φανεί την επόμενη Κυριακή τον Απόκριο ολόλαμπρο. Το ήθος του Χριστού είναι η αγάπη. Η αγάπη από τη μια μεριά, που γίνεται όμως συγγνώμη ήδη την παραμονή του Τριωδίου, ή μάλλον την επόμενη Κυριακή, την Κυριακή της Τυρινής, ο λόγος του Χριστού είναι σαφής και κοφτός. «Εάν μη αφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα ημών, ουδέ ο Πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών». Ουσιαστικά μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο δεν θα σωθούμε, όταν εμείς αρνούμεθα να συγχωρήσουμε. Και έχω πει και άλλοτε και θα το ξαναπώ, ότι αυτές οι λέξεις έχουν ένα μεγαλείο που χάνεται από την κοινή τους χρήση. Τι σημαίνει «συγχωρώ»? Τι σημαίνει «με συγχωρεί ο Θεός»? «Συγχωρώ» σημαίνει «συν» και «χωρώ». Χωρώ μαζί με κάποιον άλλον κάπου. Έτσι μας συγχωρεί ο Θεός. Όταν μας χωράει στο σώμα Του, όταν μας ενώνει μαζί Του, έτσι χωράμε μαζί Του, και αυτή η συγχώρηση του Θεού και του ανθρώπου είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Αλλά ο Θεός δεν αναγνωρίζει κανέναν σαν παιδί Του, όταν αυτό το παιδί δεν αναγνωρίζει τον διπλανό σαν αδελφό Του. Γιατί ο Χριστός μας συγχωρεί στο σώμα Του, και κανένα σώμα δεν έχει μόνο ένα μέλος, και όλα τα μέλη ενός σώματος οφείλουν να συνεργάζονται, να έχουν ένα κοινό ρυθμό, και ο ρυθμός αυτός είναι ένας και είναι η αγάπη. Από την αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έρχεται σε αυτόν τον αγώνα να μας ενισχύσει, εισάγοντας την νηστεία, την εντονότερη άσκηση, την εντονότερη προσευχή. Γεμίζει η Μεγάλη Σαρακοστή από ευλογημένες ακολουθίες, τις ακολουθίες του αποδείπνου, όπου την πρώτη εβδομάδα ψάλεται ο υπέροχος μεγάλος κανόνας του Αγίου Ανδρέα Κρήτης, που ουσιαστικά είναι ένας κανόνας όπου διεκτραγωδεί την πτώση του ανθρώπου, τα πάθη του ανθρώπου, τις αδυναμίες εκ των οποίων υποφέρει, και βέβαια ζητεί το έλεος και την αγάπη του Θεού. Είναι οι ακολουθίες της προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας. Μια λειτουργία που από μόνη της λέγει πολλά, διότι η προηγιασμένη, όπως θα ξέρετε, καθιερώθηκε για ένα λόγο που σήμερα μας φαίνεται απίστευτος. Γιατί οι χριστιανοί της πρώτης εκκλησίας θεωρούσαν πολύ μεγάλο χρόνο να περιμένουν από τη μία Κυριακή στην άλλη για να κοινωνήσουν. Γιατί ουσιαστικά είχαν κατανοήσει ότι η σχέση με το Θεό είναι σχέση ζωής. Στο Πάτερ ημών λέμε σαφέστατα, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Ποιος είναι ο επιούσιος άρτος, ο επί της ουσίας μας απαραίτητος? Ποια είναι η ουσία μας? Αν αφήσουμε τον εαυτό μας νηστικό μια-δυο εβδομάδες, ξέρουμε τι θα συμβεί. Θα παραπατάμε, θα αρχίσουμε να τρεκλίζουμε, θα αρχίσουν να θολώνουν τα μάτια μας. Θα πάμε να σηκώσουμε μια τσάντα και θα πέσουμε μαζί της, αν έχουμε εξαντληθεί. Το σώμα μας θέλει τροφή. Όλοι μας ξέρουμε τι θα μας συμβεί. Αν κάποιος μας κλείσει τη μύτη και το στόμα, θα σκάσουμε. Γιατί το σώμα μας θέλει αναπνοή για να ζήσει. Αλλά αυτό αφορά το ένα μέρος της ουσίας μας. Υπάρχει και το άλλο. Είναι η ψυχή του ανθρώπου. Ψυχή μου, ψυχή μου, Ανάστα, τι καθεύδεις? Είναι το τροπάριο και το ερώτημα που ψάλεται ακριβώς στο μεγάλο κανόνα. Και από τι καθεύδει πολλές φορές η ψυχή? Από την ανάγκη της φροντίδος που έχει. Υπάρχει και για αυτήν μια τροφή. Υπάρχει και για αυτήν μια αναπνοή. Και η μεν τροφή είναι ο λόγος του Θεού και η θεία κοινωνία. Και η αναπνοή είναι η προσευχή. Λέγει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, προτιμότερο να προσεύχεται κανείς παρά να αναπνέει. Και εσείς θα πείτε, μα τι λέει, και εκείνος θα σας πει, α, ώστε έτσι ξέρεις πάρα πολύ καλά τι θα πάθεις αν δεν αναπνέει το σώμα σου και δεν προβληματίστηκες τι θα σου συμβεί όταν δεν αναπνέει η ψυχή σου. Ακριβώς, η ψυχή θα νεκρωθεί. Και η ψυχή νεκρώνεται και γίνεται αδύναμη και ο άνθρωπος αρχίζει να μην αντέχει. Η ένταση στα σπίτια μας, τα νεύρα που μας βασανίζουν, οι πικροί λόγοι που ανταλλάσσουμε φανερώνουν μια ψυχή ετοιμοθάνατη. Γιατί δεν έχει ζωή, δεν έχει ζωντάνια, δεν μπορεί να ζήσει τη δική της τη ζωή που είναι ουσιαστικά και την τροφή που είναι η παρουσία και η χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού την ακούμε και δεν την κατανοούμε. Αν αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ όλοι, αν μπορώ και σας μιλάω και μ' ακούτε, αν στέκεστε ή κάθεστε, αυτό γιατί αυτή τη στιγμή όλοι κάνετε κάτι. Αναπνέετε και αναπνέω. Πιάνει κανείς μας το οξυγόνο? Το μυρίζει? Το βλέπει γύρω του? Η απόδειξη ότι υπάρχει είναι ότι εμείς ζούμε. Το ίδιο συμβαίνει με τη χάρη του Θεού. Η ποιότητα της ζωής μας δείχνει την παρουσία ή την απουσία της χάριτος του Θεού μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος, όταν η ψυχή του καθεύει, αυτό σημαίνει ότι η χάρη του Θεού είναι απούσα από τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, επίσης, την περίοδο αυτή μας φέρνει και ένα πρόσωπο. Το πρόσωπο το ευλογημένο της Παναγίας. Όλη η Μεγάλη Σαρακοστή είναι μια περίοδος ασκήσεως. Μια άσκηση που υποβάλλουμε τον εαυτό μας. Πολλές φορές υποβάλλουμε τον εαυτό μας σε άσκηση σωματική. Είτε αθλούμεθα, είτε κάνουμε δίαιτα, για να έχουμε πιο καλή υγεία, να έχουμε ένα σώμα σε ετοιμότητα. Αλλά ακριβώς αυτή η άσκηση που κάνουμε στο σώμα μας είναι αυτή που θα μας ρεζιλέψει κάποια μέρα. Γιατί θα μας πει, ώστε καταλάβαινες άνθρωπε την ανάγκη να αθλείς το σώμα σου, την ανάγκη να αθλείς την ψυχή σου, δεν την κατάλαβες ποτέ? Όταν η άθληση είναι προϋπόθεση της σωματικής υγείας, τότε και η πνευματική άθληση είναι η προϋπόθεση της πνευματικής υγείας. Και όταν οι άνθρωποι δεν αθλούνται, τότε δεν είναι υγιείς ακριβώς πνευματικά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της άθλησης? Όταν το αποτέλεσμα της γυμναστικής άθλησης είναι καλό, το καμαρώνουμε και το χαιρόμαστε. Και μάλιστα διηγούμεθα τον τρόπο με τον οποίο ασκηθήκαμε, κάναμε δίαιτα, αθληθήκαμε και μπορέσαμε και αδυνατήσαμε και αποκτήσαμε αυτό που θέλουμε. Υπάρχει όμως, είπα, και η άσκηση της ψυχής. Πού οδηγείται ο άνθρωπος, πού φτάνει? Η Παναγία είναι το υπόδειγμα. Κοιτάξτε πόσο χαριτωμένη είναι και καταλάβετε πού μπορούμε να φτάσουμε μέσα από την άθληση και την άσκηση. Που βέβαια δεν αφορά μόνο τη Μεγάλη Σαρακοστή, αλλά τη ζωή μας ολόκληρη. Αλλά ακριβώς είναι υπόδειγμα και συμπίκνωση της όλης ζωής μας η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και έτσι πλέον ο άνθρωπος καλείται, ασκούμενος και γυμναζόμενος και νηστεύοντας, αλλά όχι μόνο σωματικά. Από την πρώτη κιόλας ημέρα μας το τονίζει η Εκκλησία. Η νηστεία που αρέσει στο Θεό και που είναι δεκτή είναι η των κακών αλωτρίωσης. Η αποχή του θυμού, της καταλαλιάς, του ψεύδους, της επιορκίας. Με ένα λόγο, η νηστεία των παθών μας. Η νηστεία του δικού μας θελήματος, η νηστεία του εγωισμού μας. Πόσες φορές το δικό μας θέλημα μας κάνει να συγκρουόμεθα μέσα στο ίδιο μας το σπίτι? Πόσες φορές το δικό μας θέλημα δεν κάνει τα παιδιά μας να πληγώνονται, βλέποντας εμάς τους γονείς να λέμε πικρά λόγια ο ένας τον άλλον? Πόσες φορές ακριβώς η επιμονή στο δικό μας θέλημα δεν δημιουργεί τρόμο στις παιδικές ψυχές, που αργότερα μάλιστα εμφανίζεται προβληματική η ζωή αυτού του παιδιού? Και όμως, αν είχαμε μάθει να ασκούμεθα, να υποτάσσουμε το δικό μας θέλημα, τον εγωισμό μας, στην αγάπη που η χάρη του Θεού μας υποδεικνύει, τότε αλλιώς θα ήμασταν εμείς σαν πρόσωπα, αλλιώς θα ήταν το σπίτι που μένουμε, αλλιώς ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε. Αλλά η άσκηση προϋποθέτει σωστούς τρόπους άσκησης, σωστά μέτρα, σωστές προϋποθέσεις. Και μάλιστα Δεν υπάρχει κανείς αληθινός και καλός αθλητής που να μην διαθέτει προπονητή. Ποιος είναι ο ρόλος του προπονητή? Να ξέρει τους τρόπους της ασκήσεως, να επισημάνει την φυσιολογία του ανθρώπου, να του δώσει τις κατάλληλες ασκήσεις. Αυτό ακριβώς κάνει η Εκκλησία μας. Έχει καταρχήν και διαθέτει, και πρέπει ο καθένας από μας να διαθέτει, το δικό του προπονητή, το δικό του πνευματικό πατέρα, ο οποίος θα τον συνδράμει, δεν θα μας καταργήσει ο πνευματικός πατέρας, θα μας συνδράμει στην άθληση που εμείς θα θελήσουμε και θα αποφασίσουμε να κάνουμε. Αλλά είπα, είναι σημαντικό να ξέρει κανείς ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Αυτές τις προϋποθέσεις η Εκκλησία μας τις θέτει σαν θέματα των Κυριακών, των νηστειών και των πέντε Κυριακών. Ήδη η Κυριακή που πέρασε ονομάστηκε και ονομάζεται Κυριακή της Ορθοδοξίας. Ορθοδοξία θα πει ορθή δόξα, σωστός τρόπος. Ποιος είναι ο σωστός τρόπος? Η λέξη Ορθοδοξία δεν είναι ιδεολογία, δεν υπάρχει απολελειμμένη. Ορθοδοξία σημαίνει την Ορθόδοξη Εκκλησία. Όχι απλώς μια διανοητική πίστη, αλλά την ένταξη μέσα στη ζωή. Ο Χριστός μας τόνισε δύο βασικά πράγματα. Το πρώτο, ότι έρχεται στον κόσμο για να θεμελιώσει την Εκκλησία Του, την οποία ούτε οι πύλες του Άδου θα μπορέσουν να καταργήσουν. Η Εκκλησία Του, ο εαυτός Του, προσφερόμενος σε εμάς δηλαδή, είναι ουσιαστικά

Έτσι λοιπόν, η αναστήλωση των Αγίων εικόνων είναι η σύνοψη και η νίκη όλης της αλήθειας της Εκκλησίας. Τι σημαίνει η εικόνα του Χριστού? Σημαίνει με τον πιο άφωνο και εύγλωτο τρόπο το μέγα της ευσεβίας μυστήριο, ότι ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή. Ακριβώς επειδή ο Θεός έγινε άνθρωπος, μπορεί και εικονίζεται. Το ότι εικονίζεται σημαίνει ότι όντως ο Θεός έγινε άνθρωπος. Έτσι, αυτή η απλή εικόνα, είτε στην εκκλησία την έχουμε, είτε στα σπίτια μας, είτε ακόμα και στο πορτοφόλι μας, αυτό μας θυμίζει την απέραντη αγάπη του Θεού, η οποία τον οδήγησε στη σάρκωσή του. Και γιατί ο Θεός σαρκώθηκε? Για να θεωθεί ο άνθρωπος. Αυτό μας θυμίζουν οι υπόλοιπες εικόνες της Παναγίας και των Αγίων. Μας βεβαιώνουν ότι ο δρόμος που ο Χριστός άνοιξε με την ενανθρώπισή του είναι βατός για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος μπορεί να τον περπατήσει. Οι Άγιοι είναι οι άνθρωποι που περπάτησαν σε αυτό το δρόμο. Το αποτέλεσμα, θεώθηκαν. Έγιναν μέτοχοι της Θείας Ζωής. Τι θα πει να θεωθείς? Ένα και μόνον, να κοινωνείς με τον Χριστό, να μετέχεις στη ζωή Του. Γι' αυτό πρώτος πολίτης του Παραδείσου είναι ένας ληστής. Δεν είναι οι καλές μας πράξεις. Οι καλές πράξεις δεν είναι εκείνες που οδηγούν στη θέωση. Είναι ο καρπός της αγάπης μας. Αν αγαπάς το Θεό, τότε θα τηρείς το θέλημά Του. Και τηρώντας το θέλημά Του, θα ελευθερώνεσαι από τα πάθη σου και θα ανεβαίνεις πλέον σε αυτή τη ζωή του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι, δεν μπορεί κανείς να αγωνιστεί σωστά αν δεν ξέρει που βαδίζει, αν δεν γνωρίζει την αληθινή πίστη, δηλαδή την αληθινή σχέση με το Θεό, το πώς θα ζήσει για να συναντήσει το Θεό. Γι' αυτό η Εκκλησία μας στάθηκε αμήλικτη στις αιρέσεις. Τι σημαίνει αίρεση? Να πάρεις ένα μέρος της αλήθειας και να το βάλεις στη θέση του όλου. Έτσι όμως διαστρέφεις την αλήθεια και καταπνίγεις και διαστρέφεις τη ζωή. Γιατί αλήθεια και ζωή αλληλοπεριχωρούνται. Η αλήθεια οδηγεί στη ζωή και ζωή είναι το να ζεις εν αληθεία. Και αλήθεια είναι το πρόσωπο του Χριστού. Εγώ είμαι, μας είπε, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αν λοιπόν δεν έχει κανείς αληθινά ορθόδοξη σχέση με το Θεό, δεν μπορεί να περιμένει τη θέωσή του. Και το βλέπουμε αυτό το πράγμα στους ανθρώπους σήμερα, στις παραθρησκευτικές ομάδες που απλώνονται. Τι υπόσχονται? Ότι ο διάβολος τον πρώτο άνθρωπο, τι του υποσχέθηκε? Τη θέωση. Πώς του την υποσχέθηκε? Χωρίς το Θεό. Τι είχε υποσχεθεί ο Θεός τον άνθρωπο? Γιατί τον έπλασε κατ' εικόνα του και καθ' ομοίωσιν? Δεν είχε άλλο τέρμα να διαλέξει ο άνθρωπος, αλλά άλλο δρόμο, το δρόμο της αυτονομίας. Ο Χριστός μας προειδοποίησε: θα έρθουν, λέει, στα τελευταία χρόνια άνθρωποι που θα σας λένε: εδώ είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός. Και τι λέει το Ευαγγέλιο σαφέστατα? Προσέξτε, μη πλανηθείτε και πορευθείτε ο πίσω αυτών. Ποιο είναι το έργο όλων αυτών, του αποσπάντους μαθητάς ο πίσω αυτών? Έτσι πλέον, ποιος είναι ο δρόμος όλων των υπόλοιπων παραθρησκευτικών ομάδων? Είναι η αυτονομία. Έρχονται και σου λένε: Θεός είσαι εσύ, δεν χρειάζεσαι κανένα Θεό. Σκύψε μέσα σου, θα βρεις το Θεό. Και ο άνθρωπος, αντί να θεωθεί, δαιμονίζεται τελικά. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η προϋπόθεση της ορθοδόξου πίστεως για να μπορέσει ο άνθρωπος να γίνει μέτοχος της Θείας Ζωής. Και φτάνουμε στη σημερινή ημέρα, στη σημερινή Κυριακή, τη Δευτέρα των Νηστειών, που για τους πατέρες της Εκκλησίας είναι μια Δευτέρα Κυριακή της Ορθοδοξίας. Γιατί αν τότε, την πρώτη δηλαδή, είχαμε το θρίαμβο της Ορθοδόξου πίστεως, σήμερα γιορτάζουμε το θρίαμβο της Ορθοδόξου πνευματικής ζωής. Γιατί μπορεί η πνευματική μας ζωή να είναι νόθος, να είναι κάλπικη, να περπατά με λάθος τρόπους και σε λάθος δρόμους. Και ο Άγιος που γιορτάζει σήμερα, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, δεν είναι σήμερα η κανονική του γιορτή, αλλά όμως είναι εκείνος ο οποίος σε μια κρίσιμη στιγμή ήρθε και φανέρωσε και πρόβαλε ότι πάντοτε πίστευε η Εκκλησία. Στις μεγάλες έρηδες του ησυχασμού κατέθεσε τον δρόμο της Ορθοδόξου πνευματικής ζωής. Και ο Άγιος Γρηγόριος μας είπε μερικές κέρυες αλήθειες. Η πρώτη, ότι στο πρόσωπο του Θεού υπάρχει διάκριση ουσίας και ενεργειών. Η ουσία του Θεού είναι απρόσιτη στον άνθρωπο.

αλλά ο άνθρωπος με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού γίνεται κοινωνός της Θείας Φύσεως. Ποια είναι η άκτιστη ενέργεια, η Θεία Χάρη? Είναι αυτό που είδαν οι μαθητές στη μεταμόρφωση, αυτό το θαβόριο φως. Είναι λοιπόν η ενέργεια του Θεού που είναι άκτιστη, γιατί είναι του Θεού και όχι του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος δια της Θείας Χάριτος, δια του Αγίου Πνεύματος, μπορεί όντως να γίνει μέτοχος της Θείας Ζωής. Είναι η πρώτη παρατήρηση, γιατί όντως δεν μπορεί ο άνθρωπος να γίνει μέτοχος της ουσίας του Θεού. Είναι απρόσιτον το θείον και ακατάληπτον, λέγει ο ιερός Δαμασκηνός, και το μόνο καταληπτό είναι η απειρία και η ακαταληψία του. Τότε θα έλεγε ο άνθρωπος, άρα δεν μπορώ να σωθώ, δεν μπορώ να θεωθώ. Και έρχεται ο Άγιος Γρηγόριος να επαναλάβει αυτό που πάντα δίδαξε η Εκκλησία, αυτή τη διάκριση. Ο άνθρωπος όντως δεν μπορεί να γίνει μέτοχος της Θείας Ουσίας, όμως γίνεται μέτοχος των ακτίστων ενεργειών του Θεού, δια των οποίων θεώνεται. Και το δεύτερο που μας είπε ο Άγιος Γρηγόριος είναι ότι ο άνθρωπος, επειδή είναι ακριβώς κατ' εικόνα Θεού δημιουργημένος και επειδή ο Θεός είναι τριαδικός, νους ο Πατήρ, λόγος ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο, έτσι και αυτό που ονομάζουμε ψυχή του ανθρώπου έχει νου, λόγο και πνεύμα. Νους δεν σημαίνει διάνοια, δεν σημαίνει λογική. Και μάλιστα η εξίσωση του νοός με τη λογική είναι αυτή που κάνει παράλογο τον άνθρωπο. Ποιος είναι ο νους? Είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Τι μας λέγανε οι αρχαίοι πρόγονοί μας? Νους ορά και νους ακούει. Όχι το μάτι, όχι το αυτί. Γιατί το μάτι βλέπει ό,τι φαίνεται στην επιφάνεια. Το αυτί ακούει ό,τι ακούγεται και μάλιστα έχει και περιορισμένες δυνατότητες. Ξέρουμε ότι υπήρξαν πάντα και υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι στην Εκκλησία του Θεού οι οποίοι είχαν το χάρισμα να μπορούν να βλέπουν τον άνθρωπο όχι στην επιφάνεια αλλά στο βάθος. Είχαν το χάρισμα το προορατικό. Τι ήταν αυτό? Μαγικό? Όχι βέβαια. Ήταν ακριβώς αυτό. Είναι οι άνθρωποι που απέκτησαν τον καθαρό νου και μπορούσαν να βλέπουν όχι το πρόσωπο του ανθρώπου αλλά την καρδία του ανθρώπου και να αποκαλύπτουν τα κρυπτά των καρδιών και να μένει έκπληκτος ο άνθρωπος. Πώς αυτός ο άνθρωπος χωρίς να με ξέρει μου λέει το όνομά μου? Πώς αυτόν τον άνθρωπο που τον συναντώ πρώτη φορά μου λέει τι μου έχει συμβεί στη ζωή μου? Ακριβώς γιατί είχαν αποκτήσει καθαρό νου. Και μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος και όλοι οι πατέρες, η έδρα του νοός είναι η καρδία του ανθρώπου. Όχι η σαρκίνη καρδία, αλλά η πνευματική καρδία. Και όταν η καρδία είναι καθαρά, τότε ο νους, ο οφθαλμός, βλέπει. Θυμάστε το λόγο του ίδιου του Χριστού στην επί του όρους ομιλία του. «Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται». Πώς επιτυγχάνεται η κάθαρση της καρδίας? Γιατί όταν η καρδία είναι καθαρά, τότε όντως ο νους είναι φωτισμένος. Τότε βλέπει την αλήθεια των πραγμάτων και των προσώπων. Και βέβαια βλέπει την αλήθεια της ζωής του και των στόχων του. Η κάθαρση της καρδίας από τα πάθη. Το μέγιστον πάθος, η πηγή όλων των παθών, ο εγωισμός του ανθρώπου. Αυτός που τον διαρκώς τον κινεί προς δύο κατευθύνσεις. Η μία, η ικανοποίηση του εγωισμού δια της υποδουλώσεως στα πάθη. Και η άλλη, τον οδηγεί στην αυτονομία. Δεν σου χρειάζεται ο Θεός. Και έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ. Ποιος είναι ο λόγος που πολλοί άνθρωποι δεν έρχονται στην Εκκλησία την Κυριακή? Άμα τους πείτε είσαι άπιστος, θα σκίσουν τα ρούχα τους. Αλλά δεν το λένε. Κατά βάθος όμως αυτό πηγάζει. Δεν χρειάζομαι να εκκλησιαστώ. Μπορώ να περάσω τη βδομάδα μου, την Κυριακή μου, τη ζωή μου και χωρίς να πολύ εκκλησιάζομαι. Τι σημαίνει αυτό? Τη στέρηση της ψυχής μας από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κάθε φορά που λειτουργούμε, ο ιερέας υψώνοντας τα χέρια οικετεύει, κατάπεμψον το Πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα. Και ο ναός αυτός κοινώνεται κάθε φορά από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που κάνει το ψωμί και το κρασί, τη δική μας τη ζωή, σε ζωή του Χριστού, για να μας καλέσει να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του. Όταν εγώ δεν έρχομαι, ποιον αδικό? Μόνο τον εαυτό μου.
Όλοι μας και όλοι σας ξέρετε τι θα συμβεί αν κάποια μέρα μαζέψετε τα λουλούδια σας και τα βάλετε σε ένα υπόγειο. Έπειτα από λίγο θα μαραθούνε. Γιατί η ζωή τους είναι ο ήλιος. Ακριβώς, ένας άλλος ήλιος. Ο Χριστός είναι η ζωή της δικής μας ψυχής. Όταν λοιπόν εμείς στερούμε την ψυχή μας από αυτή τη χάρη, τότε την βάζουμε στο υπόγειο. Και πάρα πολύ γρήγορα, στην αρχή κυτρινίζουν τα φύλλα. Αρχίζει να κυτρινίζει η ψυχή μας. Αρχίζουμε να έχουμε αυτό που είπα, τους εγωισμούς, τα πάθη, τις εντάσεις μας, τους θυμούς μας και όλα αυτά τα πράγματα που τελικά πιανού τη ζωή αναστατώνουν, τη δική μας τη ζωή. Μόνο που δεν μάθαμε τη θεραπεία και γι' αυτό επιμένουμε στην αρρώστια. Και δυστυχώς μερικές φορές αυτή η αρρώστια οδηγεί στο θάνατο. Και οδηγεί πολλές οικογένειες, πολλούς ανθρώπους στο θάνατο, το πνευματικό, που τον εισπράττουμε όλοι, που μυρίζει η ζωή μας. Έτσι, λοιπόν, είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι η κάθαρση της καρδίας επιτυγχάνεται όταν ακριβώς προλάβουμε αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή τα πάθη μας που θεργεύουν τον εγωισμό μας. Τα πάθη τι είναι? Είναι κινήσεις της ψυχής, οι οποίες είναι υγιείς, αλλά έχουν στραφεί σε λάθος κατεύθυνση. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, καλόν είναι να είσαι θυμώδης, αλλά το θυμό σου να τον στρέψεις όχι εναντίον του αδελφού σου, αλλά εναντίον της αμαρτίας και των παθών σου. Να θυμώσεις με τον εαυτό σου που δεν μπορείς να συγκρατήσεις τη γλώσσα σου. Να θυμώσεις με τον εαυτό σου που πικραίνεις συνεχώς και δημιουργείς ταραχή μέσα στο σπίτι σου. Εκεί πρέπει να στρέψεις το θυμό σου. Η αγάπη προς το σώμα μας, η υποταγή στα σαρκικά πάθη. Όλα τα σαρκικά πάθη έχουν ένα κοινό γνώρισμα. Την φιλιδονία. Τι είναι η φιλιδονία? Το θέργεμα του εγωισμού. Η ικανοποίηση του εγωισμού μέσα από την ικανοποίηση του σώματος. Το αποτέλεσμα, ο άνθρωπος σκοτώνει την αγάπη. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, σήμερα τα ανδρόγυνα δεν χωρίζουν γιατί δεν έχουν σχέσεις. Χωρίζουν γιατί δεν έχουν αγάπη. Και ακριβώς η υποταγή στα πάθη της σαρκός σκοτώνει πολλές φορές την αγάπη και είναι πάρα πολλά ανδρόγυνα που φτάνουν να παντρεύονται χωρίς να έχουν ποτέ τους αγαπηθεί και χωρίς ποτέ να αγαπιόνται. Και όταν έρχεται η ώρα της ευθύνης, της καθημερινής ευθύνης στην οικογένεια, τότε αρχίζουμε να μην αισθανόμαστε καλά με τις ευθύνες που πήραμε. Έτσι λοιπόν, η θεραπεία των παθών πώς επιτυγχάνεται? Με ένα πολύ απλό αλλά ταυτόχρονα σημαντικό τρόπο. Με την τήρηση των εντολών του Θεού. Όταν ο άνθρωπος δοκιμάζει να τηρήσει τις εντολές του Θεού, τότε αντιδρά. Αντιδρά το φρόνημα της σαρκός. Αντιδρά ο ανθρώπινος εγωισμός. Όταν θελήσω να πω θα πάω την Κυριακή στην εκκλησία, θα δυσκολευτώ να ξυπνήσω, θα βρω ένα σωρό δικαιολογίες. Είναι η αντίδραση του φρονήματος της σαρκός. Η τήρηση των εντολών του Θεού είναι αυτή που πραγματικά θεραπεύει τον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος επιμένει να τηρεί τις εντολές του Θεού, τότε δοκιμάζει αυτό που δοκιμάζει ο αθλητής όταν προπονείται. Η λέξη προπόνηση έχει μέσα της τη λέξη πόνο. Δεν υπάρχει προπόνηση χωρίς πόνο, χωρίς υδρότα, χωρίς μόχθο, χωρίς κόπο, χωρίς εξάντληση πολλές φορές πάνω στην προπόνηση. Πού όμως αποβλέπει η προπόνηση? Αποβλέπει στην ετοιμασία για την νίκη. Διανοήθηκε ποτέ αθλητής κανείς να σταματήσει την προπόνηση? Είναι σαν να πήρε διαζύγιο με το ενδεχόμενο της οποιασδήποτε νίκης του. Το ίδιο συμβαίνει μέσα στην πνευματική μας ζωή. Είναι η προπόνηση με την τήρηση των εντολών, η νηστεία τώρα και των παθών και των τροφών ακόμα που βοηθάει. Η εφαρμογή του θελήματος του Θεού, η προσπάθεια να λύνουμε τα προβλήματά μας με αγάπη και όχι με θυμό και με εγωισμό. Η ταπείνωσή μας μπροστά στην αδυναμία του άλλου και όχι η προσπάθειά μας να συντρίψουμε τον άλλον. Είναι ο έλεγχος της αδικίας μέσα στη ζωή μας. Τούτες τις μέρες ζούμε το παράλογο του πολέμου, αλλά αυτό τον πόλεμο τον στείνουμε και μέσα μας πολλές φορές. Και όπως και αυτός ο πόλεμος έχει θύματα, πολλές φορές ο πόλεμος που γεννιέται μέσα μας έχει θύματα. Και τα θύματα είναι πάλι ανθρώπινες υπάρξεις. Και μερικές φορές, όπως και τώρα, είναι αθώες ανθρώπινες υπάρξεις.
Είναι τα παιδιά μας τα ίδια που καμιά φορά χάνουν το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Η τήρηση λοιπόν των εντολών του Θεού φέρνει την αληθινή ειρήνη, οδηγεί στην αληθινή αγάπη. Ο άνθρωπος τηρώντας τις εντολές του Θεού πρώτα-πρώτα συνειδητοποιεί την πραγματική του κατάσταση, την κατάσταση της πτώσεως. Και από την άλλη μεριά, με την άσκηση, πάει να υπερβεί την κατάστασή του. Και μπορεί να την υπερβεί. Μπορεί ο θυμώδης άνθρωπος να γίνει ειρηνικός άνθρωπος. Κάποτε, όταν βρισκόμουν στη Βόρεια Εύβοια, πήγαμε έναν άνθρωπο από τον ενωρία που ήμουνα στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ να φέρουμε την Αγία Κάρα του Αγίου στο ναό μας. Τον άνθρωπο αυτόν που με προθυμοποιήθηκε να με οδηγήσει, τον γνώριζα σαν έναν ήρεμο, καλό οικογενειάρχη. Είχα πάει στο σπίτι τους και είχα χαρεί την όμορφη κατάσταση του σπιτιού τους. Όμως ταξιδεύοντας μου είπε, «Πάτερ, εσύ μας γνώρισες τώρα, δεν μας γνώρισες νωρίτερα. Δεν ήμασταν πάντα όπως μας βλέπεις. Υπήρχε εποχή που το διάλογο στο σπίτι μου τον κάναμε πετώντας ο ένας τα τασάκια στον άλλονε. Αλλά κάποια στιγμή συνειδητοποιηθήκαμε. Γι' αυτό παντρευτήκαμε. Για να σκοτωνόμαστε. Προβληματιστήκαμε. Αναζητήσαμε το δρόμο. Αναζητήσαμε ένα πνευματικό. Και με τη χάρη του Θεού φτάσαμε εδώ που είμαστε». Μπορεί λοιπόν να υπάρξει αλλαγή όταν ο άνθρωπος μπορεί να ασκηθεί, μπορεί να προπονηθεί και να ετοιμαστεί για να μπορεί να έχει το νου ηγεμόνα των παθών και όχι το νου σειρώμενο. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αγωνίζεται με την τήρηση των θείων εντολών να καθαρίσει την καρδία του, ο νους του πλέον φωτίζεται. Το δεύτερο στάδιο, μας είπε ο Άγιος Γρηγόριος, μετά την κάθαρση από τα πάθη, είναι ο φωτισμός του νοός. Και έτσι τώρα ο νους φωτισμένος τροφοδοτεί το λόγο, τη λογική μας, αλλά με καλό υλικό, με υγιές υλικό. Και έτσι η λογική μας λειτουργεί λογικά. Θα μου πείτε πώς θα λειτουργούσε. Η ζωή μας λέει πώς. Πώς οι άνθρωποι λογικοί λειτουργούν παράλογα. Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας λέει ότι κατεφημισμόν λεγόμαστε λογικοί άνθρωποι, αφού ήμασταν ικανοί να διακρίνουμε το καλό από το κακό πάρα πολλές φορές στη ζωή μας. Και εγώ σας ρωτώ, ποιο είναι το λογικό? Οι άνθρωποι να αγαπιώνται ή να δέρνονται? Τότε γιατί λοιπόν γίνεται το δεύτερο? Δεν είναι παραλογισμός αυτός? Τι μας λέει η λογική μας? Τι χρειάζεται ένα παιδί να μεγαλώσει σωστά? Την αγάπη και την ειρήνη των γονιών του. Γιατί λοιπόν εμείς δεν είναι παράλογο πλέον να του προσφέρουμε τα αντίθετα? Και ψάχτε για να δείτε ένα σωρό παραλογισμούς μέσα στη ζωή μας. Αν πραγματικά πιστεύουμε ότι είμαστε θνητοί άνθρωποι, πού θα μπορούσε να μας οδηγήσει μια σωστή λογική? Θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο να κοινωνήσουμε με αυτόν που υπερβαίνει τη θνητότητά μας, να την υπερβούμε κι εμείς. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε σήμερα εμείς οι άνθρωποι να σκοντάφτουμε σε αυτονόητα πράγματα. Και έτσι πλέον να χανόμαστε και να πνιγόμαστε όντως σε μια κουταλιά νερό. Έτσι λοιπόν, όντως, όταν ο νους είναι φωτισμένος, τότε ο άνθρωπος είναι λογικός. Γιατί τότε βλέπει καθαρά την αλήθεια και αυτήν ακριβώς υπηρετεί. Και από τη στιγμή που ο νους είναι φωτισμένος και πορεύεται μέσα στο φως, τότε και κοινωνεί με το φως. Ο Χριστός τι είχε πει? «Εγώ είμαι», μας είπε, «το φως του κόσμου». Αλλά μας ξαναείπε, «Εσείς είστε το φως του κόσμου». Ποιος από τους δύο τελικά είναι, εκείνος ή εμείς? Και οι δύο, μας λέει, «αν κοινωνήσετε με τη δική μου τη ζωή, τότε γίνεστε φώτα ολόφωτα». Γιατί όταν εικονογραφούμε τους Αγίους, βάζουμε το φωτοστέφανο πάνω από το κεφάλι τους. Είναι το φως του Χριστού, του οποίου έγιναν μέτοχοι. Αυτό συμβολίζει το φωτοστέφανο. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει μέτοχος αυτού του Θείου Φωτός. Και έτσι πλέον ζει και πορεύεται στην κατάσταση της θεώσεως. Ποια είναι η κατάσταση της θεώσεως? Δεν είναι καμία υπερφυσική ζωή. Απ' την αρχή έτσι πλαστήκαμε, να ζούμε στον Παράδεισο, να ζούμε θεωμένοι. Αυτή είναι η φυσική μας κατάσταση. Και όταν ο άνθρωπος αυτήν επανέρχεται, είναι χαριτωμένος. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πει, «Ως χαρεί εν άνθρωπος, καν άνθρωπος ή». Πόσο χαριτωμένος είναι ο άνθρωπος όταν είναι όντως άνθρωπος?
Ποιος είναι ο όντος άνθρωπος, είναι ο θεάνθρωπος. Ποιοι είναι οι όντως άνθρωποι, οι άνθρωποι που κοινωνούν με τη ζωή του θεανθρώπου. Να, γιατί σας είπα στην αρχή, να κοιτάξουμε το πρόσωπο της Παναγίας, για να δούμε πόσο χαριτωμένος γίνεται ο άνθρωπος, πόσο ευλογημένος, πόσο γίνεται πηγή ευλογίας και άνθρωπος ευλογίας, τη στιγμή που περισσεύουν δίπλα μας και γύρω μας οι άνθρωποι της κατάρας, οι άνθρωποι της συμφοράς, κοντά μας και μακριά μας. Έτσι λοιπόν, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, του οφείλουμε αυτή τη διδασκαλία. Είναι, εκείνος μας είπε τα στάδια της πνευματικής πορείας του ανθρώπου. Η κάθαρση, ο φωτισμός, η θέωση. Αυτά μας δίδαξε και μας είπε ότι είναι δυνατή η θέωση του ανθρώπου όταν ο άνθρωπος κοινωνήσει με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Θα μπορούσα μόνο επιγραμματικά, για να γυρίσω πάλι στον Άγιο Γρηγόριο, να πω ότι η επόμενη Κυριακή είναι η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Τι είναι ο Σταυρός? Δύο πράγματα. Το μέτρο της αγάπης του Θεού, το μέτρο της αποτυχίας του ανθρώπου. Τι φανερώνει ο Σταυρός? Πόσο μας αγάπησε ο Θεός, πόσο, μέχρι θανάτου και μάλιστα ατιμωτικού, θανάτου Σταυρού. Τι συμβολίζει όμως ο Χριστός? Την αποτυχία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει τόσο κακός ώστε να σταυρώσει ακόμα και το Θεό. Γι' αυτό μην τρομάζετε και μην εκπλήσεστε, γιατί σήμερα οι άνθρωποι σταυρώνουν ανθρώπους και οδηγούν στο θάνατο μέσα από πολέμους και από πείνες εκατομμύρια ανθρώπους. Ακριβώς, ο Σταυρός του Χριστού είναι το μέτρο της δικής τους διαστροφής και της δικής τους ανηθικότητας και της δικής τους κακίας. Αλλά να προσέξουμε, γιατί όλα αυτά μπορεί να αφορούν και τον καθέναν από εμάς, στο μέτρο του δικού μας χώρου μέσα στον οποίο κινούμεθα. Γιατί τον προβάλλει η Εκκλησία μας? Για να μας δείξει πρώτον ότι έχουμε ελπίδα. Και η ελπίδα μας είναι η αγάπη του Θεού. Και απ' την άλλη να μας πει, πρόσεξε, γιατί μπορεί να γίνεις ένας από τους σταυρωτές. Σου χρειάζεται λοιπόν η μετάνοια για να κερδίσεις την αγάπη, το έλεος και τη θυσία. Και τις δύο τελευταίες Κυριακές. Την πρώτη, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος θα μας θυμίσει αυτό που ήδη είπαμε, ότι η άσκηση είναι ο τρόπος της ζωής. Η άθληση είναι η προϋπόθεση της πνευματικής υγείας του ανθρώπου. Και με την κλίμακά του, με τα 33 σκαλοπάτια του, μας δείχνει πόσο ο άνθρωπος ανεβαίνοντας φτάνει στην πληρότητα της υπάρξεώς του. Και η Αγία Μαρία η Αιγυπτία στο τέλος θα μας πει το δυνατόν της μετανοίας. Θα μας πει ότι όσο χαμηλά κι αν πέσει ο άνθρωπος, μπορεί να σηκωθεί και να αγιαστεί. Θα μας υπενθυμίσει ότι υπάρχει ελπίδα. Ποια είναι η ελπίδα και από πού ξεκινάει? Από την αίσθηση του Θεού. Τι ένιωσε η Αγία Μαρία προσπαθώντας, ενώ ζούσε μέσα στην αμαρτία, δηλαδή λέρωνε το σώμα της που ήταν ναός του Θεού, να μπει στον επίγειο ναό του Θεού. Ένιωσε κάποιος να την εμποδίζει, να μην μπορεί να μπει. Όλοι μπαίνανε, εκείνη όχι. Και ξαφνιάστηκε, προβληματίστηκε, άρχισε να διερωτάται και είπε στην προσευχή της: «Αν Θεέ μου, ο λόγος είναι αυτός που καταλαβαίνω, τότε άφησε με να μπω και από την επόμενη στιγμή θα αλλάξω». Και μπήκε στο ναό και βγαίνοντας εξαφανίστηκε. 40 χρόνια στην έρημο αγίασε πραγματικά τον εαυτό της. Έγινε το πτηνό του Θεού, το πτηνό της ερήμου σαν τον τίμιο πρόδρομο, για να μας δείξει ότι η μετάνοια υπάρχει για τον καθένα, αρκεί πραγματικά να το θελήσει και αρκεί να έχει την προϋπόθεση, την αίσθηση της θεότητος. Και έτσι πλέον θα μας ετοιμάσει με αυτές τις προϋποθέσεις για να μπορέσουμε ακατακρίτως να φτάσουμε, να γίνουμε και να χαρούμε την Ανάσταση του Χριστού σαν γεγονός της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας. Και τότε δεν θα φύγουμε το βράδυ από την Εκκλησία για να πάμε στη μαγειρίτσα, γιατί εδώ είναι το μεγάλο πανηγύρι. Εδώ η ζωή είναι κάτω θάνατο και θα μείνουμε σε αυτή τη ζωή και στην κοινωνία αυτής της ζωής που όντως νικά το θάνατο. Και όταν ο άνθρωπος έτσι πορεύεται, τότε πλέον ηρεμεί και ειρηνεύει. Πρότυπο αυτής της ειρήνης είναι ο Άγιος Γρηγόριος. Ίσως όλη αυτή την ώρα να ψάχετε να βρείτε, μα εκείνο το θέμα που μας είπε στην αρχή, πού το? Ακριβώς τώρα φτάσαμε στο τέλος. Στο τέλος που είναι το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε. Αλλά δεν χρειάζονται πολλά λόγια, γιατί ακριβώς αυτά τα λόγια έχουν προϋπόθεση αυτά που είπαμε.
Ο Άγιος Γρηγόριος λοιπόν, βλέποντας την αγάπη του Θεού, στηριγμένος στην αλήθεια της Ορθοδόξου Εκκλησίας, άφησε τον εαυτό του στο χέρια του. Και αυτό φάνηκε με τον τρόπο της προσευχής του. Δύο ήταν οι βασικές προσευχές του Αγίου. Η πρώτη, «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Ο Άγιος έβγαινε τη νύχτα έξω, ύψωνε τα χέρια και φώναζε, «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος». Όχι αυτό το σκότος το εξωτερικό, αλλά το σκότος στην ψυχή. Αυτό το σκότος ήθελε να φωτιστεί με το φωτισμό του Θεού. Και επειδή ακριβώς ο αγώνας της μετάνοιάς του ή σαν αποτέλεσμα ο Θεός να του χαρίσει αυτό που ζητούσε, τον άνωθεν φωτισμό, από εκεί και πέρα η ζωή του ήταν πλήρως εμπεπιστευμένη στην αγάπη του Θεού. Γι' αυτό όλη η προσευχή του ήταν η πρόταση που ακούσατε. «Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, ελέησον με». «Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, εγώ να σου πω». «Τι να σου πω εγώ, ποιο είναι το συμφέρον μου, μα το ξέρω εγώ. Με το σκοτάδι που έχω στο νου μου μπορώ να ξέρω τι πραγματικά με συμφέρει. Αφού μέχρι τώρα πορεύτηκα μέσα στη γνώμη τη δική μου και απέτυχα, να επιμείνω στην αποτυχία μου. Κύριε, όπως θέλεις». Ποιο είναι το θέλημα του Θεού, η σωτηρία του ανθρώπου? Είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει για τον άνθρωπο κάτι κακό? Είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει αυτός που σταυρώθηκε για μας να ταλαιπωρηθούμε άσκοπα στη ζωή μας? Όμως ο Θεός είναι ο πιο καλός προπονητής. Επειδή μας ξέρει ποιοι είμαστε, επειδή ξέρει την κατάστασή μας, μας παραχωρεί και χαρές και λύπες, και δοκιμασίες και θλίψεις μέσα στη ζωή μας, ακριβώς για να ετοιμαστούμε. Ακριβώς λοιπόν μέσα στο θέλημα του Θεού σημαίνει δύο πράγματα. Το πρώτο, την τήρηση του θελήματος, και την άλλη, την αποδοχή. Όταν μέσα στη ζωή μας έρχονται θλίψεις και δοκιμασίες, αλλά όταν και βρισκόμαστε σε απορία, τι να κάνω και πώς να φερθώ, ως θέλεις και ως είδας, όπως ξέρεις. Γιατί ποιος ξέρει πιο καλά τον εαυτό μας από τον ίδιο το Θεό? Πόσες φορές ανακαλύπτουμε μέσα μας πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν? Πόσες φορές μέσα στην κοινή συμβίωση σε ένα σπίτι λέει ο σύζυγος στη σύζυγο ή και αντίστροφα, «Μα εγώ δεν σε είχα γνωρίσει έτσι». Υπήρχε λοιπόν και ένας άλλος εαυτός που ήταν κρυμμένος, που ήταν άγνωστος και που τώρα φανερώνεται. Αυτόν τον εαυτό ο Θεός τον γνωρίζει, όπως ξέρεις. Τι σημαίνει «όπως ξέρεις»? Σημαίνει «σου εμπιστεύομαι». Σου εμπιστεύομαι τη ζωή μας. Εμπιστεύομαι και τις δοκιμασίες που μου παραχωρείς. Γιατί εσύ είσαι ο καλός προπονητής, που ξέρεις γιατί μου παραχωρείς τη θλίψη, που ξέρεις γιατί μου παραχωρείς την αρρώστια, που ξέρεις γιατί με οδηγείς ακόμα και στο θάνατο. Γιατί ξέρω ότι στην έξοδό μου από τη σκηνή αυτού του κόσμου με περιμένεις εσύ να με οδηγήσεις ένθα των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και απέραντος η ειδονή των καθορόντων το ανέκφραστο κάλος του δικού σου προσώπου. Κύριε, ως θέλεις και ως είδας. Τι μας τρώει σήμερα? Το άγχος, η αγωνία, ο προβληματισμός. Και μάλιστα αυτό το άγχος, αυτή η αγωνία μας φτάνουν στο σημείο να ρεζιλευόμαστε. Βλέπω μερικές φορές στα κανάλια τα τηλεοπτικά να έχουν γεμίσει από μάγους, από μάγισσες, από μέντιουμ. Βλέπω μάλιστα μερικές φορές μερικούς ανθρώπους, θα την πω τη λέξη ελεύθερα, ηλίθιους ανθρώπους, οι οποίοι μπορούν και να βγαίνουν και να λένε, «Εγώ αν δεν ρωτήσω την κυρία Τάδε, δεν πρόκειται να ξεκινήσω την επιχείρησή μου». Είναι ακριβώς το μέτρο της ανθρώπινης ηλιθιότητας. Γιατί αν αυτός ο κύριος ή κυρία Τάδε ήξερε την τύφλα του, θα είχε φτιάξει τη δική του τη ζωή πρώτα. Θα μου πείτε, τι φτιάχνει, εκμεταλλευόμενος τη δική μας την ανοησία? Ακριβώς λοιπόν, τι σημαίνει όμως αυτό το τρέξιμο των ανθρώπων σε αυτές τις πόρτες και η γελιοποίηση του ανθρώπου, η αγωνία του ανθρώπου για τη ζωή του, για το μέλλον του? Πού βρίσκεται το μέλλον το δικό μου και το δικό σας? Στα χέρια του Θεού. Εκεί πρέπει να το αναζητήσουμε. Και σε αυτό το μέλλον κανένα μέντιουμ δεν μπορεί να παρέμβει. Οπότε λοιπόν, όταν ο άνθρωπος δεν το καταλάβει αυτό, είναι γεμάτος άγχη και αγωνίες.
να προλάβω αυτό, να προλάβω εκείνο, να προλάβω τ' άλλο. Και χάνουμε τα μέτρα της ζωής. Τρέχοντας για τη ζωή φτάνουμε στο θάνατο. Αυτές οι μοντέρνες αρρώστιες της εποχής μας. Ο καρκίνος, το καρδιακό επεισόδιο, το εγκεφαλικό. Αυτά τα νούμερα που αυξάνονται και τελικά κάποια στιγμή δημιουργούν τα σοβαρά προβλήματα στην υγεία μας, είναι ακριβώς οι απεγνωσμένες προσπάθειες του ανθρώπου. Να βρει ένα νόημα για τη ζωή του και δεν το βρίσκει, γιατί το ψάχει εκεί ακριβώς που δεν υπάρχει. Η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου, «Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησέ με», φανερώνει την κατάπαυσή του, την ειρήνη του, την εμπιστοσύνη του. Δεν έχει αγωνίες ο Άγιος Γρηγόριος, γιατί εμπιστεύεται το θέλημα και την αγάπη και τη γνώση του Θεού. Ο Θεός ξέρει καλύτερα από μας τι πραγματικά μας συμφέρει. Σας έχω πει κι άλλοτε το παράδειγμα. Θα σας το ξαναλέω πάντα, γιατί είναι διαρκώς δυστυχώς επίκαιρο. Τι άλλο μπορεί να θεωρήσει καλό για το παιδί του ένας πατέρας και μια μάνα να πετύχει στο πανεπιστήμιο? Ξοδεύεται, κουράζεται, κάνει τα πάντα και τελικά πετυχαίνει το παιδί. Και καμαρώνει για την επιτυχία. Και έρχεται το πανεπιστήμιο να γίνει ο τάφος του παιδιού του. Γιατί εκεί μπλέχει. Μπλέχει με ποικίλα πράγματα. Ή ακόμα περισσότερο και χειρότερα. Μπλέχει ακριβώς με αυτή την έλλειψη νοήματος. Έλεγα και τις προάλλες και το λέγω και σε εσάς. Πραγματικά είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό να βλέπεις νέα παιδιά που τελείωσαν και το πανεπιστήμιο ακόμα. Που πήραν το πτυχίο τους. Τι περιμένουν οι γονείς τώρα? Την προκοπή τους. Ξέρετε τι κάνουν? Πάνε στα εξοχικά όμορφα σπίτια των γονιών τους, μαζεύονται μαζί και κάνουν χρήση ναρκωτικών. Αυτή είναι η τραγωδία και η αποτυχία. Γι' αυτό λοιπόν το σπούδαζες. Γι' αυτό ξοδεύτηκες. Προσπάθησες να προλάβεις τα πάντα για το παιδί σου. Και να τι πρόλαβες. Και προσέχτε. Υπάρχει ευθύνη. Και η ευθύνη είναι κέρια. Γιατί ακριβώς δεν προτείναμε στα παιδιά μας τα ουσιώδη. Δεν τα γαλουχίσαμε με τα ουσιώδη. Δεν τα συνδέσαμε με το μοναδικό θεμέλιο μέσα στη ζωή. Που όταν κανείς εκεί θεμελιωθεί, δεν κουνιέται, δεν πέφτει, δεν συντρίβεται. Ο λόγος του Θεού είναι σαφής. Θεμέλιον άλλων ουδείς δύναται θύνε παρά των κείμενων. Και όσα παιδιά θεμελίωσαν τη ζωή τους σε αυτή την πέτρα, δίπλα τους να τα είχαν, τα ναρκωτικά τους ήταν περιτά. Όσα όμως δεν είχαν θεμελιώσει στην πέτρα αλλά στην άμμο, στις γνώσεις του μυαλού και όχι στην καλλιέργεια της καρδιάς, αυτοί τρέχουν να τα βρουν και πληρώνουν ακριβά για να τα αποκτήσουν, για να βάλουν το θάνατο και όχι τη ζωή μέσα στο κορμί τους και στο σώμα τους και στην ψυχή τους. Ο λόγος του Θεού είναι επίσης σαφής. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν μη Κύριος φυλάξει πόλην, μάτιν η γρύπνησεν ο φυλάσσον. Αυτές τις αλήθειες τις ζούμε κέρια στη ζωή μας και ξαναγυρίζουμε στο λόγο του Αγίου. Αν είχαμε μάθει αλλιώς να οργανώνουμε τη ζωή μας, Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, αυτό τι σημαίνει? Αναζητώ πάνω απ' όλα το θέλημα του Θεού. Προσεύχομαι για αυτά που μου φαίνονται αυτονόητα και παρακαλώ το Θεό, αν ο δρόμος που διάλεξα είναι λάθος, να μου τον κλείσει. Κάποτε ένας τέτοιος άνθρωπος ζούσε σε ένα νησί. Είχε αυτή την εμπιστοσύνη την απόλυτη στο Θεό. Και κατεβαίνοντας μια μέρα να πάει στο πλοίο να ταξιδέψει, παραπάτησε, έπεσε και έσπασε το πόδι του. Όταν έτρεξαν να τον μαζέψουνε, τον άκουσε να λέει «Και αυτό για το καλό μου θα είναι». Και του λέει ένας που τον άκουσε «Μα για όνομα του Θεού, βρε άνθρωπε, ποιο είναι το καλό σου? Το πόδι σου έσπασες». Και όμως το πλοίο της γραμμής βούλιαξε. Και όντως έσπασε το πόδι του για το καλό του. Γιατί πραγματικά ο Θεός μερικές φορές επεμβαίνει στη ζωή μας από τρόπους και δρόμους που δεν το φανταζόμαστε. Θα σας πω και ακόμα ένα. Κάποτε ήρθε ένας νέος άνθρωπος στην πόλη που μένω, στη Χαλκίδα. Ζήτησε να με δει επιγόντως. Δεν τον είχα ξαναδεί, ούτε τον ξαναείδα. Ο άνθρωπος αυτός, χωρίς να του καταλάβει, μου είπε δυο μεγάλες αλήθειες της ημέρας εκείνης. Η πρώτη μου ανακοίνωνε το θάνατο ενός νέου ανθρώπου, πολύ γνωστό στην πόλη μας.
Και από αυτά που μου είπε συγκλονίστηκα, γιατί κατάλαβα γιατί τον πήρε ο Θεός εκείνη την ημέρα. Γιατί η παραπέρα ζωή του θα ήταν καταστροφή για τον ίδιο, για το σπίτι του και για πολλούς άλλους ακόμα. Και όταν το πρόσωπο αυτό έφυγε, πήγα στην εικόνα του Χριστού και έκανα μια μετάνοια, λέγοντας: «Όσε μεγάλη ήνθη τα έργα σου, Κύριε, όντως πάντα εν σοφία επί ίσας». Αυτή την εμπιστοσύνη στο Θεό είχε ο Άγιος Γρηγόριος. Είναι η μεγάλη ανάσα. Εμείς κοντανασένουμε, λαχανιάζουμε μέσα στη ζωή μας, γιατί μας έλειψε αυτή ακριβώς η μεγάλη ανάσα. Μακάρι λοιπόν να μάθουμε αυτές τις δύο προσευχές, όχι με το στόμα μας, με την καρδιά μας, να μπορούμε και εμείς να ζητάμε επίμονα: «Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, ελέησόν με». Και όταν αυτό βγαίνει από την καρδιά μας, τότε πλέον ο Θεός θα φωτίζει το σκοτάδι μέσα μας. Θα μας οδηγεί ακριβώς στο δρόμο του φωτός στη ζωή της Εκκλησίας. Εκεί θα οικοδομήσουμε τη ζωή μας. Εκεί θα φτάσουμε στη ζωή που νικά το θάνατο. Και έτσι πλέον θα καταλάβουμε αυτό που ο Χριστός είπε όταν κάποτε ρώτησε τους μαθητές του: «Τι γνώμη έχουν για μένα οι άνθρωποι?» Και του είπαν οι μαθητές: «Άλλοι σε νομίζουν για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, άλλοι για τον Ισαΐα, άλλοι για κάποιο προφήτη. Εσείς τι γνώμη έχετε για μένα?» Και η απάντηση του Πέτρου ήταν: «Εσείς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος». Και ο Χριστός του απάντησε: «Εσύ μην που το είπες αυτό, είσαι ο Πέτρος. Αλλά πάνω σε αυτή την πέτρα, στην αλήθεια δηλαδή, ότι είμαι ο Υιός του Θεού, οικοδομήσω μου την Εκκλησία». Και πήλε άδου, ου κατησχίσους είναι αυτής. Η Εκκλησία του Χριστού είναι το τέλος όλων των θρησκειών. Το τέλος της αναζήτησης, γιατί τώρα δεν είναι ο άνθρωπος που αναζητά το Θεό. Είναι ο Θεός που αναζητά τον άνθρωπο, να τον καλέσει μέσα στην κοινωνία της αγάπης του, να εμπεριπατεί και να κατοικεί μέσα μας, να είναι για μας πατέρας και να είμαστε εμείς για αυτόν παιδιά του αγαπημένα. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος συνοικοδομηθεί στην Εκκλησία, ζώντας αυτήν, φυτευόμενος δια του Αγίου Βαπτίσματος και τρεφόμενος δια της Θείας Κοινωνίας, τότε πλέον έρχεται η ισορροπία και η ειρήνη του Θεού. Και όσους ανθρώπους γνωρίσαμε σε αυτόν τον κόσμο να είναι άνθρωποι ειρήνης και αγάπης, όπως ήταν για μας ο μακαριστός γέροντας ο πατήρ Ιάκωβος στον Όσιο Δαβίδ, όπως ήταν ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Πορφύριος, οι άνθρωποι αυτοί τους άφησε ο Θεός στην εποχή μας για να μας δείξει ότι για όλους μας είναι δυνατή η ειρήνη του Θεού, η πάντα νουν υπερέχουσα. Αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είμαστε χριστιανοί γιατί ζητήσαμε κάποια θρησκεία, δηλαδή κάποια ικανοποίηση των μεταφυσικών μας ερωτημάτων, αλλά γιατί ζητήσαμε τη ζωή που νικά το θάνατο. Και ο Χριστός δεν ήρθε να μας λύσει θρησκευτικές απορίες, ήρθε να μας δώσει τη ζωή η οποία νικά το θάνατο, και αυτή είναι η Εκκλησία, το σώμα Του. Και όλη αυτή η περίοδος είναι μια προπόνηση και μια άσκηση πως ο άνθρωπος θα κερδίσει το μεγάλο στοίχημα, να μην χάσει τη ζωή του, να μην χάσει τη ζωή που νικά το θάνατο. Και όποιος κερδίσει αυτή τη ζωή, κερδίζει και αυτήν εδώ που περπατάμε. Γιατί η εμπειρία μας δείχνει ότι όποιος αγνοεί αυτή την όντως ζωή, αυτός με τον τρόπο που ζει καταστρέφει με τα ίδια του τα χέρια και τη δική του τη σημερινή, την επίγεια ζωή. Μερικές φορές την ρημάζει, βγάζει τα μάτια του με τα ίδια του τα χέρια. Γι' αυτό λοιπόν ας θελήσουμε να κατανοήσουμε το τι σημαίνει το ότι είμαστε χριστιανοί. Όχι για κανέναν άλλον λόγο. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη ούτε από μένα ούτε από σας. Εμείς έχουμε ανάγκη από τη χάρη του Θεού. Αυτό λέγει η πιο κοινή λογική. Και αλίμονο γιατί είμαστε τόσο παράλογοι και τόσο τυφλοί που δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί αν το καταλαβαίναμε θα λέγαμε με προθυμία: «Λάλη Κύριε, και ο δούλος σου ακούει». Και αυτή η ακοή και η υπακοή, όπως την Παναγία: «Ιδού η δούλη Κυρίου γέννητο μη κατά το ρήμα σου,
την μετέτρεψε σε άνθρωπο ευλογίας, έτσι θα μετατρέψει και μας. Ας θελήσουμε λοιπόν αυτή την ημέρα να μαθητεύσουμε στο μεγάλο δάσκαλο, στον Άγιο Γρηγόριο, από τις όλες αλήθειες που μας έδωσε, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο καλούμεθα να εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού. Κύριε, όπως ξέρεις και όπως θέλεις, ελέησέ μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Επί χάρη του Κυρίου απόψε το βράδυ θα μου επιτρέπετε να κάνω μια συνέχεια των δύο τελευταίων ομιλιών που όσοι ενθυμίστε που είμαι θα μαζί είχαν σχέση με μια αίτησή μας προς τον Θεό, εκείνη που λέγει να μας δίνει την ημέρα τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον. Και μιλήσαμε πώς περίπου ο άνθρωπος θα πρέπει να σκέπτεται και να ενεργεί προκειμένου να επιτύχει ώστε η μέρα του να είναι τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητος. Η σειρά των σκέψεων του Αγίου αυτού ανθρώπου που έφτιαξε αυτά στις αιτήσεις δεν τελειώνει εκεί. Και τούτο διότι παρότι έτσι πρέπει να είναι η μέρα για τον πιστόν, τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητος, εντούτοις όμως λέγω δεν το κατορθώνει ο πιστός. Γι' αυτό στη συνέχεια έχει και άλλες αιτήσεις που κατά κάποιον τρόπο φροντίζει να θεραπεύσει και επιμένει ώστε ο άνθρωπος φεύγοντας του κόσμου τούτου να φύγει κάπως τακτοποιημένος. Διότι είναι σοβαρό το θέμα εάν ο άνθρωπος δεν κατορθώσει να απέλθει του κόσμου τούτου εν ειρήνη και μετανία. Συνήθως ο Κύριος δεν εξετάζει τον άνθρωπο ποια η ζωή του μέχρι που να ακούσει ο άνθρωπος. Από τη στιγμή που θα ακούσει ο άνθρωπος καθίσταται αναπολόγητος. Γι' αυτό και του ζητάει το υπόλοιπο να το χρησιμοποιήσει διαφορετικά από ό,τι το χρησιμοποιούσε μέχρι τις ώρες που ήκουσε. Όταν ο Απόστολος Παύλος ήλθε εις τας Αθήνας και κήρυξε στους παππουλιδές μας εδώ στην Πνίκαν στας Αθήνας, όπως γνωρίζετε από τα σπράξη των Αποστόλων στο 17ο κεφάλαιο που αναφέρονται τα περιστατικά του, του ερχομού δηλαδή εδώ και του κηρύγματος, λέγει εν κατακλείδη στους Αθηναίους τους καιρούς της αγνίας υπεριδών ο Θεός τα νυν παραγγέλει πάσιν μετανοήν. Τα αντιπαρέχεται λέει αυτά. Δεν είχατε ακούσει. Δεν γνωρίζετε. Δεν ξέρετε. Από εδώ όμως και πέρα τα πράγματα αλλάζουν. Τα νυν παραγγέλει πάση μετανοή. Διότι έστησε λέει δικάστημον. Έχει προσδιορίσει δικάστημον. Και θα δικάσει κάποια μέρα τον άνθρωπο όχι το τι έκανε εξ αρχής αλλά από εκεί και εντεύθεν που έγινε ενήμερος της διδασκαλίας. Αυτό πάλι είναι και για μας κάτι. Έχει από το ένα μέρος παρηγορία και από το άλλο μέρος ευθύνη. Παρηγορία γιατί μου δίνει την ευχέρεια να αλλάξω ζωή και ευθύνη εάν δεν χρησιμοποιήσω επαγαθό και αδιαφορήσω για τα λεγόμενα. Και νομίζω ότι είναι σύμπτωση ή ότι είναι ανθρώπινα αυτά κατασκευάσματα και όχι ότι ομιλεί ο Θεός κατ' επέκταση των πράξεων των Αποστόλων κηρύττοντας μετάνοια για των διαφόρων ανθρώπων των αιώνων και καλεί πάντα να μετανοήσουν. Διότι λοιπόν λέγω η Αγία Εκκλησία μας γνώριζε δια Πνεύματος Αγίου ότι ο άνθρωπος δεν θα είχε την ημέρα της ζωής του τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, του λέγει κάθε φορά τουλάχιστον το υπόλοιπο τη ζωή ημών. Πρόσεξε από εδώ και κάτω τουλάχιστον. Ό,τι έκανες, έκανες. Όσο η μάρτυρα, η μάρτυρα. Άλλαξε από εδώ και κάτω ζωή. Γι' αυτό ακριβώς στη συνέχεια λέγει των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Θα πρέπει να ζητήσουμε και πάλι από τον Κύριο να μας δώσει το υπόλοιπο της ζωής μας να είναι εν ειρήνη και μετανία. Και αν έστω το υπόλοιπο της ζωής μας, που δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτό το υπόλοιπο. Μπορεί να είναι ένα έτος, μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 50, μπορεί να είναι ένας μήνας, μπορεί να είναι λίγες μέρες, λίγες ώρες, λίγα λεπτά. Δεν ξέρει κανείς πόσο είναι το υπόλοιπο της ζωής του. Και πάντοτε έχει να κάνει με ένα υπόλοιπο. Αυτό να το έχει πάντοτε υπόψη του. Διότι αν ο άνθρωπος πίστευε ότι έχει υπόλοιπο και το υπόλοιπο δεν ξέρει πότε εξαντλείται μπροστά στα μάτια του Θεού, δεν θα είτο ίος είναι και διαφορετικά θα απολυτεύεται. Ολημερής θα είτο κάτω από το βλέμμα του Θεού ότι τον βλέπει, κάτω από τον έλεγχο του Θεού. Θα είτο ο ελεών, θα είτο ο θεραπεύων, θα είτο ο ειρηνεύων, θα είτο ο συγχωρών, θα είτο ο μεταμελούμενος, θα είτο. Αλλά εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Ναι, μεν αφήνουμε να εννοηθεί ότι θα έχουν βέβαια ένα υπόλοιπο. Αλλά συνήθως το υπόλοιπο το κάνουμε μεγάλο εμείς. Έχουμε καιρό ακόμη. Ποιος ξέρει πότε θα έρθει ο Χριστός? Ποιος ξέρει πότε θα πάει να συναντήσει τον Χριστό? Γιατί είναι δύο περιπτώσεις. Δεν είναι το πότε θα έρθει, αλλά και το πότε ίσως πάμε. Έχει ωραία γράψει ο Πέτρος, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει ποτέ αυτό, και λέγει ότι ο Χριστός θα έρθει σε μια στιγμή που δεν τον περιμένουν οι άνθρωποι. Δεν τον περιμένουν οι άνθρωποι. Ήξη λέει, ο σκλέπτης ενικτή, γράφει στην επιστολή του. Και όταν ο Πέτρος γράφει ότι ο Χριστός θα έρθει ο σκλέπτης ενικτή, στη Β' Πέτρο είναι στο Γ' 10, τότε ποιος είμαι εγώ και ποιοι είσαστε εσείς ή άλλοι, τέλος πάντων, που δεν μας βλέπουν και δεν μας ακούνε αυτή την ώρα, οι οποίοι έχουν τη γνώμη ότι έχουν ένα μεγάλο υπόλοιπο και μέσα σε αυτό το υπόλοιπο θα βρουν τον τρόπο κάπως να τακτοποιήσουν ορισμένα πράγματα, τα οποία τώρα γιατί δεν τακτοποιούν? Γιατί δεν τακτοποιούν τώρα? Διότι την ψυχή την έχουν ως κάτι το αμεληταίο, κάτι το παραπεταμένο, κάτι το άχρηστο. Και τη ζωή εδώ, παρότι θα έπρεπε το 99% να είναι για την ψυχή και το 1% για το σώμα, ανταλλάσσονται οι όροι. Και διατίθεται το μεγαλύτερο ποσοστό, όλος σχεδόν, για τη σάρκα, για την προσωρινότητα και όχι για την ψυχή και την αιωνιότητα. Είναι άδικος ο άνθρωπος στην ενέργειά του αυτή. Θα έπρεπε να κάνει διαχωρισμό και να προσέξει τι είπα να πει ψυχή και τι είπα να πει σώμα. Να προσέξει ότι η ψυχή έχει αιωνιότητα και η σάρξη έχει προσωρινότητα. Η ψυχή ζει και αφεαυτής, το σώμα δεν ζει αφεαυτού του. Και αν δεν ήθελε να αποδώσει δικαιοσύνη και να προσέχει 99 φορές την ψυχή και μία το σώμα, τουλάχιστον όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, ας δώσει μισά και μισά. Όσο ενδιαφέρεται για το σώμα, ας ενδιαφερθεί και για την ψυχή. Αλλά δεν το κάνει άνθρωπος και είναι άδικος ο άνθρωπος. Και όχι προς τους έξω, προς τον έσω, προς τον ίδιο τον εαυτόν του. αδικεί τον εαυτόν του ο άνθρωπος. Και εφόσον μόνος του και θεληματικά αδικεί τον εαυτόν του, θα είναι αδικημένος στην αιωνιότητα. Και δεν θα του φταίει ο Θεός, θα φταίει αυτός ο ίδιος. Διότι ο άνθρωπος ό,τι σπείρει και θερίσει. Εάν σπείρω καλαμπόκι, θα περιμένω να θερίσω σιτάρι. Εάν σπείρω βρώμη, θα περιμένω να θερίσω κριθάρι. Ο σπείρων σαρκικά, κοσμικά, θα περιμένει να θερίσει πνευματικά και αιώνια. Γνωρίζονται λοιπόν, λέγω, ότι ο άνθρωπος δεν θα κάνει την ημέρα του τελεία Αγία Ειρηνική και Αναμάρτων. Θα δηλερώνει την ημέρα και θα έχει πολλές ημέρες δηλερωμένες. Είτε για την άγνοια, είτε για άλλους λόγους, δεν ξέρω τι, του επιτρέπει και τον καλεί. Τουλάχιστον, έλα να ζητήσουμε μαζί, να μας δώσει ο Θεός, γιατί μόνοι μας δεν θα τον μπορέσουμε, το υπόλοιπο της ζωής μου να είναι εν ειρήνη, εν μετανία, γιατί μας χρειάζεται να είναι και εν ειρήνη και εν μετανία ο άνθρωπος, διότι δεν γνωρίζει. Και έχει και κάτι τι άλλο πιο κάτω, το οποίο διαφεύγει από πολλούς, διότι ο οδοστρωτήρ της συνηθίας δεν μας επιτρέπει να προσέξουμε εις βάθος. Δεν μας το επιτρέπει. Το υπόλοιπον χρόνο, λέει, τη ζωή ημών, εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Και ο αντιπρόσωπος μας ο ψάλτης λέγει «Παράσχου Κύριε». Ναι, αλήθεια. Συμφωνούμε να μας δώσεις το υπόλοιπο να είναι. Το υπόλοιπο όχι μια μέρα μόνον, και αυτοί οι οποίοι τηρούν την ημέρα τελεία Αγία Ειρηνική και Αναμάρτων, και για αυτούς ισχύει αυτή η ευχή. Διότι δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος να ζήσει ορισμένες ημέρες της ζωής του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πρέπει να ζει σε όλες τις μέρες της ζωής του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, διότι ο θάνατος είναι φωτογραφικός φακός και μπορεί ο άνθρωπος να κάνει μια ζωή 100 χρόνια παρά μια μέρα χριστιανικά, αλλά τη μια μέρα την κάνει αντίχριστη και να πεθάνει και αντιχάσει την αιωνιότητα. Και υπάρχει εκδοχή ένας άνθρωπος να κάνει 100 χρόνια αντίχριστα και να κάνει μια ημέρα χριστιανή και να πεθάνει και να κερδίσει την αιωνιότητα. Ου αν ευρώσε και κρινώσε, λέγει η Γραφή. Όπου θα σε βρω, εκεί και θα σε κρίνω. Όταν ένα δέντρο πέσει προς ανατολάς, δεν μπορεί να τον αναζητάς προς δυσμάς. Όπου θα πέσει, εκεί θα ξυλευτεί. Έτσι είναι ο άνθρωπος και έτσι είναι η ψυχή του ανθρώπου. Και έτσι ο άνθρωπος θα πρέπει να σκέπτεται για τη ζωή του, αν φοβάται. Δηλαδή, όταν λέγω αν φοβάται, αν λογαριάζει, αν υπολογίζει. Ο φοβούμενος, μακάριος, ο φοβούμενος των Κύριων. Ο σεβόμενος, ο λογαριάζων, ο υπολογίζων. Θα έπρεπε λοιπόν, λέγω, ο άνθρωπος να το έχει υπόψη του αυτό το πράγμα. Ότι καλείται στη συνέχεια, εκτός από αυτού που σας είπα, τουλάχιστον να κάνει το υπόλοιπο του. Να είναι εν ειρήνη το υπόλοιπο, εν μετανία. Η ειρήνη με τη μετάνοια είναι απαραίτητη. Είναι συνδεδεμένες αρετές αυτές και αλληλοεξαρτώνται. Δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος που δεν έχει ειρήνη ότι είναι εν μετανία. Και δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος εγώ είμαι μετανοημένος αλλά δεν έχω ειρήνη για ορισμένους λόγους και αιτίες. Απαραίτητο στοιχείο. Όταν ένας άνθρωπος φτάνει προς το τέρμα του, πρέπει πάντοτε να υπολογίζει τις δυο βασικές εντολές κατ' εξοχήν. Το αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής σου, της καρδίας σου, της διανοίας σου, της ισχύος σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Εάν τολμήσεις και φύγεις του κόσμου τούτου και μετατεθείς εις τον κόσμο εκείνον, γιατί περί μετασέσεως πρόκειται, αλίμονό σου εάν οι δύο αυτές άρετες, οι δύο αυτές ειρήνες, ειρήνη προς τον Θεό, δια μετανοίας και εξομολογήσεως, και ειρήνη προς τον πλησίον, δια της συγχωρήσεως και της συγγνώμης, δεν υπάρχουν μαζί σου. Τότε ούτε το Θεό αγαπάς γιατί τον σέβεσαι, ούτε τον πλησίον σου αγαπάς γιατί δεν τον συγχωρείς. Και δεν υπάρχει πρόσωπο ο άνθρωπος να παρουσιαστεί. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπενθυμίσω, δεν είναι μια ευθύνη και υποχρέωση από ίδιο συμφέρον για την ψυχή μου μόνον εμένα, αλλά έχω και λόγο να δώσω στο Θεό εάν βρεθώ μπροστά σε μια άλλη κατάσταση εχθρική, που κάποιος είναι εχθρός με το Θεό ακόμη και είναι στα τελευταία του, που κάποιος είναι εχθρός με τον πλησίον ακόμη και είναι στα τελευταία του, και εγώ δεν παίξω ρόλον γεφύρα, δεν βρω τρόπους, δεν μεταχειριστώ τα πάντα να σύσω ουρανών και γην, να συμφιλιώσω η δυνατόν τον άνθρωπο αυτόν με τον Θεό και με τον πλησίον, αλίμονό μου εν ημέρα κρίσεως. Θα μου ζητηθεί λόγος, γιατί πολλοί άνθρωποι ευρισκόμενοι κοντά σε ανθρώπους που φεύγουν δεν έπαιξαν το ρόλο και δεν παίζουν το ρόλο πολλές φορές που πρέπει να παίξουν. Ούτε οι ιερέα τους φέρνουν να τους εξομολογήσουν και να τους κοινωνήσουν, ούτε τους συνανθρώπους που γνωρίζουν ότι πολλά χρόνια έχουν να πούν την καλημέρα δεν τους φέρνουν και δεν τους παρακινούν ώστε να βοηθήσουν να επέλθει σε ενόηση και αγάπη πριν φύγει ο άνθρωπος αυτός από τον κόσμο τούτο. Γι' αυτό λέγω θα βρεθούν

λογαριάζουν και υπολογίζουν την ημέρα όπως λογαριάζει ο μπακάλης στον πεζακτά πώς πήγε σήμερα, δεν έχουν την προνοητικότητα να γράψουν στο παθητικό μαζί με τις αμαρτίες και ότι δεν έκαναν καλό που μπορούσαν να το κάνουν. Ή γιατί εντράπηκαν, είτε διότι εφοβήθησαν τον σατανά, είτε διότι ελπίθησαν να βάλουν το χέρι στη τσέπη να διευκολύνουν μια κατάσταση, είτε χίλια δυο άλλα πράγματα δεν χρησιμοποίησαν ή εμποδίστησαν και δεν έγιναν αιτία συμφιλιώσεως ούτε με τον Θεό ούτε με τον πλησίον, και έφυγαν ψυχές αμετανόητες, ανειρήνευτες, ανεξομολόγητες, ασυμφιλίωτες, και είναι δεσμευμένοι εκείνοι που πήγανε εκεί και δεσμευμένοι και εκείνοι που μείνανε πίσω. Γιατί πού θα τον βρεις τώρα να συγχωρηθείς? Πήγαινε και κλάψε στον τάφο του απάνω. Τι θα βγει από το χώμα? Και εν τούτης, δεν είναι λέγω μόνον αμαρτία για εκείνο που κάνω εγώ, αλλά για εκείνο το οποίο μπορώ να κάνω και δεν το κάνω. Ας το σκεφτεί ο καθένας αυτό το πράγμα. Χαθήκανε ψυχές την τελευταία στιγμή και κερδιθήκανε ψυχές από τα δόντια του σατανά την τελευταία στιγμή, αλλά εδόθησαν μάχες, γιατί ο Θεός, εφόσον το στήθος του ανθρώπου ακόμη αναπνέει, έχει εγγύη στη δόση ότι περιμένει. Σας πω ένα περιστατικό μέσα στα πολλά. Τον Ευαγγελισμό πέθανε μια μητέρα μια κόρη. Η μητέρα αυτή ήταν ανεξομολόγητος και ακοινώνητος. Μητέρα ψυχρά, αδιάφορος προς τη θρησκεία. Τυπικά πράγματα. Αλλά υπήρχαν αμαρτίες για εξομολόγηση. Και αν πέθανε κατά αυτή την έννοια, θα εκολάζεται. Ήταν ο Περιστεράς τότε στον Ευαγγελισμό, ο Ηλίας, αρχιμαντρίτησον. Η κόρη επήγε. Πάτερ, παιδί μου, πηγαίνω. Μητέρα σου είναι να φασία 4 ημέρες. Οι γιατροί την περιμένουν ώρα την ώρα. Το βράδυ δεν ξημερώνει και το πρωί δεν βραδιάζει. Τι να σου κάνω? Αφέλθει τα λογικά της να μπορέσω να μιλήσω μαζί της και να την εξομολογήσω αν μπορώ και να την κοινωνήσω αν μπορώ. Εγώ γνωρίζω τα πράγματα. Μου τηλεφωνεί η κόρη. Αυτό και αυτό συμβαίνει, κύριε Παναγόπουλε. Λοιπόν, τι θέλει? Αναπνέει, λέγω. Λέει, αναπνέει. 4 ημέρες, λέει, αφασία, την περιμένουν. Έχει παγώσει, κάτω, πάνω, άκ, πράγματα κλπ. Προσευχή, λέγω, να τη δώσω, κύριος, έστω και μια ώρα αναλαμπή. Να προλάβει, να τακτοποιήσει αυτά και στην πάρει. Αν γίνει τέτοιο θαύμα, λέει, σε μένα, γιατί να μην γίνει? Γιατί την περιμένει, γιατί άφησε περιπτώσει, γιατί πήρε προς 4 ημερών. Για να βασανίζει τους γιατρούς ή εσένα. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω πώς προσευχήθη η κόρη. Και η μητέρα έρχεται στον εαυτό της. Ειδοποιεί το ιερέας, πηγαίνει την εξομολογή, την κοινωνεί, τρώει και ένα γιαούρτι και τα απόγευμα πέθανε. Και την κυδεύσαμε και στο Αηδημήτρη εδώ πέρα, στον Μπραχάμ. Μάλιστα. Παράξενα πράγματα. Ποιος θα πιστεύει αυτά? Μην πείτε τίποτα. Μην φανεί παπά. Κι αν κάνετε φτέλιο μακριά, αν το κάνετε αρκετά εδώ. Μην δει πετραχύλι. Μην δει την ζωή. Μην δει τον αυτόν που μεταφέρει την ζωή. Να μην δει τη ζωή. Και το ξέρω θα πεθάνει. Και αύριο καλεί δεσπότη για να κάνει μνημόσυνο. Τώρα που μπορούσες να διευκολύνεις να έρθει παπάς χωρίς λεφτά, δεν το έκανε. Τώρα κάνει με δεσπότη κηδεία και με δεσπότη μνημόσυνο για να το σώσει. Ούτε αυτό σώζεται, ούτε εσύ σώζεται. Και αν αυτό αναπαυτεί κατά κάποιον τρόπο, από σένα θα το ζητήσει μια ημέρα ο Θεός. Εκ τη σειρά σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού. Ναι, γιατί μπορούσε να το κάνει και δεν το έκανε. Ξέρετε, αγαπητοί μου, πόσο είμαστε συνυφασμένοι. Είναι η φυσική αυτούργη, αλλά είναι και η ηθική αυτούργη.
Το ξέρετε αν κάποιος

αυτοκτονήσει και αποδειχθεί ότι εγώ μπορούσα να του πιάσω το χέρι ή μπορούσα να προλάβω κάποιον που σκοτώνει ανάμεσα και το έκανα, το ξέρω, θα πάω φυλακή. Αν ο νόμος ο ανθρώπινος δεν συγχωρεί, θα συγχωρήσει ο νόμος ο Θείος? Και εντούτοις αυτό περνάει απαρατήρητο και από εμάς αυτούς για τον εαυτό μας, αλλά και προς τους άλλους που θα μπορούσαμε πολύ να βοηθήσουμε. Γιατί ξέρετε, δεν έχετε κάνει γέροντες, όπως μου έλεγε ένας αστερίζομενος. Εκείνη η ώρα, εκτός ορισμένων σκληρών ανθρώπων, σαν εκείνο που σας έλεγα κάποτε, όταν είδε το Άγιο Ποτήριο και πήγε στο δωμάτιο, είπε «έξω να ζωρέω», εκτός εκείνων, όλοι οι άλλοι που βλέπουν ότι εγκατελείφθησαν από την επιστήμη, δεν μπορεί κανείς να βοηθήσει κλπ, κοιτάνε πού να πιαστούνε. Είναι η καταλληλότερα ώρα να βοηθήσει τον άνθρωπο. Ναι, να κάνουμε ό,τι λέει η επιστήμη. Αλλά ας ζητήσουν και το Θεό. Πού ξέρει που μπορεί η επιστήμη να μην τον μπορεί και να τον μπορεί αυτός. Και κάτω από την ανάγκη, θα τον άσω το ιό που από ανάγκη εγύρισε, μπορεί να τον αρπάξει εκείνη τη στιγμή. Και όταν μπει ο Χριστός μέσα και μπει πετραχύλι ορθόδοξο μέσα, αρχίζει η κοινοποίηση εξώσεως των διαβόλων. Και μένει ελευθέρα η ψυχή και βλέπει τι έχασε στην αιωνιότητα, τι έχασε, τι ζωή έκανε και τι μπορούσε να κάνει. Είναι άνθρωποι που βλέπουν σαν τον τυφλοπόντικα την τελευταία μέρα της ζωής του. Αλλά χρειάζονται βοήθεια από εμάς. Και αυτό το υπόλοιπο και ένα άλλο που λέει πιο κάτω, όλα αυτά εξαρτώνται και από τον καθέναν, αλλά και από αυτούς που υπάρχουν στο περιβάλλον. Είστε, δεν το έλεγα εδώ, το έλεγα στην Ερυψό που μιλούσα. Σε ένα χωριό, ένας βλάσιμος δεν πήγαινε να εξομολογηθεί, παρότι ο ιερεύς ήταν εκεί και εξομολογούσε δύο ημέρες. Είχαν εξομολογηθεί οι πάντες. Και τον έπιασαν οι χωριανοί και τον πέταξαν μέσα στην παράγκα από το παράθυρο. Άνοιξαν το παράθυρο, το σπάσαν και τον πέταξαν πεταχτών μέσα. Και όταν βγήκε έξω, τους αγκάλιαζε κλαίγοντας και τους φιλούσε για αυτό που κάμαν. Πεταχτών τον έστειλαν στον Χριστό. Σε χωριό της Κυπαρισίας έγινε αυτό το πράγμα. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να έχει πίστη, έστω και κόκκου συνάφεως, θερμή δηλαδή, πίστη να έχει και να παλέψει μέχρι την τελευταία στιγμή να αρπάξει κάποιον άνθρωπο από τα χέρια του σατανά. Είναι μεγάλη κατάρα να βρίσκεσαι μεταξύ συγγενών απίστων την τελευταία στιγμή της ζωής σου. Μεγάλη κατάρα. Κακό μεγάλο θα έχεις κάνει στη ζωή σου, σκληρός θα ήσουνα, αδιάφορος θα ήσουνα, τα πάντα τα έγραφες στα υπολείμματά σου. Γι' αυτό και στη θανή σου δεν βρέθηκαν άνθρωποι να σε βοηθήσουν. Έτυχα ένα χειμώνα σε ένα μέρος σε επαρχία και μιλούσα και όταν γυρίζαμε στην πόλη συναντήσαμε στον δρόμο μια γυναίκα μαυροφόρα ολοφυρωμένη. Την πήραμε στο αυτοκίνητο και θελήσαμε να μάθουμε γιατί έκλαιγε έτσι και αν μπορούσαμε να την παρηγορήσουμε. Και τι μάθαμε, λέτε? Ότι είχε πεθάνει η αδελφή της και τάφη χωρίς ιερέα. Λόγω του χειμώνος και του χιονιού δεν μπόρεσαν να φτάσουν ιερεί στο χωριό. Ιερεύς δεν υπήρχε στο χωριό. Την κράτησαν τρεις ημέρες και τέλει την έθαψαν εκεί πέρα χωρίς παπά και ψάλτη. Και τι απεδείχθη συνέχεια? Ότι αυτή σε όλη τη ζωή κατηγορούσε τους παπάδες. Και δεν βρέθηκε και παπάς ούτε στη θανή. Είναι δίκαιος ο Θεός. Και ο άνθρωπος, όπως σας είπα γρηγορότερα, πήρε και θερίζει. Γι' αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το κρύο πράγμα όταν πεθαίνουν άνθρωποι σε περιβάλλον άπιστο, σε περιβάλλον που δεν έφτασε η ιερέ, που δεν έφτασε η ελπίδα της Αναστάσεως, που δεν δόθηκε το σύνθημα της μετανοίας και της εξομολογήσεως και της συμφιλιώσεως. Πολλοί άνθρωποι είναι αλήθεια ότι αγωνίζονται να συμφιλιώσουν ανθρώπους. Είναι μεγάλη αρετή αυτή, μεγάλος ο μισθός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο βραβείο στον άνθρωπο από το να ειρηνεύσει άνθρωπον με συνάνθρωπον και άνθρωπον με τον Θεό. Γιατί έχει δύο λόγους και δύο ρόλους να παίξει ο άνθρωπος. Να συμφιλιώσει άνθρωπον με συνάνθρωπον και άνθρωπον με τον Θεό. Το μένενα, όπως είπα γρηγορότερα, είναι διά της συγγνώμης και της συγχωρήσεως
Το άλλο είναι δια της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Πράγματι έχουν πέσει γεσφύρια, όπως θα λέγαμε. Και ξέρετε, διεξάρτητα το λέγω αυτό το πράγμα τώρα. Ένας λέγει το εξής προκειμένου να συμφιλιώσεις άνθρωπο με συνάνθρωπο, μπορείς να μεταχειριστείς και κακό ακόμη. Είναι οξύμορο, είναι πώς να σας το πω, δεν είναι παπικό σύνθημα ο σκοπός αγιάζει τα μέσα εδώ, αλλά εάν είναι ανάγκη και κακό να χρησιμοποιείς, λέγει ου κακόν το κακόν ειρήνην άγων. Δεν είναι κακό το κακό εάν θα φέρει ειρήνη. Και ψέματα δηλαδή μπορεί να πεις. Μα αυτόν τον άνθρωπο, μα ξέρεις τι λέγει αυτός για σένα. Αδικείς τον άνθρωπο και τον είναι αυτός. Τι είναι αυτά τα πράγματα που λέει. Και εκείνος ας τον κατηγορούσε γρηγορότερα. Ας τον εξύβριζε γρηγορότερα. Και πηγαίνει στον άλλον. Μα αυτόν δεν τάζει καλά. Αυτός κοιτάζει να βρει την ευκαιρία πότε να έρθει. Αλλά φοβάται μην του κλείσει την πόρτα. Ψέματα του λέω. Και εντούτοις αυτούς τους ειρηνεύει. Μεγάλη ευλογία αυτή. Και λέγει ο Άγιος άνθρωπος αυτός, ο Συνέσιος. Ου κακόν το κακόν, ειρήνη άγων. Και όσον φέρνει ειρήνη, δεν είναι κακό, λέει, και αυτό το κακό ακόμη. Θυμόσαστε κάποτε που σας έλεγα από το γεροντικό. Τον νέον εκείνον, το καλογέρι εκείνο που έμαθε ότι ο γεροντάς του δεν τα είχε καλά με κάποιον γέροντα επί πολλά χρόνια. Τι μετεχειρίστη. Ο άνθρωπος είναι εφευρετικός αν έχει αγάπη μέσα του Χριστού. Όχι αγάπη από αυτοί που πηδούν στην Ακρόπολη κάτω ή πετάνε τα μυαλά τους. Όχι αγάπη έρωτος σατανικού πορνείας και μυθίας. Αγάπη Χριστού με θυσίαν έντιμον. Τι εφεύρε αυτός. Ζήτησε να πάει σε ένα πανηγύρι. Και κάποτε είχαν έρθει μερικοί και φέρανε λίγα σίκα για φιλία, γλυκά όπως τα λέγαμε. Και αυτός ο μικρός κράτησε δυο σίκα και τα άκρυψε. Και όταν πήρε την ευλογία από τον γεροντά του για να πάει στο μοναστήρι το άλλο που εόρταζαν, βρήκε εκεί κοντά την καλύβα του γέροντος που ο γεροντάς του δεν τα είχε καλά. Και πάει και τον επισκέπτεται. Ευλόγησε. Καλώς το γέροντα. Εσύ είσαι ο γεροντάδε που τόσα καλά λόγια λέει ο γεροντάς μου για σένα. Τίποτα δεν λέει ο γεροντάς. Ποιον έχει γέροντα παιδί μου? Τον τάδε. Και λέει καλά λόγια για μένα. Μα κάθε μέρα. Αυτόν έπρεπε να έχει γέροντα εσύ. Αυτός αξίζει, εγώ δεν αξίζω τίποτα. Τέτοια λόγια. Και ήθελα να σε είδω. Και από την ευκαιρία που ήρθα εδώ στο μοναστήρι για την εορτή, θα νόμιζα ότι θα έχανα τον κόσμο όλο να δερχόμουν εδώ πέρα σε εδώ. Και μάλιστα να μην ξεχάσω, δεν είχε τίποτα άλλο να σου δώσει. Και μου έδωσε ένα σίκο να σου δώσω για φιλία. Κόκαλο γέροντα. Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Την ευχή σου γέροντα. Φεύγει το καλογέρι πάλι. Γυρίζει. Ο άλλος τώρα άρχισε να ελέγχεται. Τώρα αυτός ο άνθρωπος λέει λόγια για μένα και εγώ κρατάω. Τι κάνω εγώ, πού πάω εγώ? Πάει στο γέροντα. Καλώς όρισε. Σου είμαι θυμωμένος γέροντα. Γιατί παιδί μου. Έχεις ένα τέτοιο καλό φίλο και ένα κάτι τέτοιο καλό γέροντα και δεν μου μίλησες ποτέ για τον άνθρωπο αυτόν που λέει τόσα λόγια για σένα. Ποιον έχω φίλο εγώ? Έναν εκεί στο μοναστήρι δίπλα που έχει μια καλυβούλα κλπ. Και πού το γνώρισες αυτόν? Πού το γνώρισα? Όλες ολόκληρες μου λέγει, από βραδείς μου λέει για σένα. Ότι έχει γέροντα και αυτό είναι γέροντα και χαλάλι και λοιπά και μπράβο σε να τον προσέχει και τα τι αυτά. Και δεν μου είπες ποτέ για αυτό το γέροντα. Και μάλιστα, μην ξεχάσω, μου δώσε ένα σίκο να σου δώσω για φιλία. Άρχισε τώρα ένα να ελέγχεται και ο άλλο να ελέγχεται. Αλλά δεν είχε πάει κανεί να συναντήσει τον άλλον. Κάποτε οτίθησε σε ένα άλλο πανηγύρι, γιατί πηγαίνει να αντιπροσωπείς από αυτά τα καθολικά που εορτάζουν. Να σου, ο ένας μπαίνει από τη μια πόρτα και ο άλλος βγαίνει από την άλλη.
Και μόλις είδε ένα τον άλλο, πήγε και έπεσε ο ένα στην αγκαλιά του άλλου και άρχισε να κλαίει και να φιλιώνται χωρίς να λένε τίποτα. Αλλά τα δάκρυα αυτά και η αγκαλιά τα είχε πει όλα. Και ποιος την είχε επιτύχει αυτή τη συμφιλίωση, αυτό το καλογεράκι. Είναι φευρετικός ο άνθρωπος όταν ξέρει. Βρίσκει μυρίους τρόπους. Ναι. Άνθρωποι επλήρωσαν πολλά ποσά. Πολλά χρήματα για αυτή τη φιλία. Γνωρίζω ανθρώπους που πλήρωσαν χιλιάδες δραχμές. Γιατί κάποιος υπήρξε σκληρός άδικος. Και πήγαν και πλήρωσαν αυτοί για να συμφιλειωθούν, για να αγαπήσουν. Αδιαφόρησαν αν στερηθούν κάτι. Προκειμένου να επιτύχουν την αγάπη αυτή, τη συμφιλίωση αυτή. Και είναι δοσμένη τα χέρια τα δικά μας. Και το υποσχόμεθα στην Εκκλησία. Και το ετούμε από την Εκκλησία. Και φωνάζουμε δια του ψάλτου. Παράσχου Κύριε, δώστα μου, ναι, θα το κάνω, θα το ενεργήσω. Θα προσέξω το υπόλοιπο της ζωής μου. Να είναι ειρηνικό. Να είναι μετανία. Ναι. Τίποτα. Κανένας δεν πήρε την απόφαση. Λένε ορισμένοι, πού να πάω, δεν ξέρω κανέναν, δεν θέλει. Για πες το Θεό να σε στείλει, για πες το Θεό να σε φανερώσει, που είναι η ανάγκη η πνευματική και που είναι η ανάγκη η υλική. Να είδεις, ούτε καν προλαμβάνει, ούτε καν μπορείς να αντεπεξέλθει. Ούτε ύπνος θα σου πηγαίνει, ούτε τα χρήματα θα σου φτάνουν, οσαδήποτε κι αν έχεις. Είναι τόσες οι ανάγκες, αλλά δεν ξέρεις καμία, γιατί ουδέποτε ενδιαφέρεις για να μάθεις. Δεν είναι τυχοκολλημένα αυτά, αλλά είναι ψέμα. Πολλούς ξέρουμε και τους συζητούμε εκ των υστέρων και τους συζητούμε από πίσω τους, όπως θα λέγαμε. Και ουδέποτε πήραμε το θάρρος κατόπιν προσευχής να πάμε και μπροστά τους. Πού πάτε, πού ξέρεις τι γίνεται απόψε, πού ξέρεις αν φύγει. Άλλωστε τι κερδίζεις να έχεις αυτή την κακία, τι κερδίζεις. Αδέρφια δεν μιλιώνται και δεν ευρέθηκαν άνθρωποι να μπουν στη μέση. Να γεφυρώσουμε. Να γεφυρώσουμε. Και έχουν τη γνώμη ότι πρέπει να είναι δεσπότης για να γεφυρώσει. Να είναι θεολόγος. Να είναι μεγάλος για να γεφυρώσει. Μέσα στις πολλές συμβουλές που δίδει ο Σολομών, φέρει και το Μύρμιγκα πολλές φορές στα επιχειρήματά του. Το πώς σκέπτεται, το πώς ενεργεί, το πώς εναποθηκεύει, το πώς προβλέπει τους καιρούς, το πώς θεραπεύει και τα πάντα. Αν θα ήθελε λοιπόν κανείς ποτέ του να συμβουλευτεί για αυτό το γεφύρωμα, ας πάει να κοιτάξει εκεί που εργάζονται τα μερμήγκια και κουβαλούν όλη την ημέρα, χωρίς πεντάωρο, χωρίς οκτάωρο, χωρίς μεσημβρινό και χωρίς και χωρίς και χωρίς. Να διαβάσει τη ζωή των μερμηγκιών. Θα δει ότι όταν υπάρχει ένα χαντακάκι στη μέση και δεν το μπορεί να το περάσει το μερμήγκι, πάει και παίρνει μια καλαμιά και την τραβάει, την τραβάει μέχρι που τη φέρνει στο χαντακάκι και έπειτα γυρίζει από πίσω και τη βάνει μπροστά και τη σπρώχνει μέχρι που την κάνει γέφυρα και περνάει επάνω. Αυτός και οι άλλοι. Αυτό το μυρμηγκάκι, η κορονής, ο άνθρωπος, ο βασιλές της δημιουργίας, η εικόν του Θεού. Τίποτα δεν μπορεί να επιφέρει. Κανένα δεν μπορεί να γαλινεύσει, να ειρηνεύσει, να μπει στη μέση. Κανένα. Δεν θελήσαμε ποτέ. Ούτε το σκεφτήκαμε ποτέ. Ψέματα του λέμε ότι θέλουμε να είναι, όπως σας είπα, ειρηνική η υπόλοιπη ζωή μας. Δεν το θέλουμε. Αλλά αν παραδεχτούμε ότι είναι ειρηνική, όπως πολλοί άνθρωποι έχουν κατορθώσει να έχουν κλειστεί στον εαυτό τους, έχουν τη γυναικούλα τους, τα παιδιά τους ή τον πατέρα και τη μητέρα ή ορισμένοι έχουν τη συνταξούλα τους, έχουν εξασφαλίσει τα πάντα με λιγάλα. Έχουν αγάπη, τρώνε τα σάλια τους, πεθαίνει ο ένας για τον άλλον και αρρωσταίνει ο ένας ο άλλος να αρρωστήσει κι ο άλλος. Αλλά τους λείπει το δεύτερο μέρος. Δεν είναι αρκετό η ειρήνη με τον συνάνθρωπο, χρειάζεται και η ειρήνη με τον Θεό. Αλλά είναι αμετανόητη, είναι ανεξομολόγητη. Εκκλησία δεν έχουν, την ακούν από το ραδιόφωνο. Κάθε Μεγάλη Πέμπτη για τα χρόνια πολλά πηγαίνουν. Νομαδικό τον θεωρούν άξιον, είναι ανώτεροι του πνευματικού αυτού. Νηστεία την έχουν εξωστρακής. Ούτε Τετάρτη ούτε Παρασκευή δεν περνάει μέσα. Νηστεία είναι για τους κουτούς,
την Εφεύρον, οι ιερείς ή οι καλόγεροι, οι βλαμμένοι, όπως λέει ο κόσμος. Και δεν έχουν επιτύχει το δεύτερο μέρος. Είναι απαραίτητο και το δεύτερο μέρος. Μετάνοια του ανθρώπου πρέπει να είναι συνεχής. Γιατί πρέπει να είναι συνεχής μετάνοια? Διότι υπάρχει και συνεχής πτώση. Κάθε πέσιμο προϋποθέτει και σήκωμα. Κάθε πτώση έχει ανάγκη αναστάσεως. Σήμους. Εξύβρισες αυτήν την ώρα. Χτύψες το χέρι σου κάτι. Πώς τακτοποιείται? Έχει ανάγκη μετανία. Θα ζητήσει συγγνώμη από τον άλλον. Και αν είναι βαρύ το πράγμα, θα φτάσει στην εξομολόγηση ακόμα. Γιατί είναι μεταξύ της οργής, είναι μεταξύ του θεμού και ανήρ θυμώδης ούκε σχήμων. Ο θυμός είναι σατανικό πράγμα. Υπάρχει και θυμός αγαθός. Θυμώσεις γιατί εξακολουθείς να είσαι ο ίδιος. Να θυμώσεις κατά της αμαρτίας. Να χτυπήσεις τα πόδια σου κάτω και να δαγκώσεις το χέρι σου, δεν ξέρω να το κάνω. Μπορεί να το κάνεις. Αλλά να θυμώσεις για την αδυναμία του άλλου, για την κακία του άλλου, δεν έχεις δικαίωμα. Το καλό, το κακό θα το νικήσεις με το καλό. Το κακό με το κακό δεν νικέται. Και πολλές φορές ορισμένοι φροντίζουν να θεραπεύσουν το κακό σε μια άκερο στιγμή. Είναι αλήθεια ότι ένας κακός έχει ανάγκη συνταγής να γίνει καλός. Εξαρτάται τώρα πώς θα αντιδώσει τη συνταγή αυτή. Αν τη δώσει απάνω στην ώρα του θυμού της οργής, δεν θα πιάσει τη συνταγή αυτή. Πρέπει να έχεις την υπομονή και την καρτερία να τη δώσεις παρακάτω. Να διπλωθείς, να ταπεινωθείς, να δαγκωθείς, να δεχτείς των εξευτελισμών και λοιπά οποιοδήποτε κι αν είσαι και παρακάτω να φυλάξεις σε κατάλληλη στιγμή να δώσεις την ταγή, μήπως φέρει αποτελέσματα. Στους Γαλάτας γράφει ο Παύλος πώς να συμπεριφέρεται ο άνθρωπος προς τους έξω. Ο άνθρωπος που τίθεται εναντίον του κακός, είτε μικρός είναι είτε μεγάλος, είτε υπό σου διότι είσαι ο διευθυντής ή διότι είναι το παιδί σου ή διότι είναι το ανιψίδης ή διότι το εγγονάκι σου ή διότι ξέρω εγώ ποιος είναι, πάντοτε όταν τίθεται εναντίον σου και αντιστέκεται στην ορθή σκέψη, γνώμη, πάει να πει ότι είναι στα χέρια του σατανά. Είναι εζωγρημένος στο εκείνου θέλημα. Και ένας άνθρωπος που είναι στα χέρια του σατανά, ό,τι και να του πεις εκεί την ώρα, είναι σαν να μιλάς σε ένα μεθυσμένο. Τι λογική απάντηση και συζήτηση μπορεί να έχει με ένα μεθυσμένο? Θα περιμένεις να εξαστερώσει για να τον καλέσεις να μιλήσεις μαζί σου. Και αν επιφέρεις τίποτα. Αν του μιλήσεις την ώρα που είναι μεθυσμένος, δεν πρόκειται να επιτύχεις τίποτα. Αλλά αυτό χρειάζεται να κάνεις διάγνωση. Ποιος σου κάνει τον πόλεμο τώρα? Ποιος τίθεται εναντίον σου τώρα? Γιατί σε αδικεί? Γιατί σου τον ιδρώτα σου? Γιατί τον εγωισμό σου τρώσει? Γιατί? Και θα δεις ότι πίσω από αυτόν είναι αυτός με την ουρίτσα και με τα κερατάκια. Και τότε θα πάρεις μια θέση διαφορετική. Αυτό εμείς δεν το έχουμε υπόψη μας. Γι' αυτό και ακριβώς πολλοί άνθρωποι δεν έχουν τη δύναμη να συγχωρήσουν και κρατούν κακία. Και όταν κρατάς κακία ή θυμό, διώχνεις τη χάρη. Είναι σαν τον καπνό που διώχνει τη μελίση. Έτσι λέει ο Μέγας Βασίλειος. Η χάρη θέλει και χρειάζεται ένας μεγάλος αγώνας. Και είναι πολλοί άνθρωποι αμετανόητοι, πολλοί άνθρωποι ανεξομολόγητοι, ατακτοποίητοι ακόμη. Δεν έχουν ηρεμήσει με τον Θεό, ούτε με τον πλησίον. Ούτε έχουν τακτοποιήσει αδικίες που θα μπορούσαν να έχουν τακτοποιήσει, ούτε έχουν τακτοποιήσει αμαρτίες που θα μπορούσαν να έχουν δωρεάν τακτοποιήσει. Πάλι σε αυτούς χρειάζονται και οι έξω, όπως είπα γρηγορότερα.
παίζει ένα μεγάλο ρόλο ο τρίτος λόγος. Ο τρίτος λόγος παίζει μεγάλο ρόλο. Όμως να είναι την κατάλληλη στιγμή. Γι' αυτό ο Σολομών έλεγε «Καιρός παντή πράγματι». «Καιρός παντή πράγματι». Το κάθε πράγμα στην ώρα του. Όχι σε ώρα που δεν πηγαίνει. Αν στο ρούχο σου πέσει μια λάσπη και σπεύσεις να την καθαρίσεις μόλις πέσει, θα το λερώσεις χειρότερα. Αν την αφήσεις και ξηρανθεί, το τρίψεις την αύριο, θα φύγει. Έχεις την υπομονή να το αφήσεις να ξεραθεί. Διότι οπωσδήποτε οι σκέψεις της άλλης ημέρας, οι σκέψεις από μία ώρα, από δύο ώρες, είναι διαφορετική της ώρας εκείνη. Και εντούτοι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πολλά χρόνια έχουν αγώνα με το Θεό, έχθρα με το Θεό, και δεν θέλησαν να το τακτοποιήσουν. Μακροθυμεί ο Θεός, περιμένει ο Θεός, θέλει την επιστροφή του ανθρώπου, δεν χαίρεται επί την απολία των ανθρώπων. Και εντούτοις ο άνθρωπος δεν κάνει καλή χρήση της μακροθυμίας και της Χριστότητος. Μία λοιπόν, λέγω, απλώς ένας θυμός προϋποθέτει ανόρθωση. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Άλλοι χειροδικούν, άλλοι βλασιμούν, συνοργή τους επάνω, κάτι τους έφυγε ένας λόγος, άλλοι κατηράστησαν, άλλοι είπαν κάποιο ψέμα που έκανε κάποια ζημιά. Χίλια δύο άλλα πράγματα, τα οποία όλα αυτά έχουν ανάγκη μετανία. Γι' αυτό η μετάνοια πρέπει να είναι διαρκής, διότι και οι πτώσεις είναι συνεχείς. Κάθε πτώσης έχει ανάγκη αναστάσεις. Και σας έχω πει πολλές φορές αυτό του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος παρότι ήταν 94 ετών και είχε και νεκρανάσταση στο ενεργητικό του, έλεγε στην προσευχή του: «Πρόσθεση μην χρόνων, Κύριε, ή να βάλω αρχή μετανία». Ποιος? Ο Άγιος Αρσενίου. Και ωραία, ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέγει: «Εάν πάσας τα σαρετάς ανέλθεις, επί αφέσεως αμαρτιών προσεύχου». Αν όλες τις αρετές, λέει, τις έχεις κατακτήσει, πάντοτε να προσεύχεσαι υπερ αφέσεως αμαρτιών. Και πού είναι οι αμαρτίες? Δεν τις βλέπω. Τις βλέπω ο αναμάρτητος. Ο αμαρτωλός δεν μπορεί να είδει τις αμαρτίες. Ο τυφλός δεν μπορεί να είδει. Ο συναμαρτωλός δεν μπορεί να είδει. Και αν βλέπει βέβαια το δικό σου το σακούλι, δεν βλέπει το δικό του το οποίο έχει πετάξει πίσω. Και όσο ο άνθρωπος και αν είναι τακτοποιημένος και προσεκτικός και αγωνίζεται στον κόσμο τούτο, έναντι του Ιησού είναι αμαρτωλός. Εάν κανείς διαβάσει τον Ιώβ, θα τρομοκρατηθεί. Ξέρετε τι λέγει ο Ιώβ? Η σελήνη δεν είναι καθαρή ενώπιον αυτού. Τα άστρα και οι άγγελοι είναι σκιά ενώπιον αυτού. Πώς δυνατεί άνθρωπος γεννημένος από γυναίκα, ως τη σπήνη την ανομία, ως το είδωρ καθημερινός, να λέγει ότι είναι καθαρός και αναμάρτος? Πώς τολμά? Βέβαια, αν παραλληλίζεις τον εαυτό σου με τον γείτονα ή με τη γειτόνισσα ή με τους κακούς ανθρώπους, φυσικά θα βρεις τον εαυτό σου Άγιον και Πανάγιον. Εάν όμως τον παραλληλίσεις με τον Χριστόν, τι θα γίνει? Εν της λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς θα αναδεστώ ανάξιο? Βάλτε αυτή τη λέξη μόνο και από εκεί θα καταλάβετε. Δεν προόρισε ο άνθρωπος ούτε για του ζωγράφου, ούτε για το πρώτο, ούτε για το τρίτο, ούτε για τις Θεσσαριανείς. Προόρισε για τη λαμπρότητα των Αγίων. Για εκεί προόρισε. Εδώ θα μείνει το χώμα αυτό, το τσούφιο αυτό, το κλουβί αυτό, το οποίο θα πάρουμε καινούριο αύριο, μετά την Ανάσταση. Αλλά η ψυχή προόρισε εν τη λαμπρότηση των Αγίων σου. Πώς τις ελέγξω μου ανάξιος? Εάν γάρ τολμήσω συνεισελθεί, οχητών με ελέγχει,
και δέσμιος εκβαλούμε υπό τον αγγέλων. Διαβάστε το 22ο κεφάλαιο του Ματθαίου, να δείτε το γάμο το μεγάλο που έκανε, εκεί που παρακάστηκαν πολλοί, που βρήκε έναν μη έχοντα ένδυμα γάμου. Και του είπε, «Τέρε, φίλε, πώς εισήλθε σώδε». Και αυτός απεστομός, «Δέστε τον», λέει, «χέρια και πόδια και ρίχτε τον, όπου ο βρυγμός και ο τριγμός των οδόντων». Πολλοί μας λοιπόν έχουν 40 μέρες να πάνε στο πνευματικό. Ένα χρόνο, 5 χρόνια, 10 χρόνια, 20 χρόνια, 50 χρόνια άνθρωποι να πάνε στο πνευματικό. Αν ήταν δυνατόν ο πνευματικός να υπάρχει κάθε μέρα στο σπίτι, και πάλι θα είχε φόβο ο άνθρωπος να κολλαστεί. Διότι και μία αμαρτία τον κολλάζει. Και μία στιγμή αμαρτία τον κολλάζει. Όπως και μία στιγμή μετάνοια τον σώζει. Βέβαια, αυτά που λέγω τώρα σηκώνουν πολλή συζήτηση από ορισμένους, οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν προσέξει όσο πρέπει. Γιατί έχουν τη γνώμη ότι θα προλάβουν το υπόλοιπο. Ας ζήσω κι εγώ και θα τα κανονίσω εγώ. Άλλωστε είναι καλός, δεν λέτε εσείς, ο Θεός. Γιατί να μην με συγχωρήσει και εμένα. Αν προλάβεις, αδελφέ, δεν μου παίρνεις τη θέση μου, ούτε κανένας άλλος. Έχεις τη θέση σου εκεί. Αν προλάβεις, έχει καλό. Έχεις συζητήσει όμως πότε θα φύγεις. Τι θα πεις στο μνήστητή μου που είπε ο ληστής? Δεν περνάει. Δεν έχει μνήστητη σήμερα. Σήμερα έχει βάπτισμα. Έχει εξομολόγηση αν ελέρωσε το βάπτισμά σου. Έχει θεία κοινωνία για να λευκένεις το βάπτισμά σου. Έχει άλλες δουλειές σήμερα. Το μνήστητή μου είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Χριστός δεν είχε πει τότε τέλεσε ακόμη, όταν ήκουσε το μνήστητή του ληστού και τη διαβεβαίωσε ο ληστής ότι σήμερα με τεμού έσχε το παραδείσο. Άλλωστε όταν ο άνθρωπος από σκοπού για να αμαρτάνει, για να παραμένει περισσότερο στην αμαρτία με τον διάβολο στον κόσμο τούτον, αδιαφορώντας για τον Θεό και τα σεντολά του, να γνωρίζει ότι θα σκληρυνθεί στο τέλος σαν τον Φαραώ και θα σκληρυνθεί στο τέλος σαν τον εξευονίμων ληστή, ο οποίος είχε τα σιδείες προϋποθέσεις και αυτός να πει το μνήστητή μου και δεν το είπε. Θα σκληρυνθεί κατά τέτοια έννοια που δεν θα πει το μνήστητή μου. Αλλά και λέγω και να το πει, δεν ισχύει η μνήστητή μου. Εάν με χτυπήσει ένα αυτοκίνητο και με αφήσει παράλληλα τον κάτω, τι μνήστητη να πω? Εάν πάθω μία μαλάκινση του εγκεφάλου, τι μνήστητη να πω? Αν το ρεύμα με κεραυνοβόλησε, τι μνήστητη να πω? Αν ένα αυτοκινητικό δυστύχημα άλλο με έστειλε στα Κυπαρίσα, τι μνήστητη να πω? Ποιος σου είπε ότι θα πάνε τα πράγματα κατά τέτοια έννοια ώστε θα πεις μνήστητη? Άλλωστε υπάρχει πιο κάτω μια άλλη περίπτωση που εκεί ξεκινάζονται τα μνήστητη. Πολλοί άνθρωποι που κάνουν μια ζωή πολύ χριστιανική σε όλη τους τη ζωή, τα χάσαν την τελευταία στιγμή της ζωής. Γιατί? Γιατί τα γεροντάματά τους δεν ήσαν ειρηνικά, δεν ήσαν ανώδυνα, δεν ήσαν ανεπαίσθητα και δεν είχαν ετοιμάσει την καλή απολογία. Ένα άλλο γεγονός φρικτό, το οποίο συμβαίνει στη συνέχεια. Και αυτός που έφτιαχνε αυτή τη λειτουργία, και αυτά τα αιτήματα τα έφτιαχνε δυνάμει του Πνεύματος του Αγίου, που και φιλοσοφήσει και εγνώριζε το πώς ο άνθρωπος είναι δυνατόν να χάσει την αιωνιότητα τις τελευταίες στιγμές της ζωής. Άνθρωποι που ζήσαν μέσα στην Εκκλησία εχαθήκαν και αιρετικοί έγιναν ακόμη στο τέλος. Γιατί δεν φιλοσόφησαν, δεν επρόσεξαν, ευλασφήμισαν, κατηράσαν την ημέρα που εγεννήθηκαν, κατηράσαν παιδιά του, έφυγαν στην φιλία του κλπ. Παρότι έζησαν, όπως έλεγε ο κόσμος, καλά και αγαπημένα και ωραία και χρηστά, εντούτοις όμως έχασαν την αιωνιότητα, γιατί δεν επρόσεξαν. Ναι. Αναφορικός δε για αυτό το θέμα που ομιλώ απόψε,
το θέμα της ειρήνης, θα ήθελα να σας μεταφέρω μερικές σκέψεις Αγίων ανθρώπων. Παραδείγματι, ο Ψαλμοδός στο λάμτα γάμα 14 λέγει «Ζήτησον ειρήνη και δίωξον αυτήν». Όχι απλώς να τη ζητήσει, αλλά και να τη διώξει μέχρι που να τη συλλάβει. Να την καταδιώξει δηλαδή, μέχρι που να τη συλλάβει. Μην την περιμένεις να έρθει, ο Σατανάς δεν την αφήνει να έρθει. Θα υποστεί θυσίες προσωπικές, υλικές, σωματικές για αυτή την ειρήνη. Η οποία ειρήνη είναι όχι αυτή των ανθρώπων με τον κλάδο της ελέας ή με το της ελευθερίας στο άγαλμα στη Νέα Υόρκη, όχι τέτοιες ειρήνες κοσμικές, τις αυτές που επαγγελόμεθα εμείς ή επαγγελόνται οι άλλοι κλπ. Ειρήνη υπερέχουσα πάντα νουν. Είναι χάριτος Πνεύματος Αγίου. Είναι χάρη η ειρήνη η υπερέχουσα πάντα νουν. Να στερεώσει τα διανοήματα. Βλέπετε τους Αγίους με στεφάνια φωτοστέφανα. Τι έχετε γνώμη ότι είναι αυτά? Χάρη του Πνεύματος του Αγίου είναι αυτή, που εφρούρισε τον νουν, ώστε όλα τα πεπειρωμένα βέλη του Σατανά εκτοστρακίστησαν και δεν έφεραν αποτελέσματα κατά τον. Θα την ζητήσει, θα την επιδιώξει με θυσίες και θα τη ζητήσει και από το Θεό. Θεέ μου, σε παρακαλώ, μη φύγω μη φύγω χωρίς ειρήνη με σένα και με τον πλησίο μου. Με θυσίες και σένα να αγαπήσω και να γνωρίσω και τον πλησίο μου να αγαπήσω και να συγχωρήσω. Ο Γρηγόριος Νήσις, ο αδελφός του Μεγάλου Βασιλείου, λέγει σε ένα μέρος της αγάπης και της ειρήνης ουδέν ανώτερον τύχη. Μπροστά στην αγάπη και στην ειρήνη μη βάλεις κανένα ανώτερο, λέει. Για την αγάπη και για την ειρήνη να θυσιάσεις τα πάντα. Το εγώ σου, το συμφέρον σου, τα πάντα να θυσιάσεις. Μη θέσεις κανένα ανώτερο των δύο αυτών. Για την αγάπη και για την ειρήνη. Ο δε Παύλος, αυτός ο οποίος προτρέπει την ειρήνη και απαντά σε εκείνους που λέγουν, του λέω καλημέρα, δεν μου λέει, τι να κάνω. Μια την έχεις όλοι, όλοι, δεν έχεις άλλη σακούλη. Όταν ξανατολείς, δώσ' του άλλη μια καλημέρα. Δεν με έχει δώσει πίσω για να ξανατου δώσει την ίδια, ποτέ μη σε καλημέρι. Εσύ από την πλευρά σου έλυσε τον δεσμόν. Γι' αυτό λέγει στο 12ο του Ρωμαίους 11, ή δυνατόν το αφημόν με τα πάντων των ανθρώπων ειρηνεύεται. Από την πλευρά σου. Αυτό μπορούσα να κάνω. Να του πω την καλημέρα του Θεού. Να του στείλω χρόνια πολλά. Να πω τον καλό λόγο. Από και κάτω είναι δική του δουλειά. Δεν θελήσει, αυτό θα βρει δεσμένο. Εγώ απεδεσμεύτη. Το αφημόν ειρηνεύεται με τα πάντων των ανθρώπων. Γιατί και αυτή η ειρήνη, εάν δεν βρει άνθρωπον ειρήνη, δεν κάθεται η ειρήνη. Τι έχει πει στο Λουκάς το 5 ο Χριστός μας. Θα πάτε σε ένα σπίτι, πείτε ειρήνη το οίκο τούτο. Και αν υπάρχει ως ειρήνη, θα καθίσει ειρήνη. Ή δεν είχε, θα ξαναγυρίσει σε εσάς. Δεν είναι η ειρήνη που να την πουλήσουμε και να την αγοράσουμε ή να την στείλουμε. Χρειάζεται και τον ανάλογο άνθρωπο να την δεχτεί. Εγώ λοιπόν θα την εκτοξεύω, εγώ θα την εκπέμπω, εγώ θα την δίδω. Εξαρτάται από αυτόν αν θέλει να την κρατήσει. Αυτά είχα να πω και απόψε, σαν μια συνέχεια των άλλων. Και εύχομαι να επιτρέψει ο Θεός να συνεχίσουμε. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

να πιάνουμε και άλλες περιπτώσεις. Γέροντα, όταν μετά τη διακονία πηγαίνω στο κελί μου, συνήθως κάνω ευχή για διάφορες περιπτώσεις. Μήπως θα με βοηθούσε να διαβάζω για κάποιους ψαλμούς με την αντίστοιχη περίπτωση? Αν θέλεις, δοκίμασε. Θα σε βοηθήσει. Να διαβάζεις πρώτα την περίπτωση του ψαλμού, ύστερα να κάνεις ευχή για το συγκεκριμένο θέμα και μετά να διαβάζεις τον ψαλμό. Το ψαλτήρι πολύ βοηθάει για την καρδιακή προσευχή. Θα το καταλάβεις αργότερα και μόνη σου. Εγώ, αφού διαβάσω την περίπτωση, κάνω καρδιακή προσευχή και δεν πιάνω μόνο ένα θέμα, αλλά πολλά. Ξεκινώντας δηλαδή από τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου, πηγαίνω και σε άλλα θέματα. Όλες τις περιπτώσεις τις πιάνω πνευματικά και υλικά. Για τον πρώτο ψαλμό, τον οποίο διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος για να καρποφορήσουν τα δέντρα ή τα αμπέλια που φύτευαν, πρώτα λέω «Ό,τι φυτεύεται να πιάσει» και μετά εύχομαι και για κάθε ξεκίνημα και για κάθε αρχή. Λέω «Τα παιδάκια που γεννιούνται να είναι αγιασμένα, να κάνουν προκοπή. Κάθε λόγος πνευματικός που σπέρνεται και ό,τι πνευματικό αρχίζει να καρποφορεί». Στον 105ο ψαλμό, που είναι για το θείο φωτισμό, εύχομαι και για τους τυφλούς. Στον 122ο ψαλμό, που είναι για τους τυφλούς, εύχομαι και να φωτίσει ο Θεός όλο τον κόσμο. Ο κάθε ένας, ξεκινώντας από την περίπτωση που αναφέρει ο Άγιος Αρσένιος, μπορεί να βρει και άλλες περιπτώσεις και να προσευχηθεί. Και εσύ, αν θέλεις να ανοίξεις δουλειά πνευματική, να πάρεις με τη σειρά το ψαλτήρι και όλες τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου να τις ερμηνεύεις και πνευματικά και να κάνεις καρδιακή προσευχή. Μπορείς, παίρνοντας μια περίπτωση του Αγίου Αρσενίου, να μου πεις και γιατί άλλο θα προσευχώσουν? Πριν από λίγο καιρό, γέροντα, είχα πρόβλημα με τα αυτιά μου και διάβαζα τον 95ο ψαλμό που διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος για να δώσει ο Θεός την ακοή στους κοφούς. Προσευχόμουν όμως και για όλους τους κοφούς και για τα παιδιά να ακούν τους γονείς τους και για τους υποτακτικούς να κάνουν υπακοή. Βλέπεις, επειδή αυτή την περίπτωση την έζησες και πόνεσες, εύκολα μπόρεσες να σκεφτείς και τους άλλους πονεμένους. Να προσπαθήσεις να πονάς όλο τον κόσμο και χωρίς να ζεις τις δύσκολες καταστάσεις που περνούν. Έτσι, σιγά σιγά θα πονάς όλους τους ανθρώπους από μακριά και θα κάνεις για αυτούς καρδιακή προσευχή. Θα πονάει η καρδιά και από τον πόνο θα βγαίνει προσευχή. Γέροντα, όταν διαβάζω την περίπτωση ενός ψαλμού και προσπαθώ να σκεφτώ και άλλες σχετικές περιπτώσεις, καθυστερώ. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς τι περιπτώσεις θα βρεις. Αυτές οι περιπτώσεις ξεπετάγονται μέσα από την καρδιά σε κλάσματα δευτερολέπτου. Εγώ βοηθιέμαι στο θέμα αυτό, γιατί έχω υπόψη μου τον πόνο του κόσμου, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και πονώ. Κάθε φορά, ανάλογα με τις καταστάσεις, βρίσκω και άλλα και άλλα. Από την περίπτωση ενός ψαλμού, πηγαίνω σε ένα γνωστό πρόσωπο και μετά σε όλους τους αγνώστους που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αλλά κι εσείς, να μην ζείτε αδιάφορα. Να σκέφτεστε πόσο υποφέρει ο κόσμος για να προσεύχεστε καρδιακά. Το θέμα είναι να δουλέψει η καρδιά. Θέλει πολύ προσευχή σήμερα. Η μόνη λύση είναι η προσευχή. Αλλιώς δεν γίνεται. Πάντως το ψαλτήρι πολύ βοηθάει. Είναι κεραυνός για το διάβολο. Πόση παρηγοριά βρίσκω με το ψαλτήρι? Το χώρισα σε τρία μέρη. Κάθε μέρα διαβάζω και ένα μέρος. Σε τρεις μέρες το τελειώνω και μετά το αρχίζω πάλι από την αρχή. Διαβάζω την περίπτωση του ψαλμού και κάνω καρδιακή προσευχή για την περίπτωση αυτήν και για όσους πάσουν σωματικά και ψυχικά. Μετά διαβάζω τον ψαλμό και στο τέλος κάθε ψαλμού λέω «Ο Θεός ανάπαυσον τους κοιμηθέντας δούλους σου». Αυτή τη μια μισή ώρα που διαβάζω το ψαλτήρι τη βλέπω σαν την πιο θετική βοήθεια προς τον κόσμο. Το χειμώνα που υπέφερα πολύ από την κύλη, όρθιος το διάβαζα. Από τα μάτια μου έτρεχαν δάκρυα από τους ανυπόφορους πόνους. Με το ένα χέρι σημάζευα την κύλη και με το άλλο κρατούσα το ψαλτήρι. Χτυπούσα το διάβολο με το πυροβόλο. Την ημέρα τον χτυπούσα με το ψαλτήρι, το βράδυ με την ευχή.
Λύσαξε ο διάβολος. Αυτό το σακάτεμα με την κύλη ήταν δαιμονικό χτύπημα, αλλά και ο Θεός το παραχώρησε για να δει τι θα κάνω. Γέροντα, δυσκολεύομαι να διαβάζω όρθια το ψαλτήρι χωρίς να στηρίζομαι κάπου. Θα κάνω και για σας υποστηλώματα για το ναό του Αγίου Πνεύματος. Της κάθε μιας θα κάνω και για σας ακουμπιστήρια. Επάνω σε ένα ξύλο καρφώνω ένα οριζόντιο σανίδι σε σχήμα ταφ. Σε αυτό ακουμπώ και διαβάζω το ψαλτήρι. Έχω ένα ακουμπιστήρι μέσα στο κελί και ένα έξω. Γέροντα, μερικές φορές όταν είμαι κουρασμένη και διαβάζω το ψαλτήρι, αν και από την κούραση δεν καταλαβαίνω τίποτε, βιάζω τον εαυτό μου να σταθώ όρθια και νιώθω ότι αυτό με βοηθάει. Μου λέει όμως ο λογισμός ότι αυτή η προσευχή δεν έχει αξία. Μπορεί να μην καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, αλλά έχει αξία. Γιατί παρόλο που είσαι κουρασμένη, βιάζεις όμως τον εαυτό σου και στέκεσαι μπροστά στο Χριστό. Να μην ξεχνάς ότι και ο κόπος συμπεριλαμβάνεται στην προσευχή.

Ευχή και νύψη. Η δύναμη της ευχής. Γέροντα, πώς να λέω την ευχή? Καλύτερα να τη λες ολόκληρη. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Γιατί η ευχή περιέχει όλο το δόγμα της πίστεως. Αν δυσκολεύεσαι να την πεις ολόκληρη, ας λες: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Διάβασα, γέροντα, ότι η προσευχή πρέπει να απευθύνεται και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Με το Κύριε Ιησού Χριστέ όμως δεν απευθυνόμαστε μόνο στο Χριστό. Το Χριστό, δηλαδή τον Υιό, δεν απέστειλε ο Πατήρης στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο? Ο Χριστός δεν θυσιάστηκε και σταυρώθηκε για μας? Ο Χριστός δεν θα κρίνει τον κόσμο? Στο Χριστό λοιπόν θα απευθυνθούμε, αφού σε αυτόν στήριξε ο Θεός τη σωτηρία του κόσμου. Είναι σωστό, γέροντα, αντί να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με» ή «Συγχώρεσέ με» ή «Σκέπασέ με»? Καλύτερα να λες την ευχή όπως είναι. Το «ελέησόν με» τα έχει όλα μέσα. Σημαίνει και σώσον και φώτισον. Αναφέρεται και στις σωματικές ανάγκες και στην απαλλαγή από τα πάθη κλπ. Αλλά αν κάποια στιγμή νιώσεις την ανάγκη να πεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με» ή «Συγχώρεσέ με», μπορείς να το κάνεις. Γέροντα, με το «ελέησόν με» πρέπει να λέω πάντοτε την αμαρτωλήν? Μπορείς να το πεις λίγες φορές στην αρχή και μετά δεν χρειάζεται να το λες. Φτάνει να έχεις συνέστηση της αμαρτωλότητάς σου. Γέροντα, μου είναι πιο εύκολο να κάνω κομποσκίνη στην Παναγία ή στους Αγίους παρά να λέω την ευχή. Είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ευχή έχει άλλο νόημα. Με την ευχή συνδέεται κανείς με το Χριστό. Ενώνεται ο νους του με το Θεό. Αλλά πρέπει ο νους να είναι στην ευχή. Αυτό είναι το μυστικό. Όταν κάνουμε πολλά κομποσκίνια στον έναν ή στον άλλον Άγιο, καλό είναι και αυτό, αλλά δεν βοηθάει στην αδιάλειπτη προσευχή. Να συνηθίζεις να λες περισσότερο την ευχή για να κινείται ο νους πολλές φορές στο Κύριε Ιησού Χριστέ, και έτσι θα βρίσκεσαι φυσιολογικά στην αδιάλειπτη προσευχή, η οποία περιορίζεται συνήθως στο «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», το οποίο πρέπει να λέμε εν όλη την καρδία και εν όλη την ψυχή και εν όλη τη διανοία. Άλλο είναι όταν θέλουμε να παρακαλέσουμε έναν Άγιο για να επέμβει, να βοηθήσει σε κάποιο πρόβλημα. Αυτό το λέω από δική μου πείρα. Πώς βοηθιέμαι εγώ? Δεν ξέρω εάν βοηθάει και άλλους. Το παν είναι να στραφούμε στην ευχή για να ενωθούμε με τον Θεό. Μόνο αυτό αξίζει, γιατί ο άνθρωπος με το Πνεύμα του Θεού συγγενεύει και με το Πνεύμα του Θεού ενώνεται με το Θεό κατά ένα ιερό τρόπο δια της προσευχής. Επαναλαμβάνουμε δηλαδή πολλές φορές το γλυκύτατο όνομα του Χριστού, όχι γιατί ο Χριστός δεν ακούει με μια φορά που θα τον επικαλεστούμε, αλλά για να ενωθεί ο νους μας μαζί του, αφού ο Χριστός είναι για μας το παν και σε αυτόν θα καταλήξουμε. Γέροντα, αισθάνομαι αδύναμη να αντιμετωπίσω οποιονδήποτε πειρασμό και δυσκολία. Δεν λες την ευχή? Όπως τα καράβια που κινδυνεύουν εκπέμπουν SOS, έτσι και εσύ να λες συνέχεια «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», και θα λαμβάνεις βοήθεια. Εμένα μια φορά ο πειρασμός θα με έριχνε στον κρεμό αν δεν έλεγα την ευχή. Η ευχή με έσωσε. Όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου ένα βράδυ, είχα πάει σε μια σπηλιά που βρισκόταν σε ένα επικίνδυνο και απότομο μέρος. Ήταν πολύ μικρή, μόλις που χωρούσα καθιστός. Είχα βάλει μερικές πέτρες έξω από το άνοιγμά της, γιατί κάτω ήταν γκρεμός. Όλη τη νύχτα έλεγα την ευχή. Τα χαράματα μέσα στην ησυχία ακούστηκε ξαφνικά ένα τρομακτικό κικυρίκου και ένα δυνατό χτύπημα φτερών ακριβώς δίπλα μου. Ξαφνιάστηκα. «Κύριε Ιησού Χριστέ», φώναξα και πετάχτηκα έξω. Λίγο έλειψε να πέσω στον γκρεμό.
Αμέσως όμως κατάλαβα ότι ήταν ο πειρασμός και συνέχισα την ευχή ενώ τα αυτιά μου βούιζαν από το θόρυβο. Γέροντα, όταν κανείς λέει την ευχή μόνο με το στόμα, χωρίς να συμμετέχει ο νους, αυτό βοηθάει? Βοηθάει και αυτό. Δεν διώχνει βέβαια τον εχθρό, αλλά με τις ρηπές που του ρίχνει τον καθυλώνει εκεί που βρίσκεται. Η ευχή έχει μεγάλη δύναμη. Είναι φοβερό όπλο κατά του διαβόλου. Είναι σαν να πυροβολεί στο διάβολο με σφαίρες πνευματικές και δεν μπορεί να πλησιάσει. Μια φορά ένας δόκιμος μοναχός που έμενε στη σκήτη της Αγίας Άνης έλεγε την ευχή και ο διάβολος τον κορόιδευε και του έκανε συνέχεια «μμμ». Ύστερα άκουσε το διάβολο να φωνάζει «Στη σκήτη της γριάς δεν μ' αφήνουν οι καλόγεροι να πλησιάσουν». Γέροντα, όταν έχω πονηρούς ή βλάστημους λογισμούς και προσπαθώ να λέω την ευχή, μπορεί να επισύρω την οργή του Θεού? Όχι, το ταγκαλάκι από την κακία τους παίρνει πονηρούς λογισμούς. Αλλά εσύ να το αξιοποιείς για να εργάζεσαι στην αδιάλειπτη προσευχή. Να του λες «Καλά που μου έφερες αυτούς τους λογισμούς, γιατί είχα ξεχάσει το Θεό», και να λες την ευχή. Το ταγκαλάκι, όταν δει ότι σου κάνει καλό, θα υποχωρήσει μόνο του, γιατί δεν το συμφέρει να γίνεται αυτό αφορμή για να προσεύχεσαι εσύ. Όταν υποχωρήσει και δεν θα σε πειράζει πλέον, εσύ θα έχεις αποκτήσει την αδιάλειπτη προσευχή. Πάντως, ο διάβολος, χωρίς να το θέλει, κάνει τελικά μεγάλο καλό. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέχεται. Όταν ήμουν στη σκήτη Ιβύρων, μια νύχτα τα ταγκαλάκια πήγαν να με σκοτώσουν με μια πλάκα. Το απόγευμα είχε περάσει από το καλύβι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Του έδωσα ό,τι χρήματα είχα και έφυγε. Τη νύχτα ακούω να χτυπούν την πόρτα. Σκέφτηκα ότι αυτός θα νόμιζε πως έχω κι άλλα χρήματα και ξανάρθε. «Ποιος είναι?» φωνάζω. «Τίποτε». Ακούω μετά χτυπήματα στην άλλη πόρτα. Ανάβω ένα κερί για να φέξει. «Ποιος είναι?» ξαναφωνάζω. «Τίποτε». Σε λίγο ακούω χτυπήματα πάνω στο ταβάνι. «Τώρα συνεννοηθήκαμε», λέω. Και αρχίζει ένας θόρυβος. Γονάτισα και έλεγα συνέχεια την ευχή. Ξαφνικά πετάνε μια πλάκα και πάνω μπαμ! Έσπασε το σανίδι από το ταβάνι και βγήκε η μισή πλάκα ακριβώς επάνω από το κεφάλι μου, με τη μύτη προς τα κάτω. «Κατάλαβα», είπα. «Έτσι θα πάμε όλη τη νύχτα». Κάναμε αγρυπνία μετά. Εγώ με την ευχή και τα ταγκαλάκια με τα χτυπήματα πάνω στη στέγη. Όμορφες αγρυπνίες ήταν αυτές. Ευχή σημαίνει πόλεμος κατά του ταγκαλακιού. Θα πολεμάει επομένως και το ταγκαλάκι αμυνόμενο. Αφοπλισμένα είναι τα ταγκαλάκια, μόνο όταν τα πολεμάει κανείς με λεβεντιά που έχει μέσα ταπεινοφροσύνη και όχι με εγωιστική παλικαριά. Γέροντα, πώς καθαρίζει η καρδιά? Με την ταπείνωση, την ανεξικακία, τη θυσία, την ανιδιοτέλεια, την εξαγόρευση, την άσκηση, την προσευχή. Και προπαντός με την ευχή καθαρίζει η καρδιά. Η ευχή πετάει όλη τη σαβούρα που έχει η καρδιά. Γέροντα, μόνο με την ευχή να καθαρίσει η καρδιά? Όχι, δεν γίνεται η κάθαρση μόνο με την ευχή, αν παράλληλα δεν υπάρχει ταπείνωση και δεν γίνεται ο ανάλογος αγώνας. Αν προσεύχεσαι και δεν προσπαθείς να τηρήσεις και τα άλλα που είπα, τότε χαμένος κόπος. Ή αν τηρείς εκείνα και παραμελείς την προσευχή, πάλι χαμένος κόπος. Αγωνίζεσαι και συγχρόνως προσεύχεσαι. Ζητάς τη βοήθεια του Θεού με την προσευχή και έτσι σιγά σιγά καθαρίζει η καρδιά. Αγώνας και προσευχή πάνε μαζί.

Η εργασία της ευχής. Γέροντα, πώς είναι καλύτερα να λέω την ευχή, φωναχτά, ψιθυριστά ή με το νου? Αν τη λες φωναχτά, θα κουράζεσαι και γρήγορα θα αποκάμεις. Γι' αυτό να τη

αγάλεται. Φθάνει στο θείο έρωτα. Ζει ουράνιες καταστάσεις. Αυτό το διάστημα, γέροντα, κάθε φορά που μπαίνω στο κελί μου έχω μετεωρισμό και βλάστημους λογισμούς. Γιατί μου συμβαίνει αυτό? Ξέχασες, φαίνεται, την ευχή και γι' αυτό ο πειρασμός έστησε τη σκηνή του έξω από το κελί σου. Προσπάθησες τις κενές ώρες που έχεις στο κελί να λες την ευχή ψιθυριστά για να διώχνεις το μετεωρισμό και τους λογισμούς που υποβάλλει ο εχθρός. Η ψιθυριστή ευχή πολύ βοηθάει στις ώρες της επιθέσεως, γιατί εκείνη τη στιγμή χρειάζεται προσοχή για να γλιτώσει κανείς από την εχθρική φάλαγγα. Γέροντα, συμφέρει όταν μου έρχονται κακοί ή βλάστημοι λογισμοί να τους πολεμώ με αντιρρητικό πόλεμο? Καλύτερα να τους πολεμάς με την ευχή παρά με αντιρρητικό πόλεμο. Όσο μπορείς να μιλάς νοερός με τον Χριστό δια της νοεράς προσευχής και να μην συζητάς με το νου σου τούτο ή εκείνο. Να καλλιεργείς την ευχή η οποία αρχικά θα σε απαλλάξει από τους κακούς λογισμούς και στο τέλος θα γίνει ένα με την αναπνοή σου. Γέροντα, τι να προσέξω περισσότερο? Να στρωθείς, να συμμαζευτείς και όπου βρεθείς να λες την ευχή με το νου και με την καρδιά σου, ζητώντας το έλεος του καλού Θεού για τον εαυτό σου, για όλους τους ζώντες και για όλους τους κεκοιμημένους. Και όταν κουράζεσαι από την ευχή, να ψάλεις δυνατά το αργό «Κύριε ελέησον» ή ένα τροπάριο. Συνήθως, γέροντα, λέω την ευχή μόνο στο ναό. Όταν ο μοναχός αρκείται στο να λέει την ευχή μόνο στο ναό, είναι σαν τους κοσμικούς που πηγαίνουν στην εκκλησία μόνο την Κυριακή. Γι' αυτό να μην περιορίζεσαι να λες την ευχή μόνο στο ναό. Να τη λες και στο διακόνημα και στο κελί και όταν ξαπλώνεις για να ξεκουραστείς πάλι να λες την ευχή. Στο διακόνημα να προσέχεις, να κινείσαι ήρεμα και συνετά για να μην σου κλέβει το ταγκαλάκι το νου από την ευχή. Πάντα να έχεις στο στόμα σου το γλυκύτατο όνομα του Ιησού για να γλυκαίνεται η ψυχή σου. Μεγάλη υπόθεση να περνάς ολόκληρη την ημέρα με την ευχή. Αρχίζεις την ημέρα σου με την ευχή, στη συνέχεια κάνεις την εργασία σου λέγοντας την ευχή και έτσι αγιάζεται ό,τι κάνεις. Αγιάζονται και όσοι συμμετέχουν σε αυτό. Όταν λόγου χάρη μαγειρεύεις και λες την ευχή, αγιάζεται το φαγητό που κάνεις. Αγιάζονται και όσοι τρώνε. Γέροντα, αυτόν τον καιρό αντιμετωπίζω συνέχεια πειρασμούς. Να αξιοποιείς τον κάθε πειρασμό με το να καταφεύγεις τον Χριστό ζητώντας τη βοήθειά Του. Και έτσι θα σου μένει κέρδος η αδιάλειπτη προσευχή. Γέροντα, να μας λέγατε κάτι για την αυτενέργητη ευχή. Ο άνθρωπος που έχει την αυτενέργητη ευχή δεν προσπαθεί να πει την ευχή, αλλά χωρίς να καταβάλει καμία προσπάθεια, η ευχή λέγεται μέσα του από μόνη της. Ακόμη και στον ύπνο λέει την ευχή και όταν ξυπνάει συνεχίζει η ευχή. Γι' αυτό στην Αγία Γραφή, στο Άσμα Ασμάτων, λέει «Εγώ καθεύδω και η καρδιά μου αγρυπνεί». Στο Άγιον Όρος ήταν ένας εργάτης που δούλευε πολύ. Δούλευε για τρεις εργάτες και γι' αυτό οι πατέρες του έδιναν διπλό μισθό. Ερχόταν καμιά φορά και εκεί στο καλύβι, στον Τίμιο Σταυρό. Μια φορά που ήρθε του είπα «Εκεί που δουλεύεις να λες την ευχή για να αγιάζεται και η δουλειά που κάνεις». Με άκουσε με απλότητα και συνήθισε να λέει την ευχή. Έρχεται μια μέρα και μου λέει «Κοιμάμαι και στον ύπνο μου λέω την ευχή. Και όταν ξυπνάω, συνεχίζει, η ευχή. Νιώθω μου, μέσα μου χαρά. Άρχισε να γλυκοχαράζει», του λέω. Κοσμικός άνθρωπος και είχε φτάσει σε τέτοια κατάσταση. Γέροντα, ο άνθρωπος που έχει την αυτενέργητη ευχή έχει καθαριστεί από τα πάθη. Τότε έχει φτάσει σε καλή κατάσταση. Πώς φτάνει, γέροντα, κανείς στην αυτενέργητη ευχή? Όταν ο άνθρωπος συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του και έχει συνέχεια κατά νου την αχαριστία του, τότε πιέζεται η ψυχή φιλότιμα και ζητάει ταπεινά το έλεος του Θεού. Και μετά, χωρίς να καταβάλει προσπάθεια, αρχίζει η ευχή να λέγεται μόνη της, δουλεύει μέσα του, δηλαδή η ευχή.

ευχή. Το αισθάνεται ως ανάγκη, γέροντα? Όχι ως ανάγκη, αλλά του έχει γίνει συνήθεια πλέον. Του έχει μείνει η καλή συνήθεια της αδιαλείπτου προσευχής από την εργασία που έκανε.

0: Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Έντε εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασής σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθνη τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδίν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω σπόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, κύριε, και επίλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου ει τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστό εσύ, κύριε, και εν τη χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμον σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη ό,τι αδίκω συνόμησαν σε με, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει ει το σωτήριόν σου η ψυχή μου ει του λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου ει το λόγιόν σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ό,τι εγεννήθην ω ασκό εν πάχνη τα δικαιώματά σου καπελαθόμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα εντολά σου. κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπερου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρό του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση, εσύ, Κύριε, και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώση των νόμων σου και ουκ έστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθη τον τείχος το τη σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεοτό και η λυπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ασεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώον οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρί το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλεια σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζωμένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξιο φυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξιο δε υπνώσιο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσεσαι, Κύριος, εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην.
7: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Μνήσθητι, Κύριος, αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμεν σοι χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
4: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ερήσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρη ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλεος, ήλεος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προς σε αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

Κύριε, με το θυμό σου ελέγξε με, μη δε την οργή σου παιδεύσε με. Ο ταβέρι σου νεπάγει σαν μη και επιστήραξε σε πέμε τη χείρα σου. Ο και στην ίαση τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου, και στην ειρήνη σου στέλνει προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι είναι ομοιοπηρία την κεφαλή μου, συμφορτίου βαρύ ευαρύνθησαν επέμε με. Προσώρησαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Ταλαιπώρησε και κατεκάμφθη νέο τέλο όλη την ημέρα και τροπάζουν επορεμπόμου. Ότι ψώμη επλήστην εμπειγμάτων και ο και στην ίαση εν τη αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έω φόδρα λιόμουν προ τον αγμό τη καρδία μου. Κύριε, αντίο σου πάση επιθυμία μου και στον αγμό μου από σου κάπε κρύβει. Η καρδία μεταράχθην και τέλειπε με ισχύζουν και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ο και στη μετε μου. Οι φίλοι μου και πλησίων μου ξαναντί μήγγισαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεπιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα καγά μελάλησαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό σου κήκον και ω άλλο σου κανίγουν το στόμα αυτό. Εγγενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και ο κέχονε το στόμα του αυτό ελεγμού. Ό,τι είπε η κυρία Λύπη, σα είσαι ακούσει, κύριο Θεό μου. Ότι είπαν μήπω ότι πιχαρώσει με εχθρή μου και έτο ελευθύνη επόδο με πεμέ με γαλολιμόνισε. Τι εγώ εισμάστηγα έτοιμο και λιγιδόν με ενώπιό μου στη διαπαντό. Ότι την ανομία μου εγώ είναι αγγελό και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζω και κρατέονται υπέρ με και πληθυδε εν ημισού τη με αδίκω. Οι ανταπεδότε μου κακά αντί αγαθών ενδιαβαλώ με πει κατά δύο κανένα αγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχη στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορτρίζω, εδίψησε η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξου με, γέρι μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτως είναι αγίου όφθενση του, δι' δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι Κρίστον το λαιό σου πρεζουάστη, χείλη με πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνοματί σου, έρωτας χείρος μου. Ω εξτέωτο και ποιότητα σε πληστή ψυχή μου και χίλια γαλιάσου ενέσει στο στόμα μου. Και μνημόνευόν σου επί τη τρομνή με τη σόρτη σε μελάει τον Ισέμ. Ότι γεννήτη βοηθό μου και εντισκέπη των δερίγου σου αγαλιάσου μου. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δεν εντελάβεται δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσουν τη χειρά μου φαία μερίδε αλοπαίκων έσου μου. Ο δε βασιλεύσε πραθίστε επί το Θεό μου. Επενεθίστε πάσο μου νιωθόντε ρεφράγη στο μέλλον των άδικων. Εν τη όρτη σε μελάει τον Ισέο, ότι γεννήθη βοηθό μου και εντισκέπητο με τον ρίγο σου αγκαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τελάβε το δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύμα, και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύμα, και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Κύριο Θεό τη σωτηρία μου, έρασε και έκραξε και ένιχτη είναι αντίον σου. Είσαι λεπτά των οποίων σου προσευχή μου, κλείνω του σου ει τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσυλλογίστη μετά των καταβενών των Ισλάκων, η γεννήθηνο ή άνθρωπο αβοήθητο εν εχθρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι καθέβοντε εν τάφωνο, που μνήστη έτυχε αυτή εκ τη σειρό σου απόστησαν. Έθεν το μελάκι από το άτομο τη σκοτεινή και τη σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα του μετρονισμού σου επίγαγε σε πεμέ. Εμάκρινα στο στούσμα που μου έθεν το αμελδέλημα η αυτή. Παραδόθηκε και ο ξεπορευόμενο θερμή μου ειστένησαν από το χείρα. Εκεί έκραξε προ εκείνο την ημέρα, διεπέτασε προ έτα χείρα μου. Μη τη νεκρή πει στα μάσια, η ιατρία να στήσου και εξομολογήσω δέση. Μη δίγησε τέτοιση το τάφο το λιό σου και την αλήθεια άνω στην διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου στην υγεία επιλερισμένη. Εγώ προ εκείνο και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι την κύρια που δει την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό μου σοπεμού. Φτωχό είμαι εγώ και νικόπη συχνότητα, ω μη ψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδε έρθουν οι οργέ σου, εφημερισμοί σου ξαταραξάμε. Εκύκλωσά μου, είδω την ημέρα που περιάσχουμε άμα. Εμάκρυνε αφήμου μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου, έρασε και έκραξε και ένιχτη εναντίον σου. Είσαι δε τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνοντα σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μη πειλανθάνω πάστα τα αποδόσει αυτού. Τον εμβυλατεύω τα πάστα σε ομοίω του νιόμενου πάστα γνώσου. Βλητρούμε εκθερά τη ζωή του στεφανώντα σε ελέγχη θυρμή. Τον επιβλώντα να αγαθεί την επιθυμία σου να κερνιστεί το σάι του ενιώτη σου. Ποιον ηλίμο είναι σου κύριο και κρίμα πάστα αδικουμένη. Εγνώριστε σου δώσε αυτό το Μωυσή τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Η κτήρη μου και λίμο είναι ο κύριο μακρόθυμο και πολύ έλειο. Ου και στέλο οργιστή σε τεωδέ στην ώρα μην είναι. Ου κατά τα σανομία σημών επίση ενημίνου δε κατά τα σαμαρτία σημών τα πέδα και ενημίνου. Ότι κατά το ύψο του λαγνού από τη γη σε κρατέωσε ο κύριο του έλεου αυτό τη φοβουμένου αυτών. Καθώ όσων απέχουν του λέγοντε μόνοι μάκου να φημώνουν τα σανομία ημών. Καθώ σε κτίρι πατήριου σου κτίρισε ο κύριο φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έχουν το πλάσμα η μόνη μνήση του χουσεσμένου. Άνθρωπο ω η χώρα του σήμερα αυτό ω άνθρωπο του αγρού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δήλυτε είναι αυτό και έχει υπάρξει και επιγνώσει τον τόπο αυτού.
Το δέλεος του Κυρίου από το Ιόνος και έως το Ιόνος επί της φοβουμένους αυτών. Και η δικαίωση είναι αυτού η ποιήση Ιόνα της φυλάως την διθήκην αυτού και μνημημένη στον εντολόν αυτού του ποιήση αυτάς. Κύριος εν δρόνω η τίμες του θρόνου αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηγούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, σ' άκουσον της προσευχής μου, νότις δε σήμαντι αληθείες, σ' άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά τον δούλο σου, ότι ο δικαιωθείς ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με να σκοτεινήσει ο νεκρού σου όνο και κηδείασε να πεμέ το πνεύμα μου, είναι μη ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη με τον αρχαίο να μελέτησε πάω στι έργε σου, εμπίμα του χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου, για να δρώσει. Ταχύ άκουσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό μου σαν πεμού και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνουν στην Ισλάκο. Ακουστό μου πίσω με το πρωί το ελαιό σου, τη πισήλπισα. Γνώρισό μου, κύριε, εδώ εμπορεύσουν προ ήρω την ψυχή μου. Εξουλούμε τον εχθρό μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Δίδαξό μου το ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγεί σε μηνυγή ευθεία είναι και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξτοδεύσει εχθρού. Και απολύει πάντα στου τουλίπουντε στην ψυχή μου, το εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγεί σε μεν ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίσιμα και

Κυρίας, παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστικων των εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας,

0: Αντιλαμβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Η ελέησον.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

Σύμφωνο ήμαρτο και το πονηρό νοπιό σου επίση, όπω αν δικαιωθεί σε

υλικό στήριξον. Διδάσκον όμως τα σου δούσου και σε πίσω πισέ επιστρέψουσι. Ρίση με ξεμάτων ο Θεός σου, Θεός σωτηρίας, μεγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλεις τα θυσία να δεκαλώ καυτώμα του και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε τετριμένων, καρδία σε τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και ξοδυνώσει. Αγάθεν Κύριε, τη ευδοκίω τη αιών και οικοδομηθεί τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου θυσία στήριό σου μόσχου.

0: λαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη.
1: Διαλέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικεία η, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν διάστε ο δόξαστε νέο μαρτύρο Χριστού, Θεόφρον Δημήτριε και Παύλε μάρτυστε δε.

Θεός δεξιώθεν, ο σωμοούσιος τούτο υπάρχον και πνεύματι, εσαν κυγαρώθησα λατρεύτος έμεινας,

σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ιωνεύσαντε σε αυτούς και αλληλούς και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήτων ψυχών ημών εσύ τη δόξα να αναπέμψεις.

καταλοιπώντες τα της τέφρας το ποί παραχωρούντες δεύτε ανανύψομεν και εισύψουσε πάρομεν ονόματα και νοήματα, πετάσομεν τα ζώψησο μου και τα σεστήσεις επί τες ουρανίους πύλες δυντή, νομίσομεν είναι του ελαιόνος εις όρος και ατενίζειν το λυτρουμένο πινεφέλης εποχμένο και ήθεν γάρο κύριος ουρανούς ανέδραμεν, εκεί ο φιλόδωρος τας δωρεάς διένυμε της αποστόλης αυτού καλέσας ως πατήν και στηρίξεις αυτούς, οδηγήσεις ως ίους και λέξεις προς αυτούς, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και

Τελούμε των Αγίων και εν δόξων του Χριστού Νεομαρτύρου Δημητρίου και Παύλου, Αθλησάντων εν Τρυπόλη της Πελοποννήσου, των και πολιούχων αυτής, του μεν τη 14η Απριλίου του Σωτηρίου έτους 1883, του δε 22 Μαΐου του έτους 1818, το σόφιλτρο δέσποτα τέμνην δεξίφη, Παύλος και Δημήτριος ή απεράρνες, Δημητρίο αίδιεν είδε Παύλου, άεθλα θέμης. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου, ο Βασιλίσκος εκ τομή ιδού στην Κάραν, πατίνο ετού Βασιλίσκου την Κάραν, η κάδη δευτερή Βασιλίσκος φάσγανο έτλη. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας και Οικουμενικής Δευτέρα Συνόδου της Συγκροτηθήσης εν έτη 381 της καθελούσης των Μακεδόνιων λέγονταν «Μη είναι Θεόν το Πνεύμα το Άγιον». Τολμά το Θείο Πνεύμα μη Θεόν λέγειν το Παμπώνυρο Πνεύμα Μακεδονίου, ο Άγιος Μάρτης Μάρκελος μόλιβδον κοχλάζοντα από τις θύσεις τελείονται, μολύβδινον Μάρκελος έκπειρον πόμα ούτων πίνων ειν ως είδωρ ή της πίνη, ο Άγιος Μάρτης Κόδρος ο υπον σειρώμενος τελείονται, η πιλατή σας και πόλουν ήσαν φθάσας, τα σχήρας έρσης και στέφος δέχει κόδρε. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Βλαδίμηρος, ο βασιλεύς και θαυματουργός ξύφη τελείουται. Χίρ συγγενού στέμνησε, ημιαιο φόνος, χίρ κυρίου νέμιση αξίος στέφος. Ο Άγιος Ιερομάρτης, Ζαχαρίας, ο Προυσαεύς, αχώνη τελείουται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον.

Πατέρα, να συγκρίτω στον Σεραφείμ, την Αγία Φόρος, θεολόγων θεκούσαν, την όντως θεκούσαν.

0: Από πάση λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησου.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησου.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν

0: ότι σον το κράτος και σου στην βασιλεία και δυνάμεις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης βοηθός εν θλίψεσι, τες

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρετη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ

υπεράς πιστής, ασθενούν τον Ιατρός, βασιλέον υπέρμαχος, προθεοφόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθεί.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου μόνο Καλλινίκου και Πάση Χριστό ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής η εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, του κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και νωρία ταύτη μετά των οικείων αυτών, και πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θεία και Ιερά μυσταγωγίαν ταύτη, των μακαρίων και δημοκτητών του Αγίου Ναού τούτου, των ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλαιώς πεσόντων της Θείης και Ιερής του έθνους του μοναγός υπάλλοντι και πεσχάτων, και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και όν τα ονόματα μνημονεύσαμε τη Θεία και Ιερά προθέση, ζώντων και τεθνεόντων, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε, νη και αμήν.

0: και το μεταπίστεω σου βλαβία και φόβου Θεού σιώτων εν αυτό του κυρίου δεηθούμε.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Υπέτερη στην ημά από πάση λήψεω οργή κινδύνου και ανάγκη του κυρίου δεηθούμε.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημά σου Θεό τη συγχάρητη.
1: Κυρία Λαϊσό.
0: Την ημέρα αν πάσα τελεία αναγκία ελληνική και αναμάρτητον παρά του κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου κύριε.
0: Άγγελων ειρήνη πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αματιών και των

0: και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Κύριε Θεός ο Παντοκράτορ, μόνος Άγιος, ο Λεχόμενος Ιαν Ενέσεως, παρά τον επικαλουμένος εν όλη καρδία, πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών τη δέηση του Σάιτου Αγίου Συαστηρίου και κάνωσον ημάς προς ανεκκίνηση δώρατε και θυσίας πνευματικάς, υπέ των ημετέρων αμαρτημάτων και του λαού αγνοημάτων και καταξίωσον ημάς ευρύ χάρη ενώπιόν σου, του γενέσασι επρόσεκτον θυσίαν ημών και επισκηνώσει το πνεύμα της χάριτος των αγαθών εφημάς και επί τα προκείμενα δωράτα αυτά και επί πάντα το λαό σου. Διά των υπηρμών του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός εσύ το Παναγίο και αγαθό

Δε πάντων και ορότων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον Εκβατρός γεννηθέντα από πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, των διημάσου ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε περιμόνι του Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα καταστραφάς, και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενο και δεξιόν του Πατρός, και πάλι το μεταδόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τελανίσαν διά του προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών.

0: Χριστός κατά διάνοια ανέχει και πάντων και πασών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και δώσει μην ενεί στόματι και μια καρδία δοξάζει και ανυμνεί το πάτημο και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και στε τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρ ουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστηρίων, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψην ημίν τη Θεία Χάρη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασαν κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επίουσιον δώσει μην σήμερα και άφεση μην το οφειλήματα ημώνος και εμείς εφιέμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

στον Παταπεράγωνα, αυτό δεύτερο, να δημιουργήσει ο κύριο Ιβανιβαλά. Ο Ρέι και σαν δικαιώματα τη φοβερό θεό του Λέστο πριγένε πάση με σαν κατάληξο μάλλον σε χάσει τη διακρία. Πλέον σε σύμβλεση των συνοδοιπορών συνόδων στην νοσηλεσία σε έτρο των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει. Σύντο Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οικαία ή και στου αιώνα των αιώνων. Πρόσεχε στο Χριστό Θεό μα, ο Υπουργό Αγροντόδη Βασιλεία και Χριστό Αγιά μα, ο Πατρίκη Κατήμια και ο Δημήτρη Ράτσνο. Η καταξία στρατιά σου είναι μετά το νέο του σώματό και τη μέρα του κεντρικού παντή το λαό. Θεό λε την κομματολό και λε όμω, Θεό λε την κομματολό και λε όμω, Θεό λε την κομματολό και λε όμω.

0: μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέχετε.
1: Τους δίχους σου ζουν στην
2: Κρίση. Ένα λίγο, πώς θα λένε. Έλα, έλα, ωραία, ωραία. Μπράβο.
1: Καλώς ο νηστής ομολογώσει, νηστητή μου Κύριε τη Βασιλεία Σου, του δείπνου Σου του μυστικού, σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμίγα της εχθρής

πνησόμε τη δόξα σου, ότι εξίωσες ημάς τον Άγιο σου μετασχήν μυστηρίων. Τήρησον ημάς εντός ο αγιασμό, όλη την ημέρα μελετώντας την δικαιοσύνη

0: Ιων αφράτων αθανάτων επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Η ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνική και αμάρτων επί σάμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ευχαριστούμε εσύ δε στο φιλάνθρωπο ευεργέτα των ψυχών ημών ότι την παρούσα ημέρα κατά εξής ως ημάς των επουρανίων σε θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας. Ρούρισον ημών τη ζωή ασφάλιση ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες εν δόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Εν ειρήνη προέλθομεν.
1: Εν όνομα του Κυρίου.
0: Του Κυρίου δεηθώμεν. Ευλογών του ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζον του εμπισυμπληθώντα όσο το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξον. Αγίασον του αγαπώντα την ευπρέπεια του οίκου σου, ουσί αυτού σαν τη δόξα σου, θεϊκή σου δυνάμει. Και μη εγκαταλείψη μα, ελπίζοντα επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τι εκκλησίε σου, τη ιερεύση, τη άρχου σου, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνω εξ του πατρό των φώτων και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομαι το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την νίκη αή και ο αιώνα στον αιώνα.
1: Αμήν.

0: Ευλογία Κυρίου και Ελέος, έλθεφη μας τη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκια ή και στους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, επίσημον δόξα σε.
1: Δόξα και Υιόν και Υιό Πνεύματι και νίκια ή και σώσ τον άνομη Κύριε Λέης, Κύριε Λέης, Κύριε Λέης, Πατρά, Άγιε, ευλόγησον.
0: Εν δόξα να αληθείς ο φημών στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράου και Παναμώμα Γιάς Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων και εσείς του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρών και Βαπτιστήραν, των Αγίων ενδόξων και Πανεπιμένων Αποστόλων των Αγίων Ομοσχόλων και Μαρτύρων Ρωσίων και Θεών Πατέρων Ιμών, της Ωσίας Μητρός Ιμών Θεοδόρας Βασιλής Άρτης, των Αγίων Πατρός Ιμών Ιωάννα Θεοτσούσαν Ιμών των Αγίων και Δικαίων Θεπατώρων Ιακίν και Άνης, του Αγίου Μάρτυρου Βασιλής, των Αγίων Νεομαρτύρων Δημητρίου Παύλου εν Τρυπόλη Πελοποννήσου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντα των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φινάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα δε φυλάξει πάντα ημάς. Καλημέρα σε όλους, να είστε όλοι καλά.
2: Επάντεται εις καλή με τους Υιούς Ζωπιών μυστικό δωρεάν.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
4: Ένθαρτος και κατάπαυστος και απέρντος συνόνι του καθόλου τους όπως του κάνουν όλοι.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των Εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των Εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγα Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης θα τελεστεί Ιερά Παράκληση προς τον Θαυμαστό Σύμβουλο Ιησού Χριστό υπερφωτισμού και ενισχύσεως των διαγωνιζομένων μαθητών και μαθητριών εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, στις 6 το απόγευμα, στον Ενωριακό Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί υποδοχή Ιερών Λειψάνων των Αγίων Λουκά του Ιατρού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Αθανασίου του Χαμακιώτου και της Αγίας Γαβριηλίας, τα οποία θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κύριος Νεκτάριος και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος. Στη συνέχεια, στις 6 και 4 το απόγευμα, θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και αμέσως μετά, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος κύριο Νεκτάριο με θέμα «Ο Θεός είναι άδικος». Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στην ιερά αυτή πνευματική σύναξη, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 28 Μαΐου 2026, στις 8 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!
2: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 22 Μαΐου, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου. Ανιψιός του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, ο Άγιος Βασιλίσκος υποβλήθηκε σε μαρτύρια μαζί με τους Αγίους Ευτρόπιο και Κλεόνικο στην Αμάσια. Προς μεγάλη του θλίψη όμως δεν μπόρεσε να απολαύσει μαζί τους τη δόξα του μαρτυρίου και στάλθηκε πίσω στη φυλακή μετά τη θανάτωσή τους. Ενώ έκλαιγε και θρηνούσε στο κελί του, εμφανίστηκε ο Χριστός και τον διαβεβαίωσε ότι είχε εγγράψει και εκείνος το όνομα του Βασιλίσκου στη βασιλεία του και ότι δεν θα υστερούσε σε τίποτε έναντι των συναθλητών του. Τον συμβούλεψε δε να αποχαιρετήσει την οικογένειά του. Μόλις ξημέρωσε, ο Βασιλίσκος είδε τις πόρτες της φυλακής του ανοιχτές και συνοδευόμενος από τους φυλακές του μετέβη στη γενετηρά του ένα χωριό που ονομαζόταν Χουμιαλά. Αποχαιρέτησε τη μητέρα του και τους συγγενείς του, τους προέτρεψε να μείνουν πιστοί στο Χριστό και να προσευχηθούν ώστε να μείνει σταθερό στην ομολογία του. Επέστρεψε στη φυλακή της Αμασίας τη στιγμή που ο νέος διοικητής Αγρίπας, τρομερός και σκληρόκαρδος άνθρωπος, αναλαμβάνοντας το αξίωμά του, είχε συγκεντρώσει τους προκρήτους της πόλεως για να τους παραθέσει συμπόσιο. Καθώς του είχαν κάνει λόγο για το Βασιλίσκο, έδωσε εντολή να μεταφερθεί στα Κόμανα μαζί με τους άλλους χριστιανούς κρατουμένους για να δικαστεί εκεί. Έσυραν βία τον Άγιο από τη φυλακή, του κάρφωσαν στα πόδια σιδερένια σανδάλια και καθ' όλη τη μακρά πορεία οι 13 στρατιώτες που τον συνόδευαν τον μαστίγωναν, βάφοντας έτσι το δρόμο με το αίμα του. Έκαναν στάση στο χωριό Δακοζάρα και ενώ εκείνοι κατέλησαν στο σπίτι της κυρίας του χωριού Τραγιανής, είχαν το Βασιλίσκο δεμένο πισθάγκωνα σε έναν ξερό εδώ και πολλά χρόνια πλάτανο. Με την προσευχή του Αγίου έγινε έφνησισμός με μεγάλη βουή που έριξε κατά γης όλο το αργόσχολο πλήθος που είχε μαζευτεί γύρω του. Όταν συνήλθαν έκθαμβοι διαπίστωσαν ότι το δέντρο είχε πρασινίσει και μια πηγή με καθαρό νερό ανάβλιζε στα πόδια του Αγίου. Στο θέαμα τούτο η Τραγιανή με όλο τον οίκο της πίστεψε στο Χριστό και ο Άγιος, αφού ελευθέρωσε δαιμονισμένους και θεράπευσε αρρώστους, μετέστρεψε όχι μόνο μέγα πλήθος κατοίκων αλλά και τους στρατιώτες της συνοδείας του. Εφ' εξής, έμπλεοι σεβασμού απέναντι στον κρατούμενό τους, τον ανακούφισαν από τα δεσμά του και συνέχισαν το δρόμο τους. Από όπου και αν περνούσαν, ο Άγιος Βασιλίσκος επιτελούσε θαύματα και μετέστρεφε στην πίστη πολλούς ανθρώπους, αρνούμενος να λάβει τροφή, χορτασμένος καθώς ήταν από την προσευχή και την παρουσία εντός του της χάριτος του Χριστού. Φθάνοντας στα Κόμανα, βρήκαν εκεί τον Αγρίπα, ο οποίος διέταξε χωρίς χρονοτριβή να οδηγηθεί ο μάρτυρας στο ναό του Απόλλωνος για να θυσιάσει. Οι στρατιώτες της τοπικής φρουράς τον χτυπούσαν, χλεβάζοντας την πίστη του σε έναν Θεό αόρατο. Αλλά ο Άγιος, πλήρης ανδρείας παρησίας, απάντησε ότι αν ο Θεός είναι αόρατος κατά τη φύση του, φανερώνεται ωστόσο πνευματικά κατά την ενέργεια της χαριτός του, στο βαθμό που είναι δυνατόν στην ανθρώπινη φύση να τον συλλάβει και επιτελεί πολλά θαυμαστά δια της μεσητείας εκείνων που κρίνει άξιους να τον δεχθούν. Όταν παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστή στο ναό και πιέστηκε να θυσιάσει, απείδησε ότι δεν έπαβε ποτέ να προσφέρει στο Θεό θυσία ενέσεως. Ο Αγρίπας τον ρώτησε τότε ποιο ήταν το όνομα του Θεού αυτού. Εκείνος αποκρίθηκε «Ο Θεός μου είναι άρρητος, απερινόητος, απερίληπτος, αόρατος και τα ονόματα που του δίνουν οι γραφές είναι Πατήρ Παντοδύναμος Κύριος και Θεός, Κύριος των δυνάμεων, σωτήρ και πολυεύσπλαχνος, ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ιδού ο Θεός, τον οποίο προσφέρω θυσία ενέσεως». Ο διοικητής οργισμένος απήντησε «Θυσίασε στο όνομα του Θεού που θέλεις για να τελειώνουμε». Υψώνοντας τα χέρια προς τον ουρανό, ο Βασιλίσκος ανέπεμψε φλογερή προσευχή στο Θεό να καταστρέψει τα είδωλα και παρευθείς φωτιά κατέβηκε από τον ουρανό, πυρπόλησε το ναό και έκανε σκόνη το άγαλμα του Απόλλωνος. Ο διοικητής βγήκε τρέχοντας από το καιόμενο κτίριο και όλη η πόλη αναστατώθηκε από το συμβάν. Όταν συνήλθε ο Αγρίπας, τρίζοντας τα δόντια από οργή, διέταξε να βγάλουν από το ναό τον Άγιο, ο οποίος θαυματουργικά έμεινε άθικτος από τη φωτιά και τον κατηγόρησε για μαγεία. Ο Βασιλίσκος αποκρίθηκε ότι δεν επρόκειτο για μαγικά τεχνάσματα, αλλά για τη δύναμη του Θεού που είχε επιτελέσει όλα αυτά, προκειμένου να δείξει ότι οι θεοί των ειδωλολατρών δεν ήταν τίποτε άλλο παρά χήμερα. Βλέποντας την ακλόνητη σταθερότητα του μάρτυρος, ο δικαστής απήγγειλε την ποινή του θανάτου. Ο Βασιλίσκος οδηγήθηκε έξω από την πόλη σε τόπο ονομαζόμενο Διόσκουρο, όπου και αποκεφαλίστηκε. Ένας χριστιανός εξαγόρασε από τους δημίους το σώμα του και έκτισε ναό στα Κόμανα, όπου το ενταφίασε με τιμή. Στο ναό αυτό, στις 13 Σεπτεμβρίου 407, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που είχε οδηγηθεί εκεί κατά την τελευταία εξορία του, είδε σε όραμα τον Άγιο Βασιλίσκο,
ο οποίος τον παρηγόρησε και του υποσχέθηκε ότι την επαύριο θα βρίσκονταν μαζί. Πράγματι, την επόμενη ημέρα, αφού φόρεσε λευκά ενδύματα και έλαβε τη Θεία Κοινωνία, ο Άγιος Ιεράρχης παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό.

Μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Δονάτου, Επισκόπου, Μακαρίου Πρεσβυτέρου και Θεοδόρου Διακόνου. Ο Άγιος Δονάτος γεννήθηκε στην Ίστρια, στα σύνορα Δαλματίας και Πανωνίας. Χειροτονήθηκε πρεσβύτερο στην Ακουλία και υπερασπίστηκε την αληθινή πίστη κατά των Εβραίων και Ιδωλολατρών. Τα χρόνια του μεγάλου διωγμού του Διοκλητιανού, περί το 304, αποσύρθηκε στη Δαλματία σε ένα ψηλό βουνό, όπου προσκαρτερούσε στην νηστεία και την προσευχή για να στηρίξει τους ομολογητές της πίστεως. Ένα χρόνο αργότερα, ο Αυτοκράτορας βρέθηκε στο βουνό αυτό, πηγαίνοντας να θυσιάσει στα είδωλα, οπότε ο Άγιος συνελήφθη και ομολόγησε την πίστη του στον Ιησού Χριστό με τόση δύναμη, ώστε κατάφερε να μεταστρέψει δύο μέλη της ακολουθίας του ηγεμόνα, τον Μακάριο και τον Θεόδωρο. Τους έριξαν όλους μαζί στα άγρια θηρία, τα οποία δεν τους έκαναν κανένα κακό και με τον τρόπο αυτό οδήγησαν στην πίστη πλήθος ειδωλολατρών. Μετά από ευνίδιο σεισμό έλαβαν εξ ουρανού εντολή να μεταβούν στη Θμούη της Αιγύπτου. Μπαίνοντας ο Δονάτος στο ναό της πόλης αυτής, είδε ένα περιστέρι να κατεβαίνει πάνω στο κεφάλι του, ορίζοντάς τον διάδοχο του επισκόπου Αγίου Φιλέα που είχε τελειωθεί μαρτυρικός. Μόλις χειροτονήθηκε, ο Δονάτος χειροτώνησε με τη σειρά του τον Μακάριο, πρεσβύτερο, και τον Θεόδωρο Διάκονο και συνέχισαν μαζί το έργο της διαδόσεως του Ευαγγελίου. Κατά τον διωγμό του Λυκηνίου, περί το 316, συνελήφθησαν και αφού τους κατατεμάχησαν, πέταξαν τα σώματά τους στη θάλασσα.

Ο Άγιος Μάρκελος μόλιβδον κοχλάζοντα ποτιστής τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Κοδράτος υποείπων σειρώμενος τελειούται. Η Αγία Μάρτη Σοφία η ιατρός ξύφη τελειούται. Μνήμη του Αγίου Νέου ως ιομάρτυρος Παύλου του Πελοποννησίου. Ο Άγιος Μάρτης Παύλος γεννήθηκε στο χωριό Σοποτό κοντά στα Καλάβρητα της Πελοποννήσου και στο Άγιο Βάπτισμα έλαβε το όνομα Παναγιώτης. Ήταν από φτωχή οικογένεια και νέος ακόμη πήγε στην Πάτρα όπου έμαθε το επάγγελμα του σανδαλοποιού. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του μετά από 14 χρόνια απουσίας εγκαταστάθηκε στα Καλάβρητα. Οι ιδιοκτήτες του εργαστηρίου του ζήτησαν ενίκιο μεγαλύτερο από το αρχικά συμφωνημένο και εκείνος απάντησε προτιμώ να τουρκέψω παρά να πληρώσω τέτοιο ποσό. Κάνοντας τόπο μέσα του στον πονηρό με τα ασυλλόγιστα αυτά λόγια, άφησε να τον περνάνε για Τούρκο με σκοπό να μπορεί να διασκεδάζει ελεύθερα με δύο φίλους του στα χωριά γύρω από την Τρίπολη. Σύντομα όμως ήλθε σε επίγνωση του αμαρτήματός του και πήγε να εξομολογηθεί. Παρά τα λόγια παραμυθίας των πνευματικών του, η τραυματισμένη συνείδησή του δεν μπορούσε να βρει ανάπαυση και απαρνούμενος κάθε δεσμό με τον κόσμο μετέβη στο Άγιον Όρο στη Μεγίστη Λαύρα. Εκεί τέθηκε υπό την πνευματική καθοδήγηση ενός συμπατριώτη του, του γέροντα Τιμόθεου, και ανέλαβε να διακονεί στο μαγειρίο. Εκάρη μοναχός μετά από 1,5 χρόνο και ακολούθησε τον γέροντά του στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος, όπου παρέμεινε 3 χρόνια με νηστεία, αγρυπνίες και προσευχή που συνοδευόταν από αναρρύθμιτες μετάνοιες. Οι ασκητικοί αυτοί αγώνες άναψαν εντός του την άσβεστη επιθυμία να προσφέρει τη ζωή του στο όνομα του Χριστού, παρά την αντίρρηση του γέροντά του. Εκμυστηρεύτηκε το σχέδιό του στον γέροντα Ανανία της Κήτης της Αγίας Άνης και εκείνος τον πρόσταξε για να τον δοκιμάσει, να νηστεύσει αυστηρά και να προσεύχεται αδιάλειπτα επί 40 ημέρες. Περνώντας επιδειχώς τη δοκιμασία αυτή, ο Παύλος ενεδύθη το μέγα σχήμα και έλαβε την ευλογία να προσφέρει τον εαυτό του στο μαρτύριο. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του, πέρασε άλλη μία περίοδο 40 ημερών στη μονή του Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρητα. Αφού αξιώθηκε μιας αποκάλυψης της Θεοτόκου που ήλθε προς επίρρωση της απόφασής του, μετέβη αρχικά στο Ναύπλιο προκειμένου να παρακινήσει σε μετάνοια έναν εξάδελφό του που είχε αποστατήσει, προτείνοντάς του να τον συνοδεύσει για να παραστεί μάρτυρα της υπερκόσμιας δύναμης που ο Χριστός χορηγεί στους μαρτυρές του. Εν συνεχεία παρουσιάστηκε στον μουφτή της Τρίπολης σε μία ημέρα εορτής κατά την οποία είχαν συγκεντρωθεί όλοι οι πρόκριτοι της περιοχής και ζήτησε να του αποδοθεί δικαιοσύνη για αυτό που είχε χάσει από μια ανόητη πράξη της νεότητός του. Όταν ο δικαστής έμαθε ότι επρόκειτο για την πίστη του στο Χριστό, πίεσε τον Παύλο να επιστρέψει στο Ισλάμ που είχε ομολογήσει υπό την απειλή να τον κάψει ζωντανό. Ο Άγιος Μάρτης διακήρυξε τότε με δυνατή και καθαρή φωνή το μυστήριο της σωτηρίας και καταδίκασε την πλάνη του Ισλαμισμού. Αφού κάθε προσπάθεια να τον κάνουν να ενδώσει απέβη μάτι, ο δικαστής διέταξε να τον αποκεφαλίσουν με 3 σπαθιές. Φτάνοντας στον τόπο της θανάτωσης, ο Άγιος Παύλος ενεθάρρυνε τον Δήμιο να φανεί ανδρείος και το κεφάλι του έπεσε με το πρώτο χτύπημα, 22 Μαΐου 1818. Τη νύχτα ένα φως φάνηκε πάνω από το σκήνομά του και 3 ημέρες αργότερα πέταξαν το σώμα του στον κοπρόνα του πλατιού. 2 ευσεβείς χριστιανοί το βρήκαν εκεί λίγο αργότερα και πήγαν να το θάψουν με τιμή στη Μονή Αγίου Νικολάου, τη λεγόμενη Βάρσες, σε κοντινή απόσταση από την πόλη.

Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιωάννου Βλαδιμίρου, βασιλέως της Σερβίας και θαυματουργού. Δες τον σών Αγίων Πρεσβείας, Χριστέ ο Θεός, ελέησον εμάς. Αμήν.

22 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 334 π.Χ., ο Μέγας Αλέξανδρος νικά τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού. Σαν σήμερα, το 853, Βυζαντινός στόλος επιτίθεται κατά της Δαμιέτης κοντά στο δέλτα του Νείλου και αναγκάζει τους Άραβες να εγκαταλείψουν την πόλη. Σαν σήμερα το 1067, ο Μιχαήλ 7ος Δούκας, ο επωνομαζόμενος και Παραπινάκης, αναγορεύεται συναυτοκράτορας με τον πατέρα του Κωνσταντίνο το 10ο. Γνωστός για τις απίστευτες καταχρήσεις του, έφτασε να πουλά το σιτάρι στο λαό Ελιποβαρές, Παραπινάκιο, εξού και το προσωνύμιο Παραπινάκης. Στις 22 Μαΐου του 1807 σημειώνεται περηφανής νίκη ελληνικών και ρωσικών πλοίων κατά του τουρκικού στόλου πλησίων της νήσου Τενέδου. Σαν σήμερα, το 1825, δολοφονείται στο Ναύπλιο η ηρωίδα της Επανάστασης Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Σαν σήμερα, το 1885, πεθαίνει ο Βίκτορ Ουγκό, Γάλλος συγγραφέας. Σπουδαίο έργο του, «Η Άθλη». Σαν σήμερα, το 1907, ο Κάιζερ αγοράζει το Αχίλιο της Κέρκυρας για να το χρησιμοποιήσει ως κημητήριο. Σαν σήμερα, το 1941, αποτυγχάνει η συμμαχική αντεπίθεση για την ανακατάληψη του αεροδρομίου στο Μάλεμε. Στις 22 Μαΐου του 1947, ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν υπογράφει το νόμο που προβλέπει παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα, δόγμα Τρούμαν.

κεντρικής επιστολής Ιωάννου του 5ου κεφαλαίου και στο στίχο 21. Είδαμε προηγουμένως και είχαμε πει ότι τελικά μέσα στην Εκκλησία εκείνο που επικρατεί είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια δεν είναι κάτι το ιδεολογικό απλώς, μια θεωρία δηλαδή μη εσφαλμένη, αλλά αλήθεια είναι ο Χριστός ο ίδιος. Αυτός είναι η αλήθεια και το κριτήριο της αληθείας. Εάν είναι ένα πράγμα αληθινό ή ψεύτικο, κρίνεται κατά πόσον είναι πραγματικά αμέτωχο μέσα στον Θεό ή αμέτωχο του Θεού. Και η ζωή μας η ίδια, εάν είναι ζωή αληθινή ή ζωή ψεύτικη, δεν μπορούμε να την κρίνουμε με άλλο κριτήριο παρά μόνο με αυτό. Εάν είναι ζωή εν Θεό, εν Χριστώ ζωή, τότε είναι ζωή αληθινή. Και αν δεν είναι εν Χριστώ ζωή, τότε είναι ζωή ψεύτικη. Γι' αυτό και είναι αποδεδειγμένο ότι άνθρωποι που έχουν ό,τι θέλουν, ό,τι νομίζουν ότι θα τους έκαμνε ευτυχισμένους, άνθρωποι που αισθάνονται ότι ό,τι μπορούσαν να φανταστούν, το αποκτούν και το έχουν στα χέρια τους, αισθάνονται πάρα πολλές φορές μια μεγάλη κενότητα μέσα τους, ένα μεγάλο κενό, μια μεγάλη κόπωση. Δεν αναπαύονται. Και ψάχνουν να βρουν γιατί δεν αναπαύονται, τι είναι αυτό που λείπει, τι είναι αυτό το οποίο τους κάνει να μην αναπαύονται, τι είναι αυτό που τους κάνει να μην ξεκουράζονται, να μην ησυχάζουν, να μην ειρηνεύουν, αφού έχουν τα πάντα. Και το λένε και οι ίδιοι άνθρωποι, έχουμε τα πάντα, ας πούμε, οτιδήποτε νομίζουν ότι τους είναι βασικό και απαραίτητο. Εκείνο που λείπει όμως είναι ακριβώς αυτή η απουσία του Θεού. Τους λείπει ο Θεός. Τους λείπει ο Θεός. Και επειδή λείπει ο Θεός, η ζωή γίνεται κουραστική. Γίνεται χωρίς νόημα. Γίνεται χωρίς λόγων. Γίνεται άλογος η ζωή μας χωρίς λόγων και γίνεται ανόητος χωρίς νόημα. Και όλα τα πράγματα τα οποία δεν είναι αληθινά, όλα αυτά τα πράγματα μας κουράζουν. Από τα πιο απλά πράγματα της ζωής μας μέχρι τα πιο πολύπλοκα και τα πιο σύνθετα. Και βέβαια πολύ περισσότερο όταν ο Θεός είναι αληθινός ή είναι ψεύτικος. Δηλαδή σκεφτείτε ας πούμε τους γονείς μας. Αν είναι αληθινοί γονείς, πόσο να αναπαύουν τα παιδιά τους και πόσο να αναπαύουν τα παιδιά τους στους αληθινούς γονείς. Ενώ ένας γονιός ο οποίος δεν είναι αληθινός γονιός, και δεν εννοώ βιολογικά, εννοώ γενικότερα σαν γονιός, σαν ήθος, σαν παρουσία, σαν σχέση με το παιδί του, αν δεν είναι πραγματικός γονιός και δεν εκπληρεί αυτά όλα τα οποία πρέπει να έχει ένας γονιός, τότε απογοητεύει τα παιδιά του, απογοητεύει ας πούμε τους ανθρώπους που εξαρτούνται από αυτόν. Και πόσες φορές βλέπουμε αυτό το πράγμα, παιδιά να έχουν απορρίψει ας πούμε τους γονείς τους, που είναι τόσο σημαντικό για τη ζωή μας, που είναι τόσο μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να έχει σωστή σχέση και καλή σχέση με τους γονείς του, να έχει την ευλογία των γονιών του, να έχει τις ευχές των γονιών του, να έχει αυτήν όλη την όμορφη σχέση με τους γονείς του, και όμως επειδή δυστυχώς πολλές φορές και παιδιά βέβαια αλλά και γονείς έχουν ήδη διαψεύσει τους εαυτούς τους και δεν μπορούν να είναι αληθινοί και πραγματικοί γονείς, αναγκάζεται ο άνθρωπος να μην αποδέχεται και να μην αναπαύεται και να απορρίπτει αυτή τη σχέση. Και βέβαια αυτό είναι ένα τραύμα. Είναι κάτι το οποίο τραυματίζει την ύπαρξη του ανθρώπου. Και

εάν στη φύση μας αυτό είναι τόσο σημαντικό, σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι στη σχέση της ύπαρξής μας με το πιο σημαντικό γεγονός που είναι ο Θεός. Εάν ο Θεός δεν είναι αληθινός, αν ο Θεός δεν είναι αληθινός Θεός και είναι ψεύτικος Θεός, τότε όχι μόνο δεν θα μας αναπαύσει, αλλά θα μας καταστρέψει. Γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας έδιδαν μεγάλη σημασία στην ορθή πίστη, ώστε ο άνθρωπος να πιστεύει αληθινά, να πιστεύει ορθά, να μην έχει λαθασμένη πίστη, να μην έχει ψεύτικη πίστη, να μην έχει ψεύτικον Θεό μέσα του. Γιατί κάθε πράγμα το οποίο δεν είναι σωστά μέσα στην ύπαρξή του, αυτό θα έχει συνέπειες. Και αν ο άνθρωπος έχει λαθασμένη σχέση με τον Θεό, εάν έχει λαθασμένη σχέση με τον Θεό, τότε αυτή η λαθασμένη σχέση θα έχει συνέπειες στην πρακτική του ζωή. Ας πούμε ένα παράδειγμα, το οποίο λέμε συχνά και το ξέρουμε. Και το βλέπουμε κάθε μέρα, το βιώνουμε όλοι μας αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι ένα τραύμα, ας το πούμε, της Εκκλησίας με αυτή την έννοια. Του σώματος της Εκκλησίας, των ανθρώπων της Εκκλησίας. Που είμαστε όλοι μια οικογένεια, ένα σώμα, μια εκκλησία και βλέπουμε πολλές φορές και τους εαυτούς μας και τους αδερφούς μας να κάνουν πράγματα λαθασμένα, πράγματα τελείως ας πούμε έξω από τη σχέση με τον Θεό ή να αντιμετωπίζουν τον Θεό με ένα πολύ λαθασμένο τρόπο. Ξέρουμε, το λέμε συχνά εδώ, ότι και οι πατέρες της Εκκλησίας μέσα από την πείρα τους είδαν τα στάδια ή ξέρω εγώ τους τρόπους που προσεγγίζει ο άνθρωπος τον Θεό και είπαν ότι εάν η σχέση σου με τον Θεό είναι σχέσεις δούλου, εάν δηλαδή τον Θεό τον φοβάσαι και τον τρέμεις ας πούμε τον Θεό και λες κοίταξε ας πούμε εγώ δεν κάνω αυτή την αμαρτία γιατί φοβούμαι τον Θεό. Το φοβούμαι μήπως και μου κάνει κανέναν κακό ας πούμε ή μήπως με πάει στην κόλαση ή μήπως πάθω κάτι ας πούμε και δεν το κάνω. Φοβούμαι τον Θεό. Τον πιστεύω. Πιστεύω ότι υπάρχει και επειδή πιστεύω ότι υπάρχει φοβούμαι μήπως μου κάνει κάτι. Μήπως μου κάνει ξέρω κάτι κακό. Αυτή είναι μια πίστη, έτσι είναι, μια πίστη προς τον Θεό. Επειδή όμως είναι λαθασμένη πίστη, είναι ατελής, καλύτερα να την πω, ατελής, ας πούμε, παρά λαθασμένη. Ατελής, είναι νηπιώδης. Έχει αυτό το πράγμα αποτελέσματα όχι καλά, ακόμα και στη ζωή του ανθρώπου. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κάτω από το κράτος του φόβου και όταν ένα πράγμα το φοβάσαι, δεν μπορείς να το αγαπήσεις. Άμα φοβάσαι τον Θεό, δεν θα τον αγαπήσεις. Διότι είσαι τρομοκρατημένος μαζί του. Είναι ο Θεός για σένα ένα πράγμα το οποίο πρέπει να βρεις έναν τρόπο να τον έχεις καλά, να μην σου κάνει κάτι. Όπως ξέρω εγώ ένα άγριο θηρίο το οποίο προσέχεις να το ταΐζεις κάθε μέρα, να του κάνεις ξέρω εγώ ό,τι θέλει, να μην σου κάνει κάτι κακό. Δεν είναι σωστή σχέση αυτή. Και έχει αυτό το πράγμα αντίκτυπο στην καθημερινή σου ζωή. Στον τρόπο που μιλάς, στον τρόπο που σκέφτεσαι, στον τρόπο που αντιμετωπίζεις τα πράγματα. Αυτό είναι ένα στάδιο. Το άλλο στάδιο των μισθωτών, το οποίο τι είναι αυτό. Πιστεύω στον Θεό, θέλω να έχω σχέσεις μαζί με τον Θεό. Εντάξει, δεν το φοβούμαι. Λέω εντάξει, δεν φοβούμαι τον Θεό. Δηλαδή, δεν είμαι τρομοκρατημένος από τον Θεό, αλλά θέλω τον Θεό να έχω καλές σχέσεις μαζί του, γιατί θέλω και αυτός να μου προσφέρει τα αγαθά της παρουσίας του. Δηλαδή θέλω να μου προσφέρει την υγεία μου, τη, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα πράγματα που λέμε και ακούμε πολλές φορές με τις ευχές που στέλνω δεξιά-αριστερά. Εάν λοιπόν έρθει κάποια ώρα που δεν γίνουν αυτά τα οποία θέλω, αρρωστήσω ας πούμε, ή εγώ ή κάποιος άλλος, ή πεθάνω, ή εγώ ή κάποιος συγγενής μου, ή οι δουλειές μου δεν πάνε καλά, ή ξέρω εγώ πάθω ένα μεγάλο κακό,
τότε αμέσως αναδύεται εκείνο το ερώτημα, πού είναι ο Θεός? Πού είναι ο Θεός τον οποίο εγώ τόσα χρόνια του έκανα όλα τα χατήρια του και πήγαινα εκκλησία και ό,τι έλεγε μέσα στο Ευαγγέλιο τα έκανα και ό,τι έλεγε εγώ το τηρούσα και ό,τι ήθελε του τα έκανα? Πού είναι τώρα το Θεό να μου κάνει και εμένα τόσο μικρό πράγμα που του ζήτησα? Του ζήτησα μια χάρη, ξέρω εγώ, να μην αρρωστήσει το παιδί μου, να μην αρρωστήσω εγώ. Γιατί δεν μου το έκαμε αυτό το πράγμα ο Θεός? Και βλέπετε ότι η λασσασμένη πίστη φέρνει λασσασμένα αποτελέσματα. Ή πιάνουμε τα μωρά μας, ας πούμε, και τους λέμε ότι κοίταξε, να πηγαίνεις σε εκκλησία και να είσαι καλό παιδί, ας πούμε, για να σε αγαπά ο Θεός και για να σε προσέχει ο Θεός και για να είσαι και καλός μαθητής και να πηγαίνουν καλά τα μαθήματα σου και ξέρω εγώ όλα αυτά. Αν πηγαίνεις σε εκκλησία και είσαι καλό παιδί, τότε όλα θα είναι καλά στη ζωή σου. Βλέπετε, μαθαίνουμε τα μωρά από μικρά να έχουν μια σχέση με τον Θεό λάθος. Και αυτό είναι, σε αυτό το επίπεδο είμαστε οι πιο πολλοί άνθρωποι. Οι πιο πολλοί άνθρωποι που ερχόμαστε στην εκκλησία είμαστε σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε σχέση με τον Θεό συναλλακτική. Δηλαδή, κοίταξε, λες του Θεού, κοίταξε, εγώ σου δίνω, ας πούμε, 10 λίρες ή 10 ευρώ τώρα που έγινα, θέλω να μου δώσεις 10 ευρώ βοήθεια. Αν σου τα δώσω και εσύ μου τα δώσεις, τότε να τσακωθούμε. Δηλαδή, αν, Κύριε Θεέ μου, εγώ κάνω ό,τι θέλεις και εσύ δεν κάνεις ό,τι θέλω, εκεί θα τσακωθούμε. Και έσαξαν αυτό η εκκλησία και κανείς. Ό,τι θέλεις κάμε, εσύ σπίτι σου, εγώ σπίτι μου. Το πολύ πολύ να σε διαγράψω, εγώ δεν υπάρχει κιόλας. Αυτά τα πράγματα, γιατί τα λέει ο άνθρωπος? Γιατί εξ αρχής έχει λανθασμένη πίστη. Δηλαδή ο Θεός τον οποίο πιστεύει είναι ψεύτικος. Δεν είναι αυτός ο Θεός. Και πολλά παιδιά, πάρα πολλοί είναι οι άνθρωποι που απορρίπτουν την εκκλησία και απορρίπτουν τον Θεό, ξέρετε, κατά κάποιον τρόπο καλά κάνουν. Γιατί καλά κάνουν? Γιατί τους προσφέρουμε έναν Θεό που δεν είναι ο Θεός ο αληθινός. Και χωρίς να ξέρουν τον αληθινό Θεό, απορρίπτουν αυτόν τον ψεύτικο Θεό που τους προσφέρουμε, είτε μέσα από τα παιδικά μας, ας πούμε, διδάγματα, είτε μέσα από την άγνοια μας. Δεν λέγω ότι το κάνω με επίτηδες ή με κακή διάθεση. Όχι, με καλή διάθεση, είναι και οι γονείς και τα λοιπά. Αλλά όμως, δυστυχώς, ένα τόσο σοβαρό θέμα που είναι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, το χειριζόμαστε επιπόλαια. Όταν λες του μωρού, ας πούμε, ότι κάτσε φρόνημα, γιατί να σε τιμωρήσει ο Θεός. Θα σε τιμωρήσει ο Θεός. Να ξαναπείς αυτή τη λέξη, ο Θεός θα σε τιμωρήσει. Η παλιά μας έλεγα, δεν ξέρω αν το λένε ακόμα, να σου κόψει ο παπάς τη γλώσσα σου. Το λένε? Ευτυχώς. Κόντεψε τον παπάν ύστερα. Βλέπαμε παπάν και κόφκαμε κούρπα που λέμε. Πώς θα κοντέψει τον παπά, αφού όλη μέρα σπίτι σου έλεγα να σου κόψει ο παπάς τη γλώσσα σου? Και ιδίως εγώ που μου και λέγα και πολλά ψέματα που ήμουν μικρός, έτσι μου έλεγε η μάνα μου. Άμα λες ψέματα, σκόψε ο παπάς τη γλώσσα σου. Έβλεπα παπά, χάνω μου. Βλέπετε, μια λαθασμένη εικόνα του Θεού έχει αμέσως πρακτικά αποτελέσματα λάθος. Οτιδήποτε λοιπόν είναι ψεύτικο, είναι λάθος. Τώρα το να μου πεις, πώς θα πεις του νέου ανθρώπου περί της αγάπης του Θεού? Γιατί αυτή είναι η σωστή σχέση, ότι πρέπει να αγαπάς τον Θεό. Το Θεό δεν πρέπει να το φοβάσει, να είσαι τρομοκρατημένος με τον Θεό. Ούτε να έχει σχέση εμπορική με τον Θεό. Να μην είσαι σε αυτήν τη σχέση. Ούτε δούλος να είσαι, ούτε μισθωτός να είσαι. Αλλά να είσαι πραγματικά παιδί του Θεού. Να αγαπάς τον Θεό. Ανεξάρτητα από αν ο Θεός σου προσφέρει ευτυχία και άνεση και οτιδήποτε. Ανεξάρτητα από αυτά τα πράγματα. Είτε σου προσφέρει, είτε δεν σου προσφέρει, είτε υπάρχουν, είτε δεν υπάρχουν, εσύ να αγαπάς τον Θεό. Γιατί?
Γιατί ο Θεός σε αγαπά. Γιατί ο Θεός σε αγάπησε πρώτος. Και η αγάπη του Θεού είναι τόσο απέραντη και τόσο ισχυρή, και ότι αυτό είναι πραγματικά που χρειαζόμαστε και όχι όλα τα άλλα. Απόδειξη όταν ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό και αισθάνεται την αγάπη του Θεού μέσα του, δεν έχει ανάγκη από όλα τα άλλα τα πράγματα. Τα άλλα τα πράγματα μηδενίζονται από μόνα τους. Όπως δηλαδή όταν βγαίνει ο ήλιος, βλέπετε, νομίζουμε ότι δεν υπάρχουν άστρα. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν, δεν σβήνουν τα άστρα ποτέ και το φεγγάρι, υπάρχουν. Αλλά είναι τόσο δυνατό το φως του ήλιου που εκμηδενίζει τα υπόλοιπα. Έτσι είναι και η αγάπη του Θεού. Όταν αγαπάς τον Θεό και ζεις μέσα στην αγάπη του Θεού, τότε όλα αυτά τα υπόλοιπα που προηγουμένως σου ήταν τόσο σημαντικά, τα παπούτσια σου, τα ρούχα σου, τα μαλλιά σου, ο καθρέφτης, η γνώμη του κόσμου, τι θα πει ο κόσμος, Παναγία μας, πούμε, τι θα πει ο κόσμος, η ηλικία, να είσαι πάντα νέος, βλέπεις κάτι γιαγιούλες στις καημένες που κάνουν τα πάντα, ας πούμε, να είναι νέες. Λες και όσα και να βάλουν, ο χρόνος θα πάει πίσω, ας πούμε. Θα ξεγελάσουν, ας πούμε, το χάρο, ας πούμε. Άμα τις δει με μαύρα μαλλιά, δεν θα πάνε πιάει. Λοιπόν, και έχουμε ποικίλα φαινόμενα και ποικίλες παραστάσεις, ας πούμε. Ξεγελιέται ο άνθρωπος ο ίδιος, ας πούμε. Αρχίζουν τα άσπρα, τα πρώτα άσπρα, ας πούμε. Αμέσως να τα εξαφανίσει. Τα χάσει, να τα γαφτάει. Τέλος πάντων, μην τα πολυλογούμε και... δεν είναι και εύκολα να τα ακούει κανείς αυτά. Ναι, αυτά τα οποία προηγουμένως λοιπόν μας ήταν απαραίτητα και ήταν και φοβερά. Φοβερά πράγματα, ας πούμε. Φοβερά. Ακούεις θάνατο και χτύπας ξύλο, χτύπα ξύλο. Μετά σου φαίνονται τίποτα. Τίποτα. Φεύγουν. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αυτά τα πράγματα τα οποία έχω ανάγκη. Δεν εξαρτάται η ζωή μου από αυτά τα πράγματα. Δεν είναι αυτά τα οποία ζητάει η ψυχή μου. Αυτά με κουράζουν. Αυτά με ταλαιπωρούν. Αυτά με κάνουν να είμαι συνέχεια καταπιεσμένος. Κάτω από τον χρόνο, κάτω από τον χώρο, κάτω από τις ποικίλες, ας πούμε, απόψεις των διαφόρων ανθρώπων. Φεύγει εκείνη η ελευθερία του προσώπου μας και γινόμαστε δούλοι, γινόμαστε χάλια μαύρα. Όταν όμως υπάρχει αγάπη του Θεού, ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Φεύγει ο φόβος, έτσι, καταργείται ο φόβος. Καταργείται η πίεση του περιβάλλοντος. Καταργείται το άγχος, καταργείται η μοναξιά. Και είναι το πράγμα το φοβερό σήμερα, ας πούμε, που τρέμουν οι άνθρωποι, να μείνω μόνος μου. Έμεινα μόνος σε αυτόν τον κόσμο. Ξέρετε που μια φορά ένας πέθανε η γυναίκα του και πήγαινε να τους συλληπιθούν και έκλαιγε και έλεγε «Έμεινα μόνος μου, έμεινα μόνος μου». Επήγαινε ο υπόλοιπος, συλληπιτήρια, ας πούμε, λέει «Μόνος μου, μόνος μου». Λυπούνταν τα πλάσματα που έμεινε μόνος του. Μόλις τέλειωσε τα συλληπιτήρια και έκλεισε την πόρτα, άρχισε και χόρευε και έλεγε «Μόνος, μόνος», ξέρω εγώ για τραγούδι που λέει «Μόνος». Επιτέλους μόνος μου. Η μοναξιά που είναι φοβερό πράγμα σήμερα για τον άνθρωπο, έτσι, κάνει το παν να μιλά, να κάνει, να βρίσκεται παντού, να βγαίνει έξω, κυκλοφορεί. Αυτά καταργούνται, όλα μηδενίζονται με την παρουσία του Θεού. Και έτσι αποδεικνύεται, παιδιά, ότι αυτό που τελικά έχουμε ανάγκη είναι τον αληθινό Θεό και όχι ψεύτικα είδωλα, όχι ψεύτικα πράγματα. Οτιδήποτε μας προσεφέρθηκε που είναι ψέμα, θα έρθει μια ώρα που θα κάνουμε με το. Όπως όταν δεν μπορείς να τρως παιδικές τροφές, ας πούμε, εντάξει. Είσαι μωρός, σου ταΐζουν και σε σούπες, τρώιστες. Πόσο καιρό είσαι τρώσεις, άμα είσαι μεγάλος, σας κάμισε με το κάποια στιγμή. Το ίδιο πράγμα είναι και η σχέση μας με τον Θεό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα, πάρα πολύ σημαντικό πράγμα και πολύ σοβαρό πράγμα να μαθαίνουμε τα παιδιά μας και τους εαυτούς μας βέβαια πρώτα και τα παιδιά μας
σωστήν εικόναν περί του Θεού. Ώστε τουλάχιστον να αποφασίσει ένα παιδί να πει ότι ξέρεις, εγώ θέλω να γίνω άθεος καλέ. Έτσι θέλω. Δικαίωμα του είναι. Ο Θεός μας έδωσε το δικαίωμα να τον απορρίψουμε. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Έχουμε κάθε δικαίωμα να τον βγάλουμε από τη ζωή μας. Αλλά τουλάχιστον να τον βγάλω ξέροντας ποιον βγάζω. Όχι να βγάλω κάποιον που δεν είναι στην πραγματικότητα αυτός, αλλά έχω εγώ μια κακή εικόνα περί αυτού. Γιατί μετά τι γίνεται? Γιατί μετά γίνεται η μεγάλη αδικία. Η πιο μεγάλη αδικία είναι αυτό το πράγμα. Να αδικείς τον εαυτό σου. Να αρνείσαι τον Θεό Πατέρα σου, στον οποίο μπορείς να βρεις όλη την πληρότητα της ύπαρξής σου και να αδικείς τον εαυτό σου και να μείνεις αδικημένος και να μείνεις, ας πούμε, ταλέπορος και απορφανισμένος και ξεκρέμαστος, γιατί έδιωξες τον Θεό, αλλά αυτό που εσύ νόμιζες ότι ήταν, όχι αυτό που είναι στην πραγματικότητα. Επειδή είχες κακή εικόνα, είχες λαθασμένες αντιλήψεις, δικαίωσες απέρριψες μεν, αλλά το αποτέλεσμα για σένα ήταν τραγικό, γιατί έμεινες τελικά χωρίς αυτή την απαραίτητη, ας πούμε, παρουσία του Θεού μέσα στην ύπαρξή σου. Και τελειώνει ο Απόστολος λέγοντας «Τεκνία φυλάξετε εαυτούς από των ειδώλων, αμήν». Παιδιά μου, λέει, φυλάξετε τους εαυτούς σας από τα είδωλα. Θέλω λίγο να σταθώ εδώ σε αυτήν την πρώτη λέξη. Τεκνία, που σημαίνει παιδάκια μου δηλαδή. Παιδάκια μου. Ο Απόστολος Ιωάννης όταν έγραψε αυτήν την επιστολή ήταν ηλικιωμένος, σε μεγάλη ηλικία. Αλλά δεν είναι επειδή ήταν παππούς και έγραψε σε μια επιστολή σαν γονάκια του. Όχι, έγραφε στους χριστιανούς. Η σχέση μας μέσα στην Εκκλησία λειτουργεί πραγματικά. Η σχέση, η φυσική σχέση είναι τύπος της πραγματικότητας. Δηλαδή, η φυσική σχέση είναι πιο αδύνατη από την πνευματική σχέση. Ας πούμε ότι εάν μέσα στην Εκκλησία αγαπούμε πραγματικά ένας τον άλλο και αυτό που μας διδάσκει ο Χριστός να είμαστε όλοι αδελφοί και τέκνα του Θεού, αυτή η σχέση, η εν Χριστώ σχέση, είναι πιο ισχυρή από τη σαρκική σχέση. Και όπως είμαστε αδελφοί, ας πούμε, εν Χριστώ και οφείλουμε να είμαστε δεμένοι με αυτόν τον τρόπο, το ίδιο πράγμα υπάρχει και αυτή η σχέση των πατέρων. Γι' αυτό βλέπετε στην Εκκλησία ονομάζομαι τους ιερείς πάτερ και τον Θεό πατέρα μας. Όταν ο Χριστός μας είπε πώς να προσευχόμαστε, όταν τον ρώτησαν οι μαθητές του «Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε», τους είπε «Εσείς έτσι να προσεύχεστε, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, πατέρα μας». Γιατί? Διότι δεν υπάρχει πιο ισχυρή σχέση από αυτή και δεν υπάρχει καλύτερη όνομα, ας το πούμε, καλύτερη προσφώνηση που αποδίδει το πραγματική σχέση του ανθρώπου με τον Θεό από αυτήν, το να είναι ο Θεός πατέρας μας. Όταν λέμε τους ιερείς πάτερ, τι είναι αυτό? Εννοείται ότι και ένας ιερέας, ο οποίος είναι εις τον τόπον του Θεού και είναι εις τύπον του Θεού πατρός, και αυτός με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος αναγεννά τους ανθρώπους δια τον Αγίο Μυστηρίο, όχι δια του εαυτού του, αλλά δια των μυστηρίων, δια της ιεροσύνης, τους ανθρώπους, τότε αποκτά αυτήν τη σχέση με τους ανθρώπους. Γίνεται και φίλοι να γίνεται, πραγματικά πατέρας τους. Έχει ένα ωραίο περιστατικό στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο προφήτης Μωυσής
έβγαλε τον λαό του Ισραήλ από την Αίγυπτο και τους επήρε να τους πάει στην γη της Ευαγγελίας. Αυτοί ήταν πάρα πολλοί. Ήταν και Εβραίοι. Όλη μέρα τσακώνονταν. Είχαν προβλήματα μεταξύ τους. Καθόταν ο καημένος ο Μωυσής, τους άκουγε κάθε μέρα πόσους να ακούσει και πόσους να προλάβει. Ήταν πάρα πολλοί. Του λέει ο πεθερός του, του λέει, κοίταξε, δεν γίνεται έτσι. Θα χωρίσεις τον λαό σε ομάδες. Δεν μπορείς όλη μέρα να ασχολείσαι τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος και τους μερώνεις. Και κάθε μέρα τσακώνονται αυτοί. Θα χωρίσεις λοιπόν τον λαό σε ομάδες και θα βάλεις σε κάθε ομάδα δεκάρχους, εκατοντάρχους, χιλιάρχους, υπεύθυνους δηλαδή, κάθε 10 άτομα, κάθε 100 άτομα, κάθε 1000 άτομα, και αυτοί θα αναλαμβάνουν να επιλύουν τις καθημερινές διαφορές του λαού και εσύ θα ασχολείσαι μόνο με αυτά που δεν μπορούν αυτοί. Λέει ο Μωυσής, ναι, εντάξει, καλό είναι αυτό, αλλά να ρωτήσω με τον Θεό. Ο Θεός το θέλει αυτό το πράγμα? Και ρώτησε ο Μωυσής τον Θεό. Και του λέει ο Θεός, καλά σου είπε, έτσι να κάνεις. Λοιπόν, και θα γίνει το εξής. Ενώ στον Μωυσή ο ίδιος ο Θεός έδωσε το Πνεύμα το Άγιο και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ο Μωυσής έκρινε τον λαό και οδηγούσε τον λαό, δεν του είπε ο Θεός, εντάξει, φέρ' τους εδώ μπροστά στη σκηνή της, τη σκηνή εκείνη και εγώ θα τους δώσω το Πνεύμα το Άγιο. Δεν τους είπε έτσι. Του λέει, φέρ' τους εδώ και εγώ θα πάρω αφελό εκ του Πνεύματός σου, θα πάρω από το Πνεύμα σου και θα δώσω σε αυτούς. Και έτσι αυτοί θα μπορέσουν να κάνουν αυτό το έργο το οποίο θα τους αναθέσεις. Δηλαδή, ανέλαβαν έναν έργο λαμβάνοντας το Πνεύμα του Θεού διά του Μωυσέως. Και μέσα στην Εκκλησία όλα όσα γίνονται δεν γίνονται έτσι, ξέρω εγώ, ουρανοκατέβατα και αυτόματα, αλλά γίνονται διαμέσου προσώπων, άλλων προσώπων. Ένα απλό παράδειγμα. Αν πούμε ότι μαζευτήκαμε εμείς όλοι εδώ, ξέρω εγώ, είμαστε 200 άτομα, 300, πώς είμαστε εδώ τώρα. Λοιπόν, και βάλουμε ένα τραπέζι και βάλουμε ένα ποτήρι με κρασί και ένα ψωμί και προσευχηθούμε και παρακαλέσουμε τον Θεό αυτό το ψωμί και αυτό το κρασί να γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Δεν θα γίνει. Όσο και να τον παρακαλέσουμε. Όσον Άγιοι και να είμαστε. Όλοι οι Άγιοι του κόσμου να μαζευτούν να τον παρακαλέσουν, δεν θα γίνει. Ένας ιερέας να ευρεθεί, αμαρτωλός, τρισάθλιος, παλιάνθρωπος, έτσι. Αλλά είναι ιερέας, είναι κανονικός ιερέας, χειροτονημένος. Αυτός ο ιερέας, αν ευρεθεί και τελέσει την προσευχή αυτή και ευλογήσει τον άρτον και τον ίνον, το ψωμί και το κρασί, αυτό θα γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Στη χειροτονία, πιάνεις έναν άνθρωπο να γίνει ιερέας. Εάν δεν το χειροτονήσει ο επίσκοπος, εάν δεν βάλει ο επίσκοπος το χέρι του πάνω στο κεφάλι αυτού του ανθρώπου και να επικαλεστεί τη χάρη του Άγιου Πνεύματος, δεν έρχεται το Πνεύμα του Άγιου να γίνει χειροτονία. Όσο και αν προσευχηθούμε όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί αυτό νομίζετε? Για να δείξει ακριβώς ότι όλη αυτή η σχέση μας κάνει ένα σώμα ενωμένους τον ένα με τον άλλο και όλοι εμείς μαζί ενωμένοι με τον Χριστό. Και ότι η Εκκλησία είναι όπως το σώμα που είναι όλα τα μέλη ενωμένα και έχει την κεφαλή η οποία είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, το κέντρο ή ας πούμε η κορυφή του σώματος μάλλον, η κορυφή του σώματός μας. Έτσι και η Εκκλησία είναι ενωμένη ο ένας με τον άλλο και έχουμε κεφαλή των Χριστών. Και δια του ενός και του άλλου αδελφού μας υπάρχει και ζει και κινείται αυτό το σώμα, εμείς όλοι. Όταν ο Απόστολος Ιωάννης λοιπόν ονομάζει τους χριστιανούς παιδάκια του, παιδιά του, σημαίνει ότι αυτή ήταν η πραγματική του αίσθηση
και αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί τους εγέννησε εν Χριστώ. Γιατί αυτός με το Πνεύμα του Άγιον τους αναγέννησε αυτούς τους ανθρώπους, τους εμεγάλωσε, τους έκανε όριμους εν Χριστώ ανθρώπους. Το ίδιο πράγμα και οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονταν απέναντι στον Απόστολο και απέναντι στους πατέρες. Στη συνέχεια λέγει, φυλάξετε εαυτούς από τον ειδόλων. Προσέχετε, το φυλάξετε σημαίνει πρόσεχε τον εαυτό σου από τα είδωλα. Γιατί? Γιατί είδωλα υπήρχαν πάντοτε. Πάντοτε υπήρχαν είδωλα. Και είδωλα δεν είναι, ξέρω εγώ, μόνο εκείνα τα είδωλα της παλιάς εποχής και τα ξώανα που υπάρχουν και πουλούνται και πας σε κάτι σπίτι και βλέπεις βούδες και βλέπεις, ξέρω εγώ, είδωλα διάφορα τέλος πάντων. Της Αρτέμιδας και του, ξέρω εγώ, του διάφορου, Δία και τον άλλο. Είδωλα υπάρχουν πάρα πολλά, παιδιά, το είπαμε και την άλλη φορά. Και η εποχή μας σήμερα έχει πολλά είδωλα. Πάρα πολλά είδωλα. Είδωλο είναι κάθε ψεύτικος θεός. Κάθε πράγμα που σου κλέβει την καρδιά σου. Κάθε πράγμα που ζητά να σταθεί στον τόπο του Θεού. Όπως, ας πούμε, δεν μπορεί κανείς να έρθει να σου παραστήσει, ας πούμε, τη μάμα σου. Ας σου πει, ξέρεις, ας πούμε, εγώ θα είμαι η μητέρα σου, εγώ θα είμαι ο πατέρας σου. Θα του πεις, εντάξει, μπορεί να είσαι ένας καλός μου φίλος, μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος πολύ κοντά μου, ας πούμε, αλλά σίγουρα, όση καλή διάθεση και να έχουμε, δεν μπορεί να είσαι η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Εννοώ οι βιολογικοί μου γονείς. Διότι αυτοί είναι μοναδικοί. Βιολογικούς γονείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Αυτοί είναι οι γονείς μας. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που πρέπει να το μάθουμε γι' αυτό, το ότι πρέπει να μάθουμε να τους αποδεχόμαστε τους γονείς μας. Έστω και αν ήδη δεν μπορούν, ας πούμε, να σταθούν στη θέση που πρέπει να έχουν, εμείς πρέπει να μάθουμε, τους βάζουμε εκεί, σε αυτήν τη θέση. Γιατί τελικά εμάς ωφελεί, όχι τους γονείς μας τόσο. Εκείνοι ωφελούνται με την έννοια ότι απολαμβάνουν, ξέρω εγώ, την αγάπη των παιδιών τους και χαίρονται, ξέρω εγώ, τι άλλα. Αλλά εμείς έχουμε ανάγκη να τους έχουμε σε σωστή θέση μέσα μας. Έτσι είναι και με τον Θεό. Εμείς έχουμε ανάγκη να μην λατρεύουμε είδωλα, αλλά τον αληθινό Θεό. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να φυλάσσουμε τον εαυτό μας. Φυλάσσεστε αυτούς από τον ειδόλων. Υπάρχουν χίλια πράγματα σήμερα γύρω μας. Ό,τι θέλεις γίνεται. Ακούει κανείς κάτι ιδεολογίες, κάτι ιδέες που πιστεύουν οι άνθρωποι και τρίβεις τα μάτια σου, λες, ρε παιδί μου, δυνατόν να πιστεύει τώρα, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα είναι έτσι. Κι όμως το πιστεύει. Θυμάμαι μια φορά ήρθε ένας που πίστευε σε έναν κούρου, ο οποίος έλεγε Θεός. Πώς το λέγανε, ξέχασα το όνομα του. Τέλος πάντων, ήταν από τους γκούρου. Ήταν περιβόητος αυτός. Ο Σαϊ Πάπα, αυτός δεν λέει ότι είναι Θεός. Λέει, εντάξει, λέει ότι είναι ως Θεός, αλλά δεν είναι. Όχι, όχι, κάποιος που ήταν Θεός. Λοιπόν, λέω ότι... Φέρνουν μια φωτογραφία εδώ και εγώ τον Θεό, ρε παιδί μου. Και όμως πιστεύεις σε Θεός. Ναι, πιστεύω Θεός. Και όχι να πεις, ξέρω, κανένα παιδάκι, τέλος πάντων, απλοϊκό και μορφωμένος άνθρωπος, που είσαι στην Αγγλία. Φέρνει μου τη φωτογραφία του, τι να δω. Ένα πλάσμα, ας πούμε. Καλά γε μου, τούτος είναι Θεός. Ναι. Δηλαδή, τούτος είναι ο Θεός που έκαμε τον ουρανό και τη γύρε και τον κόσμο όλων και σέναν και εμέναν και όλους. Μάλιστα. Και το χόμπι του Θεού αυτού τι ήταν, νομίζετε? Να έχει πολλές Mercedes. Είχε έναν καράζι λίγο κάτω από το σπίτι του που είχε, ξέρω εγώ, μια λίγο σαρκά Mercedes. Κάθε φορά που έφυγε και μια αγόραζε. Θεός είναι ο άνθρωπος, ό,τι θέλει κάνει. Ή κάτι θεωρίες κυκλοφορούν, κάτι θεωρίες, κάτι πράγματα ανούσια. Όπως ένα φαΐ το οποίο είναι άβραστο, δεν έχει τίποτε μέσα, δεν τρώεται. Και όμως βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι κολλούν εκεί, ας πούμε. Και μένουν εκεί και είναι πράγματα
από τα πιο γελία μέχρι και τα πιο σοβαρά και επικίνδυνα. Υπάρχουν, ας πούμε, κινήματα φοβερά επικίνδυνα. Φοβερά επικίνδυνα. Τα οποία, ας πούμε, μπορούν να σκοτώσουν και άνθρωπο. Έτσι. Μπορούν να σκοτώσουν και άνθρωπο λόγω της ιδεολογίας τους. Και δεν είναι, ξέρω εγώ, ψεύτικα πράγματα. Δεν είναι, ξέρω εγώ, ας πούμε, περασμένες θρησκείες. Και πάει και κολλάει εκεί. Και πάει κολλάει εκεί. Πάει να γίνει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο πράγμα. Τα είδωλα. Τι να πει κανείς, ποδόσφαιρα και τραγούδια, τραγουδιστές και χίλια πράγματα. Α? Η μόδα, η ευλογημένη, καλά και είναι εμπερασμένη για πλάσματα. Εγώ πάντως, όποιος μου πει θέλει να κάνει δουλειά, κατάστημα, του λέω ανοίξεις κατάστημα. Γυναικείων ενδυμάτων. Δεν έχει ποτέ οικονομική κρίση. Τα άλλα όλα θα περάσουν κρίση. Αυτό όμως θα πέσει τελευταίο. Ψωμί μπορεί να μην πουλιέται, γάλα μπορεί να μην πίνουμε, διότι που έχει τώρα ζήσει τα πράγματα μέσα, κρέας δεν θα τρώμε, αλλά Κίνα δεν θα σταματήσουν ποτέ. Όπως και να έχει το πράγμα, ο Θεός θέλει να μας φυλάξει από κάθε ψεύτικο πράγμα, από το ψέμα, και να μας δώσει την αλήθεια. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε «Εγώ είμαι η αλήθεια». Γι' αυτό και όταν ο Πιλάτος το ρώτησε «Τι είναι η αλήθεια» δεν το απάντησε. Γιατί για τον Θεό η αλήθεια δεν είναι μια ιδέα, δεν είναι φιλοσοφία, αλλά για τον Θεό η αλήθεια είναι ο ίδιος. Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Είναι μακάριος λοιπόν ο άνθρωπος, πραγματικά μακάριος, ο άνθρωπος αυτός που το κατάλαβε και αγάπησε τον Χριστό στη ζωή του. Μετά αυτός ο άνθρωπος μπορεί να αγαπήσει όλα τα υπόλοιπα και γίνονται όλα πανέμορφα, πανέμορφα, ό,τι και να κάνει. Εάν δεν αγαπήσει τον Θεό στη ζωή του, ό,τι άλλο και να αγαπήσει, θα είναι πάντοτε επίφοβο, πάντοτε θα είναι λειψόν, πάντοτε θα είναι αρρωστημένο. Αγαπάς, ας πούμε, μια κοπέλα και θέλει να σου λέει 100 φορές τη μέρα ότι σε αγαπά. Με αγαπάς, σε αγαπώ. Με αγαπάς, σε αγαπώ. Ξαναπέμπω ότι με αγαπάς, σε αγαπώ. Τόσο πολύ που... Λοιπόν, και δεν με αγαπάς, και δεν με αγαπάς, και το καταλάβω ότι με αγαπάς, και απόδειξε ότι με αγαπάς. Αρρώσκες. Αρρώσκες. Αυτός που αγαπά πραγματικά δεν πάσχει από αυτά τα σύνδρομα όλα. Έχει τέτοια πληρότητα που δεν έχει τέτοια σύνδρομα. Διότι η αγάπη τελειοποιεί τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος που αγαπά γίνεται τέλειος. Δεν πάσχει. Και να τον απαρνηθεί ο άλλος και να τον εγκαταλείψει ο άλλος και οτιδήποτε και να γίνει, ας πούμε. Δεν, εντάξει, θλίβεται, πονεί και τα λοιπά, αλλά έχει μια υγεία. Έχει μια υγεία σε όλα αυτά τα πράγματα. Έχει μια ειρήνη μέσα στη ψυχή του. Δεν διαλύεται ο άνθρωπος όταν συμβαίνουν ανθρώπινα πράγματα, όταν έχει τελειότητα μέσα στην ύπαρξή του.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Η πνευματική πορεία του ανθρώπου στην Εκκλησία. Ομιλητής, πατέρας Αθανάσιος Σιμωνοπετρίτης. Η ομιλία έγινε στην Κύπρο.
2: Σεβαστέ Άγιε Γέροντα, αγαπητοί αδελφοί, εν Χριστώ, με πολύ χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση βρίσκομαι ανάμεσά σας σε αυτή την νεανικίωση επί το πλείστον. Να μην πούμε στο σύνολό της σύναξη, όχι να σας μεταφέρω σοφία ανθρωπίνη, αλλά δύο λογάκια να σας πω έτσι αδελφικά, σχετικά με την πνευματική μας πορεία μέσα στην Εκκλησία. Έχοντας αφορμή, σκεφτόμουν πάρα πολύ, είχαμε κουβεντιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα με τον Γέροντα, του είπα τι να πω στα παιδιά, είχα ετοιμάσει ένα θέμα, αλλά μετά βλέποντας τις ερωτήσεις που δέχτηκα σε όλα τα μέρη της Κύπρου μας που πήγα, ότι έχετε ιδιαίτερη πνευματική νέφηση και κλίση, είπα να σας πω μερικά πραγματάκια σχετικά με την ζωή μας μέσα στην Εκκλησία, με τη θέση μας και τον τρόπο που μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστότερα σαν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Μία φορά που είχα πάει στο Μακαρίτη τον πατέρα Παΐσιο, είχα βρει μια ομάδα παιδιών, φοιτητών σαν και εσάς, που του είχαν υποβάλει την ερώτηση «Γέροντα, είναι δυνατόν μέσα στο σύγχρονο κόσμο να ισχύουν οι κανόνες της Εκκλησίας μας? Μήπως άλλαξαν οι καιροί? Μήπως οι κανόνες που εθέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας ή ακόμα και αυτό το Ευαγγέλιο είναι απάβγασμα των καιρικών συνθήκων και κοινωνικών περιπτώσεων εξωτερικών και πολιτιακών και θεσμικών εκείνης της εποχής? Μήπως σήμερα πρέπει να κάνουμε μια ανακατανομή στα πράγματα και μια αναπροσαρμογή στη σύγχρονη πραγματικότητα? Και μήπως εκείνο που μου έκανε εντύπωση, είπε, μήπως είναι κάπως σκληρή η στάση της Εκκλησίας μπροστά στην νεανική ψυχή? Και ο πατήρ Παΐσιος τους είπε, ο Μακαρίτης, λέει, γιατί το λέτε αυτό, παιδιά? Μα όλο μη μας λέει η Εκκλησία, δεν ακούμε ένα θετικό λόγο, όλο άρνηση είναι. Και μου έκανε εντύπωση, προσέξτε το και θα καταλάβετε τη σοφία που εμπερικλεί. Ο πατήρ Παΐσιος, όπως ξέρετε, ήταν πρόσφυγας από τη Μικρασία, Μικρασιάτης, αλλά τους εγκατέστησε η κυβέρνηση όταν φύγαν από την πατρίδα εκεί τη χαμένη, πάνω στην Κόνιτσα, εκεί που ήταν ο Μακαρίτης ο Σεβαστιανός, ο δεσπότης, ο Λεβέντης επίσκοπος. Φτωχό το μέρος, πάρα πολύ. Δεν έχει όλο βουνά, όχι σαν τα δικά σας τα όμορφα βουνά που είδαμε σήμερα, ανεβήκαμε πάνω και είδαμε τις όμορφες εκκλησίες, αλλά άγωνα τελείως, μόνο πέτρα και τίποτε άλλο δεν έχει. Αλλά οι άνθρωποι διωγμένοι από τους Τούρκους είχαν καταφύγει επάνω σαν αϊτοφολές και δεν είχαν που να βρουν τρόπο και πόρο ζωής, και όπου βρίσκαν λίγο χώμα το σκάβανε για να βάλουν λίγο καλαμπόκι, να βγάλουν την τροφή της χρονιάς τους. Μία φορά, είπε ο πατήρ Παΐσιος, που επήγαινα από το χωριό σε ένα μοναστήρι με τα πόδια, γιατί αυτοκίνητο δεν υπήρχε και ακόμη σήμερα δεν μπορεί να πάει σε όλους τους τόπους εκεί αυτοκίνητο, είδα κάποιον άντρα να κάθεται στην άκρη του χωραφιού, είχε ένα τοίχο, λέει, μέσα από τον τοίχο, από κάτω ήταν μεγάλο ρέμα, έτρεχε ποταμός, και να έχει από τη μέση του δεμένο μια τριχιά, ένα σκοινί, και στο άκρο της τριχιάς είχε δεμένο σαν ζώο τη γυναίκα του. Αυτό σε κάθετο και κάπνιζε, και η γυναίκα του είχε το τσαπί και τσάπιζε το καλαμπόκι. Έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, βγήκα από τα ρούχα μου, δεν μπορούσα να το δεχτώ αυτό το πράγμα. Ευλογημένη ψυχή και πέρασε, υποθέσουμε να πούμε, τι την πέρασε στη γυναίκα σου ζώο και την έχεις δεμένη με το σκοινί και κάθεσαι και καπνίζεις. Λέει, έσβησε το τσιγάρο του, το άφησε κάτω. Λέει, πάτερ, γιατί με φωνάζεις? Τι να μην σε φωνάζω, λέει, θες κερέστα κιόλας, δεν τρέπεσαι λίγο? Λέει, άκου να σου πω, Γέροντα, λέει, έχουμε 5 μωρά στο σπίτι. Βλέπεις τη φτώχεια μας, βλέπεις την κακομοιριά μας. Βλέπεις, λέει, και το δύσκολο εδώ του τόπου. Προσπαθούμε να βγάλουμε το καλαμπόκι της χρονιάς μας. Εάν εγώ, όπως είναι ο τόπος τόσο κακοτράχαλος, παραπέσω και πέσω μέσα στο ρέμα, θα σκοτωθώ και θα κλείσει το σπίτι μου. Τι θα κάνει η γυναίκα μου χωρίς εμένα? Ενώ εγώ είμαι δυνατότερος Την δένω, μήπως εκείνη πέσει κάτω, τουλάχιστον να βγάλουμε ό,τι μπορούμε να βγάλουμε. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γελάτε, παιδιά, και εγώ τότε είχα γελάσει και μετά το σκέφτηκα και το σκέφτομαι πάρα πολύ κάθε φορά όταν έρχομαι σε επαφή με την ανθρώπινη ψυχή στην εξομολόγηση και βλέπω την αντίδραση που έχουμε. Και είπε ο πατήρ. Λοιπόν, και βλέπω πόσο σοφά τα έχει κανονίσει η Εκκλησία μας, μάλλον ο ίδιος ο Χριστός μας, ο Θεός μας, μας έδωσε τις θεόδουσες εντολές του, τις οποίες πολλές φορές τις θεωρούμε σαν ένα ζυγό, σαν ένα εμπόδιο στην πορεία της ζωής μας, νομίζοντας ότι αυτό που έκαμε ο Θεός το έκαμε από αφιλανθρωπία και μια σαδιστική στάση. Ο Θεός μας δεν είναι Θεός σαδισμού, δεν είναι Θεός αφιλάνθρωπος, είναι ο φιλάνθρωπος. Ο φιλάνθρωπος. Σε πόσες εκκλησίες είδα εδώ στην Κύπρο, Ιησούς Χριστός ο φιλάνθρωπος γράφει. Από αγάπη άπειρη μας έπλασε, από αγάπη άπειρη μας έβαλε μέσα στον κόσμο τούτον εδώ, ως βασιλής όλης της κτήσεως, και από αγάπη μας κατέστησε με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, τίμια μέλη του Χριστού, του εαυτού του, του σώματός του, της Εκκλησίας. Αλλά όμως ο πονηρός να που μας πειράζει και μας λέει ότι αυτά που μας έδωκε ο Χριστός είναι βάρος. Ο Χριστός δεν μας έδωσε βάρος. Ο Χριστός ήρθε να μας πάρει τα βάρη. Δεύτε πάντες, οικοποιώντες και επιφορτισμένοι, καγώ να πάψω εμάς. Άρατε τον ζυγό μου εφ' εμάς και μάθετε επί μου ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία, μας είπε. Πάρτε τον ζυγό μου και θα καταλάβετε ότι αυτός ο ζυγός που σας έχω βάλει, αυτός ο δεσμός που σας έχω βάλει, σε αυτό το λούκι που σας έχω βάλει, δεν σας το έχω βάλει, δεν σας έχω βάλει και τοποθετήσει μέσα σε αυτό το λούκι από φιλανθρωπία, αλλά από άπειρη και κατανόητη αγάπη για σας. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη θεώρηση της φιλανθρωπίας του Θεού, πρέπει να πορευόμαστε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Μας έδεσε ο Χριστός με τις εντολές του, γιατί είμαστε δυστυχώς σαν τα ζωάκια, τα άλογα, που πορευόμαστε κατά τις επιθυμίες των καρδιών μας και όχι τις περισσότερες φορές κατά την απλή λογική. Γινόμαστε υπόδολοι στα ένστικτά μας, γινόμαστε υπόδολοι στις παρορμήσεις της πρόσκαιρης της νεότητος, γινόμαστε υπόδολοι στο σειρμό της εποχής, γινόμαστε υπόδολοι στον άκρατο, θα λέγαμε έτσι, και εμπορικό τρόπο αντιμετώπισης του ανθρωπίνου προσώπου και υποδολωνόμαστε σε ένα άλλο ζυγό βαρύτερο. Αφήνουμε τον ελαφρό ζυγό του Χριστού και μπαίνουμε σε άλλους ζυγούς από κάτω και γινόμαστε μη χειρότερα. Η Εκκλησία μας είναι η κοινωνία προσώπων, γιατί ο ίδιος ο Χριστός είναι το κατεξοχήν πρόσωπο, στο οποίο αποβλέποντας αφομοιώνουμε όλη τη θεότητα και την προσοικιούμεθα και την παίρνουμε μέσα μας για να γίνουμε εμείς σύμφωνα με το άνοιγμα της καρδιάς μας, να γίνουμε ακριβή αντίγραφα, εξαρτάται τώρα βέβαια από την δυνατότητές μας, τις προσωπικές και το άνοιγμα της καρδιάς μας, να γίνουμε ακριβείς εικόνες και ακριβή αντίγραφα του Χριστού μας. Ο μέν ανδρός, θυμάστε, έλεγε ως χαρή είναι άνθρωπος όταν άνθρωπος εσύ. Αλλά εμείς αυτό μπορούμε να το πούμε σε μία νιωστή, θα το λέγαμε έτσι, δύναμη, πόσο χαριτωμένος είναι άνθρωπος όταν είναι άνθρωπος του Χριστού. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γέροντα, εσείς τα θυμάστε, ζήσατε τόσα χρόνια και εσείς τα Άγιον Όρους εκεί και συναναστραφήκατε με τόσα γεροντάκια. Ας πάρουμε τον Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που είναι 65 χρόνια εκεί στα κατσάβραχα των Κατουνακίων, ένας αρητός του Πνεύματος όντως. Σηκώνει τα χέρια, κατεβάζει Θεό. Λέει ένα Κύριε ελέησον και γεμίζει φως. Αυτός ο άνθρωπος απομονωμένος από όλα τα κοινωνικά δεδομένα, τα σύγχρονα, θα νόμιζε κανείς ότι είναι ένας απάνθρωπος. Τον πλησιάζεις κοντά και βλέπεις ένα γίγαντα μωρό παιδάκι στην καρδιά, στο συνέστημα. Ένα γίγαντα στο πνεύμα, αλλά στη συμπεριφορά του Άγιο. Και καταλαβαίνεις πραγματικά πώς γίνεται ο άνθρωπος όταν προσκολάται στο Θεό, όταν υποτάσσεται στο θέλημα του Χριστού και όταν τηρεί ακριβώς τις εντολές του Χριστού. τότε καταλαβαίνεις ότι αυτός ο πρόσκαιρος δεσμός της φαινομενικής δουλείας στις εντολές του Χριστού είναι προϊόν αγάπης του Χριστού και ότι είναι προϋπόθεση να αποκτήσουμε μέσα μας την εσωτερική ελευθερία. Τώρα τελευταία, αγαπητοί μου αδελφοί, έχουμε κύμα νέων ανθρώπων που έρχονται στο Άγιον Όρος, που πέρασαν μέσα από διάφορες ιδεολογίες. Απελπισμένοι από όλα αυτά τα κύματα, τα ιδεολογικά και τις φιλοσοφικές δοξασίες, τις σύγχρονες και τις παράξενες και τις απάνθρωπες, έρχονται να βρουν παρηγοριά στο Άγιον Όρος. Όχι πως εμείς είμαστε κάτι σπουδαίοι άνθρωποι. Το είπα και προχθές κάπου. Εκεί μας χειροκρότησαν και είπαν: «Είστε πρότυπά μας». Τους λέω: «Λάθος, δεν είμαστε πρότυπά σας. Πρότυπά όλων μας είναι ο Χριστός». Εμείς, λέω, δεχόμαστε την αγάπη σας, δεχόμαστε το σεβασμό σας, γιατί νοιάζομαι σαν το φεγγάρι που παίρνει το φως από τον ήλιο. Μας αγαπάτε επειδή είμαστε αγιορείτες, επειδή έχουμε πίσω μας μια Παναγία Μητέρα μας και έχουμε μια χιλιόχρονη παράδοση στην πλάτη μας. Αν φύγουμε από το Άγιον Όρος, τι σημασία θα μου δώκετε? Αλλά αυτή η μεγάλη ευλογία, το να έχουμε πίσω μας μια παράδοση που φαίνεται δεσμευτική παράδοση, μας δεσμεύει, δίνει ελευθερία σε τόσες ψυχές. Θα σας πω παραδείγματα, γιατί λόγια ακούτε πολλά. Είμαστε στενός κύκλος και μπορώ να το πω, δεν έχω πρόβλημα. Δεν ξέρω, κύριε Νικολαίδη, αν σας το είχα πει αυτό, την επίσκεψη που έκαμε τελευταία στο μοναστήρι μας ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, ο κύριος Κλωράκης. Ναι, δεν τον ήξερα. Εμείς, βλέπετε, στο μοναστήρι εκεί ούτε εφημερίδες παίρνουμε, ούτε ραδιόφωνο ακούμε, ούτε τηλεόραση βλέπουμε. Άκουγα, βέβαια, από τα παιδιά που ερχόντουσαν, πολλοί από το κόμμα του εξωτερικού, λέγανε για το Χαρίλο, το Χαρίλο, το Χαρίλο. Ενόμιζα θα είναι κανένας δυναμικός, έτσι, νέος άνθρωπος. Όταν ήρθε και μου είπε ότι είναι 80 χρονών, δεν το επίστευα. Του λέω: «Κύριε Πρόεδρε, είναι η πρώτη φορά που ήρθε στο Άγιον Όρος?» Μου λέει: «Πρώτη». Σας τα λέω με τη γλώσσα κάπως την κατανοούμενη, γιατί εμείς οι Θεσσαλοί, γιατί είναι και πατριώτες μου, είμαι Θεσσαλός. Αν μιλάμε όπως δύο παφίτες από εσάς, θα μιλούν και άλλοι, και εκεί επειδή δεν τον καταλαβαίνετε, έτσι και εμείς όταν μιλάμε δύο τρικαλινοί, δεν μας καταλαβαίνει κανείς Έλληνας. Τι λέμε? Είμαστε πολύ δωρικοί. Συντέμουμε τις λέξεις και κόβουμε τα πάντα. Λοιπόν, μιλούσαμε στη δική μας γλώσσα και μου λέει: «Έχω πέσει από τα σύννεφα. Δεν περίμενα ποτέ να βρω αυτό που βρήκα στο Άγιον Όρος». «Γιατί, κύριε Πρόεδρε?» Λέει: «Να σου πω κάτι. Θα σας το πω όπως μας το είπε. Λέει: περίμενα να βρω γεροντάκια κατουρημένα και βρήκα παλικάρια που είστε σαν γυπαρίσια και ψώνετε τα κεφάλια σας στον ουρανό. Μπράβο, Πάτερ Αθανάσιε, είστε ιδεολόγοι, σας συγχαίρω». Λέω: «Κύριε Πρόεδρε», το είπα και προχθές, λίγο σας τα είπα συνισκιασμένα στον Άγιο Νικόλο, στην Έγκομη. Λοιπόν, αλλά λίγα, θα σας τα πω τώρα περισσότερα, εκτεμένα, γιατί εδώ είμαστε μόνο νέοι. Λοιπόν, αποδέχομαι, κύριε Πρόεδρε, του λέω, τα συγχαρητήρια, αλλά δεν αποδέχομαι το ότι είμαστε ιδεολόγοι. «Πώς δεν είστε ιδεολόγοι?» μου λέει. «Δεν είμαστε ιδεολόγοι». Λέω: «Τότε πώς κάθεστε εδώ στο Άγιον Όρος?» «Δεν καθόμαστε από ιδέα, αλλά από τι κάθεστε?» Λέω: «Νομίζετε ότι ο Χριστός είναι ιδέα?» «Μα τι είναι?» Λέω: «Κάνετε μεγάλο λάθος. Ο Χριστός δεν είναι ιδέα. Ο Χριστός είναι ο σαρκωμένος Θεός μας, ο οποίος θα έρθει με αυτό το σώμα που ήρθε εδώ, βρίσκεται στον ουρανό και με το ίδιο θα έρθει να μας κρίνει». «Όχι, όχι, μη μου λες για κρίση», λέει. «Άφησε την κρίση τώρα». Λέω: «Καλά, θα επανέλθουμε», το είπα μέσα μου. Λοιπόν, μου λέει: «Τι διαφέρει ο Χριστός από την ιδέα?» Λέω: «Ιδέα ήταν το σύστημά σας. Σήμερα υπάρχει, αύριο δεν υπάρχει. Σαν μια μπουλντόζα έρχεται, την παίρνει και έγινε. Δηλαδή δεν εφαρμόστηκε καλά ο μαρξισμός. Εμείς θα τον εφαρμόσουμε». Λέω: «Κύριε Πρόεδρε, εάν τον εφαρμόσετε, απαγορεύεται από το Ευαγγέλιο να αρκιζόμαστε. Αλλά σας λέω ειλικρινώς ότι ο πρώτος που θα βγάλω τα ράσα τους αγιορείτες θα είμαι εγώ και θα ξυριστώ και θα βγω στην τηλεόραση. Έκανα λάθος, έπει να γίνω μαρξιστής και θα έρθω κοντά σας. Αλλά να με τηλεφωνήσετε». Δεν με τηλεφώνησε μέχρι τώρα, ούτε θα με τηλεφωνήσει, πιστεύω. Λοιπόν, και μου έκανε εντύπωση ότι στο τέλος κάνουμε πολλές ώρες συζήτηση. Πολλές ώρες συζήτηση και είδα πραγματικά τον αγώνα που έχει η ανθρώπινη ψυχή, που προσπαθεί να βρει υποκατάστατα στην πραγματική της αναζήτηση. Ζητάει φως και πάει να βρει το φως στις πηγολαμπίδες και όχι στο Χριστό που είναι το φως του κόσμου. Και λοιπόν, λίγο πριν φύγει, τους βάλαμε λίγο τσάι. Είχε έναν ηθοποιό μαζί του. Ούτε αυτόν τον ήξερα, πρώτη φορά τον είδα. Επειδή ήταν πολύ κουρασμένη, λέει, θα μείνουμε, μας επιτρέψετε λίγο να ξεκουραστούμε απόψε, να μιλθούμε στην ακολουθία αύριο. Λέω, κάτσε κύριε πρόεδρε μου, λέω, τώρα εσύ και γεροντάκι, κάτσε ξεκουράσου, εγώ θα σου κάνω τον κανόνα απόψε, λέω, αύριο θα τα πούμε. Κάθεσε, ξεκουράστηκε το πρωί, πριν φύγουνε, ανεβήκαμε πάνω μετά τη λειτουργία. Καλημέρα κύριε πρόεδρε, καλημέρα τον πάτερ Αθανάσιο. Τι γίνατε, καλά, πώς περάσατε, δόξα τω Θεώ. Α, λέω, έχουμε αλλαγή. Λέει μου, έλα και σε θέλω. Λέω, τι με θέλεις, να μας κάνεις μια ερμηνεία, δύο λέξεων. Λέω, τόσο αλεξικοί είστε και θέλετε από μένα ερμηνεία λέξεων. Μου λέει, ναι, μας ενδιαφέρει. Λέω, ποια λέξη θέλετε. Μου λέει, μουσείο και λίκνον. Εν σχέση με ποιο πράγμα, κύριε πρόεδρε. Εν σχέση με το Άγιον Όρος. Λέω, δηλαδή, το Άγιον Όρος είναι μουσείο ή λίκνον. Λέω, εξαρτάται. Αν θα έρθετε διάθεση μουσιακής εντυπώσεως και περιηγήσεως, θα βρείτε το άριστο μουσείο όλου του κόσμου. Συνδυάζοντας μάλιστα και τις φασικές καλονές που έχει εδώ το Άγιον Όρος με τον Κοιμηλιακό Θησαυρό, θα είστε ο καλύτερος περιηγητής, ο πλέον ικανοποιημένος εκδρομικό σας, ας πούμε έτσι, την εκδρομική σας εξόρμηση. Λίκνον τι θα πει, του λέω η κούνια. Γιατί συμβολίζει η κούνια. Λέω, συμβολίζει ζωή, αφού έχει ένα μωρό μέσα που κλαίει, συμβολίζει συνέχεια τη ζωή. Και χτυπάει το χέρι του στο τραπέζι, όπως κάνουν στη Βουλή. Λάθος, κύριοι, νομίζετε ότι το Άγιον Όρος είναι μουσείο. Δεν είναι μουσείο. Είναι λίκνον των εθνικών μας και θρησκευτικών μας παραδόσεων. Λέω, ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Γράψτε και στο βιβλίο των εντυπώσεων. Και όταν πετύπωσε στο βιβλίο εντυπώσεων. Βγήκε έξω, τον περίμεναν όλα τα κανάλια στην Ορεινούπολη, κανείς δεν ήρθε μέσα. Γιατί το Άγιον Όρος έχει Ελλάδο εδώ και δεν το συνέβη. Καθίσαν στην Ορεινούπολη όλοι οι δημοσιογράφοι. Όλοι εκεί. Κύριε Πρόεδρε, τις εντυπώσεις σας. Τι εντυπώσεις, ρε παιδιά, λέει. Λυπούμε που σε αυτή την ηλικία για πρώτη φορά πήγα στο Άγιον Όρος. Κρίμα τα χρόνια μου που πέρασαν. Όλοι οι Έλληνες πρέπει να περάσουμε να βαπτιστούμε στα ιδανικά μας. Κρίμα στα χρόνια που πέρασαν. Η μόνη εφημερίδα που το έγραψε ήταν η Καθημερινή. Ενώ την προηγούμενη μέρα πριν έρθει, έγραφαν όλες οι εφημερίδες. Κοκκίνησε ο Άθος. Ο Χαρίλαος Καλόγυρος. Και είχαν όλη η απορία μετά σε ποιο μοναστή πήγε ο Καρίλαος και είναι Καλόγυρος. Και ερχόντουσαν. Ακόμα δεν είχαμε το δωμάτιο έτοιμο, τους λέω, και δεν μπορέσαμε να το δεχθούμε. Τώρα το ετοιμάζουμε να τον πάρουμε όταν θα έρθει. Ναι. Λοιπόν. Α, έτσι. Ελάτε μέσα. Ένα εδώ. Ελάτε μπροστά, εσείς. Ελάτε μπροστά εδώ. Έλα. Είπαμε φιλάνθρωπο Θεό έχουμε. Ελάτε, δεν θα μας χτυπήσει. Ελάτε κοντά. Ελάτε, παιδιά. Ναι. Και εδώ μπορείτε. Ελάτε εδώ. Προχωρήστε. Η πρώτη κατηγορία θέση πάρει τη δεύτερη, στο ίδιο θα πληρώσετε. Έλα. Είναι ίδια τα ρήφα είναι. Ελάτε, παιδιά. Ελάτε μπροστά. Σπυράκο, αν δεν πήγαινε εσύ που ξέρεις τα πράγματα. Έλα, τα αγόρια μπορούν να περάσουν. Εδώ έχει και το χώρο και εδώ έχει. Και το κορίτσι. Σας είπα το προηγούμενο παράδειγμα για να καταλήξω πάλι, μάλλον για να επανέλθω στο πρώτο. Ότι ο δεσμός που μας βάζει ο Χριστός είναι ο μόνος ελευθερωτικός δεσμός, παιδιά. Κολληθείτε κοντά στο Χριστό. Εάν δεν είχαμε μια εμπειρία όντως ζωής, νομίζετε πως και εμείς θα καθόμαστε στο Άγιον Όρος να φυλάμε τους βράχους? Δεν αγαπούμε τις γυναίκες, νομίζετε? Δεν έχουμε σάρκα? Δεν αγαπούμε τα αυτοκίνητα? Δεν αγαπούμε την Dolce Vita? Δεν αγαπούμε τα πάντα που έχει κάνει ο Θεός? Αλλά όποιος πιει μία στάλα στελαγματιά από τον πλούτο της χάριτος που μας εχάρισε ο Κύριος μας, ο Πανάγαθος, ο Υπεράγαθος, ο Παντοδύναμος, ο Πανυπερεύσπλαγνος, τότε όποια άλλη χαρά και ειδονή στη ζωή του δοκιμάσει, θα καταλάβει τη μεγάλη διαφορά που έχει η γλυκύτης της ζωής του Κυρίου με όποια άλλη γλυκύτητα. Είναι ασύγκριτο το πράγμα. Μην νομίζετε πως είμαστε ιδεολόγοι. Δεν είμαστε ιδεολόγοι. Αυτό που μας κρατάει εκεί πέρα, αυτή η εμπειρία, η ζωντανή, του ζωντανού Θεού που έχουμε, του φιλανθρώπου Θεού που μας κρατάει. Δοκιμάστε κι εσείς. Ξέρω ότι είστε μέσα στον κόσμο. Νέα παιδιά είστε. Βομβαρδίζετε καθημερινώς από ένα σωρό προσβολές, από ένα σωρό, θα λέγαμε, πως παγίδες.

ακριβώς αυτή την έφεση της ψυχής σας, να βρείτε τον πραγματικό σκοπό της ζωής σας, βάζοντας τον εαυτό σας κάτω στο ζυγό του Χριστού. Παιδιά, μην φοβάστε το ζυγό του Χριστού. Όποιος μπήκε κάτω από το ζυγό του Χριστού, δεν είναι μετανόηση. Πολλοί που μπήκαν σε άλλους ζυγούς, το βλέπω στην εξομολόγηση καθημερινώς, συντρίμια και λυπούμε πραγματικά, σας το λέω αδέλφια μου. Λυπούμε πραγματικά. Και καμιά φορά μέσα στο κελάκι μου εκεί που κάθομαι, στην απομόνωση τη νύχτα που κάνουμε τις αγρυπνίες, κλαίω πραγματικά από χαρά και από συγκίνηση για το δώρο που μου χάρισε ο Θεός να με αξιώσει, να με κάνει μέτοχο της ζωής Του και να μου δώσει αυτά που μου έδωσε. Και λέω, να είχα ένα σταθμό σαν το λόγο που έχετε εσείς εδώ και να βγω στην τηλεόραση και να πω: ελάτε βρε παιδιά, ελάτε όλος ο κόσμος, πλησιάστε τον Χριστό. Λιγάκι κάντε μια μικρή θυσία και θα δείτε τι γλυκής που είναι ο Χριστός. Δεν θα σας κάνει τίποτε, ούτε γυναίκες, ούτε άντρες, ούτε πλούτος, ούτε δόξα, ούτε αυτοκίνητα. Τίποτε. Τίποτε δεν θα σας κάνει καρδιά να δείτε. Θα λέτε, όλα είναι ματαιότητα. Πλησιάστε τον Χριστό. Θα βομβαρδίζεστε συνεχώς από ιδεολογίες. Τώρα, σας είπα, έρχονται όλων των ιδεολογιών τα παιδιά απελπισμένα και ψάχνουν από τα ναρκωτικά πάλι. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Έπρεπε να έχουμε μέρες ολόκληρες να σας διηγούμε περιστατικά παιδιών. Και τα πιο καλά παιδιά, γέροντά μου, θα ξέρετε και σε την εξομολόγηση, τα πιο φιλότιμα παιδιά είναι εκείνα που μπλέκουν με τα ναρκωτικά. Τα πιο φιλότιμα παιδιά είναι εκείνα που μπλέκουν με τις ανατολικές θρησκείες και γίνονται συντρίμματα. Είχε περάσει η γέροντα της προάλλης ένας ψυχίατρος με τρεις καθηγητάς. Ένας ήταν καθηγητής της γεννητικής, ο άλλος της μοριακής βιολογίας και ένας χειρούργος και ένας αρχιτέκτονας. Ζήτησε να πάμε μια βόλτα μετά τον Εσπυρινό. Λέω ευχαρίστως. Πήρα ευλογία, πήγαμε στη σπηλιά του Αγίου Σίμωνα. Όσοι θα ήρθετε, θυμάστε, δεν έχουμε και κάπου αλλού να πάμε. Στο τέλος, όπως βαδίζαμε πριν να φτάσουμε στο σπήλιο, με κρατάει ο γιατρός, ο ψυχίατρος. Τους άλλους τρεις τους ήξερα. Τον ψυχίατρο πρώτη φορά τον έβλεπα. Με κρατάει από το ράσο. Λέει, πάτερ Αθανάση, μπορώ να σας μιλήσω? Του λέω, ευχαρίστως γιατρέ, αν μπορώ. Λέει, έχω ένα πρόβλημα. Λέω, τι πρόβλημα? Οικογενειακό, προσωπικό? Όχι, μου λέει, ιατρικό. Λέω, δεν ξέρω από ιατρική, γιατρέ μου. Τι να σας πω εγώ? Όχι, μου λέει, μπορεί να ξέρετε και θέλω τη γνώμη σας. Λέω, παρακαλώ. Είμαι ψυχίατρος, διδάκτορ της ψυχιατρικής. Έχω σπουδάσει στην Ελβετία. Είμαι ψυχίατρος που δεν πιστεύει στην ύπαρξη της ψυχής. Δεν πιστεύει στο Θεό. Αλλά προβληματίζουμε πάρα πολύ τελευταία. Λέω, γιατί? Έχω δύο κλινικές. Μία μεγάλη στα Πατήσια, στην Αθήνα, και μία πάνω στην Κηφισιά. Και οι περισσότεροι τρόφιμοι μου τελευταία είναι παιδιά πλουσίων οικογενειών, νεαρά, τα οποία έχουν ασπαστεί ανατολικές δοξασίες και έχουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Και θα ήθελα τη γνώμη σας να μου πείτε, έχετε εσείς τέτοιες εμπειρίες? Α, του λέω, γιατρέ, αυτό είναι εύκολο. Καθημερινώς περνάνε. Κάθεστε μια εβδομάδα εδώ, θα δείτε πόσα παιδιά θα περάσουν τέτοια. Μου λέει, ποια είναι η εντύπωσή σας? Λέω, θα παρακαλούσα αν είχατε δική σας την άποψη επί του θέματος και μετά θα σας πω εγώ, γιατί λέω, αφού μου λέτε ότι αποκλείεται την ύπαρξη της ψυχής, δεν τη βάζετε σαν προϋπόθεση για την ψυχολογία σας, είναι δύο διαφορετικά επίπεδα, δεν θα συναντηθούμε. Να κάνουμε κάποιο συνδυασμό. Μου λέει, πάτε, θα σας πω κάτι. Έχω καταλήξει το συμπέρασμα ότι όλες αυτές οι δοξασίες, δεν μιλώ για θρησκείες, μου λέει, και μου έκανε εντύπωση, παιδιά, δεν μιλώ για θρησκείες, γιατί δεν είναι θρησκείες, δεν υπάρχει προσωπικός Θεός. Και μου έκανε εντύπωση ένας δεδηλωμένος άθεος που μου δήλωσε άθεος, μου έκανε αυτή την διάκριση. Είναι πολύ σωστή. Δεν είναι προσωπικός Θεός. Αυτή η συμμετοχή, λέει, στο άπερον, στο τίποτε, στο Νιρβάνα, είναι δυνατόν να το αποδειχθεί ένας μεσογειακός άνθρωπος που σφίζει από ζωή? Αυτά νομίζω, πάτερ μου, είναι για εκείνους τους ανθρώπους. Για τους Ινδούς, τους Πακιστανούς. Δεν ξέρω κατά πόσον ένας μεσογειακός άνθρωπος θα μπορούσε να στηριχθεί αυτές τις δοξασίες. Γι' αυτό μου λέει, υπάρχουν αυτές οι συγκρούσεις μέσα στην ψυχή, οι οποίες τον άνθρωπο τον κλατάρουν, έτσι μου είπε, τον κλατάρουν τον άνθρωπο και υφίσταται μια σχιζοφρένεια. Του λέω, κύριε γιατρέ μου, συγκινούμαι με αυτά που μου λέτε και διότι συμπίπτουν οι απόψεις μας. Εμπειρικές απόψεις είναι, αλλά συμπίπτουν. Και του είπα τη δική μας αντιμετώπιση. Πώς αντιμετωπίζει η πίστη μας, πώς αντιμετωπίζει ο Χριστός αυτές τις περιπτώσεις και ο άνθρωπος έδειξε τέτοια κατανόηση. Και λέει, κρίμα, έχουμε θησαυρό δικό μας και τρέχουμε να πιούμε νερό από τα ξηροπήγαδα.
Πραγματικά, παιδιά.

0: το θησαυρό το δικό μας δεν τον έχει καμιά άλλη θρησκεία. Δεν σας το λέω να κάνω προπαγάνδα. Δεν έχει ανάγκη ο Χριστός από προπαγάνδα. Αν μου ήθελε να κάνει προπαγάνδα, δεν θα υπήρχε σήμερα, αφού ήταν Θεός πραγματικός, δεν θα υπήρχε σήμερα ούτε μυρμήγκι που να μην είχε βαπτιστεί Ορθόδοξος Χριστιανός. Μας άφησε ελεύθερους. Μας αφήνει ελεύθερους ο Χριστός. Ή τι θέλει, όχι ως της, ή τι θέλει, εάν κάποιος, όποιος θέλει. Ναι. Και δεν μας υποσχέθηκε ούτε καλοπέραση, ούτε ειδονή, ούτε τίποτε. Όλο σταυρό. Τι είναι ο σταυρός, θάνατος. Κι όμως, αν και μας υποσχέθηκε θάνατο τους Αγίους Αποστόλους, βλέπετε πόσα εκατομμύρια τον ακολούθησαν και τον ακολουθούν μέχρι σήμερα. Γι' αυτό, ως ένα κατακλείδι, να μην σας κουράζω περισσότερο, δεν ήθελα να θυμηθείτε, να θυμηθούμε το τέλος του 6ου κεφαλαίου του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου, που λέει, θυμάστε εκεί, όταν μίλησε ο Κύριος περί του ουρανίου άρτου, ομοίασε τον εαυτό του με τον ουράνιο άρτο και είπε, εγώ είμαι ο άρτος του ουρανού, ο εκ του ουρανού κατά βάσω. Και έχει όλη εκείνη τη θεολογία, ολόκληρο το κεφάλαιο του 6ου, θα θυμηθείτε, το οποίο συνδυάζεται με το θαύμα του παραπλουσιασμού των πέντε άρτων εν τη ερήμου. Οι Ιουδαίοι σκανδαλίστηκαν, άλλε αυτό είναι ο Χριστός που περιμέναμε. Εμείς περιμέναμε τον Μεσσία, ο οποίος θα μας αποκαταστήσει την βασιλεία. Ένα βασιλιά επίγειο. Να πάρουμε αξιώματα, να καλοπεράσουμε, να βολευτούμε σε αυτή τη ζωή. Και αυτό τι παραμύθια μας λέει εδώ πέρα. Και έριξαν το από μια, παρετήστε πάντε. Ένα από εδώ, ένα από εκεί, εσήκωσε τα ματάκια του και βλέπει του 12 μόνο δίπλα του. Και του λέει πολύ ωραία. Μη και εμεί θέλετε υπάγειν. Θέλετε κι εσεί, λέει, να πάρετε το δρόμο σα και να με αφήσετε. Και τότε ο Πέτρο που ήταν γεμάτο φλόγα και αυθορμητισμό του λέει, Κύριε, προ τι να απελευσόμεθα. Ρήματα ζωή γαρέχει. Αιωνίου ζωή έχει. Λοιπόν, παιδιά, κι εμεί προ τι να απελευσόμεθα. Πού να πάμε, πού να καταφύγουμε, στο μαρξισμό, έπεισε, στο βουδισμό, συντρίμνια κάποιου του ανθρώπου, στο χάρη Κρίσνα, τον αλωτριώνει τον άνθρωπο. Πού να πάμε, παιδιά, η παράδοσή μα, οι ρίζε μα, το αίτημα των ψυχών μα είναι ο Χριστό, είναι το φω. Μην το αφήνετε το Χριστό. Εσεί θα είστε κερδισμένοι, εμεί θα είμαστε κερδισμένοι, όλοι μα. Γιατί ο Χριστό τη δόξα την έχει στον ουρανό, τον δοξάζουν τα χερουβίμ, τον υμνούν τα σεραφίμ, τον προσκυνούν οι άγιοι, η Παναγία μα. Οι άγγελοι, τι ανάγκη έχει από εμάς ο Χριστός. Νομίζουμε πως το Ευαγγέλιο το έκαμε από συμφεροντολογία ο Χριστός. Γιατί μας έδωσε το Ευαγγέλιο, γιατί μας έδωσε τον ελαφρό ζυγό του. Ακριβώς να μας βάλει στο δρόμο του και να μας κάνει μετόχους της ζωής του. Δοκιμάστε λίγο όσοι δοκιμάσατε. Πιστεύω ότι όλοι σας εδώ που βρίσκεστε, αυτό το αίτημα έχετε μέσα. Δοκιμάστε παιδιά, να εκεί στην Κυπριοτόπουλα, απόγονοι όλων των Αγίων μας, των εκατοντάδων Αγίων της Κύπρου μας που είναι θαυμαστοί οι βίοι τους. Όπου να σκάψετε στην Κύπρο μας, κόκαλα Αγίων θα βρείτε. Μαρτυρικά, οσιακά. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Απόστολος Βαρνάβας και πάτησε το πόδι του σε αυτό το ευλογημένο νησί, είναι τυχαίο άραγε ότι η Κύπρος είναι η πρώτη χώρα που εδέχτηκε τον εχριστιανισμό από όλο τον ελληνικό χώρο. Γιατί το έκαμε αυτό ο Παύλος. Γιατί το πνεύμα του Άγιον τους αφόρησε με τον Απόστολο Βαρνάβα και τους απέστειλε στην Κύπρο. Γιατί ακριβώς η κυπριακή ψυχή είναι τέτοια ψυχή που ζητάει το Θεό. Όποια άλλη ιδεολογία, όποιος άλλος λογισμός περάσει στην καρδιά σας που δεν έχει σχέση με το Θεό, δεν θα είναι του σώματός σας. Θα είναι ξένο πράγμα. Όπως ένα αγκάθι μπαίνει στο σώμα και δημιουργεί πληγή και μπορεί τον άνθρωπο να τον κάνει να πεθάνει, έτσι και μια ιδεολογία που είναι ξένη προς την ψυχή μας, μας κάνει να υποστούμε το πνευματικό θάνατο. Αφού είστε παιδιά και απόγονοι τέτοιων Αγίων που εδόξασαν τον Χριστό μας, μην νομίζετε ότι τα γονίδια σας είναι διαφορετικά από τα γονίδια εκείνων των Αγίων. Τα γονίδια σας είναι θεϊκά γονίδια. Η κληρονομικότητά σας αυτή είναι. Ό,τι και να πάτε να κάνετε, κάθε άλλη επιλογή που θα κάνετε θα είναι ξένη προς την ιδιοπροσωπεία του κυπριακού ελληνισμού μας. Μόνο έτσι, εάν κοντά στο Χριστό μας αναπαυθούμε και τον εαυτό μας θα σώσουμε, θα είμαστε ονόμαστε τέλεια, πέρα για πέρα πληρωμένοι, αλλά και τους άλλους που μας κοιτάζουν και περιμένουν από μας. Περιμένουν από μας να τους δώσουμε μαρτυρία ζωής ότι ο Χριστός μας είναι ο όντος Θεός, η όντος ζωή. Γι' αυτό σας παρακαλώ και σας οικετεύω. Κολλήσετε κοντά στο Χριστό. Κάθε φορά που θα έρχεται ο πειρασμός και θα σας λέει να ξεφύγετε, να του λέτε προς τι να απελεύσουμε Πάτερ Αθανάση, Γιώργο, Νίκο, Βασιλική, Γιούλα κλπ. Προς τι να απελεύσουμε. Όπου να πάω, σύντριμα θα γίνω. Μόνο ο Χριστός θα με κάνει πρόσωπο, μόνο ο Χριστός θα με σεβαστεί, μόνο ο Χριστός θα με αγκαλιάσει, Μόνο ο Χριστός θα με απαρηγορήσει, μόνο ο Χριστός θα με ειζοποιήσει, μόνο ο Χριστός θα με κάνει Άγιο και θα με καταστήσει μέτοχο της Βασιλείας, τις οποίες όλοι σας εύχομαι να αξιωθείτε με τις ευχές όλων των Αγίων Κυπρίων και του Γέροντα εδώ Αθανασίου, που τόσο καταναλύσκεται στη διακονία σας, και όλων των αγαπητών αδελφών που σας υπηρετούν για τη σωτηρία της ψυχής σας. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε, σας ζητώ συγγνώμη που σας εκούρασα και σας παρακαλώ να προσεύχεστε και για μας εκεί να είμαστε σωστοί μοναχοί. Εσείς σωστοί στον κόσμο, εμείς σωστοί στο μοναστήρι. Αν είμαστε σωστοί ο καθένας εκεί που εκκληθήκαμε, τότε θα δοξάσουμε το όνομα του Πατρός ημών του εν της ουρανής και θα γίνομαστε όντως θεϊκά σημεία από τα οποία πάσχει σήμερα η ανθρωπότης μας. Παρακαλώ, αν έχετε κάποια ερωτήστε, ευχαρίστως. Παρακαλώ. Μάλιστα. Κοίταξε να δεις. Μην μπερδεύουμε τους θεσμούς με τους φορείς των θεσμών. Εάν εγώ είμαι ένας παλιάνθρωπος, ένας τσαρλατάνος, ένας θεομπαίχτης και από μια απιστία, από μια ανοησία φόρεσα το ράσο, αυτό το ράσο είναι τιμημένο. Εγώ είμαι ένας παλιάνθρωπος που θα μπω στα κατάβατα της κολάσεως, αλλά αυτό το ράσο έχει την τιμή του. Εάν ένας αξιωματικός είναι προδότης της πατρίδος, δεν φταίει το σχήμα του αξιωματικού. Φταίει αυτός που έχει μέσα του την παλιανθρωπιά. Εάν ένας οικονομολόγος καταχραστεί μια περιουσία μιας εταιρείας, δεν φταίει η εταιρεία, φταίει ο οικονομολόγος. Καταλαβες, έτσι συμβαίνει και στην Εκκλησία. Μην, παιδιά, ταράσετε κάθε φορά που βλέπετε στις εφημερίδες, ακούγετε στις τηλεοράσεις, έτσι έκαμε ο τάδε παπάς, έκαμε έτσι ο τάδε δεσπότης, σκοτώνονται στη Λάρισα ή στην Αθήνα κλπ. Πού θα βρούμε αγάπη. Αφήστε τα αυτά. Αυτά πάντοτε υπήρχαν στην Εκκλησία. Είναι εξαιρέσεις. Αλλά επειδή ξέρετε τι συμβαίνει, έχουμε μέσα μας τον ψυχολογικό νόμο να ψάχνουμε να βρούμε αποδοπομπιαίους τράγους. Δηλαδή, την ευθύνη μας την προσωπική να την αποσύρουμε και να βάζουμε την ευθύνη στους άλλους. Αφού ο παπάς είναι έτσι, εγώ τι θα κάνω. Μα είπε ο Χριστός ότι ακολουθείς τους παπάδες που είναι παλιά άνθρωποι. Αυτόν ακολούθα. Και άμα ακολουθείς αυτόν, θα βρεις και τους ανθρώπους τους σωστούς που είναι πλήθος. Εγώ να σου πω κάτι εξομολογητικά. Τρεις φορές, είναι η τρίτη φορά που έρχομαι στην Κύπρο. Το λέω και με συγκίνηση, ας πούμε, το ξαναλέω πάλι. Και θα το ξαναλέω πάντοτε. Την πρώτη φορά που ήρθα, βρήκα πολύ διαφορετικά τα πράγματα στην Κύπρο μας από ό,τι σήμερα. Τη δεύτερη φορά, πιο διαφορετικά. Τώρα ξέρετε τη χαρά που έχω. Όπου να πάω, βλέπω ανθρώπους να γεμίζουν τις εκκλησίες σας φυκτικά. Εδώ εσάς να κάνετε αυτή τη συγκέντρωση. Πότε έρχεσαι αυτή τη συγκέντρωση? Πριν από ένα χρόνο την είχατε, Γέροντα? Φέτος την έρχεστε. Λοιπόν, βλέπετε, αυτό το πράγμα τι είναι. Μην κοιτάζετε τους κακούς φορείς των θεσμών. Τους θεσμούς κοιτάζετε. Ένας Κύπρος δεν είναι καλός Κύπρος. Φταίει η Κύπρος μας να την δώσουμε στους Τούρκους? Έτσι είναι. Καταλαβες. Πάντοτε η Εκκλησία μας είναι ο Χριστός, ο αιώνιος Χριστός, παρατηνόμενος στους αιώνας. Ο Χριστός μένει αναλύωτος. Εάν εμείς υφιστάμε τα τροπές, δεν φταίει ο Χριστός. Εμείς φταίμε, διότι δεν προσέχουμε στη ζωή μας. Και γι' αυτό είπα πρωτήτερα ότι πρέπει να αναρμονίζουμε το δόγμα μας με το ήθος μας. Όχι άλλο να πιστεύουμε και άλλο να κάνουμε στη ζωή μας, να πράττουμε. Τότε είμαστε μία μίξη άμυκτος. Άλλο? Ναι.
1: Μπορείτε να μας πείτε για την καθημερινότητα του μοναστηριού με τον αγώνα και την ακολουθία του μοναστηριού?
0: Είσαι παντρεμένος? Αχ, τότε να σου πω. Στην κλίμακα θυμάστε τι λέει ο Άγιος Ιωάννης. Πώς μοναχής, αγγελική πολιτεία. Πώς διακοσμικής, μοναχική πολιτεία. Πάντοτε, αδελφοί, η μοναχική πολιτεία αποτελούσε ένα πόλο έλεξιος και ένα οδηγητικό σημείο, ένα κατευθυντήριο σημείο για τους χριστιανούς όλων των εποχών, από τότε που εμφανίστηκε μέχρι σήμερα. Είναι συγκινητικό αυτό. Και χαίρομαι γιατί τώρα τελευταία στην Κύπρο μας αναβιώνει αυτός ο μοναχικός θεσμός. Οι καιρικές και ιστορικές περιστάσεις και ταλαιπωρίες που υπέστη το νησί μας δεν επέτρεψαν να οργανωθεί όπως έπρεπε ο μοναχισμός και να βιωθεί. Τώρα δόξα τω Θεώ βλέπω ότι παντού σε όλη την Κύπρο υπάρχει μια εντονότητη στροφή προς το μοναχισμό. Όχι ότι όλη η Κύπρο θα γίνεται μοναχή, αυτό είναι εκ των πραγμάτων αδύνατον. Διότι και η μοναχική ζωή είναι κλήση Θεού, προσωπική κλήση και ανταπόκριση στην κλήση αυτή που μας κάνει ο Θεός στον καθέναν. Βέβαια είναι γενική κλήση, αλλά προσωπική επιλογή. Και χαίρομαι διότι πολλοί μέσα στον κόσμο έχετε σαν πρότυπό σας τους μοναχούς και χαίρομαι διότι έχετε μέσα στη ζωή σας σαν στόχο να πλησιάσετε στον Χριστό ζώντας κάπως μοναχικά. Να πούμε την αλήθεια, το Ευαγγέλιο είναι για όλους μας. Και για τους καλογύρους και για τους κοσμικούς. Ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι η μοναχή τη δεν φέρουμε από τους κοσμικούς, απλώς την παρθενία. Όλα τα άλλα είναι κοινά. Ό,τι απαιτεί ο Χριστός από ένα καλόγυρο, τον απαιτεί και από εσάς. Μόνο ότι στην παρθενία δεν φέρουμε. Αυτό είναι η ειδοποιώση διαφοράς μας. Αλλά η αγάπη των ανθρώπων είναι πολύ. Σας είπα πρωτήτρα, μας αγαπάτε όχι επειδή εμείς αυτοί αξίζουμε την αγάπη σας, αλλά γιατί είμαστε φορείς ενός θεσμού αιωνόβιου, ενός θεσμού θείου. Η ζωή μέσα στο μοναστήρι είναι μια ζωή ήσυχη. Η ζωή μέσα στο μοναστήρι είναι μια ζωή αμέριμνη. Η ζωή μέσα στο μοναστήρι είναι μια ζωή χαράς. Λέει η παροιμία ότι βαριά η καλογερική. Εγώ σας λέω, αδελφοί, ότι πολύ βαρύτερος είναι ο κόσμος μέσα η κοσμική ζωή. Εμείς δεν έχουμε τις μέρημνες που έχετε εσείς. Θα κοιμηθούμε, θα σηκωθούμε, το πιάτο μας δεν είναι γεμάτο, πολύ ο τρόπος, ο λόγος. Δεν έχουμε ούτε μέρημνες για τα οικονομικά μας, ούτε μέρημνες για το επάγγελμά μας, ούτε μέρημνες να πάρουμε ρούχα για τη γυναίκα μας, ούτε για τα παιδιά μας που θα αρρωστήσουν, ούτε την πεθερά μας που θα μας γκρινιάζει, ούτε τους άλλους που θέλουν να χωρίσουμε τα χωράφια μας. Δεν θα τα έχουμε αυτά όλα. Είμαστε ντουγρού που λέμε, κατευθείαν βάλαμε στόχο για τον ουρανό. Μόνο έχουμε να παλέψουμε με τον εαυτό μας και με τον διάβολο. Ενώ εσείς έχετε και τους άλλους δίπλα σας. Εμείς μέσα στο μοναστήρι και να θέλεις να πέσεις, είναι δύσκολο η πτώση, διότι ο άλλος δίπλα θα σε στηρίξει. Μπορώ εγώ να μην αγρυπνήσω όταν δίπλα μου ακούω τον άλλον, του κουντούκου όλη τη νύχτα 9 ώρες να κάνει μετάνες και να ακούω το κλάμα του αδελφού. Ένα στίχος μας χωρίζει, δεν έχουμε εκεί ηχομόνωση. Και από πάνω και από κάτω, από τέσσερις μεριές, σταυροειδώς, δεχόμαστε το ακουστικό μήνυμα, πιάνουμε τα μηνύματα. Λοιπόν, για να θέλει κανείς να ξεφύγει, δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι έτσι διευθυντημένη η ζωή από τη σοφία των πατέρων, από την πείρα της Εκκλησίας. Η ζωή μας στο μοναστήρι, ιδίως στο Άγιον Όρος, είναι χωρισμένη σε 2-12 ώρα, στο ημερήσιο και στο νυχτερινό. Όπως ξέρετε, εμείς στο Άγιον Όρος δεν έχουμε το ωρολόγιο του το εδώ. Τώρα εδώ βλέπω, λέει 9 παρατέταρτο. Εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή 3 παρατέταρτο, νυχτερινή, 2-12 ώρα. Όταν βασιλεύει ο ήλιος είναι 12. Και μετά από τη δύση του ήλιου, 12 και 1, 12 και 5, 12.30, 1 νυχτερινή, 2 νυχτερινή, 6 ώρα νυχτερινή που λέμε, είναι τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, τώρα αυτή την ώρα οι πατέρες οι περισσότεροι έχουν ξυπνήσει στο μοναστήρι. Μόλις βασιλεύει ο ήλιος, μετά το απόδειγμα, πάνε κάμουν τον κανόνα, ένα μικρό κανόνα πριν από την κατάκληση, πέφτουν, ξεκουράζονται άλλους 2 ώρες, άλλους 3 ώρες, άλλους 4 ώρες, ανάλογα με την υγεία, με την δυνατότητα τη σωματική, με τον κόπο της ημέρας. Και μετά, σύμφωνα με την ευλογία του Γέροντα, σηκωνόμαστε τώρα στις 3 ώρες. Οι περισσότεροι πατέρες, το πλήστο των πατέρων, θα σηκωθούν. Θα αρχίσουν μετά τις μετάνοιες, το κομποσχοινάκι, τη μελέτη, την ωραία προσευχή, ώσπου να έρθει η ώρα στις 3 το πρωί που θα χτυπήσει η καμπάνα να πάμε στην εκκλησία να κάνουμε την κοινή μας ακολουθία. Διότι δεν είμαστε μόνο πρόσωπα. Πρόσωπα δεν γινόμαστε μόνοι μας, γινόμαστε δια της εκκλησίας πρόσωπα. Πάμε στην εκκλησία και ανάλογα με την εορτή που έχουμε, κάνουμε και την ακολουθία μας. Τις Κυριακές πάμε 5 ώρες και τις γιορτές, τις καθημερινές πάμε 3 και 4, 3 και μισή, ανέχει δοξολογία κλπ. Ανάλογα με τις τυπικές απαιτήσεις της ημέρας. Μετά γυρίζουμε στο κελάκι μας, αυτό πάει γύρω στις 6 ώρα το πρωί, 6.30, και όσοι μεν αγρύπνησαν, ξεκουράζονται 2 ώρες και στις 8 ώρα τυπάει η τράπεζα. Πάμε πρώτα κάνουμε την παράκληση στην Παναγία μας, αφού είμαστε στο περιβόλι της εκεί, να την ευχαριστήσουμε και να την παρακαλέσουμε. Μετά πάμε στην τράπεζα και αμέσως όλη η μέρα από τις 8.30, 9 παρά μέχρι στις 3 το απόγευμα είναι η ώρα των διακονημάτων. Άλλος θα πάει στον κήπο, άλλος θα πάει στο στάβλο, άλλος θα πάει στο βουνό, άλλος θα πάει κατεβεί κάτω στη θάλασσα, άλλος θα πάει στο γραφείο, άλλος θα βοηθήσει στο αρχονταρίκι, άλλος στο νοσοκομείο και ούτω καθεξής. Κάνουμε τα διακονήματά μας, τα οποία μας φέρουν σε μια κοινωνία με τους αδελφούς. Έχουμε κατηδίαν κοινωνία με τον Θεό στο κελί, κοινή προσευχή, ως σώμα της Εκκλησίας μας, φανέρωση αυτού του μυστηρίου του σώματος της Εκκλησίας στο ναό και μετά διακονία των αδελφών και του Θεού δια των αδελφών, δια της διακονίας των αδελφών. Και έτσι πάλι έρχεται η ώρα του Εσπερινού, πάμε στον Εσπερινό, πάμε στην τράπεζα, κάνουμε το αποδειγμό μας και μετά πάλι από την βλέπεις τα πράγματα λίγο υψηλότερα. Ανεβαίνεις δεύτερα, λίγο υψηλότερα. Τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φτάνεις και λες πώς έφτασε εδώ επάνω, δεν καταλαβαίνεις. Προχωράς και έχεις μια διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων, μια διαφορετική θεώρηση της σχέσης σου με τον Θεό, μια διαφορετική θεώρηση του κόσμου, μια διαφορετική θεώρηση όλων των πραγμάτων. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα δεν μας αφήνει να έχουμε τη ρουτίνα. Είναι όντως, όπως λέει ο Άγιος Θεόδωρος, ο Στοδίτης στους Αναβαθμούς της Ερημικής, μακαρία ζωή αστή, ενώ εσύ είσαι ζωή μέσα στον κόσμο. Όπως μου έλεγε ένας ανώτατος δικαστής από την Αθήνα, ήρθε και κουβεντιάζαμε, είχε θέματα ο καημένος και μου λέει: «Αχ, παππούλη μου», λέει, «να μην γνωρίσω τη μοναχική ζωή πριν παντρευτώ. 7 παιδιά, ευλογημένα παιδιά έχει», μου λέει, «αλλά για την μικράν κοσμικήν οδύνην πληρώνομεν μεγίστην», με συγχωρείτε, «για την μικράν κοσμικήν ειδονήν πληρώνομαι φόρον μεγάλης οδύνης». Έτσι είναι. Την ειδονή μέσα στο, σε περιληπτική σημασία όλα τα πράγματα του κόσμου. Ενώ εμείς οδυνόμεθα λίγο στην αποταγή μας, αλλά μετά έχουμε άφατον ειδονή, σταυρική ειδονή. Αλλά αυτά είναι πράγματα βιωματικά. Άλλο. Ναι.
1: Πατέρα Αθανάση, ήθελα να μου πείτε για την λέξη ανταγωνισμός. Το ότι βάλει πάρα πολύ, τουλάχιστον πιστεύω, ότι οι κοινωνίες περισσότερο από άλλες χώρες. Για εμάς του Θεού. Μας αναγκάζει αναγκαστικά να περάσουμε από ένα λούτσι που ορίζουν κάποιοι άλλοι. Άλλη ηλικία.
0: Άκου να σου πω, αδελφέ μου. Ναι, άκου να σου πω, αδελφέ μου. Εμείς σαν χριστιανοί δεν πρέπει να έχουμε ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός γίνεται σε άτομα, όχι σε πρόσωπα. Εμείς θα έχουμε άμυλα αγαθή, όπως μας λέει ο Κύριος. Να βλέπουμε τον άλλον, όχι με φθονή διάθεση. Η λέξη ανταγωνισμός εμπεριέχει μέσα της φθόνο, εμπεριέχει μέσα της ζήλια, επομένως εμπεριέχει μέσα της δαιμονικό στοιχείο. Ενώ ο Χριστός μας δεν θέλει το δαιμονικό στοιχείο, θέλει να μας κάνει μετόχους μικρούς θεούς, μικροθεούς. Γι' αυτό μας λέει να έχουμε την αγαθή άμυλα, ο ένας με τον άλλον, να αγωνιζόμαστε, να βοηθιόμαστε. Πώς συμβαίνει μέσα στο μοναστήρι? Θα δω ένα αδελφό, είναι αδύνατος στο διακόνημά του. Δεν θα τον δώσω μία κατά κέφαλα να πάει χαμηλότερα από ό,τι είναι. Θα τον βοηθήσω από κάτω, ούτως ώστε να υψωθεί παραπάνω ο αδελφός μου, παραπάνω ένα πόντο από μένα. Να τον κάνω ανώτερό μου. Αυτό είναι ιδίωμα της κοινωνίας της σημερινής, της ηλιστικής κοινωνίας, της ηλιστικής θεώρησης της ζωής και όλων των πραγμάτων και του βίου. Αν έχουμε εμείς Χριστόνων, είμαστε Χριστόνοες, είναι αδύνατον να φερθούμε στον άλλον με αυτόν τον τρόπο τον ανταγωνιστικό. Θα προτιμούμε πάντοτε να υποβιβασόμεθα, να υφιστάμεθα, παρά να πατούμε επιπτωμάτων για να φανόμαστε. Γιατί αυτή η προσπάθεια να φαινόμαστε ανταγωνισμός είναι ένα δείγμα άκρα του εγωισμού. Να ανταγωνιστώ, να τον κάνω τον άλλον, να φανώ. Δηλαδή να μου πούν μπράβο. Τι κέρδισες, πόσοι πήραν τα μπράβο, 2 μέτρα γης πήρα στο τέλος. Όταν έχεις αυτό το στόχο της Βασιλείας του Θεού, τότε ούτε ανταγωνισμός σου πάει, ούτε τίποτα. Σου είπα, προτιμάς εσύ να γίνεις, πώς να το πούμε, τάπητας που θα περάσει πάνω αδελφό σου, παρά να υψωθεί ο εγωισμός. Γι' αυτό μην λέτε ποτέ θα ανταγωνιστούμε. Θα μιληθούμε μάλιστα. Και μάλιστα στα πνευματικά. Γιατί στα υλικά βλέπετε ανταγωνισμός τι φέρει. Παίρνει μια γειτόνισσα καλά επίπλα, βλέπει άλλη, ζηλεύει. Να πάρω κι εγώ να την περάσω. Και αν την περάσεις, να είναι ευλογημένο. Πέρε άλλο αυτοκίνητο, να το αλλάξει το αυτοκίνητο. Επειδή κι ας είναι και μια εβδομάδα αυτοκίνητο. Να ξεπεράσει, να δείξει ότι έχει περισσότερα χρήματα. Τι μα το ξέρει είναι αυτά. Γιατί έλεγε ο Απόστολος Παύλος, έχοντες τροφάς και σκεπάσματα, τούτε θα και στισόμεθα. Α, ένα ρασάκι. Πώς ήρθαν από εδώ αδελφοί, ας πούμε, και ιερείς και λαϊκοί. Πάτε να σας κάνουμε ένα δώρο, σας πάρουμε ένα ράσο, σας πάρουμε ένα ρολόι. Να, ρολόι το έχω. Μα λέει, δεν είναι ηλεκτρονικό. Τι θέλω το ηλεκτρονικό, αυτό δεν με φτάνει. Αν πάει είμαι κι εγώ, αυτό να βάλω και τηλεόραση το τέλος στο κελί μου, να είμαι σύγχρονος. Τι θα θέλει, με φτάνει το ρολόι, ναι, να κάνουμε τη δουλειά μου. Σε πάρουμε ένα ράσο. Ε, και το ράσο. Μα λέει, είναι λίγο ξυλωμένο. Λέω, σαν πω θα πάω να γίνω γαμπρός. Τι λέω, εσύ πω, ας είναι και λίγο ξυλωμένο. Δηλαδή, θέλω να σας πω αυτό το πράγμα. Ότι σας παρουσιάσω τον εαυτό μου σαν πρότυπο. Δεν είμαι, ξέρω ότι δεν είμαι πρότυπο. Δεν είμαι, μπορώ να σας παρουσιάσω τον εαυτό μου σαν πρότυπο. Αλλά σας είπα, το πρότυπο μας είναι ο Χριστός. Αλλά έτσι πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας. Αν θέλουμε να απαλλαγούμε από τα άγχη. Ο ανταγωνισμός στην ψυχή την αγχώνει τόσο πολύ, παιδιά, που δεν μπορεί να αντέξει. Και σπάει, σπάει. Πόσο θα ανταγωνίζει, θα ανταγωνίζει. Έχουμε όλοι μας εκ φύσεως ορισμένες δυνατότητες. Και πάμε να περάσουμε, ας πούμε, το όριο, να περάσουμε την πράσινη γραμμή. Πώς θα περάσουμε σφεδόνα την πράσινη γραμμή, θα σε γυρίσει ο Τούρκος από εκεί. Έτσι κάνουμε κι εμείς. Πάμε να περάσουμε τον εαυτό μας και βάζουμε στον εαυτό μας βάρη περιτά. Και τι κερδίζουμε στο τέλος, καταστραφόμαστε. Πάμε τάχα να ανεβούμε και στραπαταριζόμαστε. Άλλο. Ναι.
2: Μπορείτε να ρωτήσετε για την εξομολόγηση.
0: Για την εξομολόγηση.
2: Για τα αισθήματα που
0: λίγο δεν τα τρέ. Πού εξομολογώ εγώ. Άμα βλέπω σκληροκαρδία, κλαίω για τη σκληροκαρδία. Είναι και ο σκοτάδι εκεί στο Άγιον Όρος, όπως εξομολογούμαστε, το έχω επίτηδες έτσι να μην βλέπει ο κόσμος. Ένα καντιλάκι λίγο είναι. Άμα βλέπω μετάνοια, φτεροκοπάει η καρδιά μου. Και δεν λογαριάζω ούτε πείνα, ούτε δίψα, ας περάσουν όσες ώρες θέλουν. Δεν λογαριάζω τον εαυτό μου. Λέω, Θεέ μου, με έβαλε στην υπηρεσία σου. Εγώ είμαι ανάξιος. Τη χάρη σου τρέχει για το επιτραχυλίο που μου έδωκες. Και χαίρομαι. Και στο ένα κλαίω και στο άλλο κλαίω. Είμαι και λίγο κλαψάρης εγώ από τη φύση μου και τα κάνω σαλά τα άστα. Ούτε μπορώ να μιλήσω καμιά φορά, να συγκινηθώ και τα μπερδεύω λίγο εκεί και ξεπερνάει η υπόθεση. Δεν ξέρω εσείς, Γιώργο, τα είστε έτσι. Είναι μεγάλο, παιδιά. Είναι μεγάλο, μεγάλη υπόθεση η προσωπική αυτή σχέση του πνευματικού με τον εξομολογούμενο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δεσμός αγάπης μπαίνει μέσα. Μου λένε πολλές φορές, καμιά φορά, βγαίνω στο μοναστήρι της Ορμήλιας, ξέρετε, είμαι καλογελοσόιο. Η μητέρα μου στην Ορμήλια, καλόγρια, και η αδελφή μου ηγουμένη εκεί, και όλες οι αδελφές και αυτές που είχαμε έρθει εδώ, καημένες που τις κουβαλώ μαζί μου, είμαστε από μικρά παιδάκια μαζί. Λέω, οι 50 από τις 120 αδελφές και οι 25 από τους πατέρες Σιμωνόπετρες είχαμε ξεκινήσει μαζί από τα Τρίκαλα. Εκεί είμαστε μικρά παιδάκια από το δημοτικό, από το γυμνάσιο. Μας έφερε χάρη στο Θεό και ευλογία το γέροντά μας που ήταν νέο παλικάρι, ανέβηκε πάνω στα μετέωρα ως μέσα στη σπηλιά εκεί. Πουλήσαμε κοντά του και με τη χάρη του Θεού από 500 που ήμασταν έγινε το κοσκίνισμα. Πολύ ωραίο όμως, πολύ ομαλό. Εμείναμε 50 μοναρχές. Βγήκαμε από αυτό όλο το συρφετό των παιδιών που ήμασταν. Οι άλλοι παντευτήκαν, κάνουν ωραίες οικογένειες, έχουμε δεσμό εκεί. Και ξέρετε πραγματικά πώς κερδάει η καρδιά μου όταν βλέπω ένα πνευματικό αδελφό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και εδώ στην Κύπρο που ήρθα και είδα, και σας βλέπω τώρα, και μου λένε, αιδωθήκαμε εκεί. Ο εν Χριστώ δεσμός είναι ένα μυστήριο πραγματικά. Ένα μυστήριο. Έλεγα προχθές σε μια οικογένεια που είχαν κάποια προβλήματα κληρονομικά. Μια χαρά άνθρωποι είστε, βρε, τους λέω ευλογημένοι. Τι τώρα, αν πάρει μια σκάλα ο ένας και μια σκάλα λιγότερο ο άλλος, τι δεν κερδίσετε. Σήμερα τα έχετε, αύριο μια αρρώστια, τα ξεπουλάς όλα και δεν σου μένει τίποτε. Γιατί δεν αφήνετε την αγάπη να μας διαχέει μέσα μας, τις σχέσεις μας, να ζούσουμε ανθρώπινα. Πώς θα ζήσουμε σε αυτή τη ζωή, γιατί δημιουργούμε προβλήματα. Ενώ στην πνευματική αγάπη δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πέρυσι, πριν κοιμηθεί ο Μακαρίτης, ο γέρο Σοφρόνιος του Έσεξ, ξέρετε γι' αυτόν τον νέο μέγα γίγαντα. Των πρίτανη των πατέρων των συγχρόνων και γερόντων, ζήτησε το γέροντά μας να πάει να εξομολογηθεί από το 80 μέχρι που εκοιμήθηκε και εξομολογείται στο γέροντα και ο γέροντας εκείνον. Και πηγαίναμε πολύ τακτικά, είχα τη μεγάλη ευλογία να το γνωρίσω και είχα πολλές εμπειρίες κοντά του. Και πήγαμε και την ώρα που μας αποχαιρετούσε, το λέει με γέροντα, καλή εντάμωση. Λέει, εις την γη, νομίζω η τελευταία φορά κατά την οποία συναντώμεθα. Αλλά εις των ουρανών ατελεύθητος θα είναι η αγάπη. Διότι η αγάπη του Χριστού έχει αρχήν και δεν έχει τέλος. Διότι η αγάπη είναι ο ίδιος ο Κύριος.

Ντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Κεφάλαιο 2. Ο ορθολογισμός στην εποχή μας. Η λογική στην πνευματική ζωή. Γέροντα, τι θέση έχει η λογική στην πνευματική ζωή? Ποια λογική? Η κοσμική λογική? Αυτή η λογική δεν έχει καμία θέση στην πνευματική ζωή. Μπαίνουν οι άγγελοι, οι άγιοι από το παράθυρο, τους βλέπεις, μιλάς μαζί τους και μετά φεύγουν. Αν πας να τα εξηγήσεις αυτά με τη λογική, δεν γίνεται. Στην εποχή μας που έχουν αυξηθεί οι γνώσεις, δυστυχώς η εμπιστοσύνη μόνο της λογικής κλώνησε την πίστη από τα θεμέλια και γέμισε τις ψυχές από ερωτηματικά και αμφιβολίες. Γι' αυτό στερούμαστε τα θαύματα, γιατί το θαύμα ζείται και δεν εξηγείται με τη λογική. Αντίθετα, η πίστη στο Θεό τραβάει τη θεϊκή δύναμη και αναποδογυρίζει όλα τα ανθρώπινα συμπεράσματα. Κάνει θαύματα, ανασταίνει νεκρούς και αφήνει με το στόμα ανοιχτό την επιστήμη. Όλα τα πράγματα της πνευματικής ζωής εξωτερικά φαίνονται ανάποδα. Αν δεν αναποδογυριστεί κανείς το κοσμικό του φρόνημα, να γίνει πνευματικός άνθρωπος, αδύνατον είναι να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού που μας φαίνονται παράξενα. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού με την εξωτερική εμπιστοσύνη, μοιάζει με ανόητο που θέλει να δει τον παράδεισο με το τηλεσκόπιο. Η λογική κάνει πολύ κακό. Όταν κανείς πάει να εξετάσει με αυτή τα θεία, τα μυστήρια και τα θαύματα. Οι καθολικοί με τη λογική τους έφτασαν να εξετάζουν τη θεία κοινωνία στο χημείο για να δουν αν πράγματι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Οι Άγιοι όμως με την πίστη που είχαν συχνά έβλεπαν σάρκα και αίμα στην Αγία Λαβίδα. Σε λίγο θα φτάσουν να περάσουν και τους Αγίους από τις ακτίνες και να διαπιστώσουν την αγιότητά τους. Πέταξαν το Άγιο Πνεύμα, έβαλαν τη λογική τους και τώρα ασχολούνται με τη λευκή μαγεία. Σε έναν καθολικό που είχε καλή διάθεση, έκλαιγε ο καημένος, είπα: «Μια από τις σπουδαιότερες διαφορές που έχουμε είναι και αυτή. Εσείς αναπτύξατε τον ορθολογισμό και γενικά τον ανθρώπινο παράγοντα. Με τη λογική σας περιορίζετε τη θεϊκή δύναμη, γιατί την Θεία Χάρη την πετάτε στην άκρη. Εσείς τον αγιασμό ρίχνετε συντηρητικό, για να μην χαλάσει. Εμείς τα χαλασμένα ρίχνουμε αγιασμό και γίνονται καλά. Πιστεύουμε στη χάρη που αγιάζει και ο αγιασμός κρατάει και 200 και 500 χρόνια. Δεν χαλάει ποτέ». Μπαίνει δηλαδή γέροντα η λογική, ο ορθός λόγος πριν από το Θεό? Μήπως, παιδί μου, δεν μπαίνει η λογική, αλλά η υπερηφάνεια? Στην ουσία, αυτή η λογική είναι βλαμμένος λόγος, όχι ορθός. Η υπερηφάνεια είναι λογική βλαμμένη. Λογική που έχει εγωισμό, έχει και δαιμόνιο φωλιασμένο. Όταν μπαίνει αυτή η λογική στην ενέργειά μας, δίνουμε δικαίωμα στο διάβολο. Και όταν γέροντα, ένας πνευματικός άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει έναν πειρασμό και τότε δεν χωράει καθόλου λογική, τότε ας κάνει ό,τι μπορεί ανθρωπίνος και ό,τι δεν μπορεί ας το αφήσει στο Θεό. Είναι μερικοί που προσπαθούν να τα πιάνουν όλα μόνο με το μυαλό, σαν αυτούς που θέλουν να κάνουν νοερά προσευχή με το μυαλό. Σφίγγουν το κεφάλι για να συγκεντρωθούν, πονάει μετά το κεφάλι. Αν αντιμετώπιζα εγώ έτσι τα θέματα που έχω να αντιμετωπίσω κάθε μέρα, νομίζεις ότι θα μπορούσα να τα βγάλω πέρα? Αλλά κάνω ό,τι μπορώ ανθρωπίνος και μετά τα αφήνω στο Θεό. Ο Θεός, λέω, θα δείξει, θα φωτίσει τι πρέπει να γίνει. Πολλοί αρχίζουν. Και πώς θα γίνει αυτή η δουλειά και τι θα γίνει με εκείνο ή με το άλλο? Και με το παραμικρό τους πονάει το κεφάλι. Όταν κανείς προσπαθεί να τακτοποιήσει τα πράγματα μόνο με τη λογική, ζαλίζεται. Πρέπει να βάλει το Θεό μπροστά από κάθε ενέργειά του. Να μην κάνει δουλειά χωρίς να εμπιστεύεται στο Θεό, γιατί μετά αγωνιά και κουράζει το μυαλό και νιώθει άσχημα ψυχικά.
«Γέροντα, έχετε πει ότι δεν φτάνετε σε κατάσταση υπερέντασης. Πώς γίνεται αυτό?» «Ναι, δεν φτάνω, γιατί δεν αντιμετωπίζω τα πράγματα με το μυαλό. Εμένα αν πονέσει το κεφάλι μου, θα πονέσει ή από κρύωμα ή από υπόταση. Και έχω τόσα να αντιμετωπίσω. Κάθε μέρα έχω αυτούς που έρχονται με τα θέματα τους, με τον πόνο τους. Σκέφτομαι αυτούς που πέρασαν με τα διάφορα προβλήματά τους, τους αρρώστους κτλ. Κι αν γίνει κανείς καλά, δεν λέει ότι έγινε καλά, να χαρώ και λίγο, αλλά συνεχίζω να έχω την έννοια μου και γι' αυτόν. Πώς μπορεί γέροντα ένας μοναχός να τακτοποιεί σωστά το λογισμό του για να μην κουράζεται με τη λογική?» «Να τον τακτοποιεί με την πνευματική λογική, όχι με την κοσμική λογική. Να γυρίσει το κουμπί στην πνευματική συχνότητα, να σκέφτεται πνευματικά και η τοποθέτησή του να είναι πνευματική. Ακόμη και σε ένα λαϊκό που είναι πνευματικός άνθρωπος, δεν έχει καμία θέση η κοσμική λογική. Η κοσμική λογική είναι για έναν καλό άνθρωπο που δεν πιστεύει». «Γέροντα, πώς εννοείτε την πνευματική τοποθέτηση?» «Πνευματική τοποθέτηση είναι να χαίρεσαι με τα αντίθετα από αυτά με τα οποία χαίρονται οι κοσμικοί. Να χαίρεσαι όπως λόγου χάρη δεν σου δίνουν σημασία. Μόνο με τα αντίθετα των κοσμικών επιδιώξεων θα κινηθούμε στον πνευματικό χώρο. Χρήματα θέλεις? Δώσε και το πορτοφόλι. Θρόνο θέλεις? Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί». «Εμείς γέροντα, τι ποσοστό λογικής έχουμε?» «Εσείς θέλετε ξεβίδωμα. Να ευχηθώ να σας γίνει της αγάπης το ξεβίδωμα, που είναι θεία τρέλα, γιατί αλλιώς καλύτερα είναι αυτοί που πάνε στο λεμπέτι παρά αυτοί οι χριστιανοί που έχουν τον ορθολογισμό, δηλαδή την υπερήφανη λογική. Η κοσμική λογική βασανίζει τον άνθρωπο». «Γέροντα, νιώθω την καρδιά μου σαν πέτρα. Τι θα γίνει με τη σκληροκαρδία?» «Εσύ δεν έχεις σκληροκαρδία, αλλά μυαλοκαρδία. Όλη η καρδιά σου μαζεύτηκε στο μυαλό και δουλεύει τώρα μόνο το μυαλό. Αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια. Μπορεί να πάει η καρδιά στη θέση της». «Πώς?» «Κάθε μέρα να διαβάζεις ένα κανόνα από το Θεοτοκάριο. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο για να δουλέψει η καρδιά. Έχεις καρδιά, αλλά τη σκεπάζει η λογική. Έχεις ξεσηκώσει το ευρωπαϊκό τυπικό, την ευρωπαϊκή νοοτροπία. Προσπαθείς τυπικά να είσαι σε όλα εντάξει. Αν ήσουν Ευρωπαίος υπάλληλος, θα ήσουν τύπος και υπογραμμός. Στην ώρα σου εντάξει, στη δουλειά σου εντάξει. Θα σε είχαν όλοι για υπόδειγμα. Αν τη συνέπειά σου την διαθέσει στα πνευματικά, θα κάνεις άλματα πνευματικά, θα φτάσεις στον παράδεισο σύντομα. Αλλά βλέπεις, το ευρωπαϊκό πνεύμα με τη λογική τραβάει για το φεγγάρι και όχι για το Θεό. Τώρα κινείσαι όπως στις υπηρεσίες. Στην πνευματική ζωή όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Χρειάζεται απλότητα, να κινείσαι απλά και να έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό». «Πώς θα αποκτήσω, γέροντα, αυτή την απλότητα?» «Να ανοίξω το κεφάλι και να βάλω μυαλό παλιάς εποχής. Να μπει στην απλότητα του γεροντικού για να γνωρίσεις την πνευματική επιστήμη, η οποία ανεβάζει και ξεκουράζει την ψυχή, και τότε το κεφάλι δεν πονάει. Η λογική φασανίζει τον άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη λέω, αυτό πρέπει να γίνει έτσι και το κάνω γιατί πρέπει να γίνει. Δεν το κάνω δηλαδή με την καρδιά, αλλά γιατί μου το υπαγορεύει η λογική. Η λογική λέει άλλα και η ευγένεια λέει άλλα. Πρέπει να παραχωρήσω τη θέση μου. Δεν το λέει όμως η καρδιά. Άλλο είναι να σκυρτήσει η καρδιά και να παραχωρήσω από αγάπη τη θέση μου. Τότε θα νιώσω χαρά. Να μην υπάρχει ο εαυτός μας στην ενέργειά μας. Να μην ζητούμε τη δική μας ανάπαυση. Αυτό εμποδίζει να έρθει ο Χριστός. Να κοιτάζει κανείς τι αναπαύει τον άλλον.
Η πραγματική ανάπαυση γεννιέται από την ανάπαυση του άλλου. Τότε αναπαύεται και ο Θεός τον άνθρωπο και ο άνθρωπος πάβει να είναι άνθρωπος, θεώνεται. Αλλιώς δουλεύει μόνο το μυαλό και τότε όλα είναι σαρκικά, ανθρώπινα. Η κοσμική λογική κουράζει το μυαλό και αποδυναμώνει τις σωματικές δυνάμεις, περιορίζει την καρδιά, ενώ η πνευματική λογική της δίνει ευρύτητα. Το μυαλό όταν χρησιμοποιείται σωστά μπορεί να κεντήσει την καρδιά και να τη βοηθήσει. Όταν ο νους πάει στην καρδιά και συνεργαστεί με την καρδιά, κάθε ενέργεια που κάνουμε πάβει να είναι μια εργασία μόνο λογική. Η λογική είναι χάρισμα. Τη λογική όμως αυτή πρέπει να την αγιάσουμε. Εγώ γέροντα δεν έχω καρδιά. Έχεις καρδιά. Αλλά μόλις πάει να ενεργήσει, τη φημώνει το μυαλό σου. Να προσπαθήσεις να αποκτήσεις τη λογική της καρδιάς, την πίστη, την αγάπη. Πώς θα το πετύχω αυτό, γέροντα? Πρώτο βήμα, θα κάνεις πορεία διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη ξυπόλυτη. Να πούν ότι τρελάθηκες για να φύγει το μυαλό. Εσύ ευλογημένη τα παίρνεις όλα με μαθηματική ακρίβεια. Αστρονόμος είσαι. Να σταματήσεις να σκέφτεσαι ορθολογικά για να μπορέσεις να κάνεις δουλειά στον εαυτό σου. Γέροντα, τι μελέτη θα με βοηθήσει για να απαλλαγώ από την κοσμική λογική? Να διαβάσεις πρώτα το γεροντικό, φιλόθεο ιστορία ευεργετινό, δηλαδή όχι θεωρητικά βιβλία αλλά πράξη, για να φύγει η κοσμική λογική με το πατερικό απλό πνεύμα της αγιότητος. Μετά να αρχίσεις το Ναβάη Σαάκ, για να μην δεχθείς τον Ναβάη Σαάκ ως φιλόσοφο, αλλά ως θεοφώτιστο.

Η κοσμική λογική αλλοιώνει το πνευματικό αισθητήριο. Οι Άγιοι Πατέρες τα έβλεπαν όλα με το πνευματικό, με το θεϊκό μάτι. Τα πατερικά είναι γραμμένα με το πνεύμα του Θεού και με το πνεύμα του Θεού έκαναν τις ερμηνείες οι Άγιοι Πατέρες. Τώρα δεν υπάρχει συχνά αυτό το πνεύμα του Θεού για να καταλάβουν τα πατερικά. Τα βλέπουν όλα με το κοσμικό μάτι. Δεν βλέπουν πιο πέρα. Δεν έχουν την ευρύτητα που δίνουν η πίστη και η αγάπη. Ο Μέγας Αρσένιος άφηνε τα βάγια μέσα στο νερό χωρίς να το αλλάζει και το νερό μύριζε πολύ. Εμείς πού να καταλάβουμε τι πήγαζε μέσα από εκείνο το βρώμικο νερό? «Μα δεν το καταλαβαίνω αυτό», σου λέει ο άλλος. «Δε στέκεται να δει μήπως υπάρχει και κάτι άλλο, αλλά το αρνείται, γιατί δεν το καταλαβαίνει». Όταν μπαίνει η λογική, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς αυτό το Ευαγγέλιο, ούτε τους Αγίους Πατέρες όταν μιλάνε. Αλλοιώνεται το πνευματικό αισθητήριο και ο άνθρωπος με τη λογική του βγάζει άχρηστα και το Ευαγγέλιο και τα πατερικά και φθάνει να λέει «Τόσα χρόνια ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι άδικα με την άσκηση, την νηστεία κτλ. Αυτό είναι βλασφημία». Ήρθε μια φορά ένας κελιώτης μοναχός στο καλύβι με αυτοκίνητο. «Παιδί μου», του λέω, «τι το θέλεις εσύ το αυτοκίνητο? Δεν ταιριάζει». «Γιατί, γέροντα», μου λέει, «δε γράφει στο Ευαγγέλιο εκατονταπλασίων να λείψετε και ζωήν την αιώνιον?» Το εκατονταπλασίων να λείψετε το λέει και αυτά που χρειάζεται να έχει κανείς. Αλλά πάλι για το μοναχό ταιριάζει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, «ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες». Δηλαδή, τίποτα δεν έχει ο μοναχός, αλλά μπορεί να κάνει κουμάντο στα ταμεία των άλλων, γιατί τον εμπιστεύονται για την αρετή του. Όχι να έχουμε εμείς οι μοναχοί. Βλέπετε, με τη λογική, τι ερμηνείες λανθαμένες μπορεί να δώσει κανείς. Πάντα να ξέρετε, αν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο θείος φωτισμός, συνέχεια οι ερμηνείες που θα δίνει θα είναι όλο θολούρα. Με ρώτησα μια φορά, «Γιατί η Παναγία δεν έκανε θαύμα στην Τίνο και οι Ιταλοί τίναξαν το καράβι Έλλη την ημέρα της μνήμης της?» Ενώ η Παναγία έτσι έκανε μεγαλύτερο θαύμα. Το τίναγμα της Έλλης προκάλεσε την αγανάκτηση των Ελλήνων. Κατάλαβαν οι Έλληνες ότι οι Ιταλοί δεν σέβονται τίποτε και αγανάκτησαν, οπότε μετά τους έδιωξαν φωνάζοντας αέρα. Αλλιώς θα έλεγαν «και αυτοί θρησκεύουν, είναι φίλοι μας». Δεν θα καταλάβαιναν την ασέβεια των Ιταλών και έρχονται τώρα αυτοί με τη λογική τους και λένε «γιατί να μην κάνει θαύμα η Παναγία?» Τι να πεις? Άλλοι ρωτούν, «καλά, την μέτρησαν την φωτιά στη Βαβυλώνα όταν έβαλαν μέσα τους τρεις παιδες και λένε ότι ήταν 49 πύχης?» Μα αφού την πρώτη φορά ήταν 7 μέτρα ύψος η φλόγα και ύστερα έβαλαν καύσιμη ύλη για να γίνει επταπλάσια, 7 επί 7 δεν κάνει 49. Βάζεις κάτι τέτοιο στη φωτιά, βλέπεις έναν ορθολογισμό, μια λογική παράλογη, τελείως έξω από την πραγματικότητα. Μερικοί από τους σημερινούς θεολόγους με κάτι τέτοια ασχολούνται. Παραδείγματος χάρη ρωτούν, «οι δαίμονες που έπεσαν στην θάλασσα ζουν ή πνίγηκαν?» Σημασία έχει το ότι έφυγαν από τον άνθρωπο. Τι σε νοιάζει εσένα τι έγινε? Κοίταξε εσύ να μην δαιμονιστείς και μην ασχολείσαι με το που βρίσκονται τώρα εκείνα τα δαιμόνια. Γέροντα, μερικοί προσπαθούν να συμβιβάσουν το Ευαγγέλιο με την ανθρώπινη λογική. Εξετάζουν το Ευαγγέλιο με αυτή την κοσμική λογική και δεν βγάζουν άκρη. Το Ευαγγέλιο και η κοσμική λογική δεν συμβαδίζουν. Το Ευαγγέλιο είναι η αγάπη. Στη λογική είναι το συμφέρον. Στο Ευαγγέλιο λέει, «αν σε αγαρεύσει κανείς για ένα μίλι, εσύ να πας 2 μίλια». Πού υπάρχει λογική εδώ πέρα? Εδώ είναι μάλλον τρέλα. Γι' αυτό όσοι πάνε να συμβιβάσουν το Ευαγγέλιο με την κοσμική λογική, μπερδεύονται άσχημα.
Υπάρχουν λόγου χάρη διάφορες ομάδες που οργανώνουν φιλανθρωπικά έργα. Μαθαίνουν φερρυπίν ότι κάποιος έπαθε μεγάλη ζημιά, φτώχεινε και έχει ανάγκη από χρήματα. Να το βοηθήσουμε, λένε, αλλά προηγουμένως ας βεβαιωθούμε αν έχει πράγματι ανάγκη. Και πάνε 2-3 να τον εμπιστευτούν για να δουν αν πράγματι έχει ανάγκη. Και βλέπουν, ας υποθέσουμε να έχει πολυτελές σαλόνι και λέει: «Α, έχεις τέτοιες πολυθρόνες, τέτοιο σαλόνι. Αυτός για να έχει τέτοια έπιπλα δεν έχει ανάγκη». Και τη βοήθεια δεν τη δίνουν. Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι ο άλλος πεινάει. Γιατί όταν γίνεται κανείς φτωχός, αυτό δεν σημαίνει ότι από τη μία ώρα στην άλλη αλλάζει ακόμη και τα ρούχα του. Και που ξέρεις αν αυτό το σαλόνι δεν το έχει από παλιά και ο καημένος δεν πρόλαβε να το πουλήσει ακόμη. Ή μπορεί να του το χάρισε κάποιος που έμαθε την ανάγκη της οικογένειάς του. Κρίνουν με τη λογική και μπερδεύονται. Και το Ευαγγέλιο μένει

δικαιοσύνη είναι κατά κανόνα άδικες. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι αγάπη, μακροθυμία, επιοίκεια. Το μικρόβιο της πνευματικής σου αρρώστιας είναι ότι εξετάζεις τα πράγματα με την ανθρώπινη λογική. Το φάρμακο, το δραστικό είναι οι καλοί λογισμοί. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται δεξιά, έχει δηλαδή καλούς λογισμούς, αυξάνει η χωρητικότητα της καρδιάς. Επειδή χρησιμοποιείς πολύ τη λογική, χρειάζεται να προσέξεις πολύ τους λογισμούς σου, γιατί και τα συμπεράσματα που βγάζεις με τη λογική είναι ανθρώπινα και όχι πνευματικά και αγιασμένα. Γέροντα, γιατί πέφτω τόσο συχνά στην κατάκριση? Σε σένα φταίνε τα νομικά που σπούδασες και κρίνεις έτσι. Πολλές φορές ορισμένες σπουδές ή επαγγέλματα καλλιεργούν κατά κάποιο τρόπο μια ξερή λογική. Η λογική είναι η αρρώστια των διανοούμενων. Είναι στο μεδούλι τους. Ενώ έχεις καρδιά, η λογική πάει πιο μπροστά από την καρδιά σου. Είναι μερικοί που έχουν πολύ λογική και κρίσιμο εγωισμό. Δεν παραδέχονται κανένα. Ζητούν το απόλυτο από τους άλλους και όχι από τον εαυτό τους. Αναπαύονται στις αδυναμίες τους και κατηγορούν τους άλλους. Πράγματα πολύ παράξενα. Εξωτερικά είναι σχηματισμένοι. Έχουν φτιάξει δηλαδή ένα εξωτερικό άνθρωπο, γεμάτο υποκρισία, και δεν έχουν ίχνος απλότητος. Αυτή είναι και η διαφορά Ευρωπαίων και Ελλήνων, και όταν λέω Ελλήνων, εννοώ το ορθόδοξο πνεύμα. Τον Ευρωπαίο δεν μπορείς να καταλάβεις πότε μπορείς να τον πλησιάσεις και πότε όχι. Πάντα καλωσόρισες, θα σου πει. Λέει με ένα ψεύτικο χαμόγελο. Ενώ τον Έλληνα τον καταλαβαίνεις. Έχει χαρά, το δείχνει. Έχει μούτρα, το δείχνει και κανονίζεις. Τι φταίει, γέροντα, όταν κανείς κρίνει ανθρώπους, πράγματα και καταστάσεις και μάλιστα ταχύτατα? Κινείται μόνο με τη λογική. Εργάζεται ο εγκέφαλος και αυτό είναι το αποτέλεσμά του. Καλά είναι σε αυτούς που έχουν κάμπος ο μυαλό να πάρει ο Θεός το κατσαβίδι και να το στρίψει λίγο. Όσο αδειάζει το μυαλό, τόσο χάρη γεμίζει ο άνθρωπος. Όταν λέω μυαλό, εννοώ την κρίση την ανθρώπινη, τον εγωισμό, την αυτοπεποίθηση. Από τη στιγμή όμως που θα καταλάβει κανείς ότι δεν έχει σωστή κρίση και πει «έχω κρίση κοσμική», «η κρίση μου δεν έχει θείο φωτισμό και θα κάνω λάθος, γι' αυτό δεν πρέπει να τη χρησιμοποιώ», τότε ο Θεός θα τον φωτίσει, θα γίνει διακριτικός και θα διακρίνει ποιο είναι το σωστό. Ο πειρασμός αχρηστεύει έξυπνους ανθρώπους με την κατόψιν κρίση. Όταν ο άνθρωπος έχει το ανθρώπινο στοιχείο μέσα του, κρίνει ανθρώπινα και εγκληματεί. Πρέπει να φύγει το ανθρώπινο στοιχείο για να γίνει η κρίση του θεϊκή. Η κοσμική κρίση είναι λανθασμένη κρίση. Πόσες αδικίες γίνονται. Πόσες φορές κολλάζεται κανείς. Γι' αυτό πάντα να φέρνετε καλό λογισμό για να εξασφαλίζετε την ψυχή σας. Ο άνθρωπος είναι μυστήριο. Δεν μπορείς να ξέρεις τι κάνει. Μια φορά το Πάσχα, μετά τη Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως, καθίσαμε λίγο σε ένα καλύβι να φάμε τυρί και αυγό. Δίπλα μου καθόταν ένας μοναχός που είναι αγωγιάτης. Μεταφέρει ξύλα. Τον βλέπω, κάνει στην άκρη αυτό που του πρόσφεραν. «Φάε», του λέω. «Καλά, καλά, θα φάω», μου λέει. Τον βλέπω μετά πάλι, δεν τρώει. «Φάε», του ξαναλέω. «Σήμερα Πάσχα είναι». «Ευλόγησον, γέροντα», μου λέει. «Εγώ όταν κοινωνάω, δεν τρώω, στις 2 το απόγευμα θα φάω». Από την προηγούμενη ημέρα νηστικός και θα έτρωγε το απόγευμα. Βλέπεις από ευλάβεια τι έκανε. Και οι άλλοι μπορεί να τον θεωρούσαν έναν απλό αγωγιάτη. Ο άνθρωπος είναι μυστήριο. Και αν σε έβαλα να κρίνεις, να σκεφτείς. Είναι αυτή η κρίση θεϊκή ή είναι γεμάτη εμπάθεια? Είναι δηλαδή ανιδιοτελής ή γεμάτη ιδιοτέλεια? Να μην έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, ούτε στην κρίση σας. Υπάρχει μέσα πολύς εγωισμός. Όταν κανείς κρίνει, υπάρχει εγωισμός. Εμένα να με βάζουν να κρίνω ένα θέμα και ενώ δεν θέλω,
αλλά αναγκάζομαι να το κάνω και παρόλο που κρίνω

Με αδειοτέλεια και αμερόληπτα, όταν πάω να κάνω προσευχή, δεν νιώθω, ας υποθέσουμε, εκείνη τη γλυκύτητα που νιώθω άλλες φορές. Όχι ότι με πειράζει η συνείδησή μου για κάτι, αλλά γιατί έκρινα σαν άνθρωπος. Πόσο μάλλον όταν η κρίση είναι λανθασμένη ή έχει μέσα και τη δικαιολογία ή ανθρώπινα κριτήρια. Είναι μεγάλη υπόθεση η κρίση. Η κρίση είναι του Θεού. Είναι φοβερό. Δεν έχει σημασία αν έχει καλή διάθεση αυτός που είναι στη θέση να κρίνει. Σημασία έχει τι βγάζει με την κρίση του. Χρειάζεται πολύ διάκριση. Φυσικά όλοι οι άνθρωποι έχουν λίγη διάκριση, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς δεν τη χρησιμοποιούμε για τον εαυτό μας, αλλά για τους συνανθρώπους μας, για να μην διακριθούν δηλαδή, για να μην αναδειχθούν. Έτσι, τιμολύνουμε με την κρίση και κατάκριση και την απέτηση να διορθωθούν οι άλλοι, ενώ θα έπρεπε να έχουμε απέτηση μόνον από τον εαυτό μας, που δεν αποφασίζει να πάρει την πνευματική αγωγή στα ζεστά και να κόψει τα πάθη του και να ελευθερωθεί η ψυχή μας και να πετάξει στον ουρανό.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας έγινε το Σεπτέμβριο του 1943. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1943 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ τριών εκπροσώπων της Ρωσικής Εκκλησίας και του Στάλιν. Την επαύριον η Σβένστια ανεκοίνωσε ότι η κυβέρνηση επέτρεπε τη σύγκληση συνόδου προς εκλογή Πατριάρχου. Μετά τρεις ημέρες μια απλή συνέλευση επισκόπων, 19 εν όλο, συνεκεντρούντο δια να εκλέξει τον Πατριάρχη. Ο Μητροπολίτης Σέργιος συνέταξε ένα υπόμνημα περί της πατριωτικής δράσης της Εκκλησίας. Εν συνεχεία προέβησαν εις την εκλογή, η οποία τη συγγύση του Μητροπολίτου Αλεξίου εγένετο διαβοής. Περισσότερον από μια απλή εκλογή επρόκειτο περί της αναγνωρίσεως μιας καταστάσεως. Ο Μητροπολίτης Σέργιος δίφθαινε την Εκκλησία από 17 χρόνων. Εις τας 12 Σεπτεμβρίου ο Πατριάρχης Σέργιος ενεθρονίστη επισήμως. Όπως σημειώσαμε πριν, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς είχε στενή επικοινωνία με τον Πατριάρχη Σέργιο και εκτιμούσε πολύ τις θέσεις του και τη συνετή αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν σε πολλά σημεία άτεκτος και απόλυτος. Δεν δεχόταν την ανευθυνότητα ούτε των κληρικών ούτε των γιατρών. Αν παραδείγματος χάρη κατά τη διάρκεια της εγχείρησης κάποιος γιατρός έκανε κάποια περισκεψία ή του έπεφτε το εργαλείο κάτω, ο Αρχιεπίσκοπος τον παρατηρούσε δρυμύτατα και τον έβγαζε έξω από το χειρουργείο. Παρόμοια και στους ιερείς. Δεν ανεχόταν οποιαδήποτε αμέλεια και ενέργεια που δεν ήταν σύμφωνη με τους ιερούς κανόνες. Ο Πατριάρχης Σέργιος το συμβούλευε στα γράμματά του ή να είναι πιο ελαστικός. Η αλληλογραφία μεταξύ των δύο ιεραρχών συνέβαλε σε ένα μεγάλο βαθμό στην προετοιμασία της Συνόδου των Επισκόπων το Σεπτέμβριο του 1943. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν μεταξύ των 19 επισκόπων που εξέλεξαν τον Πατριάρχη Σέργιο. Συμμετέσχε ενεργά στη σύναξη των κειμένων της Συνόδου και ο ίδιος εξελέγει μόνιμο μέλος της Ιεράς Συνόδου. Ήδη περίοδος της εξορίας του έχει λήξει και μπορεί να εργάζεται πιο ελεύθερα. Στο τέλος του ίδιου μήνα κυκλοφόρησε, έπειτα από διακοπή 8 ετών, το πρώτο τέχος του επισήμου δελτίου της Εκκλησίας. Η επιθεώρηση του Πατριαρχείου Μόσχας, ο Πατριάρχης κάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά να συμμετάσχει στην έκδοση του περιοδικού και η συνεργασία αυτή κράτησε 10 χρόνια. Επειδή η απόσταση Κρασνογιάρσκ-Μόσχα ήταν τεράστια και η παρουσία του στο νοσοκομείο ήταν τελώς απαραίτητη, παρακάλεσε τον Πατριάρχη Σέργιο να τον απαλλάξει από την υποχρέωσή του να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου, οι οποίες ήταν μηνιαίες και κρατούσαν πολλές ημέρες. Ο Πατριάρχης έδειξε κατανόηση και δέχτηκε την παράκλησή του. Την περίοδο αυτή βγαίνει σε δεύτερη έκδοση το περίφημο βιβλίο του «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων», βελτιωμένο και συμπληρωμένο, και η μονογραφία του «Εμπιπλοκές στις μολυσμένες πληγές της μεγάλης ανθρώσης». Ο Σεπτέμβριος του 1943 ήταν ασφαλώς ένα σημαντικότατο σταθμό στην ιστορία της Ρωσικής Εκκλησίας. Η διωγμένη Εκκλησία πήρε μια βαθιά ανάσα. Ο Στρούβε συνοψίζει ως εξής τα ευεργετικά αποτελέσματα της Συνόδου του 1943. Η αποκατάσταση του Πατριαρχείου είχε μεγάλη απήχηση τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της χώρας. Δια τους συμμάχους εσήμαινε ότι η Σοβιετική κυβέρνηση ευάδιζε θαραλέα τον δρόμο της αποκαταλλαγής προς την Εκκλησία, πράγμα που προϊονίζεται ευτυχές στο μέλλον. Στο εσωτερικό της χώρας η Ορθόδοξος Εκκλησία επανέβρισκε ένα αρχηγόν ανεγνωρισμένων υπό της πολιτείας, πράγμα που προοδευτικώς θα οδήγει στην εξαφάνιση των διαφόρων σχισμάτων. Εάν τα σχίσματα της δεξιάς ποσοτικώς ολιγότερον σημαντικά επέζων εις τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και υπό άλλας λαφρέας μορφάς, το μέγα σχίσμα της αριστεράς, η ανανεωθήσα εκκλησία έχανε πλέον και των τελευταίων λόγων υπάρξεώς της.
Η συντριπτική πλειοψηφία των σχισματικών ζήτησα συγγνώμη. Επανεμηθήσε ιεραρχικές διακρίσεις κατά τη διάρκεια του σχίσματος δεν αναγνωρίστησαν ως έγκυροι και οι κληρικοί έγιναν δεκτοί στην Ορθόδοξη Εκκλησία με τον βαθμό των οποίων κατήχων πρώτου σχίσματος. Εν τούτης, όπου εκανονικέ διατάξεις δεν αντιτίθεντο, οι τιούτοι εκ νέου ταχύτατα εχειροτονούντο και αποκαθίσταντο εις των βαθμών των. Μόνον ορισμένε μεμονωμένε προσωπικότητες, όπως ο αρχηγός της Ζώσης Εκκλησίας Αλέξανδρος Βεντένσκι, ειρνήθησαν να συμβιβαστούν για να μείνουν ως ποιμένες άνευ ποιμνίου. Η θρησκευτική αφύπνισης, όλε οι μαρτυρίες το βεβαιώνουν, υπήρξε γενική, μαζική και κουσία. Ο λαός αδιαφόρος ανέμενε στις πόλεις ή στην Ήπεθρον, εις τον βοράν εις τον νότον, προσεφέρθη μόνος του να ξανανοίξει τους ναούς, να τους επισκευάσει προσωρινώς, να τους διακοσμήσει. Τα αντικείμενα της λατρείας, ιερά σκεύη, εικόνες επιμελώς και κρυμμένε υπό των πιστών ευγήκαν από την γη. Εθελουσίως διοργανούντο χοροδίε και έψαλον τας ακολουθίας, αναμένοντας την έλευση ή το πέρασμα ενός ιερέως. Ο λαός ευβιάζεται να δεχθεί τα μυστήρια. Βαπτίσματα καθεκατοντάδας, ενταφιασμοί, γάμοι κατά δεκάδας, διούτως υπήρξε ο ρυθμός της ζωής των ενωριών κατά την περίοδο της κατοχής. Έτσι χάρη στον πόλεμο και εις τας πολλαπλάς συνεπίας του, η Εκκλησία ανέζησε και επανέβρε την θέση της μέσα εις ένα σύστημα το οποίο την απέκλειε. Στο Κρανοσνιάρσκ ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς μένει για λίγο καιρό ακόμη. Η πλάστηκα του πολέμου γέρνει προς το μέρος των συμμάχων. Οι Γερμανοί υποχωρούν στις δυτικές περιοχές της χώρας. Έτσι τα στρατιωτικά νοσοκομεία μεταφέρονται δυτικότερα και οι κρατικές αρχές στέλνουν τον αρχιεπίσκοπο γιατρό στην πόλη Ταμπόφ σχετικά κοντά και νότια της Μόσχας, όπου αναλαμβάνει τη διεύθυνση του νοσοκομείου. Εργάζεται και εδώ πολύ σκληρά. Αν και είναι 67 χρόνων, χειρουργεί 8 με 9 ώρες την ημέρα, κάνοντας 4 με 5 εγχειρήσεις καθημερινά. Παράλληλα, οργανώνει επιστημονικά συνέδρια χειρουργικής, ενώ με πατρικό ενδιαφέρον καθοδηγεί τους νέους γιατρούς. Η εκκλησιαστική διοίκηση τον διευκολύνει και τον μεταθέτει στην Αρχιεπισκοπή Ταμπόφ και Μιτσούρνισκ. Και εδώ τα προβλήματα της τοπικής αρχής εκκλησίας είναι πολλά και δυσεπίλυτα. Στην περιοχή πριν από την Επανάσταση υπήρχαν 110 εκκλησίες. Το 1944 είχαν μείνει μόνο 2, μία στο Ταμπόφ και μία στο Μιτσούρνισκ. Άλλοι νέοι είχαν κρεμιστεί και άλλοι μετατράπηκαν σε αποθήκες, γραφεία, θέατρα κλπ. Ο ναός της Αγίας Σκέπης, ο μόνος που μπορούσε να λειτουργήσει, είχε πάθει τεράστιες καταστροφές. Οι άθεοι είχαν καταστρέψει τις εικόνες και το τέμπλο και τα είχαν πετάξει έξω, ενώ γέμισαν τους τοίχους με βλάσφημες φράσεις. Σε αυτό το ναό λειτουργεί και κηρύττει. Την πρώτη λειτουργία και το πρώτο κήρυγμα έκανε στις 26 Φεβρουαρίου του 1944, είπε μεταξύ των άλλων. 15 χρόνια ήταν κλειστό το στόμα μου. Τώρα όμως μπορώ να ξαναμιλήσω και να κηρύξω το Λόγο του Θεού. Δεχτείτε αυτούς τους λόγους παρηγορίας, φτωχοί και πονεμένοι αδερφοί μου. Είσαστε πονεμένοι γιατί σας λείπει ο Λόγος του Θεού. Οι εκκλησίες μας είναι γκρεμισμένες, σκεπασμένες με στάχτη, ερείπια. Όμως εσείς που βρίσκετε σε αυτό το χώρο, είσαστε ευτυχείς, γιατί έχετε έστω και ένα μικρό ναό που λειτουργεί. Είναι μισογκρεμισμένος και σκοτεινός, αλλά στις καρδιές σας υπάρχει το φως του Χριστού. Χρειάζεται όλοι να προσπαθήσουμε να τον ξαναφτιάξουμε, να τον αγιογραφήσουμε, να τον ανακαινήσουμε και η πίστη μας θα λάμψει με νέα φλόγα. Μεταφέρουμε κάποιες μαρτυρίες του ίδιου και άλλο για την άφηξή του στο Ταμπόφ και την εργασία του στον εκκλησιαστικό και ιατρικό χώρο. Σε ένα γράμμα του στο γιο του γράφει: «Δεν είναι και άσχημη η πόλη. Έχει διατηρήσει εξ ολοκλήρου την όψη της παλιάς επαρχιακής πόλης. Εδώ με υποδέχτηκαν πολύ καλά. Μετά από πρόσκληση του Προεδρείου του Χειρουργικού Συλλόγου, έκανα ομιλία για την οστεομιελίτιδα στο περιφερειακό συνέδριο της στρατιωτικής περιοχής του Ορλόφ. Συμμετέσχουν στο συνέδριο και μίλησαν τιμένως με το Ράσο, το Σταυρό και το Εγκόλπιο». Ο Πολυκνόφ, διδάκτορ ιατρικής, θυμάται τα εξής από αυτό το συνέδριο.
είχε συγκεντρωθεί πολλής κόσμος για το συνέδριο. Από το τραπέζι του συνέδρου σηκώθηκε ο πρόεδρος για να αναγγείλει τον τίτλο της επόμενης ομιλίας. Ξαφνικά άνοιξαν και τα δύο φύλλα της πόρτας και μπήκε στην αίθουσα του συνεδρίου ένας πολύ υψηλού αναστήματος άνδρας με γυαλιά. Τα γκρίζα του μαλλιά έπεφτα μέχρι τους ώμους. Ελαφριά, σχεδόν διάφανη γενιάδα, επαναπαυόταν στο στήθος. Τα χείλη του τα σφιγμένα κάτω από το μουστάκι, τα μεγάλα άσπρα χέρια του μέτραγαν το μαύρο κομποσκίνι. Ο άνθρωπος αυτός προχώρησε με αργό βήμα στην αίθουσα και κάθισε στην πρώτη σειρά. Ο πρόεδρος απευθύνθηκε προς αυτόν και τον παρεκάλεσε να πάρει τη θέση του μεταξύ των συνέδρων. Σηκώθηκε, ανέβηκε στα σκαλοπάτια και κάθισε στην καρέκλα που του πρόσφεραν. Ήταν ο καθηγητής Βαλεντίν. Τα σημαντικά και ιατρικά καθήκοντα είναι πολλά. Από τη μια πλευρά αγωνίζεται με υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανασυγκροτήσει την τοπική εκκλησία και από την άλλη να προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες. Στην ευθύνη του υπάγονται 150 στρατιωτικά νοσοκομεία που το καθένα έχει 500 με 1000 θέσεις. Επίσης παραμένει ιατρικός σύμβουλος σε όλα τα χειρουργικά τμήματα. Όπως πάντα ήταν πρόθυμος να εργάζεται όλο το 24ωρο παρόλο που σε λίγο έκλεινε τα 70 του χρόνια. Γράφει σε άλλη επιστολή του στο γιο του. Φέραμε την εκκλησία της πόλης σε καλή κατάσταση. Η δουλειά στο στρατιωτικό νοσοκομείο πηγαίνει περίφημα. Δεν έχω σχεδόν καθόλου ελεύθερες μέρες. Τα Σάββατα για 2 ώρες δέχομαι στο πολυιατρείο. Στο σπίτι πια δεν δέχομαι, διότι δεν έχω τη δύναμη να ανταπεξέλθω. Όλοι οι ασθενείς και ειδικά οι χωρικοί δεν το καταλαβαίνουν και με λένε άκαρδο αρχιερέα. Στις πολύ δύσκολες περιπτώσεις θα πρέπει να δέχομαι κατ' εξαίρεση. Η γιατρός Δημητρίευνα από το Ταμπόφ περιγράφει το εξής περιστατικό. Κατά την ιατρική επίσκεψη, ένας από τους στρατιώτες του κόκκινου στρατού μίλησε άσχημα στο δεσπότη. Είπε συγκεκριμένα: «Τι κάνει εδώ αυτός ο Μακρυμάλης?» Να όμως τι έγινε. Το ίδιο εκείνο βράδυ ο άνθρωπος αυτός τιμωρήθηκε και νουθετήθηκε. Στις 12 η ώρα τη νύχτα έπαθε πολύ σοβαρή κρίση. Ανήσυχος ζήτησε να δει τον καθηγητή, δηλαδή τον αρχιεπίσκοπο. Ο σεβασμιότατος ήλθε τη νύχτα, πήγε στο θάλαμο του ασθενούς, ο οποίος με δάκρυα στα μάτια κλιπαρούσε και ζητούσε συγγνώμη από τον αρχιεπίσκοπο γιατρό, διότι ένιωθε πως πλησίαζε η ώρα του θανάτου. Ο σεβασμιότατος Λουκάς έδωσε εντολή να ετοιμαστεί το χειρουργείο για άμεση επέμβαση. Ετοίμασαν και τον ασθενή. Ο σεβασμιότατος, ως συνήθως, ρώτησε τον ασθενή αν πιστεύει στο Θεό και του εξήγησε πως δεν θα σώσει ο γιατρός τη ζωή του, αλλά ο Θεός με το χέρι του γιατρού. Ο ασθενής, κλαίγοντας, το απάντησε πως τώρα πιστεύει και πως συνειδητοποιεί ότι αυτή είναι η ανταμοιβή του για το χλεβασμό του επισκόπου. Με την επέμβαση του αρχιεπισκόπου καθηγητή, η υγεία του ασθενούς αποκαταστάθηκε. Τον έσωσε από το θάνατο. Αυτό το περιστατικό επηρέασε όλους τους ασθενείς του στρατιωτικού νοσοκομείου. Από τότε που βρέθηκε στο Ταμπόφ, ο αρχιεπίσκοπος είχε χάσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό την όρασή του. Εκείνες τις άψοχες τομές που κάποτε προκαλούσαν το θαυμασμό του συναδέλφου του δεν μπορούσε πια να τις πετύχει. Γι' αυτό και απέφευγε πλέον να αναλαμβάνει τις δύσκολες περιπτώσεις.

έχουμε συχνά την εντύπωση ότι Άγιος είναι ο αναμάρτητος, ο αλάθητος. Αυτή η αντίληψη είναι πέρα για πέρα λάθος. Η μεγάλη και τρανή του κόσμου τούτου είναι ή μάλλον καταφέρνουν να φαίνονται αλάθητοι και αναμάρτητοι. Σε κάθε λάθος τους, σε κάθε αποτυχία τους, καταβάλουν προσπάθεια να πείσουν τους πάντες ότι αυτό είναι το σωστό. Αρνούνται την παραδοχή του λάθους ή την εξήτηση συγγνώμης για να μην γκρεμιστεί το ειδωλό τους. Γι' αυτό και συνεχώς απομακρύνονται και κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τους άλλους. Δεν ανέχονται το κοίταγμα από κοντά. Ο Άγιος όμως δεν φοβάται κάτι τέτοιο. Γνωρίζει πολύ καλά ότι Άγιος δεν σημαίνει τον αναμάρτητο, τον αλάθητο, αλλά τον μετανοούντα. Γι' αυτό και δεν τρέπεται να παραδεχτεί το λάθος του, να ζητήσει συγχώρεση, να αποκαλύψει τον αμαρτωλό εαυτό του. Αν ένας μεγάλος του κόσμου τούτο έχει να κρύψει πολλά, ο Άγιος δεν έχει να κρύψει τίποτα. Και όσο κοντύτερα κοιτάζεται, τόσο περισσότερο κερδίζει. Γι' αυτό και θαυμάζει κανείς το μεγαλείο της ψυχής του, τη γνησιότητά του. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια παρατηρούμε και στον Αρχιεπίσκοπο Λουκά. Εκδηλώθηκε πολλές φορές μέχρι τώρα και θα το δούμε εναργέστερα στα επόμενα περιστατικά. Μεταξύ των ενωρητών ήταν και ο Ταμίας Φόμι. Ερχόταν στην εκκλησία και διάβαζε τα διάφορα αναγνώσματα. Όμως έκανε πολλά λάθη κατά την ανάγνωση. Ο Αρχιεπίσκοπος τον παρατηρούσε και του σύστηνε να επιμελείται περισσότερο την ανάγνωση για να αποφεύγει τα λάθη. Μετά από αρκετές συστάσεις, βλέποντας ότι ο αναγνώστης δεν βελτιώνεται, τον παρατήρησε έντονα. Ο Αρχιεπίσκοπος εκνευρισμένος κούναγε το βιβλίο και σε κάποια στιγμή άγγιξε τον Φόμι. Αυτός αντέδρασε με το χειρότερο τρόπο. Είπε πως ο αρχιερέας τον χτύπησε και έπαψε να έρχεται στην εκκλησία. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς λυπήθηκε. Θυμήθηκε το «εάν ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, είπαγε πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου». Μετά από λίγες ημέρες φόρεσε το εγκόλπιο του, διέσχισε την πόλη και πήγε να ζητήσει συγγνώμη από τον ενωρίτη. Ο Φόμιν δεν δέχτηκε τον Αρχιεπίσκοπο. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς γύρισε λυπημένος. Δεν σταμάτησε την προσπάθεια. Ξαναπήγε πάλι στον Φόμι ζητώντας συγγνώμη. Και πάλι ο Φόμιν αρνήθηκε. Πέρασε καιρός. Τελικά η αγάπη και η ταπείνωση του Αρχιεπισκόπου έφεραν καρπό, έστω και καθυστερημένα. Ο Ταμίας συγχώρησε τον Αρχιεπίσκοπο λίγες μέρες πριν την αναχώρησή του από το Τάμποβ. Στο Τάμποβ ζούσε και μια δασκάλα, η Σοφία Ιβάνοβνα, γερμανικής καταγωγής και λουθυρανή στο θρήσκευμα. Η μορφή του Αρχιεπισκόπου Λουκά την επηρέασε βαθύτατα και αποφάσισε να γίνει Ορθόδοξη. Ο ίδιος την κατήχησε και τη βάπτισε. Στα τέλη του 1944, σε ένα από τα κηρύγματά του καταφέρθηκε κατά τον Γερμανό. Μεταξύ των άλλων είπε πως οι χτινοδίες των Γερμανών δεν είναι τυχαίες. Η σκληρότητα είναι χαρακτηριστικό του γερμανικού λαού και έχει εκδηλωθεί επανειλημμένα στους προηγούμενους αιώνες. Τα λόγια αυτά πλήγωσαν τη Σοφία Ιβάνοβνα. Πλησίασε τον Αρχιεπίσκοπο και διαμαρτυρήθηκε ευγενικά, θεωρώντας πως ήταν απόλυτος. Ο Αρχιεπίσκοπος την άκουσε σιωπηλός. Λυπήθηκε για την αδιακρισία του. Μερικές μέρες αργότερα, όταν στην εκκλησία είχε συγκεντρωθεί πολλής κόσμος, δεν δίστασε κατά την ώρα του κηρύγματος να επανορθώσει το λάθος του. Ομολόγησε πως έκανε απαράδεκτο λάθος του κηρυγμάτου. Ότι δεν είναι σωστό να μιλάει κανείς για τη σκληρότητα όλων των Γερμανών. Ζήτησε από όσους πληγώθηκαν να το συγχωρήσουν και ότι στο εξής θα σκέφτεται πιο σοβαρά το περιεχόμενο του κηρύγματος του. Όσοι γνώρισαν τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά έλεγαν πως εμπιστευόταν απεριόριστα τους συνανθρώπους του. Ο Αρχιεπίσκοπος του Καλίνιν Ινοκέντιος, ο οποίος διετέλεσε γραμματέας του Αρχιεπισκόπου Λουκά στο Ταμπόφ, θυμόταν. Ήταν πολύ ειλικρινής σε σημείο να γελοποιεί τον εαυτό του. Νόμιζε πως όλοι οι άνθρωποι γύρω του ήταν το ίδιο ειλικρινείς. Όταν έφευγε από το Ταμπόφ, εγώ το συνόδευα στο τρένο μέχρι το Μιτσούρσκ. Είμαστε μόνοι στο κουπέ και με ρώτησε: «Πείτε μου ποιο λάπτωμα μου πρέπει να αποφεύγω». «Να μην εμπιστεύεστε τους συκοφάντες», του είπα. «Σύμφωνα με τα λόγια τους έχετε τιμωρήσει αθώους ανθρώπους». «Ναι», αναρωτήθηκε και μετά από λίγη σκέψη πρόσθεσε: «Αυτό δεν μπορώ να το αλλάξω. Δεν μπορώ να μην εμπιστεύομαι τους ανθρώπους». Συνεχίσει ήταν οι προσπάθειές του για να ανοίξει και ένας δεύτερος ναός. Αποτάθηκε
στον Καρπόφ, εκπρόσωπο της κυβέρνησης, σύμβουλο για τις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Ο Καρπόφ ήταν θετικός, αλλά ο τότε πρόεδρος των Σοβιέτ της περιοχής, ο Κοζικόρφ, αρνούνταν πεισματικά μαζί με το Βόλκορφ. Ο Κοζικόρφ φερόταν σχετικά καλά στον Αρχιεπίσκοπο, πιστεύοντας πως παρασύρθηκε και μπλέχτηκε στη θρησκευτική ρουφήχτρα, όπως έλεγε. Μια φορά τον κάλεσε στο γραφείο του, θέλοντας να εκφράσει την καλή του διάθεση απέναντί του, το ρώτησε: «Πώς θα θέλατε να σας ανταποδώσουμε την εξαιρετική δουλειά που κάνατε στο νοσοκομείο?» Ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε χωρίς δισταγμό: «Ανοίξτε μια εκκλησία στην πόλη». Ο Κοζικόρφ ευνεδιάστηκε: «Α, όχι, αυτό δεν θα το δείτε ποτέ». «Τίποτα άλλο δεν χρειάζομαι από σας», απάντησε ο Αρχιεπίσκοπος και έφυγε από το γραφείο. Ο Κοζικόρφ σε λίγο καιρό πέθανε από καρκίνο του στομάχου. Αν και ήταν τόσο απασχολημένος από τα τοπικά, εκκλησιαστικά και ιατρικά θέματα, δεν πάβει να ενδιαφέρεται και για τα γενικότερα προβλήματα της Εκκλησίας. Συντάσσει τότε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης και ανανέωσης της εκκλησιαστικής ζωής και το υποβάλλει στην Ιερά Σύνοδο. Μεταξύ των άλλων αναφέρει τους τομείς στους οποίους θα πρέπει κυρίως η Εκκλησία να δώσει το βάρος: το πλησίασμα και η εκκλησιαστική διαφώτιση των διανομένων και των απομακρυσμένων από την Εκκλησία, η κατήχηση των παιδιών και νέων, η κατήχηση των ενηλίκων, και όλα αυτά όχι θεωρητικά αλλά με συγκεκριμένες ρεαλιστικές προτάσεις. Στο μεταξύ, ο Πατριάρχης Σέργιος, με πολύ αγώνα και πολλούς κόπους, προσπάθησε να αναδιοργανώσει την Εκκλησία. Δεν πρόλαβε όμως. Σε διάστημα 9 μηνών από την εκλογή του, στις 15 Μαΐου του 1944, πέθανε ευνίδια ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Τις δύο προηγούμενες μέρες είχε λειτουργήσει και χειροτονήσει αρχιερείς. Το ποτηρί του Πατριαρχικού Θρόνου ανέλαβε ο Μητροπολίτης Λένιγκραν Αλέξιος. Ο Αλέξιος διακρινόταν για τις εξαίρετες ικανότητές του. Διαδέχθηκε το μάρτυρα Μητροπολίτη Βενιαμή και αντιτάχθηκε στη ζωντανή Εκκλησία, πράγμα που του κόστισε την εξορία στο Καζακστάν. Στην περίοδο της πελιορκίας του Λένιγκραν, που κράτησε περίπου 900 μέρες και ο λαός υπέφερε τα πάνδυνα, ο Μητροπολίτης Αλέξιος με την ηρωική του στάση έγινε η ψυχή της αντίστασης, πράγμα που το απέφερε το θαυμασμό και τη γενική αναγνώριση. Μετά το θάνατο του Σεργίου, προσπάθησε να συνεχίσει το έργο της ανασυγκρότησης. Στις 21-23 Νοεμβρίου του 1944 συγκάλεσε στη Μόσχα Σύνοδο Επισκόπων για τη σύνταξη του καταστατικού χάρτου και για τον ορισμό υποψηφίου για την εκλογή νέου Πατριάρχου. Στην προπαρασκευαστική αυτή σύνοδο παρευρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Ήταν ίσως ο μόνος που διαφώνησε για τον τρόπο εκλογής. Υπεθύμησε τη διαδικασία εκλογής του Πατριάρχη με το σύστημα της κλήρωσης όπως είχε αποφασίσει και εφαρμόσει σύνοδος του 1917. Τόνισε ακόμη πως η ψηφιοφορία έπρεπε να είναι μυστική. Δήλωσε δε ότι θα καταψηφίσει τον Μητροπολίτη Αλέξιο επειδή η υποβολή της υποψηφιότητάς του ως μοναθικού υποψηφίου παραβαίνει την όλη διαδικασία. Η σύνοδος έληξε. Στις 24 Νοεμβρίου τα μέλη της Συνόδου γίνονταν δεκτά από τον Καρπόφ, που μίλησε με ενθαρρυντικά λόγια για τη νέα περίοδο των σχέσεων Εκκλησίας-Πολιτείας. Στις 31 Ιανουαρίου του 1945 ορίστηκε η νέα σύνοδος. Η Σοβιετική κυβέρνηση βοήθησε πολύ και διευκόλυνε τη συγκρότηση της Συνόδου. Η σύθεσή της ήταν ευρύτατη. Συνολικά 170 αντιπρόσωποι, επίσκοποι, ιερείς, λαϊκοί, συμμετέσχων και 34 εκπρόσωποι άλλων εκκλησιών. Ο μόνος Ρώσος αρχιερέας που δεν κλήθηκε και δεν παραβρέθηκε ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Αιτία ήταν η αντίδρασή του στην πρώτη σύνοδο. Στις 2 Φεβρουαρίου έγινε ψηφοφορία ονομαστική και φανερή. Ομόφωνα εξελέγει ο Μητροπολίτης Αλέξιος. Στο τέλος της εκλογής, ο έχοντα πρεσβεία αρχιεροσύνης Μητροπολίτης Φίλιππος Σταβίνσκι, ο οποίος είχε περάσει 15 χρόνια μέσα στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, εις μία θαραλέαν προσφώνηση υπέμνησε εις τον νέον εκλεγέντα τα καθήκοντα του Πατριάρχου. Να ακολουθήσει στην οδόν που εχάραξαν οι Μητροπολίτες Μόσχας Φίλιππος, Ερμογέννης, Αλέξιος και Ιωνάς, και να καταστείς ο φύλαξης της αληθείας του Χριστού με τα όπλα της δικαιοσύνης εις τα σχήρα σου. Την μεθοπομένη 4 Φεβρουαρίου έλαβε χώραν η επίσημος εθρόνησης του νέου Πατριάρχου. Από πλευράς καθαρός εκκλησιαστικής, η σύνοδος του 1945 δεν μπορεί παρά να εξαπατήσει. Τελείως παθητική η συνέλευση, ικανοποιήθη να επικυρώσει
ότι της είχε προταθεί εκ των άνω. Αλλά αρκεί να θυμηθόμεν, εις ποιαν κατάσταση ευρίσκεται η Εκκλησία μερικά έτη προηγουμένως, δια να εκτιμήσουμε εις όλην της την αξία, την ιστορική προσφορά της Συνόδου αυτής. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

μπροστά στη ζωή με ευθύνη. Με τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Συσανίου και Σιατής της κύριο Παύλο.

Πάν, αγαπητοί μου ακροατές, όλα τα πράγματα στη ζωή μας πρέπει να τα βλέπουμε με ευθύνη. Πολύ περισσότερο πρέπει να σταθούμε με ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας. Απέναντι στα νέα παιδιά, στους νέους ανθρώπους. Και θα πρέπει να διερωτηθούμε πόσο καλά τα γνωρίζουμε ή πόσο βαθιά τα αγνοούμε. Γιατί η πραγματικότητα της ζωής που μας περιβάλλει, ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε, αυτά τα οποία συναντούμε και τα οποία εν πολλής είναι όντως πρωτόγνωρα και καινούργια, είναι εκείνα που θέτουν αυτό το αδυσόπιτο ερώτημα. Πόσο αυτονόητο είναι ότι γνωρίζουμε καλά τα παιδιά μας ή πόσο αποδεικνύεται ότι τα αγνοούμε και μάλιστα βαθιά. Και αυτό αποδεικνύεται από αυτή την πραγματικότητα η οποία είπα μας περιβάλλει. Τα παιδιά είναι ένα θέμα αγαπημένο, αλλά και οδυνηρό θέμα. Αγαπημένο γιατί τα παιδιά μας είναι ό,τι ομορφότερο έχουμε. Οδυνηρό γιατί βλέπουμε διαρκώς αυτή την ομορφιά να καταστρέφεται. Γιατί βλέπουμε να πληγώνονται τα παιδιά μας, να μας πληγώνουν εν συνεχεία και εκείνα, αλλά είναι ανάγκη να ψάξουμε να βρούμε την άκρη σε αυτό τον φαύλο κύκλο. Ποιος κινεί αυτό το πλήγωμα, τι ακριβώς μας συμβαίνει. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε κάποια αμάχητα δεδομένα, τα οποία συνιστούν τον κόσμο μας σήμερα. Ένα από αυτά, μεγάλο και σημαντικό, είναι η σχέση των παιδιών με τα ναρκωτικά. Μια σχέση που δυστυχώς βαθαίνει, μια σχέση που η ηλικία όλο και περισσότερο μικραίνει, μια πραγματικότητα τόσο καταστροφική. Θα τολμούσα να πω ότι τα ναρκωτικά είναι μια αναξιοπρέπεια για τα παιδιά μας. Δεν τους πρέπει αυτή η κατάσταση. Δεν τους ταιριάζει αυτή η καταστροφή. Δεν έχει και δεν πρέπει να έχει καμία σχέση μαζί τους. Αυτό το χάλι το οποίο βιώνουμε. Να βλέπουμε την ομορφιά να μαραίνεται. Να βλέπουμε νέα παιδιά να έχουν τελειώσει πριν καν ξεκινήσουν. Να έχει καταντήσει πια πρόβλημα, όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις, αλλά και στα μικρά χωριά, το πρόβλημα αυτό. Δεν τολμάς να πας σε μια πόλη μικρότερη, μεγαλύτερη, σε μια κομμόπολη και αμέσως όλοι σου λένε, ξέρετε, το πιο μεγάλο μας πρόβλημα είναι τα ναρκωτικά. Και μάλιστα κάποιοι θεωρούν ότι στη δική τους πόλη, στο δικό τους χωριό, είναι που γίνεται το μεγάλο κακό. Είναι λοιπόν μια πραγματικότητα που μας περιβάλλει. Τα παιδιά μας που χάνονται. Τα παιδιά μας που σαπίζουν, τα όνειρα που σβήνουν, η Ανατολή που δεν πρόλαβε να υψωθεί. Απ' την άλλη πλευρά, μια άλλη πραγματικότητα, η οποία εισβάλλει στην κοινωνία μας δειλά, αλλά δυστυχώς ουσιαστικά, είναι η αύξηση του αριθμού των παιδιών και των νέων, τα οποία θέτουν τέρμα στη ζωή τους. Πρόσφατα στη δική μας την πατρίδα, στο δικό μας τον τόπο, έγινε ένα συνέδριο, διεθνές συνέδριο, και συγκεκριμένα έγινε στο Μέγαρο Μουσικής των Αθηνών, στο οποίο λέει συμμετείχαν 6.500 ειδικοί επιστήμονες από 133 χώρες. Τι μας είπαν ανάμεσα στα άλλα, ήταν το Παγκόσμιο Παιδιατρικό Συνέδριο. Προσέξτε τη λέξη, παιδιατρικό. Αυτό σημαίνει ότι αφορούν κυρίως παιδικές ηλικίες. Μας βεβαίωσαν ότι αυτοκτονούν 200.000 νέοι κάθε χρόνο. Μια άλλη εφημερίδα, στην ίδια περίπου περίοδο, μιλούσε για 1.000 αυτοκτονίες παιδιών στο δικό μας τον τόπο. Είχα μιλήσει και άλλοτε γι' αυτό και είχα πει ότι προσπαθούμε να κρύψουμε ένα δεδομένο που έχει αρχίσει να αποκτά έκταση. Έχει αρχίσει να γίνεται πρόβλημα. Είναι λοιπόν μια πραγματικότητα και αυτή.
Και το ερώτημα είναι αμήλικτο. Τι μπορεί να οδηγήσει ένα παιδί ή ένα νέο άνθρωπο να αυτοκτονήσει? Υπάρχουν βέβαια μερικές απαντήσεις κλισέ. Όμως σήμερα ξέρουμε ότι το πρόβλημα αυτό ξεπερνάει τα κλισέ που φτιάξαμε. Ξεπερνάει αυτές τις έτοιμες απαντήσεις που θα είχαμε να δώσουμε. Ξεπερνάει, αν θέλετε, τα συνήθη δεδομένα, τα οποία όμως αφορούσαν ένα πολύ μικρό αριθμό παιδιών ή νέων ανθρώπων. Ακόμα, μια άλλη πραγματικότητα η οποία μας περιβάλλει είναι τα παιδιά μας, τα οποία μεγαλώνουν και μέσα στη ζωή τους υπάρχει η θλίψη και η ανία. Αυτά που προσπαθούν να σκοτώσουν το χρόνο τους, γιατί δεν έχουν κάτι δημιουργικό να κάνουν. Αυτά τα οποία χάνονται πολλές φορές μέσα στην καθημερινότητα, δουλειάζουν μέσα σε μια πολυθρόνα μιας καφετέριας, τα παιδιά τα οποία πάνε στα σχολεία μας, προέρχονται από τα σπίτια τα δικά μας, και όμως τελικά τα παιδιά αυτά δεν βλέπουν ένα όραμα μπροστά τους, δεν βλέπουν ένα νόημα ζωής, δεν νιώθουν γιατί πρέπει να προσπαθήσουν. Τα παιδιά μας που εγκαταλείπουν την προσπάθεια, ή ακόμα τα παιδιά που νιώθουν ότι η ζωή είναι ένα ρίσκο, χωρίς την πραγματικότητα να ξέρουν ότι ρισκάρουν την ίδια τους τη ζωή, τον ίδιο τους τον εαυτό. Μια άλλη πραγματικότητα η οποία επίσης μας περιβάλλει είναι τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι με τα ποικίλα ψυχολογικά προβλήματα. Είναι αλήθεια ότι η πελατεία των παιδοψυχιάτρων διαρκώς και αυξάνεται, για να φανερωθεί ότι το πρόβλημα όλο και μεγαλώνει. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε ούτε κινδυνολογώντας, ούτε για υποθετικά προβλήματα. Τα προβλήματα είναι εδώ, είναι μπροστά μας. Πολλές φορές τα αγνοούμε. Χρειάζεται να γίνει πρώτα η έκρηξη για να τα αντιληφθούμε μετά. Και πολύ περισσότερο, ίσως τα προετοιμάζουμε

τότε πλέον ποιος θα μπορούσε σωστά και σοβαρά να ισχυριστεί ότι μπορούμε να παραβλέψουμε ένα στοιχείο της δομής του ανθρώπου και θα ήταν αυτό μια επιστημονική στάση και δεν μια υπεύθυνη στάση ή ακόμα περισσότερο θα μπορούσαμε ίσως και να τρομάξουμε αν σκεφτόμαστε ότι κάποιοι εξιδίων κρίνουν τα λότρια ή ακόμα χειρότερα ότι προβάλλεται ως πρότυπο η χρεοκοπία κάποιων ανθρώπων, η αποτυχία κάποιων ανθρώπων. Εάν λοιπόν η θρησκευτικότητα, και εγώ τη βλέπω μόνο ιστορικά αυτή τη στιγμή, έχει την ίδια ηλικία με το ανθρώπινο γένος, εάν η θρησκευτικότητα έχει σχέση με τη δομή του ανθρώπου, αν η θρησκευτικότητα είναι εκείνη που κάνει τον δικό μας ιστορικό να λέει ότι περιδιαβαίνοντας κανείς τους τόπους και τα μέρη των ανθρώπων θα βρει τόπους χωρίς δρόμους, χωρίς γήπεδα, χωρίς υδραγωγία, χωρίς γέφυρες, αλλά τόπο ανίερο και άθεο που δεν έχει και δεν χρησιμοποιεί ιερά, ούτε είδε κανείς, ούτε θα δει, τότε πλέον πόσο περίσευμα επιπολαιότητας και πόσο περίσευμα ύβρεος με την έννοια της αλαζονίας, την αρχαιοελληνική έννοια της λέξης, θα μπορούσαμε να διαγράψουμε αυτό που απετέλεσε αναζήτηση, αγωνία, ψάξιμο, εμπειρία, παγκόσμια, σε βάθος χρόνου και σε έκταση προσώπων. Πολύ δε περισσότερο, όταν βλέπουμε ότι σήμερα η παραθεώρηση της θρησκευτικότητας του ανθρώπου εισβάλλει από το παράθυρο μέσα στη ζωή του, μέσα από πλήθος αρρωστημένων φαινομένων, τα οποία αρρωστημένα φαινόμενα οφείλονται στην παραθεώρηση της υγιούς θρησκευτικότητας, η οποία, το ξαναλέω, είναι σύμφυτη με τη ζωή του ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν και μόνο εάν λάβουμε αυτό σαν παράδειγμα θα μπορούσαμε να προβληματιστούμε για το πόσο σοβαροί είμαστε όταν αντιμετωπίζουμε τα παιδιά μας είτε στο χώρο του σπιτιού μας είτε στο χώρο του σχολείου. Δυστυχώς επιπίπτουμε στις ψυχές των παιδιών μας ως ερασιτέχνες μεγάλη παιδαγωγή και τα αποτελέσματα τα βιώνουμε. Και το ερώτημα είναι πόσο φυσιολογικό τελικά είναι το παιδί που φτιάχνουμε ή μήπως τελικά φτιάχνουμε ανθρώπους χωρίς θεμέλια που τους οδηγούμε στα 15 τους χρόνια να μιλούν για πλήξη και ανία. Ένα παιδί που νιώθει στα 15 του χρόνια πλήξη και ανία. Η κοινή λογική μας πρώτον και δεύτερον η εμπειρία που έχουμε πια αποκτήσει, ποια πόρτα μας δείχνει να είναι μπροστά τους? Η πόρτα της προόδου, η πόρτα της εξέλιξης ή η πόρτα της απαξίωσης της ζωής, η πόρτα της καταστροφής της ζωής του ανθρώπου? Όταν φτάνουμε παιδιά που τα σπουδάσαμε στα σχολιά μας, τη μόνη χαρά στη ζωή να τη βρίσκουν καρφώνοντας τη σύριγγα στο χέρι και να μας ρωτούν με προκλητικότητα αν ξέρουμε από πρέζα, για να μας πούν ότι δεν ξέρουμε από ζωή όταν δεν ξέρουμε από την πρέζα, αυτό δεν δηλώνει τη δική μας αποτυχία και τη δική μας χρεοκοπία? Έχουμε διερωτηθεί τη σχέση της θρησκευτικότητας με την ψυχή του παιδιού και αν αυτήν την κρατήσουμε μακριά από την ψυχή του? Έχουμε διερωτηθεί για τον κίνδυνο τελικά να σκοτώσουμε την ψυχή και να την προδώσουμε? Αγαπητοί μου ακροατές, όλα αυτά δεν είναι, θα έλεγα, πράγματα τα οποία είναι φανταστικά. Είναι ισχυρισμοί ενός ιερωμένου. Είναι η πραγματικότητα την οποία την βλέπουμε διαρκώς μπροστά μας. Και αν δεν την βλέπουμε ή εάν κάνουμε πως δεν τη βλέπουμε,

αποδεικνύουμε περίτρανα ότι τελικά εμείς είμαστε το πρόβλημα. Εμείς είμαστε εκείνοι που σκοτεινιάζουμε και σκοτίζουμε την ψυχή των παιδιών μας. Μέσα στο Ευαγγέλιο υπάρχει ένα ερώτημα. Ή το φως το ενσύ σκότος, το σκότος πόσων, ποιος θα αμφισβητήσει ότι εμείς οι μεγαλύτεροι, οι γονείς μέσα στο σπίτι, οι εκπαιδευτικοί μέσα στο σχολείο, ερχόμαστε να παίξουμε αυτό το ρόλο, να είμαστε το φως που θα φωτίσει τα παιδιά μας να αναγνωρίσουν την πραγματικότητα γύρω τους. Εάν λοιπόν αυτοί που είναι προορισμένοι να είναι φως γίνουν σκοτάδι, πόσο πυκτό θα είναι το σκοτάδι στην ψυχή των παιδιών μας. Επειδή τώρα είναι βράδυ, έχετε όλοι αναμένα τα φώτα σας. Έχετε σκεφτεί αν η λάμπα του δωματίου σας, αντί να βγάζει αυτή την ώρα φως, έβγαζε καπνό και σκοτάδι, τι θα γινόταν το δωμάτιο που είσαστε? Πόσο τραγικές καταντούν οι ψυχές των παιδιών μας όταν τις πνίγουμε από τους δικούς μας καπνούς και από τα δικά μας σκοτάδια, γιατί επιμένουμε να τα κρατήσουμε μακριά από το ένα και μοναδικό φως. Θέλω να ευχαριστήσω τον Τάσο Παπαδημητρίου που έκανε δυνατή απόψε την επικοινωνία μας και να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν στην άλλη άκρη του ραδιοφώνου σας και να ανανεώσουμε την συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.

Δόξα σε ο Θεός μου και πάλι και πάντοτε μας καταξίωσε πάλι και σήμερα να περάσουμε την ημέρα μας και να βρεθούμε αυτή την ώρα πάλι ομοθυμαδών να ανακοινήσουμε τις πτυχές των μαθημάτων μας, γιατί πραγματικά και εμείς βρισκόμεθα σε ένα πραγματικό σχολείο και επιγόμεθα να πάρουμε το πτυχίο μας, το πραγματικό πτυχίο, την είσοδο μας στα Άγια των Αγίων, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και παντός ονόματος ονομαζομένου, όχι εν το παρόντι, αλλά και εν το αιώνι και εις άπασαν την περιεκτικότητα. Λοιπόν, όλα τούτα, όπως είπαμε αδελφοί και πατέρες, είναι η μετάνοια. Η μετάνοια είναι πολύπλευρη. Ένα πολύ μεγάλο στοιχείο της μετανοίας που θα θίξω λίγο τώρα είναι το θέμα της υπομονής και της καρτερίας. Για να λάβουμε υπόψη μας ότι θέλοντες ευσεβώς ζήν, διοχθήσονται. Στενή η πύλη και τεθρεμένη η οδός η απάγουσα εις την ζωή και ολίγοι οι σύνοι ευρίσκονται σε αυτήν. Σε αυτή λοιπόν τη στενή και τεθλιμμένη οδό, την οποία χάραξε ο Υιός του Θεού του ζώντος και πέρασε πρώτος αυτός, από αυτή εν τώρα επιγόμεθα. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν χωράει εξέλιξη. Καμία τροπή ή καμία μεταβολή. Θα λεπτύνουμε τον εαυτό μας να γίνουμε χωρητικοί τη στενή και τεθλιμμένη οδού. Εάν στρέψουμε το βλέμμα μας στους απαιώνους σωσεσμένους και αυτούς που ο Θεός αγαπά και αυτούς που ο Θεός ελεεί, αμφότεροι πέρασαν από αυτήν τη στενή και τεθλιμμένη οδό. Από πού να αρχίσουμε και πού να σταματήσουμε? Σαν επίλογο θα πω ύστερα ένα θέμα πολύ συγκλονιστικό που αφορά ακριβώς εμάς, τη δική μας συνοδεία, που αυτό είναι για μας ένα μεγάλο κάφημα. Είναι και αυτός ένα θρίαμβος που μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε ένα πρόσκοπτα βαδίζοντας τη στενή και τεθλιμμένη οδό, τη μόνη να πάγουσαν προς τη ζωή. Εχθές εορτάσαμε τους πέντε μάρτυρες μαζί με δεκάδες και πεντάδες και οκτάδες διαφόρους που εορτάζουμε. Αναφέρει το Συναξιέρεο 7.000 διαμιάς, 7.000 νιάτα κατέσφαξαν αγρίως, δεν δέχθηκαν να υποχωρήσουν. Αυτά όλα να μην βγαίνουν από τη μνήμη σας. Καλά ένας από τις 7.000 που ήταν νέοι όλοι δεν πόνεσαι, δεν δηλίασαι, δεν κινδύνεψε σαν άνθρωπος μπροστά στην αγριότητα των χτινών αυτών που λέγονται Ρωμαίοι, Πέρσες. Και όμως για την αγάπη του Χριστού δεν απιστοχώρησαν. Εσφάγησαν αγρίως για να είναι τώρα πέρξ από τον θρόνο του Κυρίου μας, τον οποίο ασπάζονται σαν πατέρα τους, λέω. Και είναι ως γνήσιοι ή. Αυτοί βρίσκονται στο στάδιο της αιματηρής ομολογίας. Το στάδιο της ομολογίας είμαι θα και εμείς, της ανεμάχτου. Δεν ξέρουμε αν δεν θα μας έρθει και αιματηρή. Ενδέχεται να έρθει. Φόσον ζει ο διάβολος η πηγή των κακών, ενδέχεται και τούτο να γίνει. Εμάς όμως δεν μας ενδιαφέρει. Εφόσον εμείς εχαράξαμε γραμμές, το πολίτευμά μας εν ουρανής υπάρχει. Και ούκ έχουμε νοδεμένο σαν πόλη, αλλά την μέλλον σαν επιζητούμε. Ποια αυτήν της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο λόγος του Θεού. Εκεί λοιπόν είναι το βλέμμα μας και η στροφή μας. Όμως, μέσα στην περιεκτικότητα της μετανοίας χρειάζεται η καρτερία, η πραγματική βάση, η οποία μπορεί και περιχωρεί
την ολοκλήρωση της μεταλλίας. Οποιαδήποτε μορφή κρούσεως έρχεται μέσα μας, έναν έχει σκοπό να μας οδηγήσει στην προδοσία, στην άρνηση. Λοιπόν, ακριβώς εκεί χρειάζεται η δική μας καρτερία και υπομονή. Οποιοδήποτε πάθος της οργής πιάζει μέσα για παράβαση, αμέσως ανασύρεται την οκόρα μπροστά. Είτε θέλετε του Κυρίου μας να κρέμεται πάνω στο σταυρό. Εμείς όσοι θλίψη και να έχουμε εδώ, έχουμε κάποιο κάθισμα και καθόμεθα. Έχουμε κάποια ανάλυση. Είναι κάποιος που θα μας δώσει ένα ποτήρι νερό. Σκεφτείτε τον αιών του Θεού του ζώντος. Αυτόν διού τα πάντα αγένατο να κρέμεται ολόκληρος άνδρας πάνω σε ένα ξύλο χωρίς να υπάρχει κανείς να τον παριορίσει. Μόνο οι ερηνίες του άδου από κάτω να του λένε «Ουε, αν είσαι άνδρας κατέβα, εμείς επικρατούμε, όχι εσύ». Και όταν εκκινήθηκαν τα στοιχεία να τους αφανίσουν, τα σταμάτησε. «Πάτερ», λέει, «μην αφήσεις, συγχώρα τους, δεν ξέρουν τι κάνουν». Γεννάται ένα νέο θέμα. Μέσα στην καρτερία της υπομονής, που είναι περιεκτικό της μετανοίας, υπάρχει ακριβώς και αυτό, η συμπάθεια. Πολλές φορές σας μίλησα γι' αυτό. Οι πατέρες επιμένουν, πριν λίγο να μελετούσα στον Ευεργετινό και έπισα σε αυτό τα κεφάλαια. Και λέει ένας νέος μοναχός, πήγε σε ένα πνευματικό γέροντα και λέει γέροντα ένας, μου έκανε πολλά κακά. Ήθελε και να με σκοτώσει ακόμα. Μου πήρε ό,τι είχα. Και εδώ γυρίζει και με βρίζει και με κατηγοράει. Δεν αντέχω, θέλω να τον πάω στη δικαιοσύνη. Του λέει, παιδί μου, αν το πάρεις στη δικαιοσύνη, δεν θα πάρει και εμάς ο Θεός στη δικαιοσύνη. Δεν προσευχόμεθα κάθε μέρα και λέμε να άφεσμοι τα οφειλήματα ημών. Και λέμε παρακάτω, όσοι και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών. Και μας λέει, άφετε και αφαιθήσετε. Πώς θα κάνεις ύστερα εσύ, αν τον πας αυτό στη δικαιοσύνη. Πώς θα έχεις πρόσωπο να ταινίσεις, να ζητήσει συγγνώμη από τον Θεό. Βλέπετε που είναι αναπόσπαστα και ενωμένα τα στοιχεία αυτά της μετανοίας μαζί με την καρτερία της περιεκτικής φιλοπονίας. Είναι και η συμπάθεια εις τους πειράζοντας. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό ήταν το πρόσωπο του αναμορφωτού μας. Από στο σταυρό να πάρω κρεμάμενος. Όταν ζήτησε να του δώσουν μια σταλιά νερό ξεψυχώντας, που δεν την αρνήθηκαν οι μεγαλύτεροι κακούργοι στον πιο μεγάλον κακόν άνθρωπο. Αυτού δεν του την έδωσαν. Του δώσαν χωρί και ξύδι. Κι όμως δεν ελίγησε η καρτερία της ευθύτητος που στέκεται η πραγματική ανθρωπίνη προσωπικότηση. Άφεσε αυτή τη λέγη. Ούγαρ είδα εσύ την πλούση και πράγματι δεν είδησαν. Τώρα που είναι στην κόλαση και βράζουν μαζί με τους δαίμονες, ποιος να τους κλάψει τώρα αυτούς. Αλλά πράγματι, ούγαρ είδα εσύ την πλούση. Έτσι μαζί με την αγάπη σας, με την καρτερία σας και την υπομονή, να έχετε μαζί ακριβώς και τούτη τη συμπάθεια. Γιατί επιμένω σε αυτό. Επειδή βλέπεις έχουμε πείραν πρακτική, είμαστε πολλά πρόσωπα. Κάθε πρόσωπο είναι πρόσωπο. Είναι ολότης. Είναι κυριώτης. Είναι στοιχείον αυτοτελές. Και άρα δικαιούται να έχει σκέψεις. Ναι, αλλά όμως, αν και είμαστε όλοι κατά φύσιν ήδη, δεν είμαστε στην ίδια διανοητική η κατάσταση ο καθένας. Ή και αν είμεθα κάποτε, το διαστρέψαμε με την αμαρτωλότητα. Και επομένως έχοντες διαφορά γνωμών και σκέψεων, δεν είναι παράξενα όλη την ώρα να βρίσκονται αιτίες συγκρούσεως. Και αυτά ο διάολος είναι τα πρώτα του όπλα που τα κρατάει.
Ξέροντα τι σημαίνει λοιπόν αυτό, πρέπει να είμαι θα πολύ προσεκτικοί. Στην με φιλοπονία είμαι θα άτεγκτη. Διότι αν λυγίσει η φιλοπονία, αυτομάτως φυτρώνει η φιλιδονία. Η μητέρα του θανάτου με τα θράσους. Κρατούντας την φιλοπονία, έρχεται ο πειράζο. Κάποιος αδερφός επείραξε και κινείται μέσα του ανθρώπινου. Τότε αρπάζομαι την αυτομεψία της κατιούσης, το αντιρρητικό. Και δεν λέμε γιατί, λέμε την ίδια ώρα. Χτίνος ζώων, είσαι μοναχός, τι είναι αυτά που σκέφτεσαι. Ξεχνάς ότι πρέπει να πεθάνεις εσύ για να ζήσει ο αδερφός σου. Και τώρα την κατηγορείς. Γιατί τι σου είπε? Σου είπε πως είσαι αμαρτωλός. Αρνείσαι ότι είσαι αμαρτωλός. Και τι σου είπε εκείνος? Σου είπε ένα. Αν τα έλεγαν όλα, θα στεκόσουν εδώ. Συντρίβεται ο διάβολος κυριολεκτικά. Είναι το αντιρρητικό της αυτομεμψίας της κατηγούσης. Τώρα του καρδίσετε ιερά. Έτσι αδελφοί μου, δεν γίνεται αλλιώς. Σκεπτόμενοι λοιπόν ακριβώς την μαρτυρική νομολογία των προγεγονότων. Κοιτάξτε τη φιλανθρωπία του Θεού πόση μεγάλη είναι. Εγώ δικάζομαι με αυτόν επειδή βλέπω την ελεηνότητα μου και την ξηρασία μου. Πάω με ανέδεια και τον γουνάω. Λέω Πανάγαθε. Εκατομμύρια είναι οι μετανοήσαντες. Δεν λέω για εκείνους που αγαπούσες. Λέω για αυτούς που ελέησες. Πολλοί από αυτούς σε αρνήθηκαν. Έγιναν Τούρκοι. Έγιναν διάφοροι αμαρτωλοί. Έγιναν ληστές. Κατέβησαν στα κατακτόρια της κακουργίας. Και τους τράβηξες. Όχι μόνο. Τους ανέβασες στον αγιασμό. Δεν έχει για μένα τίποτε το φτωχό. Και έτσι έχει βρίσκω ειρήνη. Σιώντας τη συμπάθειά του. Έτσι πατέρες μου. Με αυτόν τον τρόπο ακριβώς. Να στέκεστε μπροστά στο Χριστό μας. Για να το συγκινήσουμε. Δύσκολες ημέρες έρχονται. Επλήθυρε πολύ η αμαρτία. Και κατά ανάγκη θα επέμβει δικαιοσύνη του Θεού. Και θα συναντήσουμε δυσκολίες. Πώς θα τις αντέξουμε εάν τώρα στον καιρό της ειρήνης νιστάζουμε και δεν είμαι θα έτοιμοι για φιλοπονία, για καρτερία, για άφεση, για υπομονή. Άκουσα τα γεγονότα και τα έχετε ακούσει κι εσείς για τον αδελφό μας που στείλαμε στην Κύπρο. Σας είπα κι άλλοτε. Αυτό το παιδί το γέννησα εγώ ο ίδιος. Το παρέλαβα από το γυμνάσιο. Όταν ήταν στο γυμνάσιο ακόμα. Ο νέος αρχιεπίσκοπος ήταν προσωρινά Μητροπολίτης Πάφου και το είχε πάρει αυτός γιατί ήταν ορφανό. Και το προστάτευε γιατί αυτό δεν ασχολούνταν με τίποτα άλλο. Ούτε έπαιξε ποτέ στη ζωή του παιχνίδι. Όλη του η ζωή από μικράκι ήταν να ράβει άμφια και να κάνει λειτουργίες. Ούτε ήταν η ζωή του. Μετά πήγα κοντά στον Αρχιεπίσκοπο, κοντά στον Μητροπολίτη και ο στόχος του ήταν να προχωρήσει στην πνευματική ζωή. Το παράλαβα τότε. Το έβαλα στη γραμμή τη δική μας. Να ακολούθησε. Το βοήθησα, τελείωσε θεολογία, το έκανα μοναχό, το έκανα ιερέα. Μετά ήρθε η ώρα που έπρεπε να το οδηγήσω κάπου. Εγώ όμως δεν το πήρα αυτό τυχαία. Τώρα έγινα άφρον, με ανάγκασε η αγάπη σας. Για να αναγκαστώ να πω αυτά που πρέπει να πω. Ο Γερο Παΐσιος που ήταν Άγιος άνθρωπος, με υπολόγιζε και εμένα τον δυστυχή. Και μια μέρα έρχεται και μου λέει επιτακτικά. Γέροντα, πρέπει να πας στην Κύπρο. Λέω, μα δεν υπάρχει λόγος πάτερ. Όχι, σου λέω εγώ να πας. Μα γιατί να πάω, παππούλη. Η πατρίδα σου δεν είναι. Αν ήταν η δική μου θα πιένα εγώ. Εσύ πρέπει να πας.
Τότε επειδή ήξερα ότι αυτός δεν μιλάει τυχαία, ήταν μια περίοδος που δεν είχα, ήμουν ελεύθερος. Έκανα υπακοή και πήγα. Ακριβώς αυτό που πήγα ήταν η αποστολή τούτη. Να παραλάβω αυτό τα δυο στοιχεία. Τα λέω τούτα να καταλάβετε την ενέργεια της προνοίας του Θεού. Επειδή δεν επιδιώξαμε ποτέ, παιδιά, δεν παίρνει αυτό να εγώ. Φτύστε μου. Ήθελα να κάνω το θέλημα του Θεού. Πήγα εκεί και πήρε αυτό. Και μου έδειξε η χάρη ότι θα γίνει επίσκοπος. Επήρα και το διάδοχο μου που ήταν με τα κοσμικά ακόμα. Κοσμικός ήταν. Και με έβαλαν η χάρη και υπέγραψα ότι είναι ο διάδοχος μου αυτός. Επήρα λοιπόν αυτά τα δυο στοιχεία και επέστρεψα. Τι ήταν η επίσκεψή μου εκεί. Αυτό λοιπόν το παιδί, όταν εδώ μας έφερε η πρόνοια, όπως είδατε ότι στο βατοπέδι δεν ήρθαμε γιατί το θέλαμε. Εγώ δεν ήθελα ποτέ να πω στο βατοπέδι. Γιατί το ήξερα. Όχι για να κατηγορήσω. Ήξερα το μέγεθος του και την αποστολή του και την ελεηνότητά μου πως ήταν. Και απέφευγα. Αλλά ήθελα όμως να κάνω το θέλημα του Θεού. Και τότε με το τάδε λέγει Κύριος ήρθαμε εδώ. Ήρθαμε εδώ. Όταν αρχίσαμε να οργανωνόμεθα, είδα ότι έφτασε η ώρα ότι αυτός πρέπει να πάει στην αποστολή του. Τον έστειλα εγώ στην Κύπρο, δεν πήγαινε. Επέμενε, έκλαιε. Του επέβαλα, δεν πας, σου βάλω επιτίμιο. Θα πας. Έκαμε υπακούει και πήγε. Από την ημέρα που πήγε μέχρι τώρα, δεν βρήκε μια μέρα άνεση. Κάθε μέρα εις το σταυρό της υπερτάτης ομολογίας. Οι αντίθετοι τώρα, αυτοί που ψευδολογούν, πλησιάζουν τώρα τους ξένους επισκόπους της Μίζωνας Συνόδου και φωνάζουν και λένε φανερά, προσέξετε από αυτόν, είναι ομοφιλόφιλος ολκής, είναι ακάθαρτος και διεφθαρμένος, προσέξετε τον πολύ γιατί εμόλυνε την Εκκλησία και τα ακούει κάθε μέρα. Και εγώ σας λέω μπροστά στην Παναγία μας που την βλέπω. Αυτό το παιδί είναι τόσο παρθένο που όταν ήρθε ο καιρός να εξομολογεί και του είπαν ομοφιλή φιλία δεν ξέρει τι ήταν. Και μας ρώτησε ναι, μα να του πούμε. Τόσο παρθένο είναι που δεν ξέρει τίποτε, τίποτε απολύτως τι ανήκει στην θέση ακριβώς των σαρκικών κινήσεων και επιθυμιών. Και σήμερα για την αγάπη του Θεού, στέκοντας στην ομολογία, κοιτάξτε πώς δοκιμάζει ο Θεός. Για μας είναι τιμή ότι προέρχεται από τη δική μας, από τα δικά μας κλαδιά, από τη δική μας ρίζα, που μαρτυρεί αυτόν ότι ο Θεός μας ανέχεται και θέλει να συνεχίσουμε την πορεία της μετανοίας. Πώς δόξαν αυτό το παιδί, είτε και εδώ στην ζωή, είτε και στην αιωνιότητα όπου θα τον γυρίσει η πρόνοια. Και αθλήνω μίμος. Το είπα τούτο, όχι για άλλο σκοπό, για να σας ενθαρρύνω να ένα κλαδάκι από μας τώρα, όχι παλιά, μέσα στη λύσα του μίσους, του φθόνου, της εκδικήσεως, της κακουργίας, στέκεται όρθιο και δεν λυγίζει, ούτε κατηγορεί, ούτε μέμφεται. Λέει, πού είναι ο Θεός? Να λοιπόν πρότυπο να αντιγράψετε. Να λοιπόν τα βλασάρια της ρίζας μας, που άρχισαν να αποδίδουν καρπούς. Τέτοιους θέλω να γίνετε όλοι σας, ομολογητέ. Δεν θα πάμε όλοι μας στην Εκκλησία, για να γίνουμε εκκλησιαστικοί ηγέτες. Είμεθα σαν άτομο εδώ, αυτή που είμεθα. Είμεθα ιεραπόστολοι ολκής. Ναι, μόνον εμείς. Διότι εμείς δεν διδάσκουμε το γράμμα του νόμου και το σχήμα. Διδάσκουμε την πράξη της πραγματικής χριστιανοσύνης. Την πράξη της ομολογίας και της πίστεως δια της εφαρμογής της και του καρτούμε και φοράμε πάνω μας ανά πάσα στιγμή. Αυτή είναι η Ιερά Αποστολή.
δεν πετυχαίνεται όμως με άλλον τρόπο. Προσέξετε καλά. Αν δεν κρατήσετε, όπως είπα, την πίστη σας εις την πρόνοια και την επιμονή σας εις την βάση της ομολογίας, δεν θα τα καταφέρουμε. Διότι ο άνθρωπος είναι τρεπτός. Είδαμε αδελφούς μας προγενεστέρους που προχώρησαν στην αρετή μέχρι υπερφυσικών ικανοτήτων της χάρητος που ήταν πάνω τους. Και για έναν ολίσθημα εγκατελείφθησαν και έπεσαν. Όχι για να φοβηθούμε το λέω, αλλά για να μην φεύγει η προσοχή. Η προσοχή, η καρτερία, η υπομονή. Και αν αυτό στέκεται, δεν θα γίνει ολίσθημα. Διότι και αυτοί, τους οποίους είπα τώρα, σαν παράδειγμα, βρήκαμε ότι για μια στιγμή έφυγαν από τη γραμμή. Έπαθαν εκτροχίαση. Και αναγκάστηκε να υποσυρθεί η χάρις. Δεν μπορεί να μείνει ποτέ η χάρις μέσα σε ενοχή. Εκεί που έγινε ενοχή, η χάρις δεν καθέται. Εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας, Θεός σου και σελεύσου. Ψυχή η αμαρτάνουσα, αυτή αποθανείται. Και ποια είναι η αμαρτάνουσα? Είναι αυτή που φεύγει από το στάδιο της ομολογίας και οπισθοχωρεί στην εκάστοτε προδοσία, οποιανδήποτε. Κοιτάξτε την δύναμη της μαρτυρικής παρησίας, την απέτηση που προνοεί η πρόνοια του Χριστού μας. Θα πάμε από την Παλαιά Διαθήκη. Βρίσκομαι τους τρεις πέδας. Δεν ζήτησαν ο Ναβουχοδονόσορ να αρνηθούν τον Θεό τους, ούτε να προσκυνήσουν τον δικό του Θεό, αλλά να σεβαστούν αυτόν σαν ηγέτη, να σεβαστούν τη μορφή του, να την προσκυνήσουν. Είπαν μπα, προσκύνησης, προσκύνησης ανικημόνος των Θεών. Δεν θα προσκυνήσετε? Όχι κύριε, θα σας κάψω ζωντανούς. Τσέκαμε τη φλόγα να αναβαίνει 49 πύχης. Και πήγαιναν μέσα στη φλόγα σαν να πήγαιναν στον γάμο. Δεν καίσαν. Του σκέπασε η χάρις. Ποιο είναι όμως το νόημα? Βλέπετε την ακρίβεια της ομολογίας. Δεν επρόκειτο περί αρνήσεως Θεού. Δεν επρόκειτο περί προσκυνήσεως κάποιας θεότητος. Δηλαδή δώσω σεβασμό στον άρχοντα του τόπου. Όχι κύριε, το ανήκει στον Θεό. Όλα τούτα τα παραδείγματα είναι ακριβώς. Και από εκεί αν κατέβουμε παρακάτω. Βρισκόμαστε ύστερα στην περίοδο των Μακαβαίων. Στην περίοδο που δεν ήταν η χάρις ακόμα. Η χάρις τοπική ήταν σε πρόσωπα που δεν τα ήξερε κανείς που είναι. Έρχονται τα 7 αδερφάκια της ευσεβούς μητέρας και του καλού τους διδασκάλου. Στρατιώτες ήταν. Υπό το κράτος της Ρωμαϊκής Χτινοδίας. Δεν τους ένοιαζε τους Ρωμαίους, αλλά επειδή εκεί που βρέθηκαν έμαθαν ότι οι τοπικοί εκεί δεν τρώνε χοιρινό κρέας. Πάλι, τι σημαίνει, αφού εμείς τρώμε, θα τους πείτε και αυτούς να φάνε. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε ανακάθαρτοι. Του είπανε, μα δεν δέχονται μεγαλειότατε. Τι σημαίνει δεν δέχονται? Θα τους πείτε θα φάνε κρέας χοιρινών ή θα τους σκοτώσουμε. Πολλοί πρόδωσαν. Πολλοί πρόδωσαν. Οι 7 παιδες όμως δεν πρόδωσαν. Οι συστρατιώτες που ήταν μαζί τους, αυτός που διέταζε τον νόμο, ήταν μακριά. Τους λένε οι συστρατιώτες οι φίλοι τους, ρε αδέρφια μου, πέστε ένα ναι από εδώ, να πάω αυτό στην οργή του Θεού να φύγει και δεν θα σας δώσουμε κρέας. Ούτε έχουμε εδώ κρέας, ούτε θα σας δώσουμε. Μόνο πέστε ναι, να φύγει αυτός και να γλιτώσουμε. Μα αυτό το ναι είναι άρνησης. Και μπήκα στη φωτιά και καίονταν ένα-ένα μπροστά στη μητέρα τους. Όλα τούτα πατέρες και αδελφοί είναι οι βάσεις του δικού μας μαθήματος, της δικής μας σχολής. Σε αυτή τη γραμμή της ομολογίας βαδίζομαι. Δεν δικαιούμεθα. Όταν λοιπόν τώρα ο ίδιος Ναβουχοδονόσορ, η ιδία ρωμαϊκή χτινοδία, η ιδία σατανική,
ομοσπονδία και διαβολικό της, μας λέει και εμάς μέσα μας τώρα, να μην κάνεις υπακοή, να κάνεις κρυφά κάτι, να πέσεις στην αμέλεια, μην πας στην ακολουθία, να έχεις σε λίγο αδιάθετος. Φάει κάτι που σου αρέσει, πέταξε το κοινό. Αυτά για μας είναι η ομολογία. Εκείνους ήταν πιο απλοί ακόμα και δεν δεχθήκαν. Έχουμε μάρτυρες εδώ στα βαλκανικά κράτη στους τελευταίους αιώνες που ήταν μεγάλοι τεσσαρακοστοί και τους ανάγκασαν οι αιρετικοί να παραλύσουν την νηστεία και δεν δεχθήκαν και τους σκότωσαν και είναι μάρτυρες. Και εμείς το ίδιο, πατέρα μου, γι' αυτό προσέχετε. Όλα τούτα τα οποία είναι μέσα στο πρόγραμμα της πατερικής μας ορολογίας είναι το ακριβές μας μάθημα. Πρέπει να δώσουμε εξετάσεις. Πρέπει να πάρουμε το πτυχίο. Αλλιώς θα χάσουμε την ψυχή μας και το μέλλον είναι αιώνιο. Δεν θα προδώσουμε. Έχουμε τόσα και τόσα παραδείγματα. Δεν θα μας ελέγξουν όχι μόνο άνδρες, αλλά και νεαρές υπάρξεις και μωράκια μικρά. Στην ιστορία προχθές που διαβάζαμε του βασιλέως αυτού στην Νεγρά, του γέροντος αυτού. Αρέθα. Έπιασε η βασίλισσα ένα μωράκι μιας μητέρας που δεν δεχόταν και την έπαιξε, έριξε στη φωτιά. Το μικράκι ήταν όμορφο, το πήρε στα γόνατα της. Η βασίλισσα και το κολάκευε. Και του έλεγε τώρα θα σου αγοράσω παιχνίδια, θα σου αγοράσω γλυκά, θα σου κάνω ξέρω εγώ. Αυτό εφόραζε θέλω τη μαμά μου. Δεν το άφηνε αυτή. Και έβλεπε τη μαμά του που είναι μέσα στη φωτιά. Αναγκάστηκε να σκύψει να τη δαγκάσει. Επόνεσε αυτή και το απόλυσε. Και έτρεξε. Και πήγε και μπήκε μέσα στη φωτιά με τη μανούλα του. Αυτό είναι ανθρώπινο. Υπήρχε μέσα του η ρίζα της καλής προθέσεως που την κληρονόμησε από τη μητέρα. Και πήγε στη φωτιά και πέθανε μέσα στη φωτιά το μωράκι για την αγάπη του Χριστού. Τι θα πούμε εμείς όταν γινόμεθα προδότες σε γελίες υποθέσεις. Και κακό παράδειγμα εις εκείνους που θέλουν να στέκονται στα πόδια. Διότι εκείνος που γίνεται παραβάτης είναι δυο τα κακά. Το ένα είναι η δική του ενοχή που είναι πιο μικρή. Το άλλο είναι το κακό παράδειγμα. Ουέδι ούτω σκάνδαλον έρχεται, λέει.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδώρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Οσίας Παρθένου, καλής, της Ελεήμονος και Θαυματουργού.

Η έρευνα και η αναζήτηση της αλήθειας είναι θεϊκό πρόσταγμα. Αυτό έκαναν κάποιες αραχοβήτησες στις μέρες μας, όπου έφεραν στο φως μια λησμονημένη Αγία, την οσία καλή της αιώας το απόθετον κάλος. Κατέγραψαν σε βιβλίο τα αποτελέσματα της έρευνας, από όπου και εμείς αντλούμε τα στοιχεία μας και τέλος, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου, το 2004 καθιερώθηκε να τιμάται η μνήμη της. Έτσι, ύστερα από σιωπή αιώνων, η οσία καλή, της οποίας το όνομα είναι πολύ διαδεδομένο μεταξύ των γυναικών, τιμήθηκε και πάλι. Στοιχεία από τα οποία προκύπτει η μνήμη της οσίας καλής είναι δύο χειρόγραφα με κανόνα προς τιμήν της. Το πρώτο είναι ένας συναϊτικός κώδικας του 15ου αιώνα και το δεύτερο ένας κώδικας της Μονής Λιμόνος Λέσβου του έτους 1575. Με βάση το αρχαιότερο χειρόγραφο συμπεραίνουμε ότι η Αγία Καλή έζησε πριν τον 15ο αιώνα. Εξάλλου, στο τελευταίο τροπάριο του κανόνα, ο υμνογράφος απευθύνει δέηση στη Θεοτόκο να διατηρούνται σώα τα σκύπτρα των ευσεβών βασιλέων και να καθυποταχτούν σε αυτούς οι απόγονοι της Άγαρ. Αυτό προϋποθέτει ότι ο κανόνας γράφτηκε πριν την άλωση της πόλης και μάλιστα σε εποχή που βασίλευαν περισσότεροι του ενός βασιλείς. Σύμφωνα λοιπόν με τα έγγραφα αυτά, η Αγία Καλή καταγόταν εκ της αιώας, δηλαδή από τα μέρη της Ανατολής, προφανώς από τη Μικρά Ασία.

Η Αγία είχε μεγάλο πλούτο, τον οποίο με αγάπη διέθεσε σε έργα φιλανθρωπίας, ώστε εγκομιάζεται ως ελεήμον. Δεν ήταν μοναχή, αλλά μία φιλάνθρωπος, χριστιανή, που στο σπίτι της έβρισκαν καταφύγιο οι ξένοι και κυρίως οι άστιγοι. Σίγουρα η Αγία Καλή ήταν κάποια μικρασιάτισσα, αρχόντισσα της Βυζαντινής εποχής, αφιερωμένη στο Θεό και στους συνανθρώπους της. Ιδιαιτέρως ο υμνογράφος της την εγκομιάζει για την παρθενία της. «Αγνίας και σοφροσύνης το κάλος», αναφέρει χαρακτηριστικά. Επίσης προσφωνείται ως παρθένος και κόρη, γεγονός που φανερώνει ότι ζούσε με σοφροσύνη και παρθενία. Επιπλέον ονομάζεται και Οσία, γεγονός που σημαίνει ότι ζούσε ασκητικά μέσα στον κόσμο, με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, μελέτη της Αγίας Γραφής και τήρηση των εντολών του Κυρίου. Με άλλα λόγια, η Οσία Καλή, όπως φαίνεται από τους ύμνους, ζούσε η ίδια ασκητικά και διακρινόταν για τις πολλές και μεγάλες αγαθοεργίες της. Ο Θεός που δοξάζει αυτούς που εργάζονται για τη δόξα Του, χάρισε στην Οσία Καλή τη δύναμη να θαυματουργεί. Στην ακολουθία της αναγράφονται 3 θαύματα. Σύμφωνα με το πρώτο, η Οσία μπήκε σε έναν αναμένο φούρνο για να βγάλει ψωμί για τους πεινασμένους και οι φλόγες δεν την άγγιξαν καθόλου. Επίσης, κάποια άλλη φορά που ζύμωσε ψωμί για να το μοιράσει στους φτωχούς, ο Θεός θαυματουργικά έκανε να μην λιγοστεύει το ψωμί που είχε απομείνει. Όπως δηλαδή συνέβη και στη χείρα στα Σέρεπτα, όπου δεν λιγόστευε το αλεύρι με το οποίο έτρεφε τον προφήτη Ηλία και την οικογένειά της. Σύμφωνα με το τρίτο θαύμα, το άλογο ενός στρατιώτη διστρόπησε και έφυγε τρέχοντας και αυτός βρέθηκε σε απελπισία. Η Οσία Καλή όμως, συμπονώντας το στρατιώτη, θαυματουργικά ηρέμησε το άλογο, το έπιασε από το χαλινάρι και το επέστρεψε στο στρατιώτη, γεγονός που προκάλεσε μεγάλο θαυμασμό και καταγράφηκε στην υμνολογία.

Ήρθε όμως η στιγμή που η Οσία Καλή, η φιλάνθρωπος αυτή Παρθένος, έφυγε από τη ζωή αυτή προς την αιώνιο βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος όμως, που τόσο την χαρίτωσε στη ζωή, φρόντισε ώστε και μετά την κοίμησή της, η Οσία να συνεχίζει να ευεργετεί τους ανθρώπους, χαρίζοντας θεραπεία στους αρρώστους. Είναι τόσα πολλά τα θαύματα των Ιάσεων, για τα οποία ο υμνογράφος κάνει λόγο, που αναφέρεται σε πέλαγος θαυμάτων. Θεραπεύει διάφορα νοσήματα ψυχών και σωμάτων, μα κυρίως ασθένειες, χρόνιες και επώδυνες και μάλιστα ρευματισμούς, αθρίτιδα, παραλύσεις των αρθρώσεων και παραμορφώσεις των μελών του σώματος, όπου σύμφωνα με τον βυζαντινολόγο Ράνσινμαν ήταν ασθένειες που ταλαιπωρούσαν πολύ τον βυζαντινό κόσμο. Ο ναός της Οσίας Καλής, όπου και φυλάσσονταν τα χαριτόβρητα λείψανά της, είχε γίνει ένα άμυστο ιατρείο όπου με πίστη προσέφευγαν πολλοί ασθενείς ζητώντας τη θεραπεία τους. Ο ναός αυτός, σύμφωνα με τους ερευνητές, ίσως βρισκόταν στις Κηδονίες, το σημερινό Αϊβαλή, όπου έξω από την πόλη, σε ερημική και απρόσιτη περιοχή, εσώζετο εξοκλήσει στο όνομα της Οσίας Καλής και κάθε χρόνο, στις 22 Μαΐου, γινόταν λαμπρό πανηγύρι. Σύμφωνα με όλα αυτά, μέσα από την επίπονο έρευνα, βγήκε το συναξάρι της Οσίας Καλής, της Ελεήμονος και Παρθένου, ώστε, ύστερα από σιωπή αιώνων, να τιμάται η μνήμη της και να προβάλλεται το αξιομήμητο παράδειγμά της προς πνευματική ωφέλεια των πιστών. Η Οσία Καλή αδιαφόρησε για κάθε τι παροδικό και γήινο και αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο Χριστό, με τον οποίο και ενώθηκε πνευματικά ως νύμφη του. Έτσι απολαμβάνει αιώνια τα μόνιμα αγαθά του Παραδείσου με τον νυμφίο της Χριστό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο ύμνος. «Όθεν σε υπεδέξατο Χριστός ο νυμφίος σου, προς τους ωραίους νυμφώνας, συν της Παρθένης αγάλεστε, ως νύμφιν ωραίαν, ως λαμπρός πεπικυλμένην αγνίας κάλε».

να ξέρετε ότι αυτό το αίτημα του ανθρώπου για ηρεμία, δηλαδή αυτό που διαρκώς λέμε και στην καθημερινότητά μας, λέμε ας πούμε «Θεέ μου, δώσ' μου ηρεμία, δώσ' μου ησυχία, δώσ' μου ειρήνη», είναι ένα πανάρχιο διαχρονικό αίτημα. Δηλαδή δεν είναι αίτημα της εποχής μας. Πολλοί λένε ας πούμε ότι ξέρεις κάτι, στη σημερινή εποχή έχουμε πολύ άγχος, στη σημερινή εποχή τα πράγματα έχουν μπει σε ένα αδιέξοδο, η σημερινή εποχή ας πούμε είναι μια εποχή στην οποία υπάρχουν εντάσεις και το καθεξής. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Μπορεί ναι, μεν εξωτερικά να υπάρχουν πιο γρήγοροι ρυθμοί ζωής, μπορεί ναι, εξωτερικά να είναι στρεσογόνες οι καταστάσεις, αλλά κοιτάξτε να δείτε κάτι, μια σκέψη που δεν κάνουμε και όμως εάν την κάναμε θα λύναμε κάποιο πρόβλημα μέσα στο οποίο μπαίνουμε, είναι το εξής, ότι η ανησυχία στον άνθρωπο, η ταραχή στο νου και στο μυαλό, το ότι δεν είμαι ήρεμος και είμαι ανήσυχος γενικότερα, αυτό δεν έχει να κάνει με τις εξωτερικές συνθήκες. Προσέξτε το αυτό. Διότι εμείς διαρκώς αναφερόμαστε στις εξωτερικές συνθήκες. Λέμε φταίει ο άντρας μου και έχω ταραχή. Φταίει ο προϊστάμενός μου. Φταίει ο συνάδελφός μου. Το παιδί μου με νευριάζει. Ο φίλος μου με νευρίασε. Γενικότερα δηλαδή κάτι εξωτερικό και έξω από μένα. Στην πραγματικότητα όμως δεν φταίνε οι εξωτερικές συνθήκες μονάχα. Γιατί είμαστε απόλυτοι. Σίγουρα δίνουν αιτιάσεις, σίγουρα ανοίγουν πληγές, σίγουρα δίνουν αφορμές, αλλά δεν είναι η αιτία που είμαστε ανήσυχοι, δεν είναι η αιτία που δεν έχουμε ηρεμία και γαλήνη μέσα στην ψυχή μας. Και αυτό θα το δούμε και παρακάτω που θα μιλήσουμε τώρα, έτσι. Άρα λοιπόν, ο διαχρονικός άνθρωπος είναι ανήσυχος, ο διαχρονικός άνθρωπος δεν έχει ηρεμία στην καρδιά του και στο μυαλό του και στην ψυχή του. Είναι αίτημα λοιπόν αυτό της ηρεμίας διαχρονικό όλων των αιώνων και όλων των ανθρώπων. Γιατί η φασαρία δεν είναι εκεί έξω. Η φασαρία είναι μέσα μου. Μέσα μου δεν είμαι καλά. Εσωτερικά είμαι ταραγμένος. Λογισμοί, σκέψεις, συναισθήματα, τοξικότητες, αρνητικότητα, γκρίνια, απόγνωση, άγχος. Όλα αυτά είναι μέσα μου. Που ενδεχομένως, για να συμφωνήσουμε και να μην αρχίσουμε ας πούμε, να λέμε ότι δεν είναι έτσι, ενδεχομένως πυροδοτούνται και από εξωτερικά γεγονότα. Αλλά πιστέψτε με, όσο και αν προσπαθήσετε να λύσετε εξωτερικές καταστάσεις και υποθέσεις που σας αγχώνουν, σας στρεσάρουν και σας δυσκολεύουν, όσο και αν προσπαθείτε να τις λύσετε, τη μία θα λύνετε, η άλλη θα ξεκινάει. Το ένα πρόβλημα θα αντιμετωπίζετε, το άλλο θα έρχεται ξανά. Και αυτό δεν θα σταματάει ποτέ, ξέρετε. Ο ένας πειρασμός θα διαδέχεται τον άλλο πειρασμό. Και η μία δοκιμασία θα διαδέχεται την άλλη δοκιμασία. Και αυτό δεν έχει καθόλου τέλος. Η ουσία λοιπόν και το νόημα είναι να βρω την εσωτερική ηρεμία και ησυχία, να αλλάξω τον εσωτερικό μου εαυτό, να αλλάξω αυτό που λένε οι πατέρες, την ψυχή, την καρδιά μου, το νου μου, με αποτέλεσμα τότε να αλλάζει και η εξωτερική πραγματικότητά μου. Γιατί εάν εγώ μέσα μου είμαι ήρεμος, αν εγώ μέσα μου είμαι γαλήνιος, αν μέσα μου εγώ έχω συνοχή και ενότητα, αν μέσα μου έχω βρει το Θεό, το Χριστό, αν έχω βρει το κέντρο, το βαθύ, το υπαρξιακό κέντρο μου, τον πυρήνα της ύπαρξής μου, που είναι η βαθιά καρδία, κατά τους πατέρες, ψυχή, αν θέλετε, αλλιώς, τότε έχω τη δύναμη και τη δυνατότητα και τη διάβγεια να αντιμετωπίσω και τις εξωτερικές δύσκολες όντως πραγματικότητες. Αλλά αν δεν είμαι μέσα μου ήρεμος, πιστέψτε με ότι δεν μπορεί τίποτα, μα τίποτα απολύτως, όσο καλά και να είναι τα εξωτερικά πράγματα, όσο καλά και να πηγαίνουν οι δουλειές μου, όσο καλά και να πηγαίνουν οι σχέσεις μου, δεν θα μπορέσω ποτέ να είμαι ήρεμος. Στην παρέα θα είμαι μελαγχολικός. Με τους πολλούς θα νιώθω μοναξιά. Μέσα στο χρυσάφι εγώ θα νιώθω φτωχία, εσωτερική παινία, συναισθηματική, μοναξιά, ακοινωνισία. Δεν είναι οι εξωτερικές λοιπόν συνθήκες, είναι οι εσωτερικές. Κατά την ορθόδοξη θεολογία, ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόναν Θεού. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος, ακόμη και στην πιο μεγάλη αμαρτία του, ακόμη και στην πιο βαθιά του πτώση, στο πιο μεγάλο λάθος του, παραμένει να είναι πλάσμα Θεού, που κουβαλάει μέσα του το κατ' εικόνα, κουβαλάει μέσα του
αυτή τη δυνατότητα που του έχει δώσει ο Θεός, το καθομοίωση τώρα, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, να φτάσει στη θέωση, να φτάσει στην ενότητα και ένωση με το Θεό. Αυτό είναι σημαντικό για μας, διότι γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό το οποίο εξωτερικά και επιφανειακά φαίνεται και δεν εξαντλείται, είναι κάτι βαθύτερο, είναι ένα πνεύμα. Ο άνθρωπος έχει κληθεί για την αιωνιότητα. Στον άνθρωπο έχει δοθεί η δυνατότητα της αθανασίας. Και μάλιστα λέει ο Μέγας Αθανάσιος ότι όταν ο Θεός δίνει χαρίσματα, τα χαρίσματα του Θεού είναι αμετάκλητα. Δηλαδή ο Θεός μας κάλεσε για την αιωνιότητα, ο Θεός μας κάλεσε να είμαστε αθάνατοι και αυτό δεν αλλάζει. Και το τραγικό είναι ότι δεν αλλάζει ούτε για τους κολασμένους. Δηλαδή και η κόλαση είναι αιώνια. Δηλαδή και ο χώρος τον οποίο θα απουσιάζει, όχι θα απουσιάζει, δεν θα μπορώ εγώ να προσλάβω τη χάρη και την παρουσία του Θεού, γιατί ο Θεός δεν μπορεί να απουσιάζει από πουθενά, ούτε από την κόλαση δεν μπορεί να απουσιάζει. Η κόλαση τι είναι, η δική μου αδυναμία να προσλάβω την παρουσία του Θεού ως φως και ως χαρά, διότι δεν έχω καλλιεργήσει στη ζωή αυτή, δεν φρόντισα να καλλιεργήσω στη ζωή αυτή τις προϋποθέσεις εκείνες τις πνευματικές και εσωτερικές για να μπορώ να προσλάβω το φως, για να μπορώ να δω το φως, την άχτιστη δόξα και χάρη του Θεού και αυτό να γίνει φως και χαρά και αγαλίαση αιώνια μέσα μου. Αυτός είναι ο παράδεισος. Η κόλαση λοιπόν δεν είναι μια τιμωρία του Θεού, αλλά είναι μια αυτοτιμωρία στον εαυτό μου. Δεν είναι μια εξορία που μου κάνει ο Θεός, αλλά είναι μια αυτοεξορία δική μου. Εγώ φεύγω μακριά με την έννοια ότι δεν φρόντισα επιμελώς και υπευθύνως να καλλιεργήσω πνευματικά τον εαυτό μου ώστε να μπορέσω να γευθώ από αυτή εδώ τη ζωή και βεβαίως στην άλλη τη δόξα της Βασιλείας του Θεού. Άρα λοιπόν ξεκινάμε ότι είμαστε εικόνες Θεού, είμαστε πλάσματα του Θεού. Έχουμε μέσα μας το Πνεύμα του Θεού. Πώς το έχουμε το Πνεύμα του Θεού? Είπαμε πρώτον από τη γέννησή μας. Από τη γέννησή μας. Από τη στιγμή που δημιουργούμαστε, φέρουμε μέσα μας χάρη Θεού, φέρουμε μέσα μας άχτισες ενέργειες του Θεού. Είμαστε δημιουργήματά Του, είμαστε εικόνες Του. Το άλλο λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής είναι ότι όλοι μέσα οι άνθρωποι φέρουμε αρετές. Δηλαδή αυτά που ο Θεός έχει καταφύσει, ιδιώματα που ο Θεός έχει καταφύσει, εμάς μας τα δίνει κατά χάρη. Αυτά υπάρχουν μέσα μας, ως σπόροι. Σε εμάς, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, τι μένει? Μένει να καλλιεργούμε τις αρετές, δηλαδή, λέει ο Άγιος Μάξιμος, σε ένα ωραίο διάλογο που έχει με έναν αιρετικό επίσκοπο, τον Πύρο, λέει λοιπόν εκεί πέρα, ότι μέσα, λέει, είναι οι αρετές, μέσα ο Θεός έχει βάλει τα πάντα στον άνθρωπο, ό,τι του χρειάζεται για να ζήσει ενάρετα, όμορφα, ήρεμα, γαλήνια, ευτυχισμένα. Όλες οι προϋποθέσεις για την ευτυχία, την ηρεμία, τη γαλήνη, την ομορφιά, τη χαρά είναι μέσα μας από τη γέννησή μας. Και του λέει δηλαδή εκεί ο επίσκοπος αυτός, ρωτάει τον Άγιο Μάξιμο Ομολογητή, του λέει δηλαδή είναι όλα μέσα μας. Λέει ναι. Λέει τότε γιατί κάνουμε άσκηση, του λέει. Λέει μα δεν κάνουμε άσκηση για να φέρουμε κάτι που δεν υπάρχει. Κάνουμε άσκηση για να φανερωθεί κάτι που υπάρχει ήδη μέσα μας. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Δεν κάνουμε, λέει, άσκηση, δεν ασκούμαστε κατά Χριστό. Δεν κάνουμε προσπάθεια για να έρθει κάτι που δεν υπήρχε, αλλά κάτι που υπάρχει ήδη από τη δημιουργία μας ως δωρεά του Θεού Πατέρα μας. Και ασκούμε για να το φανερώσω αυτό. Και μάλιστα λέει το παράδειγμα Άγιος Μάξιμος ότι φαντάζω ότι μέσα σου έχεις χρυσό, έχεις μέσα σου πάρα πολύ χρυσάφι, το οποίο όμως οι σκόνες, οι βρωμιές, μπάζα δεκατιών, ας πούμε, πραγμάτων, έχει μαυρίσει αυτό, δεν λάμπει. Και η άσκηση τι κάνει? Αρχίζει να το καθαρίζει, αρχίζει να βγάζει τη βρωμιά, να βγάζει την ακαθαρσία και να αναδύεται η λάμψη του χρυσού που υπάρχει μέσα σου εκ της δημιουργίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας αρετές. Τι δεν έχουμε μόνο? Δεν έχουμε τη θέωση. Δεν έχουμε τη σωτηρία. Αυτό θα μας το δωρήσει ο Χριστός. Αυτό μας το δωρίζει ο Θεός. Δηλαδή αυτό θα δοθεί, δεν μας έχει δοθεί ακόμη.
Τα άλλα όλα όμως υπάρχουν ήδη μέσα μας και θέλουν άσκηση και καλλιέργεια εν Χριστώ για να φανερωθούν. Οπότε εκφύσεως φέρνουμε τις αρετές του Θεού μέσα μας. Έχουμε μέσα μας όλες αυτές τις φοβερές, ουσιαστικές, ουσιώδεις ποιότητες. Κοιτάξτε να δείτε, να το σκεφτούμε και λίγο λογικά. Ο Θεός είναι αδύνατο να δημιουργούσε ένα πλάσμα το οποίο θα το πετούσε έτσι στη γη γυμνό. Αδύναμο και ανήκει.

δοξολογία. Και αυτό βέβαια φέρνει αυτομάτως ηρεμία στην ύπαρξή μου. Διότι όταν καταλάβω ότι δεν αγωνίζομαι εγώ με τις δικές, δηλαδή δεν είναι κατόρθωμα, ας πούμε, η σχέση με τον Θεό, αλλά είναι δωρεά, ας πούμε. Είναι χάρις, είναι δώρο, τότε αυτό μου βγάζει το άγχος. Τότε αυτό βγάζει από μέσα μου αυτή την αγωνία, ότι πρέπει εγώ να κάνω μια υπερπροσπάθεια, ας πούμε, αυτοπραγμάτωσης και αυτοκαταξίωσης και ούτω καθεξής. Την πραγματικότητα αυτό που πρέπει να κάνω είναι να ζήσω τα δώρα του Θεού, τα χαρίσματα του Θεού που έχει δώσει σε μένα, έχει δώσει στους ανθρώπους, μου έχει δώσει σε όλο τον κόσμο και συγχρόνως να ασκηθώ ώστε να αναδείξω όλη αυτή την ομορφιά που ήδη ενυπάρχει μέσα μου. Αυτό είναι εκφύσεως, λοιπόν, έτσι, η φύση μου, η δημιουργία, η γέννησή μου. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο σημαντικό, η ημέρα της βαπτίσεώς μου. Τη μέρα της βαπτίσεώς μου εκεντρίζεται μέσα μου ο ίδιος ο Χριστός. Η δύναμη του Σταυρού και η δύναμη της Ανάστασης. Η χάρις του Σταυρού και η χάρις της Αναστάσεως. Το αποτέλεσμα του Σταυρού και το αποτέλεσμα της Αναστάσεως. Υπάρχει μέσα μου ήδη ο Χριστός. Τρίτο, η Θεία Κοινωνία. Κάθε φορά που μεταλαμβάνω σώμα και αίμα Χριστού, κοινωνάω το Χριστό. Ο Χριστός γίνεται σώμα και αίμα μου. Υπάρχει μια απόλυτη, ολοκληρωτική ένωση μεταξύ εμένα και εκείνου. Και βέβαια η προσευχή. Και μετά την προσευχή η εφαρμογή καθημερινή των εντολών του Θεού. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω όλα αυτά και είναι χρήσιμα για την κουβέντα μας. Για να σας δείξω ότι ο Χριστός, ο Θεός είναι μέσα μας. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Οπότε δεν χρειάζεται να ψάξω κάτι εξωτερικά. Δεν χρειάζεται να ψάξω στους μακρινούς ουρανούς. Δεν χρειάζεται να ψάξω κάπου σε ένα παγερό μεταφυσικό τοπίο, αλλά να εισέλθω μέσα μου, να κατέβω μέσα στην ύπαρξή μου, η οποία είναι γεμάτη Θεό, η οποία είναι γεμάτη από χάρη, η οποία είναι γεμάτη από την παρουσία του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Χριστός μέσα μου, είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα μου και πρέπει να κατέλθω κάτω στους νηπτικούς πατέρες, όλοι οι πατέρες, σε αυτό. Συμφωνούν και αυτό αναδεικνύουν, ότι πρέπει να εισέλθω και να κατέβω στο εσωτερικό μου ταμείο. Το που λέει ο Χριστός, εισέλθε στο ταμείο σου. Δηλαδή το ταμείο είναι ο πιο προσωπικός, ο πιο ατομικός, ο πιο δικός μου χώρος. Ο πιο αγνός χώρος που λένε οι πατέρες Εκκλησίας. Υπάρχει, λέει, μέσα σου, λένε οι πατέρες Εκκλησίας, ένας χώρος που ποτέ κανείς δεν μπόρεσε να αγγίξει. Ούτε η αμαρτία, ούτε το κακό. Δεν μπόρεσε να στο καταστρέψει, δεν μπόρεσε να στο αλλοιώσει. Είναι ο χώρος της εσωτερικής σου παρθενίας. Είναι ο χώρος της εσωτερικής σου αγνότητας και καθαρότητας. Μέσα, βαθιά, είναι το πνευματικό κέντρο, η ψυχή, η εικόνα του Θεού που φυλάσσουμε μέσα μας. Εκφύσεως από τη δημιουργία μας, εκ πνεύματος και κατά χάρη από το βάπτισμα, από την προσευχή, από τη Θεία Κοινωνία, από κάθε φορά που εφαρμόζουμε μία μικρή εντολή του Χριστού. Όταν εφαρμόζουμε τις εντολές του Χριστού, δεν πειθαρχούμε σε κανόνες και νόμους. Εκεντριζόμαστε Θεία Χάρη. Τη στιγμή που αγαπάς, που συγχωρείς, που ενδιαφέρεσαι για τον άλλο, τη στιγμή που μπαίνεις στη θέση του άλλου, που συναισθάνεσαι τον άλλο άνθρωπο, που νιώθεις τον καημό, τα προβλήματα, τις χαρές και τις λύπες του, εκείνη τη στιγμή δεν κάνεις μια καλή πράξη. Εκείνη τη στιγμή κοινωνάς Θεό. Έχει μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά. Η αντίληψη ότι απλά κάνω μια καλή πράξη ηθική, ας πούμε, με το γεγονός ότι όχι κάνω μια απλή πράξη. Δεν κάνω απλώς μια καλή, δεν είμαι απλώς ένα καλό παιδί. Αλλά εκείνη τη στιγμή κοινωνώ Άγιο Πνεύμα όταν συγχωρώ και αγαπώ. Το χαμόγελο που θα δώσω στον άλλο, το λόγο τον παρηγορητικό, την ενσυναίσθηση που θα δείξω, ας πούμε, την ελεημοσύνη, το γεγονός ότι θα καλύψω την αμαρτία του, το γεγονός ότι θα συγχωρήσω. Όλο αυτό δεν είναι απλώς μια εφαρμογή κάποιων κανόνων. Είναι κοινωνία Αγίου Πνεύματος. Χαριτώνεσαι, γλυκαίνεσαι, ειρηνεύεις, γαλινεύεις. Όποιοι πραγματικά έχουν αγαπήσει, όποιοι άνθρωποι πραγματικά έχουν συγχωρέσει, όσοι άνθρωποι έχουν καλύψει την αμαρτία του άλλου και το πάθος με αγάπη και κατανόηση και στοργή, ξέρουν τι λέω τώρα. Υπάρχει μια γλύκα που έρχεται εκείνη τη στιγμή μέσα σου.

μεταλαμβάνεις χάρη Θεού. Οι εντολές του Θεού είναι χάρις. Είναι άκτιστη χάρις η οποία μπαίνει μέσα και ο άνθρωπος αναπαύεται. Και μην ακούτε αυτά τα τελείως διαβολικά, τα οποία λένε ας πούμε πάρα πολύ ότι με το σταυρό κανείς δεν πάει στο, δεν προχωράει και δεν προκόβει, ότι όποιος κάνει καλό τον βρίσκει κακό και ο καθεξής. Όποιος πραγματικά με άδολο τρόπο και χωρίς και χωρίς υστεροβουλία και χωρίς να έχει μέσα ιδιοτέλεια, καθαρά, έστω και μία στιγμή αγαπήσει, ελεήσει, συγχωρήσει, ενισχύσει, αυτός νιώθει ανάπαυση. Ανάπαυση. Νιώθει χαρά. Κοιτάξτε ένα απλό παράδειγμα. Κάνετε μία, ας το πούμε, καλή πράξη. Δεν μ' αρέσει με αυτός ο όρος, αλλά τέλος πάντων. Είσαι δίπλα σε έναν συνάνθρωπό σου. Του πας λίγο φαΐ. Την ώρα που το κάνεις, το χιλιοστό που ο νου σου δεν σκέφτεται, που είναι μόνο καθαρή πράξη, καθαρή ενέργεια. Καθαρή ενέργεια, χωρίς νου, χωρούς. Μπορεί να είναι ένα λεπτό, μπορεί να είναι μισό λεπτό. Δεν έχει σημασία. Θέλω να δείτε την ποιότητα για να το καταλάβετε. Την ώρα εκείνη που κάνεις αυτή την πράξη, νιώθεις χαρά. Νιώθεις ολοκλήρωση. Νιώθεις ευτυχία, νιώθεις ομορφιά μέσα σου. Πότε αρχίζει αυτό να χαλάει? Όταν παρεμβάλλεται ο νους. Όταν αρχίζει ο νους να κάνει αναλύσεις και να λέει τώρα αυτός θα με ευχαριστήσει, τώρα θα το αναγνωρίσει, τώρα αυτός ας πούμε νιώθει ότι... Όταν περιμένεις αντάλλαγμα, όταν αρχίζεις να ερμηνεύεις την αγάπη, όταν αρχίζεις να ερμηνεύεις την πράξη. Η αγάπη ως αγάπη είναι μόνο φως, μόνο χάρις, μόνο ενέργεια καθαρή. Όταν παρεμβάλλεται ο νους και αρχίζει να μεταφράζει και παρεσφύει ο νους, που δηλαδή ουσιαστικά μπαίνουν τα πάθη μας ως μια αρνητική ενέργεια σε αυτό, τότε τα πράγματα αρχίζουν και παίρνουν μια άλλη ποιότητα και μια άλλη μορφή. Λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, σας το διαβάζω αυτό, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος ότι σπούδασον εισέλθεις εντός του ταμείου της καρδίας σου, δηλαδή προσπάθησε, φρόντισε, αγωνίσου, να εισέλθεις μέσα στην καρδιά, του ταμείου της καρδίας σου. Δεν λέει απλά στην καρδιά, δηλαδή εννοεί σε αυτόν που σας είπα προηγουμένως, τον ανέγκυχτο, τον καθαρό, τον αγνό, τη βαθιά καρδιά. Τι ωραία που το λέγανε οι πατέρες της Εκκλησίας. Δεν λέγανε απλώς την καρδιά, λέγανε η βαθία καρδία. Δηλαδή από την καρδιά πιο βαθιά, τόσο βαθιά μέσα σου υπάρχει ο χώρος αυτός. Φρόντισε λοιπόν, λέει, να εισέλθεις εντός του ταμείου της καρδιάς σου και θέλεις ειδίν το ταμείο το ουράνιον. Δηλαδή ο Άγιος Ισάκος Σύρος ταυτίζει εδώ το ταμείο της καρδιάς σου με τον ουρανό, με τον ίδιο το Θεό. Αυτό είναι συγκλονιστικό αν σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι, εμείς οι ίδιοι που περπατάμε κάθε μέρα με τις έγνοιες, τις φροντίδες μας, τα προβλήματά μας, ο άλλος που βλέπουμε απέναντί μας, ο οποίος μας εκνευρίζει, μας θυμώνει, γινόμαστε ανταγωνιστικοί, και αυτός και εμείς και όλοι εντός της καρδιάς μας έχουμε την εικόνα του Θεού. Είμαστε φορείς της χάρης του Θεού. Κουβαλάμε μέσα μας ένα αιώνιο αθάνατο στοιχείο. Αυτό είναι απίστευτο να το σκεφτεί κανείς, ότι δεν ήρθαμε να εξαφανιστούμε, δεν ήρθαμε να χαθούμε, δεν ήρθαμε απλώς να διεκπαιρεώσουμε πράγματα. Ήρθαμε με ένα σκοπό, υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει μία πορεία, δεν τελειώσαμε, μόλις αρχίσαμε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Γι' αυτό και όσο δύσκολη κι αν είναι η ζωή μας, πρέπει να δοξάζουμε το Θεό που μας έφερε στην ύπαρξη, που από το μη είναι, μας έφερε εις το είναι. Όσο δύσκολη κι αν είναι η ζωή, όσο δύσκολη κι αν είναι, ήρθαμε όμως, ήρθαμε και αυτό είναι φοβερό, διότι μόλις ξεκίνησε το ταξίδι το υπαρξιακό, μόλις ξεκίνησε. Και συνεχίζει ο Άγιος Ισάκ και λέει, διότι ένα είναι και τα δύο, δηλαδή ο ουρανός και η καρδιά είναι ένα και δια μίας εισόδου συγχρόνως βλέπονται. Από μία πόρτα θα το θεωρήσεις, θα το δεις, η θέα του ουρανού και η θέα της καρδιάς από μία πόρτα. Από μία πόρτα πηγαίνεις και στα δύο. Επειδή λέει, προσέξτε τι λέει ο Άγιος Ισάκ ο Σύρος, επειδή λέει η κλίμαξ εκείνη της βασιλείας, επειδή λέει η κλίμακα, η σκάλα εκείνη η οποία μας οδηγεί στη βασιλεία είναι εντός σου και κρυμμένη. Εντός σου και κρυμμένη.
Αυτός είναι 300ος λόγος από τα ασκητικά του έργα. Ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα από τον 300ο λόγο. Ο δε Άγιος Νεκτάριος, ο αγαπημένος μας, λέει σε ένα σημείο του, από τους λόγους του, λέει ότι η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Ακούστε, ο Άγιος Νεκτάριος. Η ευτυχία δεν βρίσκεται, λέει, ούτε εδώ, ούτε εκεί, ούτε αλλού, εξωτερικά. Η ευτυχία, λέει, βρίσκεται μέσα στον ίδιο σου τον εαυτό. Μέσα σου. Τόσο, λέει, πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά, λέει, από τον εαυτό τους, λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Και συνεχίζει, αδελφοί μου, η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό και μακάριος, ευτυχισμένος ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Ναι. Και συνεχίζει, ο πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτή και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό και ίδρυσε την Αγία Εκκλησία, για να μας καθαρίζει από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει με τον εαυτό μας και μαζί του και να μας χαρίζει τις ευλογίες του Θεού. Με όλα αυτά θέλω να πω ότι η αληθινή μας φύση, η οποία αληθινή μας φύση είπαμε ότι είναι μέσα Θεός, έτσι, η αληθινή μας φύση δεν είναι κάτι το οποίο ψάχνουμε με αγωνία, προσέξτε το. Προσέξτε το, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να το υπογραμμίσουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο ψάχνουμε εξωτερικά με φοβερή αγωνία και άγχος. Επειδή είναι φύση μας, τι γίνεται. Όταν ηρεμήσουμε, όταν ησυχάσουμε, αυτό αναδύεται από μέσα μας, αυθορμήτως, αυτομάτως και φυσικό το τρόπο, λένε οι πατέρες. Προσέξτε τι λένε οι πατέρες, οι νηπτικοί πατέρες. Όταν, λέει κανείς, ησυχάσει το νου του, όταν ησυχάσει το μυαλό του για τις προσευχής, επειδή μέσα μας είναι ο ίδιος ο Θεός, επειδή, όπως σας είπα στην εισαγωγή, γι' αυτό κάναμε την εισαγωγή, για να τα καταλάβουμε καλύτερα, επειδή λοιπόν μέσα μας είναι όλα αυτά, όταν ησυχάσουμε φυσικό το τρόπο, αναδύεται από μέσα μας ο Θεός, αναδύεται η πραγματική φύση μας, το φως. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι, δεν χρειάζεται με αγωνία να ψάξουμε κάτι. Όταν ο ουρανός έχει σύννεφα, το μόνο που χρειάζεται είναι να φύγουν τα σύννεφα. Το φως είναι από πίσω, ο ήλιος είναι από πίσω, πάντα υπήρχε. Το ότι σήμερα έχει σύννεφα ο ουρανός δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ήλιος. Εκεί είναι ο ήλιος, δεν έφυγε ποτέ. Ποτέ δεν έφυγε η χάρη του Θεού από μέσα σας. Ποτέ δεν έφυγε. Λένε κάποιοι, λέει, τώρα πάτε ραμάρτσα και έφυγε ο Θεός. Ο Θεός δεν έφυγε. Απλά με την αμαρτία συσκότησε στο νου, συσκότησε στην καρδιά. Έκρυψε το φως, αυτό που ήδη υπάρχει μέσα σου. Δεν φεύγει ο Θεός. Τι είναι ο Θεός να φύγει? Τι είναι ο Θεός να φύγει? Δεν φεύγει. Από πού να φύγει? Αν φύγει ο Θεός, θα καταστραφεί το παν. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει ότι αν ο Θεός άρει, πάρει πίσω, μαζέψει την χάρη του από το σύμπαν, την προνοητική του χάρη, την συντηρητική χάρη, την συνοχική του χάρη, εάν μαζέψει, θα διαλυθεί το σύμπαν αυτομάτως. Δεν φεύγει ο Θεός. Πού να πάει, τι είναι ο Θεός να φύγει? Δεν είναι αντικείμενο ο Θεός να είναι πότε εδώ και πότε εκεί. Είναι πανταχού παρών και τα πάντα πληρών και πάντοτε και δεν αλλάζει αυτό. Δεν μεταβάλλεται. Εμείς μεταβαλλόμαστε. Ο Θεός είναι ακίνητος. Είναι ακίνητος. Δεν μεταβάλλεται. Δεν σε αγαπάει σήμερα λίγο και αύριο πολύ. Δεν σε αγαπάει το πρωί πολύ και το βράδυ δεν θέλει να σε βλέπει. Δεν έχει ο Θεός συναισθήματα να οργίζεται και να νευριάζει μαζί σου. Να μην σε θέλει επειδή είσαι κακό παιδί και επειδή έκανες μια κακή πράξη. Όχι, ο Θεός είναι απλούς. Ο Θεός είναι ακίνητος, ο Θεός είναι αμετάβλητος, λέει η Φιλοκαλία στα κείμενα του Αγίου Αντωνίου. Αμετάβλητος, ξέρετε τι σημαίνει? Δεν μεταβάλλεται. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός, βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Βγάζει τον ήλιο το πρωί, τη σελήνη το βράδυ, το φεγγάρι το βράδυ. Αυτά είναι αυτονόητα, δεν αλλάζουν αυτά. Εμείς κρυβόμαστε, εμείς δεν καθαριζόμαστε, εμείς δεν καθαρίζουμε το εσωτερικό μας τοπίο για να μπορέσουμε να δούμε τη δόξα και τη χάρη και την παρουσία του Θεού. Με την αμαρτία και τα λάθη μας, εμείς απλά δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να αναδυθεί αυτό που ήδη υπάρχει μέσα μας. Το καταλάβατε, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Αυτό να κρατήσουμε είναι πολύ σημαντικό.
Οπότε, με την ησυχία, με την ηρεμία, αναδύεται αυτό που ήδη υπάρχει μέσα μας. Και βέβαια, αυτό συναντάει τον Χριστό, ο οποίος Χριστός εκεντριζόμαστε με τον Χριστό, και αυτό είναι η σωτηρία μας, γιατί η αιώνια ζωή είναι ο Χριστός, έτσι. Η αιώνια ζωή δεν είναι μια αθανασία της ψυχής, όπως πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες. Η αιώνια ζωή είναι κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού. Αύτη εστί η αιώνια ζωή, λέει στο Ευαγγέλιο. Είναι να γνωρίσεις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν και όν απέστειλε Αυτόν, τον Θεό Πατέρα. Αυτή είναι η αιώνια ζωή. Να γνωρίσεις τον Χριστό. Η κοινωνία με τον Χριστό είναι η αιώνια ζωή. Έτσι.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Πρωθυπουργός από τον Μιστρά. Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος. Υποκλοπές. Με όριο 151 ψήφων η απόφαση για εξεταστική. Ένταση και αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ. Ο ΠΚΠ. Υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέθεσαν Τσιάρας και Μηταράκης. Την ανέρεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη εξετάζει η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. 5 συλλήψεις σε Κιλκής και Πέλα για τηλεφωνικές απάτες με τη μέθοδο του λογιστή. Χωρίς μετρό για 20 μέρες η Θεσσαλονίκη προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές για τη σύνδεση με Καλαμαριά. Συνάντηση του Πακιστανού Υπουργού Εσωτερικών με Αραχτσή, συνεχίζονται οι ζυμώσεις για να αρθεί το αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τουρκία, σκηνικό ακραίας πόλωσης στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης μετά την καθαίρεση του Προέδρου Οζέλ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Ρούμπιο ειδοποιεί πως η Ουάσιγκτον είναι αποφασισμένη να αλλάξει το καθεστώς στην Κούβα. Και ο καιρός στην Αττική με νεφώσεις, τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες με μονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Ο Μιστράς δεν είναι μόνο ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, αλλά και το σημείο που το λυκόφως του Βυζαντίου συνάντησε την αυγή της σύγχρονης ελληνικής ταυτότητας. Εδώ άνοιξε τον 13ο αιώνα διάλογος μεταξύ του παρελθόντος και του μέλλοντος, που στην πραγματικότητα δεν σταμάτησε ποτέ. Είμαστε εδώ για να διασφαλίσουμε πως δεν θα σταματήσει ποτέ, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Ο πολιτισμός μας αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος. Στέκεται ισότιμα δίπλα στην ενίσχυση της αποτρεπτικής μας ικανότητας, στην οικονομική πρόοδο και την κοινωνική συνοχή. Την στρατηγική αυτή την υπηρετούμε με προσήλωση, με πράξεις εδώ και 7 χρόνια. Είναι επένδυση που έχει και άμεση οικονομική απόδοση. Η επένδυση στον πολιτισμό έχει πολλαπλασιαστεί. Κάθε ευρώ που επενδύεται στον πολιτισμό δημιουργεί τριπλάσια αξία για την κοινωνία μέσα σε μια πενταετία. Σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι μόνο στη Λακωνία αξιοποιήθηκαν 60 εκατομμύρια ευρώ για μια σειρά σημαντικών έργων που δίνουν νέα πνοή στον ιστορικό τόπο. Είναι μια απάντηση τιμής του 21ου αιώνα προς ένα επίτευγμα του 13ου, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Η φροντίδα σε αυτόν τον αρχαιολογικό χώρο δεν σταματά. Μέχρι τον Δεκέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί η συντήρηση ανεκτήμητων τοιχογραφιών και θα αποκατασταθούν για να μείνουν ζωντανές το αύριο. Με επίκεντρο τον Μιστρά εξελίσσεται ο μετασχηματισμός όλου του νομού σε κόμβου κουλτούρας. Έχει έρθει η ώρα η Λακωνία να μπει για τα καλά στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Είναι μια περιοχή που τόσα έχει προσφέρει στην πατρίδα και τον κόσμο. Με όχημα τον πολιτισμό, η οικονομία θα τονωθεί. Κάθε νέο μουσείο θα μεταφράζεται σύντομα σε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, περισσότερες θέσεις εργασίας, αλυσιδωτά καλύτερες αμοιβές, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός. Σε σκηνικό έντασης διεξήχθη η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που ζητά σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Μετά από ψηφοφορία, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε και συνεπώς η εξεταστική πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151 ψήφους. Το ζήτημα έθεσε εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας ο Μάκης Βορύδης, επικαλούμενος τον νόμο για τη λειτουργία της ΕΕΠ, καθώς η δραστηριότητά της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική και συνεπώς με βάση το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής απαιτείται πλειοψηφία,
κάτι το 151 βουλευτών, κάτι το οποίο δεν συνέβη ωστόσο στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022. Ο κύριος Βορύδης, αναπτύσσοντας τη βασιμότητα της ένστασης, υποστήριξε πως είναι σαφές ότι για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο της δραστηριότητας της ΕΕΠ, εμπίπτουμε στον πυρήνα της δραστηριότητάς της, που είναι η εθνική άμυνα και η εξωτερική πολιτική. Βεβαίως, η Βουλή μπορεί να πάρει απόφαση τέτοιου ελέγχου, αλλά θα τη λάβει με την πλειοψηφία που ορίζει το Σύνταγμα και είναι η πλειοψηφία των βουλευτών. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας τόνισε πως η Βουλή σαφώς και μπορεί να ελέγχει την ΕΕΠ, αλλά αυτή μπορεί να γίνει σύμφωνα με τη διάταξη του Συντάγματος, που ορίζει πως αυτό απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία όλου του αριθμού των βουλευτών. Επεσήμανε πως σύμφωνα με τον νόμο για τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η αποστολή της ορίζεται ότι είναι η συλλογή, η επεξεργασία και γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές πληροφοριών που αφορούν την προστασία και προώθηση των πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών και εν γέννη εθνικών στρατηγικών συμφερόντων της χώρας. Την πρόληψη και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων που αποτελούν απειλή του δημοκρατικού πολιτεύματος, θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, της εδαφικής ακεραιότητας και εδαφικής ασφάλειας της χώρας. Και στο άρθρο 4 που περιγράφονται οι αρμοδιότητες της ΕΕΠ αναφέρεται πως συλλέγει και παρέχει πληροφορίες και στοιχεία, προβαίνει σε εκτιμήσεις και υποβάλλει προτάσεις για την πρόληψη ή αποτροπή της απειλής ασφάλειας του δημοκρατικού πολιτεύματος καθώς και των εθνικών συμφερόντων. Ο κύριος Βορύδης επισήμανε πως η πρόταση του ΠΑΣΟΚ στον τίτλο της θέτει την εικαζόμενη συμμετοχή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών σε υποθέσεις παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών και παράνομης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και αναρωτήθηκε «Η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας έχει σχέση με την εθνική άμυνα ή όχι?» «Η προστασία των εθνικών στρατηγικών συμφερόντων και δι των στρατιωτικών έχει σχέση με την εθνική άμυνα ή όχι?» Και πρόσθεσε πως μπορεί να ελεγχθεί αν έγιναν παράνομες υποκλοπές με το να ζητήσουμε να μας φέρουν τους φακέλους που έχουν για τις τυχόν επισυνδέσεις. Με το να μας φέρουν όλες τις συμβάσεις να τις ελέγξουμε για να διακριβώσουμε εάν έχουν γίνει παράνομες επισυνδέσεις. Και ρωτώ, αυτοί οι έλεγχοι δεν εμπίπτουν στην έννοια της εθνικής άμυνας, όπου απαιτείται η πρόσθετη πλειοψηφία ώστε να μην μπορεί η εκάστοτε μειοψηφία να αποφασίζει κατά πως θέλει? Άρα το Σύνταγμα θέτει την εξαίρεση της εθνικής άμυνας. Σύσσωμη αντιπολίτευση δια των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων έκανε λόγο για διαδικαστικά και δικονομικά τερτύπια από τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να συγκαλύψει και να μπαζώσει ένα ακόμη σκάνδαλο, κάνοντας το Σύνταγμα κουρελόχαρτο. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο χαρακτήρισε Νίξον της Ελλάδος, αδύναμο και εκβιαζόμενο, εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης σε παρέμβασή του απέρριψε κατηγορηματικά τα επιχειρήματα του Υπουργού Επικρατείας Μάκη Βορύδη για την απαιτούμενη πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι 120 για τη σύσταση εξεταστικής, τονίζοντας πως η στάση της κυβέρνησης αποδεικνύει το μέγεθος της υποκρισίας και της φαυλότητάς της. Για άλλη μια φορά υποβαθμίζεται η κοινοβουλευτική διαδικασία, γιατί έχουμε έναν πρωθυπουργό αδύναμο και εκβιαζόμενο, ο οποίος βάζει τον κύριο Βορύδη που ήρθε, διότι προφανώς του χρωστά χάρη, για να πει επιχειρήματα που δεν στέκουν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Τελικά, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη διαδικασία με τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει «Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου και θα σας αφήσουμε μόνους στον ολισθηρό κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται πιο επικίνδυνος για τη χώρα». Αυτοπροσώπως προσήλθε πριν από λίγο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, προκειμένου να παραδώσει υπόμνημα εγγράφων εξηγήσεων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προσέρχομαι αυτοπροσώπως γιατί πιστεύω πως μέσα από το υπόμνημά μου
θα υποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητά μου και πως δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω ξαναπεί πως έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, είπε περνώντας το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Αυτοπρόσωπος παρέστη και ο Νίωτης Μηταράκης στη διαδικασία, ο οποίος ξεκαθάρισε πως δεν θα ζητήσει προθεσμία, αλλά θα παραδώσει και εκείνος τις εξηγήσεις του. «Προσέρχομαι χωρίς να ζητήσω προθεσμία, έχω κινηθεί στο πλαίσιο του νόμου. Επιθυμώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια. Έχω κινηθεί στο πλαίσιο του Συντάγματος και του νόμου. Έχω εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία». Με παραγγελία του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα θα μελετηθεί το ενδεχόμενο να ασκηθεί ανέρεση στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά για την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της 17 Νοέμβρη. Ο κύριος Τζαβέλας αναμένει αντίγραφο του βουλεύματος και ήδη έχει αναθέσει να το μελετήσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης, ενώ το βούλευμα αναμένεται σύντομα να διαβιβαστεί στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Πάντως, με νόμο που ψηφίστηκε οι πολυεισοβήτες αποφυλακίζονται μετά από 25 χρόνια πραγματικής έκτησης της ποινής τους. Δηλαδή, ο Γιωτόπουλος κανονικά θα αποφυλακιζόταν περίπου σε έναν χρόνο. Η αποφυλάκηση Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μετά από 24 χρόνια κράτησης ήταν πέμπτη κατά σειρά. Ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών του Δικαστικού Συμβουλίου του Πρώτου Βαθμού και αρνητική πρόταση του Εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Εφετείου. Μετά από άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, συνελήφθησαν χθες συνολικά 5 άτομα σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις για τηλεφωνικές απάτες με τη μέθοδο του λογιστή. Ειδικότερα στην πρώτη περίπτωση, άγνωστος τηλεφώνησε χθες το απόγευμα σε ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή του Κιλκής, προσποιούμενος τον λογιστή και ισχυρίστηκε πως πρέπει να καταγραφούν τα χρήματα και τα κοσμήματα που έχει στο σπίτι. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να τις αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 13.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ανήλικος ημεδαπός και διέφυγε με όχημα όπου τον ανέμεναν 2 συνεργοί του. Μετά από συντονισμένες ενέργειες εντοπίστηκαν τα 3 προαναφερόμενα άτομα από αστυνομικούς της ομάδας Δίας να επιβαίνουν στο όχημα και συνελήφθησαν. Στο όχημα βρέθηκε το χρηματικό ποσό και τα κοσμήματα, τα οποία και αποδόθηκαν στην παθούσα. Στη δεύτερη περίπτωση, άγνωστος τηλεφώνησε χθες το μεσημέρι σε ηλικιωμένο άνδρα σε περιοχή της Πέλλας, προσποιούμενο στο λογιστή, και ισχυρίστηκε πως λόγω λογιστικής εκκρεμότητας έπρεπε να καταγραφούν τα χρήματα που έχει στο σπίτι. Με αυτό το πρόσχημα επιχείρησαν να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ, όπου το οποίο προσήλθε να παραλάβει ημεδαπός άνδρας και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσας. Επίσης συνελήφθη ακόμη ένας συνεργός του που τον ανέμενε σε όχημα. Εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει η γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των νέων συστημάτων στο τμήμα της επέκτασης προς Καλαμαριά. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων προστίθενται για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τους αρμόδιους υπουργούς και τους φορείς για το συγκοινωνιακό έργο, ορίστηκαν μέτρα τροποποίησης των δρομολογίων των μέσων μαζικής μεταφοράς της Θεσσαλονίκης για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού. Συνεπώς, κατά το διάστημα που το μετρό Θεσσαλονίκης θα είναι εκτός εμπορικής λειτουργίας, ο Οργανισμός Συγκοινωνιών θα εφαρμόσει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο για την κάλυψη των αυξημένων μεταφορικών αναγκών της πόλης
με βάση το μοντέλο που εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό. Συγκεκριμένα, επανέρχεται η ειδική λεωφοριακή γραμμή ΜΗ-1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ΜΗ-Express κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του μετρό. Με εντολή της ελληνικής αστυνομίας και στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τη διεξαγωγή του Final Four, σήμερα Παρασκευή ο σταθμός Θησίο και ο σταθμός Φάληρο λειτουργούν αποκλειστικά για τη μετακίνηση φιλάθλων προς τον σταθμό Ειρήνη, με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Οι υπόλοιποι σειρμοί της γραμμής 1 του μετρό θα διέρχονται από τους σταθμούς Θησίο και Φάληρο, χωρίς να πραγματοποιούν στάση για το επιβατικό κοινό. Οι σταθμοί θα ανοίξουν και πάλι μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των φιλάθλων. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Παρά τις ενδείξεις προόδου στις προσπάθειες για ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η έντονη διπλωματική κινητικότητα των τελευταίων ημερών έχει δημιουργήσει συγκρατημένη αισιοδοξία, χωρίς όμως να αρθεί το αδιέξοδο σε βασικά ζητήματα. Οι έμεσες συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον συνεχίζονται, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν μηνύματα και προσχέδια κειμένων προκειμένου να διαμορφωθεί ένα επίσημο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, ο οποίος βρίσκεται στο Ιράν στο πλαίσιο προσπαθειών διαμεσολάβησης, είχε μάλιστα συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, προκειμένου να εξετάσουν τις τελευταίες προτάσεις για την επίλυση των σημείων διαφωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εχθές πάντως η Ιρανική πηγή κράτησε χαμηλά τον πήχη, τονίζοντας πως είναι ακόμη νωρίς για να θεωρηθεί πιθανή μια τελική συμφωνία. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από τη μεριά του έκανε λόγο για ορισμένα θετικά σημάδια, προειδοποιώντας όμως πως μια διπλωματική λύση θα καταστεί ανέφικτη αν το Ιράν επιμείνει στην επιβολή τελών διέλευσης στο στενό του Ορμούζ. Το ζήτημα του στρατηγικού περάσματος παραμένει βασικό αγκάθι, όπως και το απόθεμα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε άλλωστε χθες πως η Ουάσιγκτον θα ανακτήσει τελικά το ιρανικό ουράνιο και πως δεν πρόκειται να ανεχθεί διόδια στο Ορμούς, προειδοποιώντας με πολύ αποφασιστική δράση εάν το Ιράν δεν συμμορφωθεί. Σκηνικό ακραίας πόλωσης επικρατεί στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος στην Τουρκία μετά τη δικαστική απόφαση με την οποία καθερείται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Özgür Özel. Η χθεσινή απόφαση καθερεί τον Özel και φέρνει στην ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον Kılıçdaroğlu, πρώην πρόεδρο επί 13 χρόνια του κόμματος. Βέβαια, η πλευρά Özel έχει δικαίωμα έφεσης και έτσι μένει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις σε αυτό το τεταμένο σκηνικό έντασης στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Χθες πραγματοποιήθηκαν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις με πλήθος κόσμου να συγκεντρώνεται στα γραφεία του κόμματος, ειδικά στην Άγκυρα, εκεί όπου ο Özel έδωσε δημόσια ομιλία. Δεν δέχθηκε να μιλήσει τηλεφωνικά με τον Kılıçdaroğlu. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, όπως είπε, για την επόμενη μέρα του κόμματος, ενώ συζητείται ήδη το ενδεχόμενο προώρων εκλεγών, τώρα που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι αποδυναμωμένο. Το πρωί της Παρασκευής, μέλη μπλόκαραν με δύο πούλμαν την είσοδο, προκειμένου να εμποδίσει την αστυνομία από το να εισέλθει στα κεντρικά γραφεία του. Μένουμε στην Τουρκία, καθώς ο Ταγίπ Ερντογάν διέταξε το κλείσιμο του σημαντικού ιδιωτικού πανεπιστημίου Μπιλγκί της Κωνσταντινούπολης εν μέσω του ακαδημαϊκού έτους με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Το διάταγμα του Προέδρου της Τουρκίας ανακαλεί την άδεια εκμετάλλευσης του Πανεπιστημίου Μπιλγκί, που μετρά 20.000 Τούρκους
και διεθνείς φοιτητές και κορυφαίους στον τομέα τους καθηγητές και ερευνητές. Το διάταγμα του Ερντογάν επικαλείται νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει το κλείσιμο ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος αν το επίπεδο εκπαίδευσης είναι ανεπαρκές. Ήδη πέρυσι η τουρκική δικαιοσύνη είχε ορίσει διοικητή επικεφαλής του Μπιλγκί που ιδρύθηκε το 1996 έπειτα από έρευνα κατά της εταιρείας που το διαχειρίζεται και η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη. Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί θεωρείται φιλελεύθερο, συμμετέχει στο πρόγραμμα Εράσμους και υποδέχεται κάθε χρόνο Ευρωπαίους και διεθνείς φοιτητές. Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε την Κούβα την Πέμπτη πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μοναδικό στόχο την αλλαγή του κομμουνιστικού καθεστώτος μετά την απαγγελία κατηγοριών από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του πρώην Προέδρου της Ραούλ Κάστρο. Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε πως το αεροπλανοφόρο USS Nimitz και τα πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν εισήλθαν στην Καραϊβική, αν και ο πρόεδρος Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν η αποστολή αυτή είχε ως στόχο να εκφοβήσει την Κούβα, αρνήθηκε. Ο Ρούμπιο, κουβανοαμερικανός και σφοδρός αντίπαλος της κυβέρνησης της Αβάνας, χαρακτήρισε το νησί που βρίσκεται 145 χιλιόμετρα από τις ακτές των ΗΠΑ ως αποτυχημένο κράτος, καθώς αντιμετωπίζει σοβαρή οικονομική κρίση. Το οικονομικό του σύστημα δεν λειτουργεί. Είναι κατεστραμμένο και δεν μπορεί να διορθωθεί με το τρέχον πολιτικό σύστημα που ισχύει, δήλωσε ο Ρούμπιος σε δημοσιογράφους στο Μαϊάμι. Αυτό στο οποίο έχουν συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια είναι απλώς να κερδίζουν χρόνο και να περιμένουν να τα παρατήσουμε. Είμαστε αυτή τη φορά σοβαροί και είμαστε πολύ αποφασισμένοι, τόνισε. Ο Ρούμπιο δήλωσε πως η προτίμηση των ΗΠΑ ήταν πάντα μια διπλωματική λύση, αλλά προειδοποίησε πως ο Τραμπ είχε και άλλες επιλογές στη διάθεσή του. Είπε επίσης ότι η Κούβα έχει αποδεχτεί προσωρινά μια προσφορά των ΗΠΑ για βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων σε αντάλλαγμα για μεταρρυθμίσεις. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως σήμερα στις 7:30 θα ξεκινήσει

0: Στις 7 ο όρθρο και πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα με θέορτο Αναστάσιμο Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα είναι ότι στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά το Βόρειο Αιγαίο νεφός με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως στα ηπειρωτικά τις απογευματινές κυρίως ώρες ποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρικες ποραδικές καταιγίδες. Η άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά και στο Αιγαίο 6. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 27 με 29 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δράμα, Ορμένιο, Κοζάνη, Έδεσα, Φλόρινα, Καστοριά, Καλαμάτα, Τρίπολη, Λίμνο, Μεσολόγγι και καταιγίδες έχουμε στην Ανδραβίδα και στον Πύργο. Ενώ η μικρότερη θερμοκρασία είναι 18 βαθμούς στο Ορμένιο, στη Φλόρινα και στη Λίμνο και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 29 βαθμούς στο Αγρίνιο και στη Λαμία και 30 στο Λεωνίδιο. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία Θράκη, στη Δυτική Μακεδονία, καθώς και στα δυτικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα τοπικές βροχές και όμβρη και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και σποραδικές καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβρικες σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Δυτική Πελοπόννησο. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ιδία και Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβρικες σποραδικές καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία θα διατηρηθούν μέχρι αργά τη νύχτα. Κύκλαντες, Κρήτη, λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και στην Κρήτη και από τη νύχτα και στις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Καστελόριζο έχουμε 24 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο-ανατολικούς ανέμους 4 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι κυκλονική 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και με τοπικές βροχές και όμβρη και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες, μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 22 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα μέχρι 27 στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη 24 βαθμούς θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 26 με νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά και βορειοδυτική άνεμη 4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Σάββατο. Γενικά χαρακτηριστικά και πάλι στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι και μετά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και μικρής διάρκειας καταιγίδες. Η άνεμη στα δυτικά αύριο θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο από το βράδυ και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στην ανατολική και την νότια χώρα, νησιωτική χώρα, τους 22 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26 και κατά τόπους στα δυτικά και τους 27. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία Θράκη, νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και στην κεντρική Μακεδονία πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες μέχρι και το πρωί. Πρωί και απόγευμα εκ νέου στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβρη και θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά τμήματα. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. 14 βαθμοί το πρωί, 25 με 26 το μεσημέρι. Στη Δυτική όμως Μακεδονία 10 βαθμοί το πρωί και 23 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, αυξημένες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

0: 11 βαθμοί το πρωί, 26 με 27 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα μέχρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. 12 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως 7 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι 17 με 18. Και βροχή και αύριο. Κυκλάδες Κρήτη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους και με μονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι στις Κυκλάδες και αργά, μέχρι αργά το απόγευμα στην Κρήτη, 16 βαθμοί το πρωί, 22 με 23 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, λίγες νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και με μονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα, κυρίως στα νότια. Αρχικά οι άνεμοι αύριο στο Καστελόριζο θα είναι κυκλονικοί και μετά θα γίνουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς το πρωί με 23 το μεσημέρι με βροχή και πιθανότητα και για καταιγίδα. Η Αττική νεφώσεις αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Βοριάδες 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 με 14 βαθμοί το πρωί, 23 με 24 το μεσημέρι. Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες μέχρι τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν εκ νέου τοπικοί όμβροι και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η θέση των φαινομένων αναμένεται το βράδυ με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 3 μποφόρ, 15 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, στα ανατολικά άστατος καιρός με νεφώσεις κατά περιόδους και κατά διαστήματα αυξημένες με βροχές και όμβρους και στα υπηρετικά μεσημέρι και απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αρχικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν και πάλι τοπικές βροχές και καταιγίδες και πιθανόν μεμονωμένες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά την Κυριακή μεταβλητή μέχρι 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά από το μεσημέρι και μετά και 7 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στην Ανατολική και την Νότια χώρα τους 22 με 23 και τοπικά 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 25 με 28. Αυτά για το για Παρασκευή και Σάββατο, γιατί ενισχύεται η αστάθεια και θα έχουμε αρκετές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τη Λίνα Φονταρά, η οποία ρύθμισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας, ακούτε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την Κάλυμνο και τον ευεργέτη Νικόλο Βουβάλη. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συζητήσουμε με τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, και στη συνέχεια της εκπομπής θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο αρχαιολόγος και συγγραφέας της σχετικής έκδοσης για τον Νικόλο Βουβάλη, ο κύριος Μιχαήλ Κουτελάς. Θα ξεκινήσουμε όμως πρώτα με τον τακτικό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Καραμανέ, τον οποίο και καλωσορίζουμε στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Γεια σας, κύριε Καραμανέ.
1: Γεια σας, κύριε Παπά. Πολύ χαίρομαι που θα συζητήσουμε και σήμερα για μια πρόσφατη έκδοση. Είναι ένα βιβλίο, θα έλεγα έτσι, μια μνημειώδης έκδοση, ένα μεγάλο βιβλίο, 638 σελίδων μεγάλου μεγέθους, που αφορά τον Νικόλαο Βουβάλη. Έχει ως υπότιτλο «Η ζωή και τα έργα του μεγάλου Καλύμνιου Ευεργέτη». Είναι ένα βιβλίο που αποτελεί έκδοση του Ιδρύματος Εκατερίνης Νικόλαου Βουβάλη και του Αναγνωστηρίου Καλύμνου Εμούσε. Είναι ένα ίδρυμα, το αναγνωστήριο, εξαιρετικά σημαντικό για την πνευματική και εκδοτική ζωή του νησιού και βέβαια συγγραφέας του βιβλίου αυτού, που ο ίδιος θα μας το παρουσιάσει στα πλαίσια του ραδιοφωνικού μας χρόνου, είναι ο Μιχαήλ Κουτελάς, ο οποίος είναι αρχαιολόγος, υπηρετεί στην εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και ειδικότερα στην Κάλυμνο, ένας λόγιος με σημαντικό συγγραφικό έργο. Μάλιστα υπάρχει στο βιβλίο στο τέλος και ένας κατάλογος των δημοσιευμάτων του που καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο, πρωτίστως αρχαιολογικά, αλλά όχι μόνο μελετήματα. Όμως αυτή την φορά, με τη συγκεκριμένη έκδοση που αναφέρεται στον Νικόλαο Βουβάλη, ο οποίος γεννήθηκε το 1859 και πέθανε το 1918, θα λέγαμε ότι περνάει σε μια πολύ έτσι συνθετική, εξαιρετικά συνθετική εργασία. Θα μας τα πει βέβαια και ο ίδιος καλύτερα, καθώς πέρα από το να περιγράψει αναλυτικότατα τη δράση, το βίο, την προσφορά αυτής της πλειδιάστατης προσωπικότητας, της εμβληματικής προσωπικότητας του νησιού, που όπως γράφει και ο ίδιος, σφράγισε με την δράση, με την εργασία, με την προσφορά του τη φυσιογνωμία του νησιού, ξεκινώντας από ως εγγονός ενός καπετάνιου σπουγγαλιευτικού σκάφους και γιος εμπόρου σπουγγαριών, έγινε ένας πολύ σημαντικός σπογγέμπορος της Καλύμνου, διεθνώς. Δημιούργησε δηλαδή μια πολυεθνική εταιρεία που είχε υποκαταστήματα σε πολλές χώρες του κόσμου και βέβαια έκανε και αυτό το πολυεπίπεδο έργο προσφορά και ευεργεσία, το οποίο αγγίζει πάντα την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κάλυμνο, αλλά και ευρύτερα την Ελλάδα. Πρέπει να πούμε ότι η έκδοση αυτή, πέρα από το πορτρέτο αυτού του μεγάλου ευεργέτη και την περιγραφή της δράσης του διεθνώς, γιατί είναι μια διεθνής προσωπικότητα, είναι και κάτι περισσότερο. Είναι μια προσέγγιση της ιστορίας και της φυσιογνωμίας της κοινωνίας της Καλύμνου. Μέσα από τη δράση, από τη δραστηριότητα αυτής της εμβληματικής προσωπικότητας, τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα, έντονη περίοδος για την ιστορία, μεγάλες οι αλλαγές, οικονομικές, γεωπολιτικές, μπορούμε πολλά να πούμε και πολλά να σκεφτούμε για αυτή την περίοδο, συναντάμε και άλλες προσωπικότητες που διαδραμάτισαν ρόλο στην ζωή του νησιού, την κοινωνική αλλά και την εθνική ζωή, και κυρίως αναλύεται μέσα από αυτή την πολύ τεκμηριωμένη έκδοση, αναλύονται και προσεγγίζονται τα χαρακτηριστικά ολόκληρης της καλλιμνιακής κοινωνίας, με τον άξονα βέβαια της σπουγγαλίας και της εμπορίας των σπουγγαριών, που ήταν μια σημαντικότερη, είναι διεθνώς γνωστή η Κάλυμνος για την σπουγγαλία. Με αυτόν τον άξονα της αυτής της παραγωγικής δραστηριότητας, για την οποία βέβαια έχουν γραφτεί πολλά και ιστορικά και λαογραφικά και βιβλία και κινηματογραφήσεις, είναι κάτι πολύ σημαντικό, και το Κέντρο Λογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών έχει κάνει μια σχετική κινηματογράφηση την δεκαετία του 60, ο αείμνηστος Γεώργιος Σπυριδάκης, που υπάρχει και στο ψηφιακό αποθετήριο της Ακαδημίας, είναι πολύ γνωστή. Πέρα λοιπόν από αυτή την έρευνα και την αξιόλογη βιβλιογραφία, έρχεται αυτό το βιβλίο, αυτός ο μειώδης θα τον χαρακτήριζα, εμβληματικός τόμος, να προσθέσει κάτι, να αποτελέσει θα έλεγα μια ουσιαστική συμβολή στην καλλιμνιακή βιβλιογραφία, και έτσι με χαρά θα ακούσουμε.
0: Ναι. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον αρχαιολόγο και συγγραφέα, τον κύριο Μιχαήλ Κουτελά. Μένετε, κύριε Καραμανέ, αν το θέλετε και εσείς στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε και μια συμπερασματική, ας πούμε, αναφορά πάλι από εσάς στα όσα ήδη αναφέρατε. Να καλωσορίσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο τον κύριο Κουτελά στην σημερινή μας ραδιοφωνική εκπομπή. Καλό μεσημέρι, κύριε Κουτελά.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά και εσάς για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης, και περιμένουμε έτσι να μας πείτε κάποια πράγματα για το συγκεκριμένο πόνημα. Πόσο καταγράφεται μέσα σε αυτό ο κοινωνικός βίος της Καλύμνου, ο οποίος έχει ιδιαίτερα καθοριστεί από την παραγωγική διαδικασία της σπουγγαλίας, και ποιον ρόλο διαδραματίζει ο Νικόλαος Βουβάλης.
2: Καταρχάς να πω ότι εμένα η ειδικότητά μου είναι αρχαιολόγος, συνεφορία θεοτήτων των Δεκανήσου, αλλά κατά μία ευτυχή συγκυρία το σπίτι του Νικολάου Βουβάλη το χρησιμοποιούσαμε για αρκετά χρόνια ως έδρα της αρχαιολογικής υπηρεσίας στην Κάλυμνο. Έτσι ξεκίνησε η επαφή μου με αυτή την οικογένεια και ιδιαίτερα με αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. Για αρκετά χρόνια, δηλαδή φανταστείτε από το 1980 μέχρι το 2005 ήταν η έδρα μας. Μετά φτιάχτηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Καλύμνου και μετακομίσαμε εκεί. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε η εμπειρία με τον Νικόλαο Βουβάλη. Βέβαια η καλύτερη, η πληρέστερη ενασχόλησή μου ξεκίνησε εν όψη του 2018, που συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από το θάνατο του σπουδαίου αυτού ανθρώπου. Και ως αναγνωστήριο Καλύμνου, στο οποίο είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσαμε να οργανώσουμε τις επαιτειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση εκατονταετίας. Έτσι ξεκίνησε η ενασχόληση, η οποία διέρχησε αρκετά χρόνια και οδήγησε σε αυτό το βιβλίο που αναφέρατε. Ένας αρκετά ογκώδης τόμος, 640 σελίδων Α4, όπου κανείς μπορεί να βρει πάρα πολλές πληροφορίες, όχι μόνο για τον ίδιο τον Νικόλαο Βουβάλη και την προσωπική του ιστορία και τη δράση του, αλλά και για την νεότερη ιστορία του νησιού. Ο Νικόλαος Βουβάλης γεννήθηκε το 1859 και πέθανε το 1918. Δηλαδή μιλάμε τώρα για την Κάλυμνο, ότι αυτή η περίοδος συμπίπτει με το τέλος της τοπικοκρατίας στο νησί και τις αρχές της Ιταλοκρατίας. Και παράλληλα είναι η εποχή της μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης του νησιού λόγω της ενασχόλησης με τη Σπογγαλία και το Σπογγεμπόριο.
0: Μάλιστα.
2: Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι...
0: Ναι, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για την δική του προσφορά στην κοινωνία της Καλύμνου, στον πολιτισμό, ευρύτερα στην κοινωνική ζωή.
2: Ωραία. Να πω ότι η επιχειρηματική του δραστηριότητα του Νικολάου Βάλη είχε ως κύριο αντικείμενο την προμήθεια, επεξεργασία και εμπορία φυσικών σπόγγων και απλωνόταν σε ολόκληρο το Αιγαίο, την Ευρώπη, την Ασία, τη Βόρεια Αφρική, την Αμερική και την Κούβα, καλύπτοντας ουσιαστικά όλες τις σπογκοφόρες περιοχές του κόσμου, αλλά και τις διεθνείς αγορές όπου διακινούνταν φυσικά σπουγγάρια. Το κέντρο των επιχειρήσεών του ήταν το Λονδίνο, με υποκαταστήματα στο Παρίσι, η Νασό των Μπαχαμών, το Τάρκον Σπρίγκς της Φλόριδας, το Βαταβανό της Κούβας, την Τρίπολη της Λιβύης, τη Σφάξη της Τίνιδας και όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο, την Κάλυμνο, τη Σύμη, τη Χάλκη, την Ίδρα και την Αίγινα. Μάλιστα, η Κάλυμνος αποτελούσε κομβικό σημείο της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του. Παράλληλα όμως με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των Νικόλαος Βουβάλης, ανέπτυξε και ενεργό συμμετοχή στα πολιτικά και κοινωνικά πράγματα της ιδιαίτερης πατρίδας του, όσο βέβαια του επέτρεπαν και οι αυξημένες επιχειρηματικές υποχρεώσεις του εντός και εκτός Ελλάδας. Του άρεσε να ασχολείται με τα δημοτικά θέματα, δεν ανέλαβε όμως ποτέ ηγετικό πολιτικό αξίωμα. Εξελέγει όμως 8 συνολικά φορές δημοτικός σύμβουλος, διετέλεσε επανειλημμένα πρόεδρος ή μέλος πολλών δημοτικών επιτροπών για σημαντικά ζητήματα του νησιού. Ήταν η συνήθις πρακτική εκείνης της εποχής, όταν ο τόπος είχε ανάγκη κάποιου συγκεκριμένου ζητήματος, σύστηναν μια δημοτική επιτροπή και ανέθεσαν σε κάποιους κατοίκους του νησιού να ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο. Παράλληλα όμως ήταν και ευαισθητοποιημένο στο θέμα των εθνικών διεκδικήσεων της Ελλάδας, ιδιαίτερα στις αρχές του 20ου αιώνα, όσον αφορούσε την απελευθέρωση των υπόδουλων νησιών. Έτσι συμμετείχε σε μυστικές οργανώσεις στο Λονδίνο που ήταν η έδρα των επιχειρήσεών του και από εκεί στήριζε οικονομικά τον αγώνα των 12 νησίων για ενσωμάτωση στην ελληνική επικράτεια, αλλά και το ίδιο το ελληνικό κράτος κατά την περίοδο ιδιαίτερα των Βαλκανικών πολέμων. Γι' αυτό λοιπόν τη μεγάλη του προσφορά, φανταστείτε, μιλάμε τώρα για τουρκοκρατία και εν συνεχεία Ιταλοκρατία στην Κάλυμνο. Κι όμως, παρά τις αντίξωες γενικές συνθήκες, αυτός ο άνθρωπος έβρισκε τρόπο να βοηθήσει όχι μόνο την ιδιαίτερη του πατρίδα, την Κάλυμνο, αλλά και το ίδιο το ελληνικό κράτος. Όσο μυστικά βέβαια μπορούσε, γιατί φανταστείτε, αν κάτι τέτοιο μαθευόταν, δεν θα τολμούσε να ξαναπατήσει το πόδι του στο νησί. Θα ήταν ανεπιθύμητος και θα συλλαμβάνονταν. Μάλιστα, για τη μεγάλη του προσφορά προς το ελληνικό κράτος, ο ίδιος ο βασιλιάς Γεώργιος ο Πρώτος αρχικά τον τίμησε με τον αργυρό σταυρό του τάγματος του Σωτήρος, γεγονός που έκανε του Βουβάλη να προσφέρει ακόμα περισσότερα, και στη συνέχεια ο ίδιος ο βασιλιάς Γεώργιος του απένιμε και τον χρυσό σταυρό άλλη του τάγματος του Σωτήρος. Βέβαια, στα επίσημα έγγραφα που συνοδεύαν τις βραβεύσεις αναφερόταν και καλά για την προσφορά του στο εμπόριο. Φανταστείτε όμως ότι ο Βουβάλης εκείνη την εποχή δεν ήταν Έλληνας πολίτης. Επί τουρκοκρατίας θεωρούταν ο Οθωμανός υπήκος, επί Ιταλοκρατίας Ιταλός υπήκος και παράλληλα είχε και την αγγλική υπηκότητα. Μόνο την ελληνική δεν είχε. Και μάλιστα ένα από τα κανόνια του θωρικτού Αβέρφ το χρηματοδότησε ο Βουβάλης. Βέβαια, φανταστείτε, εγώ κατά την έρευνά μου για αυτόν τον άνθρωπο, συγκέντρωσα και μάλιστα αναφέρομαι στο βιβλίο με βάση αυτά τα οποία, για τα οποία βρήκα αποδείξεις. Γιατί υπάρχει και πολλή παραφιλολογία. Μπορεί κάποια να είναι αληθινά, μπορεί κάποια όχι, αλλά όταν γράφει κανείς πρέπει να είναι αντικειμενικός και να στηρίζει τα λεγόμενά του. Και έτσι και εγώ αυτά που αναφέρω στο βιβλίο έχω αποδείξεις. Γι' αυτό και στη δομή του βιβλίου, για να καταλάβετε, το βιβλίο είναι 640 σελίδες. Δεν είναι και 640 μελέτη, το μισό είναι γύρω 340 και το υπόλοιπο είναι όλες οι αρχαιακές μαρτυρίες που κατάφερα να συγκεντρώσω και από βιβλιοθήκες, από Ελλάδα, από εξωτερικό, από τα αρχεία του του ίδιου του Νικόλα Βουβάλη, των επιχειρήσεών του, το αρχείο της Δημογεροντίας Καλύμνου, που αριθμεί 300 τόμους, το αρχείο του Ιδρύματος Εκατερίνης Νικολάου Βουβάλη, πτωσής της η σύζυγός του μετά το θάνατό του, από οικογένειες που σχετίστηκαν με τον Βουβάλη, επιχειρηματικά κυρίως. Και έτσι όλα αυτά τα έγγραφα, εγώ κάθισα και τα μετέγραψα και τα έβαλα μέσα, ώστε να είναι προσβάσιμα στον οποιοδήποτε. Εγώ δυσκολεύτηκα αρκετά για να τα βρω. Θεώρησα ότι είναι καλό να υπάρχουν και για απόδειξη των γραφωμένων μου, αλλά κυρίως για να χρησιμεύσουν και σε οποιοδήποτε μελλοντικό ερευνητή που θα ασχοληθεί με τη νεότερη ιστορία του νησιού. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του νησιού στα τέλη της τουρκοκρατίας, στις αρχές της Ιταλοκρατίας. Επειδή όμως πήρα πολύ φορά.
0: Και μάλιστα σε ένα νησί που, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, καθορίζεται από τη Σπονγκαλία και όλες τις συνήθειες που θα λέγαμε ότι πλέκονται στον λαϊκό πολιτισμό της Καλύμνου σχετικά με την συγκεκριμένη παραγωγική διαδικασία, και πέρα από αυτό βεβαίως υπάρχει και το ανθρώπινο και το ιστορικό γεγονός ότι η Κάλυμνος έχει χάσει πολλούς ανθρώπους στην δύσκολη αυτή δουλειά της σπονγκαλίας. Πολλοί άνθρωποι μάλιστα απέκτησαν και κάποιες αναπηρίες τουλάχιστον στα πρώτα χρόνια αυτής της μεγάλης προσπάθειας και της παραγωγικής διαδικασίας για την σπονγκαλία. Όλα αυτά με κάποιον τρόπο μπορεί κάποιος να τα διερευνήσει μέσα στο βιβλίο, πέρα από τη σημαντική προσφορά του Βουβάλη?
2: Ναι, έχω αρκετά στοιχεία για αυτό το θέμα, γιατί ένα από τα κεφάλαια ασχολείται με το λεγόμενο σπονγκαλιευτικό ζήτημα. Mm-hmm. Όπως είπατε, ναι μεν το σφουγγάρι ήταν κινητήριος δύναμη για το νησί, πεμπτουσία του, έφερε πάρα πολύ πλούτο στην Κάλυμνο, αλλά το κόστος ήταν τεράστιο σε ανθρώπινες ζωές, σε θανάτους και σε κατεμένους ανθρώπους που έμειναν ανάπηροι ή μη ανάπηροι εξαιτίας του ότι δεν γνώριζαν τους κανόνες αποσυντήρησης που έπρεπε να τηρήσουν κατά την αλίευση του σπουγγαριού σε μεγάλα βάθη. Γιατί με το να έχει πολύ μεγάλη αξία το σφουγγάρι, πολύ μεγάλη οικονομική αξία, καθώς χρησιμοποιούνταν στην πολεμική βιομηχανία, στη φαρμακευτική, στην ιατρική, στην αγκιοπλαστική, στην παραγωγή πορσελανών, στην καθημερινή χρήση, υπήρχε πολύ μεγάλη ζήτηση στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα σε όλους τους σπογκοφόρους τόπους της Ανατολικής Μεσογείου να υπάρχει μεγάλη υπεραλίευση. Και αυτό είχε αποτέλεσμα οι δίδες να αναγκάζονται κάθε φορά να πηγαίνουν σε μεγαλύτερα βάθη για να μπορέσουν να συλλέξουν τα σφουγγάρια. Και βέβαια αυτό είχε ένα τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές για το νησί, με αποτέλεσμα να υπάρξουν και πάρα πολλές εντάσεις με τους ανθρώπους εδώ στην Κάλυμνο, τους συγγενείς των θυμάτων. Υπήρχε μια μεγάλη κοινωνική αναστάτωση. Μάλιστα το νησί έφτασε στο σημείο να στέλνει αντιπροσώπους του στην Κωνσταντινούπολη να κάνουν παραστάσεις στον ίδιο τον Σουλτάνο, ζητώντας να καταργηθούν τα σκάφαντρα.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί ενώ στην αρχή η αλίευση των σφουγγαριών γινόταν με γυμνούς δίτες που κατέβαιναν στο βυθό με τη σκανδαλόπετρα, δηλαδή μία αλήθινη πλάκα, ένα βαρύδιο που τους βοηθούσε να κατέβουν κάτω, μόνο δηλαδή με την αναπνοή τους, τότε δεν είχαμε θύματα. Ελάχιστα ήταν τα θύματα.
0: Ναι.
2: Όταν όμως υιοθετήθηκε το σκάφαντρο με τις μηχανικές αγγλίες που έστελναν τον αέρα κάτω στο δίτη, τότε ήταν που ο αριθμός των θυμάτων εκτινάχθηκε.
0: Μάλιστα.
2: Λόγω της άγνοιας των κανόνων αποσυντήρησης που έπρεπε να τηρηθούν. Mm-hmm. Και έγιναν πολλές ενέργειες για να καταργηθούν οι μηχανές, και ενώ υπήρξαν μέχρι αυτοκρατορικά εντάλματα, άδειες, έγγραφα να σταματήσει, τελικά δεν σταμάτησε ποτέ να χρησιμοποιείται το σκάφαντρο. Με αυτά τα αποτελέσματα. Δηλαδή, από τη μία έφερε μεγάλο πλούτο στο νησί. Γιατί φανταστείτε, η Κάλυμνος είναι ένα ξερό βραχώδες νησί.
0: Ναι.
2: Δεν έχει πλούτο παραγωγικές πηγές. Οι μόνες του παραγωγικές πηγές είναι η θάλασσα.
0: Ναι.
2: Η ναυτιλία, το εμπόριο και εκείνη την περίοδο στον Καλία.
0: Ναι. Κύριε Κουτελά, επιτρέψτε μας στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή διακοπή στο δικό μας διάλογο για να ακούσουμε και τον κύριο Καραμανέ λίγο πριν κλείσουμε. Έχουμε 3 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας. Κύριε Καραμανέ.
3: Θα προτιμούσα να κλείσει ο κύριος Κουτελάς που περιέγραψε στο
1: πλαίσιο του σύντομου ραδιοφωνικού, mm-hmm. αναγκαστικά σύντομου ραδιοφωνικού χρόνου. Πολύ ωραία αυτόν τον ευληματικό τόμο, με μεγάλο πλούτο υλικού στο ίμιση περίπου της mm-hmm. εκτάσεώς του και μια πολύ έτσι σημαντική μελέτη στο πρώτο μισό. Και αυτό που εντυπωσιάζει κάποιον που δεν ξέρει τα πράγματα εν πάση περιπτώσει τόσο καλά είναι η διεθνής δικτύωση αυτής της προσωπικότητας. Δηλαδή το γεγονός ότι είχε, όπως ανέφερε ο κύριος Κουτελάς, παραρτήματα στη μισή Ιφίλιος επί της ουσίας, mm-hmm. αλλά και η προσωπικότητα του ανθρώπου που υπάρχει στις πρώτες σελίδες, υπάρχει ένα καταπληκτικό ολόσωμο πορτρέτο του Νικολάου Βουβάλη, έργο του ζωγράφου Γεωργίου Οικονόμου, που δείχνει έναν άνδρα επιβλητικό, μια επιβλητική προσωπικότητα. Το μόνο που μπορώ να πω είναι να ευχαριστήσω θερμώς τον κύριο Κουτελά για αυτή την σημαντική συμβολή του για αυτό το σημαντικό βιβλίο.
3: Ναι. Κύριε Κουτελά, να κλείσουμε με εσάς λοιπόν σε αυτά τα δύο λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας.
4: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Να πω ότι για την ανεκτήμητη προσφορά του Νικολάου Βουβάλη, η Κάλυμνος τον ανακήρυξε μεγάλο ευεργέτη της. Όπως σας προείπα, τιμήθηκε δύο φορές με τον Αργυρό και Χρυσό Σταυρό του Τάγματος Σωτήρος από τον ίδιο τον Βασιλιά Γεώργιο. Ο Σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ ο δεύτερος τον τίμησε με το παράσημο Μεντιτιέ Τετάρτης Τάξεως για την διεθνή εμπορική του δραστηριότητα. Και η Βασίλισσα Βικτόρια της Αγγλίας τον τίμησε με τον τίτλο του Ελεύθερου Πολίτη της Πόλης του Λονδίνου. Και επίσης τον τίμησαν και οι Ιταλοί για την προσφορά του, mm-hmm. με τον Ιταλικό Ερυθρό Σταυρό. Να πω επίσης ότι με την διαθήκη του όρισε ως κληρονόμο του μεγαλύτερου μέρους της περιουσίας του την Ορθόδοξη Κοινότητα της Καλύμνου.
3: Μάλιστα.
4: Και όσο ήταν εν ζωή, αλλά ακόμη και μετά τον θάνατό του, μέσω της διαθήκης του, φτιάχτηκαν στην Καλύμνο μια σειρά από μεγάλα έργα. Το Καλυμάρμαρο Παρθεναγωγείο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο κτίριο στο νησί μέχρι να φτιαχτούν τα Ιταλικά κτίρια. Mm-hmm. Και μάλιστα σήμερα στεγάζει την Ακαδημία του Εμπορικού Ναυτικού, η Ναυτική Επαγγελματική Σχολή στην Πόθια, Νηπιαγωγείο, Δημοτική Σχολή στη Χώρα, το Νοσοκομείο της Καλύμνου έργο δικό του, έφτιαξε δρόμους, όσο ήταν πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής έφτιαξε το λιμάνι του νησιού. Mm-hmm. Έκανε πάρα πολλά αυτός ο άνθρωπος Γκάλυμνο και μάλιστα πέρσι το καλοκαίρι είχαμε και τα εγγένεια του ολόσωμου Ανδριάντα, του χάλκινου Ανδριάντα, που δεσπόζει σε κεντρικό σημείο παραλιακή Καλύμνου, το οποίο το έφτιαξε ο Δήμος Καλυμνίων. Και 6 τον Ιούλιο έγιναν και τα πολυκαλυπτήρια.
3: Πολύ ωραία. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται και ο ραδιοφωνικός μας χρόνος. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμα μια φορά τόσο τον αρχαιολόγο και συγγραφέα τον κύριο Μιχαήλ Κουτελά, όσο και τον τακτικό μας προσκεκλημένο, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, τον διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Σας ευχαριστούμε θερμά και τους δύο. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: «Η ζωή μετά θάνατον», του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larchet. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. «Η ζωή μετά θάνατον», από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των Εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των Εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης θα τελεστεί Ιερά Παράκληση προς τον Θαυμαστό Σύμβουλο Ιησού Χριστό υπερφωτισμού και ενισχύσεως των διαγωνιζομένων μαθητών και μαθητριών εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, στις 6 το απόγευμα, στον Ενωριακό Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερών λειψάνων των Αγίων Λουκά του Ιατρού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Αθανασίου του Χαμακιώτου και της Αγίας Γαβριηλίας, τα οποία θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος, κύριος Νεκτάριος, και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, κύριος Καλίνικος. Στη συνέχεια, στις 6 και 4 το απόγευμα, θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και αμέσως μετά, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος, κύριο Νεκτάριο, με θέμα «Ο Θεός είναι άδικος». Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στην ιερά αυτή πνευματική σύναξη, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 28 Μαΐου 2026, στις 8 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: Χαίρετε, ευλογείτε.
1: Κύριος.
0: Συνεχίζουμε από την προηγούμενη εκπομπή που μας εξιστορείτε τη γνωριμία σας με τον Γέροντα Ιωσήφ και ό,τι ζήσατε μετά μαζί του. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση ανευλογημένο, ότι θυμάμαι όταν έγινε η ανακομιδή των Λειψάνων και ήμασταν στο βατοπέδι, στο συνοδικό που σας ζήτησε και ο Γέροντας Εφραίμ να μιλήσετε για τον Γέροντα Ιωσήφ, το θυμάμαι σαν σήμερα, δώσατε μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι πώς φτωχικά ζούσατε με τον Γέροντα Ιωσήφ όταν πήγατε όταν φτιάξατε την πρώτη συνοδεία. Μιλήστε μας λίγο για το πώς διαχειριζόταν αυτή η κατάσταση ο Γέροντας Ιωσήφ.
1: Ο γέροντας μας ήταν εκουσίως φτωχός. Όχι γιατί δεν είχαμε χρήματα ή γιατί δεν μπορούσαμε να αποκτήσουμε. Είχε φορές που είχαμε χρήματα, αλλά τα έδινε. Και δεν ήθελε με τίποτα να έχει πράγματα πολυτελή, πράγματα τα οποία να κολλά ο νους σου εκεί και πράγματα τα οποία δεν ήταν της αναγκαίας χρείας. Έλεγε κατά την χρεία, όχι κατά την επιθυμία. Και θυμάμαι που μου μάγειρασε εγώ και πήγα να το ρωτήσω, γέροντα, τι θα μαγειρέψουμε. Και λέει χαμογελώντας, όχι ό,τι θέλουμε, αλλά ό,τι έχουμε. Και τι είχαμε, 5 τσουβάλια στην αποθήκη μας. Φασόλια, ρεβίθια, πατάτες, μακαρόνια και αρακά. Αυτά ήταν επαναλαμβανόμενα τα φαγητά μας. Και αν μετά που είμαστε στη σκήτη όταν ψαρεύαμε ψαράκια και χόρτα από τον κήπο. Αλλά ιδιαίτερα στη σκήτη όταν είμαστε, μας είχαν γνωρίσει αρκετοί άνθρωποι και έστελναν στον γέροντα και χρήματα και ονόματα για 40 λίτρουγα που κάναμε λειτουργίες και μνημόσυνα κτλ. Και έρχονταν κάποια χρήματα, κάναμε και εργόχειρο. Και είχαμε κάποια χρήματα, όχι πολλά, αλλά για τον χώρο εκείνο αρκετά. Ο γέροντας τα μάζευε όλα και τα έδινε. Δεν κρατούσε τίποτα. Και του έλεγα μερικές φορές, γέροντα, μα έχουμε και εμείς ανάγκες. Δεν έχουμε ανάγκες, έλεγε. Τις ανάγκες μας καλύπτει ο Χριστός και η Παναγία. Και μας έμαθε μέσα σε αυτήν την εκούσια πτωχία. Ήταν εκουσίως φτωχός. Να σκεφτείτε ότι θα χειροτονόμουν πρεσβύτερος, ιερομόναχος. Έγινε ένα θέμα, είμαστε στη Μονή Κουπλουμουσίου, δεν είχα άφια ιερατικά. Και λέει, εγώ μου να ράψω μια στολή στον παπά που θα γερνωθεί. Δεν χρειάζεται, λέει ο γέροντα, πρέπει από τα παλιά που έχει εδώ. Λέω του γέροντα, μια στολή να ράψω κι εγώ. Μόνο που δεν με σκότωσε. Δεν ήθελε με τίποτα. Τίποτα. Ούτε τα καντιλάκια μας στη Νέα Σκήτη ήταν δεμένα με τα σύρματα, με αυτά. Μικρά, απέριτα. Βρέθηκαν πολλοί να μας φέρουν καντήλια, να μας κάνουν πράγματα. Δεν δέχονταν τίποτα από όλα αυτά. Δεν εννοούσε να έχει τίποτα απολύτως. Ήταν άνθρωπος της χρείας, της ανάγκης. Δηλαδή, τι είναι ανάγκη για μας, αυτό θα το πάρουμε. Τα άλλα, τίποτα. Δεν ήταν φιλάργυρος, δεν αγαπούσε καθόλου τα χρήματα. Ήταν έξυπνος και ήταν οικονόμος. Μπορούσε να οικονομήσει τα χρήματα του. Αλλά ήταν εκουσίως εν γνώση του πτωχός.
0: Γέροντα, τώρα πια αρχίζετε, σε εισαγωγικά το λέω με πολύ προσοχή, και συνηθίζετε μαζί του, τον μαθαίνετε, ζείτε πια μαζί του. Καταλαβαίνετε και την αγιότητα του ανθρώπου, είναι σίγουρο αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν είναι λεπτή η ερώτηση αυτή, αλλά έτσι το αισθάνομαι. Νιώσατε, ή μάλλον με τι νιώσατε, αν νιώσατε, να σκάσει η καρδιά σας που βλέπετε αυτή την αγάπη αυτού του ανθρώπου, με κάποια παραδείγματα
1: δικά του. Να σου πω, Νικόλαε, είναι γεγονός ότι ζήσαμε πολλά χρόνια με τον γέροντα και εγώ που ήμουν στην ιεραρχία της αδελφότητος μετά τον γέροντα, πολύ κοντά του, το συνόδευα όταν ταξίδευε εκτός Αγίου στην Αγγλία, στη Ρωσία που πήγαμε μαζί και το συνόδευα και ήμουν, ας πούμε, το δεξί του χέρι στις δουλειές που έκανε και τα λοιπά. Δεν το συνήθισα ποτέ μου. Και όλους αυτούς τους Αγίους. Δεν ξέρω. Ο Θεός του έκανε αυτό το πράγμα. Ο χαρακτήρας μου ήταν. Οι Άγιοι ήταν. Δεν μπορώ να ξέρω πώς έγινε, αλλά Δεν μπορώ να πω ότι συνήθισα τον γέροντα. Και τρόπον την να τον έβλεπα έτσι συνηθισμένον άνθρωπο. Έναν καλό μοναχό, έναν καλό άνθρωπο. Για μένα πάντα ο γέροντας ήταν γέροντας. Όπως δεν συνηθίζει ένα Άγιο Λείψανο, δεν συνηθίζει Θεία Λειτουργία, δεν συνηθίζει και τον γέροντα. Είχε φορές που για 10 μέρες κοιμόμαστε στο ίδιο δωμάτιο. Δίπλα με τα κρεβατιά μας στο ξενοδοχείο που μας έβαλα στη Ρωσία, μας έβαλα στο ίδιο δωμάτιο, δεν είχε άλλο δωμάτιο μας. Και είμαστε δίπλα δύο κρεβάτια μας. Είχα αυτόν τον δέος, αυτόν τον απόλυτο σεβασμό. Και βέβαια είναι γεγονός ότι εκείνο το οποίο είχαμε όλοι, ο καθένας κατά τα δικά του μέτρα, ήταν η μεγάλη αγάπη προς τον γέροντά μας. Μεγάλη αγάπη. Αφού πολλές φορές σκεφτόμουν, μα είναι υγιές αυτή η αγάπη όλη που έχω προς τον γέροντα. Δεν μπορούσα και εγώ να καταλάβω τι αγάπη είναι αυτή. Συναισθηματική, όχι, ήταν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Αλλά πολύ μεγάλη αγάπη. Αυτό που λέει και ο προφήτης Δαβίδ, εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου. Πράγματι ήταν κολλημένη η ψυχή μας πίσω του γέροντα. Κρεμόμαστε από το στόμα του. Αυτός ήταν ο γέροντας μας. Και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ στο να υπακούμε στον γέροντα. Όχι απλώς μια πειθαρχία στρατιωτική που κάνεις ό,τι σου λέει, αλλά μια απόλυτη αγάπη που ταυτίζεσαι με το πνεύμα του γέροντα.
0: Και να μην φοβόσαστε, καταλαβαίνω.
1: Αλλά και να μην μας φοβάται ο γέροντας. Δηλαδή μετά είδα και εγώ, όταν και εγώ ανέλαβα άλλους μοναχούς, ότι δεν είναι μόνο να φοβάσαι εσύ τον γέροντα, και ο γέροντας να μην φοβάται εσένα. Δηλαδή να μην φοβάται ότι αν του πω τώρα κάτι θα αντιδράσει, θα φύγει, θα σοργιαστεί κάτω, θα καταρρεύσει. Και μετά ο γέροντας μας έλεγε κάποτε ότι και ο γέροντας ως άνθρωπος πρέπει να έχει την απόλυτη άνεση να σε χειρουργήσει. Να ξέρει ότι θα αντέξει στο χειρουργείο. Διαφορετικά δεν θα κάνει την επέμβαση που πρέπει να κάνει.
0: Ότι δεν θα διαλυθείς.
1: Δεν θα μπορέσει να σε θεραπεύσει. Όπως τον γιατρό που λέει, δεν μπορώ να θεραπεύσω αυτόν τον άρρωστο, γιατί δεν κάθεται να του βάλω την ένεση. Θα του κάνω εγχείρηση. Θυμάμαι μια φορά που πήγα να τον δω, ήμουν αρχάριος τότε, και του λέω: «Γέροντα, έχω λογισμούς εναντίον σας». Και μου λέει έτσι με ένα μισό αυστηρό και χαμογελαστό πρόσωπο: «Εγώ να δεις τι λογισμούς έχω εναντίον σου». Δηλαδή δεν είναι μόνο ο υποτακτικός που καλείται να αγαπήσει τον γέροντα και να του παραδοθεί, αλλά και ο γέροντας πρέπει να αισθανθεί αυτή την ίδια κατάσταση, που να μπορέσει να χειριστεί τον μαθητή του, τον υποτακτικό του, με άνεση. Να μην αισθάνεται ότι δεν μπορώ να του πω αυτού του ανθρώπου κάτι. Πρέπει να περιμένω να δω πότε θα είναι στα καλά του, πώς θα του το πω, τι θα του πω, μέχρι πού θα του πω. Διότι καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Θέλουμε να πούμε κάτι, αλλά λέμε: «Τι να του πω τώρα αυτό το πράγμα, αυτό θα τον καταρρεύσει». Ο γέροντας δεν ήθελε να έχει τις αναστολές απέναντί μας.
0: Αυτό που σας ρώτησα για το να σπάσει η καρδιά σας από την αγάπη του, από αυτά που βλέπατε,
1: ναι,
0: υπήρχαν τέτοια περιστατικά που ήταν τόσο μεγάλη έκπληξη πνευματικά που τα συζητάγατε με τους άλλους. Να πείτε δηλαδή: θα σπάσει η καρδιά μου από αυτό που είδα, δηλαδή, από την αγάπη του, από τον τρόπο του».
1: Να σου πω, τα ζούσαμε αυτά όλα, αλλά δεν τα καταλαβαίναμε ότι ήταν κάτι το έκτακτο. Νομίζαμε ότι έτσι είναι όλοι. Δηλαδή είχαμε αυτή την απόλυτη αγάπη προς τον γέροντα. Πολύ μεγάλη αγάπη, πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Αλλά ο γέροντας ήταν πάντοτε ο ίδιος. Δεν μας εκδήλωνε αυτή την αγάπη του, δεν μας πει με λογάκια και με... Στα γράμματα του που μας έγραφε, που εμένα μου έγραφε όταν ήταν στην Κύπρο, εκεί εκδήλωνε πράγματι τον χαρακτήρα του εσωτερικό. Εξωτερικά τίποτα. Ποτέ δεν μας εχαΐδεψε, ποτέ δεν μας αγκάλιαζε, ποτέ δεν ήθελε να έχουμε τέτοια πράγματα, ας πούμε. Αντίθετα, όταν ήμασταν μουτρωμένοι ή συννεφιασμένοι, μας αγριοκοίταζε. Και όταν είμαστε άρρωστοι, παραδείγματος χάρη, εγώ άρρωστούσα συχνά, κρυολογούσα, ήμουν ευπαθής. Περνούσε έξω από το κελί μου και είχα την πόρτα μου ανοιχτή πάντοτε. Ήταν το κελί μου δίπλα από το κεντρικό μου. Δεν με ρώτησε ποτέ πώς είσαι. Είσαι καλά, είσαι άρρωστος, σου πέρασε, είσαι καλύτερα. Τίποτα. Περνούσε έξω από το κελί μου, με έριχνε μια απλοσυρή ματιά που ήμουν στο κρεβάτι ψημένο στον πυρετό.
0: Σαν αυτές.
1: Σαν να έλεγε τι κάνεις εκεί ας πούμε. Δεν με ρώτησε ποτέ πώς είσαι πάτερ. Τι έπαθες. Εγώ του λέω γέροντα έχω πυρετό δεν μπορώ. Εντάξει πήγαινε στο κελί σου. Μόνο εκεί. Καμία άλλη ερώτηση. Μέχρι να γίνεις καλά.
0: Θέλετε να μας πείτε και λίγο για τη σχέση του Γέροντα με τους Αγίους, με την Παναγία.
1: Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν λέγονται και δεν περιγράφονται. Κυρίως με τον Χριστό, επειδή είχε το χάρισμα της θεολογίας, όλος ο πόθος ήταν στραμμένος στον Χριστό. Θυμάμαι μια φορά που του είπα, είμαστε στον Ευαγγελισμό στην Καψάλα Γέροντα, αγαπώ πάρα πολύ την Παναγία, την αισθάνομαι πάρα πολύ κοντά μου. Σαν να μην αισθάνομαι τον Χριστό. Και μου λέει, βρε χαζέ, και αυτή εκεί θα σε οδηγήσει. Έτσι είναι. Και μου είπε ότι εγώ έτσι ήμουν κάποτε. Και μετά στον Χριστό κατευθυνθήκα. Τα πράγματα μας οδηγούν εκεί, μια ωριμότης. Περνάς δια των Αγίων, δια σε τόκου και μάλιστα μου λέει, αυτό λέγεται και οδηγήτρια. Διότι σε οδηγεί στον Χριστό. Και πράγματι, ελάτρευε την Παναγία πάρα πολύ, όπως όλοι οι μοναχοί και οι αγιορείτες ιδιαίτερα. Εκείνη την εικόνα της Παντανάσης την είχαμε παλάδιο. Τους Αγίους, κάποιους Αγίους πάρα πολύ, τον Άγιο Γεώργιο, τον Μεγαλομάρτυρα, την Αγία Μαρίνα, τον Άγιο Νεκτάριο, τον γέροντά του, τον γέροντα του τον Ιωσήφ. Όταν πρωτοβγήκαν, θυμάμαι, οι επιστολές του γέροντος Ιωσήφ από τη Μονή Φιλοθέου και τα πήραμε και τα διαβάζαμε στην τράπεζα, τι να σας πω, ήταν, δεν μπορούσαμε να φάμε, δεν τρώγαμε. Έκλαιγε ο γέροντας ασταμάτητα και κλαίγαμε κι όλοι μαζί. Και μετά του λέω μια ημέρα, λέω γέροντα να διαβάσουμε κάτι άλλο, να φάμε και τίποτα. Και κούνησε το κεφάλι του. Αλλά όταν διαβάζαμε για τον Άγιο Γεώργιο ιδιαίτερα μια νοπτασία που έγινε στο Άγιον Όρος του Αγίου Γεωργίου. Τι γινόταν εκεί, δεν έτρωγε κανένα. Θυμάμαι μια φορά Χριστούγεννα, τελειώσαμε την αγρυπνία στη σκήτη και ξημέρωσε και πήγαμε πάνω στο κελί. Εγώ είχα πάει νωρίτερα και λειτουργήσα στον Γέροντα. Και καθίσαμε στην τράπεζα όλοι οι πατέρες με την αγρυπνία. Πήγε να μας μιλήσει, να μας πει δύο λόγια για τα Χριστούγεννα. Δεν μπορούσε να αρθρώσει ούτε μία λέξη. Ούτε μία λέξη. Ήταν γεμάτος με μία ενέργεια θεϊκή που ήταν απερίγραφτο πράγμα. Δεν μπορούσε να αναφέρει το όνομα του Χριστού και να μην γεμίσει τα μάτια του. Δεν μπορούσε.
0: Γέροντα, αυτοί οι άνθρωποι, έτσι όπως το μας μεταφέρετε τώρα έτσι πολύ ωραία, ουσιαστικά επειδή είχαν όλη αυτή τη χάρη, εμείς τους θεωρούμε υπεράνθρωπους. Ο ίδιος που είχε τόσο μεγάλη αγάπη για τον Χριστό, παίρνω αυτό το παράδειγμα που μας είπατε τώρα, και το ήξερε ότι είχε αυτή τη μεγάλη αγάπη για τον Χριστό, την ένιωθε, που ήταν υπέρ του εαυτού του, πώς τα έβαζε με τον εαυτό του τον ίδιο, γιατί είναι και άνθρωπος, δεν είχε λογισμούς, δεν είχε πράγματα, δεν έλεγε, μα, δηλαδή πώς δεν
1: Αυτό
0: τρελάθηκε.
1: ναι, αισθανόταν ότι αυτό είναι δώρο του Χριστού. Και αυτό τον διέλυε περισσότερο. Έλεγε εγώ είμαι άξιος πάσης κολάσεως, πάσης τιμωρίας. Αφού έλεγε προσευχόμενος Θεέ μου κάνε μου μια εξαίρεση, σε παρακαλώ. Του έλεγε συχνά αυτό και που μαζί σας και εμάς να προσευχόμαστε. Έλεγε αυτόν τον λόγο, κάνε μου μια εξαίρεση. Μη με κρίνεις με τη δικιά σου κρίση, δεν μπορώ να σταθώ μπροστά σου. Και έλεγε τέτοια λόγια πολύ ταπεινωτικά. Αλλά την ίδια ώρα τον διέλυε η αγάπη του Χριστού. Και αυτό τον διέλυε περισσότερο, διότι αισθανόταν αυτό ήταν δώρο του Χριστού. Και παρόλο αυτό που ήταν τρισάθλιος, όπως το βίωνε, ο Χριστός εξέχει την αγάπη του περισσότερο σε αυτό. Και αισθανόταν ακόμα πιο ευτελής και εξουθενημένος ενώπιον αυτής της αγάπης του Χριστού.
0: Πείτε μας λίγο δύο λόγια για αυτή την αυτομεμψία. Μας έχετε ξαναπεί, αλλά θέλω σε αυτές τις εκπομπές να καταλάβουμε λίγο περισσότερο αυτό το χαρακτηριστικό του.
1: Ο Γέροντας από τότε που πήγε στη Μονή Σταυροπονίου, κοντά στους Κύριους Μεγάλους Αγίους Πατέρες, έμαθε από αυτούς την ταπείνωση, την αυτομεμψία, να μέφει τον εαυτό του. Και μετά, όταν πλέον στο Γέροντα Ιωσήφ, τον ησυχαστή, είχε τον χρόνο όλο κάθε νύχτα της αγρυπνίας για πνευματική εργασία, ο Γέροντας Ιωσήφ τον εμίσε σε αυτήν την μεγάλη, ας πούμε, το μεγάλο μυστήριο της αυτομεμψίας. Και μάλιστα μου είπε μια φορά ο Γέροντας ότι όταν κοιμήθηκε ο Γέροντας του, είχε καλλιεργήσει τόσο πολύ την αυτομεμψία που πήγε να τον βλάψει. Κόντεψε να πέσει στο άλλον άκρο της απελπισίας. Και ενώ ήταν τόσο επιδέξιος σε ό,τι έκανε, έφτασε να θεωρεί ότι δεν είναι άξιο να πιει ένα ποτήρι νερό. Και τότε κάποιος άλλος πατέρας, νομίζω ο Παπα Εφραίμ, του είπε: Ιωσήφ, βάλε όριο, στάθου, μην ταπεινώνεις τόσο πολύ τον εαυτό σου. Και μετά το βρήκε αυτό στο λόγο του Χριστού προς τον Άγιο Τσιλιανό, όταν διάβασε τον Άγιο Τσιλιανό, είπε αυτό που είπε ο Χριστός στον Άγιο, κράτα τον νου σου τον Άδη και μη απελπίζω. Ο Γέροντας μέσα στην ορμητικότητα αυτή της νανικής του υποστάσεως, εταπείνωνε τον εαυτό του τόσο, ώστε ξεπερνούσε και το μία απελπίζω. Και αυτό λίγο τον φόβησε. Και μετά βρήκε το μέτρο. Και μετά ήταν πραγματικά όλη του η ζωή μια μελέτη τέτοια ταπεινώσεως. Αλλά βρήκε μέσα από την αυτομεμψία τον κρουνό της χάριτος. Και δεν τον θάμπωνε ότι είχε αυτή τη χάρη. Ήξερε ότι είχε τη χάρη. Αλλά αυτό το απέδειξε στον Χριστό.
0: Ναι, αλλά έφτασε στα ωριά του όμως.
1: Έφτασε.
0: Για να δοκιμαστεί.
1: Έφτασε, βέβαια. Έφτασε.

μου περιέγραφε τα πάντα, με τα πάση ακριβίας. Αλλά αυτό δεν του ήταν κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Λέει, αυτά είναι το Θεό πράγματα, δεν είναι δικά μας. Αυτός είχε την αυτομευσία, είχε αυτή την εξομολογητική προσευχή με την οποία ερχόταν σε αυτή τη μεγάλη κατάνοιξη και τροποντινά σαν να επάλευε με τον Θεό. Και αυτό το πράγμα, μια φορά που ήμουν στον Άγιο Παΐσιο, ένα βράδυ που ήμουν στον Άγιο Παΐσιο και μείνα εκεί κοντά του και ήμασταν μόνοι μας με τον Άγιο Παΐσιο και ήταν έτσι ένα βραδάκι

0: πολύ. Και εκ των υστέρων όταν μου είπε αυτόν τον λόγο γέροντας και μετά από χρόνια κατάλαβα και το δικό μας γέροντα πως πάλευε και αυτός με τον Θεό τον ίδιο ταπεινούμενος και όσο πιο πολύ ο Χριστός του έδιδε τη χάρη πιο πολύ ταπεινούτο και αισθανόταν να λιώνει κυριολεκτικά από τη μεγάλη αγάπη και την ευγνωμοσύνη προς τον Χριστό. Και θυμάμαι μια φορά πάλι ο Άγιος Παΐσιος, ήταν Χριστούγεννα του 82. Ήμουνα στο Γέροντα Παΐσιο όλη μέρα, μαγείρευσα το πρωί μετά την αγρυπνία και είμαστε στις Καρύες τότε. Πήγα στον Άγιο Παΐσιο, μείνα όλη μέρα μέχρι το βράδυ με την ευλογία του Γέροντα και ήταν κακοκαιρία και δεν είχε επισκέπτες στο Άγιον Όρος και έμεινα όλη τη μέρα με τον Γέροντα. Και μου έλεγε ότι μια φορά λέει αισθανόμουν τόσο πολύ την αγάπη του Χριστού ώστε περπατούσα στον δρόμο και έλειωσαν τα οστά μου σαν λαμπάδες και δεν μπορούσα, έπεσα κάτω από την πολλή αγάπη, αισθανόμουν δεν μπορούσα να περπατήσω. Δεν έβρισκα δύναμη να κάνω ένα βήμα και έλεγα Παναγία μου να με δει κανένα στον δρόμο να ξεντέπαθα. Και ο γέροντας μας είπε αυτό το πράγμα ότι έρχεται κάποια κατάσταση τέτοια που δεν αντέχει ο άνθρωπος πλέον. Και λέει του Θεού, πάρε λίγο τη χάρη σου, δεν μπορώ άλλο.
1: Σας το έλεγε αυτό.
0: Ναι. Θα πεθάνω, θα βγει η ψυχή μου, δεν μπορώ άλλο.
1: Για να κλείσουμε, αν και θα χρειαζόταν πολλές εκπομπές για τον Γέροντα Ιωσήφ, αλλά θέλω να σας ρωτήσω και αυτό. Για ωφέλεια δική σας, τις συνοδείες εννοώ, πώς σας μετέφερε αυτά που ζούσε με τον Άγιο Ιωσήφ τον ησυχαστή?
0: Πάντοτε οι λόγοι του πρακτικά ήταν αναφορά στον γέροντά του. Πάντοτε. Και με έκανε μεγάλη εντύπωση που ποτέ δεν αναφερόταν να πει ο γέροντάς μου, ο γέρο Ιωσήφ, ο γέροντας Ιωσήφ. Ποτέ δεν έλεγε έτσι. Έλεγε πάντοτε ο αείμνηστος γέροντάς μου. Και μάλιστα όχι γέροντάς μου, γέροντάς μας έλεγε. Ο αείμνηστος γέροντάς μας μας έλεγε, ο μακαριστός γέροντας μας έλεγε. Με άκρο σεβασμό αναφέρονται στον γέροντα. Ποτέ να πει ο γέρο Ιωσήφ ή ξέρω εγώ πάτερ Ιωσήφ, κάτι τέτοιο που μπορεί εμείς να λέμε συνέχεια. Αυτός πάντοτε και με τον πιο μικρό να μιλούσε όταν αναφέρονται στον γέροντα, ο αείμνηστος γέροντάς μας έλεγε αυτά. Με μεγάλο σεβασμό, με μεγάλο δέος μιλούσε για τον γέροντα. Και για τους γέροντες του Σταυροβουνίου, τον Παπακυπριανό ιδιαιτέρως, τον Γερμανό, τον Βαρνάβα και όλους αυτούς. Και μπορώ να πω ότι καμιά φορά λέω πώς μάθαμε αυτήν την τέχνη να εξιχνιάζουμε τους πατέρες και να τους αποκρυπτογραφούμε. Ο γέροντας μας την έμαθε. Ο γέροντας ήταν τόσο ελεύθερος άνθρωπος που όταν αναφερόντα σε άλλους πατέρες, τους ξεδίπλωνε και έλεγε τον βλέπεις αυτόν που κάνει έτσι. Αυτό είναι αυτό στην πραγματικότητα. Και για τον Άγιο Παΐσιο μιλούσε με πολύ εγκομιαστικά λόγια. Για τον Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια, για τον Παπα Εφραίμ στη Φιλοθέου, για τον Παπα Χαράλαμπο. Για τον Παπα Χαράλαμπο έλεγε είδε αληθώς Ισραηλίτης ενώ δόλος σου κέστη. Δεν υπάρχει δόλος τον Παπα Χαράλαμπο έλεγε. Δεν έχει τίποτα από Παπαχαράλαμπος που είναι μεμπτό πάνω του. Τον είχε για απόλυτο ακριβή. Και μας βοηθούσε εμάς να προσεγγίζουμε τους Αγίους με ένα πνεύμα μαθητείας. Διότι πολλοί έζησαν και γνώρισαν αυτούς τους Αγίους Πατέρες. Δεν τους καταλάβαν όλοι. Ακόμα και μαθητές τους δεν τους καταλάβαν. Ήταν τέχνη αυτό που μας το... Ο γέροντας το παρέδιδε. Και το ήθελε. Γι' αυτό και όταν επέστρεφα από τις συναντήσεις μου με γεροντάκια στην Καψάλα, στην Κατουνάκια κτλ. Πήγαινα και του λέγα γέροντα, πήγα στον τάδε παππούλη και μου είπε αυτά και αυτά και αυτά. Και μου τα ερμήνευε και μου εκθίαζε τους γέροντες. Δεν αισθανόταν να πει καλά γιατί εγώ δεν σε φτάνω και πας και ψάχνεις να βρεις άλλους γέροντες. Το ήθελε αυτό το πράγμα. Το ήθελε. Με παρακινούσε. Πήγαινε μια πόρτα μέχρι τον Παπα Εφραίμ. Και μετά όταν ερχόμουν πίσω και του αγέροντα, αυτό μου είπε ο Παπα Εφραίμ, έλεγε τι λες ρε παιδί μου, σοβαρά. θαύμαζε και ο ίδιος.

0: Μέχρι το τέλος της ζωής του, αισθανθήκατε ποτέ ότι είχε επικοινωνία με τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή?
1: Δεν τον αποχωρίστηκε ποτέ. Όχι την επικοινωνία. Αισθανόμαστε δεν τον αποχωρίστηκε ποτέ τη στιγμή. Το πνεύμα του γέροντά του ήταν μαζί του συνεχώς. Δεν έλειπε ο γέρο Ιωσήφ από μας. Δηλαδή δεν αισθανθήκαμε ποτέ ότι ο γέροντάς μας είναι ο πατήρ Ιωσήφ, ο Κύπριος. Αισθανόμαστε πάντοτε ότι ο γέροντάς μας είναι ο πατήρ Ιωσήφ, αυτός ήταν ο γέροντάς μας. Απλώς επειδή είχε κοιμηθεί βλέπαμε τον πατέρα Ιωσήφ τον δικό μας. Αυτός μας μετέφερε πάντοτε στο πνεύμα του γέροντα. Αρχίζαμε, τελειώναμε, περπατούσαμε, τρώγαμε, κοιμόμαστε με την ευχή του γέροντα. Όλη η αναφορά του ήταν σε αυτόν. Ποτέ δεν έλειψε από κοντά μας. Ήταν μεγάλη η παρουσία του ανάμεσά μας.
0: Είναι λίγο προσωπική ερώτηση για να κλείσουμε, αλλά έφυγε ο γέροντας Ιωσήφ. Αυτά τα χρόνια πια, που ας το πούμε ότι ανθρωπίνως δεν τον έχετε κοντά σας, πώς αισθάνεστε πια?
1: Εντάξει, δεν είμαστε καλοί μαθητές εμείς του Γέροντα, αλλά μπορώ να πω ότι δεν αισθάνομαι ότι χωριστήκαμε από τον Γέροντα, ούτε για μια στιγμή. Ο Γέροντας είναι πάντοτε κοντά μας.
0: Ευχαριστούμε, Γέροντα.
1: Ευχαριστώ.

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος

στο Άγιο Όρος, θαυμαστή πρόνοια του Θεού. Έτοιμος να αναχωρήσει ο γέροντας Ιωσήφ από την Κύπρο, ειδοποίησε τον κατασάρκα πατέρα του ότι φεύγει οριστικά για το Άγιο Όρος. Ανταμώθηκαν για τελευταία φορά στο λιμάνι της αμοχώς του. Κατασυγκινημένος ο γέροντας δέχτηκε ολόψυχα τη συμβουλή του πατέρα του. «Παιδί μου, εκεί που θα πας, να φροντίσεις να φέρεις εις πέρας το έργο που ξεκίνησες ως μοναχός». Έλαβε ως κατοπινό εφόδιο την αποκαρδίας ευχή και ευλογία. «Να έχεις την ευχή μου και την ευλογία του Θεού στη ζωή σου». Και ο γέρο Παντέλας, με την ηλιοκαμένη φυσιογνωμία και την παλικαρίσια κορμοστασιά του αγρότη, λύγησε έχοντας την αίσθηση ότι δεν θα ξαναδεί το παιδί του. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, ούτε σταμάτησε να κουνά το ροζιασμένο χέρι του και να κατεβοδώνει το παιδί του, μέχρι που εξαφανίστηκε το καράβι στο πέλαγος με προορισμό τον Πειραιά. Μαζί με τον γέροντα Ιωσήφ ήταν και ο παράδελφός του από το Σταυροβούνι, ο πατήρ Χρυσόστομος, που και αυτός είχε πάρει ευλογία για να πάει στο Άγιο Όρος. Όταν έφτασαν στον Πειραιά στα μέσα του Ιανουαρίου του 1947, βρήκαν κάποιο καράβι που πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Οι πατέρες πήγαν και παρακάλεσαν τον καπετάνιο να τους πάρει. Αυτός παραδόξως αρνήθηκε. Του εξήγησαν ότι είναι μοναχοί από την Κύπρο και θέλουν να πάνε στο Άγιο Όρος που είναι ο προορισμός τους. Του είπαν ότι έχουν χρήματα για τον άβλο. Τον παρακάλεσαν πολλές φορές, αλλά στάθηκε αδύνατο. Τους έλεγε συνέχεια το ίδιο, ότι δεν υπάρχουν θέσεις. Έρχονταν και άλλοι επιβάτες, αυτούς όμως τους έπαιρνε. Εν τέλει τους έδιωξε και έφυγαν απογοητευμένοι. Θα μπορούσαν να πήγαιναν στο λιμεναρχείο να διαμαρτυρηθούν, όμως αφέθηκαν στην πρόνοια του Θεού και αποφάσισαν να περιμένουν άλλη ευκαιρία. Εν τω μεταξύ το καράβι αυτό αναχώρησε για Θεσσαλονίκη. Την επομένη πληροφορήθηκαν ότι μεταξύ Αθηνών και Θεσσαλονίκης το καράβι ναυάγησε και πνίγηκαν πολλοί από τους επιβάτες του. Μετά από αυτό το γεγονός ευχαρίστησαν τον Θεό που με την εμπαθή άρνηση του καραβοκύρη εκδήλωσε πρακτικά την πατρική του πρόνοια προς αυτούς. Ο γέροντας Ιωσήφ πάντοτε μας έλεγε «Αφήνετε τη ζωή σας στα χέρια του Θεού. Ποτέ μην πιέζετε τα πράγματα. Μία πόρτα που δεν ανοίγει, μην επιχειρήσετε να την σπάσετε. Ακόμα και μέσα από την κακία και την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβεται η πανσωστική πρόνοια του Θεού για όλους μας». Έφτασαν με άλλη γραμμή στη Θεσσαλονίκη. Τους περίμενε όμως και εκεί μεγάλη ταλαιπωρία. Ο εμφύλιος πόλεμος εγκυμονούσε όχι μικρότερο κίνδυνο και ο φόβος του θανάτου τους συνόδευε σε όλον τον δρόμο ως την Τρυπητή, τον τότε επίνιο του Αγίου Όρους. Διανυχτέρευσαν εκεί όλη τη νύχτα με το φόβο της συλλήψεως και τον κίνδυνο του θανάτου. Κατόρθωσαν τελικά το πρωί με τη βοήθεια του Θεού να επιβιβαστούν στο καράβι που από την Τρυπητή έφτασε στην Δάφνη, το λιμάνι του Αγίου Όρους. Στο Άγιο Όρος έφτασαν τον Ιανουάριο του 1947, ενώ ο πρώτος του σταθμός ήταν η Ιερά Μονή Γρηγορίου. Το βράδυ συμμετείχαν και έζησαν για πρώτη φορά την θαλπορή της αγιορείτικης ακολουθίας. Καθώς ο γέροντας Ιωσήφ την επαύριο έφτανε στο ακρόριο της ερήμου, την ιερά σκήτη της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης, τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης προς τον Πανάγαθο Θεό και Πατέρα, μαζί με την βαθιά κατάνοιξη, ήταν η πρώτη του σύντροφη στον ευλογημένο περιβόλι της Παναγίας. Είχε ακούσει τόσα πολλά για την πνευματική ζωή στον Άθωνα. Του έλεγαν οι γέροντές του για τον γέροντα Καλίνικο, τον ησυχαστή, για τους υπερφυσικούς αγώνες του, την νηστεία, την αγρυπνία, την έγκλειστη ζωή, την οερά προσευχή και τις θείες ενλάψεις που αξιώθηκε. Ονειρευόταν τα ερημικά βράχια, την ιερή σιγή που επικρατούσε. Είχε επίσης ακούσει για τον Παπασάβα τον Πνευματικό, τον γέροντα Ιλαρίωνα, τον Παπακοσμά, τον γέροντα Γεράσιμο και τόσους άλλους, οι οποίοι ξεπέρασαν το στάδιο της απόκτησης των αρετών και ζούσαν τα υπερφυσικά χαρίσματα της προοράσεως,
της προφητείας, των ιάσεων της θεολογίας. Στην ψυχή του ήταν διαμορφωμένη αντίληψη, η πεποίθηση πως πρέπει να συναντήσει έναν αντίστοιχο γέροντα, να κάνει υπακοή όπως όλοι οι πατέρες διδάσκουν, να μιμηθεί όσο μπορεί τον διδάσκαλο, να γνωρίσει και αυτός τις ενέργειες της Θείας Χάριτος που δίνονται από το Θεό πλούσια σε αυτούς που υπακούοντας στους θεοφόρους πατέρες θα ταπεινωθούν φιλόπονα και θα γίνουν αγαθοί σαν τα μικρά παιδιά. Ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ αργότερα έγραφε: «Όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι πλήρης εν Θεού ζήλου, φιλόπονοι, αληθινοί αγωνιστέ, εσωστρεφείς, νυπτικοί, πεπληρωμένοι Θείας Χάριτος και προορατικού πνεύματος. Οι ζωντανές αυτές διηγήσεις μας προκαλούσαν τέτοιες εξάρσεις, σε συνδυασμό με το θερμό ζήλο, που σαν νέοι τότε διαθέταμε, ώστε μας άναψαν την επιθυμία να επισκεφτούμε και εμείς τον ιερό τούτο τόπο, να ασπαστούμε τα ιερά λείψανα και να αντικρίσουμε προσωπικά τα ιερά των καταγόγια και αθλητήρια, να μάθουμε από τους διαδόχους των όσο το δυνατόν περισσότερα από τον θαυμάσιο και υπερφυσικό βίο των». Τέτοια αλατήρια έγιναν αιτία να ξεκινήσουμε και έτσι, χάρη τη Θεού, βρεθήκαμε στον Ιερότατο Άθωνα. Αν και πάντοτε υπήρχαν και υπάρχουν στον Άθωνα οι ταπεινοί και αθέατοι από τον κόσμο ασκητές και όσοι πατέρες, την εποχή εκείνη εξωτερικά φαινόταν ότι επικρατούσε αμέλεια στα πνευματικά και η πρώτη αυτή εικόνα ήταν μεγάλο πλήγμα για τον πατέρα Σοφρόνιο. Ένα κύμα απογοήτευσης βάρινε την νεανική και άπειρη στα πράγματα του Αγίου Όρους ψυχή του. Ευκολότερα συναντούσε κάποιος την εποχή εκείνη του εμφυλίου ακόμα και την τέλεια αμέλεια στα πνευματικά και πολύ δύσκολα την επιμέλεια. Δεν βρήκε την φιλόπονη και ασκητική ζωή του Σταυροβουνίου. Η μη τήρηση των νηστιών από ορισμένους, ακόμα και τις απαγορευμένες για τους μοναχούς κρυοφαγίας, τον έκαναν να νιώσει πως μάλλον έπρεπε να επιστρέψει, να πάει πάλι στα Ιεροσόλυμα ή στο Σταυροβούνι. Εκεί οι πατέρες και ιδιαίτερα ο γέροντας και πνευματικός του Κυπριανός ούτε λάδι ούτε γαλακτοκομικά έτρωγαν το Σαββατοκυριακό. Και ο νεαρός Σοφρόνιος είχε τέτοια πρότυπα και αρχές. Όμως τελικά εσωτερικά άκουγε τη φωνή του Κυρίου και η φλογισμένη ψυχή του παρέμενε σταθερή στον πόθο της ανώτερης πνευματικής ζωής που αναζητούσε και που πίστευε ότι θα βρει εν τέλει στον Ιερό Άθωνα. Ο γέροντας Ιωσήφ προσωρινά φιλοξενήθηκε στην ασκητική καλύβη της Θείας Αναλήψεως κάτω από το Κυριακό της Κήτης της Αγίας Άνης από τον σεβαστό γέροντα Νικόδημο και την εξαμελή συνοδεία του. Διότι ο γέροντας Νικόδημος, όπως αναφέραμε παραπάνω, ήταν ο κοντοχωριανός του που του είχε κάνει την πρόσκληση να μεταβεί από την Κύπρο στο Άγιο Όρος. Η ψυχή του φτερούγιζε στην ησυχία, στην προσευχή, στη διακονία της αγάπης, στην αδολεσχία της μελέτης των θείων λόγων. Όμως, ο διακαής πόθος του ήταν να συναντήσει και να προσκοληθεί ως υποτακτικός σε γέροντα αληθινά Άγιο και Θεοφόρο, όπως αυτούς που περιγράφουν τα συναξάρια. Στην επιστολημαία βιογραφία που συνέγραψε ο ίδιος το 1962 για τον γέροντά του Ιωσήφ τον Ησυχαστή, μετά την κοίμησή του το 1959, ο γέροντας Ιωσήφ ανέφερε: «Όταν ήμουν μικρός στην πατρίδα μου και άκουγα τους πατέρες στο μοναστήρι μας να λέγουν ότι στο Άγιο Όρος είναι μοναχοί που ασχολούνται με την ιερά προσευχή, αισθανόμουν μίαν ιδιαίτεραν χαράν, η δε περιέργειά μου δε με άφηνε να ησυχάσω και όλον παρακαλούσα τον μακαρίτην πνευματικών μου, τον ενάρετο ιερομόναχο Κυπριανό, 1878-1955, πνευματικό της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Κύπρου, να με πληροφορήσει λεπτομερέστερον δι' αυτό το πράγμα». Σημείωσε ότι από το 1920 έως το 1922 εχρημάτισεν εις το Άγιο Όρος και πάλιν επέστρεψεν εις την πατρίδα μας και γνώριζε καλά την πνευματική ζωή του τόπου. Μας έλεγε για τον αείμνηστον γέρο Καλίνικον, γιατί κάθισε μαζί του ένα χρόνο σχεδόν,
που ήταν μία εξέχουσα φυσιογνωμία του Αγίου Όρους και γενικά του μοναχισμού, εις το θέμα ιδίως της νηπτικής. Για τον Γέρο Γεράσιμον, που τότε καθόταν εκεί κοντά εις τον Γέρο Καλίνικον και ήταν πολύ βιαστής, ιδίως εις την εγκράτεια και την ακτιμοσύνη. Αυτός ο Μακαρίτης είχε ισόβιον το πένθος. Όταν καμιά φορά τον ερωτούσε κανείς ότι δήθεν θέλει και αυτός να ησυχάσει, του έλεγε «Παιδί μου, αν δεν έχεις πένθος, μην επιχειρήσεις. Χωρίς πένθος, ησυχαστής δεν προκόβει». Πριν κατέβει στα Κατουνάκια, όπως είπα, κοντά εις τον Γέρο Καλίνικο, ο παπά Κυπριανός εκάθισε εις το Καρμήλιον, που είναι το εκκλησάκι του προφήτη Ηλιού, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, και έκαμε υπομονήν εις το υπερβολικότατον εκείνον ψύχος, όπου κατά τον χειμώνα είναι αδύνατον να ζήσει άνθρωπος εκεί. Μου έλεγε και άλλας λεπτομερίας, τας οποίας εδώ τώρα παραλείπω. Αυτή ήταν η αναζήτηση του γέροντα Ιωσήφ και η καθημερινή προσευχή του προς την έφορο του Αγίου Όρους, Κυρία Θεοτόκο. Αυτήν, στην οποία ο ίδιος έτρεφε πάντοτε ιδιαίτερη αγάπη, παρακαλούσε να του δείξει κάποιον αληθινά πνευματικό, Άγιο Γέροντα Σκητή. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν. Ο γέροντας Ιωσήφ συνεχίζει τα εισαγωγικά της επιστολημαίας βιογραφίας του γέροντός του, γράφοντας σχετικά με τον εαυτό του. Αυτά όλα ήσαν η αιτία που άναψαν την επιθυμία μας να επισκεφθόμεν το Άγιο Όρος και να μην καθίσομεν αμέσως εις έναν τόπο, έως ότου έβρωμεν τέτοιους ανθρώπους βιαστάς και εναρέτους και να καθίσομεν αν είναι τρόπος με αυτούς. Δόξα το Θεό ότι κατά τα τέλη του έτους 1946 εφτάσαμε εις Άγιο Όρος μετά από πολλάς περιπετίες. Δεν ήμουν μόνος μου όταν ήρθα και εν πρώτης εις την σκήτην της Αγίας Άννης εις την Άκα Λίβιν. Είμεθα δύο, ομού με έναν άλλον αδελφόν από την πατρίδα και νομίζω ότι έχουμε και οι δύο τον ίδιο σκοπό. Παρόλο που είμεθα υπό περιορισμών, σύμφωνα με την τάξη που έχουν για τους νέους, δεν ευραδύναμε να διαπιστώσουμε εξακοής περί της ζωής διαφόρων ερημητών και ησυχαστών των ημερών μας. Πολύ μου κίνησε το ενδιαφέρον η ζωή του αημνήστου γέροντός μου, όταν μου διηγούν το γι' αυτόν οι μοναχοί μετά τον οποίον έμενα. Έκτοτε προσπαθούσα να πραγματοποιήσω τον πόθο μου, πράγμα που επέτυχον κατά τον Αύγουστο του 1947. Γνωριμία με τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Η συνοδεία του γέροντος Νικοδήμου ασχολείται με την ξυλουργική. Η πρόνοια του Θεού φρόντισε ώστε όταν χρειάστηκε ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, μία ξύλινη πόρτα για το εκκλησάκι του ασκητηρίου του Τιμίου Προδρόμου, να παραγγείλει την κατασκευή της στην συνοδεία που ο πατήρ Σοφρόνιος, μετέπειτα γέροντας Ιωσήφ, έμενε προσωρινά στην Αγία Άννα. Ο γέροντας αυτός ησύχαζε στη μικρά Αγία Άννα με τον συνασκητή του πατέρα Σένιο, μέσα στα απόκριμνα ερημικά σπήλαια κοντά στην Ιερά Σκήτη της Αγίας Άννης, που εφιλοξενείτο ο πατήρ Σοφρόνιος. Αγαθή φήμη και σεβασμό έτρεφαν οι ευλαβείς μοναχοί προς τον σεβαστό γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, ως δάσκαλο της νοεράς ησυχίας και προσευχής, ως καθηγητή της μοναχικής πολιτείας. Ανέβαιναν το δύσβατο προς την μικρά Αγία Άννα μονοπάτι με τον γέροντα Νικόδημο της Καλύβης όπου έμενε. Πήγαιναν στον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή προκειμένου να πάρουν τα μέτρα της πόρτας που είχε παραγγείλει ο ουσιότατος γέροντας. Η προσευχή και η αγωνία του κορυφώνονταν καθώς προσέγγιζε στα απόκριμνα σπήλαια. Σε λίγο θα συναντούσε τον σύγχρονο έμπειρο ασκητή. Πράγματι, όπως είχε ακούσει, ο ενάρετος γέροντας Ιωσήφ είχε φωτισμένο πρόσωπο και φυσιογνωμία. Ήταν κοντός άνθρωπος, ούτε χονδρός ούτε και αδύνατος. Είχε μεγάλα, ειρηνικά, γαλανά μάτια. Τα πρώην καστανά μαλλιά του είχαν γίνει αρκετά γκρίζα, αφού ήταν τότε 50 χρόνων. Παρόλο που ήταν φτωχικά ντυμένος και ατιμέλητος, η παρουσία του είχε κάτι το επιφανές και ένδοξο από την δύναμη της Θείας Χάριτος που πήγαζε μέσα από αυτόν,
ενώ μία λεπτή ευωδία ξεχυνόταν στο γύρο από αυτόν περιβάλλον. Το παρουσιαστικό του ήταν πολύ γλυκή, γαλήνευε στη θέα του και η πιο ταραγμένη ψυχή. Το πρόσωπό του, το οποίο αντανακλούσε τις ενλάμψεις της θεωμένης ψυχής του, ήταν επίσης γλυκύτατο. Αγγελική μορφή, άκρος σεβάσμια από τους κόπους της άσκησης, αυστηρή και συνάμα καλοσυνάτη και στα λόγια γλυκύτατος, πλήρης εν Θεού αγάπης. Ήταν πραγματική ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Οι λόγοι του, σαν πνευματικές αστραπές, συγκλώνησαν την περιφλεγή από τον θεϊκό πόθο, καρδία του νεαρού τότε πατρός Σοφρονίου. Το ερημικό απόκοσμο περιβάλλον θύμιζε τόπους παλαιών Αγίων, μεγάλων μορφών της Εκκλησίας μας. Μέσα στην καρδιά του δέχτηκε την πληροφορία. «Αυτός είναι που ζητάς. Αυτού να ακούεις». Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ, μη έχοντας τότε άλλους νέους υποτακτικούς να φροντίσουν, τους ετοίμασε το παραδοσιακό κέρασμα, το ρακί και το λοκούμι και άρχισε μέσα από την ευλογημένη ψυχή του να μιλάει πνευματικά, που για πρώτη φορά άκουσε από την έλευσή του στο Άγιο Όρος ο πατήρ Σοφρόνιος. Μεταξύ άλλων, ένα γεμάτο με πνευματικό βάθος παράδειγμα σαγίνευσε την ψυχή του. Τους είπε ότι ο μοναχός μοιάζει με έναν σε απόλυτη τιμότητα κυνηγό που είναι με το χέρι στη σκανδάλη και μόλις περάσει ο κακός λογισμός, όχι μόνο δεν τον αποδέχεται, αλλά με βαθιά ταπείνωση, προσευχή και αυτομεμψία τον εξαφανίζει και με την ίδια εγρήγορση και νύψη συλλαμβάνει κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού. Τους είπε και άλλα πνευματικά ο γέροντας την ώρα που τους κερνούσε. Αυτό συγκίνησε τον νέο, διότι όπου πήγαινε, τα λόγια ήταν για εργόχειρα και υλικές πραγματικότητες. Επειδή ο πατήρ Σοφρόνιος γνώριζε να θερίζει, ο γέρο Νικόδημος τον έστελε σε διάφορες μονές. Εκεί ο πατήρ Σοφρόνιος ταλαιπωρήθηκε, διότι οι εργάτες δεν είχαν καθόλου φόβο Θεού και ο νέος, χωρίς ακόμα πνευματικό στήριγμα στο Άγιο Όρος, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Μετά από αυτήν την τόσο μοναδική και αγιοπνευματική συνάντηση, την άλλη μέρα πήρε μαζί του και τον συμμοναστή του από το Σταυροβούνι, πατέρα Χρυσόστομο, και πήγε με δική του πρωτοβουλία, κρυφά από τον γέρο Νικόδημο, διότι αυτός ήθελε να τους κρατήσει κοντά του και συνάντησαν τον γέροντα Ιωσήφ. Του είπαν ότι θέλουν να μείνουν, να μονάσουν στην συνοδεία του. Αλλά ο γέροντας Ιωσήφ αρνήθηκε, λέγοντας: «Παιδί μου, εμείς τώρα γεράσαμε. Δεν βλέπεις κιόλας ότι εδώ είναι τόσο απόκριμνα και δεν υπάρχει τόπος, αλλά και πόσο αυστηρά προγράμματα έχουμε». Η επιμονή του νεαρού τότε πατρός Σοφρονίου έπεισε τον Άγιο Γέροντα να του υποσχεθεί ότι πρώτα θα προσευχηθεί και να έρθει σε μια εβδομάδα να του δοθεί απάντηση. Σε μια εβδομάδα, κατά το συμφωνηθέν, παρά τα δάκρυα των συνασκητών του στην καλύβη της Θείας Αναλήψεως, οι οποίοι δεν ήθελαν να τον αποχωριστούν, ο νεαρός Σοφρόνιος ανέρχεται προς τον μακάριο γέροντα και εκείνος με ελαφρό μηδίαμα του είπε: «Ναι, παιδί μου, είναι θέλημα Θεού να μείνεις κοντά μας». Αργότερα έγινε γνωστό ποια αποκάλυψη δέχτηκε ο σεβαστός γέροντας, ώστε να πιστεί να δεχτεί τον νεαρό Σοφρόνιο ως πρώτο υποτακτικό του. Είδε ένα πουλάκι να πετά και να κάθεται στον ώμο του πατρός Σοφρονίου. Καθώς ο γέροντας το κοιτούσε παραξενεμένος, το πουλάκι αυτό άνοιξε το στόμα του και αντί να κελαϊδήσει, όπως κάνουν όλα τα πουλάκια, άρχισε να θεολογεί. Με αυτόν τον τρόπο, πληροφόρησε η χάρις του Θεού τον γέροντα Ιωσήφ ησυχαστή ότι ο νεαρός Σοφρόνιος θα ορίμαζε πνευματικά κάτω από τη δική του καθοδήγηση. Θα γινόταν σκεύος της χάριτος του Θεού και θα λάμβανε το χάρισμα της θεολογίας. Αυτό και έγινε. Όσοι γνώρισαν τον γέροντα ή μελέτησαν τα συγγράμματά του, διαπιστώνουν σε αυτά τις απόρριες της θεοπνεύστου θεολογίας που προέρχεται από καρδία η οποία δέχθηκε τις ελάμψεις του Αγίου Πνεύματος. Ο γέροντας Ιωσήφ είπε στο γέροντα Αρσένιο: «Αρσένιε,
«Φαίνεται αυτό το καλοκαίρι που θα έρθει, θα προκόψει», και εξήγησε στον αγαθό συνασκητή του την όραση. Τον πατέρα Χρυσόστομο συμβούλεψε ο γέροντας Ιωσήφ να υποταχθεί στον γέροντα Στάχη, στα ερημικά κατουνάκια, για να βοηθήσει το γεροντάκι επειδή γνώριζε εργόχειρο, ήταν ράφτης. Πράγματι, ο πατήρ Χρυσόστομος έκανε υπακοή και αργότερα έλεγε: «Κι εγώ είμαι του γέροντος Ιωσήφ, διότι εγώ πήγα στο γέροντα μου Στάχη λόγω του γέροντος Ιωσήφ. Με έστειλε στο γέρο Στάχη επειδή ήξερα αργόχειρο». Ο γέροντάς μας αργότερα έγραφε από την πλευρά του για την αρχική άρνηση του γέροντος Ιωσήφ να τον δεχτεί ως υποτακτικό. «Η αγάπη της ήσυχης και αμέριμνης ζωής και οι καρποί του πνεύματος που γεννιούνται από αυτήν παρέσερναν πολλές φορές τους πατέρες μας στο να ξεχνούν κατά καιρούς τον νόμο της αλληλεγγύης και αγάπης, για να μην στερηθούν την προς το Θεό ποθητή του στροφή μόνη προς μόνο Αυτόν. Την πνευματική αυτή γλώσσα γνωρίζουν μόνο όσοι έχουν προσωπική και πρακτική πείρα και καταλαβαίνουν τους ζηλωτές της αγωνιστικής ζωής. Αυτός ήταν ο λόγος που με αποκρίθηκαν αρνητικά οι γέροντες όταν τους παρακάλεσα να με κρατήσουν κοντά τους για να μονάσω μαζί τους. Ούτε ο τόπος, παιδί μου, επιτρέπει», του είχαν πει, «και ούτε τα προγράμματά μας χωρούν και άλλους εδώ». Δεν έχασα όμως το θάρρος μου και επανέλαβα οικετευτικότερα την παράκλησή μου, ώσπου απέσπασα την υπόσχεση ότι θα προσευχηθούν και θα κάνουν ό,τι φωτίσει ο Θεός. Όταν την επομένη ημέρα, μετά από εναγώνη αναμονή, άκουσα τη συγκατάθεση του γέροντος ότι με δέχεται, άνοιγε για την ευτέλειά μου η νέα σελίδα της ταπεινής μου ζωής. Μόνο από τότε δεν είχα αμφιβολίες ή απορίες, αλλά με όλο το πλήρωμα της πληροφορίας και πίστεως βρήκα αυτό που νοσταλγούσα και προγραμμάτιζα, αυτό που ήταν το μακρινό μου όνειρο. Η χαρά του πατρός Σοφρονίου όμως ήταν μεγάλη και για έναν άλλο σημαντικότατο επίσης λόγο, όπως ο ίδιος ανέφερε. Η προκοπή στην πνευματική ζωή εξαρτάται απόλυτα από την πνευματική καθοδήγηση πεπειραμένου γέροντος. Δεν ξέρω αν ήμουν υπερβολικός σε αυτό το συμπέρασμα, αλλά με είχε κυριεύσει τόσο πολύ αυτή η πεποίθηση που μου ήταν τελείως αδύνατο να την αντικαταστήσω με οποιαδήποτε άλλη θεωρία ή ελλιπή μοναστική ζωή. Γι' αυτό και είπα ότι άνοιγε η νέα σελίδα της ζωής μου. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ είχε ακολουθήσει τον δυσκολότερο τρόπο μοναχικής ζωής, την απόλυτη ησυχία και αμεριμνία. Η ζωή του είναι ήδη γνωστή από το εκδεδομένο βίο του. Ήταν από τις μεγάλες ασκητικές μορφές του Αγίου Όρους. Γι' αυτόν ο σεβαστός γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης είχε πει: «Εάν ο Άθωνας παρουσίαζε κάθε 200 χρόνια μια τέτοια μορφή, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι επιτελεί τον σκοπό της υπάρξεώς του με τον καλύτερο τρόπο».

αγιασμένες μορφές. Μια εκπομπή η οποία πραγματεύεται τη ζωή και τη διδασκαλία συγχρόνων Αγίων της Εκκλησίας μας. Γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, ο γέροντας των δακρύων και της προσευχής. Διαβάζει η δημοσιογράφος Όλγα.

0: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
1: Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Σάρτης θα τελεστεί Ιερά Παράκληση προς τον Θαυμαστό Σύμβουλο Ιησού Χριστό υπερφωτισμού και ενισχύσεως των διαγωνιζομένων μαθητών και μαθητριών εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, στις 6 το απόγευμα, στον Ενωριακό Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερών λειψάνων των Αγίων Λουκά του Ιατρού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Αθανασίου του Χαμακιώτου και της Αγίας Γαβριηλίας, τα οποία θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος, κύριος Νεκτάριος, και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης, κύριος Καλίνικος. Στη συνέχεια, στις 6 και 4 το απόγευμα, θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και αμέσως μετά, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος, κύριο Νεκτάριο, με θέμα «Ο Θεός είναι άδικος». Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στην ιερά αυτή πνευματική σύναξη, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 28 Μαΐου 2026, στις 8 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολης. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!
2: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάσον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν εμπε με το πνεύμα μου εν εμή, εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιός, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέης σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέη σώμη ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψουν τα νόμιμά μου. Επιπλήρων πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκουν και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτων και των πονηρών ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρινεστέ σε. Ιδου γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έ με η μήτρη μου. Ιδου γάρα αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συν και φροσύνη να γαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές, εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξου ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη Σίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταμπινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον του μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άρτους του Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου και Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των Εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των Εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης θα τελεστεί Ιερά Παράκληση προς τον Θαυμαστό Σύμβουλο Ιησού Χριστό υπερφωτισμού και ενισχύσεως των διαγωνιζομένων μαθητών και μαθητριών εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 25 Μαΐου 2026, στις 6 το απόγευμα, στον Ενωριακό Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ιερών λειψάνων των Αγίων Λουκά του Ιατρού, Αρσενίου του Καπαδόκου, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Αθανασίου του Χαμακιώτου και της Αγίας Γαβριηλίας, τα οποία θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος κύριος Νεκτάριος και θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρτης κύριος Καλίνικος. Στη συνέχεια, στις 6 και 4 το απόγευμα, θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και αμέσως μετά, στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδος κύριο Νεκτάριο με θέμα «Ο Θεός είναι άδικος». Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στην ιερά αυτή πνευματική σύναξη, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 5η, 28 Μαΐου 2026, στις 8 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, στον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η φιλόλογος και συγγραφέας κυρία Σχισμένου Εκατερίνη θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Εν Εκκλησίες ευλογείτε των Θεών. Θέματα λατρευτικής ευταξίας» του Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου του Τρίτου, από τις εκδόσεις «Επιστροφή».
1: Ήθιστε κατά τα ιερά μνημόσυνα να παρατίθενται και κόλυβα. Τα κόλυβα βασικά είναι βρασμένο σιτάρι και έχει συμβολικό χαρακτήρα. Συμβολίζει τον θάνατο, την ταφή και την ανάσταση των νεκρών. Συγκεκριμένα στηρίζεται στον λόγο του Χριστού. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στη γη να αποθάνει, αυτός μόνο μένει. Εάν δε αποθάνει, πολύ καρπόν φέρει. Δηλαδή, τα κόλυβα, το σιτάρι, μας υπενθυμίζουν ότι και ο άνθρωπος είναι σαν ένας σπόρος, ο οποίος κατά το θάνατό του θάπτεται στη γη, όπως και ο κόκκος του σίτου. Ωστόσο, το σπέρμα αυτό θα βλαστήσει, θα εξαναστηθεί με τη Θεία Δύναμη. Ο ίδιος ο Χριστός λοιπόν με τον παραπάνω λόγο του και μάλιστα στα Ιεροσόλυμα κατά την προαναγγελία του πάθους και της Αναστάσεώς του παρομοίασε το Πανάγιο σώμα του και την εκ νεκρών Ανάστασή του με αυτό λέγοντας «Εάν το μικρό σπυρί του σιταριού δεν πέσει και δεν καταχωρηθεί στη γη και δεν σαπίσει μέσα στο χώμα μένει μοναχό και δεν πολλαπλασιάζεται». Αν όμως με τη σπορά του στη γη αποθάνει και ταφεί, βγάζει πολύ καρπό. Έτσι κι εγώ. Εάν αποθάνω, όπως όρισε ο Θεός Πατήρ μου, θα καρποφορήσω τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, η οποία και έγινε με τη σταυρική του θυσία, την ταφή και την τριήμερο εκ των ακρών Ανάστασή του. Μαζί με τα κόλυβα, οι πιστοί χριστιανοί πρέπει να φέρουν στο ιερό ναό και πρόσφορο για την Αγία Προσκομιδή ή Νοέλεων και Κερί, ως και τα ονόματα των κεκοιμημένων για να διαβαστούν από τον ιερέα. Αλλά, εκτός από την προσευχή κατά την τέλεση του ιερού μνημοσύνου, πολύ σημαντικό είναι οι αγαθοεργίες υπέρ των κεκοιμημένων. Στο αρχαίο κείμενο Αποστολική Διαταγέ αναφέρεται ότι ο χριστιανός από τα υπάρχοντά του ας δίνει ελεημοσύνη στους πτωχούς για τη συγχώρηση και ανάμνηση του κεκοιμημένου. Ο Ιερός Χρυσόστομος συμβουλεύει «Βούλη τιμήσει τον απελθόντα, εταίρος, τίμησον, ελεημοσύνας ποιών, ευεργεσίας λειτουργίας». Και στην ερώτηση γράφει πάλι ο Ιερός Πατήρ «Εις ποιον θα επεί κανείς θα αφήσουμε τα ενδύματά μας, εις ποιον τα σοικίες, εις ποιον τους δούλους και τα κτήματά μας, εις αυτόν και πάλι και μάλιστα με μεγαλύτερη ασφαλεία από ότι εανέζει, διότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο, διότι αν οι βάρβαροι καίουν μαζί με τα σώματα των νεκρών τα υπάρχοντά των, πολύ περισσότερο δίκαιο είναι εσύ να αποστείλεις μαζί με τον νεκρόν τα νίκοντα εις αυτόν, όχι δια να γίνουν στάκτη όπως ακριβώς εκείνα, αλλά δια να του χαρίσουν μεγαλυτέραν δόξαν. Και αν μεν πέθανε ενός αμαρτωλός, δια να του συγχωρηθούν τα αμαρτήματά του, εάν δε δίκαιος δια να του προσθεθεί μισθός και ανταπόδοσης αγαθών. Επίσης ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης λέγει «Κάθε χριστιανός ας γνωρίζει ότι αν αγαπά τον μεταστάντα συγγενή του, μπορεί να τον ωφελήσει προσφέρον υπέρ αυτό ελεημοσύνες». Πόσο σπουδαίο, για παράδειγμα, το αναφέρουμε να προσφέρει η οικογένεια του κεκοιμημένου το γεύμα σε ένα ορφανοτροφείο ή γεροκομείο για την ανάπαυση του συγγενούς του ή να κάνει κάποιο άλλο έργο ευπείας. Συνιστώντας οι Θεοφόροι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας στα Ιερά Μνημόσυνα, γράφουν και για τη μεγάλη ωφέλεια που προσφέρουν στις ψυχές, ιδού οι γνώμες των Πατέρων. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέγει ότι κατά την προσφορά της ανεμάκτου λατρείας δεόμεθα και υπέρ πάντων των εν ημίν προκεκοιμημένων. Με γης την όνησιν πιστεύοντες έσεστε τις ψυχές υπέρ όν ιδέησης αναφέρεται της Αγίας και φρικτοδεστά της προκειμένης θυσίας. Ο Άγιος Επιφάνιος Σαλαμίνος Κύπρου γράφει «Ελπίσε έστην υπέρ αδελφών ευχομένης ως αν από δημία την χωανόντων ωφελείδε και υπέρ αυτών γινωμένη ευχή ή και τα όλα των αιτιαμάτων μη αποκόπτει». Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων ομιλεί για μεγάλη άνεση. Ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος γράφει για μικρά ανακοχήν των θλίψεων. Ιδιαίτερα κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, ουκ οικί μνήμην ποιούμεθα των απερθόντων επί των θείων μυστήριων και υπέρ αυτών πρόσημεν δεόμενοι του αμνού, του κειμένου, του λαβόντος την αμαρτία του κόσμου. Αλλά είναι της εντεύθυν αυτής γέννηται παραμυθία. Ουδέ μάτιν ο παρεστός του θυσιαστηρίου των φρικτών μυστηριών τελουμένων βοά. Υπερπάντων των εν Χριστώ και κοιμημένων και των τασμνίας αυτών επιτελούντων. Ήγαρ μη υπέρ αυτών εμνίε γένοντο, ουδάν ταύτα ελέγχθη. Ούγαρ εστί σκηνή τα ημέτερα μη γέννητο. Πνεύματος γάρ διατάξη ταύτα γίνεται. Και ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης γράφει: «Τίποτε δεν είναι τόσο ωφέλιμος αυτόν που κοιμήθηκε και τίποτε δεν είναι τόσο πολύ παράξενο εφροσύνης και φωτισμού και Θεού ενώσεως αίτιον, όσο το τίμιο αίμα του Κυρίου, το οποίο χύνεται υπέρ ημών των αχρίων και το άχραντο σώμα του, το οποίο έπαθε υπέρ ημών επάνω στο Σταυρό. Γι' αυτό δεν πρέπει να παραλείπουμε τα ιερά μνημόσυνα. Ιδιαίτερα πρέπει να μνημονεύουμε τους και κοιμημένους κατά την ώρα της Θείας Ευχαριστίας, διότι αυτή μας δόθηκε και προς το σκοπό αυτό». Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Άγιος Νεκτάριος έχει γράψει ειδική μελέτη περί των ιερών μνημοσύνων. Συνεπώς, η τέλεση των ιερών μνημοσύνων παρέχει πνευματικό κέρδος στους και κοιμημένους, ωφέλει ανακούφιση άνεση. Αυτό διδάσκει η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας. Αλλά συνάμα, η επιμνημόνιση δαίρηση είναι και των ζώντων ωφέλεια, ακριβώς διότι παρέχει ευκαιρία επικοινωνίας με τον Θεό, ευκαιρία προσευχής, αλλά και ευκαιρία προβληματισμού στο τι είναι ο άνθρωπος, η ζωή, ο θάνατος ή μεταθάνατον ζωή. Δίνει ακόμη και την παρηγορία, την παραμυθία και την αγαθή ανάμνηση των κεκοιμημένων μας. Δικαιολογημένα λοιπόν η Εκκλησία μας θέσπισε τα ιερά μνημόσυνα, τα οποία και πρέπει να τα τελούμε με πάσαν τάξη σεμνότητα και ιεροπρέπεια. Εψυχή αυτών εν αγαθής αυλισθήσονται.

περί της αρτοκλασίας. Ο άρτος είναι δώρο πολύτιμο του Θεού στον άνθρωπο και το βασικότερο μέσο συντηρήσεώς του. Μάλιστα, η αφθονία ή η έλλειψη του άρτου αποκτούν συμβολική σημασία, ευλογίας ή όχι. Άρτος, δε, υπό την στενή έννοια της λέξεως, σημαίνει μόνον την εξίτου παρασκευαζομένη τροφή. Υπάρχει όμως και ο άρτος εκ κριθής. Γι' αυτό λοιπόν και στην Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, οικετεύουμε τον Κύριο και λέγουμε «Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον». Και βεβαίως ο Χριστός άρτον χρησιμοποίησε για να τελέσει το μυστικό δείπνο και να υπεί ότι εγώ εμεί ο άρτος ο ζών. Και πολύ περισσότερο να διαβεβαιώσει τούτο εστί ο άρτος το σώμα μου το υπερημών διδόμενον. Ο άρτος έχει μεγάλη σημασία στη Θεία Λατρεία. Σημαίνει την ευγνωμοσύνη και προς το Θεό Πατέρα μας και την ενότητά μας μαζί Του και μεταξύ των ανθρώπων. Ειδικότερα στη λατρεία της Εκκλησίας έχει θεσπιστεί και ακολουθία της αρτοκλασίας, όχι αρτοπλασία. Πρόκειται για την ευλόγηση των πέντε άρτων, η οποία τελείται σε ανάμνηση της ευλογίας και πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων στην έρημο από τον Χριστό. Λέγει το Ιερό Κείμενο «Και λαβών τους πέντε άρτους αναβλέψας εις των ουρανών, ευλόγησε και κατέκλασε τους άρτους και εδίδου τις μαθητές, ή να παραθώσει αυτής, και έφαγον πάντες και εχορτάστησαν και ήραν κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης, και ήσαν οι φαγόντες τους άρτους 500.000 άνδρες». Η αρτοκλασία είναι μια ξεχωριστή ακολουθία και η κανονική της θέση είναι περί το τέλος του Μεγάλου Εσπερινού. Ιδίως στις ιερές μονές σχετίζεται με την τέλεση της Αγρυπνίας. Δεν έχει καμία σύνδεση με τη Θεία Λειτουργία. Μόνο κατ' εκκλησιαστικήν οικονομία και διαπνευματικούς λόγους χάρη των οποίων των πιστών τελούμε αρτοκλασία μετά τη δοξολογία ή μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Ιδίως κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καλόν είναι να αποφεύγεται η τέλεσή της ένεκεν του πενθύμου χαρακτήρα της λειτουργικής αυτής περίοδου. Ο σκοπός της τελέσεως της αρτοκλασίας είναι η ευλογία εκείνων των πιστών οι οποίοι φέρουν τους άρτους στην Εκκλησία και όσων λαμβάνουν τεμάχιον εξ αυτών όταν ευλογηθούν. Η τέλεση της αρτοκλασίας είναι και μια εκδήλωση πίστεως στο Θεό, ευλαβίας και τιμής στον Άγιο που εορτάζει, αλλά και δείγμα αγάπης προς τους συνανθρώπους μας εν Χριστώ. Είναι ευλαβικό και πρέπει να τελείται όταν μάλιστα φέρει την ονομαστική του εορτή ένας πιστός χριστιανός. Η άρτη πρέπει να είναι καλά ζυμωμένη, χωρίς πολύ ζάχαρη και πάνω στο επάνω μέρος να τίθεται μέσα στα καθαρά κοφίνια, στα οποία να έχει στρωθεί λευκό πάνινο επικάλυμα. Τίθενται επίσης πέντε κεριά στον ένα κεντρικό άρτο και μόλις αρχίσει η ακολουθία ανάβονται και δεν σβήνονται πριν τελειώσει ολόκληρη η ακολουθία. Μαζί με τους άρτους προσφέρεται ένα μπουκαλάκι με ίνο και ένα με έλαιο και επίσης δίδονται τα ονόματα των ζώντων μόνο, οι οποίοι προσφέρουν τους άρτους προς μνημόνευση. Ευλογούνται όλοι οι άρτοι και εκείνος ο άρτος που προσφέρεται όταν τελεί την ακολουθία ο αρχιερεύς πρέπει να είναι ξετυλιγμένος από το τυχόν περιτύλιγμα. Όταν ψάλλεται ο ωραιότατος και λαοφιλής ύμνος πλούσιοι επτόγευσαν και πείνασαν, οι δε εξετούνται στον Κύριο νου καλατοθήσονται παντός αγαθού. Πρέπει όλοι μαζί πιστοί να τον ψέλουν. Και προσοχή είναι το επτόχευσαν και όχι ευτόχευσαν. Στη συνέχεια κόπτεται σωστά στο σχήμα από εκείνους οι οποίοι έφεραν τους άρτους ή τους επιτρόπους ή από τον νεοκόρο ή άλλο πρόσωπο του ιερού βήματος μετά προσοχής και διανέμεται στους πιστούς οι οποίοι και λαμβάνουν τεμόχιον διευλογίαν. Εννοείται ότι πουδενή η αρτοκλασία αντικαθιστά τη Θεία Κοινωνία, το κορυφαίο μυστήριο της Εκκλησίας. Όλα πρέπει φυσικά να γίνονται κατά τάξεν και ως κατενόπιον Θεού και αυτή η τόσο λαοφιλής και ωραία ακολουθία της αρτοκλασίας, η ευλαβή συνήθεια των πιστών Ορθοδόξων Χριστιανών. Τα λειτουργικά βιβλία. Στην Εκκλησία μας και δι' στους ιερούς ναούς μας χρησιμοποιούμε για τη λατρεία μας προς τον Θεό και την ορθή τέλεση των ιερών μυστηρίων και όλων των ιερών ακολουθιών, βιβλία φυλάδες, ούτως ώστε επαξίως και δια των γραμμάτων, των ύμνων και των ευχών να δοξολογείται το Άγιον Όνομα του Θεού.
Όλα τα κείμενα των λειτουργικών αυτών βιβλίων είναι γραμμένα από τη θεόπνευστη γραφίδα ιερών μορφών της Εκκλησίας μας, Αγίων και Σοφών Πατέρων και από πλέον πνευματική ευωδία, ασύγκριτων θεολογικών κάλος, άφθαρτων ποιητικών ταλέντο και ως τέτοια αριστουργήματα ουδόλως δύναται να μεταφραστούν ή να αποδοθούν εις άλλη γλωσσική διατύπωση. Σκοπός των κειμένων αυτών είναι πνευματική ανύψωση των πιστών εις μία λατρεία λογική και ευάρεστον του Κυρίου. Τα λειτουργικά βιβλία είναι τα εξής. Ευαγγέλιο. Είναι το βασικότερο λειτουργικό βιβλίο, το αιώνιο βιβλίο, το θείο και ιερό Ευαγγέλιο. Τούτο πάντοτε βρίσκεται στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης και μάλιστα την χάνει σπουδαίες καλλιτεχνικής εντυπώσεως και έσωθεν τα γράμματα και έξωθεν. Και πρέπει το ιερόν Ευαγγέλιο να είναι εκ των πάνι αρίστων εκδόσεων λαμπρών και επίσημων. Το Ευαγγέλιο περιέχει όλες τις περικοπές οι οποίες αναγεγνώσκονται καθ' όλη τη διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους. Άρχεται από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου, στη συνέχεια του Μανθαίου, μετά του Λουκά και τέλος του Μάρκου, πάνω των Αγίων Ευαγγελιστών τούτων. Βεβαίως περιέχει και τα Ευαγγέλια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της Μεγάλης Εβδομάδας, τα 11 Αιωθινά Ευαγγέλια, τα Ευαγγέλια του Μηνολογίου, ως και Ευαγγελικές περικοπές εις διαφόρους περιστάσεις. Πάντοτε δε εκείνος ο οποίος απαγγέλει την Ευαγγελική περικοπή οφείλει να ασπάζεται το Ιερό Ευαγγέλιο μετά πάσης ευλαβίας. Ιερατικών. Το Ιερατικόν είναι το σπουδαιότερο βιβλίο του ιερέως. Περιέχει πάντα τα το ιερή ανήκοντα, είτε κυρίως τις ακολουθίες του ασπερινού, του όρθρου, την ακολουθία της προθέσεως, δηλαδή της προσκομιδής, τις δύο θείες λειτουργίες του Ιωάννη του Χρυσόστομου και του Μεγάλου Βασιλείου, τη Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, ως επίσης τα εισοδιακά δεσποτικών εορτών, τα αναστάσιμα πολιτίκια και τα κοντάκια, τα ψαλόμενα στη Θεία Λειτουργία κατά τη διάρκεια του έτους. Βεβαίως περιέχει και την ακολουθία του Μεσονυκτικού, των ορών, την τάξη της αγρυπνίας, άλλες ιερές ακολουθίες, δοξολογίες, ευχές, ως και σύντομων εορτολόγιων. Το Ιερατικόν είναι το όντιτο βιβλίο του ιερέως και βρίσκεται πάντοτε επί της Αγίας Τραπέζης. Κοντά στο Ιερατικόν αξίζει να αναφέρουμε και το Ιεροδιακονικόν, το βιβλίο αποκλειστικά προς χρήση και βοήθεια των διακόνων της Εκκλησίας μας. Αρχιερατικόν. Είναι το λειτουργικό εκείνο βιβλίο το οποίο χρησιμοποιείται από τους αρχιερείς και περιλαμβάνει τις θείες λειτουργίες του Αγίου Ιωάννου, του Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, των προηγιασμένων δώρων, τα ιερά μυστήρια της ιεροσύνης, χειροτονίες, του γάμου και πλήστες άλλες ακολουθίες και περιστατικές ευχές. Τα σημαντικά κείμενα του αρχιερατικού είναι οι χειροτονίες, οι χειροθεσίες, οι νεκρόσιμες και επιμνημόσινες ακολουθίες, όπου αναγιγνώσκονται και οι ευχές μόνο από τον ιερχιερέα. Οι διάφορες ακολουθίες επιθεμελιώσει και επιθυρανιξίες ναού, ως και επικαθιερώσει αντιμηνσίων. Το Μέγα Ευχολόγιον, πολύ σπουδαίο λειτουργικό βιβλίο. Περιέχει όλες τις ακολουθίες των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας, καθώς και τις λοιπές ακολουθίες και όλες τις ευχές για τις ποικίλες περιστάσεις του βίου των ανθρώπων. Περιέχει ακόμα τις τάξεις για τις χειροτονίες και χειροθεσίες, την ακολουθία των εγγενείων ναού αγιασμού, της γονικλησίας, κανόνες παρακλητικούς, νεκρόσιμες ακολουθίες και άλλα. Ιδιαίτερη εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι η επιμένουσα Εκκλησία με τις ευχές που έχει συμπεριλάβει στο ευχολόγιο αγκαλιάζει με αγάπη Χριστού όλων των ανθρώπων και την άλογην ακόμα κτίσει για την υγεία, το έλεος, τη σωτηρία και τη λύτρωση από παντός κακού. Βεβαίως υπάρχει και το μικρόν ευχολόγιον ή αγιασματάριον με λιγότερες ευχές, κυρίως τις πλέον συνήθεις, ως και άλλα εξαιρετικά ευχολόγια όπως το εγκόλπιον, ευχολόγιον του ημνής του Τιμοθέου του Ματθαιάκη, Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, τα ευχολόγια τρία της Ιερής Μονής Σίμωνος Πέτρας και άλλα. Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς. Πρόκειται για το ιδιαίτερο λειτουργικό βιβλίο, το οποίο περιέχει πάσα στα ιεράς ακολουθίες από τις Κυριακής των Βαΐων μέχρι τη

του όλου κειμένου του βιβλίου αυτού έχει κάνει ο Κωνσταντίνος Παπαγιάννης και η έκδοση είναι της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, λειτουργικό βιβλίο το οποίο συνιστόμεν. Και μια τελευταία παρατήρηση. Ήθιστε το βιβλίο τούτο, όπως και όλες οι άλλες εκδόσεις, να περιέχουν στον Εσπερινό της Αγάπης την περικοπή του Ευαγγελίου που λέγεται και σε διάφορες άλλες γλώσσες και παραπλεύρως να τίθενται με ελληνικούς χαρακτήρες η ξένη γλώσσα. Ωστόσο, καλό είναι να αποφεύγεται η εκφώνηση από αυτούς τους ελληνικούς χαρακτήρες, καθότι μη γνώση της ξένης γλώσσας ουδόλως δύναται να αποδώσει ορθώς την εκφορά της ξένης γλώσσας. Σήμερα, μάλιστα, όπου οι περισσότεροι εκκλησιαζόμενοι γνωρίζουν ξένες γλώσσες, αποβαίνει ανάρμοστη εκφώνηση της ευαγγελικής περικοπής κατά αυτόν τον τρόπο.

Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η φιλόλογος και συγγραφέας κυρία Σχισμένου Εκατερίνη διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεό. Θέματα λατρευτικής ευταξίας» του Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου του Τρίτου, από τις εκδόσεις «Επιστροφή».

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η Δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας οσίας ψυχής» του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου.
1: Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας οσίας ψυχής». Συνέχεια. Η ψυχή του πρώτου ανθρώπου προήλθε από τον Θεό. Από τον Θεό προέρχονται και οι ψυχές όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Κύριος μας θέλει. Του ανήκουμε, όπως τα παιδιά στον πατέρα τους. Είδες τι υψηλή καταγωγή έχεις και τι προορισμό. Όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Εφόσον η ψυχή σου προέρχεται από τον Θεό, ο Θεός είναι κοντά σου, όπως οι γονείς είναι κοντά στα τέκνα τους. Και όπως αυτοί γνωρίζουν τα παιδιά τους, έτσι και απείρως περισσότερο γνωρίζει ο Κύριος τον λαό του, τα τέκνα του. Γνωρίζει το ποίμνιό του. Κατά την προσευχή, ας θυμόμαστε ότι είμαστε μέλη ο ένας του άλλου και ότι άρα πρέπει να προσευχόμαστε για όλους, όπως μας το διδάσκει η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, συντεταγμένη στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι είναι πρότυπά μας σε αυτό. Αν η προσευχή δεν είναι για τον εαυτό μας μόνον, αλλά και για τους άλλους, τότε και οι Άγιοι Άγγελοι θα δέονται για μας σαν μέλη της Εκκλησίας, του ενός σώματος του Χριστού. «Εν ό μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν». Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Ο Κύριος στέκεται διαρκώς μπροστά στη θύρα της ψυχής μας, που του την κλείνουν οι αμαρτίες και τα διάφορα πάθη μας. Ιδού έστικα. Προσεύχεσαι και εκείνος στέκεται μπροστά στην καρδιά σου και ακούει ό,τι του λέγει η δική του καρδιά. Βλέπουμε παντού στη γη τον Θείο

τεχνίτη το Άγιο Πνεύμα να αποκαλύπτει τη σοφία του με τα έργα του. Βλέπουμε παντού το ζωοποιό πνεύμα να διαπλάσει σαν κεραμεύς, πολύμορφα, ωραία σκεύη, άψυχα και έμψυχα. Ιδίως το βλέπουμε αυτό στην περίπτωση των Αγίων Ανθρώπων που είναι η ένδοξη και πανέμορφη ναή του Θεού. Ενώ στην περίπτωση των απίστων και ασεβών βλέπουμε το έργο του πονηρού, πάθη, ταραχές, μίση, συγκρούσεις. Ο Θεός είναι η ύπαρξη και η ζωή όλων όσα υφίστανται στον κόσμο. Γι' αυτό ονομάζεται ο «Ον». Είναι το πρώτο, άναρχο και αιώνιο «Ον», η κεφαλή και η αρχή των πάντων. Γι' αυτό και ο Απόστολος λέγει «Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν». Η ζωή μας προέρχεται από τον Θεό, η κίνησή μας από τη δική του δύναμη. Η ύπαρξή μας είναι δικό του θέλημα. Ο άγγελος του Θεού είναι εικόν της ψυχής σου. Της μοιάζει πνευματικά. Γι' αυτό οι άγγελοι εμφανίζονται με ανθρώπινη μορφή. Έχουν φύση ομοία με τις ανθρώπινες ψυχής, μόνο που αυτοί είναι αναμάρτητοι, άγιοι και υψηλότεροι. Πόσο γρήγορα ο Θεός εισακούει την προσευχή δύο ή τριών που του μιλούν μαζί από τα βάθη των καρδιών τους. Ούγαρ εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το αιμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών, λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός θέλει να μας βγάλει από το ψεύδος, την υπερηφάνεια και τη διαβολική κακία και να μας φέρει στην αλήθεια, την αγάπη, την πραότητα και την ταπεινοσύνη. Ο παράκλητος στηρίζει και παρηγορεί την ψυχή. Αυτό κάνει καθώς αγωνιζόμαστε στο στάδιο των αρετών ή περνάμε θλίψεις και δοκιμασίες. Όταν κάνεις μία καλή πράξη, χαίρεις και νιώθεις την ψυχή σου παρηγορημένη. Γιατί το Άγιο Πνεύμα, ο παράκλητος, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών είναι μέσα σου. Αντίθετα, αν κάνεις κάτι το κακό, νιώθεις θανάσιμα αισθήματα στην ψυχή σου, γιατί άφησες το πονηρό πνεύμα να την κυριεύσει. Το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, μας είναι απαραίτητο για όλα τα καλά έργα. Είναι η δύναμή μας, το φως μας, η ειρήνη μας και η στήριξή μας. Μία ορατή απόδειξη της πανταχού παρουσίας και της προνοίας του Θεού μας δίδεται από τη χλωρίδα και τον φυτικό κόσμο. Τα φυτά δίνουν το παρόν τους παντού της γης. Στολίζουν τις πεδιάδες, εμφανίζονται στις απρόσιτες κορυφές των ψηλών βουνών, βλασταίνουν στις ερήμους, εμφανίζονται ακόμη και στα βάθη των θαλασσών. Και ποιος κάνει τα φυτά να αναπτύσσονται και ποιος τα κοσμεί με τα χρώματα των λουλουδιών? Ο Κύριος και Θεός μας. Αυτός αμφιένισιν αυτά με την ασύγκριτο ομορφιά τους. Αλλά αν ο Θεός με τόση μέρημνα και στοργή δίνει τα φυτά, είναι δυνατό να διαφορεί έστω και στιγμιαία για τον άνθρωπο την κορονίδα της ορατής κτήσεως? Είδε το χόρτον του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιένισιν, ού πολλό μάλλον ημάς ο λιγόπιστη. Αν ο Θεός κάθε στιγμή δίνει ζωή στο χορτάρι και δεν το εγκαταλείπει, θα στερήσει εμένα από τη ζωή? Όχι. Αφού ντύνει και ζωογονεί το χορτάρι, πώς θα αφήσει εμένα το ναό του Αγίου Πνεύματος αν δεν απομακρυνθώ με τα αμαρτήματά μου? Και αυτή η παρουσία του Θεού είναι πολύ αισθητή στις καρδιές που προσεύχονται με πίστη και ζέση. Και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη. Ω λόγια γεμάτα αγάπη, ω λόγια που εμπνέουν πεποίθηση σε όποιον προσεύχεται. Δεν έμαθες λοιπόν έως τώρα να αγαπάς τον πλησίον σου. Το αποδεικνύει η συμπεριφορά σου. Όταν σου φέρεται εχθρικά, του φέρεσαι και εσύ εχθρικά. Αλλά ο Θεός θέλει να του φέρεσαι με αγαθότητα και αγάπη. Όσο πιο εχθρικός είναι απέναντί σου ο πλησίον,
τόσο πιο πολύ πρέπει να τον αγαπάς. Η έχθρα είναι αρρώστια και ένας άρρωστος αξίζει περισσότερη στοργή και αγάπη εκ μέρους μας, ακριβώς γιατί είναι άρρωστος. Δεν ξέρεις ότι ο αρχέκακος όλους μας πολεμεί και όλους μας δηλητηριάζει με την έχθρα? Και σένα τον ίδιο δεν σε αφήνει απ' έξω. Μην του κάνεις λοιπόν το χατήρι. Μην υπηρετείς το πνεύμα της εχθρότητος. Κάνε το χατήρι του Θεού, της αγάπης. Αυτό να υπηρετείς με αδιάπτωτο ζήλο. Να θυμάσαι ότι ο Υιός του Θεού πέθανε για χάρη των αδελφών σου. Όπως οι ποταμοί πηγαίνουν προς τη θάλασσα, έτσι και οι ψυχές των ανθρώπων πρέπει να κατευθύνονται προς τον Θεό. Όπου εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Κάποιος βρίσκεται στην εκκλησία κατά την ώρα της Θείας Λατρείας. Ο νους του είναι συγκεντρωμένος σε αυτήν ή πετά αλλού. Οι λογισμοί του είναι ανάλογοι με τον θησαυρό που ελκύει την καρδιά του, τον Θεό ή τον κόσμο. Αν η καρδιά μας είναι πιασμένη στο δόκανο της αμφιβολίας, τότε η ζωή του πνεύματος δεν είναι μέσα μας. Η κατάθλιψη που προέρχεται από την αμφιβολία είναι βέβαιο δείγμα ότι η αμφιβολία αυτή είναι ψεύδος, διότι προέρχεται από τον διάβολο τον ψεύτη. Όποιος πιστεύει στον Χριστό, ας μην αφήνει ποτέ τον εαυτό του στην αμφιβολία. Ας είναι στερεωμένος ακλόνητα στην αλήθεια του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Όποιος διακρίνεται, δηλαδή διστάζει και αμφιβάλλει, έικε κλείδωνη θαλάσσης, ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο. Ο γάρ του Θεού Υιός, Ιησούς Χριστός, ου και γένετο, ναι και ου, αλλά ναι, εν αυτό γέγον. Όσε γάρ επαγγελίε Θεού εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν, το Θεό προσδόξαν διημών. Τι ωραίο πράγμα είναι να νικά κανείς τα πάθη του. Μετά τη νίκη νιώθει στην καρδιά του φως, ειρήνη, δόξα. Το άνθος της προσευχής είναι η ελπίδα. Η προσευχή χωρίς ελπίδα είναι στήρα. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται πρέπει να αποτίθεται, να βάζει δηλαδή κατά μέρος πάσαν την βιωτική μέρημναν και να μην τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο εκτός της σωτηρίας της ψυχής του και των ψυχών των άλλων. Όσο σφοδρή και αν είναι οι πειρασμοί, όσο απελπιστικές και αν φαίνονται οι συνθήκες της ζωής σου, έχει ακλόνητο πεποίθηση στον Θεό. Θα σε σώσει. Εγώ είμαι όλος ασθένεια, όλος αθλειότητα. Ο Θεός είναι η δύναμή μου. Αυτή η πεποίθηση είναι η ύψιστη σοφία που κάνει τη ζωή μου ευλογημένη. Όταν διαβάζω το Ευαγγέλιο δεν μιλώ εγώ, αλλά ο ίδιος ο Κύριος. Ο ίδιος είναι μέσα σε αυτές τις λέξεις, τις θεόπνευστες, τις θαυμαστές. Το ίδιο βλέπω, λόγω χάριν, στην εικόνα του Θείου Εσταυρωμένου. Ο ίδιος είναι εκεί, στην εικόνα ή στο Σταυρό. Ο ίδιος είναι και στην ευλογία του λειτουργού που γίνεται με κίνηση σταυροειδή. Και όταν ο πιστός κάνει τον σταυρό του, εκεί είναι πάλι η δύναμη του Θεού, αρκεί να έχει πίστη η καρδιά. Ελθέτου η βασιλεία σου. Τι σημαίνει αυτή η επίκληση? Ας βασιλεύσεις οριστικά στην καρδιά μου. Οι Άγιοι εξεπλήρωσαν τον Λόγο του Θεού. Ο Κύριος εκπληρώνει τον δικό τους Λόγο. Εργάστηκαν για Αυτόν και Αυτός εργάζεται για χάρη τους. Είπε ο ίδιος, «Εν ό μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν». Γι' αυτό ο Κύριος γρήγορα πραγματοποιεί τις εικαισίες που του κάνουν οι Άγιοι για μας. Τι ποθούμε πιο πολύ στον κόσμο? Τη ζωή και την υγεία. Ποιος είναι η ζωή μας και η υγεία μας? Ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, αν θέλεις να ζεις και μάλιστα να ζεις αιώνια, άτρωτος από τη φθορά, πίστευσε στον Ιησού Χριστό και γίνε του αρεστός, ζώντας σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αν αγαπάς τον Θεό, είσαι κατοικητήριο του Θεού.
ζεις εν Θεό. Ο διάβολος είναι κακία. Μόλις αισθανθείς κακία απέναντι του πλησίον σου, ο διάβολος ήδη πατεί το έδαφος της καρδιάς σου. Πάει να σε κυριεύσει. Να αγαπάς λοιπόν αδιάκοπα τον Θεό και το πλησίον σου. Μην αφήνεις την κακία να εισχωρήσει στην καρδιά σου, έστω και για μια στιγμή, γιατί είναι ο ίδιος ο διάβολος.

0: Ποιο είναι το νόημα του γεγονότος ότι ο Αβραάμ φιλοξένησε τους τρεις περαστικούς? Είναι ότι ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός, πάντα γυρίζει στη γη και παρατηρεί τι γίνεται πάνω της. Και ότι ο ίδιος έρχεται σε αυτούς που υπηρετούν το θέλημά του, στέκεται μαζί τους και συνομιλεί σαν με φίλους του. Και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Ενώ στέλνει τη φωτιά του στους αθέους και ασεβείς, όπως έκαμε στα Σόδομα και τη Γομόρα. Ο Κύριος είναι τόσο σπλαχνικός, ώστε ποτέ δεν περιφρονεί την προσευχή μας. Τη δέχεται χάρη στο άπειρο έλεος του και αναπληρώνει ο ίδιος τις ελλείψεις της. Του αρκεί μόνο να έχουμε στραφεί ειλικρινά προς αυτόν και να μην τον ξεχνάμε. Ο λόγος του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός. Να πιστεύεις λοιπόν ακράδαντα σε ό,τι λέγει ο Κύριος. Ο λόγος του Θεού είναι έργο. Κατά την προσευχή λοιπόν, τα λόγια μας πρέπει να είναι έργο και αλήθεια και όχι ψεύδος, υποκρισία και κολακία. Ας το εφαρμόζεις αυτό σε όλη σου τη ζωή. Μεγάλη είναι η αξία του ανθρώπου ως εικόνος του Θεού, γιατί ο άνθρωπος τοποθετήθηκε στην κτήση ως βασιλεύς της, ως ένα είδος Θεού της. Γιατί με την πίστη είναι ένα πνεύμα με τον Κύριο. Γιατί ο Θεός έστειλε τον Υιό του να σώσει τον κόσμο και να τον απαλλάξει από τη θανάσιμη σκιά του προπατορικού αμαρτήματος. Γιατί οι άνθρωποι είναι η εικόνα του Θεού. Γιατί δόθηκαν στους ανθρώπους τόσες υποσχέσεις και χαρίσματα, α οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσεν. Α ητίμασεν ο Θεός της αγαπώσεν αυτόν. Γιατί οι άνθρωποι είναι εικόν του Θεού. Ω, τι μεγάλη ελπίδα είναι η ελπίδα των χριστιανών. Φίλοι του Θεού μου, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Και στραφής ο Κύριος ενέβλεψε το Πέτρο και εξελθόν ο Πέτρος έκλαυσε πικρός. Αλλά και τώρα, όταν ο Κύριος μας εμβλέπει, κλαίμε πικρά για τις αμαρτίες μας. Ναι, τα δάκρυά μας κατά την προσευχή σημαίνουν ότι ο Κύριος έριξε τη ματιά του πάνω μας. Ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Η αμαρτία μας θλίβει. Ο Χριστός στρέφει τη ματιά του σε μας. Και τότε δάκρυα τρέχουν στο πρόσωπό μας. Δάκρυα που ξεπλένουν την αμαρτία μας. Δεν είναι μόνο δάκρυα λύπης, αλλά και δάκρυα χαράς αυτά. Είναι το χαροποιό πένθος, όπως το ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Κλαίμε και από ανεκλάλητο χαρά, γιατί τόσο έλεος βρήκαμε. Ευχαριστώ τον Κύριο με όλο μου το είναι, αφού τόσο εύκολα με συγχωρεί. Ακουτιίσμι, αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Ο Ιησούς Χριστός, όταν πρόκειται να μοιράσει το ψωμί στους μαθητάς του, πρώτα ύψωνε τους οφθαλμούς στον ουρανό, ευχαριστούσε, το ευλογούσε και μόνο κατόπιν το έκοβε και το μοίρασε. Ο Απόστολος Παύλος έκαμε το ίδιο όταν βρισκόταν στο πλοίο. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό πριν από το φαγητό μας, καθώς και για όλα τα υλικά δωρήματα, ιδιαιτέρως δε και τα κατεξοχήν πνευματικά. Ο πνευματικός άνθρωπος επιδίδεται με όλη του τη διάνοια και όλη του την καρδιά στη θεωρία του Θεού. Βρίσκει στον Κύριο ένα θησαυρό γνώσεως και σοφίας, δικαιοσύνης και ειρήνης και χαράς εν πνεύματι Αγίου. Αντίθετα, ο σαρκικός άνθρωπος ακολουθεί τη Μιχαλίδα και αμαρτωλό γενεά, αναγνωρίζει μόνο την υλική φύση. Δεν βλέπεις αυτήν το Θεό, αλλά μόνο τα μέσα συντηρήσεως της βραχύπνοης υλικής του ζωής. Αλλά μακάρι η καθαρή την καρδία. Καθάρισε την καρδιά σου και έλπιζε να ενωθείς με τον Θεό στη μέλουσα ζωή. Ο ιερεύς είναι όργανο του Θεού, διαχειρίζεται την Θεία Αυθεντία και δύναμη. Η ευλογία του ιερέως είναι η δύναμη του Σταυρού. Ελπίζουμε ότι θα αμυφθούμε για τα καλά μας έργα. Ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Το δέκαλον ποιούντες μη εκακόμεν, δηλαδή ας μην αποκάμνουνε. Καιρό γάρ οι δύο θερίσομεν. Λοιπόν, απόκειται έμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Να υπολείπτεσαι τον εαυτό σου, σαν εικόνα του Θεού. Θυμήσου ότι αυτή η εικόνα είναι πνευματική και έχει ζήλο για την εκπλήρωση των εντολών του Θεού που αποκαθιστούν μέσα σου το καθομοίωσιν Θεού. Φρόντιζε να μην παραβείς καμία από τις θείες εντολές. Κάθε παραβίασή τους καταστρέφει την ομοιότητά σου με τον Θεό και σε κάνει όμοιο με το κακοποιό πνεύμα. Όσο πιο πολύ κανείς παραβαίνει το θέλημα του Κυρίου, τόσο περισσότερο μοιάζει με τον διάβολο. Έχω ένα διδάσκαλο, τον Χριστό. Κάθε λέξη της διδαχής του είναι λόγος ζωής και αληθείας. Τον πιστεύω σε όλα. Και ό,τι είναι αντίθετο προς τον λόγο του, στο νου μου, στην καρδιά μου, στα λόγια των άλλων προς εμένα, δεν το πιστεύω. Το βλέπω σαν ψεύδος, θανάσιμο για την ψυχή μου. Το Πανάγιο Πνεύμα, με τη χάρη του Πατρός, ζωογονεί όλη την κτήση. Η θαυματουργός εικόν του Σωτήρος είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο ζωγραφημένος επάνω της. Κλαίω πικρά για τη χάρη που πηγάζει εκείθεν για μένα τον ανάξιο και τα δάκρυά μου αυτά καθαρίζουν την ψυχή μου από την αμαρτία και με πλημμυρίζουν με ειρήνη και χαρά. Προορισμός μας και κατάληξής μας είναι η Βασιλεία του Θεού. Αυτή η κλίση μας δόθηκε για να περάσουμε από την παρούσα στην άλλη ζωή. Δεν ανήκουμε πραγματικά στους εαυτούς μας. Είμαστε δούλοι του Θεού όπως η Εκκλησία ρητά μας ονομάζει. Και οι δούλοι αναμένουν το κάλεσμα του Κυρίου τους. Και εμείς, όμοιοι ανθρώπεις προσδεχομένης των Κύριων εαυτών, πότε αναλύσει εκ των γάμων, ή να ελθόντος και κρούσαντος ευθέως ανοίξουσιν αυτό. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Έχουμε εντελώς λησμονήσει ότι είμαστε δούλοι του Θεού. Νομίζουμε ότι ανήκουμε στους εαυτούς μας και έτσι ρυθμίζουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το δικό μας θέλημα. Ζούμε όπως μας αρέσει. Γι' αυτό η ζωή μας είναι πλημμυρισμένη από αμαρτία. Κοίταξε την ανθρώπινη ζωή και θα διαπιστώσεις την αλήθεια των λόγων του Εκκλησιαστού. Ματαιώτης ματαιωτήτων και πάντα ματαιώτης. Συρμή, θέατρα, χαρτοπαίγνια, χωρί, έκλειτα ήθη. Όλα για τον εαυτό μας και τίποτε για τον πλησίον μας. Άσπλαχνη ο ένας τον άλλον. Η κατάκριση του δημιουργήματος προσβάλλει τον ίδιο το δημιουργό. Μην αφήνεις λοιπόν τον εαυτό σου να λέγει τα ακόλουθα ή άλλα παρόμοια λόγια. Αντιπαθώ την όψη αυτού του ανθρώπου, έστω και αν είναι στο βάθος του καλός άνθρωπος. Αυτή η αντιπάθεια εμπνέεται από τον διάβολο. Θυμήσου ότι κάθε άνθρωπος είναι εικόν του Θεού και ότι όλη η δόξα του Θεού είναι μαζί του, στην καρδιά του. Οι άνθρωποι βλέπουν την όψη, ο Θεός βλέπει την καρδιά. Συνήθισε τον εαυτό σου στην παραδοχή ότι εσύ είσαι αμαρτωλός και όχι οι άλλοι. Με αυτή την πεποίθηση που είναι εντελώς αληθινή, θα μπορείς να προστατεύεις τον εαυτό σου από πολλά αμαρτήματα και πάθη. Η μεγαλύτερη συμφορά μας έγκυται στο γεγονός ότι καταλογίζουμε τη δική μας αμαρτωλότητα στους άλλους. Γιατί πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό και τους καλούς γεμάτους αγάπη ανθρώπους για το κάθε τι? Μα για το καλό το δικό μας πρώτα. Θα αποκτήσουμε έτσι καρδιά πιο τρυφερή και πιο λεπτή. Είναι τόσο ωφέλιμο για την ψυχή να καλλιεργεί κανείς το αίσθημα της εξαρτήσεώς μας σε όλα από τον Θεό και τους καλούς ανθρώπους. Να τους αγαπά και να τους ευγνωμονεί. Και συνάμα να συνειδητοποιεί ότι ο ίδιος είναι ένα τίποτε χωρίς τον Θεό και ότι χωρίς τη βοήθεια των εναρέτων ανθρώπων δεν θα μπορούσε πολλά να κατορθώσει. Μη φυλάς λοιπόν κακία στην καρδιά σου για κανέναν και για τίποτε. μην περιφρονήσεις τον πλησίον σου για κανένα λόγο. Προπάντων την εις εαυτούς αγάπην εκτενεί έχοντες ότι η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών. Η ζωή του χριστιανού πρέπει να είναι διαρκής εγρήγορσης και προσοχή πάνω στον εαυτό του, δηλαδή επάνω στην καρδιά του. Γιατί οι αόρατοι εχθροί είναι έτοιμοι να την κυριεύσουν κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή πνέουν μένεα εναντίον μας. Στην παρούσα ζωή προσπαθείς με όλη σου τη δύναμη να αποφεύγεις κακοπάθειες για το σώμα σου και θλίψεις για την ψυχή σου. Το πρώτο το λατρεύεις, την άλλη δεν θέλεις να τη στενοχωρείς. Αλλά γιατί δεν προσπαθείς να αποφύγεις το αιώνιο πυρ που είναι απείρως τρομερότερο από τη γήινη φωτιά. Όταν ο αδελφός σου αμαρτάνει εναντίον σου κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω χάριν αν σε κατηγορεί ή διαστρέφει τα λόγια σου, μην τον καταδικάσεις μέσα σου. Συλλογήσου τις καλές πλευρές που έχει στο χαρακτήρα του. Κάθε άνθρωπος, όσο αχριωμένος και αν είναι, δεν πάβει να έχει και κάποιες καλοσύνες. Οι χρυσορύχοι δεν λογαριάζουν την άμμο που περιβάλλει τους κόκκους του χρυσού, παρά μόνο αυτούς τους κόκκους. Και όσο λίγοι και αν είναι αυτοί, τους υπολογίζουν, τους ξεπλένουν το μείγμα για να τους αποκτήσουν. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο Θεός ενεργεί με μας, ξεπλένοντάς μας από τα προσμίγματα της αμαρτίας.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Άρτας, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας ουσίας ψυχής» του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών. Εμβάθυνση διμερών σχέσεων, άμυνα, επενδύσεις και μεταναστευτικό στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών με τον Ελβετό ομόλογό του. Πάνω από 18.500 πυροσβέστες, 4.000 σε οχήματα, 100 βάσεις drones και περισσότερα από 80 εναέρια μέσα στη μάχη κατά των πυρκαγιών για το φετινό καλοκαίρι. Ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης θωρακίζει οριστικά το θεμελιώδες δικαίωμα της απεργίας, επισημαίνει η ΓΕΣΕΕ. Την αναίρεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη εξετάζει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Χωρίς μετρό για 20 μέρες η Θεσσαλονίκη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες δοκιμές για την σύνδεση με Καλαμαριά. 3 αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου με αποτέλεσμα ένας 56χρονος να χάσει τη ζωή του και άλλοι 2 να τραυματιστούν ελαφρά. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει κάποια πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν, αλλά δεν είμαστε ακόμη εκεί. Νεφώσεις για αύριο, στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

ως Στρουθίων εν ερήμο. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτο, η γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος, τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης κατά γένος και γένετο ούτως». Και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Ως στρουθίον εν ερήμο» θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή, στην στρούθο κάμιλο και την όρνηθα ως πτηνά συγκεκριμένα. Θα μιλήσουμε μεταξύ άλλων για την ιστορική τους εξέλιξη και την οικογένειά τους, τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά και την συμπεριφορά τους, τις περιοχές που τα συναντάμε, την αναπαραγωγική τους διαδικασία, αλλά και την παρουσία τους στις μέρες μας. Συνοδοιπόρο στην σημερινή εκπομπή θα έχουμε την υπεύθυνη πτηνών του Αττικού Πάρκου, δασολόγο και ορνηθολόγο, την κυρία Άννα Καζάζου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, κυρία Καζάζου.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, κυρία Καζάζου. Ξεκινώντας την συνομιλία μας, να δώσουμε κάποιες πληροφορίες για την οικογένεια στην οποία ανήκει η Στρουθοκάμιλος.
1: Ναι, μάλιστα. Σήμερα λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, θα μιλήσουμε για τη Στρουθοκάμιλο, που είναι ένα μεγάλο πτηνό. Ανήκει στην οικογένεια των Στρουθιονίδων. Στην οικογένεια αυτή ανήκουν και κάποια άλλα πουλιά που λίγο ή πολύ μπορεί να μας είναι γνωστά, όπως είναι το εμού της Αυστραλίας, ο καζουάριος που ζει και αυτός στην Αυστραλία και στη Νέα Γουινέα, το κίουι. Είναι ένα πτηνό που πολύ λίγος κόσμος ξέρει γι' αυτό, που κάνει το μεγαλύτερο αυγό αναλογικά με το μέγεθος του σώματός του. Και τα αρέα της Αμερικής, που στην ουσία είναι οι στρουθοκάμιλοι της Αμερικής. Όλα αυτά, τα είδη που περιγράψαμε, ανήκουν στην τάξη των στρουθιόμορφων ή αλλιώς των δρομαίων. Είναι τα πτηνά δρομής. Και υπάγονται σε μία ομάδα στην οποία λείπει ένα βασικό κόκαλο, το στέρνο που ονομάζουμε εμείς, ή αλλιώς τρόπιδα, δηλαδή είναι ατροπιδοφόρα πουλιά. Η έλλειψη αυτού του οστού ανάγκασε τα πτηνά αυτά να μείνουν στη γη και να γίνουν δρομείς. Το οστό αυτό στην ουσία είναι ένα στηρικτικό οστό, όπου στην ουσία εκεί πάνω βρίσκονται οι μυϊκές ομάδες που βοηθούν τα πτηνά να πετάνε. Οπότε η Στρουθοκάμιλος δεν έχει αυτό το οστό και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να πετάξει. Είναι ένα μεγάλο πτηνό, βαρύ πτηνό, με μικρά φτερά, το οποίο τρέχει πολύ γρήγορα. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το ότι είναι δρομέας, τρέχει πολύ γρήγορα.
0: Πόσα είδη στρουθοκαμήλων διαθέτουμε, κυρία Καζάζου? Πρέπει να είναι μεγάλος ο αριθμός.
1: Κοιτάξτε, έχουμε την κοινή στρουθοκάμιλο,
0: ναι,
1: και έχουμε και τη στρουθοκάμιλο της Σομαλίας, όπου ο αριθμός τους είναι περιορισμένος. Υπάρχουν όμως και τρία υποείδη,
0: ναι,
1: τα οποία ανάλογα με την κατανομή ανά την Αφρική διακρίνονται. Έχουμε το υποείδος της Νότιας Αφρικής, το υποείδος της Βόρειας Αφρικής που βρίσκεται στις υποσαχάριες χώρες, στη Βόρεια Αφρική, και το υποείδος των Μασάι. Τώρα, επειδή είναι και ένα υψηλά αναπαραγωγικό είδος, δηλαδή τα τελευταία 100 χρόνια είναι αρκετά διαδεδομένο στο να δημιουργηθούν εκτροφές, υπάρχουν και κάποιες πια φυλές οι οποίες στην ουσία έχουν δημιουργηθεί, ή αλλιώς ράτσες, για να αντέχουν περισσότερο, είτε να δίνουν περισσότερο κρέας, είτε να έχουν κάπως διαφορετικά χρώματα τα φτερά τους από τον άνθρωπο. Οπότε πια μιλάμε για ποικιλίες οι οποίες έχουμε δημιουργήσει εμείς οι άνθρωποι. Αλλά αυτόχθονες ποικιλίες έχουμε δύο είδη και τρία υποείδη.
0: Και κάποια είδη τα οποία έχουν εξαφανιστεί στο διάβα των χρόνων, κυρία Καζάζου.
1: Ακριβώς, έχουν εξαφανιστεί, δηλαδή υπήρχαν πέντε υποείδη, από τα πέντε τα τρία υπάρχουν ακόμα και τα δύο έχουν εξαφανιστεί. Και όταν λέμε εξαφανιστεί για τα συγκεκριμένα είδη, η εξαφάνιση έγκυται στο κυνήγι που έχουν υποστεί
0: από τον άνθρωπο.
1: ακριβώς τον άνθρωπο από αρχαιοτά τους χρόνους, έτσι. Γιατί τα κυνηγούσαν και τα κυνηγούσαμε και τα κυνηγούσαν κάποτε για το φτέρωμά τους, για το κρέας τους, για το δέρμα τους. Οπότε ο αριθμός τους μειώθηκε σε κάποιες περιοχές μέχρι που και το τελευταίο, ας πούμε, πέθανε. Και τα τελευταία κάποια 100 χρόνια περίπου υπάρχουν εκτροφεία τα οποία ευτυχώς έχουν δώσει έτσι ένα boost, μια ανάκαμψη στους φυσικούς πληθυσμούς στην Αφρική.
2: Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω από πότε κάνει την εμφάνισή της η στουθοκάμηλος, από πότε έχουμε κάποιες ιστορικές καταγραφές.
1: Κάποιες ιστορικές καταγραφές έχουμε από περίπου 3.000 π.Χ. όπου βρεθήκαν αυγά, όταν λέμε αυγά το κέλυφος, σε κάποιους τάφους και Συρίων και Αιγυπτίων. Οπότε εικάζεται ότι γινόταν χρήση των αυγών αυτών χρησιμοποιούσαν τα αυγά αυτά και για οικιακή χρήση, όπως επίσης και τα χρησιμοποιούσαν ως ποτήρια, ως πιάτα, βάζανε μέσα κεριά, ως παροχής φωτός, από τότε, περίπου 3.000 π.Χ.
2: Η στουθοκάμηλος, κυρία Καζάζου, ζει σε ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Ναι, πολύ σωστά. Είναι ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά της και γι' αυτό ακριβώς η λέξη στουθοκάμηλος έχει ελληνική προέλευση, έτσι με σημητικές ρίζες. Δηλαδή αποτελείται από τη λέξη στρούθος ή το στρούθο που σημαίνει πουλί στα αρχαία ελληνικά ή σε κάποιες περιπτώσεις είναι το πτηνό με μακρύ λαιμό και τη λέξη κάμηλος που αντιπροσωπεύει το γνωστό θηλαστικό. Την καμήλα δηλαδή, όπου η αντοχή της καμήλας σε δυσμενείς συνθήκες και το σχήμα του λαιμού και η εμφάνιση αυτή, είναι πολύ εμφανής η οφθαλμή της στουθοκαμήλου όπως και της καμήλας και έχουν έντονες βλεφαρίδες για να μπορούν να προστατεύσουν τα μάτια τους από τις σκόνες, γιατί ζουν σε υποσαχάριες περιοχές όπου έχει πάρα πολύ ζέστη και το βράδυ κρύο. Οπότε η στρουθοκάμηλος χαρακτηρίζεται λοιπόν στην αντοχή της αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα.
2: Σε ποιες περιοχές συναντάμε την στρουθοκάμηλο? Για παράδειγμα τη συναντάμε σε βιοτόπους, κυρία Καζάζου.
1: Α, σε τι βιοτόπους ρωτάτε?
2: Ναι, ναι.
1: Οι βιότοποι που τους συναντάμε, όπως είπαμε, είναι η υποσαχάρια Αφρική, οπότε μιλάμε για θαμνότοπους, για περιοχές με χαμηλή βλάστηση. Ναι. Όπως επίσης και ερημωμένες περιοχές, σαχάριες περιοχές, δηλαδή σαβάνες, περιοχές σαβάνες και υπάρχουν και συνυπάρχουν συχνά με αντιλόπες και ζεύρες. Είναι έτσι πολύ χαρακτηριστική εικόνα των ανθρώπων, ειδικά που πηγαίνουν για σαφάρι να τα δουν όλα μαζί.
2: Κάνουν καλή παρέα θα λέγαμε.
1: Κάνουν καλή παρέα, ναι. Είναι κάπως το ένα προστατεύει το άλλο. Δηλαδή και η στρουθοκάμηλος, επειδή έχει πολύ καλή όραση, όπως και τα περισσότερα πτηνά έχουν πολύ καλή όραση, μπορούν και εντοπίζουν λιοντάρι είτε κάποιο άλλο αρπακτικό από χιλιόμετρα μακριά. Οπότε προειδοποιούν με έναν τρόπο, ξεκινώντας να τρέχουν ή κινούν το λαιμό τους και το κεφάλι τους κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε τα υπόλοιπα θηλαστικά να καταλάβουν ότι κάτι εμφανίζεται, κάτι έρχεται κοντά.
2: Εν αντιθέση με μια παρένθεση με τη λεοπάρδαλη, η οποία επιτίθεται στην στουθοκάμηλο.
1: Η στουθοκάμηλος είναι λία γενικά.
2: Ναι.
1: Στο κύκλο της ζωής και στην τροφική αλυσίδα είναι μία από τις έτσι καλές λίες εάν μπορέσουν και την πιάσουν, έτσι. Γιατί ο στουθοκάμηλος τρέχει μέχρι και 70 χιλιόμετρα την ώρα. Σκεφτείτε.
2: Έχει αυτό το προσόν.
1: Έχει το προσόν να τρέχει, επίσης έχει το προσόν ότι κλωτσάει. Είναι δύο από τα πράγματα τα οποία, ας πούμε, είναι οι τρόποι με τους οποίους προστατεύεται. Οπότε η στρουθοκάμηλος έχει πολύ δύναμη στα πόδια. Πάρα πολύ συχνά λιοντάρια, λεοπαρδάλης, όπως και γατόπαρδοι, που είναι τα γνωστά μας τσιτάχ, χάνουν τη ζωή τους προσπαθώντας να πιάσουν στην προσπάθειά τους να κυνηγήσουν μια στρουθοκάμηλο, επειδή θα δεχτούν γερό χτύπημα. Οπότε πολλές φορές, όπως θα δείτε και στα διάφορα ντοκιμαντέρ, προσπαθούν οι θηρευτές να πιάσουν το ζώο από πίσω. από την πίσω πλευρά, γιατί στο στουθοκάμελος πολύ σπάνια μπορεί να κλωτσίσει προς τα πίσω, κλωτσάει προς τα πλάγια και προς τα μπροστά. Οπότε γραπώνουν στην ουσία τη στουθοκάμελος από την πίσω πλευρά στο λαιμό απευθείας. Αλλά δεν είναι πάντα πετυχημένο το κυνήγι τους, έτσι, γιατί ο στουθοκάμελος είναι ένα πολύ δυνατό ζώο. Δηλαδή κάποιες φορές χρειάζεται και συντονισμός πολλών ζώων μαζί, μια αγέλης για να μπορέσει να ρίξει μια στουθοκάμελο.
2: Ποια είναι τα βιολογικά χαρακτηριστικά της στουρθοκαμήλου?
1: Κοιτάξτε, το πιο χαρακτηριστικό είναι το μέγεθος του σώματος, έτσι. Η στουρθοκάμηλος έχει μικρές φτερούγες, αλλά είναι πολύ ψηλό ζώο. Ο αρσενικός φτάνει μέχρι και τα 2,5 μέτρα και οι θηλυκές είναι λίγο πιο χαμηλές. Και η ανάπτυξη του σώματος ολοκληρώνεται εκεί, κοντά στον 1,5 χρόνο, περίπου στους 18 μήνες. Τα αρσενικά οριμάζουν λίγο πιο μετά, 6 περίπου μήνες από ότι τα θηλυκά. Και το άλλο σημαντικό είναι το βάρος τους. Φτάνει μέχρι και 200 κιλά, ειδικά τα αρσενικά, οπότε μιλάμε για βαριά πτηνά. Κάτι άλλο χαρακτηριστικό, το οποίο το βλέπουμε μεγάλες διαφορές στις εκτροφές και στα ζώα φύσης, είναι το lifespan που λέμε, δηλαδή η ηλικία στην οποία ζουν. Στην ουσία, ζώα τα οποία ζουν σε εκτροφές έχουν φτάσει και σε ηλικία 70 και 80 χρόνων, δηλαδή φτάνουν στην ηλικία των 70 και 80 χρόνων, ενώ τα ζώα της φύσης γύρω στα 30 νομίζω είναι το max. Και αυτό γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες κινδύνου στη φύση, έτσι. Ενώ σε εκτροφή υπάρχει έτσι μια
2: μεγαλύτερη προστασία.
1: Μεγαλύτερη προστασία, καλύτερη διατροφή, ακριβώς λιγότερο στρες. Γιατί το στρες είναι κάτι το οποίο καταβάλει στις στουρθοκαμήλους και είναι ένα χαρακτηριστικό, ας πούμε, και των εκτροφείων, όπως και τα ζώα των ζωολογικών πάρκων. Η στουρθοκάμηλος, εάν στρεσαριστεί, μπορεί να χάσει και τη ζωή της. Εξαρτάται, στην ουσία, τα επίπεδα στρες ανεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα στη στουρθοκάμηλο. Και αυτό γιατί είναι ένας μηχανισμός για να σωθεί το στρες. Στην ουσία, το στρες εκκρίνεται όταν την κυνηγάνε. Οπότε όταν μια στουρθοκάμηλος μπει σε μια τέτοια διαδικασία και δεν μπορέσει να τρέξει για κάποιο λόγο, αυτή όλη η ενέργεια στην ουσία αποθηκεύεται στο σώμα της ως στρεσογόνες ορμόνες που μπορεί μέχρι και να χάσει τη ζωή της. Είναι πολύ χαρακτηριστικό.
2: Συναντάμε στουρθοκάμηλο στην Ελλάδα? Και αν ναι, σε ποιες περιοχές, κυρία Καζάζου?
1: Στην Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχουν ανοίξει κάποια εκτροφεία, τα οποία σιγά σιγά προσπαθούν. Υπήρχαν κάποια εκτροφεία στα Γιάννενα, τα οποία δυστυχώς, επειδή έχουμε και συνεργασία με κάποιους οι οποίοι παράγουν τροφές για στουρθοκάμηλους, μας είπαν ότι τα τελευταία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και επειδή το κρέας της στουρθοκαμήλου είναι πολύ καλής ποιότητας και πρωτεϊνικά υψηλής αξίας, δεν είναι τόσο διαδεδομένο στους Έλληνες, οπότε ο Έλληνας δεν θα προτιμήσει τη στουρθοκάμηλο, οπότε έτσι δυστυχώς το κέντρο αυτό έκλεισε. Υπάρχει στις Σέρρες, υπάρχουν νομίζω περίπου 20 μονάδες στην Ελλάδα εκτροφής στουρθοκαμήλου, το οποίο η εκτροφή αυτή γίνεται και για τα φτερά τους και για το κρέας τους και για το δέρμα τους, όπως και για τα αυγά τους.
2: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Κυρία Καζάζου, πώς είναι οργανωμένη η ζωή της Στουρθοκαμήλου?
1: Οι Στουρθοκάμηλοι αποτελούν σμήνη. Ζουν δηλαδή σε ομάδες από 5 έως καμιά φορά και 50 άτομα. Και συχνά βλέπουμε μεικτά σμήνη θηλυκών και αρσενικών με λιγότερα άτομα αρσενικά, περισσότερα θηλυκά. Δηλαδή κάποιες φορές τα αρσενικά δημιουργούν τα χαρέμια τους που λέμε. Και κατά την αναπαραγωγική της περίοδο τα μεγαλύτερα κοπάδια διασπάνται σε μικρότερες ομάδες. 2-5 πουλιά, τα οποία στην ουσία έχουμε έναν αρσενικό με 4 θηλυκά ή έναν αρσενικό με 1 θηλυκιά. Και έτσι κινούνται σε αυτές τις ομάδες, δηλαδή είναι νομάδες στην ουσία. Μετακινούνται, κάνουν πολύ μεγάλες αποστάσεις για να βρουν την τροφή τους.
0: Είπατε τροφή τους.
1: Ναι.
0: Τι τρώνε? Τι επιλέγουν?
1: Είναι πανφάγα ζώα. Οπότε τρώνε κυρίως φυτικό υλικό, σπόρους, αλλά και έντομα και μικρά σπόνδυλα, ρίζες. Προτιμούν γενικά τους σπόρους, τα φύλλα, τις ρίζες, τα φυτά. Όμως πριν την περίοδο της αναπαραγωγής τρώνε ζωική πρωτεΐνη όπως ακρίδες, κάποιες φορές και σαύρες και φίδια και τροκτικά, δηλαδή μικρά ποντικάκια. Όμως ένα έτσι χαρακτηριστικό τους, οι στρουθοκάμελοι είναι γνωστοί στο γεγονός ότι τρώνε άμμο και βότσαλα, καταπίνουν την άμμο και τα βότσαλα, τα οποία όμως σε τι τους βοηθάνε? Τους βοηθάνε να λέθουν την τροφή τους μέσα στο στομάχι. Έχουν έτσι μια μικρή θήκη όπου τα τρόφιμα συνδλίβονται και διαλύονται πριν φτάσουν στο στομάχι με τη βοήθεια των βότσαλων και της άμμου, τα οποία βέβαια και τα δύο έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, οπότε προφανώς βοηθάνε και στην υγεία, να βγάλουν υγιή αυγά. Έτσι, το κέλυφος τους να είναι ένα υγιές κέλυφος για να μπορεί να επιβιώσει και να μεγαλώσει το μικρό. Και το άλλο σημαντικό είναι και το νερό.
0: Έτσι.
1: Πολλοί κόσμος μας ρωτάει στους στουρθοκάμηλοι πώς πίνουν νερό, λες, στις περιοχές που ζουν, στην υποσαχάρη Αφρική. Και η απάντησή μας είναι ότι δεν πίνουν νερό, σπάνια πίνουν νερό. Γιατί παίρνουν όλο το νερό που χρειάζονται από τα φυτά που τρώνε.
0: Η στουρθοκάμηλος βάζει το κεφάλι της στην άμμο, συμβαίνει κάτι τέτοιο ή είναι μύθος, κυρία Καζάζου?
1: Α, πολύ ωραία ερώτηση, την οποία την κάνουμε εμείς πάντα στους δασκάλους και στις δασκάλες οι οποίοι μας έρχονται έτσι στο πάρκο, και πάντα ρωτάμε τους δασκάλους εάν ξέρουν γιατί η στουρθοκάμηλος βάζει το κεφάλι της στην άμμο. Και η απάντηση, όπως είπατε, είναι ένας αστικός μύθος. Η στουρθοκάμηλος, είπαμε, ζει σε περιοχές που μέσα στην ημέρα έχει πάρα πολύ ζέστη. Έτσι είναι εκτάσεις, τεράστιες εκτάσεις, όπου οι Βεδουίνοι περνώντας με τις καμήλες τους στις περιοχές αυτές, βλέπανε τις στουρθοκαμήλους σκυμμένες με το κεφάλι τους χαμηλά, το οποίο δεν φαίνεται στην ουσία από το νέφος που δημιουργείται λόγω ζέστης. Οπότε υπάρχει μια οφθαλμαπάτη που νομίζουμε ότι η στουρθοκάμηλος έχει χωμένο το κεφάλι μες στην άμμο. Στην πραγματικότητα όμως τι γίνεται? Η στουρθοκάμηλος έχει το κεφάλι της χαμηλά κοντά στο έδαφος, τρώγοντας τα σποράκια ή ψάχνοντας για τροφή. Και εμείς νομίζουμε ότι είναι μέσα στην άμμο το κεφάλι. Οπότε ναι, είναι ένας αστικός μύθος.
0: Πώς γίνεται η αναπαραγωγή?
1: Η αναπαραγωγή, λοιπόν, όπως είπαμε, ζουν σε αυτές τις ομάδες. Κατά την προαναπαραγωγική περίοδο ξεκινάνε και διαχωρίζονται σε μικρότερες ομάδες. Όπου ξεκινάει λοιπόν η ερωτοτροπία που λέμε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη κίνηση του σώματος της θηλυκιάς και του αρσενικού. Ένας χορός που είναι ένας πολύ γνωστός χορός, όπου έχουν επηρεαστεί και πολλές φυλές στην Αφρική, όπου εκδηλώνει η θηλυκιά την ανάγκη για αναπαραγωγή, γιατί υπάρχει και ένα έτσι ορμονικό μίξ σε αυτό, και ο αρσενικός ακολουθεί χορεύοντας γύρω από τη θηλυκιά και η θηλυκιά γύρω από τον αρσενικό. Τώρα, ο αρσενικός προετοιμάζει την φωλιά. Είναι αυτός που προετοιμάζει τη φωλιά, που στην ουσία τι είναι? Σκάβει έναν μικρό λάκκο στις περιοχές όπου ζούνε, και εκεί λοιπόν φροντίζει έτσι ώστε να είναι καθαρή η περιοχή, και εκεί εναποθέτει η θηλυκιά τα αυγά της. Τώρα, εάν υπάρχει ένας αρσενικός με τέσσερις θηλυκές, όλες οι θηλυκές θα αναποθέσουν τα αυγά στην ίδια φωλιά. Και θα κάτσει η κυρίαρχη θηλυκιά με τον κυρίαρχο αρσενικό. Είναι το κυρίαρχο ζευγάρι της ομάδας. Ο αρσενικός μας έχει χρώμα μαύρο. Σκουρόχρωμος είναι. Η θηλυκιά μας έχει χρώμα γκρι καφέ. Οπότε ο αρσενικός μας κάθεται στα αυγά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οπότε φανταστείτε, είναι ένα τέλειο καμουφλάζ. Ενώ η θηλυκιά κάθεται στα αυγά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οπότε έχει τον ίδιο χρωματισμό με το περιβάλλον. Έτσι. Κάθεται πάνω στα αυγά γύρω στις 42 μέρες. Γυρίζουν και οι δύο τα αυγά εισάξια και μετά από 42 μέρες βγαίνουν τα μικρά στροφοκαμιλάκια που δημιουργούν ένα, αυτό που λέμε σχολείο στο μικρόν. Ακολουθούν το ζευγάρι αλλά και, τους, και τα υπόλοιπα θηλυκά και από την ημέρα 0 είναι ανεξάρτητα. Τα στροφοκαμιλάκια μόλις γεννιούνται που είναι τα μεγαλύτερα πουλιά που βγαίνουν από το αυγό, γι' αυτό έχουν και αυτό το μέγεθος αυγού, είναι ανεξάρτητα από τη μέρα 0.

0: Ο κύκλος ορτοκίας ξεκινάει περίπου το Μάρτι και τελειώνει εκεί τον Οκτώβρη.
1: Και ο αριθμός των αυγών, είπατε, κυμαίνεται.
0: Ένα ή δύο, καμιά φορά και τρία το κάθε θηλυκό. Οπότε μία φωλιά, αν έχει πέντε θηλυκά, μπορεί να έχει μέχρι και 15-20 αυγά.
1: Παίζουν ρόλο και οι κλιματικές συνθήκες, κυρία Καζάζου, οι κλιματολογικές συνθήκες.
0: Κοιτάξτε, επειδή επηρεάζονται αρκετά από την περίοδο της ζέστης και των βροχών, επιλέγουν στην ουσία για μας τον Μάρτιο ως αρχή, όπου πολλές φορές έχουμε και βροχές, και μετά ο καιρός ζεσταίνει, έχοντας αρκετή ζωική πρωτεΐνη τριγύρω. Αυτή είναι η λογική, όπως αντίστοιχα και στην Αφρική, ξεκινάνε την περίοδο των βροχών και μετά, πια όταν βγαίνουν τα μικρά, υπάρχει μια αυθονία λόγω ζέστης, μια αυθονία τροφής.
1: Το κρύο, για παράδειγμα, είναι εχθρός της στρουθοκαμήλου.
0: Το κρύο, κοιτάξτε, έχουν μια ανοχή στο κρύο, δηλαδή υπάρχουν καταγραφές.
1: Α, δεν τις επηρεάζει το κρύο, ούτε η ζέστη.
0: Όχι. Ούτε η ζέστη. Έχουν ανοχή σε αυτά στα άκρα. Η στρουθοκάμελος μπορεί να επιβιώσει μέχρι και μείον 30. Υπάρχουν δηλαδή κάποια συγγράμματα που δείξαν ότι κατάφεραν να επιβιώσουν και όχι μόνο να αναπαραχθούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, όπως επίσης και με πολύ ψηλές, με θερμοκρασίες κοντά στους 50 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα δεν τις επηρεάζει ούτε το κρύο,
0: ούτε η ζέστη.
1: Τις επηρεάζει όμως ο άνθρωπος που τις κυνηγάει.
0: Έτσι, τις επηρεάζει ο άνθρωπος που τις κυνηγάει.
1: Ποιες άλλες ασθένειες, από τι μπορούν να προσβληθούν?
0: Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφοροι ιοί. Δεν μπορώ να αναφέρω τώρα κάτι πολύ συγκεκριμένο, δεν είναι της ειδικότητάς μου. Αλλά εάν ζώα εκτροφείου, εντατικής εκτροφής, προφανώς όπως και εμείς όταν ζούμε σε μεγάλες ομάδες, η εμφάνιση ιών, βακτηρίων μπορεί να υποστεί θανατηφόρα, όπως επίσης και η γρήπη των πτηνών. Έτσι και αυτοί υπήρχαν εκτροφία στη Βόρεια Κεντρική Ευρώπη με την περίοδο της γρήπης των πτηνών που υπήρχε θέμα. Ναι, και ασθένειες έτσι πιο κοινές. Εξειδικευμένες ασθένειες δεν γνωρίζω τόσο. Δεν θα ήθελα να σας πω κάτι το οποίο δεν γνωρίζω.
1: Στο σημείο αυτό, κυρία Καζάζου, θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός εξαγαγέτω, η γη ψυχήν ζώσαν, καταγένος, τετράποδα, κερπετά και θηρία της γης καταγένος και ηγένετο ούτως» και στη σειρά εκπομπών με τίτλο «Ως στρουθίον εν ερήμο», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στην Στρουθοκάμηλο και την Όρνηθα ως πτηνά. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή, δασολόγος, ορνηθολόγος, η κυρία Άννα Καζάζου. Εσείς, αγαπητοί ακροατές, μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης, μπορείτε να μας ακούτε εναλλακτικά και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Αναφερθήκαμε στην Στρουθοκάμηλο. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε για την Στρουθοκάμηλο.

0: Λέω, κυρία Καζάζου.
1: Νομίζω όχι, νομίζω τα καλύψαμε όλα.
0: Να συνεχίσουμε με την Όρνηθα.
1: Μάλιστα. Ή αλλιώς τη γνωστή μας Κότα και Κόκορα.
0: Έτσι ακριβώς. Κυρία Καζάζου, πώς εξημερώθηκαν οι Όρνηθες, οι Κότες?
1: Κοιτάξτε, οι Κότες ήταν άγρια πουλιά των τροπικών δασών και εξημερώθηκαν εδώ και 10.000 χρόνια ώστε να μάθουν να ζουν με τους ανθρώπους. Και ταξιδέψαν έτσι σε όλο τον κόσμο. Είναι το πιο διαδεδομένο πτηνό σε όλο τον κόσμο. Ξεκινήσανε περίπου 10.000 χρόνια, υπάρχουν κάποιες καταγραφές και λίγο νωρίτερα, 8.000 χρόνια. Εξημερώθηκαν λοιπόν σε περιοχές της Ασίας. Η οικογένεια που λέγεται η οικογένεια των Γκάλους εμφανίζεται σε περιοχές της Κίνας, της Ινδίας, της Πολυνησίας και σιγά σιγά οι άνθρωποι είδαν τη χρηστική ικανότητα της κότας, στην ουσία των αυγών, οπότε πήρανε την κόκκινη ράτσα της άγριας κότας, την εξημερώσανε σε μικρές ομάδες στα χωριά όπου ζούσανε, παίρνοντας το κρέας και τα αυγά τους.
0: Πόσες κότες υπάρχουν στον πλανήτη? Εδώ πραγματικά πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός.
1: Ισχύει, είναι
0: σας
1: πάρα
0: προκαταβάλλω,
1: πολύ
0: κυρία Καζάζου.
1: Είναι πολύ μεγάλος αριθμός και πολλοί ακροατές νομίζω θα ξαφνιαστούν από τον αριθμό. Μιλάμε περίπου γύρω στα 25 δισεκατομμύρια ζώα. Τα περισσότερα πουλιά που ζουν στον πλανήτη αυτή τη στιγμή είναι κότες και τα έχουμε εξημερώσει και ζουν σε όλες τις περιοχές του πλανήτη μας, εκτός βέβαια από την περιοχή του Βόρειου Πόλου και του Νότιου Πόλου. Αλλά μιλάμε για 25 δισεκατομμύρια ζώα.
0: Μπορούμε, κυρία Καζάζου, να αναφερθούμε σε κάποια συγκεκριμένα είδη?
1: Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε στην κόκκινη κότα,
0: ναι,
1: η οποία από εκεί ξεκίνησε στην ουσία η όλη έτσι, αναπαραγωγή και εξημέρωση. Και σιγά σιγά μετά υπάρχουν κάποιες ενδυμικές ράτσες της Πολυνησίας, του Βιετνάμ. Οι ρίζες τους ξεκινάνε από την Ασία, η κότα του Σονεράτ, που αυτές ήταν έτσι πιο διαδεδομένες κότες των τροπικών δασών. Και τώρα βέβαια έχουμε εκατοντάδες ράτσες, οι οποίες υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, ανάλογα με την περιοχή που ζούμε.
0: Ποια είναι η κοινωνική δομή της κότας?
1: Είναι πολύ κοινωνικά πουλιά. Έτσι, όλοι πιστεύω το γνωρίζουμε αυτό. Ζουν μαζί ως σκοπάδια. Έχουν έτσι μια κοινοτική προσέγγιση στην επόαση των αυγών και στην ανατροφή των μικρών. Δηλαδή μία, οι δύο, οι τρεις θηλυκές βοηθάνε στην ουσία στο μεγάλωμα των μικρών. Και πολύ συχνά υπάρχουν και υπάρχει ο κυρίαρχος αρσενικός, έτσι ο κόκορας, ο οποίος αυτός αναπαράγεται με τις κότες, αλλά υπάρχουν και κυρίαρχες κότες μέσα στην κοινωνία. Και ζουν στα λεγόμενα κοτέτσια, είτε αυτά είναι φτιαγμένες περιοχές δικές μας, είτε και όπως οι κότες ελευθέρας βοσκής, μπορούμε να δούμε και την κοινωνική δομή και στις κότες αυτές, οι οποίες στην ουσία ζουν σε πιο ελεύθερο καθεστώς και υπάρχουν κυρίαρχα θηλυκά και ο κόκορας ο κυρίαρχος αρσενικός.
0: Και ποια είναι, να δώσουμε τις περισσότερες λεπτομέρειες αν θα θέλατε, κυρία Καζάζου, για τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της κότας των ασθενικών, και θηλυκών.
1: Διαφοροποιούνται.
0: Ναι, έχουμε την κότα και τον κόκορα. Σωστά.
1: Πολύ σωστά. Την κότα και το κόκορα. Το αρσενικό διαφοροποιείται από το θηλυκό. Συνήθως με το εντυπωσιακό του φτέρωμα, με την μακριά του ουρά, με τα λαμπερά του φτερά στο λαιμό και στην πλάτη. Το μεγάλο του κόκκινο ολυρί, καθώς και την πολύ δυνατή φωνή. την οποία τη χρησιμοποιεί, είτε για να κυριαρχήσει στην ομάδα, είτε για να κυριαρχήσει μεταξύ των αρσενικών, είτε κάλεσμα, καλεί πολλές φορές και τις θηλυκές, δίνοντάς τους στην ουσία έναν ήχο για να προστατευτούν ή έναν ήχο για να alert, ένα ήχο alarm, να το πω έτσι.
0: Αφύπνισης.
1: Αφύπνισης, έτσι, ελληνικά αφύπνισης, πολύ σωστά. Αλλά και τα θηλυκά, έτσι, και τα θηλυκά έχουν λυρί και, και στις περισσότερες φυλές και όλες προεξέχει πιο πολύ στα αρσενικά από ότι στα θηλυκά, αλλά και τα θηλυκά έχουν ένα λυρί. Τα ενήλικα επίσης κοτόπουλα έχουν ένα έτσι σαρκώδες λοφείο, αυτό το λυρί, το οποίο βρίσκεται όμως πολλές φορές, έχει και απολύξει αριστερά δεξιά από το ράμφος.
0: Οι κότες πετάνε...
1: Οι κότες πετάνε μικρές αποστάσεις, δηλαδή και οι αρχαίγονες μορφές τους, αυτές που αναφέραμε, η κόκκινη κότα, του σόνερατ, που ζουν σε τροπικά δάση, κάνουν μικρές πτήσεις, όπως οι πέρδικες, ένα είδος το οποίο συναντάμε και συχνά και στην Αττική, είτε τα ορτικάκια, είναι όλα αυτά στην ίδια οικογένεια των ορνηθόμορφων, κάνουν χαμηλές πτήσεις, χαμηλές γρήγορες πτήσεις. Δεν μπορούν να πετάξουν ψηλά. Όμως, κουρνιάζουν σε ένα δέντρο και τη νύχτα κάθονται και με αυτόν τον τρόπο ξεκουράζονται. Γι' αυτό ακριβώς η κότα έχει ανάγκη από φυσικά κλαδιά για να μπορεί να ξεκουραστεί και να κουρνιάσει και να αισθανθεί ασφάλεια τη νύχτα. Και αυτό προφανώς τα εξελίξανε, γιατί θα ήταν ευάλωτα ζώα μέσα στη νύχτα να κάθονται χαμηλά κοντά στο έδαφος. Ευάλωτα προφανώς, γιατί και αυτά είναι χαμηλά στη τροφική αλυσίδα και είναι ζώα τα οποία είναι λεία για πολλά άλλα ζώα, έτσι.
0: Θεωρούνται πανφάγα πτηνά.
1: Θεωρούνται πανφάγα, όπως και οι στουθοκάμιλους, έτσι και οι κότες, κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ξέρετε. Και σε ελεύθερο περιβάλλον, να δούμε τη συμπεριφορά της κότας, οι κότες, όπως και οι φασιανοί, σκάβουν συνέχεια. Ο τρόπος τον οποίο περνάνε την ημέρα τους είναι σκάβοντας το χώμα και αναζητούν σπόρους, έντομα, ακόμα και μεγαλύτερα ζώα, όπως σαύρες ή μικρά ποντίκια. Οπότε είναι πανφάγα.
0: Αλλά τρώνε και αυτές χώμα και χαλίκια. Ίσως ακριβώς για τον ίδιο σκοπό που τρώνε χώμα και χαλίκια και οι στοδοκάμιλοι που αναφέραμε πριν, κυρία Καζάζου.
1: Ακριβώς για τον ίδιο σκοπό. Βοηθάει πολύ στην πέψη των τροφών, όπως επίσης και στην εναπόθεση, ας πούμε, ασβεστίου για καλύτερη έτσι, υγεία των αυγών. Όπως και πολύ συχνά κάνουν τα γνωστά μόλουτρα, που δεν αναφέραμε και στη στουθοκάμιλο, που το βλέπουμε και στους στουθοκαμίλους. Με τα μόλουτρα κάνουν αποπαρασίτωση, είναι η φυσική αποπαρασίτωση. Πολύ συχνά θα δούμε τις κότες και τους κόκορες, όπως και τη στουθοκάμιλο, να βάζει στα φτερά της άμμο, με το ράμφος ή από τη μία φτερούγα στην άλλη, για να μπορεί να διώξει τα παράσιτα από τα φτερά. Είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος υγιεινής καθαριότητας των φτερών των ζώων.
0: Οι κότες, όπως όλα τα πτηνά, διαθέτουν ράμφος, όπως έχουμε πει, και η στρουθοκάμιλος, ναι, και ναι, η κότα. Είναι δηλαδή τα δόντια τους.
1: Είναι τα δόντια τους, ναι. Υπάρχουν και κάποιες αναφορές ιστορικές ότι ήδη προηγούμενα είδη τα οποία μοιάζουν με τις κότες έχουν και έτσι μια ένα υποτυπώδες στην ουσία δόντι. Δεν μασάνε όμως την τροφή τους, είναι στην ουσία το ράμφος, τα πουλιά είναι ένα εργαλείο για να σηκώσουν είτε να σκίσουν τη λύη είτε να σηκώσουν αυτό που είναι να φάνε. Οπότε το ράμφος βοηθάει να σηκώσουν αυτό που είναι να φάνε και το καταπίνουν ολόκληρο.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα ακόμη μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Κυρία Καζάζου, πώς αναπαράγονται οι κότες και πού γεννάνε τα αυγά τους?
1: Οι κότες γενικά θα προσπαθήσουν να γεννήσουν σε φωλιές που περιέχουν ήδη αυγά, που είναι έτσι μια τεχνική που τη χρησιμοποιούν συχνά οι εκτροφείς. Γι' αυτό ακριβώς μπορούμε να έχουμε και το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε στις εντατικές εκτροφές. Μπορούμε να δημιουργούμε φωλιές γειτονικές δίπλα σε φωλιές που ήδη έχουν αυγά, με αποτέλεσμα η κότα μιμώντας το περιβάλλον γεννάει η ίδια αυγά. Και μπορεί να μετακινήσει και τα αυγά από γειτονικές φωλιές στη δικιά τους φωλιά. Και μερικοί αγρότες ή μερικοί εκτροφείς χρησιμοποιούν τα πλαστά αυγά για να ενθαρρύνουν τις κότες. Στη φύση τώρα οι κότες γεννάνε τα αυγά τους, όπως και οι πέρδικες και οι φασχενοί, στο έδαφος. Κάνουν μια μικρή φωλιά, μια γούβα, προσπαθούν να η γούβα αυτή να έχει ένα υλικό αρκετά μαλακό, οπότε είτε να είναι αμμώδες είτε να είναι από φύλλα, πεσμένα φύλλα. Εκεί λοιπόν κάνουν 6-7 αυγά και κάθονται πάνω στα αυγά μόνο τα θηλυκά. Και τα μικρά βγαίνουν και αυτά, όπως και τη στρουθοκαμήλου, τα μικρά λέγονται φόλεοφυγά, βγαίνουν πια έτοιμα να τραφούν από την πρώτη μέρα από μόνα τους. Ενώ υπάρχει και μια άλλη κατηγορία πτηνών που την ονομάζουμε φόλεοφύλλα, όπου τα μικρά, οι νεοσί που βγαίνουν από τα αυγά, είναι ανήμπορα μικρά, τα οποία τυφλά ανήμπορα μικρά, που εξαρτώνται 100% διατροφικά από τους γονείς τους και από τον ασθενικό και από τη θηλυκιά. Ενώ τα φολεόφυγα, όπως είναι η στρουθοκάμηλος, η κότα, ο φασιανός και οι πέρδικες και κάποια άλλα πτηνά, τα μικρά βγαίνουν όλα την ίδια μέρα, γιατί εγκαταλείπουν όλα την ίδια μέρα τη φωλιά και είναι ανεξάρτητα όσον αφορά τη διατροφή από τους γονείς. Υπάρχει βέβαια μία έτσι προστασία και ένας οδηγός. Λέμε ότι οι θηλυκές κότες οδηγούν στην ουσία τα μικρά, τους νεοσούς, στις περιοχές όπου υπάρχουν σπόρια και τους δείχνουν τι πρέπει να φάνε και τι όχι.
0: Και είναι και εξαιρετικά ευαίσθητα τα μικρά, τα κοτοπουλάκια, κυρία Καζάζου.
1: Είναι,
0: τις
1: ναι,
0: πρώτες ημέρες.
1: Τις πρώτες μέρες, όπως όλοι οι νεοσοί, θα ήθελα να πω, είναι ευάλωτα είτε σε ασθένειες, αλλά επίσης είναι ευάλωτα γιατί δυστυχώς φεύγοντας από τη φωλιά κατευθείαν μετακινούνται και φεύγουν από την ασφαλή περιοχή και είναι, όπως είπαμε, χαμηλά στη τροφική αλυσίδα, οπότε μπορεί να γίνουν και τροφή για πολλά άλλα είδη.
0: Μερικοί αγρότες χρησιμοποιούν και πλαστά αυγά, τα επωνομαζόμενα φόλους, αν το λέμε σωστά, διαφέρει η ονομασία από περιοχή σε περιοχή της Ελλάδος.
1: Ακριβώς. Τα πλαστά αυγά τα χρησιμοποιούν, είναι μια τεχνική την οποία τη χρησιμοποιούμε και εμείς στα πάρκα, όπως και κάποιες εκτροφές που γίνονται είτε και στρουθοκαμήλου, φασιανού, όπου τοποθετούν τα αυγά στη φωλιά, ενθαρρύνοντας έτσι τις κότες να γεννήσουν σε μια συγκεκριμένη θέση. Και η συμπεριφορά αυτή έχει ως αποτέλεσμα ένα, ας πούμε, κοπάδι ή κάποιες κότες συγκεκριμένα να χρησιμοποιούν κάποιες προτινόμενες θέσεις. Οπότε με τον τρόπο αυτό έχουμε διπλή και τριπλή παραγωγή αυγών και σε συγκεκριμένες θέσεις που θέλουμε να ορίσουμε εμείς. Έτσι, η φωλιά είναι μικρή και μία κότα μπορεί να γεννήσει πάνω από μία άλλη ή δίπλα από μία άλλη.
0: Πόσα χρόνια ζουν οι κότες και τα κοκόρια?
1: Οι κότες και τα κοκόρια ζουν περίπου 6 με 7 χρόνια.
0: Είναι, θα λέγαμε, μικρός ο αριθμός. Ο χρόνος στον οποίο ζουν.
1: Ακριβώς, είναι γρήγορα. Αν και ζουν.
0: Αυτό σκέφτομαι, ότι ζουν λιγότερα χρόνια, κυρία Καζάζου, καθώς αποτελούν λία του ανθρώπου.
1: στις εκτροφές το κρέας τους καταναλώνεται πολύ πιο γρήγορα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Οπότε μέσα σε κάποιες εβδομάδες, τώρα να είμαι και πιο συγκεκριμένη, νομίζω μέσα σε κάποιες 10, 12, με κάποιες φορές και 14 εβδομάδες γίνεται η σφαγή. Οπότε είναι ανάλογα και τη χρήση που, του κάθε ζώου. Οι εκτροφές ελευθέρας βοσκής, δηλαδή οι εκτροφές που προσπαθούμε να στηρίξουμε και περισσότερο, και αυτό γιατί το κάνουμε, γιατί θεωρούμε ότι το ζώο έχει υψηλή ευζοία σε εκτροφές ελευθέρας βοσκής. Θα μπορούσαμε να πούμε μοιάζουν πολύ με τους κήπους, τις αυλές των χωριών μας, όπου οι γιαγιάδες μας, οι θείες μας είχαν τις κότες έξω στην αυλή, όπου η κότα μπορούσε να σκάψει, η κότα μπορούσε να έχει να σκάψει και να βρει μια ρίζα από ένα φυτό, να βρει το σκουλίκι, την ακρίδα που χρειάζεται, το σποράκι που χρειάζεται για να μπορεί να συμπληρώσει και την πρωτεΐνη και τον υδατάνθρακα και το ασβέστιο. Και το βράδυ να κουρνιάσει σε μια γωνία προστατευμένη, τότε μιλάμε για μια χαρούμενη κότα και ένα
0: έτσι,
1: χαρούμενο κόκορα.
0: Και ζούσαν οι κόσιτες κότες, ζούσαν περισσότερα χρόνια.
1: Περισσότερα και καλύτερα.
0: Ναι, σε σχέση έτσι. Με τις σημερινές συνθήκες που υπάρχουν.
1: Με τις σημερινές συνθήκες. Τώρα, λόγω του υψηλού καταναλωτισμού και της ανάγκης, τα εκτροφεία έχουν γίνει εντατικά εκτροφεία, όπου η κότα δεν έχει ούτε καν τα βασικά που χρειάζεται, τα οποία είναι στην ουσία καθαρό νερό, ήλιος, πολύ σημαντικό το UV, πολύ σημαντικό να έχουν αερισμό, ήλιο, καθαρό νερό και χώρο να μπορούν να εκφράσουν την φυσική του συμπεριφορά. Τότε ένα ζώο έχει υψηλή ευζοία και τότε ένα ζώο λέμε ότι όσο καιρό έχει ζήσει έχει διανύσει μια καλή ζωή και του έχουμε παρέχει, το παρέχουμε εμείς ό,τι χρειάζεται.
0: Σήμερα έχουμε και κυρία Καζάζου και βιομηχανικούς εποαστήρες οι οποίοι στα ράφια τους μπορούν να κολλάψουν δεκάδες χιλιάδες αυγά. Σε μικρό χρονικό διάστημα, σε ένα χρόνο.
1: Ακριβώς. Καταρχάς έχουμε εντατική κτηνοτροφία, η οποία η κότα είναι το νούμερο ένα είδος που παράγουμε χιλιάδες αυγά, χιλιάδες νεοσούς, ζώα τα οποία δεν βλέπουν καν ούτε μία ηλιαχτίδα φυσικού φωτός, αλλά μεγαλώνουν μέσα σε εκτροφία με λάμπες, δημιουργώντας στην ουσία μία ψευδαίσθηση στο ζώο ημέρας 24 ώρες. Αυτό δηλαδή που καταφέρουμε εμείς με τις εντατικές εκτροφές είναι ότι τα ζώα μας πιστεύουν ότι ζουν μέσα στην ημέρα 24 ώρες, τρέφονται προσπαθώντας να αυξήσουν το βάρος τους, γεννάνε αυγά γιατί τους προκαλούμε ορμονικά να γεννήσουν όσα περισσότερα αυγά γίνεται, με αποτέλεσμα να έχουμε υψηλή εμείς επίδοση και αναπαραγωγή.
0: Έτσι είναι, είπαμε ότι είναι πολύ μεγάλος ο παγκόσμιος πληθυσμός, είπατε ότι είναι γύρω στα, αν θυμάμαι καλά, 24 δισεκατομμύρια κοτόπουλα.
1: Ναι, 24-25 δισεκατομμύρια κοτόπουλα.
0: Αλλά είναι και πολύ μεγάλη και τεράστια και η παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση.
1: Είναι τεράστια η παραγωγή και η κατανάλωση και είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι εμείς ως σκεπτόμενοι, θα ήθελα να πω μοντέρνοι άνθρωποι που μπορούμε και κρίνουμε, άνθρωποι που κρίνουμε και κρινόμαστε για αυτό το οποίο κάνουμε και τρώμε, θα πρέπει πια να σκεφτούμε διπλά και τριπλά όταν αγοράζουμε κρέας, να ξέρουμε από πού προέρχεται το ζώο το οποίο θα φάμε, σε τι συνθήκες έχει μεγαλώσει. Και ίσως να πούμε και ένα όχι και να απορρίψουμε τις εκτροφές οι οποίες έχουν υψηλές αντιβιώσεις δίνουν στα ζώα, έχουν κακές συνθήκες που ζουν τα ζώα μέσα στους χώρους που ζουν, γιατί θεωρούμε ότι αξίζει να πληρωθεί κάτι παραπάνω η υψηλή έτσι, ευζοία. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να βγούμε λίγο από τον εαυτό μας και να καταλάβουμε ότι είμαστε καταναλωτές, έχουμε ανάγκη ζωικής πρωτεΐνης, αλλά αυτό το οποίο τρώμε πρέπει να ξέρουμε από πού προέρχεται. Αυτή είναι η απόψη.
0: Μία ερώτηση που έχει να κάνει με την συμπεριφορά της κότας, του κόκορα. Γιατί λαλούν τα κοκόρια, κυρία Καζάζου?
1: Όπως τα αναφέραμε και έτσι λίγο προηγουμένως, καταρχάς είναι μια πολύ έτσι δυνατή και διαπεραστική κραυγή.
0: Ναι.
1: Το βασικό είναι η οριοθέτηση της περιοχής των αρσενικών. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οριοθετούν το έδαφος στην εδαφική τους περιοχή. Και αυτό γιατί είπαμε ότι...
0: Έχει να κάνει δηλαδή με το περιβάλλον τους που
1: έχει
0: διαβιώνουν.
1: Έχει να κάνει με τη χωροκράτεια. Με τη χωροκράτεια. Οι χωροκράτειες, τι ορίζουμε ως χωροκράτειες? Είναι η περιοχή που ζω. Το σπίτι μου είναι η χωροκράτειά μου. Οριοθετώντας, βάζοντας εγώ τον φράχτη μου και τον κήπο μου, κλείνοντας τα παράθυρά μου, οριοθετώ το σπίτι μου. Ο κόκορας λοιπόν, επειδή κατάγεται, είπαμε, από τις αυτόχθονες αυτές φυλές της Ασίας που ζούσε μέσα στα τροπικά δάση, για να οριοθετήσει την περιοχή του, τι έκανε? Έβγαζε αυτή την κραυγή. Δεν χρειάζεται δηλαδή ο άλλος αρσενικός να τον δει, ήξερε ακούγοντας αυτή τη διαπεραστική κραυγή ότι στη δίπλα περιοχή υπάρχει ένα άλλο αρσενικό. Έτσι ακριβώς πως κάνει η αγέλη των λύκων, έτσι όπως κάνουν πάρα πολλά άλλα είδη. Εν τούτης όμως το λάλημα μπορεί να προκύψει και από κάποια ξαφνική διαταραχή, ας πούμε, στο περιβάλλον.
0: Τι μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα?
1: Για παράδειγμα, να εμφανιστεί ένα αρπακτικό.
0: Ένας εχθρός, δηλαδή.
1: Ένας εχθρός κοντά στην περιοχή αναπαραγωγής, στη χωροκράτεια της ομάδας. Οπότε κατευθείαν δίνει αυτόν τον ήχο, προειδοποιώντας τις θηλυκές ότι προσοχή, έρχεται κίνδυνος. Και έτσι το χρησιμοποιούσαν αυτό στις παλαιότερες εποχές οι άνθρωποι που δεν είχαν ρολόγια. Το πρωινό λάλημα του πετινού, που ήταν αυτό το οποίο δίνει το πρώτο σημάδι οριοθετώντας την περιοχή που ζει, είναι το πρώτο, ας πούμε, σημάδι που δίνει μέσα στην ημέρα, το παίρνανε οι άνθρωποι ότι ήταν η αρχή της ημέρας. Σηματοδοτούσε δηλαδή το ξημέρωμα και την προετοιμασία των εργασιών, των αγροτικών εργασιών.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε για τα δύο αυτά πτηνά, την στρουθοκάμιλο και την κότα, αλλά και τον κόκορα. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είσαστε καλά.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή εκπομπή με την υπεύθυνη πτηνών του Αττικού Πάρκου, δασολόγο-ορνηθολόγο, την κυρία Άννα Καζάζου. Ως στρουθίον εν ερήμο. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας, εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά, στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν, με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Γαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Ιστορική επέτειος 573 χρόνων από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, η Καστροπολιτεία του Μιστρά, η τελευταία πνοή του Βυζαντίου. Μία ιστορική αναφορά και καταγραφή του σωζόμενου αυτού Βυζαντινού μνημείου. Ειδικό αφιέρωμα θα λάβει χώρα από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Μέσα από 30 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδήμονες ομιλητές να παρουσιάσουμε την εξέχουσα ιστορική σημασία της περιοχής αλλά και να αναδείξουμε την εμβληματική προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Ι.Α. Παλαιολόγου, του δεσπότη του Μιστρά που έπεσε μαχόμενος στα τείχη της βασιλεύουσας. Να καταγράψουμε τα σπουδαία εκκλησιαστικά μνημεία του Μιστρά, τις αρχοντικές κατοικίες, τα παλάτια και τους λόγους για τους οποίους η περιοχή έγινε σημείο αναφοράς για τους νεότερους ως προς την ιστορία και την αρχιτεκτονική. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
5: Η ώρα είναι 7.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. Ευλογή.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός, μεγαλή δυσόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ενδύσων αβαλόμενων σου όσου σημάτιων. Εκτείνων των ουρανών όσοι δέρινου στεγάζουν εν είδεστε υπερό αυτού. Ποτιθεί στην έφη την επίωση αυτού ο περιπατώνιο πτερήγων ανέμων. Ο οποίο του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι την ασφάλεια αυτή που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται ο φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη, κατεβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόμε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξωγουστέρων πηγά σε φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όνα γρυζήψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου σε φωνή. Ότι ζων όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σχορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων φόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίν επρόσφεν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άνσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης εν ίμνης καιρούς, ο ήλιος έρνω τη δύση είναι αυτού. Έθνου σκότους και ηγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάζω και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσουφία επίησες, επληρώθη γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξουση. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σίγοντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έδρης αυτού. Που επιβλέπων επί τη γη και ποιών αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει να μαρτωλεί από τη ζης και άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έρνω τη δύση να αυτού έθου σκότως και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εσουφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εισόνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: αυτός ελεύσετε, ον τρόπον εθεάσαστε, κρίνε τον κόσμο ως έφυσε, πορευθέντες μου να πάντα, τα ρηθέντα τελέσατε.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός,

0: Ευθύνους και πάσαν τη ζωή ημών, στο το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συ τη δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το

ανθρώπων, έπειδε επί του ζούρου σου και επί την κληρονομία σου, σίγα το φοβερό και επί την ανθρώπου κριτή, σου παίρνει και παλά. Ζω αυτόν η πέταξα να φιάνα σου, δεν εξ ανθρώπων, αναμένοντα βοήθεια να σου περιμένει τέλειο, και σε περιφώνει σου τυρίαν, προ διαφύλαξον εμπαντή καιρό, τα κατεμπαρούσαν εσπέρα προ σου, ανοιχτε παντό εχθρό. Ο πάση αντικειμένη ενεργεία πραγματική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένο και δοξασμένο, πατρό και το ιού

0: Κύριόν σου, ο ήτιμος σταυρός σου πάντων των λαών, φως σου, κάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε εισάξον, προσευχισμένο σε δέση με τη αληθεία σου, εισάξον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οθήσε τον οποίο σου πάζουν. Ό,τι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή, μεταπείνωσε εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα και κηδείασε με πεμένο το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστρι μερών αρχείων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εμπίμα των χειρών σου εμελέτω. Διεπέτασα προ τα σχήρα με ψυχή μου ω Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάξω μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ακουστών ποιησό με το πρωί το ελαιό σου ότι επισήμφισα. Γνώρισό με, κύριε Δόνη, πορεύσω μου ότι προσέγειρε την ψυχή μου. Εξελού μου τον εχθρό μου, κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου του Ιω Θεού. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελαιό σου εξηλωτρέψω εχθρού μου. Και απολύ πάντα στου θλίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ του

ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου και κατά το πλήθος των εγκυρμών σου εξάδειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνω με από τις ανομίες και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώ σου και αμαρτία με ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνα ήμαθον και το πονηρό ενώπιον σου επίησα, όπως άντε και οθήσα τις λόγιες σου και νικήσα το πριν εστέσαι. Ιδού γάρ να νομίες

οδούς και ο Σεβής επισέ επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς την γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την αίρεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασύ ανέδω κάνω ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα εις τετριμένο καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενός. Αγάθινο Κύριε τη ευδοκία σου της Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου επί το θυσιαστήριό σου.

και εκτιρμής, ύψωσον και ερας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάσταλε σου τα πλούσια, πρεσβείες παναχράντοδες ποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Παμεγείων.

0: μας.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, ένε και το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτης ημών και εμείς ενέκηση μας πειρασμόν αλλά ρίση μας από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν

0: Κυρίως και Πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κυρίως και Ελέησον.
0: Έτι δόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δώρων, των Θεού, των επιτρόπων, της Αγίας Μονής Ταύτης, των Πατέρων και αδελφών,

0: Για μόνο τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία του Εκκλησία τη Ιερά Μονή ταύτη, την πόλη ταύτη, σε όλα σε όλα.
1: Αμήν.
2: Περαγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
3: Την τιμή ετέραν την χειροβήμ και ενδοξτέρμα συγκρίτω Σεραφείμ, την αδιαφθόρο των λόγων που ακούσαν την όντα του Εδόκουν σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Αγίο Πνεύμα, την γερήν και αϊκή στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, πατεράγει ευλόγηση.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε, ο εν δόξεν αληθής αθημών εις τους ουρανούς και δεξιά καθίσα στο Θεό και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεζίας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμιου τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίας των Παμεγίστων ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλη και Πασών επουρανία δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου και ενδόξου, προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξου και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξου Καλλινικών Μαρτύρων, της Αγίας Εδόξου ο Παρθενομάτιλος Παρασκευής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Μιχαήλ, Επισκόπου Συνάδων του Ομολητού, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει μας, αγαθός και φιλάνθρωπος.
4: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνω με την προσεχή Παρασκευή. Σας ενημερώνω την προσεχή Πέμπτη 28 προς Παρασκευή 29 Μαΐου θα τελεστεί ιερά γρυπνία στο καθολικό της Ιεράς Υπομονής που ενάτζε βραδινής έως πρώτης πρωινής επί τη μνήμη της ουσίας υπομονής της Παλαιολογίνης.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός, λέησον και σώσον ημάς.
5: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
6: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νικηφόρου Βρετάκου από την ποιητική συλλογή «Η εκλογή μου», ποίηματα 1933-1991, εκδόσεις Ποταμός, Αθήνα, 2017.

Γράμμα στον Θέμο Αμούργη. Δεν έχω ένα φίλο απ' τα παλιά πράσινα δέντρα. Σου γράφω τη λύπη μου σε αυτό το χαρτί, τόσο αλαφριά που να στη φέρει ο άνεμος, τόσο καλή και τρυφερή που να μην παραξενευτεί ο ήλιος. Ευγενική σαν τη σιωπή που περπατεί στο χορτάρι τη νύχτα. Απλή και καθαρή σαν το νεράκι που τρέχει και δεν μαντεύεις πως το γέννησεν η χθεσινή καταιγίδα. Πολλοί σκοτώθηκαν, πολλοί ζούμε, όλοι μας είμαστε λαβωμένοι. Είναι βαρύς από τον πόνο ο κόσμος. Με τη σιωπή της θάλασσας θα λάβεις τη λύπη μου. Σου στέλνω αυτό το αιώνιό μου μη μελισμόνι. Είναι ένα φως διπλωμένο ανάμεσα σε ένα μικρό συννεφάκι. Σου στέλνω αυτό το αρνάκι, μια κι είσαι κοντά στο Θεό, να το οδηγήσεις σε έναν πράσινο κήπο του. Σου στέλνω αυτό το βρέφος με το τσακισμένο ποδαράκι. Ανέβασέ το στο παράθυρο με τον αυγερινό, κοντά στον κόσμο, κοντά στο όνειρο, κοντά στην καλοσύνη σου που είναι ζεστή σαν μια ανάσα μητέρας, κοντά στο τζάκι που ονειρεύεσαι με το χέρι στο μέτωπο την ευτυχία του πεινασμένου, του στρατιώτη, του άρρωστου. Βάλ το κοντά στην πράσινη σημαία, κοντά στο κόκκινο άλογο, στη μητέρα σου πλάι που τριγυρισμένη από του Γενάρη τους πουργίτες γνέθη την ελπίδα. Βάλ το κοντά στο στεναγμό της φιλίας, κοντά κοντά. Βάλ το να κάτσει και ανοιχτού σαν ένα γέλιο το παράθυρο να είδει τον κόσμο. Τίποτα άλλο, Θέμο μου, όπως πάντα πεζοπορώντας για τη γη του ήλιου, σε χαιρετώ με το φτερό της λύπης μου.

0: Γράμμα. Απαντώ στη σιωπή σου με ένα φως ήρεμο. Όσο και να είναι σαν τον Ατλαντικό οι στιγμές μου ταραγμένες, όσο και αν η καρδιά στα βάθη μου χορεύει όπως μια φλόγα φωτιάς, το αίμα μου καίγεται σαν ένα μακρύ δάσος σε μια αναπέραντη πλαγιά. Όσο και αν ένας όμορφος ήλιος βασίλεψε, σου γράφω. Αν όχι τίποτα άλλο, σε ένα μικρό φύλλο χαρτιού σου γράφω και σου στέλνω το παιδικό μου αλάβω το χαμόγελο σαν ένα φεγγάρι μέσα σε μια στέρνα. Έχεις το έλεος πάνω σου, το βλέμμα του Θεού. Έχεις την εύνοια των πρωινών του. Μη με μαρτυρήσεις και προπαντός να μην του πεις πως με εγκατέλειψε η ελπίδα. Καθώς κοιτάς τον Ταΐγετο, σημείωσε τα φαράγγια που πέρασα και τις κορφές που πάτησα και τ' άστρα που είδα. Πες τους από μένα, πες τους από τα δάκρυά μου, ότι επιμένω ακόμα πως ο κόσμος είναι όμορφος. Κι αν σκίστηκε το χώμα μου στα δυο, κι αν χάσκει η ύπαρξή μου σαν ένας τείχος ανοιγμένος κάτω από την κοιλιά μιας φορτωμένης καταιγίδας, πες τους πως σου στέλνω το παιδικό μου αλάβω το χαμόγελο σαν ένα φεγγάρι μέσα σε μια στέρνα. Κατά μήκος του ποταμιού που κατεβαίνει στην κοιλάδα, δίπλα στις λεύκες που σου νανουρίζουν τη λύπη, γράψε στο νερό το όνομά μου. Ελπίδα, το όνομά μου. Αγάπη, το όνομά μου. Σιωπή. Τάραξε πάλι το νερό. Σβήσε τα ίχνη μου πάλι. Πες τους πως είμαι ένας ελεύθερος άνεμος που γυρνά μέσα στο μέλλον. Πως σε κάθε δέντρο έχω δεμένο και από ένα χρυσοσέλο το άλογο. Πες τους πως εγώ και ο ήλιος είμαστε πάντοτε σε πορεία. Πως όταν κάθε Κυριακή ντύνομαι τις ελπίδες μου, γιομίζει καθώς περπατώ ο κόσμος. Εσύ, έτσι πες τους. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτυχούτη.
1: Το μεταθετό των επισκόπων του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβρίλ Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των επισκόπων από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Σε κάθε περίπτωση η απογοήτευση δεν ταιριάζει σε νέους ανθρώπους, άλλωστε το αποτέλεσμα αυτών των εξετάσεων δεν επηρεάζει απαραίτητα όλη την μελλοντική πορεία σας, τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρώτα του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών. Ασφάλεια και διμερή συνεργασία στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Εθνικής Αμήνης με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών της Ελβετίας. Πάνω από 18.500 πυροσβέστες, 4.000 οχήματα, 100 βάσεις drones και περισσότερα από 80 εναέρια μέσα στη μάχη κατά των πυρκαγιών για το φετινό καλοκαίρι. Ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης θωρακίζει οριστικά το θεμελιώδες δικαίωμα της απεργίας, επισημαίνει η ΓΕΣΕΕ. Ξεκινούν οι πληρωμές του προγράμματος προληπτικού ελέγχου κατά του καρκίνου του μαστού. Στη σύλληψη ενός 37χρονου αλλοδαπού πρόσφυγα από άγνωστη έως τώρα χώρα, προχώρησαν αστυνομικοί μετά από περιστατικό ληστείας που σημειώθηκε μέσα σε ιερό ναό στην περιοχή της Ομόνιας. 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα σε λύκειο του Λουχάνσκ. Η Ρωσία συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τρομοκρατική επίθεση χαρακτηρίζει το χτύπημα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Νεφώσεις για αύριο στους 24 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10. Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο η Αποστολία Φονταρά. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Ο σύγχρονος άνθρωπος μοιάζει στις μέρες μας να έχει κατακτήσει, αγαπητοί ακροατές, σχεδόν τα πάντα, όπως ταχύτητα, πληροφορία, τεχνολογία, πρόσβαση, και όμως συχνά νιώθει κουρασμένος και αποσυνδεμένος από τον εαυτό του αλλά και από τους άλλους. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το νέο βιβλίο του κυρίου Βασίλη Καραποστόλη με τίτλο «Η ανάγκη της εμψύχωσης» από τις εκδόσεις Πατάκη έρχεται να θέσει ένα βαθύ και κέριο ερώτημα. Πώς ξαναζωντανεύει ο άνθρωπος εσωτερικά σε μια εποχή εξάντλησης, θορύβου και διάχυτης απογοήτευσης? Δεν πρόκειται απλώς για ένα βιβλίο, αγαπητοί ακροατές, κοινωνικού προβληματισμού, αλλά για μια ουσιαστική αναζήτηση εκείνων των δυνάμεων που μπορούν να κρατήσουν όρθιο τον άνθρωπο, δημιουργικό τον πολιτισμό και ζωντανή την ελπίδα. Εμείς έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον συγγραφέα του βιβλίου με τίτλο «Η ανάγκη της εμψύχωσης» των εκδόσεων Πατάκη, ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2026. Είναι ο καθηγητής ο πολιτισμού και επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Βασίλειος Καραποστόλης, όπως ακούσατε, ο συγγραφέας του εν λόγω βιβλίου, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Καραποστόλη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Κύριε Καραποστόλη, επιλέγετε τη λέξη εμψύχωση και όχι, για παράδειγμα, τη λέξη ενθάρρυνση ή παρακίνηση. Τι είναι αυτό που χάνεται σήμερα από την ανθρώπινη ψυχή και κάνει την εμψύχωση τόσο αναγκαία?
1: Ναι, το βιβλίο μου ξεκινά από την διαπίστωση ότι αυτό που μπορούμε να εννοήσουμε ως ψυχική δύναμη, δηλαδή αυτό που δίνει κατεύθυνση και μορφή στην ανθρώπινη ύπαρξη, όλο και υποχωρεί στις μέρες μας. Δηλαδή οι άνθρωποι ζουν όλο και λιγότερο με μειωμένη, όλο και περισσότερο με μειωμένη θέληση. Είναι σαν να έχουν υπνοτιστεί από τη δύναμη των πραγμάτων. Έρχεται δηλαδή η πραγματικότητα, και πιο συγκεκριμένα η κοινωνική πραγματικότητα, και τους υπαγορεύει κάποιες κινήσεις που θα πρέπει να κάνουν. Και αυτές τις κινήσεις εκτελούν, και ουσιαστικά όλη αυτή η διαδικασία μοιάζει με τη διαδικασία της ύπνωσης. Δηλαδή ο υπνοτισμένος δεν αναπτύσσει βέβαια τη θέλησή του, ενεργεί σύμφωνα με τη θέληση του υπνοτιστή. Εδώ όμως δεν υπάρχει κάποιος μια βούληση ενιαία ή καθορισμένη. Είναι τα πράγματα, δηλαδή οι διαδικασίες, οι απαραίτητες κινήσεις που πρέπει να γίνουν, και λένε στους ανθρώπους σήμερα πρέπει να κάνεις αυτό, να επιταχυνείς τις κινήσεις σου στο άλλο, να βρεις χρόνο για να αναπαυθείς, ο οποίος πρέπει να είναι καθορισμένος και ο οποίος πρέπει να γεμίσει με ένα ορισμένο περιεχόμενο, το οποίο θα στο πούμε εμείς. Επομένως και ο περιβόητος ελεύθερος χρόνος ουσιαστικά καταργείται, διότι γεμίζει με όλα αυτά τα οποία επιδιώκουν να τον γεμίσουν οι δυνάμεις του εμπορίου, της διαφήμισης και της προώθησης των οικονομικών συμφερόντων. Έτσι και το κρανίο και η ψυχή του ανθρώπου γεμίζουν με ένα περιεχόμενο με το οποίο δεν απαντά στην ουσία στην πραγματικότητα η οποία τον πιέζει και τον περιορίζει. Αυτό είναι πολύ παράδοξο, διότι παρά τις εξαγγελίες που πολύ συχνά έχουν διατυπωθεί στον σύγχρονο κόσμο, ότι ο άνθρωπος θα αισθανθεί πιο ελεύθερος, θα κινείται πιο άνετα μέσα στον κόσμο και κυρίως θα παίρνει πρωτοβουλίες, αυτό διαψεύδεται. Δεν βλέπουμε ανθρώπους σήμερα να παίρνουν πρωτοβουλίες, ακόμα και σε επίπεδο καθημερινής ζωής. Δεν λέω μόνο για μεγάλα σχέδια και μεγάλες ενέργειες, αλλά και μόνο ένας άνθρωπος σήμερα να καλέσει έναν άλλον σε επικοινωνία, ήδη καταντάει να είναι μια μικρή περιπέτεια. Πρέπει να διεκδικήσει την προσοχή του άλλου, πρέπει να διεκδικήσει τον χρόνο του άλλου, πρέπει να κάνει υπομονή, πρέπει να επανέλθει. Η αναπάντητη κλίση είναι σήμερα έμβλημα της επικοινωνίας των ανθρώπων. Θέλω να πω ότι, και ξεκινάμε από μιλώντας για ένα πολύ καθημερινό και πολύ συνηθισμένο γεγονός και φαινόμενο. Φανταστείτε τώρα να περάσουμε σε επίπεδα πρωτοβουλειών που θα μπορούσαν οι άνθρωποι να πάρουν στην εργασία τους ή στην κοινωνική τους ζωή ή και στην πολιτική ή ακόμα και στο τομέα βεβαίως τον πνευματικό, δηλαδή πρωτοβουλίες με τη σκέψη τους. Αυτή η καθήλωση του ανθρώπου ήταν το έναυσμα που μου έδωσε, που μου δόθηκε για να διερευνήσω το ζήτημα της εμψύχωσης και να προσπαθήσω να βρω τους τρόπους με τους οποίους ο σύγχρονος άνθρωπος θα μπορούσε να ανακτήσει κάποιες δυνάμεις ώστε να γίνει πιο ενεργητικός και πιο ζωτικός. Για παράδειγμα, βλέπετε πόσο σπάνια οι άνθρωποι αισθάνονται δυνατές συγκινήσεις σήμερα. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους που κολυμπάνε μέσα σε ένα κλίμα ατονίας, κούρασης που δεν είναι βέβαια σωματική στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι νευρική, αθυμίας, ενός δισταγμού, μιας αβεβαιότητας και η οποία, όπως είπα και μόλις πριν, έρχεται να σε αντίθεση με τις εξαγγελίες για την κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στον υλικό κόσμο, τον οποίο μέχρι τότε έχτιζε και ήλεγχε.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και μια εποχή, κύριε καθηγητά, υπερδιέγερσης και εσωτερικής κόπωσης αυτή η οποία ζούμε.
1: Ναι, είναι υπερδιέγερση νευρικού τύπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι διέγερση θετικού τύπου, όπως παραδείγματος χάρη θα δούμε στους ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν να βάλουν μπροστά ένα σχέδιο, ένα έργο και εντείνουν τις δυνάμεις τους. Όταν η φράση που λέμε έβαλε κάποιος όλη του την ψυχή σε αυτό που κάνει. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Τι σημαίνει έβαλε όλη του την ψυχή? Σημαίνει ότι έβαλε όλη του τη θέληση, δηλαδή όλη του η θέληση κατευθύνθηκε στην επιδίωξη αυτού του σκοπού. Στις σημερινές συνθήκες έχουμε σπάνια αυτό το φαινόμενο. Ο άνθρωπος κάνει ένα βήμα το οποίο πολλές φορές μένει μετέρω, διστάζει εάν θα προχωρήσει, κατακλείζεται από αβεβαιότητες. Ο κόσμος έχει γίνει πιο αβέβαιος. Έχει γίνει πιο αβέβαιος εξαιτίας πολλών παραγόντων. Ο πρώτος, ο πιο βασικός, είναι το γεγονός ότι οι μηχανισμοί αυτοματοποίησης και γραφειοκρατικοποίησης της ζωής του έχουν κάμψει τη θέληση να κατανοήσει το τι συμβαίνει γύρω του. Είναι σαν να περιμένει τα πράγματα να λειτουργήσουν και να του πούν τώρα είσαι έτοιμος γι' αυτό ή ανάβαλέ το ή προχώρησε ή πάρε αυτή την απόφαση. Είναι όλα υπαγορευμένα, όπως είπαμε, είναι σαν να είναι υπνοτισμένος. Αυτό όμως έχει ένα κόστος και είναι ακριβώς η υπερδιέγερση που είπαμε, η εσωτερική. Ο άνθρωπος κατά κάποιον τρόπο ντρέπεται που ακυρώνει τις ζωτικές του δυνάμεις, διότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πολύ βαθιά ανάγκη του ανθρώπου. Μας το είπαν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι πρώτοι αυτό, ο Αριστοτέλης, και που μας είπε ότι ο άνθρωπος γνωρίζει την ευδαιμονία ουσιαστικά όταν ενεργεί κατά τελείωση, δηλαδή πηγαίνοντας προς ένα είδος τελειότητας. Δεν σημαίνει ότι θα τη φτάσει, φτάσει αυτό που θεωρεί ότι είναι τέλειο, αλλά έχει την αίσθηση, τότε αισθάνεται μια την ευδαιμονία, όταν αναπτύσσει το έπακρο της δυνάμεις του προς μια κατεύθυνση την οποία έχει επιλέξει. Και είναι σαν να οδηγείται από αυτό το οποίο που είναι μέσα του σαν δυνατότητα, σε αυτό που εμφανίζεται ως πραγματικότητα, ως ενέργεια. Από το δυνάμεις στο ενέργεια, πώς θα μας πει ο Αριστοτέλης. Δηλαδή σε αυτό που είναι δυνατό να γίνει ο άνθρωπος, οδεύει προς αυτό που μπορεί να γίνει και γίνεται. Όταν όμως ο ίδιος από μόνος του, από δισταγμό, από οκνηρία και από δειλία κάνει πίσω, τότε κατά κάποιον τρόπο μέσα του αισθάνεται ότι είναι υπόλογος απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. Διότι αισθανόμαστε συχνά υπόλογοι απέναντι στον εαυτό μας, δεδομένου ότι ο εαυτός μας χωρίζεται, απαρτίζεται από δύο μέρη, ένα ανώτερο μέρος και ένα κατώτερο. Υπάρχει μια σχέση μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος έχει την εσωτερική εντύπωση ότι είναι ικανός να προχωρήσει πιο πέρα από αυτό που του ορίζει το πεπερασμένο, η πραγματικότητα, την οποία πρέπει να, μέσα στα πλαίσια της οποίας πρέπει να κινηθεί. Κάτι του λέει ότι μπορεί να πάει λίγο παραπέρα ή πολύ παραπέρα. Όταν όμως από μόνος του αποσύρεται από αυτό, αισθάνεται πάρα πολύ μειωμένος. Το καταλογίζει στον εαυτό του και έτσι έχουμε το τεράστιο κεφάλαιο της ενοχής. Αισθάνεται ένοχος. Πάρα πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ένοχοι χωρίς να έχουν διαπράξει κάτι το επιλείψιμο, το που εντοπίζεται δηλαδή στα πράγματα και στις σχέσεις με τους άλλους. Υπάρχει μια βαθύτερη ενοχή απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. Το θέμα λοιπόν που σήμερα αντιμετωπίζουμε σε μεγάλη έκταση, και το αντιμετωπίζουμε διότι το βλέπουμε ότι πόση μεγάλη χρήση γίνεται των ψυχοφαρμάκων από τον πληθυσμό στον δυτικό κόσμο. Οι άνθρωποι καταφεύγουν στην υποστήριξη αυτού του τύπου, τη φαρμακευτική, και την υποστήριξη από τους ειδικούς, διότι δεν μπορούν να ανακτήσουν και να βάλουν σε δοκιμασία τις δυνάμεις τους. Αισθάνονται μειωμένοι πριν καν δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους. Άρα έχουν ανάγκη εμψύχωσης, αλλά όταν λέμε εμψύχωση, αυτοεμψύχωσης. Πώς θα γίνει αυτό? Εδώ έχουμε μια μακρά παράδοση, βεβαίως αυτών των κινήσεων από μέρους του ανθρώπου. Ο άνθρωπος μπορεί να λάβει, να ζητήσει εμψύχωση από δυνάμεις οι οποίες τον υπερβαίνουν και με τις οποίες έχει μια συγγένεια. Αισθάνεται ότι έχει ένα δεσμό, έχει μια εσωτερική συγγένεια, την οποία όμως δεν έχει, στην οποία δεν έχει βασιστεί αρκετά και απευθύνεται. Η σχέση με το Θεό είναι η πιο ισχυρή βεβαίως, αλλά υπάρχει και η σχέση με αυτό που θα ονομάσουμε ιδεώδες. Πολλές φορές οι άνθρωποι, και σε παλαιότερες εποχές ίσχυε πολύ περισσότερο αυτό, κατέφευγαν σε ιδέες και εικόνες τις οποίες σχημάτιζαν με το μυαλό τους και οι οποίες περιείχαν πρόσωπα τα οποία είχαν θαυμάσει, είχαν αγαπήσει, είχαν εκτιμήσει βαθιά. Και αυτή η παρουσία ανθρώπων, οι οποίοι δεν είναι πια παρόντες στη ζωή τους ή δεν είναι κοντά τους τη στιγμή που προβαίνουν σε αυτή την νοητική ενέργεια, αυτοί λοιπόν, αυτές οι μορφές, αισθάνονταν οι άνθρωποι ότι πολλές φορές τους συμπαραστέκονταν. Δεν έχουμε συχνά την αίσθηση όταν ανατρέχουμε σε τέτοιες μορφές ότι έρχεται κάποιο, έχουμε δίπλα μας μια φίλια παρουσία η οποία μας στηρίζει και την οποία είναι σαν να έχουμε καλέσει με τη φαντασία μας, με το νου μας, επειδή το θέλουμε πάρα πολύ, και αυτή μας στηρίζει σε δύσκολες ώρες ή σε ώρες που πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Αυτό ακριβώς αυτή η διαδικασία που είναι πολύ συχνή και η οποία στους ανθρώπους όταν έρχεται συμβαίνει, αλλά τους αφήνει βέβαια μια ισχυρή εντύπωση, αλλά δεν την επεξεργάζονται τις περισσότερες φορές για να δουν τι σημαίνει αυτό, πώς έγινε, πώς ακριβώς ζήτησα αυτή την αρρωγή και πώς μου ήρθε. Εδώ λοιπόν παίζει προφανώς πολύ σημαντικό ρόλο η φαντασία. Και ακριβώς εδώ εντοπίζουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο σύγχρονο πολιτισμό, ότι η φαντασία των ανθρώπων χειραγωγείται σε βαθμό παραλυτικό. Σήμερα οι άνθρωποι περιβάλλονται από εικόνες, από παραστάσεις, κυκλώνονται από μηχανισμούς, από συνθήματα που έρχονται στα αυτιά τους και μπαίνουν μέσα στο μυαλό τους, τα οποία προκαταλαμβάνουν οποιαδήποτε κίνηση θα έτειναν να κάνουν για να φτιάξουν ένα είδος, ένα κόσμο δικό τους. Εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος βέβαια, διότι ένας άνθρωπος που κουρασμένος από την πραγματικότητα, θέλοντας να αποφύγει αυτό που είπαμε πριν, το να προσαρμόζεται και να υποτάσσεται διαρκώς στις υποχρεώσεις, τις πιο πρακτικές, μπορεί να αποσυρθεί και να θελήσει να δραπετεύσει. Και εδώ θα δούμε το να κινείται μέσα στον κόσμο της ονειροπόλης και της φαντασίας. Αυτές οι δύο κινήσεις έχουν στη νεότερη εποχή και σε αντίθεση με εποχές προηγούμενος δεχτεί πάρα πολλά πειρά. Έχουν σχεδόν περιφρονηθεί ή πολλές φορές και γελιοποιηθεί. Δηλαδή ο ονειροπόλος άνθρωπος ή ο άνθρωπος ο οποίος παραδίδεται στο φανταστικό κόσμο θεωρείται ότι είναι ανενεργός, ότι είναι ανίκανος να τα βγάλει πέρα στη ζωή και ότι με αυτό που κάνει στην ουσία θέτει τον εαυτό του έξω από την κίνηση των πραγμάτων. Φυσικά υπάρχει ένας κίνδυνος πολύ συγκεκριμένος σε αυτές τις κινήσεις, όντως ένας άνθρωπος ο οποίος ονειροπολεί να εγκατασταθεί μέσα στην ονειροπόλησή του και να αποφεύγει να επανέλθει στην πραγματικότητα και εκεί να περιπλανάται, να φέρνει εικόνες στο μυαλό του, να χαϊδεύεται κατά κάποιον τρόπο με οράματα και με τις επιθυμίες του, τις οποίες σκηνοθετεί ο ίδιος κατά τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει. Όμως υπάρχει και μια άλλη πλευρά, υπάρχει ένας δυναμισμός μέσα στη φαντασία, ο οποίος δίνει και αυτό στη μάχη του πολλές φορές και τη δίνει με τον εξής τρόπο. Αποσυρώμενη η φαντασία από την πραγματικότητα προετοιμάζει κατά κάποιον τρόπο μία επάνωδο στην πραγματικότητα, αλλά με νέους όρους, με τους όρους τους οποίους έχει διαλέξει η ψυχή του ανθρώπου στον αγώνα της να κρατήσει την ανεξαρτησία της. Δεν είμαστε δηλαδή, δεν είναι καθόλου υποχρεωτικό να δεχτούμε ότι η κίνηση προς τη φαντασία, όπως πολλές φορές νομίζουν οι άνθρωποι, σημαίνει λιποταξία, εγκατάλειψη του αγώνα της ζωής. Αλλά το αντίθετο δείχνει υπό ορισμένους όρους την προσπάθεια του ανθρώπου να ανασυγκροτήσει αυτό το οποίο έχει χάσει μες στην πραγματικότητα και να επανέλθει. Αυτό ήτανε και το αίτημα και η επιδίωξη πολλών ρομαντικών στην εποχή της ακμής του ρομαντισμού. Φυσικά και εδώ, όπως ξέρουμε, το όλο κίνημα του ρομαντισμού δέχτηκε και αυτό μια σφοδρή κριτική, αλλά η οποία όμως περιορίστηκε στις υπερβολές του. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι σε όλα τα επίπεδα και του στοχασμού και της τέχνης ο ρομαντισμός ήταν ένα φυτώριο στο οποίο καλλιεργήθηκαν ιδέες και σκέψεις οι οποίες προετοίμασαν πολύ συχνά την αντιμετώπιση της πραγματικότητας με ένα νέο τρόπο, πιο ριζικό και πιο ανανεωτικό, ανεξάρτητα αν στην πράξη δεν επέτυχαν ακριβώς. Όμως η δυναμική εκεί γεννήθηκε, μέσα σε, μέσα σε αυτούς τους κόλπους του φανταστικού. Και μάλιστα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και στα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα ο οραματισμός, αυτό που λέμε σήμερα, λέμε συχνά σήμερα, αναφέρεται συχνά, τη λείπει το όραμα. Στο κοινωνικό και πολιτικό χώρο βλέπουμε πολλές φορές ότι αυτός ο οραματισμός τράφηκε σε μεγάλο βαθμό από τη φαντασία. Όχι από τη φαντασιοπληξία, όχι από το φαντασιοκόπημα, αλλά από τη συγκρότηση παραστάσεων οι οποίες ήταν αποδεσμευμένες από αυτό που τους υπαγόρευε η άμεση πραγματικότητα. Έβρισκαν δηλαδή το χρόνο κάποιοι νόες, κάποιοι άνθρωποι και ανασχημάτισαν τα πράγματα. Και έτσι βλέπουμε και στο χώρο της κοινωνικής και πολιτικής πράξης ανθρώπους στοχαστές που αντέδρασαν απέναντι στο

0: αντίσουν βέβαια πολύ μεγάλη αντίσταση. Διότι και γι' αυτό είναι η αντίσταση που δέχτηκαν και οι ρομαντικοί. Φυσικά και εδώ ο σαρκασμός ήταν πάντοτε ένα όπλο στα χέρια των λεγόμενων ρεαλιστών. Δηλαδή ο ρεαλισμός επέσυε στους ρομαντικούς το επιχείρημα ότι φυσικά εσφάλεται διότι τον κοιτάτε το φεγγάρι, το θεωρείτε σε ένα είναι ισοδύναμο με το να τρώτε ψωμί. Αλλά βεβαίως σε πολύ λίγες περιπτώσεις και ως τις πιο σημαντικές οι ρομαντικοί μεγάλου διαμετρήματος δεν εννοούσαν ότι μπορεί κανείς να κάθεται και να κοιτάει το φεγγάρι και να αμελεί να πράξει σε βαθμό που να τον καταντά σαν ένα ανίσχυρο πλάσμα παραδομένο σε αυτές τις ονειροφαντασίες. Ήταν αντίθετα μια κίνηση με την οποία ο άνθρωπος ανασυγκροτούσε τον εαυτό του. Και δεν είναι μόνο κάτι το οποίο, στο οποίο πρέβαιναν οι σημαντικοί καλλιτέχνες, οι στοχαστές, οι πνεύματα που αμφισβητούσαν το κοινωνικά υπαρκτό και οι απλοί άνθρωποι. Όταν δούμε... Βλέπαμε συχνά και ακόμα βλέπουμε, κυρίως στην επαρχία όμως, ανθρώπους που κάθονται σε μια γωνιά στην καρέκλα τους και έχουν το βλέμμα στραμμένο κάπου μακριά, είτε προς τον ουρανό ή μακριά, πέρα το βλέμμα τους έχει σαλπάρει κατά κάποιον τρόπο.
1: Ταξιδεύουν δηλαδή, αυτό θέλω να πει.
0: Ταξιδεύουν, ναι, ναι. Και πολλές φορές ξέρετε, το έχουν σημειώσει ξένοι περιηγητές που έχουν γράψει για την Ελλάδα και έχουν παραξενευτεί και έχουν παρατηρούν και λένε μα τι μπορούν να σκέφτονται πάνω από ένα φλιτζάνι καφέ καθισμένοι σε μια στην απλή καρεκλίτσα τους αυτοί οι άνθρωποι και κάθονται με το πηγούνι στηριγμένο στο χέρι τους και κοιτάνε πέρα μακριά. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν πολλές φορές αυτό και είναι ένα χαρακτηριστικό των Ελλήνων μιας παλαιότερης εποχής ότι ταξίδευαν πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί με το μυαλό τους, σχεδίαζαν, ανασχεδίαζαν, ανακτούσαν κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο και αυτό τους έδινε μια γαλήνη που τους όπλιζε πολύ περισσότερο από ότι πολλές φορές ακόμα και οι στιγμές ενός μιας εύθυμης παρέας ή του γλεντιού που βέβαια λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Το άνθρωπος θέλει πιο ενεργητικά να διακόψει την καθημερινή ζωή. Αλλά αυτές οι στιγμές της ρέμβης, του στοχασμού με το βλέμμα προσιλωμένο μακριά είναι κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία και δεν έχει καμία σχέση με την φυγή από τον κόσμο και την διακοπή της επαφής με την πραγματικότητα. Εάν σήμερα στις πόλεις δούμε κάποιον, πολλές φορές μάλιστα γονείς ή και δάσκαλοι πιάνουν παιδιά μέσα ίσως στο δωμάτιο, στην οικογένεια ή μέσα στην τάξη, λέει που χαζεύεις, ή εδώ είναι, εδώ πρέπει να προσέξεις. Αυτό έχει μια ένα στοιχείο βίας πολλές φορές, το οποίο δεν αποδίδει πουθενά. Τα παιδιά αυτά έχουν την ανάγκη, με αφορμή αυτά που έχουν παρατηρήσει, έχουν δει, να κάνουν μια κίνηση επεξεργασίας αυτών που βλέπουν και δεν είναι καθόλου ότι φεύγουν για να μην επιστρέψουν στα πράγματα, αλλά έχουν την ανάγκη να κάνουν ένα κύκλο πριν γυρίσουν. Αυτό είναι μια κρίσιμη στιγμή της ανθρώπινης νόησης, όπου η ανθρώπινη νόηση μας δείχνει εδώ την μεγάλη την ιδιότητά της να επεξεργάζεται αυτό που της προσφέρει που έρχεται ως τροφή στην περιέργεια. Η περιέργεια με την ευρή έννοια του όρου, με την περιέργεια πολύ συγκεντρωμένη σε ένα στόχο, όπως είναι η περιέργεια της γάτας ας πούμε, που μπορεί να

0: ξένα ντουλάπι ή κάτω από αντικείμενα τα ίχνη ποντικού. Αυτή είναι μια περιέργεια που έχει άμεση σχέση με κάτι το οποίο επιθυμεί.
1: Ναι. Μας ακούτε, κύριε Καραποστόλη? Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Καραποστόλη, να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει, πριν διακόψουμε για αυτό το μουσικό διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Μας ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Ναι, ναι. Να συνεχίσουμε, λέω, από εκεί που είχαμε μείνει, εκτός και θέλετε να σας υποβάλω κάποιο άλλο ερώτημα. Μπορεί ένας άνθρωπος, κύριε Καραποστόλη, να εμψυχώσει τους άλλους όταν ο ίδιος έχει εσωτερικά καταρρεύσει?
1: Όχι, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή ο ίδιος όταν δεν έχει την δύναμη να κρατηθεί ο ίδιος όρθιος, δεν μπορεί να κάνει αυτή την κίνηση. Το θέμα είναι να η εμψύχωση αυτή για την οποία μιλάμε, δηλαδή η δύναμη την οποία ζητάει ο άνθρωπος να έχει, σε τι αποσκοπεί? Είναι για να αντιμετωπίσει δυσκολίες της ζωής από τη μια, που είναι μια περίπτωση, αλλά από την άλλη είναι η περίπτωση που απαιτεί από αυτόν να ξεδιπλώσει τις δυνάμεις του, και αυτό είναι κάτι το οποίο θεωρείται πάρα πολύ αβέβαιο και σχεδόν ρηξικέλευτο. Βλέπετε, ακόμα και στα αισθήματα μπορεί να συμβεί αυτό, ότι οι άνθρωποι διστάζουν να ξεδιπλώσουν τα αισθήματά τους, δυσπιστώντας για το πού θα καταλήξουν. Βλέπουμε τις σχέσεις να, και τις προσωπικές βεβαίως, τις φιλικές, τις ερωτικές, να κινούνται σε ένα πλαίσιο ρευστότητας και μια διάθεση των ανθρώπων να μην δεσμεύονται, διότι η δέσμευση, η ίδια η λέξη αυτή, έχει πάρει μια χρειά αρνητική βέβαια στη γλώσσα των ανθρώπων. Αντί για δεσμό εννοούμε δέσμευση, διότι απαιτεί από αυτούς να ενεργοποιήσουν την προσοχή τους ως προς το πρόσωπο του άλλου. Διότι όταν συνάπτει κανείς μια σχέση η οποία τη θεωρεί ότι είναι αναγκαία για αυτόν και του και γόνιμη και τον κάνει καλύτερο άνθρωπο, απαιτεί από αυτόν να γνωρίζει την άλλη πλευρά, και για να γνωρίσεις την άλλη πλευρά πρέπει να καταβάλεις προσπάθεια. Για να καταβάλεις προσπάθεια όμως πρέπει να συγκεντρώσεις την προσοχή σου.
0: Να ασχοληθείς με τον άλλον.
1: Για να συγκεντρώσεις την προσοχή σου πρέπει να την αποσπάσεις από ένα σωρό άλλα μικροπράγματα τα οποία σε περιβάλλουν. Αυτό λοιπόν το έργο το οποίο έχει μπροστά του να κάνει ο άνθρωπος του φαίνεται σήμερα όλο και περισσότερο βουνό. Συνεπώς, πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε στο ότι οι άνθρωποι ζουν με έναν τρόπο δίνοντας ελαττωμένο τον εαυτό τους σε ό,τι κάνουν. Είτε στα έργα τους, στην εργασία τους, στην κοινωνική τους ζωή, είτε και στις προσωπικές τους σχέσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην αισθάνονται δυνατές συγκινήσεις. Και φυσικά το αναζητούν αυτό. Αλλά κατά κάποιον τρόπο το θέλουν να έρθει και να του συμβεί. Όχι οι ίδιοι με τις ενέργειές τους να το δημιουργήσουν.
0: Κύριε Καραποστόλη,
1: το αδιέξοδο, ναι. Είναι ένα αδιέξοδο. Το αδιέξοδο έρχεται να τους το λύσει. Τι? Ο μηχανισμός, και τον λέω μηχανισμό, της διασκέδασης. Είναι δηλαδή ένα σύστημα δυνάμεων που έρχεται απ' έξω, οργανωμένο, συγκροτημένο, σαν ένας τομέας πια της κοινωνικής ζωής, και λέει στους ανθρώπους, εφόσον δυσκολεύεστε να αναπτύξετε τα αισθήματά σας, εφόσον αισθάνεστε αβέβαιοι, εφόσον διστάζετε, εφόσον αναβάλλετε, εφόσον συνεχώς βρίσκεστε σε κρεμότητες, εγώ σας δίνω ολοκληρωμένο, συγκροτημένο και έτοιμη προς κατανάλωση μία συγκινησιακή κατάσταση, μια κατάσταση η οποία μπορεί να σας προσφέρει μια κάποια συγκίνηση έστω και για λίγο. Θα μου πείτε, και αυτό κάτι είναι, να αισθανθεί κανείς μέσα από βλέποντας ένα θέαμα ή ακούοντας ένα τραγούδι ή παρακολουθώντας μια θεατρική παράσταση, κάτι που τον ζωντανεύει. Όμως και εδώ ακόμα αυτό το μικρόβιο της παρέτησης εισχωρεί και φέρνει τα παραλυτικά του αποτέλεσματα, διότι οι άνθρωποι δεν ταυτίζονται πια με αυτό που βλέπουν. Δηλαδή δεν δίνουν τον εαυτό τους στο θεατρικό έργο το οποίο παρακολουθούν. Δεν ταυτίζονται με τους ήρωες όπως γινόταν σε άλλες εποχές. Δεν ταυτίζονται με τους ήρωες ενός μυθιστορήματος. Δεν παρακολουθούν τη ζωή του ήρωα τις ταινίες πραγματικά. Παρακολουθούν τις κινήσεις του, παρακολουθούν την πλοκή, παρακολουθούν αυτά τα οποία συμβαίνουν, αλλά τον χαρακτήρα και το πρόσωπο δεν τους ακολουθούν. Στην περίπτωση παραδείγματος χάρη που είναι πρόσωπα άξια βέβαια για να τα ακολουθήσει κανείς. Απλώς τα επισκέπτεται το βλέμμα τους και η ακοή τους και αποσύρονται και πάλι από φόβο μην τυχόν και χάσουν την επαφή με την πραγματικότητα. Είναι η μισή δοσμένη στο θέαμα και η μισή δοσμένη στο τι θα κάνουμε αύριο. Δηλαδή επομένως και ακόμα και μέσα στη διασκέδαση υπάρχει ακύρωση. Οι άνθρωποι δεν γλεντάνε με την καρδιά τους, γιατί δεν μπορούν να ταυτιστούν, δεν μπορούν να προσχωρήσουν σε αυτό το οποίο ζουν και έτσι επιστρέφουν κατάκοποι στα μεθεόρτια προτού καλά ξεκινήσει η γιορτή. Είναι μια διαδικασία που πράγματι συμβάλλει σε αυτό που είπαμε πριν στην εσωτερική κόπωση σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Άρα δεν υπάρχει και κάτι που να τους εμπνέει, κύριε καθηγητά. Απουσιάζει παντελώς η έμπνευση
1: απέναντι στον κόσμο. Δεν ζουν από τα πράγματα που βλέπουν ή που τους παρουσιάζονται κάποια στοιχεία τα οποία θα μπορέσουν να μετασχηματίσουν. Ένα μεγάλο εδώ ζήτημα προκύπτει από τη σχέση των ανθρώπων με τη φύση, με τα φυσικά φαινόμενα. Δεν αντλούν οι άνθρωποι εμπνεύσεις πια από το φυσικό κόσμο, παρατηρώντας ένα τοπίο, ένα λουλούδι, το πέταγμα ενός πουλιού. Και επομένως και η γλώσσα η οποία πολλές φορές συνοδεύει αυτά τα φαινόμενα, η γλώσσα η μεταφορική για παράδειγμα την οποία φέρνει το τραγούδι, η ποίηση και μέσα στην ίδια τη γλώσσα διατηρείται. Αυτό λέμε ας πούμε η δροσιά της άβρας χτύπησε στο πρόσωπό μου ή το κελάιδιμα αυτού του πουλιού ξύπνησε μέσα μου μια ανάμνηση. Όλα αυτά τα μεταφορικά σχήματα πάβουν να λειτουργούν στον άνθρωπο, γιατί ακριβώς δεν ξυπνούν μέσα του αυτό το οποίο υπάρχει και το οποίο ο ίδιος το έχει νεκρώσει. Από φόβο μήπως όταν ξυπνήσουν δεν θα ξέρει να τα διαχειριστεί κατά κάποιον τρόπο. Αυτό στην ουσία που περιγράφουμε τώρα μας παραπέμπει σε ένα συγγενές πρόβλημα πολύ μεγάλο για την αποκοπή του ανθρώπου από το παρελθόν, όχι μόνο με την έννοια της παράδοσης, αλλά και από το παρελθόν το ίδιο το δικό του, το προσωπικό. Ο άνθρωπος δυσκολεύεται να ανασυγκροτήσει και να βγάλει αποστάγματα από τις ίδιες του τις αναμνήσεις. Οι άνθρωποι δύσκολα επιστρέφουν πίσω με το μυαλό τους ή θεωρούν ότι αυτό είναι σαν ένα κυνηγητό του παρελθόντος το οποίο τους βάζει τροχοπέδες και δεν μπορούν να προχωρήσουν και να σταθούν στα πόδια τους στο παρόν. Ακόμα και γιατί όταν το παρελθόν είναι ευχάριστο. Όταν δεν είναι ευχάριστο και παραδίδονται σε αναμνήσεις, θα έρθουν κάποιοι και θα τους πούνε ότι παραδίδεστε σε μια νοσταλγία η οποία σας βγάζει εκτός τόπου και χρόνου και πάλι διατρέχετε τον κίνδυνο να είσαστε ηχαμένοι στο παιχνίδι. Άρα να λοιπόν άλλο ένας παράγων που τους κάνει να αισθάνονται ενοχές. Γιατί μιλήσαμε στην αρχή για τις ενοχές. Δηλαδή ένας άνθρωπος να ανακαλέσει με το μυαλό του κάτι το οποίο έχει συμβεί στο παρελθόν, του έχει προσφέρει κάποια στοιχεία γνώσης ή στοιχεία συγκίνησης τα οποία αποδεικνύονται αληθή και ενεργά ακόμα και στην παρούσα του ζωή, θα χαρακτηριστεί πολλές φορές σαν μια καταβίθηση στην νοσταλγία η οποία τον εξουδετερώνει πρακτικά. Και εδώ λοιπόν επανερχόμαστε στο θέμα της φαντασίας, γιατί Εάν δεν απελευθερωθεί η φαντασία, ούτε και οι αναμνήσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν. Να φέρουμε ένα παράδειγμα. Λέμε πολλές φορές, στην εποχή μας λέγεται πολλές φορές ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να εμπιστεύεται ανθρώπους, ούτε και τους θεσμούς βέβαια, αλλά και τους ανθρώπους που πολλές φορές συναντά και με τους οποίους σχετίζεται, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα, υπάρχουν εμπειρίες διάψευσης, ασυνέπειας και όλα τέτοιου είδους απογοητεύσεις, οι οποίες τους κάνουν να είναι κλειδωμένοι στον εαυτό τους και να επιφυλάσσονται. Όμως μπορεί να συμβεί ένας άνθρωπος να φέρει στο μυαλό του περιστατικά από το παρελθόν που του έδειξαν ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις, ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι συνεπείς και αξίζει να τους εμπιστευτεί. Αυτή η ανάμνηση έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι διδάσκει στον άνθρωπο ότι οι άνθρωποι δεν είναι φυσικά όλοι οι ίδιοι, δεν φέρονται με τον ίδιο τρόπο, ότι υπάρχουν περιοχές τις οποίες ορισμένες αξίες μπορούν να πραγματοθούν από ορισμένες υπάρξεις και αυτές οι υπάρξεις είναι ικανές, έστω και αν είναι λίγες, να στείλουν στον άνθρωπο το μήνυμα ότι η ελπίδα, το να ελπίζει κανείς, δεν είναι μία αφέλεια, δεν είναι μία αδυναμία του χαρακτήρα, δεν είναι μία ένας παροπλισμός του ανθρώπου. Θα μας πει ο Ηράκλητος σε το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ περιεκτικό, ότι εάν μη έλπιτε, ανέλπιστον ουκ εξευρίσει. Δηλαδή, εάν δεν ελπίζουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε το ανέλπιστο. Λέμε πολλές φορές ότι αυτό είναι ανέλπιστο, μακάρι να συνέβαινε, μακάρι να, αλλά δεν το ελπίζουμε. Μα αν δεν ελπίζει κανείς, δεν μπορεί να βρει το ανέλπιστο, δηλαδή το ανέλπιστο δεν μπορεί να εμφανιστεί μπροστά του ως δώρο, ως ένα συμβάν το οποίο θα του δοθεί. Πρέπει να το έχει παραγάγει ο ίδιος με τη θέλησή του, που ανοιχνεύει τις δυνατότητες του κόσμου και του εαυτού του. Αυτή είναι μια διεργασία, είναι δηλαδή σαν να καλλιεργεί το έδαφος ο άνθρωπος με τις πρωτοβουλίες του, με την ελπίδα, όχι την αόριστη και γενική, αλλά με την ελπίδα η οποία συνδυάζεται με ανιχνευτική πράξη. Δηλαδή ελπίζω να γίνει αυτό και για να γίνει αυτό και επειδή το ελπίζω προβαίνω σε ανάλογες ενέργειες. Μέχρι να βγει κάτι το οποίο θα μου δείξει τι περιθώρια έχουμε για να γίνει αυτό πραγματικότητα. Αυτή η ριζική στάση απέναντι στον κόσμο ο οποίος φανερώνεται μπροστά στον άνθρωπο είναι κάτι το οποίο συνόψισε με συμβολικό τρόπο και ένας αρχαίος ελληνικός μύθος πολύ δυνατός, στον οποίο αναφέρεται το βιβλίο μου στην αρχή, και είναι ο μύθος της Ιούς. Η Ιός είναι η θεά της αυγής. Είναι η θεότητα η οποία δεσπόζει στο πρωινό. Η Ιός λοιπόν είναι η θεότητα η οποία έρχεται στον κόσμο με την αυγή και η οποία είναι αδιάκοπα ερωτευμένη με αυτό το οποίο αντικρίζει, με αυτό το οποίο εμφανίζεται μέσα απέναντί της, απέναντι στην αυγή, δηλαδή με ό,τι φέρνει ο κόσμος. Γι' αυτό και στο μύθο λέει ότι είναι συνεχώς ερωτευμένη με πολύ όμορφους νέους και μάλιστα ένας από αυτούς τον Τιθωνό, τον οποίο απάγει και τον ζει μαζί του, όπου θα ήθελε πάρα πολύ να ζει μαζί του για πάντα. Αιτείται λοιπόν στον Δία να κρατηθεί αυτή η σχέση ανέπαφη, από το ανέπαφη και να μείνει έτσι όπως είναι. Ο Δίας όμως της το υπόσχεται, αυτή ξεχνάει όμως η Υιός να ζητήσει ότι να μην επέλθει καμία αλλίωση, εντελώς καμία, και έτσι ο τυφωνός μένει μεν ζωντανός, δεν πεθαίνει, αλλά γερνάει. Και έτσι με το γύρας σιγά σιγά η ερωτική σχέση χάνεται, ιός όμως με ένα νέο αίτημα κατορθώνει να δοθεί στον τυφωνό το προνόμιο να μπορεί μεταμορφωμένο σε τζιτζίκι να τραγουδάει για αυτήν και να κατά κάποιον τρόπο να τις θυμίζει τις ωραίες στιγμές που πέρασαν μαζί. Όλο αυτό μας δείχνει ότι την ανάγκη του ανθρώπου να αγκαλιάσει και να γευτεί οτιδήποτε φανερώνεται στον κόσμο και μάλιστα σύμφωνα με μία εκδοχή με μερικούς σχολιαστές ο τυφωνός, ο νέος που ερωτεύεται είναι τα αναγκαία πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μπορούμε λοιπόν να ερωτευτούμε τα αναγκαία πράγματα, ξυπνάμε το πρωί και έχουμε μπροστά μας τον κόσμο ο οποίος μας καλεί και θα είμαστε σε καλή διάθεση και έτοιμοι να τον αγαπήσουμε. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ναι σε αυτή την πρόκληση. Δεν σημαίνει ότι αυτά όλα είναι αξιαγάπητα, αλλά το φαινόμενο του να εμφανίζονται όλα τα πράγματα μπροστά μας, να ξεφυτρώνουν κατά κάποιον τρόπο στην νεότητά τους και στους φρύγους τους και στη δυνατότητά τους, είναι σαν να λες στον άνθρωπο ότι μπορείς να αγαπήσεις ανάμεσα σε όλα αυτά σαν φαινόμενο και ανάμεσα σε αυτά να βρεις αυτό που θα σε κρατήσει ζωντανό εσένα και δεν θα γεράσει. Γιατί αν ασχοληθείς μόνο με ορισμένα και μόνο με τα απαραίτητα, θα γεράσεις, όπως γέρασε ο τυφωνός. Άρα, η Υιός είναι η θεότητα που αγαπά αυτά που εμφανίζονται στον κόσμο και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να κρατήσει την έκπληξη, την αδαμιαία θα λέγαμε έκπληξη, την έκπληξη του Αδάμ, για να μεταφερθούμε βεβαίως στην περιοχή που έπεται τις αρχαιότητες, στη χριστιανική εποχή, την έκπληξη του Αδάμ μπροστά στο θαύμα του κόσμου. Αυτό είναι δυστυχώς ο σύγχρονος άνθρωπος όλο και λιγότερο ικανός να το κάνει, κατά κάποιον τρόπο δείχνει ένα είδος προκαταβολικής αχαριστίας, αισθανόμενος ότι τίποτα δεν μπορεί να τον εκπλήξει βαθιά, τίποτα δεν μπορεί να τον προκαλέσει βαθιά, και για να το αντιμετωπίσει πρέπει εν τέλει να καλλιεργήσει τη φαντασία του με έναν τρόπο ενεργητικό. Πώς θα την καλλιεργήσει? Φυσικά εδώ ερχόμαστε στα ζητήματα παιδείας, αγωγής των νέων πρώτα απ' όλα, από μέρος της οικογένειας και από μέρος του σχολείου. Έχει πολύ μεγάλη σημασία οι νέοι να μην αισθάνονται κόπωση πριν από την ώρα τους, αλλά και όταν έρθει η ώρα τους με αυτή την κόπωση να τη σκέπτονται και να την ξεπερνούν. Αυτό δεν είναι ένα θέμα, δεν είναι ένα θέμα ευχής και δεν είναι θέμα ελπίδας αόριστης όπως είπαμε πριν, αλλά είναι θέμα το οποίο μπορεί να τεθεί σε όρους οργάνωσης, εκπαιδευτικής πολιτικής, οικογενειακής αγωγής, σκέψεις του καθενός πάνω στο τι του συμβαίνει. Ναι. Λέει το να μπορεί ο άνθρωπος να θαυμάσει όχι μόνο ορισμένα από τα πράγματα που υπάρχουν ακόμα γύρω του, αλλά και να θαυμάσει αυτά που έζησε σε μερικές στιγμές και να θαυμάσει μερικές πλευρές των ανθρώπων που συνάντησε, ορισμένων ανθρώπων οι οποίες ξεπερνούσαν τις προσδοκίες του. Πόσες στιγμές τέτοιες δεν έχουν περάσει μπροστά από τη ζωή των ανθρώπων, αλλά αυτές τις προσπερνούμε σαν κάτι, σαν να είναι ασήμαντα ψήγματα ευτυχίας ή λάμψης μέσα σε ένα σκυθροπό περιβάλλον. Μόνο να σκεφτούμε το πώς θα μπορούσε να διδαχτεί ο σύγχρονος νέος από τη μικρασιατική καταστροφή, πώς οι άνθρωποι που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, οι πρόσφυγες, κατατρεγμένοι, συντετριμένοι, έχοντας χάσει τα πάντα, πώς στάθηκαν στα πόδια τους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία θα πρέπει, με την οποία ο άνθρωπος ο σημερινός θα πρέπει να αναμετρηθεί. Δηλαδή να σκεφτεί τι σημαίνει το να λέει μια μικρασιάτισσα μητέρα. Έχουμε ντοκουμέντες, έχουν συγκεντρώσει αξιόλογοι ερευνητές υλικό από μαρτυρίες προσωπικές και έχουμε τις αφηγήσεις αυτών των ανθρώπων. Μια μικρασιάτισσα μητέρα σε μια τέτοια συλλογή λέει τα είχα χάσει όλα, είχα χάσει το σύζυγο, όλα με τα παιδιά, μου είχε μείνει μόνο ένα παιδί και ο εαυτός μου πάνω στο πλεούμενο το οποίο κακήν κακός μας μετέφερε στην ακτή. Είχα μόνο την ψυχή μου, λέει, είχα μόνο ναι. την ψυχή μου, αλλά αυτό ήταν αρκετό.
0: Εν κατακλείδη, κύριε Καραποστόλη, η ψύχος είναι κάτι που αναζητούμε ή κάτι που οφείλουμε να προσφέρουμε ο ένας τον άλλον? Έχουμε ένα λεπτό για να ολοκληρώσουμε.
1: Ναι, το αναζητούμε για να το προσφέρουμε. Mm. Το αναζητούμε, όχι το αναζητούμε για να το έχουμε mm. και να το έχουμε σαν περιουσιακό στοιχείο. Είναι το αναζητούμε τις για να το βάλουμε σε πράξη στις σχέσεις μας με τις άλλες και με τον κόσμο.
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε να είναι καλό ταξίδι το βιβλίο σας αυτό και θα χαρούμε σύντομα να τα ξαναπούμε. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή εκπομπή με τον συγγραφέα του βιβλίου και ομότιμο καθηγητή πολιτισμού και επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Βασίλειο Καραποστόλη, και παρουσιάσαμε το βιβλίο «Η ανάγκη της εμψύχωσης», ένα βιβλίο των εκδόσεων Πατάκη που εκδόθηκε το 2000, κυκλοφόρησε το 2026. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν η Αποστολία Φονταρά. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
2: Κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Τι κρύβει, τι καλύπτει και τι αποκαλύπτει η άσπρη μπλούζα. Η σημασία της άσπρης μπλούζας. Δεν κρύβει μόνο αγγέλους η άσπρη μπλούζα. Γιατί δεν παρέχεται η ιατρική που περιμένουν οι άρρωστοι. Πώς εφαρμόζεται και πώς πρέπει να εφαρμόζεται η ιατρική. Το νόημα και η ποιότητα της ζωής. Τα ιατρικά λάθη, η ευθανασία. Αποκαλύψεις των καθηγητών Δάικου και Κρεμαστινού. «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Ένα βιβλίο για όλους, γιατρούς και πολίτες. Κάποτε θα χρειαστεί να συναντηθούν και να συνεργαστούν. Παραγγελίες και κατοίκων παράδοση στο 210-380-1450 και 210-380-0520.
0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε θελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
5: Η ώρα είναι 9.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπίσας, η να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμει σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διεδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρατι όντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθ λήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένο και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν,

0: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξουν μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν, αυτό βοώντες αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης

0: Την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
3: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλον τον κόσμον ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
3: Αλληλούια.
4: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επί ηθής άχραντε οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ηθής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβοώσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσε γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
4: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
5: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δέτη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
4: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου, και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
8: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
8: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
8: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Σε κάθε περίπτωση η απογοήτευση δεν ταιριάζει σε νέους ανθρώπους, άλλωστε το αποτέλεσμα αυτών των εξετάσεων δεν επηρεάζει απαραίτητα όλη τη μελλοντική πορεία σας, τονίζει μεταξύ άλλων ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος προς τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις. Απορρίφθηκε με 155 ψήφους η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική στην υπόθεση των υποκλοπών. Ασφάλεια και διμερείς συνεργασία στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Εθνικής Αμήνης με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών της Ελβετίας. Ευάθυνση διμερών σχέσεων, άμυνα, επενδύσεις και μεταναστευτικό στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών με τον Ελβετό ομόλογό του. Πάνω από 18.500 πυροσβέστες, 4.000 οχήματα, 100 βάσεις drones και περισσότερο από 80 εναέρια μέσα στη μάχη κατά των πυρκαγιών για το φετινό καλοκαίρι. Ιστορική απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης θωρακίζει οριστικά το θεμελιώδης δικαίωμα της απεργίας, επισημαίνει η ΓΕΣΕΕ. Στη διεθνή επικαιρότητα, 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από ουκρανικό πλήγμα σε λύκειο του Λουχάνσκ. Τρομοκρατική επίθεση χαρακτηρίζει το χτύπημα ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Νεφώσεις για αύριο. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην περασμένη εκπομπή μιλήσαμε για την έναρξη της διαλειτουργίας και για την ομάδα δεήσεων που εκφέρουμε και που συνηθίσαμε να ονομάζουμε ειρηνικά. Πρόκειται για 9 αιτήματα που αφορούν τη σχέση μας με την ιστορία και που αναπτύσσονται με άντληση δυνάμεως από τη Βασιλεία. Η εκφώνηση αυτή των 9 αιτημάτων επαναλαμβάνεται άλλες 2 φορές, χωρίς όμως να εκφωνούνται, αλλά να υπονοούνται από την εκφώνηση της τελευταίας καταθέσεως. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Πρόκειται για μια φράση που συνοψίζει τα 9 αιτήματά μας, ζητώντας από τον Κύριο να μας αναλάβει. Ανάλαβέ μας. Εάν μας αναλάβει, ήδη έχει αρχίσει η οδός της σωτηρίας, σώσον, αφού ξέρουμε ότι ο Θεός ως ελεήμων ελεεί τις αδυναμίες μας. Η φράση καταλήγει με την έκφραση «της η χάριτη». Στην Ορθόδοξη παράδοση ξέρουμε ότι τα πάντα ακουμπάνε και τα πάντα αναφέρονται στη χάρη του Θεού. Η λέξη «χάρις» δεν είναι μόνο μία ευλογία, αλλά υπονοεί και μία δωρεά. Μας χαρίζεται δηλαδή η σωτηρία. Δεν έχουμε να αντιπαραθέσουμε εμείς κάποιον σπουδαίο λογαριασμό για να εξαγοράσουμε μία σωτηρία. Ούτως ή άλλως είμαστε αδύναμοι και αμαρτωλοί. Το μόνο που έχουμε να παραδώσουμε στον Κύριο είναι αυτό ακριβώς, η παράδοσή μας. Να παραδοθούμε στον Κύριο για να μας χαριστεί η σωτηρία. Στο τέλος αυτών των 3 επαναλήψεων καταθέτουμε μία κέρια παρατήρηση που αποτυπώνει τη στάση μας όσον αφορά τη σχέση μας με το Θεό. Επικαλούμαστε δηλαδή την Κυρία Θεοτόκο και τους Αγίους. Με αυτούς ως συμπαραστάτες μας μπορούμε να παραδοθούμε στον Κύριο. Ακούμε τον Διάκονο ή τον Ιερέα να εκφωνεί της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Το παραθόμεθα από το παραδίδω, ας παραδώσουμε, ας αναθέσουμε. Μνημονεύουμε λοιπόν πρώτον την Κυρία Θεοτόκο, στην οποία προσθέτουμε ορισμένα επίθετα, τα οποία επίθετα προήλθαν και από τους δογματικούς αγώνες που έδωσε η Εκκλησία για να διασώσει το πρόσωπο της Παναγίας από τις αιρέσεις. Τη θεωρούμε άχραντη, δηλαδή την θεωρούμε μία γυναίκα η οποία ενώ κουβαλούσε το προπατορικό αμάρτημα μέσα στη φύση της, ήταν και αυτή θνητή και φθαρτή όπως κάθε άνθρωπος, ωστόσο υπηρέτησε τον Θεό με την πλήρη παράδοσή της. Στα κείμενά μας αυτή η πλήρης παράδοσή της συμποσούται στην έκφραση «γέννη τόμη» κατά το θέλημα του Κυρίου, αυτό το «γέννη τόμη». Είναι επερευλογημένη, είναι ενδοξή γιατί έχει δοξαστεί, είναι η Κυρία μας, η δέσποινά μας, αυτή που μας δεξιώνεται. Υπάρχει ένα δείπνο, το δείπνο της Βασιλείας. Σε αυτό το δείπνο η δέσποινα είναι η Κυρία Θεοτόκος. Είναι αϊπάρθενος με την έννοια ότι η Παναγία δέχτηκε μέσα της την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η δύναμη του Αγίου Πνεύματος επέφερε αυτό που ονομάζουν οι πατέρες μας την καλή αλλίωση. Γέννησε δηλαδή με έναν τρόπο που δεν γέννησε καμιά άλλη γυναίκα. Είναι ο τρόπος που αναιρεί τον τρόπο γεννήσεως στη φθορά και στο θάνατο. Μαζί με την Παναγία μνημονεύουμε και όλους τους Αγίους. Έχοντας λοιπόν μνημονέψει την Παναγία και όλους τους Αγίους,
μπορούμε να παραδώσουμε τους εαυτούς μας, αλλά και όσους αγαπάμε, αυτούς που ονομάζουμε αλλήλους. Δηλαδή όλη μας τη ζωή, εμάς, τους άλλους, την κτήση, τη δημιουργία, να τα παραδώσουμε όλα αυτά στο Χριστό. Γιατί χρειάζεται να μνημονεύσουμε την Παναγία και τους Αγίους, ώστε να παραδώσουμε τη ζωή μας στο Χριστό? Γιατί η Παναγία και οι Άγιοι είναι δικοί μας άνθρωποι, δικοί μας φίλοι, προέρχονται από τη δική μας φύση. Συγχρόνως είναι οι φίλοι του Θεού, η μητέρα του Υιού και Λόγου του Θεού και φίλοι του οι Άγιοι. Μόνοι μας δεν αισθανόμαστε ικανοί να παραδοθούμε στον Κύριο. Η πρόθεσή μας υπάρχει, αλλά η αδυναμία της ανθρώπινης φύσης δεν επαρκεί αυτή την πρόθεση να την υλοποιήσει. Να λοιπόν γιατί ζητάμε την ενίσχυση και τη συμπαράσταση της Παναγίας και των Αγίων. Επίσης, στο τέλος εκάστης αναφοράς στην παράδοσή μας στον Κύριο, ακολουθεί μία ευχή του ιερέα που λέγεται «Μυστικός» και εκφωνείται μόνο η απόλυξή της. Πρόκειται επομένως για τρεις ευχές. Λέγονται και ευχές των αντιφώνων. Για τα αντίφωνα θα μιλήσουμε παρακάτω. Ας τις δούμε αυτές τις τρεις ευχές, τις μυστικές καταρχήν ευχές. Η ευχή του πρώτου αντιφώνου λέει: «Κύριε ο Θεός ημών, ου το κράτος ανίκαστον και η δόξα ακατάληπτος, του οποίου η βασιλεία δεν μπορεί να περιγραφτεί, είναι απερίγραπτη, και η δόξα, δηλαδή η φανέρωσή σου, δεν μπορεί να γίνει καταληπτή, ου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος, του οποίου το έλεος δεν μετριέται με ανθρώπινα μέτρα, η φιλανθρωπία δεν μπορεί να λεχθεί, να διατυπωθεί, είναι πέραν των ορίων της ανθρώπινης διατυπώσεως. Αυτός δέσποτα, κατά την ευσπλαχνίαν σου, επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων». Ο Άγιος οίκος τούτος είναι ο ναός τον οποίον έχουμε μαζευτούμε να τελέσουμε τη Θεία Ευχαριστία. «Και ποίησον με θυμών και το συνευχομένον ημίν, πλούσια τα ελέη σου και τους ικτυρμούς σου». Η ευχή απευθύνεται βέβαια από τον ιερέα. Η συνευχόμενη με τον ιερέα είναι ο λαός. Κλήρος λοιπόν και λαός απευθυνόμαστε στον Κύριο για να έχουμε τα ελέη του και τους ικτυρμούς του, και αυτό το κάνουμε γιατί ξέρουμε ότι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση απευθύνεται στον Τριαδικό μας Θεό, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, σε μία κατάσταση αχρόνος. Ναι μεν τώρα τα εκφέρουμε όλα αυτά, νυν πάντοτε θέλουμε να τα εκφέρουμε, να εκφέρουμε αυτή τη δοξολογία, αΐ, αλλά το νυν και το αΐ αναιρούνται από έναν χρόνο που υπερβαίνει κάθε αντιληπτική μας ικανότητα, εις τους αιώνας των αιώνων. Είναι ο έσχατος χρόνος, ο χρόνος της ανέσπερης 8ης ημέρας της Βασιλείας του Θεού. Ανάλογο είναι το περιεχόμενο και της ευχής του δευτέρου αντιφώνου. Δηλαδή με τις τρεις αυτές ευχές, ο ιερέας μαζί με το λαό, τους συνευχομένους όπως τους ονομάζει, απευθύνεται στον Κύριο και ζητάει το έλεος του, τη συμπαράστασή του, λέει, την παρουσία του σε αυτήν την λειτουργική σύναξη στην οποία έχουμε συναχθεί όλοι μας. Τι λέει η ευχή του δευτέρου αντιφώνου? «Κύριε ο Θεός ημών, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε».
Ενώ η πρώτη ευχή είναι κάπως γενικευμένη, αναφέρεται σε όλο το λαό και ζητάει το έλεος, τώρα η δεύτερη ευχή κάνει έναν επιμερισμό. Αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο λαό, τον ονοματίζει αυτόν τον λαό και τον ονοματίζει με αυτή την περίφημη λέξη κληρονομία. Είμαστε η κληρονομία, ο κλήρος, το γένος του Θεού. Έχουμε αποφασίσει με το βάπτισμά μας να γίνουμε πολίτες μιας άλλης πατρίδας, πέραν της ορατής, πέραν της αισθητής πατρίδας, της πατρίδας που ονομάζουμε Βασιλεία του Θεού. Σε αυτόν τον λαό, στα μέλη αυτού του λαού, ο Θεός έχει χαρίσει το μυστήριο της υιοθεσίας. Έχουμε γίνει κληρονόμοι του ίδιου του Θεού. Δυνάμει. Προσπαθούμε βέβαια αυτό το πράγμα να το πραγματοποιήσουμε και ως πραγματικότητα. Ιδιαίτερα αυτή η κληρονομία αποτελεί το λεγόμενο πλήρωμα της Εκκλησίας. Σε έναν αρχαίο ψαλμό διαβάζουμε για αυτή την έννοια του πληρώματος της γης. Ο Θεός είναι ο δημιουργός της γης και του πληρώματος της γης. Τώρα αυτό το πλήρωμα, αυτό το γέμισμα της νέας δημιουργίας, είμαστε οι πιστοί όσοι φέρουμε το όνομα του Κυρίου, το όνομα του Χριστού. Και ιδιαίτερα παρακαλούμε όχι μόνο το πλήρωμα της Εκκλησίας, αλλά και όσους αγαπάνε την ευπρέπεια του οίκου του. Θα μπορούσε να κάνει πολλά σχόλια πάνω σε αυτή τη φράση. Τι σημαίνει ευπρέπεια του οίκου του Κυρίου? Η ευπρέπεια δεν είναι βέβαια εξωτερική. Η ευπρέπεια είναι εσωτερική. Είναι η ομορφιά του εσωτερικού ανθρώπου, του έσω ανθρώπου. Η ομορφιά του ανθρώπου που έχει χαριτωθεί από τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος, ήδη από τη στιγμή του Αγίου του Βαπτίσματος. Αλλά αυτή η εσωτερική ευπρέπεια πρέπει να εκδηλώνεται και με έναν εξωτερικό τρόπο, έναν ορατό τρόπο, έναν αισθητό τρόπο. Μπορούμε λοιπόν να προεκτείνουμε αυτήν την αντίληψη για την ευπρέπεια του οίκου του Κυρίου στα στοιχεία τα ορατά που στολίζουν ένα ναό. Ας μην σχολιάσουμε σήμερα πόσο αρνητικό είναι αυτό το στοιχείο που έχουμε επισορεύσει ως ομορφιά μέσα σε ένα ναό, με τις διάφορες εγωιστικές ή εγωτικές μας επιλογές. Κάποτε, σε αυτό το χώρο που το ονομάζουμε Ορθόδοξη Παράδοση, κάθε αντικείμενο, κάθε σχήμα, κάθε εικόνα, κάθε τι μέσα σε ένα ναό ήταν φιλόκαλο. Τι συνέβη στους 2-3 τελευταίους αιώνες? Τι συνέβη ιδιαίτερα στις τελευταίες δεκαετίες του περασμένου αιώνα? Και πολλές φορές ασχημένουμε τον ναό μας, τον ναό του Κυρίου, τον τόπο της συνάξεώς μας, με στοιχεία τα οποία δεν έχουν καμία ομορφιά, με στοιχεία ήχου, με στοιχεία εικόνας, με στοιχεία φωτός, που βιάζουν αυτήν την ομορφιά της Εκκλησίας. Ζητάμε πάντως με την ευχή αυτή, ζητάει ο ιερέας, να αγιάσει όσους αγαπούν την ευπρέπεια του οίκου του και να τους αντιδοξάσει. Να, ένα σημαντικό ρήμα. Αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη. Θα το ξανασυναντήσουμε αυτό μετά την αυχή της Αγίας Αναφοράς, όταν θα συνειδητοποιήσουμε ότι αναφέραμε τα δώρα προς τον Κύριο, τα αποδέχθηκε τα δώρα αυτά ο Κύριος και τα αντικαταπέμπει σε μας, τα ξαναστέλνει πίσω σε μας. Είναι αυτός ο δοξασμός που αντικαταπέμπεται. Η δύναμη του Κυρίου, η θεϊκή δύναμη, μπορεί να δοξάσει τον άνθρωπο, τον πιστό. Γι' αυτό τον παρακαλούμε να μας αντιδοξάσει με τη θεϊκή του δύναμη και να μην
εγκαταλείψει, να μην μας εγκαταλείψει, όχι γενικά να μην μας εγκαταλείψει, να μην εγκαταλείψει αυτός που ελπίζουν σε αυτόν, τους ελπίζοντας επί σε. Για να καταλήξει η δεύτερη ευχή με την εκφώνηση ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και η ευχή του τρίτου αντιφώνου, ο τασκηνάς ταύτας και συμφώνου σημείν χαρισάμενος προσευχάς. Ακόμα πιο λεπτομεριακός επιμερισμός. Η πρώτη ευχή λίγο γενικευμένη, η δεύτερη ευχή επιμερισμένη σε αυτούς που αγαπάν την ευπρέπεια του οίκου του και ελπίζουν στον Κύριο. Η τρίτη ευχή έρχεται να εντοπίσει τη δύναμη η οποία μας έφερε επί το αυτό, μας μάζεψε γύρω από το κοινό τραπέζι για να τελέσουμε το μυστήριο της ευχαριστίας. Ο τασκηνάς ταύτας και συμφώνους ημίν χαρισάμενος προσευχάς. Οι κοινές προσευχές και η συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα σε αυτές τις κοινές προσευχές δεν είναι ένα απλό επίτευγμα. Δεν αναιρώ τη δύναμη του επιτεύγματος με αυτό που λέω, αλλά δεν είναι ένα απλό ανθρώπινο επίτευγμα. Είναι και αυτό το, ένα χάρισμα του Θεού, είναι μια έμπνευση του Αγίου Πνεύματος που μας επιτρέπει να φτάσουμε σε αυτές τις κοινές προσευχές και τις σύμφωνες με τον Λόγο του Χριστού προσευχές μας. Και επισημαίνουμε, για να το ξέρουμε, ότι είμαστε κοινωνία προσώπων. Δεν είναι ατομικές αυτές οι προσευχές. Είναι κοινές. Δηλαδή αναδύουν την κοινωνία των προσώπων. Και αναφερόμαστε σε αυτό που έχει πει ο ίδιος ο Χριστός, ότι όπου είναι δυο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι ανάμεσα σε αυτούς. Γιατί στους δυο ή τρεις και όχι στον έναν? Αυτό δεν σημαίνει ότι στον ένα δεν είναι παρόν ο Χριστός. Αλλά αυτό που θέλουμε εδώ να υπογραμμίσουμε είναι η κοινωνία των προσώπων. Και στις τρεις αυτές ευχές του ιερέα είδατε ποια είναι η απόλυξη. Η απόλυξη είναι ένας δοξασμός στα τρία πρόσωπα της θεότητας. Στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Συγχρόνως είναι δυναμικές υπενθυμίσεις του τρόπου κοινωνίας τον οποίο μας ζητάει η Εκκλησία να επιτελέσουμε, του τριαδικού τρόπου κοινωνίας. Ο άνθρωπος υπάρχει τριαδικά κατά το πρωτότυπο του ίδιου του Θεού που τον έπλασε ως εικόνα του. Λοιπόν, συνεχίζει ο ιερέας και λέει: «Αυτός Κύριε και νυν τον δούλο σου τα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος». Ζητάμε, έχουμε κάνει μια σειρά αιτημάτων προηγουμένως, καταρχήν τα εννέα κύρια αιτήματα της εκτενούς που λέγεται ειρηνικά. Και συνεχώς προσευχόμαστε με αιτήματα. Λοιπόν, ζητάμε από τον Κύριο να εκπληρώσει αυτά τα αιτήματα. Τι να εκπληρώσει? Να εκπληρώσει τα αιτήματα επειδή καταθέσαμε απλώς την επιθυμία μας? Και αν κάποια αιτήματα δεν εκπληρώνονται, τι συμβαίνει? Δεν μας ακούει ο Κύριος? Γι' αυτό υπογραμμίζουμε προς το συμφέρον. Είναι μία λέξη η οποία στους ερμηνευτές πατέρες πολύ συχνά αναπτύσσεται. Αργότερα θα πούμε την λέξη προς το συμφέρον της ψυχής μας. Ακόμα κι αν κάτι δεν πραγματοποιείται, δεν σημαίνει ότι αυτό έχει να κάνει με το ότι ο Κύριος δεν μας ακούει. Πραγματοποιείται αυτό που συμφέρει τη σωτηρία του ανθρώπου. Και εκφωνεί ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι κλπ.

Αυτές οι τρεις ευχές των αντιφώνων για τις οποίες μίλησα προηγουμένως και που εκ πρώτης όψεως δείχνει να τις κάνει ο ιερέας ως προσευχητικές δεήσεις προς τον Κύριο, αναφέρονται σε όλο το λαό. Ήδη στο περιεχόμενό τους φαίνεται ότι είναι μαζί με τους συνευχομένους, ζητάει. Κάθε λοιπόν τέτοια προσευχή, αφού απευθύνεται και προς τον λαό, πρέπει να έχει και τη συμφωνία του λαού. Γι' αυτό σε κάθε ευχή ακολουθεί από τον λαό ένα αμήν. Είχα υπογραμμίσει στην περασμένη εκπομπή τη μεγάλη σημασία που έχει αυτό το αμήν και είχα πει ότι ίσως δύο λέξεις είναι οι γλυκύτερες λέξεις που έχουμε στη ζωή μας, στη σχέση μας με το Θεό. Η μία είναι ένα όνομα, το όνομα Ιησούς, η άλλη είναι μία λέξη, η λέξη αμήν. Αυτό το γέννητο, ας το ονομάσουμε έτσι, είναι η συμφωνία μας. Αυτά που λες σεβάσμιε ιερέα, ναι, αυτά αφορούν και εμάς. Συμφωνούμε λοιπόν για αυτά τα αιτήματά σου. Τώρα, ανάμεσα σε αυτές τις τρεις εκφωνήσεις των αιτημάτων μας και στις τρεις ευχές του ιερέα, παρεμβάλλονται τα ψαλμικά αντίφωνα. Τα ονομάζουμε αντίφωνα επειδή ψάλλονται αντιφωνικά καθέκαστο στίχο από τους δύο χορούς. Πρόκειται για αρχαία τάξη της Εκκλησίας, από τότε που το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας ήταν κυρίως ψαλμικά μέρη. Συν το χρόνο και πάντως από τον 5ο αιώνα και μετά, τα ψαλμικά αυτά μέλη περιορίστηκαν σε δύο ή τρεις ψαλμούς από την Παλαιά Διαθήκη και σε μία εμελή ανάπτυξη των λεγόμενων μακαρισμών του Κυρίου από την Καινή Διαθήκη. Σήμερα τα αντίφωνα, που ονομάζονται και τυπικά, αναπτύσσονται σε τρεις στάσεις. Κατά την πρώτη στάση ψάλλεται ο ψαλμός 102. Κατά τη δεύτερη ο ψαλμός 145 και κατά την τρίτη οι μακαρισμοί του Κυρίου όπως είναι αποτυπωμένοι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Υπάρχει μία ποικιλία

0: Σημειώνω μάλιστα ότι σήμερα στους ενωριακούς ναούς δεν ψάλλονται ολόκληροι αυτοί οι δύο ψαλμοί, αλλά ψάλλονται μόνον οι πρώτοι στίχοι των παραπάνω ψαλμών, για τους οποίους θα ήθελα να δούμε και το περιεχόμενό τους, ειδικά για αυτούς τους δύο ψαλμούς. Εντός παρενθέσεως θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτό το τμήμα των αντιφώνων για ένα μεγάλο διάστημα παραλυπότανε στις ενωριακές εκκλησίες, ίσχυε πάντοτε βέβαια κατά τη Θεία Λειτουργία όπως τελείται στους μοναστηριακούς ναούς, αλλά από τα μέσα της δεκαετίας του 20ου αιώνα, με την συνδρομή ζηλωτών ιερέων και ψαλτών, άρχισαν σιγά σιγά να ξαναέρχονται αυτά τα αντίφωνα και σήμερα βέβαια είναι καθεστώς τα αντίφωνα να ψάλλονται τα λεγόμενα τυπικά. Γιατί τα λέμε τυπικά? Γιατί αυτά πρωτοπαρουσιάστηκαν στο μεγάλο τυπικό της Μονής του Στουδίου, που εξαπλώθηκε αυτό το τυπικό όπως είναι γνωστό, σε συνδυασμό και με το τυπικό της Μονής του Αγίου Σάβα, εξαπλώθηκε σε όλη την Ορθόδοξη παράδοση και πέρασε από τη μοναστηριακή ζωή και στην ενωριακή ζωή.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μιλάγαμε προηγουμένως για τους ψαλμούς που χρησιμοποιούνται στα λεγόμενα αντίφωνα. Ας δούμε λοιπόν αυτούς τους δύο ψαλμούς, τον 102 και τον 145. Ο 102 ψαλμός ξεκινάει με το στίχο «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Να ευλογούμε τον Κύριο με όλη μας την ύπαρξη, πάντα τα εντός μου. Με όλη μας την ύπαρξη σημαίνει ότι έχουμε αποφασίσει να παραδοθούμε εντελώς στην παρουσία του Κυρίου. Αλλά αυτός ο Κύριος έχει όνομα. Και το όνομά του είναι Άγιο, μας λέει ο ψαλμωδός. Ποιο είναι αυτό το όνομα του Κυρίου? Στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς θα μας το αποκαλύψει εντελώς. Το όνομα του Θεού είναι ο Πατήρ του Υιού του. Ήρθε να μας αποκαλύψει ότι ο Θεός λέγεται Πατήρ του Υιού του. Ωστόσο, όταν ο ψαλμωδός γράφει αυτό το στίχο, έχει υπόψη του μία παράδοση γύρω από το όνομα του Θεού και η παράδοση αυτή αποκαλύπτεται κυρίως στις δύο μεγάλες θεοφάνειες που γίνονται στο Μωυσή, η μία στο όρος Χορίβ, όταν καλείται να αναλάβει να ελευθερώσει το λαό από την Αίγυπτο, και η άλλη στο όρος του Σινά, όταν καλείται να παραλάβει τον νόμο του Θεού. Στο όρος Χορίβ, ο Θεός αποκαλύπτει το όνομά του στο Μωυσή. «Εγώ ημί ο Ον», δηλαδή ο «εγώ ημί». Για τον άνθρωπο ο «αυτός εστί». Και είπε Μωυσής προς τον Θεόν: «Ιδού εγώ εξελεύσομαι προς τους Υιούς Ισραήλ και ερώ προς αυτούς, ο Θεός των Πατέρων ημών απέσταλκέ με προς ημάς. Ερωτήσου σήμε, τι όνομα αυτό, τι ερώ προς αυτούς». Ο Μωυσής δηλαδή ρωτάει το Θεό να του πει: «Θα πάω στους συμπατριώτες μου και θα τους πω, με έστειλε ο Θεός των Πατέρων μας και θα με ρωτήσουν, πώς τον λένε, ποιο είναι το όνομά του». Και είπε ο Θεός προς Μωυσήν λέγον: «Εγώ ημί ο Ον».

ούτως ερείς της Υιής Ισραήλ, ο ον απέσταλκέ με προς ημάς. Τι σημαίνει ο ον? Ο υπάρχον, ασφαλώς, είναι μετοχή του ρήματος ημί. Οι εβδομήκοντα που μεταφράζουν το εβραϊκό κείμενο στο σημείο αυτό έχουν μία έμπνευση, θα την έλεγα αγιοπνευματική, και καταθέτουν αυτή τη μετοχή του ρήματος ημί με ένα πολύ δυναμικό περιεχόμενο. Στην εβραϊκή βίβλο δεν είναι ακριβώς έτσι η διατύπωση. Στην εβραϊκή βίβλο είναι τρεις λέξεις, εχγέ, ασέρ, εχγέ, που κατά λέξη θα πει το όνομά μου είναι, είμαι και θα είμαι αυτός που ήμουν. Αυτό μεταφράζουν οι εβδομήκοντα ως ον. Τους δίνει τη δυνατότητα η ελληνική γλώσσα να υπερβούνε τη στενότητα της εβραϊκής γλώσσας και να καταθέσουνε την αιώνια παρουσία του Κυρίου. Τι σημαίνει είμαι αυτός που υπάρχω αιωνίως? Ότι είμαι ο ίδιος Θεός. Αυτό υποκρύπτει μία δυναμική της πιστότητας του Κυρίου. Ο Θεός είναι πιστός απαρχής. Τι σημαίνει απαρχής? Για να πάμε στη δημιουργία. Στη δημιουργία έχουμε τον Θεό να δημιουργεί τον κόσμο. Για να δημιουργήσει τον άνθρωπο. Ο κόσμος δημιουργείται για να χαριστεί στον άνθρωπο και καλείται ο άνθρωπος να γίνει Υιός του Θεού. Διαχειριστής της δημιουργίας και Υιός του Θεού. Αποτυγχάνει ο άνθρωπος σε αυτό το έργο που καλείται. Ο Θεός ωστόσο εξαγγέλει απαρχής την διόρθωση του λάθους του ανθρώπου. Εξαγγέλει εξ αρχής ότι ο θάνατος που υπησέρχεται θα καταργηθεί, ότι η βασιλεία του Θεού θα απλωθεί. Αυτό το βλέπουμε αργότερα να εκτυλίσσεται με τη σάρκωση του λόγου, με την ενανθρώπιση του Κυρίου, του Υιού, ως Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία, και το ψηλαφούμε ως παρουσία, δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Αργότερα οι προφήτες θα παραλάβουν αυτή την αντίληψη που θα διατυπώσει ο Μωυσής ως προς το όνομα του Θεού και θα μιλήσουν για μία μαρτυρία. Οι φίλοι του Θεού πρέπει να γίνουν μάρτυρες του ονόματός του. Βέβαια, στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα ανοίγονται ακόμα περισσότερο. Το μυστήριο περί του ονόματος του Θεού αποκαλύπτεται ακόμα περισσότερο. Ιδιαίτερα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Ιησούς παρουσιάζεται ως αυτός που αποκαλύπτει το όνομα του Θεού. Στην αρχιερατική του λεγόμενη προσευχή απευθύνεται στον πατέρα του και λέει ότι το έργο που μου έδωσες το έκανα. Ποιο έργο? Να φανερώσω το όνομά σου. Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δε δοκάσμι εκ του κόσμου. Στους ανθρώπους που έγιναν δικοί μου, τους έμαθα πώς σε λένε. Και μάλιστα κάνει μία αναδίπλωση στην ίδια προσευχή και λέει «Εγνώρισα αυτής το όνομά σου και γνωρίσω. Είναι η αγάπη, είναι η αγάπη σας με εν αυτής ή καγώ εν αυτής». Μα το να ξέρω το όνομα του Θεού, ότι είναι ο πατήρ του Υιού, αυτό δεν είναι μία εγκυκλοπαιδική γνώση. Έτσι λέγεται ο Θεός. Δεν μιλάμε για ένα τέτοιο όνομα. Μιλάμε για ένα όνομα που εκχέει προς τη δημιουργία έναν τρόπο που υπάρχει ο Θεός, και αυτός ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός λέγεται αγάπη. Το όνομα του Θεού ουσιαστικά είναι η αγάπη του Πατρός προς τον Υιό, η αγάπη του Υιού προς τον Πατέρα. Αυτό είναι το όνομά του. Και αργότερα ο Απόστολος Παύλος θα παραλάβει αυτή τη διδασκαλία για να μας πει ότι τελικά το όνομα του Θεού για όλους μας είναι ο Υιός του. Ναι, μεν ο ίδιος ο Χριστός θα πει ότι ο αιωρακός εμένα αιώρα και τον Πατέρα, όποιος είδε εμένα είδε και τον Πατέρα,
Αλλά ο Απόστολος Παύλος αυτό το πράγμα θα το διευκρινίσει. Ο πατήρ υπερύψωσε τον Υιό του και του εχάρισε όνομα, το υπερπάνω όνομα. Και αυτό το υπερπάνω όνομα λέγεται Ιησούς. Και σε αυτό το υπερπάνω όνομα, στο όνομα Ιησούς, παν γόνι κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων. Δηλαδή όλο το πλήρωμα της δημιουργίας έχει να κάνει με την παρουσία του ονόματος του Ιησού Χριστού. Ευλόγη λοιπόν η ψυχή μου τον Κύριον, μας λέει ο στίχος του 102 ψαλμού, και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνουν πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Έχουμε μία αποδεικτική κατάσταση μέσα στην ιστορία, γιατί αυτό το Άγιο όνομα πρέπει να ευλογείται από τον καθένα μας, γιατί η σχέση του Θεού προς τη δημιουργία είναι διαρκής. Οι ανταποδόσεις του Θεού προς αυτό που αγάπησε πριν ακόμα το δημιουργήσει και εξακολουθεί να το αγαπάει και όταν δημιουργήθηκε, και εξακολουθεί να το αγαπάει ακόμα κι αν ο άνθρωπος έκανε την ανταρσία και την αμαρτία και έφερε το θάνατο μέσα στην ιστορία. Αυτές οι ανταποδόσεις είναι που θα μας καλέσουν να ευλογούμε πάντα το όνομα του Κυρίου. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου. Ευηλατεύω, το ρήμα ευηλατεύω, είμαι ευήλατος, σημαίνει έχω καλό έλεος, είμαι έσπλαχνος. Από το ευ, καλός, και το ήλεος, έλεος. Αυτόν λοιπόν που, ποιες είναι οι ανταποδόσεις παραδείγματος χάρη του Κυρίου για τις οποίες μιλάμε. Αυτές είναι οι ανταποδόσεις του Κυρίου. Να θεραπεύει συνεχώς την ασθένειά μας, να θεραπεύει συνεχώς την αδυναμία μας, να θεραπεύει συνεχώς τη νόσο μας, όπως το ονομάζει, πάσας τας νόσου σου, να μας λυτρώνει από τη φθορά της ζωής, των λυτρούμενων εκφθοράς την ζωή σου, να μας στεφανώνει με έλεος και ικτυρμούς. Όλος ο ψαλμός αυτός, ο 102, είναι ένας ύμνος στον ελεήμονα, στον ικτύρμονα, Κύριο, δηλαδή ένας ύμνος σε αυτό που είναι ο Θεός για κάθε άνθρωπο μέσα στην δημιουργία, στη δική του δημιουργία. Παρά τις καταστάσεις τις οποίες έχει εκπέσει αυτός ο άνθρωπος, αυτόν τον άνθρωπο από τον εκπεσμό ο Κύριος θα έρθει να τον σηκώσει. Κορονίδα αυτής της εσπλαχνίας του Κυρίου είναι η ενανθρώπιση του Υιού του. Λέει ο ψαλμωδός, επειδή αναφερόμαστε σε ψαλμό, «Εάν τας ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, τι υποστήσετε, ποιος μπορεί να σταθεί, υφίσταμε, ποιος μπορεί να σταθεί ενώπιόν σου, εάν καθίσεις και παρατηρήσεις τις ανομίες των ανθρώπων». Υπάρχει κανένας που δεν έχει αυτές τις αδυναμίες και όμως παρά τις αδυναμίες μας στείνεις ενώπιόν σου. Μας κάνεις να υφιστάμεθα ενώπιόν σου, να υπάρχουμε ενώπιόν σου, επειδή παρασύ ο ηλασμός εστί, επειδή υπάρχει αυτό το άπειρο έλεος σου, ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτού λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού, διάβαζε τον νέο Ισραήλ, γιατί η λέξη Ισραήλ πήρε ένα άλλο περιεχόμενο στη χριστιανική εκκλησία, έγινε ο νέος Ισραήλ, ο νέος λαός του Θεού. Τον επιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινησίσετε ως ανετού η ενότης, η νεότης σου. Εμπιπλώντα είναι το ρήμα εμπίπλημη, ο αόριστος ενέπλησα, χορταίνω, ικανοποιώ.
Εμπίπλημη σημαίνει πληρώ, γεμίζω. Παραδείγματος χάρη, θυμηθείτε, για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το πλήρωμα, αυτή η εκπλήρωση ουσιαστικά, θυμηθείτε τη σκηνή που μας περιγράφουν οι πράξεις των Αποστόλων την ημέρα της Πεντηκοστής. Επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου. Λοιπόν, αυτός που μας γεμίζει, μας εκπληρώνει την επιθυμία μας. Όποια επιθυμία, όχι όποια επιθυμία. Ξέρουμε ότι ο Κύριος δεν εκπληρώνει όποια επιθυμία. Η επιθυμία έχει περιεχόμενο συγκεκριμένο. Πρέπει να είναι αγαθή. Τον επιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου. Σε αυτή την περίπτωση η τελική επιθυμία του ανθρώπου ποια είναι. Και τι σημώνει η επιθυμία, μας λέει ένας σχολιαστής αυτού του ψαλμού. Κληθήνε Θεούς, τούτου γαρ επιθυμίσας ο Αδάμ, της απειρημένης εγεύσατο βρόσεως. Ταύτην τίνιν την επιθυμίαν ο Κύριος, αγαθής επλήρωσε, συμμόρφους ημάς εαυτού καταστήσας, τη δωρεά του βαπτίσματος. Ώστε και Θεούς δια τούτο προσαγορεύεσθε χάριτι. Αυτή η επιθυμία είναι καταστατική επιθυμία στη φύση του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δημιουργείται με αυτή την επιθυμία. Ποια επιθυμία? Να γίνει Θεός. Κληθήνε Θεούς. Αυτήν την επιθυμία την εκτρέπει όμως. Την εκτρέπει γιατί θέλει να γίνει Θεός με έναν τρόπο αντίθετο με αυτόν που του υποδεικνύει ο δημιουργός του. Οι δε υπομένονται στον Θεόν αλλάξουσιν ισχύν, πτεροφυΐσουσιν ως αετή, δραμούνται και ου κοπιάσουσι, βαδιούνται και ου πεινάσουσι. Να λοιπόν γιατί λέει στο στίχο ανακαινισθήσετε ως αετού η νεότη σου. Δηλαδή θα μπορέσω να πετάξω στα υψηλά, κατά τον νοητό τρόπο, να πετάξω στα επουράνια. Στον έκτο στίχο αυτού του ψαλμού, που ψάλουμε κατά το πρώτο αντίφωνο, ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Το κρίμα που αποκαθιστά την αδικία. Όχι σε ένα ιστορικό πλαίσιο, εγκλωβισμένο στα όρια της ανθρώπινης αντιλήψεως και αδυναμίας, αλλά σε μια εσχατολογική προοπτική. Η παρουσία του Κυρίου είναι και η κρίση συγχρόνως. Όσοι αγαπούν τον Κύριο είναι με τον Κύριο. Όσοι δεν αγαπούν τον Κύριο βασανίζονται μακριά από τον Κύριο. Για να μπορέσει ο Κύριος να μας κρατήσει κοντά του, μας γνώρισε το δρόμο. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού, το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Δεν είναι μια άγραφη κατάσταση η ιστορία του ανθρώπου, πάνω στην οποία μπορεί να επισορεύσει ο άνθρωπος τους στοχασμούς του, τις σκέψεις του, τις ιδεολογίες του. Όχι, δεν είναι αυτό. Η ιστορία του ανθρώπου είναι μια οδός, και η οδός αυτή υποδεικνύεται, απαρχής υποδεικνύεται και συνεχώς υποδεικνύεται, η λεγόμενη οδός Κυρίου. Αυτή την οδό καλούμεθα να πορευθούμε. Και είναι γεμάτη αυτή η οδός από ασκήσεις, πνευματικές ασκήσεις, αλλά πολλές φορές και σωματικές ασκήσεις. Τα πάντα όσα κάνουμε επί της οδού Κυρίου είναι ασκήσεις. Μας γνωρίζει λοιπόν η οδή του Θεού και τα θελήματά του αποκαλύπτονται στο λαό του. Καταρχάς είναι η όρη της Διαθήκης. Ο Θεός οδηγεί και ο λαός ακολουθεί. Και ο λαός ακολουθώντας μαθαίνει. Τι μαθαίνει? Ότι ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος.

Ας σταματήσουμε σε αυτό το στίχο του 102 ψαλμού. Εξάλλου συνήθως μέχρι εδώ ψέλνεται ο ψαλμός στο πρώτο αντίφωνο, γιατί βιάζομαι να προλάβω επίσης να περάσω στον 145 ψαλμό, τον ψαλμό του δευτέρου αντιφώνου. Ενώ στον πρώτο ψαλμό έχουμε την κατάθεση μιας κατάστασης παρηγορητικής για τον άνθρωπο, την κατάσταση της παρουσίας ενός ελεήμονος Θεού, ο οποίος σαν να παραβλέπει τον άδικο άνθρωπο, σαν να παραβλέπει τις αδικίες των ανθρώπων, σαν να παραβλέπει τις αδυναμίες και τις αμαρτίες των ανθρώπων, και ως μέγας εραστής είναι συνεχώς παρόν, με ανοιχτή αγκαλιά, για να δεχθεί τον καθένα μας στην αγκαλιά του. Και περνάμε στο δεύτερο ψαλμό, ο οποίος είναι ένας ένος, μια δοξολογία. Ξεκινάει με το στίχο «Ένει η ψυχή μου τον Κύριο». «Ας δοξολογήσει, ας ενέσει η ψυχή μου τον Κύριον». «Ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου». «Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». «Όλη μου η ύπαρξη». «Και ως τρόπος, αλλά και ως χρόνος πάντοτε η ύπαρξή μου, μέχρι όσο υπάρχω, να είναι ένας ένος στον Κύριο». Όχι σε έναν οποιοδήποτε Κύριο, στον Κύριο και Θεό, αυτόν που περιέγραψε ο προηγούμενος ψαλμός, στον Κύριο του Ελέου, στον Κύριο της Εσπλαχνίας, στον Κύριο που είναι αγάπη, στον Κύριο που με αγαπάει και μου ζητάει να ανταποδώσω αυτή την αγάπη. Προλάβαμε και είπαμε για τον στον 102 ψαλμού, στους δύο πρώτους στίχους που λέει «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου», το όνομα του Άγιον αυτού. Εδώ το «πάντα τα εντός μου», όλη η ύπαρξή μου, απλώνεται λίγο διαφορετικά, διατυπώνεται λίγο διαφορετικά. «Ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Έχω κανέναν άλλο να υμνήσω? Δυστυχώς, μέσα στην ιστορία, πολλές φορές ο άνθρωπος, αντί να υμνήσει τον Κύριο, υμνεί εφήμερους ηγέτες, υμνεί εφήμερους αρχηγούς, υμνεί εφήμερους βασιλείς και άρχοντες. Είναι η αδυναμία του ανθρώπου να προστατεύσει το εγώ του, να προστατεύσει τον εγωτισμό του, να προστατεύσει τη ζωή του, αντλώντας δύναμη από τους ισχυρούς της γης. Ο ψαλμωδός μας καλεί να αντλήσουμε δύναμη από τον ισχυρό των ουρανών και όχι από τους ισχυρούς της γης. «Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων, εις ουκ έστι σωτηρία, μέσω των οποίων». Δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτό μας καλεί ο ψαλμός. Αυτό κάνουμε στη ζωή μας? Ας αναρωτηθούμε. Πόσες φορές δεν είμαστε παγιδευμένοι μέσα στην αντίληψη ότι μπορούνε άνθρωποι να μας σώσουνε? Ναι, μπορούνε άνθρωποι να μας σώσουνε, αλλά να μας σώσουνε με ποιο περιεχόμενο? Να μας καλυτερέψουν τη ζωή μας, να μας βολέψουνε, να μας δώσουνε μια ειρηνική κατάσταση ζωής. Τι γίνεται όμως με την αιώνια ζωή? Τι γίνεται με αυτήν την άχρονη πραγματικότητα? Μπορεί ένας άνθρωπος να μας προσφέρει αυτήν την άχρονη κατάσταση της απουσίας, της φθοράς, του θανάτου, της συγχύσεως? Μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό. Οι άνθρωποι, οι βασιλείς των εθνών, μας λέει το Ευαγγέλιο, το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, κυριεύουσιν αυτόν και οι εξουσιάζοντες αυτόν ευεργέτε καλούνται. Διαπίστωση του Χριστού στους μαθητές του. Αυτό κάνουν οι βασιλείς, οι ισχυροί, οι άρχοντες. Εσείς όμως, οι μαθητές μου, οι απόστολοι μου, που θα γίνετε και εσείς επικεφαλής ενός λαού, του δικού μου λαού, των μελών του σώματός μου, δεν πρέπει να φερθείτε με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, δεν πρέπει να είσαστε κυρίαρχοι
και εξουσιαστές της ζωής των μελών του λαού μου. Ημείς δε ουχούτος, αλλά ομίζων εν ημίν γινέστο ως ο νεότερος και ο ηγούμενος ως ο διακονών. Υπογραμμίζει ο ψαλμωδός ότι δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στους άρχοντες, στους ιούς των ανθρώπων δηλαδή, από τους οποίους δεν μπορεί να προέλθει καμία σωτηρία. Και μας λέει και γιατί δεν πρέπει. Και για, δηλαδή μια πρακτική σοφία τον οδηγεί να μας το υπογραμμίσει αυτό το πράγμα. Γιατί ο καθένας αυτού από αυτούς θα πεθάνει, θα φύγει. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού, του κάθε άρχοντα δηλαδή, και επιστρέψει στην γη αυτού. Με το θάνατό του πάβει να υπάρχει. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού, οι ωραίες σκέψεις του κάθε άρχοντα, του κάθε εξουσιαστού, του κάθε κυρίαρχου των άλλων ανθρώπων. Με το θάνατό του όλα αυτά σβήνουν. Ποιος μένει? Μένει κάποιος, μένει ένας, όχι άρχοντας, όχι βασιλιάς, ένας από τα δημιουργήματα του Κυρίου, ένας από αυτούς που ο Κύριος του έδωσε το βασίλειον ιεράτευμα, την βασιλική εξουσία να διαχειρίζεται τη δημιουργία του. Αλλά αυτός ο ένας, ο οποίος ονομάζεται Μακάριος, είναι αυτός που έχει προστάτη του τον Θεό. Μακάριος ου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού. Μακάριος είναι αυτός του οποίου βοηθός είναι ο Θεός του Ιακώβ. Μακάριος είναι αυτός του οποίου η ελπίδα βρίσκεται επί Κύριον των Θεών. Ένα στίχος που μας θέτει το περιεχόμενο αυτού που ονομάζουμε μακαριότητα. Δηλαδή μακάριος είναι αυτός που ανοίγεται στη σχέση με το Θεό. Μακάριον το έθνος, ου εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός, ον εξελέξα το εις κληρονομίαν εαυτό, υπογραμμίζει σε έναν άλλο του ψαλμό ο ψαλμωδός. Αλλά για αυτή τη μακαριότητα θα μιλήσουμε στην επόμενη εκπομπή, μπαίνοντας στο τρίτο αντίφωνο που είναι οι μακαρισμοί του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και η λειτουργική συμβολισμό.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Όσοι μετά μαζί στην περασμένη μας ομιλία, θα πρέπει να ενθυμίστε ότι μιλούσαμε από μια αίτηση της Εκκλησίας μας, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, διότι μας καθιστά υπευθύνους αφενός σε κάτι που ζητάμε και δεν το πραγματοποιούμε εκ των υστέρων, και ακόμη αναφορικός με το περιεχόμενο του, τη σοβαρότητά του, όπως θα λέγαμε. Όσοι θα είσαστε μαζί θα ενθυμίστε ότι αυτή η αίτηση είναι εκείνη που λέγει «Συν της άλλης, την ημέραν, πάσαν τελείαν Αγίαν Κυριακήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα», και δια του ψάλτου λέμε «Παράσκου Κύριε, ναι, δώσ' μας αυτή την ημέρα, την τελεία, την Αγία, την ειρηνική, την αναμάρτητο, τι θέλουμε». Και είπαμε σε δύο ομιλίες περίπου τι είναι τρόπο ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει μια τέτοια ημέρα. Μάλιστα, σε μια υπόδειξη που κάμαμε εξ αφορμής ενός άλλου βέβαια, ο οποίος ερωτήσει πώς διαθέτει την ημέρα του, και είπε ότι φροντίζω να την χωρίζω σε τρία μέρη. Το ένα να ομιλώ στον Θεό, το άλλο μέρος να επιτρέπω να μου μιλεί ο Θεός, και το τρίτο μέρος να ομιλώ εγώ για τον Θεό. Φροντίσαμε κατά κάποιον τρόπο να το ερμηνεύσουμε. Όμως για ορισμένους έμεινε απορία, αν όχι σκάνδαλον και αν όχι ανακόλουθο αυτό. Διότι όπως έτσι και να συζητήσω με δύο-τρεις και ίσως να είναι και απορία και άλλων, άκουσα το εξής παράξενο. Δηλαδή, είπατε ότι πρέπει να χωρίσουμε την ημέρα στο εν τρίτο να μιλάμε στο Θεό δια της προσευχής, το άλλο τρίτο να ομιλούμε, να μας ομιλεί ο Θεός δια της αναγνώσεως της Γραφής και άλλων πατερικών βιβλίων, και το τρίτο μέρος να ομιλούμε εμείς στους άλλους για το Θεό. Μα ξέχασες, κύριε Παναγόπουλε, ότι έχουμε και δουλειές. Ξέχασε ότι έχουμε και γραφείο, ότι έχουμε και επιστήμη. Μπορεί να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ανακόλουθο αυτό το οποίο είπατε. Όπως απήντησα και στους δύο αδελφούς αυτούς, δεν είναι ανακόλουθο. Και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας το εξής. Όταν λέμε θα χωρίσουμε την ημέρα σε τρία μέρη και θα κάνουμε αυτές τις τρεις δουλειές τι δυνατόν, δεν είπαμε ότι θα έχουμε από το 6 το πρωί μέχρι τις 11, από τις 11 μέχρι τις 4, από τις 4 και έπειτα αυτό. Αλλά αυτά τα τρία βασικά θα είναι μέσα στο νου μας. Δηλαδή, μέσα στην ημέρα μας θα βρούμε έναν τρόπο να ομιλούμε στο Θεό για τις προσευχές μας. Αυτή που θα κάνουμε το πρωί, αυτή που μπορούμε να κάνουμε σε μια διακοπή εργασίας, αυτοί που μπορούμε να πούμε ενδιαμέσως «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», μπορούμε να βρούμε και αν αυτό το μικρό κομματάκι το πρωινό, το άλλο έπειτα, το άλλο έπειτα, το άλλο, θελήσει να προσθεθεί στο τέλος, ίσως βγάζει το εν τρίτον της ημέρας να παρουσιάζει τον άνθρωπο προσευχόμενο. Μπορεί επίσης ο άνθρωπος να κλέβει ορισμένες ώρες την ημέρα, αν όχι ώρες, λεπτά, να διαβάζει από το Θεό, και αν αυτό το μικρό που θα διαβάζει το προσθέσει, ίσως φτάνει πάλι το εν τρίτον που έδωσε την ευκαιρία στο Θεό να του μιλήσει. Βέβαια αυτά ίσως θεωρούνται πολύ έτσι κάπως στραβημένα, ριχά, και εντούτοις είναι αλήθεια. Πόσοι μαθητές που αναγκάζουν να διαβάσουν, να εργαστούν, δεν διαβάζουν μέσα από το σιρτάρι, έχουν το βιβλίο για να δώσουν κάποιο μάθημα και διαβάζουν. Πόσοι επίσης δεν έχουν μέσα στο σιρτάρι τους τον ταχυδρόμο και βλέπουν τα στριπτής που γίνουν στο Λονδίνο. Πόσες άλλες δεν έχουν οι άλλοι ένα ντόμινο, ένα ξέρω εγώ τι φαντάζιο κλπ. Μέσα εκεί και διαβάζουν. Εγώ όμως έτυχα να πάω σε ένα ιατρείο κάποτε, να επισκέφθηκα γιατρό. Και βρήκα στο γραφείο του δίπλα σκεπασμένο με ένα χαρτί και είχε ένα μικρό ορολόγιο και διάβαζε την 6η ώρα. Άλλη δε φορά που επήγα βρήκα το ψαλτήρι και διάβαζε το κάθισμα του ψαλτηριού. Ο ένας διαθέτει την ώρα του έτσι. Ο άλλος διαθέτει την ώρα του έτσι. Άμα θέλει ο άνθρωπος βρίσκει τον τρόπο και να διαβάσει και να προσευχηθεί. Και σε τόσες άλλες συζητήσεις που γίνονται όλη την ημέρα θα μπορούν να τροποποιηθούν κατά κάποιον τρόπο τα θέματα ώστε να γίνει και μια συζήτηση γύρω από το θέμα του Θεού. Πόσες αφορμές δεν δίνουν την ημέρα από τόσα που βλέπουμε και από τόσα που ακούμε. Κάτι για την νηστεία την οποία βαλόμεθα. Κάτι για τη σοφροσύνη για την οποία θεωρείται ειρωνία σήμερα να είναι σόφρον, τίμιος νέος να είναι, τίμια νεάνης να είναι, τιμία σύζυγος να μείνει, θεωρούνται. Κάποιος που εκκλησιάζεται, δίνει την αφορμή. Κάπου για εξομολόγηση, κάτι για θεία κοινωνία, κάτι για τον κλήρο, κάτι. Υπάρχουν αφορμές. Αλλά δεν το βάλαμε ποτέ στο νου μας ότι μπορούμε αυτές τις μικρές αφορμές να τις χρησιμοποιούμε. Και αν θα θελήσουμε να κάνουμε ένα άθροισμα το βράδυ, θα έχουμε περίπου επιτύχει τις τρεις αυτές περιπτώσεις, τις οποίες είπα εγώ. Δεν είπα να σχολάσουμε από τη δουλειά. Ούτε να χωρίσουμε να βάλουμε το ρολόι να χτυπάει, πέρασε η πρώτη περίοδος, τώρα άρχισε τη Δευτέρα. Αυτός είναι ο λόγος και αυτό είναι το πνεύμα γενικότερο επάνω σε αυτό το οποίο δεν συμβαίνει ως επιτοπλίστων στον άνθρωπο. Ζητάει στην Εκκλησία την ημέρα τελείαν Αγίαν και είναι έτοιμος μόλις βγει έξω να τη βεβηλώσει. Να μην είναι τελεία, να μην είναι Αγία, να μην είναι ειρηνική, να μην είναι τίποτα. Αυτό είναι το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, μιλήσαμε για τις τρεις αυτές περιπτώσεις. Ότι αν ο άνθρωπος δεν λάβει σοβαρός υπόψη αυτές τις τρεις διακλαδώσεις του θέματος αυτού, δεν θα κατορθώσει κατά κάποιον τρόπο να κρατήσει την ημέρα ούτε τελεία, ούτε αγία, ούτε ειρηνική, ούτε αναμάρτητον. Τώρα, είπα ότι υπάρχει και ακόμη ένας άλλος τρόπος. Ποτέ η ημέρα δεν είναι τελεία, αγία, ειρηνική, αναμάρτητος, όπως τη θέλει ο Θεός, εάν δεν έχει σχέση με την θεία κοινωνία. Η μέρα χωρίς θεία κοινωνία δεν είναι τελεία. Χριστός είναι αυτός ο οποίος θεραπεύει, τελειώνει, ειρηνοποιεί, ο Χριστός. Και χάνουν πολλά πράγματα οι πιστοί, οι λεγόμενοι, οι οποίοι δεν ετοιμάζονται να κοινωνήσουν κάθε φορά που μπορούν να παρουσιαστούν στην Εκκλησία, ως ακόμη και ορισμένοι οι οποίοι είναι κατά κάποιον τρόπο η θέση να προσέλθουν και δεν προσέλχονται από άγνοια, από δυσιδαιμονία ή από κακή ερμηνεία επάνω στο θέμα της συνεχούς θείας κοινωνίας. Δεν εννοείται η μέρα Αγία εάν ο Χριστός δεν αγιάσει. Δεν θεωρείται η μέρα ειρηνική αν ο ειρηνοποιός δεν εισέλθει στην καρδία του ανθρώπου. Αναμάρτητος εάν ο αναμάρτητος δεν εισέλθει για να κάνει τον άνθρωπο αναμάρτητον. Και εντούτοις οι άνθρωποι φροντίζουν με τα δικά τους μέσα, με τις δικές τους δυνάμεις που είναι πάντοτε ξυλοπρίωνα που δεν κόβουν τίποτα και είναι και ξυλοπόδαρα που δεν μπορούν να περπατήσουν καθόλου, να μπορέσει να κάνει την ημέρα να φτύνει. Και έτσι περνάει η ημέρα, δεν είναι ούτε καν τελεία, ούτε καν αγία, ούτε αναμάρτητος, ούτε ειρηνική, παρά είναι το τελείως αντίθετο. Ναι, το θέμα αυτό είναι το τρίτο και το σοβαρότερο που θα μπορούσε να πει κανείς, ότι ο άνθρωπος πρέπει απαραίτητος να φροντίζει εφόσον μπορεί να εκκλησιαστεί, όχι μόνο να εκκλησιαστεί αλλά και να προσέλθει εις το μυστήριο. Τη δυνάμη του μυστηρίου, του Ιησού δηλαδή, ο άνθρωπος γιγαντούται και μπορεί να επιτύχει αυτό το οποίο ζητάει. Αν θέλετε δε εις επίρρωση το λόγο μου να ακούσετε κάτι που αυτή η Εκκλησία λέγει για αυτό το θέμα της Θείας Κοινωνίας, ακούσετε. Όταν ο ιερεύς ή ο αρχιερεύς ζητάει την χάρη του Πνεύματος του Αγίου για να γίνει η μετουσίωση συλλεγωμένη του άρτου σε σώμα και του ίνου η θέμα, λέγει στην της άλλη. Κατάπεψε ο Κύριε το πνεύμα σου το Άγιον έφη μας και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ποιήσον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν, λέει ο διάκονος. Το δε το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνευματί σου το Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Και συνεχίζει μέσα και λέγει ώστε γενέσαι της μεταλαμβάνησης της νύψης ψυχής εις άφεστην αμαρτιών εις κοινωνίαν του Αγίου σου Πνεύματος εις βασιλείαν ουρανών πλήρωμα εις παρησίαν της προστέ μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Γι' αυτόν τον λόγο γίνεται η θυσία. Ώστε γενέστε, κάνε μας αυτό σε παρακαλούμε, στείλε τη χάρη του Πνεύματος του Αγίου και κάνε αυτό το πράγμα, ώστε οι μεταλαμβάνοντες να επιτύχουν αυτά τα οποία γρηγορότερα ζητήσαμε. Να είναι η μέρα τελεία, αγία, ειρηνική αναμάρτητος. Εφόσον αυτό είναι το φάρμακο, αυτή είναι η δύναμη, η δωρεάν προσφερωμένη. Και ο άνθρωπος για τον α ή β λόγο δεν τη λαμβάνει. Πώς είναι δυνατόν να επιτύχει αυτό? Δεν επιτυγχάνεται αυτό με ανθρώπινες δυνάμεις. Οι ανθρώπινες δυνάμεις δεν είναι ικανές ποτέ να επιτύχουν τίποτα. Γι' αυτό και ακριβώς ο Χριστός είπε άνεφε μου ούδι να σε ποιήν ουδέν. Και δεν είπε ψέματα. Ούτε από εγωισμό το είπε. Ο άνθρωπος χωρίς Χριστό είναι σαν ένα τρόλεϊ χωρίς ρεύμα. Μπορεί να έχει 5.000 λίρες χρυσές ένα τρόλεϊ, αλλά έχει ανάγκη από μια δεκάρα ρεύμα. Και από τη στιγμή που με τις ίδιες σου δυνάμεις θέλει να τρέξει, είτε και στο ίσωμα ακόμη, δεν θα τον μπορέσει. Όταν όμως πιαστεί από πάνω από τρολές, δύναται. Αυτός είναι ο Χριστός, τον οποίο δεν τον ξέρουν οι άνθρωποι. Και θέλουν να αγιάσουν οι άνθρωποι, και θέλουν να είναι καλοί οι άνθρωποι. Και θέλουν να είναι φήμοι οι άνθρωποι, να είναι σόφρονες, να μην είναι ειλικρινείς, να είναι, δεν ξέρω, αυτοί που θα έχουν όλα τα σαρετά που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και θα είναι καλό να τις έχει, αλλά χωρίς τα εφόδια. Εκεί είναι το μυστικό. Γι' αυτό οι άνθρωποι πολλές φορές βγαίνουν χειρότεροι ίσως από την Εκκλησία. Δεν θέλω να πω αυτό, διότι πάντοτε μέσα τον άνθρωπο οσοδήποτε ψυχρός και αν μπει μέσα, εκτός εμπεί να βλασφημίσει δηλαδή, εν γνώση να ασεβήσει, γίνεται μία αλλίωση, ιεροκριφίως μέσα στον άνθρωπο. Γίνεται μία αλλίωση, δεν ξέρω τι είναι εκείνο και πώς ενεργεί αυτή η χάρισε πάνω στον άνθρωπο, στον πιο σκληρόν. Θα μπει στην αρχή με τα χέρια πίσω, θα ζητήσει καρέκλα να βάλει τον πόδι επάνω στ' άλλο. Όταν όμως περνάει ο χρόνος και η λειτουργία συνεχίζει, θα αρχίσει σιγά σιγά να φέρει τα χέρια μπροστά. Θα κατεβάσει το ένα πόδι από το άλλο και θα βάλει και το κομπολόι στη τσέπη του. Γιατί εφάνισαν άνθρωποι στη Μητρόπολη των Αθηνών με το ένα πόδι επάνω στο άλλο μέσα στην εκκλησία και με το κομπολόι να παίζουν στην καρέκλα. Ναι. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να ζητάς από τον Θεό και να λες παράσκου Κύριε χωρίς να ξέρεις τι τρόπο ο Θεός θα σου το παράσει αυτό που ζητάς. Είναι πολύ αστείο και πολύ ανακόλουθο. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να το λάβει σοβαρός υπόψη. Εκτός των άλλων που έχει θεσπίσει η Εκκλησία από αποστολικών χρόνων, είναι το συμφέρον του ανθρώπου. Δεν βάζω εγώ τον φόβο. Επί ποινή αφορισμού λέγει όποιος εισέλθει στην Εκκλησία και δεν κοινωνήσει να αφορίζεται. Αφορίζεται σε χρή. Είτε κληρικός είναι, είτε λαϊκός είναι. Την αιτία νυπάτω. Διαβάστε τον 8ο και τον 9ο Αποστολικών Κανόνα και θα δείτε εκεί πέρα ποια είναι. Επιθυμεί. Όπως είπε για τον Αδάμ, είδαν ημέρα φάγεσαι από του ξύλου, θανάτου αποθανείστε. Τον απειλεί με θάνατον εάν βάλει το χέρι του εκεί. Έτσι και εδώ. Εάν δεν βάλει το χέρι του, εάν δεν βάλει το στόμα του, τον απειλεί με αφορισμό, με αποκοπή, να τον αποκόψει. Και δεν είναι μόνο αυτές οι γνώμες, είναι και άλλες. Ο δεύτερος κανόνας εν αντιοχία συνόδου. Αφορίζει όποιος εισέλθει στην Εκκλησία και δεν κοινωνήσει χωρίς να έχει ευλόγους αιτίας. Διότι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μετενόησαν, εξομολογήθησαν και είναι υποκανόνα, δύναται να προσέρχονται, να παίρνουν το αντίδε, χωρίς να κοινωνούν αυτοί. Οι υπόλοιποι όμως είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στο μυστήριο. Διότι εφόσον δεν έχω ετοιμαστεί για θεία κοινωνία, ούτε για προσευχή είμαι έτοιμος. Διότι για να μην κοινωνώ, πάνω απ' ότι υπάρχει λόγος, αμαρτία. Όταν υπάρχει αμαρτία, η προσευχή δεν πετά. Είναι σαν να αφήνεις ένα περιστέρι, αλλά από κάτω να του ζέσει ένα σίδερο στα πόδια. Δεν θα μπορέσει να πετάξει. Δεν θα φτάσει μέχρι του θρόνου του Θεού η προσευχή ή να αντικαταπέψει τη θεία χάρη. Και επιγραμματικότατα λέγει ο Θείος Χρυσόστομος αυτή την περίπτωση. Εις το ναόν εισήλθες, εαυτόν άξιον ομολόγησες. Το σκέφτης καλά να εισέλθεις. Και βρήκες ότι είσαι άξιο να εισέλθεις. Πώς τώρα στο μεταφόβου παρουσιάζεσαι ανάξιος? Εδώ είναι το θέμα. Αυτό βέβαια είχε γίνει αιτία και έχω γράψει ειδικά βιβλία. Και το αντίοδο του θανάτου που είναι το πρώτο γραμμένο από το 57 που έχει σχέση με την θεία κοινωνία και τα αποτελέσματα. Και το εν εκκλησίες ευλογείται των Θεών. Για ποιο λόγο και τι είναι αυτό το οποίο λαμβάνει χώρα στην εκκλησία? Γιατί ορισμένοι έχουν τη γνώμη ότι είναι κάποια επιχείρηση του παπά. Και μάλιστα με την φράση την ιδέα, πού να πάω στο παπαδομάγαζο, έτσι το ονομάζει. Αυτόν που τον φέρανε και τον βάφτισαν χωρίς να τον ρωτήσουν και που θα τον κυδέψουν και από εκεί, χωρίς να τον ρωτήσουν. Εν πάση περιπτώσει, έτσι εκφράζονται. Βέβαια αυτά είναι, θέλω να πιστεύω, αποτελέσματα αγνίας, όχι κακίας. Διότι κανένας που διάβασε σωστά την Ορθόδοξη θρησκεία, που διάβασε το Ευαγγέλιο, που διάβασε του Πατέρα, που ενέκυψε αυτά που είπε ο Χριστός, δεν πήγε κόντρα. Είναι λίγοι, μερικοί. Και αυτοί φώναξαν στο τέλος πριν πεθάνουν με νηφικάσμενα ζωρέα. Όλοι οι άλλοι ομολόγησαν οι μικρινοί ότι ναι, έτσι είναι. Τα που γράφονται εδώ και διδάχτησαν δι' αυτών δεν έχουν γραφτεί, ούτε έχουν ποτέ κηρυχθεί, λεχθεί από ανθρώπινο στόμα τέλειο. Έπρεπε να είναι Θεός αυτός που τα έγραψε, αυτός που τα εδίδασε και τα ζητάει από τον άνθρωπο. Και τον άνθρωπο τον θέλει να γίνει Θεός μικρός κι αυτός. Γι' αυτό ακριβώς του δίδει το σώμα του και το αίμα του. Θεεί το σώμα, θεεί το πνεύμα. Τον δε νουν τρέφει ξένος, λέγει επιγραμματικότατα την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται και προσέρχονται όσο μπορούν πιο συχνά στο Άγιον Ποτήριον, αυτοί έχουν ορθή γνώμη και αντιλαμβάνονται τη δύναμη και τη χάρη και πώς διαφορετικά παλεύουν πάνω στη ζωή. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει για τους ανθρώπους οι οποίοι κοινωνούν προετοιμασμένοι κατά το δυνατόν και με φόβον Θεού και με σεβασμόν, όταν εξέρχονται του ναού, εξέρχονται ως λέονται. Αποπνέονται πυρ, φωτιά. Και δεν μπορεί να σταθεί. Ο λέον, ο οριόμενος, την ακαταπίει. Όπως λέγει ο Πέτρος, λέγει ότι ο διάβολος περιέρχεται ως λέον, οριόμενος, την ακαταπίει. Ποιον ακαταπεί? Και καταπίνει ασφαλώς αυτόν που τον βρίσκει και χωρισμένον από τον Χριστό. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ενωμένος με τον Χριστό, κατά το τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό, ο άνθρωπος αυτός ο ενωμένος δεν μπορεί να γίνει βορά του Σατανά, διότι θα τον κατακάψει. Είναι σαν ένα σίδερο το οποίο έχει ενδυθεί το πύρο και είναι αδύνατον ο άνθρωπος να το πλησιάσει. Έτσι ακριβώς είναι ο χριστιανός ο οποίος προσερχόμενος κοινωνεί, επικοινωνεί μετά του Χριστού και καταπίνει ο Χριστός την καρδία και η καρδία των Χριστών και γίνεται ένα. Και λέγει επιγραμματικότατα σε ένα του λόγο. Καθάπερ λέοντες, φλόγα πνέοντες, ούτω της ιεράς τραπέζης εξερχόμεθα. Φοβεροί γενόμενοι, το διαβόλο, καιρός κοινωνίας, ούχε ορθή και πανήγυρης, αλλά συνειδώς καθαρών και βίως εγκλημάτων απειλαγμένων. Δεν είναι για τα Χριστούγεννα, λέει η Θεία Κοινωνία. Δεν είναι για το Πάσχα. Δεν είναι για τα 15 Αύγουστο. Δεν είναι δηλαδή για ορισμένες χρονολογίες, για τα χρόνια πολλά και του χρόνου που λέμε εμείς. Καιρός κοινωνίας, ούχε εορτή και πανήγυρη. Όπως οι μητέρες είναι της Αγίας Εκατερίνης. Όλες τα παιδιά είναι καλό για τα παιδιά. Είναι του Αγίου Στυλιανού. Είναι καλό για τα παιδιά να κοινωνήσουν. Γιατί τις άλλες ημέρες δεν είναι καλό. Τότε είναι καλό. Από δυσδαιμονία πηγαίνουν τα παιδιά στην εκκλησία να τα κοινωνήσουν. Είτε είναι τακτοποιημένες αυτές, είτε ατακτοποιητές. Διότι και τα παιδιά τα μικρά κοινωνούν και αξιοποιείται η Θεία Κοινωνία μέσα των κατά αναλογία της καθαρότητας της Μητρός και της πίστεως της Μητρός και του Πατρός. Δεν είναι ασπιρίνη να τη δώσουμε σε οποιονδήποτε, όπως το βάπτισμα ενεργείται την πίστη του αναδόχου, αναδέχεται αυτός και αναλαμβάνει αυτός. Να πει το από τα σωμές Σατανά και συντασωμές τη Χριστέ και γίνεται αυτό που γίνεται, έτσι ακριβώς είναι και στην Θεία Κοινωνία. Καιρός κοινωνίας, ούχε εορτή και πανήγυρης, αλλά συνειδώς καθαρών. Διότι όχι μεγάλη Πέμπτη να είναι, άμα είσαι αταυτοποίητος, πώς θα πας. Όταν η συνείδησή σου καταμαρτυρεί ότι ενέχεσαι σε σαρκικές αμαρτίες, σε βλασφημίες, σε αδικίες, σε χίλια δυο άλλα πράγματα, πώς θα πας. Αν η συνείδησή σου είναι καθαρά, κάθε μέρα. Αν δεν είναι καθαρά, ούτε τη Μεγάλη Πέμπτη. Αυτό εννοεί εδώ. Αλλά συνειδώς καθαρών και βίας εγκλημάτων απειλαγμένος. Και βίος εγκλημάτων απειλαγμένος. Ο βίος σου να είναι καθαρός και απειλαγμένος από αμαρτίες. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν, λέγω, ο άνθρωπος να κατορθώσει, να επιτύχει τίποτα από αυτά τα οποία ετούμε ή ετεί μάλλον ο άνθρωπος στην ημέρα να είναι τελεία Αγία Κυριακή και αναμάρτωση. Είναι αδύνατο εάν δεν υπάρχει και η Θεία Κοινωνία. Βέβαια εμείς αφενός εργαζόμεθα. Αφετέρου δεν έχουμε καθημερινή Θεία Λειτουργία. Και αν θα είχαμε πάλι δεν θα ήταν δυνατόν. Αλλά όσο μπορούμε πιο πολύ να πυκνώσουμε την Θεία Κοινωνία, διότι τότε μόνον δίδουμε ευκαιρία να γίνει αυτή η επεξεργασία της ψυχής δια του σώματος και του αίματος του Χριστού, που θα μπορεί ο άνθρωπος να επιτύχει αυτήν την αίτηση την οποία ζητάει. Την οποία έχει δύο φορές η Εκκλησία. Δεν την έχει μόνον, δεν ξέρω αν τα έχετε προσέξει αυτά τα πράγματα, την έχει και σε μία άλλη περίπτωση. Την ημέρα τελεία Αγία Ειρηνική και Αναμάρτωση. Μετά του ορθή μεταλαβώντες κλπ. Αυτήν την αίτηση την ξαναλέγει. Συμπληρωμένη μάλιστα. Είναι η μόνη αίτηση η οποία λέγεται δυο φορές. Την ημέρα λέγει εκεί πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτων, ετισάμενοι. Αυτούς οι αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Πού να παραδώσουμε εμείς το Χριστό τη ζωή δικιά μας. Αυτό θα μας την κανονίσει. Εμείς έχουμε κλείσει που θα πάμε το απόγευμα την Κυριακή. Το γήπεδο μας περιμένει. Το σινεμά μας περιμένει. Η αγκαλιά μας περιμένει. Η νύχτη μας περιμένει. Το χαρτί μας περιμένει. Ο υπόδρομος μας περιμένει. Χίλια δύο πράγματα μας περιμένουν. Αυτόν θα ακούσουμε. Λέγεται παπά να φύγουμε. Είμαι θα ψεύτες. Και μπορεί βέβαια το Θεό να τον κοροϊδεύουμε σε αυτόν τον κόσμο. Όπου η δικαιοσύνη του δεν ενεργεί. Αλλά σε εκείνον τον κόσμο όπου η δικαιοσύνη του θα ενεργήσει, νομίζω ότι όλα αυτά θα βγουν στην επιφάνεια και θα ζητηθεί λόγος για τον καθέναν, από τον καθέναν για αυτή την περίπτωση. Ας ληφθεί λοιπόν σοβαρός υπόψη αυτό που σας λέγω αναφορικώς με την ημέρα. Αλλά δεν είναι μόνο ημέρα, είναι και νύχτα. Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς, θα προσέξω την ημέρα μου, αλλά εδώ έχουμε άλλες 12 ώρες. Δεν είναι το 24ωρο 12 ώρες, είναι 24 ώρες. Και δυστυχώς οι περισσότερες αμαρτίες γίνονται τη νύχτα. Δεν αντέχουν το φως οι αμαρτίες, οι αδικίες, οι κομπίνες, οι κλοπές, οι σαρκικές διαφθορές κλπ. Δεν αντέχουν το φως ούτε του διεφθαρμένου αυτού κόσμου. Δεν το αντέχουν το φως. Θέλουν σκοτάδι. Και είναι ανάγκη μεγαλύτερα να προσέξει ο άνθρωπος και τη νύχτα το τι είναι τρόπο θα τη χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό ακριβώς όσοι, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει και εσείς οι οποίοι εκκλησιάζεστε και τους εσπερινούς παρακολουθείτε, αν έχετε προσέξει ότι και για τη νύχτα δέεται κατά τον ίδιον τρόπο. Όπως λέγει την ημέραν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν κλπ, λέγει και δια τη νύχτα την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Έχουμε και νύχτα μπροστά και ζητάει ο άνθρωπος πάλι. Και ο ψάλτης λέγει παράσκου Κύριε, όπως μας έδωσε την ημέρα τελεία Αγία ειρηνική αναμάρτω, πρόσθεσε και τη νύχτα. Σε παρακαλούμε να είναι τι άφη. Πώς θα το επιτύχει ο άνθρωπος να έχει μία τι άφη ημέρα τελεία Αγία ειρηνική και αναμάρτων, ή να έχει την εσπέραν τελεία Αγία ειρηνική και αναμάρτων? Το έχετε προσέξει ποτέ σας? Έχετε κάνει, σας έχει ενδιαφερθεί? Έχετε ενδιαφερθεί ποτέ σας? Εάν ο άνθρωπος διαβάσει των προημιακών των λεγόμενων του εσπερινού, θα ντραπεί γιατί λέγεται άνθρωπος. Δεν εφαρμόζει τίποτα από εκείνα τα οποία λέγει εκεί μέσα για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δυστυχώς, αντίθετος από τα θηρία, έχει πάρει τη θέση των θηρίων κατά τη νύχτα και τα θηρία έχουν πάρει τη θέση του ανθρώπου. Λέγει για τον άνθρωπο εκεί προτρέποντας το πνεύμα του Άγιου Αδελταβίου, όταν ανοίξει η μέρα, εξέρχεται ο άνθρωπος στην εργασία αυτού έως της πέρα. Δεν ανεγνώριζε 8ωρο, ούτε 6ωρο, ούτε 5ωρο. Ο Δαβίδ, 12ωρο έλεγε. Άμα τη ανατολή του ηλίου, μέχρι την δύση του ηλίου. Θα πει κανείς, είναι ανάγκη να δουλεύουμε 12 ώρες. Πόσο μπορούμε να δουλέψουμε 8? Μπορούμε να δουλέψουμε 5 και να πάρουμε τα ίδια ίσως και περισσότερα. Δούλεψε 4. Πολλοί φροντίζουν να μην δουλέψουμε καθόλου. Είμαστε αεριτζίδες, με κομπίνες διάφορες κλπ. Δεν εργαζόμεθα καθόλου. Το θέμα είναι το εξής όμως. Δουλεύεις 5. Είναι 24, άρα 19, τι τις κάνεις? Τις διαθέτεις για την ψυχή σου ή για την καταστροφή σου? Δυστυχώς, οι περισσότεροι τις διαθέτουμε για την καταστροφή μας.

0: είναι δυνατόν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος. Ισχύει αυτόν τον άνθρωπο η εσπέρα να είναι τελεία Αγία Ειρηνική και αναμάρτωση. Εφόσον αυτή φτιάχνεται από το μεσημέρι να βγει για το βράδυ, να καταστρέψει τον εαυτό της και τους άλλους, ή ο νέος να καταστρέψει τον εαυτό του και τους άλλους. Είναι δυνατόν να επισκεφτούν αυτά τα πράγματα? Δεν είναι δυνατόν. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Και έχει, όπως γνωρίζετε, εσπερινών. Και τα υπενθυμίζει αυτά στον εσπερινών. Παρακαλεί επίσης τον εσπερινών δια του ιερέως, και ο ιερέας παρακαλεί επίσης δια το εκκλησίασμά του. Σε μια μυθική εκκλησία που διαβάζει και λέγει: «Εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε. Αν πεθάνουμε απόψε, σε παρακαλούμε Κύριε, αν το κρεβάτι μας γίνει νεκροκρέβατο, αν τα κλείσουμε και δεν ανοίξουν, εν μετανία και εξομολογήσει παράλαβε». Θέματα κι αυτό. Πολλές φορές και ο ίδιος ο παπάς που το λέει είναι και αμετανόητος και ανεξομολόητος. Εν τούτης όμως λέγεται, και αυτό είναι το συμφέρον και αυτό είναι το σωστό.
1: Και συνεχίζει ο Άγιος άνθρωπος αυτός τη σκέψη του και λέγει: «Όποιος δε φέρει σταυρόν δεν είναι άξιος να φέρει στέφανον. Όποιος δε δεχτεί να φέρει σταυρόν δεν είναι άξιος να φέρει στέφανον αύριο». Παραδείγματι, το να νηστέψεις να σταυρός στη σάρκα, δεν θέλει σάρκα, την νηστεία. Το να εγκρατευτείς ως νέος, ως νεάνης, και να έρθεις τίμιος εις των γάμων και να δικαιούσε το δόξα και τιμή στεφάνωσον, να μην έρθεις άτιμος και δεν το δικαιούσε αυτό, είναι ένα σταυρός. Το να μην κλέψεις με το στόμα σου, το να μην κλέψεις με το μπήχι σου, το να μην κλέψεις με το ζύγι σου, το να μην κλέψεις με το μέτρο σου, είναι ένα σταυρός. Να σταθείς στο νόμιμο. Εάν το παραβείς, θα έχεις τα επίχειρα. Μην περιμένεις στεφάνι. Υπανδρεύτης, καλείσε να φέρεις τον σταυρόν της συζυγίας και να φέρεις με τη βοήθεια του Θεού τα παιδιά που θα σου δώσει ο Θεός. Ένα σου δώσει, κανένα σου δώσει, πέντε σου δώσει, δέκα σου δώσει, δύο σου δώσει, τρία σου δώσει. Είναι ο σταυρός της οικογενείας αυτός, της συζυγίας. Όταν εσύ τον πετάξεις τον σταυρόν αυτόν και αρχίσεις και τα βάζεις τα πράγματα στη λογική, παίρνεις μολύβι και χαρτί και μετράς και ζυγίζεις και γράφεις κλπ, τότε μην περιμένεις στέφανον. Θα φέρεις τον σταυρόν της συζυγίας, τον σταυρόν της εγκρατείας, τον σταυρόν της σοφροσύνης, τον σταυρόν της τιμιότητος, τον σταυρόν της αληθείας, για να περιμένεις στέφανον. Διαφορετικά μην περιμένεις στέφανον. Όποιος απεμπολίσει τον σταυρόν και πει: «Δεν μου χρειάζεται η παρθενία, δεν μου χρειάζεται η εγκράτεια, δεν μου χρειάζεται η σοφροσύνη, δεν μου χρειάζεται η νηστεία, δεν μου χρειάζεται η παιδοτεία, δεν μου χρειάζεται η μειώτηση, η ηθική κλπ.», μην περιμένει στέφανον. Θα περάσεις από το καμίνι, από τη μεγάλη αυτή εβδομάδα. Αγνωρίζεις όμως ότι θα δικαιούσε στέφανον. Εάν διαβάσετε τον βίο των Αγίων Τεσσαράκοντα, θα ειδείτε ότι όσοι μπήκανε στη λίμνη εκείνη την παγωμένη της Σεβαστίας επήρανε στέφανον. 40 ήσαντε, 40 άγγελοι από πάνω έφερε ο καθένας τον στέφανον του καθενός. Ένας λιποτάχτησε, έφυγε. Την τελευταία στιγμή ο άγγελος το πήρε το στεφάνι προς τα εκεί. Δεν το πήρε το στεφάνι αυτός, διότι δεν ήθλησε, δεν έμεινε πιστός μέχρι το τέλος. Λιποψύχησε. Και μάλιστα λέγει η παράδοση ότι βλέποντας ο φύλαξ ο αλόπιστος το στεφάνι να αιωρείται και να μένει να μην το παίρνει κανείς, έτρεξε και μπήκε αυτός μέσα και πέθανε αυτός ο άπιστος εκεί και πήρε αυτός το στεφάνι. Κατά συνέπεια δεν είναι τραλαλά τραλαλά τραλαλά ούτε να βάλουμε το ψαράτικο βρακάκι και να βγούμε έξω να δείξουμε τις γραμμές μας.

0: ούτε τι θα μας πει ο κόσμος, τι μας πάει και τι μας πάει μπροστά στον καθρέφτη. Αυτά δεν τα θέλει ο Θεός. Εάν δεν επρόκειτο να πεθάνουμε, ας κάναμε ό,τι νομίζουμε. Αλλά εφόσον πρόκειται να πεθάνουμε, αλίμονό μας. Θα περάσουμε μια μέρα από το λεγόμενο στη λαϊκή έκφραση καστιγκάρι του Θεού. Και εκεί θα ζυγιστούν όλα και θα αποκαλυφθούν όλα. Θεός μακροθυμεί, δεν ξεχνάει όμως. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Συγχωρεί, αλλά δεν ευλογεί. Περιμένει του ανθρώπου την επιστροφή και την τακτοποίηση. Δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Και μάλιστα πολλοί, όσοι επιστρέψαμε όπως εγώ, πολύ βαρύ ποινήτης των Χριστών, λέγω μέσα μου και ανά πάσαν ώρα, Θεέ μου, πώς τόσες φορές που ήρθα να σκοτωθώ στους πολέμους, να ναυαγήσω στα θαλάσσας, να γκρεμιστώ από τον αέρα, δεν επέτρεψες, διότι όχι απλώς στην κόλαση θα είχα πάει, αλλά σε ειδική κόλαση θα είχε φτιάξει με βάση τη ζωή την οποία είχα γρηγορότερα θα είχα πάει. Όμως η μακροθυμία του Θεού βρήκε τρόπους και λοιπά, ίσως έβλεπε ότι θα μετανοήσω για να επιστρέψω και να κάνω σήμερα ένα μικρό αγώνα, μήπως σωθώ. Αυτός είναι ο Θεός, δεν άλλαξε. Δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού ο Θεός, αλλά εμείς νομίζουμε ότι ή δεν υπάρχει ή δεν δύναται και γι' αυτό ακριβώς δεν ενεργάζεται η δικαιοσύνη του. Και δύναται και υπάρχει, αλλά μακροθυμεί. Κάποτε άλλοτε που ομιλούσα αναφορικώς με αυτά που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία και τι συμβολίζει και τι υπενθυμίζει το καθένα, είχα πει επάνω σε αυτό το εξής και το λέγω για μερικούς που ή δεν το ενθυμούνται ή για πρώτη φορά το ακούνε. Μέσα στην Εκκλησία είναι όλα. Και μάλιστα μέχρι τη Δευτέρας Παρουσίας και της Κρίσεως συμβολίζονται όλα. Και λέγω, στα πόδια του Τιμίου Προδρόμου υπάρχει ένα τσεκούρι. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Το τσεκούρι για να κόψει κάποιος πρέπει να το πάρει στο χέρι. Δεν το πήρε κανείς ακόμη. Εκεί κάθεται. Μάλιστα ο Ιωάννης τότε που είδε αυτά τα άσχημα πράγματα επί των ημερών του, είπε στους γραμματείς και φαρισαίους ότι θα έρθει πίσω άλλος που θα πάρει και θα καθαρίσει τα λόνη. Αλλά ήρθε και όχι μόνο δεν καθάρισε τα λόνη, αλλά τον καθαρίσαν και αυτόν. Δεν ήταν η εποχή ακόμη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού που κάθεται εκεί. Θα έρθει όμως μια μέρα που θα το πάρει στο χέρι του και τότε θα φύγουν τα ξερά από τα χλωρά. Θα τα καθαρίσει αυτά τα πράγματα. Αυτό μάλιστα μας το υπενθυμίζει πιο πολύ με το δεσποτικό. Έχετε το δεσποτικό που είναι στο θρόνο, ο Παντοκράτορο, ο Χριστός μας, καθήμενος κλπ. Εκεί είναι η κρίση. Και αν δείτε στο δεσποτικό από πάνω, έλεγα, δεν καίει καντήλι με λάδι. Δεν υπάρχει λάδι. Φόσον σε όλα τα μέρη, στο τέμπλο κλπ, Παναγία μας, ο Κύριος, οι Άγιοι, έχουν τον καντήλι με το λάδι μπροστά και καίει. Εκεί δεν καίει καντήλι. Δεν καίει λάδι εκεί. Γιατί? Διότι εκεί είναι κρίση. Και στην κρίση δεν υπάρχει έλεος. Εδώ, στην ωραία πύλη θα γίνει ο συμβιβασμός. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Σώσον ημάς η Θεού. Και όταν ο άνθρωπος δεχθεί, να δεχτεί τον Χριστόν, να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, να πάει στην ωραία πύλη, να πάρει το σώμα του και το αίμα του, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον, τακτοποιείται και περνάει δια της ωραίας πύλης στη βασιλεία των ωραίων. Γι' αυτό λέγεται και ωραία πύλη. Από εκεί θα περάσουν οι ψυχές. Δεν πάνε από το καφενείο, δεν πάνε από την αγκαλιά, δεν πάνε από την κρουαζέρα, δεν πάνε από το εξωτερικό, ούτε από τη θάλασσα, ούτε από το βουνό, ούτε από τα παραπόρτια. Από εδώ θα περάσουν. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Το ένα μέρος και το άλλο του τέμπλεο αυτού υπάρχουν δύο αρχάγγελοι και στέκονται και φυλάνε τις πόρτες. Και να θελήσει ο άνθρωπος να πάει που λέει εγώ θα κάνω καλά και θα πω, θα του πει από εκεί Κύριε, στη μέση, θα έρθεις από εδώ, από εκεί στη μέση. Πήγαινε να τα συζητήσεις με αυτούς τους δύο, τη νέα Εύα και τον νέο Αδάμ, που ήρθαν και αντικατέστησαν τον πρώτο Αδάμ και την πρώτη Εύα, να τα συμβιβάσεις να σου δώσουν το εισιτήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι εάν δεν τα συμβιβάσεις τώρα που γίνεται έλεος εδώ μπροστά στην ωραία πύλη στο Σολέα, μια μέρα θα έρθεις εκεί στην κρίση και τότε δεν θα υπάρχει έλεος. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στην εκκλησία μας που να μην υπενθυμίζει στον άνθρωπο και να μην τον διδάσκει. Αλλά εμείς είμαστε απρόσεκτοι, είμαστε ακατήχητοι, είμαστε αδιάφοροι για τα θέματα αυτά και ο καθένας από εμάς βγάζει ένα πιστοποιητικό για τον εαυτόν του. Ξέρεις τι κάνω εγώ και ξέρεις ποιος είμαι εγώ και μακάρι να κάνεις και εσύ και να είσαι και άλλοι. Η σύζυγος δια των σύζυγων, πιστοποιητικό αφέσεως. Ο σύζυγος δια την σύζυγων, για την πεθερά, για τη γιαγιά, γεια. Ξέρεις τι είσαι αυτή. Βρε εσύ και εγώ τι είμαι θα, τι είναι αυτά που μου λες τι σαν οι άλλοι. Κολλητικό είναι ο χριστιανισμός. Την ατομική υπόθεση ενός εκάστου. Τι βγαίνει από αυτό. Ο Αδάμ έκαμε τα δύο πρώτα παιδιά, τον Κάιν και τον Άβελ. Ο ένας ήταν φωνιάς και ο άλλος ήταν καλός. Τι μου λες εμένα τώρα, δεν ήταν μια κοιλιά, είσαι από μια μάνα, δεν σπουδάσανε μαζί στα χωράφια εκεί κλπ. Και τούτος ο ένας ήταν κακούργος και ο άλλος όχι. Τι μου λες τώρα, τι συγγένεια και ποιοι είναι και τι εκδίδεις πιστοποιητικά. Περνούν τα πιστοποιητικά αυτά πουθενά. Θα κάνει λάθος ο Χριστός και θα κρίνει άδικα ο Θεός τον άνθρωπο. Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Ώστε απαραίτητος ο άνθρωπος πρέπει να τα χωνέψει και να φροντίσει να τα ζήσει στον κόσμο αυτόν και να δεχθεί αυτό που του επιτρέπει ο Θεός. Διαφορετικά αν θελήσει με τον τρόπο το δικό του, δεν θα πάει. Όλες οι θρησκείες οι δικές μας που φτιάχνουν στα μέτρα μας έχουν μόνο κόλαση, δεν έχουν παράδεισο. Και όλων αυτών των κυρίων που παρουσιάζονται ως θρησκείες, μα παπικοί λέγονται, μα προτεστάντε λέγονται, μα εχοβίτε λέγονται, μα μαμαθανοί λέγονται, μα βουδιστέ λέγονται, μα ζωροάστρα λέγονται, μα. Η θρησκεία τους έχει μόνο κόλαση, δεν έχει παράδεισο. Παράδεισο έχει μόνο του Ιησού, του Εσταυρωμένου, του Ναζαρινού. Αυτού η θρησκεία που είναι κενός ο τάφος και της μητέρας του κενός ο τάφος. Αυτός που ανέστη, αυτού η θρησκεία έχει και παράδεισο. Και αυτού η θρησκεία της βασιλείας ουκέστε τέλος. Κατά συνέπεια λοιπόν θα δεχτούμε, αλλά θα πάμε πίσω από τον Χριστό. Γι' αυτό λέει εδώ, όποιος δεν φέρει σταυρών δεν είναι άξιος να φέρει και στέφανον. Το βραβείο είναι μετά το σταυρό. Και ωραία το είπε, αν θυμίστε, μετά του Σταυρού, την Κυριακή μετά του Σταυρού. «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω των Σταυρών αυτού και ακολουθεί τον». Ομιλεί περί Σταυρού πρώτου Σταυρού. Έχει σταυρωθεί ο Χριστός. Και τούτος ομιλούσε περί Σταυρού. Κάθε άνθρωπος θα φέρει Σταυρών. Θα σταυρώσει τα πάθη του και τις επιθυμίες του. Μην είναι εύκολο να λέει ναι, να μάθει να λέει όχι. Να λέει όχι στη σάρκα του, όχι στη μόδα, όχι στον κόσμο, όχι στο εγώ, όχι στο συμφέρον. Όχι. Εμείς έτοιμοι. Τα χέρια επάνω, ό,τι μας ζητήσει, έτοιμοι. Τότε, πού πάμε, πού θα μας πάει. Πόσο το σώμα, η σάρκ, πρέπει να άγεται και όχι η ψυχή να φέρεται από το σώμα. Το σώμα πρέπει να μην διατάξει, να εξυπηρετεί. Και αν μπορούσε ο άνθρωπος να κάνει μια σκέψη που θα του υποδείξω, είχε να ωφεληθεί πολλά. Θα παρομοιάσει το συνεταιρισμό ψυχής και σώματος το σκύλο με τη γάτα. Δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει συμφιλίωση μεταξύ των δύο αυτών. Διότι ό,τι θέλει η σάρξ δεν συμφέρει στην ψυχή. Και ό,τι συμφέρει στην ψυχή δεν το θέλει η σάρξ. Η ψυχή είναι ο αναβάτης. Είναι ο σοφέρ. Είναι ο οδηγός. Μπορεί να τον πάει όπου θέλει το όχημα. Τον πάει στο βράχο. Θα ακούσουμε τώρα τι λέγει. Αυτή τι ζητάει. Είναι τρελή. Η σάρξ είναι τρελή. Αυτά που ζητάει. Μη συμφέρον για την ψυχή. Και αν θα λάβει ακόμη υπόψη του άνθρωπος ότι Η ψυχή μόνη και χωρίς το σώμα μπορεί να σταθεί. Μπορεί να ζήσει. Το σώμα χωρίς την ψυχή δεν μπορεί να ζήσει. Όταν χωριστεί η ψυχή, το σώμα αρχίζει στα εξών συνετέθη να βρωμάει και έτοιμοι να το θάψουμε, να το ενταφιάσουμε. Για σκέψου λοιπόν, πού παρασύρεσαι, ποιος είναι αυτός που παρασύρει και γιατί να χάσεις την αιωνιότητα για την προσωρινότητα, για δυο ξυλοκέρατα. Γιατί ξυλοκέρατα είναι οι ειδονές. Οι ειδονές του κόσμου τούτου είναι ξυλοκέρατα. Στην παραβολή του ασώτου ιού, που άσωτη είναι ο καθένας από μας, έχει παρομοιάσει τις ειδονές του νεαρού εκείνου που έκανε τη ζωή του ως ξυλοκέρατα. Τα ξυλοκέρατα έχουν μια ιδιότητα. Πρώτον, δεν είναι για τα στομάχια του ανθρώπου. Είναι για τους χείρους, λόγω της ακρασίας που έχουν οι χείροι, σαρκολάθρας κλπ. Τον άνθρωπο δεν τον γεμίζουν. Ποιαδήποτε ειδονή, ποιαδήποτε, έχει μία μικρά ιδίτητα, έπειτα όμως μετά φτύνεις επάνω σε αυτή την ιδίτητα. Σε αυτή την ειδονή πτύνεις επάνω. Έτσι το ξυλοκέρατο, όταν το δαγκώσεις, το μασίσεις, σου παρουσιάζει κάποια νοστιμάδα, μία ιδίτητα. Όμως έπειτα το φτύνεις, γιατί δεν είναι για το στομάχι σου. Έτσι είναι και οι αμαρτίες, όλες οι αμαρτίες. Και εν τούτης ο άνθρωπος χειρότερα από αυτά που λέει ο Χριστός μας με τα ξυλοκέρατα κοιτάζει να ικανοποιήσει τη ζωή του σήμερα. Γιατί ζητάει να γεμίσει με ξυλοκέρατα ο άνθρωπος σήμερα? Γιατί ζει μακριά από τον Χριστό. Ο Χριστός του γεμίζει τα όλα. Βρίσκει προορισμό ο άνθρωπος όταν ακολουθήσει τον Χριστό. Πληροφορείται πού θα ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάγει. Γεμίζει μέσα του, δεν είναι κενό σε τίποτα. Αυτοί που τρέχουν δίθεν να πιάσουν πεταλούδες και τους θαυμάζουμε εμείς, που όλοι πάνε στο τρολοκομείο, άλλοι αυτοκτονούν, άλλοι δεν έχουν ύπνο, έχουν γεμίσει τα τρελάτικα. Υπήρξαν ποτέ στον κόσμο τόσα τρελάτικα όσα υπάρχουν σήμερα, με τέτοιο πολιτισμό και με τόσο φτάσιμο του ανθρώπου, φτασμένος λέει άνθρωπος. Σας ερωτώ, είστε άνθρωποι μορφωμένοι, ζείτε μέσα σε κόσμο, μέσα σε γνώση. Υπήρξαν στον κόσμο τόσα τρελοκομεία όσα υπάρχουν σήμερα ή και στην Ελλάδα μας ακόμη. Το εξωτερικό, το κάθε σπίτι έχει και τον ψυχίατρό του. Υπήρχαν ψυχίατροι πρώτα? Γέμισαν τα πάντα. Ανεβάτε πάνω, είτε πόσα τρελάτικα υπάρχουν. Γιατί? Μακριά από τον Χριστό. Το ανώτερο κοινωνικό έτσι επίπεδο, όπως τα λένε, και είναι της Σουηδίας. Ξέρετε πόσες αυτοκτονίες νεαρών έχουμε και από τα δύο φύλλα? Χιλιάδες των χρόνων. Γιατί? Τι τους λείπει? Σκοθήκα το πρωί και δεν έχουν να φάνε? Ο Χριστός τους λείπει. Γι' αυτό είναι ανάγκη ο άνθρωπος να το καταλάβει. Να δεχθεί ότι εδώ στον κόσμο που ήρθε, δεν ήρθε για να μείνει. Ήρθε για να φύγει. Και φεύγει για να μείνει. Ήρθε για να πεθάνει εδώ. Και πεθαίνει για να ζήσει. Της βασιλείας αυτής έστε τέλος. Της βασιλείας εκείνης ούτε έστε τέλος. Δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Και δεν βλέπει την αδυναμία του που τα βάζει με τον Θεό. Ένα σεισμό έκανε και τα αρχοντόπουλα και τα βασιλόπουλα έγινανε γύφτη. Σε κλάσμα δευτερολέπτου βρεθήκανε στη σκηνή, βρωμήσανε εκεί πέρα. Δεν το σκέφτεται το άνθρωπο να πει τι είμαι, γιατί δεν θέλω επιτέλους να το καταλάβω, να το νιώσω. Αλλά αναζητούμε, όπως ξέρετε τώρα, βρήκα καινούρια μόδα, θα ξέρουμε τώρα λέει πώς θα γίνει ο σεισμός. Γιατί θα γίνεται? Θα βγαίνεις έξω εκ προημίου? Το Θεό να μην τα βάλεις. Ποτάξου και μείνε μέσα, δεν σου κάνει τίποτα ο σεισμός. Γιατί έχει την δύναμη ο Θεός να σου δείξει τη δύναμή του, όπως την έδειξε και τώρα στην Ελλάδα. Αλλά δεν θέλω να το καταλάβουμε εμείς. Τέλος πάντων. Ο ίδιος άνθρωπος αυτός έχει και μια τρίτη γνώμη επάνω στο θέμα των θλίψεων και του σταυρού του ανθρώπου, κάπως πιο πλατιτέρα, και λέγει: είναι βαρύς αλλά ωραίος ο κλήρος του ανθρώπου. Έχει δυσκολίες κλπ, αλλά έχει περιεχόμενο. Έχει περιεχόμενο, είναι ωραίος. Πλησιάστε μια κοπέλα η οποία είναι αραβωνιασμένη και ο μνηστήρας της είναι στο εξωτερικό. Είναι βεβαία ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα πετάξει κοντά του για να κάνει μια ζωή των ονείρων της. Πηγαίνετε να τη δείτε πώς εργάζεται, με τι ευχαρίστηση εργάζεται και αν μάλιστα πρόκειται να κάνει τα εισιτήριά της με τα χρήματα αυτά για να ταξιδεύσει εκεί. Ίσως να κάνει και υπερορίες και δύσκολη εργασία, αλλά την κάνει με ψυχή, με χαρά, τραγουδώντας, τολμώ να πω. Γιατί? Την ενθουσιάζει το ταξίδι. Αντλεί δύναμη από τη σκέψη ότι θα πετάξει, και εκεί που θα πετάξει τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα ζήσει κοντά στον αγαπημένο της, κοντά στον άνθρωπο των ονείρων της, θα ζήσει μια άλλη ζωή. Όμορφα και ωραία αυτά, και λαμβάνουν χώραν εδώ στον ψεύτικο κόσμο, υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ο άνθρωπος πώς θα πρέπει να σκέπτεται ότι αφήνοντας τον κόσμο τούτον θα πετάξει σε έναν κόσμο που δεν υπάρχουν δάκρυα, που δεν υπάρχει πόνος, που και στη θλίψη ου στεναγμός. Γιατί τόσο άμυαλα πολιτεύεται? Γιατί? Άρα δεν τον θέλει τον Θεό, δεν τον πιστεύει τον Θεό, και ακόμη δεν πιστεύει και όλα εκείνα τα οποία επαγγέλλεται αυτός ο Θεός, ότι υπάρχουν πράγματα και πέραν του τα. Στέκεται με τη λογική του απλώς και ακούει ορισμένους αθέους επιστήμονας, μορφωμένους, οι οποίοι έζησαν τον Θεό και ανέβασαν τον άνθρωπο. Έζησαν τον Δημιουργό και θεοποίησαν τον Εφευρέτη. Ξέρετε, με βάση τις εφευρέσεις που έχουν γίνει σήμερα ανά τον κόσμο, που πράγματι ηλικιά ο νους του ανθρώπου, με βάση αυτό έζησαν τον Θεό. Ο Θεός είναι ο άνθρωπος σήμερα. Μα ο άνθρωπος είναι Δημιουργός ή εφευρέτης? Αυτό είναι το θέμα. Πες μου, τι έγινε με αυτό που ευρήκε σήμερα ο άνθρωπος? Βρήκε νόμους που κάνουν θαύματα εν σχέση με τη γρηγορότερη ζωή, έτσι δεν είναι? Ευρήκε, δεν δημιούργησε. Άρα υπάρχει κάποιος πίσω. Άλλοι, για να απορρίψουν τον Θεό, θεοποιούν την φύση. Μα η φύση είναι άλογος. Τι κάνει η φύση? Δημιουργεί, είναι δημιουργός η φύση? Η φύση πολλαπλασιάζει, δεν δημιουργεί. Εγώ είδα το γαϊδούρι βγάνει γαϊδουράκι, ο σκύλος βγάζει σκυλάκι, ο γάτος γατάκι, ο άνθρωπος ανθρωπάκι. Έτσι δεν είναι? Το ψάρι ψαράκι, το πουλί πουλάκι. Πολλαπλασιάζει, δεν δημιουργεί. Κατά συνέπεια, ούτε η φύση είναι δημιουργός, ούτε ο άνθρωπος είναι δημιουργός. Η μεν φύση πολλαπλασιάζει, ο δε άνθρωπος εφευρέθη. Υπάρχει δημιουργός πίσω, κάπως που τα φτιάξε, κάποιος που τα βάλε και τα βρήκες εσύ και εγώ σήμερα. Αλλά ο άνθρωπος εγωιστήσων σβήνει τον Θεό και θεοποιεί τον εαυτόν του. Αυτός είναι. Μιλούσα με έναν χειρούργο νεαρόν, εγωιστή. Χειρούργα μου λέει, έκοψα, έφτιαξα. Κάντο σταυρό στο Θεό του λέγω, τώρα που είσαι νέος ακόμη, σου πεθάνει καθένα στα χέρια. Για το χάσει το δίπλωμα, του λέω, και τον Ιστέρ θα το πετάξεις. Αντρέπεσαι, του λέω. Μου λες εμένα έκοψες. Και ποιος, του λέω, τον μπάλωσε εκείνο που έκοψε εσύ? Ποιος τον μπάλωσε, ποιος το δημιούργησε, ποιος έστειλε εκεί πέρα τα συστατικά, το αίμα κλπ. Και το υπούλωσε εκείνο που πέταξε εσύ? Ποιο, δεν το βλέπει το Θεό δημιουργό εκεί επάνω στον Ιστέρι σου? Σε επενάσε ο μεγαλύτερος θεολόγος του κόσμου, που βλέπεις εκεί το Θεό επάνω μπροστά σου, που αν αναστείλει τους νόμους που έχει βάλει, θα σε βγάλει ψεύτη και θα χαθείς εκ προημίου, νεότατος. Εκεί, μου λέει, θα το πάμε. Αν πού θα το πάμε? Πού θα το πάμε? Τα πάντα ομιλούν για το Θεό. Εν πάση περιπτώσει, είναι βαρύς, λέει, αλλά ωραίος κλήρος του ανθρώπου, διότι από του Γολγοθά θα βαδίσει προς την Ανάσταση. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό που σας είπα στην αρχή. Από του πόνου εις την μακαριότητα. Καθήκον του ανθρώπου είναι να μην καμφθεί και να μην συντριβεί. Για τον Σατανάς πάει και τον φοβερίζει, που είναι ο Θεός σου. Αν ήταν Θεός, θα σ' αφήνει να πονάς, θα σ' αφήνει τούτο, τ' άλλο. Θα σου δίνε, ξέρω εγώ, χρυσά άλογα και μαύρους καβαλάριδες. Πολλά, λέει ο Σατανάς. Καθήκον του ανθρώπου είναι, λέει, να μην καμφθεί και να μην συντριβεί, αλλά με ακλόνητον την πίστην και την νίκην του αγαθού, εμψυχωμένος από το υπέροχο παράδειγμα του Χριστού και ποτισμένος από τα εδάγματά του, οφείλει να υπερπηδήσει την κρίση και να βαδίσει εις την νίκην, αγκαλιάζοντας σφιχτά τον Αναστάντα Χριστόν. Διότι μαζί με το Χριστό τα μπορεί όλα ο άνθρωπος. Ο Χριστός είναι μετασχηματιστής. Πού μετασχηματίζεις τον καθέναν την χάριν και του τροποποιεί ακόμη του καθενός τον πόνο, τη θλίψη, τη δυσκολία, τον διασκεδάζει, τον μαλακώνει. Διότι όταν γυρίσεις και ειδείς των εσταυρωμένων, θα πεις, εγώ υποφέρω, σταυρώνουμε, είμαι άρρωστος, φθήνω, δεν ξέρω τι, για τις αμαρτίες μου. Εσύ όμως υπέφερες τόσα και σταυρώθηκες στο τέλος χωρίς να, και δεν ευγόγησες, αλλά βρήκες μάλιστα και ευκαιρία να πεις στο Θεό Πατέρα, άφες αυτής, που γαρίδασαι, τι ποιούσι, εγώ δικαιολογημένα υποφέρω. Εσύ αγωνίσως έφερες το σταυρό σου. Γιατί ξέρετε, η δόξα του Χριστού δεν είναι στην Ανάσταση, είναι στο σταυρό, και το μεγαλείο του Χριστού. Γι' αυτό ωραιότατα γράφει ο Ιωάννης ότι ούκην, λέει, πνεύμα Άγιον, δεν υπήρχε ακόμη πνεύμα Άγιον, ότι ο Χριστός ούπο εδοξάστη. Ακόμη δεν σταυρώθηκε, δεν ανέβηκε στο θρόνο του, διότι από το σταυρό ξεκινάει το μεγαλείο του Χριστού. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, για να το κλείσω αυτό το θέμα, θα πρέπει να το καταλάβει. Πρώτον, να μην φροντίζει να φτιάχνει μόνος του εδιαπροσεξία τους σταυρούς, γιατί είναι δύσκολα έπειτα να τα βγάλει πέρα. Δυσανασχετεί, μουρμουρίζει, αγανακτεί, να μην πω βλασιμία ακόμη των Θεών, και υποφέρει άδικα. Αν πάλι ο Θεός του επιστρέψει για λόγους που η πρόνοια η δικιά του ξέρει και του αφαιρέσει ορισμένα πράγματα, του αφαιρέσει χρήματα, του αφαιρέσει πρόσωπα, του αφαιρέσει δουλειά κλπ, που υπήρχε εκδοχή, μάλλον ζημιά να γίνει και όχι ωφέλεια, να του πεις ευχαριστώ πάρα πολύ, εσύ κάτι περισσότερο ξέρεις από μένα παρά εγώ. Και εάν πάλι ο Θεός επιτρέψει πειρασμόν, θα πρέπει να λέμε εκείνο που είπα γρηγορότερα: Κύριε, εφόσον βλέπεις ότι μου είναι συμφέρον ο πειρασμός αυτός, το βάσανο, η θλίψη, η ανέχεια, ο πόνος, η ασθένεια, το πένθος κλπ, δώσε μου τουλάχιστον τη δύναμη στις πλάτες μου να τον βαστίξω αυτόν τον σταυρόν. Μου έκαναν αίσθηση που τα διάβασα αυτά τα πράγματα και νόμιζα ότι μπορώ να τα μεταφέρω και σε εσάς. Μπορεί και εσείς να ωφεληθείτε, διότι δεν υπάρχει.
1: Ώρα Ελλάδος 12.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θεοφιλέστατε, σεβαστοί πατέρες, εγώ αισθάνομαι και χαρά και συγκίνηση, πρώτον διότι βρίσκομαι στην Κύπρο και όπως έχω πει και άλλοτε και το εννοώ αυτό, κάθε επίσκεψη στην Κύπρο δεν την θεωρώ επίσκεψη διαφορετική παρά σαν ένα προσκύνημα σε ένα τόπο ηρώων και αγίων και σε ένα τόπο που την ιστορία του την έχει ζωντανή. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή και την πρόσκληση του Θεοφιλεστάτου για το σημερινό αυτό ιερατικό συνέδριο, το οποίο όπως ήδη ανακοινώθη έχει ένα θέμα που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό έχει σχέση με το πνευματικό και το έργο του, δηλαδή έχει σχέση με τη διακονία, ενός από τα πιο σημαντικά μυστήρια μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας, με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ένα μυστήριο που η σημασία του φανερώνεται από την ημέρα την οποία θα λέγαμε καθιερώνεται. Ψάλαμε προηγουμένως το Χριστός Ανέστη και όλοι θυμόμαστε στον εσπερινό της αγάπης που τελούμε στο ευαγγελικό ανάγνωσμα αυτής της ημέρας ακριβώς, του εσπερινού της αγάπης, δίνεται αυτή η εντολή στους μαθητές να λάβουν, αφού τους χορηγείται το Πνεύμα το Άγιο, είναι σημαντικό ότι αυτό γίνεται πρώτης Πεντηκοστής, να τους δίνεται η εξουσία του να συγχωρούν, να δένουν ή να λύνουν τις αμαρτίες των ανθρώπων. Και αυτό γιατί ακριβώς το μυστήριο αυτό είναι ένα βασικό και κεντρικό μυστήριο προκειμένου ο άνθρωπος να γίνει μέτοχος της αναστημένης ζωής του Χριστού. Και είναι σημαντικό να θυμόμαστε πάντοτε ότι όλα τα μυστήρια είναι μυστήρια της Εκκλησίας, δηλαδή έχουν μία αναφορά στην Εκκλησία και μία αναφορά στη ζωή του καθενός όχι ατομικά αλλά ως μέλους της Εκκλησίας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να θεωρήσουμε και να κατανοήσουμε σωστά το μυστήριο της εξομολογήσεως, διότι διαφορετικά κινδυνεύουμε, ξέρετε, οτιδήποτε είναι λάθος. Άλλωστε αυτό είναι και το απότερο νόημα και η σημασία αυτό που ονομάζουμε αίρεση μέσα στην Εκκλησία. Όταν πάρουμε ένα μέρος της αλήθειας και την βάλουμε στη θέση του όλου, τότε και την αλήθεια νοθεύουμε αλλά και τη ζωή καταστρέφουμε. Γιατί αλήθεια και ζωή αλληλοπεριχωρούνται και αλληλοερμηνεύονται. Καλούμεθα να ζήσουμε εν αληθεία και η αλήθεια να είναι το φως στην πορεία της ζωής μας. Βέβαια μέσα στην Εκκλησία δεν ρωτάμε τι είναι αλήθεια, αλλά ποιος είναι αλήθεια. Και την απάντηση την έχουμε: εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και θα έλεγα ότι το πρώτο που είναι σημαντικό εμείς ως ποιμένες να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι η εξομολόγηση έχει έναν εκκλησιολογικό χαρακτήρα. Αφορά δηλαδή το πρόσωπο, τον καθένα ξεχωριστά, αλλά ως μέλος της Εκκλησίας και ουσιαστικά αποβλέπει στην αποκατάσταση της σχέσης του με την Εκκλησία. Διότι η αμαρτία του ανθρώπου δεν είναι πάλι ένα ατομικό γεγονός. Είδατε ότι την αμαρτία του Αδάμ, να τιμούμε πάρα πολύ απλά, την πληρώνει όλο το γένος των ανθρώπων. Γιατί ακριβώς υπάρχει και η ενότητα του ανθρωπίνου γένους, αλλά και η Εκκλησία, ο σώμα Χριστού. Εμείς είμαστε τα επιμέλους κύτταρα του σώματος και όλοι μας γνωρίζουμε ότι η υγεία ενός σώματος εξαρτάται από την υγεία των επιμέρους κυττάρων, όπως ξέρουμε επίσης ότι όταν πάσχει ένα μέλος του σώματος συμπάσχουν πάντα τα μέλη. Και είναι σημαντικό λοιπόν να κατανοήσουμε όχι μόνο εμείς αλλά και να εξηγήσουμε και στους χριστιανούς μας ότι δεν είναι αυτή μια ατομική τους υπόθεση, δεν είναι κάτι απλά που τους αφορά ατομικά, αλλά είναι κάτι που αφορά όλη την Εκκλησία και όλη τη ζωή και την πορεία της, αφού ουσιαστικά ο αγιασμός του κάθε μέλους του σώματος αφορά και ευεργετεί το όλον σώμα, όλους τους υπόλοιπους πιστούς. Θέλω στο σημείο αυτό βέβαια, εκτός από το αυτό που ήδη έχουμε αναφέρει, από το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής της Αγάπης των Εσπερινών, όπου εκεί πλέον είναι σαφής αυτή η εντολή του Χριστού στους μαθητές του, να δούμε ακόμα ένα πάρα πολύ γνωστό βέβαια σε όλους μας κείμενο, είναι αυτό το γεγονός που συνέβη στο μυστικό δείπνο. Ο Χριστός πριν από το μυστικό δείπνο ντύνεται μια ποδιά, παίρνει μια λεκάνη με νερό και σκύβει να πλύνει τα πόδια των μαθητών του. που προφανώς ήταν βρώμικα πόδια. Και όταν ο Πέτρος έφερε αντίρρηση, τότε ο Χριστός του είπε πάρα πολύ κατηγορηματικά ότι αν δεν με αφήσεις να σου πλύνω τα πόδια, θέση μαζί μου δεν έχεις. Και τότε είναι που ο Πέτρος λέει, αν είναι έτσι και το κεφάλι και ολόκληρο πλύνεμαι. Θέση μαζί μου δεν έχεις. Πού? Τι ακολούθησε μετά? Ακολούθησε ακριβώς ο μυστικός δείπνος. Και ουσιαστικά ο Χριστός τι έκανε? Διακόνησε τους μαθητάς του. Τους έπλυνε τα πόδια. Όχι μόνο για να δείξει την ταπείνωσή του, αλλά για να καταλάβουμε και εμείς ότι ακόμα και σήμερα η εξομολόγηση, το πλήσιμο να το πούμε απλά των ψυχών των ανθρώπων, είναι μια διακονία την οποία μας προσφέρει πάλι ο ίδιος ο Θεός. Δεν είμαστε εμείς οι άνθρωποι που εξομολογούμε. Εμείς διακονούμε το μυστήριο, αλλά εκείνος που καθαρίζει την ψυχή, που καμιά φορά είναι πιο βρώμικη και από τα πόδια, δεν είμαστε εμείς οι άνθρωποι, είναι ο Θεός. Και αυτό δείχνει για μία ακόμη φορά την αγάπη του Θεού και την κένωσή του, όταν δέχεται ακριβώς να συγχωρήσει. Και προσέχτε, η λέξη αυτή έχει ένα αφάνταστο μεγαλείο. Συγχωρώ σημαίνει χωράω μαζί με κάποιον άλλον κάπου. Ότι ο Θεός μας συγχωρεί δεν σημαίνει ότι παίρνει ένα μολύβι και σβήνει τις αμαρτίες μας, αλλά ότι τελικά δέχεται να συγχωρεθούμε όλοι μαζί στο σώμα του, στην Εκκλησία. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ιδιαίτερα θα κάνουμε μια μικρή αναφορά σε μερικά θέματα, βλέπουμε πόσο όχι αυστηρή με την έννοια της τιμωρίας, αλλά της εξασφάλισης της αληθείας και της ποιότητας της ζωής είναι η Εκκλησία. Γιατί όταν μια συμπεριφορά μας ακυρώνει το γεγονός της Εκκλησίας, δεν μπορούμε μετά να θεωρηθούμε μέτοχοι, ούτε μπορούμε να κοινωνήσουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μερικές φορές για κάποιους λόγους που θα τους δούμε μπορεί να μην επιτρέψουμε σε ένα πιστό, σε ένα χριστιανό να κοινωνήσει, να του δώσουμε να καταλάβει ότι δεν τον τιμωρούμε, αλλά ουσιαστικά του επισημαίνουμε μια θέση την οποία εκείνος έχει επιλέξει. Και θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν κάποτε κάποιος άνθρωπος, και δυστυχώς υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι, για μια πολύ αστεία συμπεριφορά είχε ένα διαπληκτισμό και ένα χωρισμό μακροχρόνιο με κάποιο πρόσωπο δικό του, προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι πρώτα-πρώτα δεν ταιριάζει και στην ηλικία και στη σοβαρότητα του ανθρώπου να έχει τέτοιες διαφορές. Και τελικά, επειδή ήταν αμετάπιστος, του είπα, ξέρεις, εάν επιμένεις να μην μιλάς και να μην συγχωρείς, δεν μπορείς να κοινωνήσεις. Και μου είπε, με τιμωρείτε? Και εγώ του είπα, εγώ όχι. Με κοίταξε και του είπα, τότε δεν μου λες, θέλεις πραγματικά να κοινωνήσεις? Και μου λέει, ναι, πιστεύεις αυτό που θα κάνεις? Ασφαλώς, μου λέει. Πιστεύεις πως θα πάρεις τον Χριστό μέσα σου? Και βέβαια, μου λέει. Ωραία, του λέω, πήγαινε και κοινώνησε. Με κοίταξε ξαφνιασμένο, σου λέει, προηγουμένως μου είπε να μην κοινωνήσω, τώρα μου λέει να πάω? Του λέω, πήγαινε και κοινώνησε. Αλλά απάντησέ μου σε ένα ερώτημα. Κοινώνησες και όπως εσύ είπες μόλις προηγουμένως, πιστεύεις ότι έχεις τον Χριστό μέσα σου, σύμφωνοι? Ναι, μου λέει. Τώρα λοιπόν φεύγεις από την Εκκλησία με τον Χριστό μέσα σου και συναντάς μπροστά σου αυτόν που δεν του λες καλημέρα. Θέλω να μου πεις αν ο Χριστός που είναι μέσα σου θα πει καλημέρα στο Χριστό που είναι μέσα του? Εάν λοιπόν του πει, καλώς έκανες και κοινώνησες. Εάν δεν του πει, κατάλαβες τι έκανες? Αντί να ανεβείς εσύ στα μέτρα της αγάπης του Θεού, κατέβασες στο Θεό στα μέτρα της δικής σου αθλειότητας. Για πες μου, σε συμφέρει αυτό εσένα? Και τότε έσκυψε το κεφάλι, έμεινε λίγο σιωπηλός και μου λέει, έχετε δίκιο. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό που είπα προηγουμένως, να καταλάβει ο καθένας ότι δεν είναι ατομική του υπόθεση η σχέση του με το Θεό. Ούτε είναι άλλο πράγμα η σχέση του με το Θεό και η σχέση του με τον αδελφό του. Και αυτό βέβαια, σεβαστοί και αγαπητοί μου πατέρες, μας αφορά όλους μας και εμάς που είμαστε κληρικοί. Διότι, να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, κάποτε τις μέρες των Χριστουγέννων πήγα σε μια Μητρόπολη για άλλο λόγο, αλλά ο Επίσκοπος με παρακάλεσε να κάνουμε και ένα ιερατικό συνέδριο και να μιλήσουμε για το... εσείς ό,τι θέλετε. Μου είπε λοιπόν ότι είχε ένα πρόβλημα. Υπήρχαν ιερείς οι οποίοι είχαν προβλήματα μεταξύ τους και στο αγαπήσομεν αλλήλους κρυβόντουσαν. Τους είπα λοιπόν ότι Το ανέφερα αυτό το πράγμα και είπα το ερώτημα είναι αν ο ιερέας που φέρεται έτσι συνειδητοποιεί ότι βλασφημεί το Άγιο Πνεύμα και ότι από εκεί πέρα δεν πρέπει να ξαναλειτουργήσει ποτέ του και αν πρέπει να παραμείνει να είναι ιερέας. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι ατομικές μας συνήθειες. Είναι κατάλυση του γεγονότος της Εκκλησίας. Δέχεσαι ότι είσαι στην Εκκλησία, ότι είσαι μέλος του σώματος του Χριστού. Κατανοείς ότι δεν είσαι το μοναδικό μέλος σε αυτό το σώμα. Ότι τελικά ο Θεός δεν μας αναγνωρίζει σαν παιδιά Του όταν εμείς καταλύουμε το έργο Του. Όταν Εκείνος απλώνει τις παλάμες στο Σταυρό για να ενώσει τα το πριν διεστώτα και εμείς επιμένουμε να είμαστε χωρισμένοι. Είναι σημαντικό λοιπόν, γι' αυτό είπα στην αρχή, ο χαρακτήρας του μυστηρίου είναι βαθύτατα εκκλησιολογικός και στην πρώτη εκκλησία οι χριστιανοί γι' αυτό εξομολογούνται δημόσια, διότι δεν ήταν η αμαρτία ατομική τους υπόθεση, αλλά ήταν αρρώστια και μόλυνση του σώματος του Χριστού και έπρεπε ακριβώς να θεραπευθεί αυτή η πληγή που αφορούσε το σώμα. Όχι ότι άλλαξε η ουσία σε τίποτα επειδή πλέον η εξομολόγηση γίνεται προσωπικά, γιατί δεν πάβει ο κάθε πιστός να είναι μέλος του σώματος του Χριστού και κατά συνέπεια η αμαρτία του ή η αγιότητά του να αφορά όλη την Εκκλησία και ακόμα η Θεία Κοινωνία πάλι δεν είναι ατομική μας υπόθεση. Δεν κοινωνώ εγώ και ο Θεός, ο Χριστός μας σώζει γιατί είναι σωτήρ του σώματος και όχι καθενός από εμάς ατομικά. Εμείς πότε σωζόμαστε, όταν ανήκουμε στο σώμα. Το χέρι μου έχει κίνηση και ζωή γιατί είναι κολλημένο στο σώμα. Αν το κρεμάσω στην κρεμάστρα δεν μπορεί να κάνει τίποτα από εκεί και πέρα. Όταν λοιπόν εμείς αυτονομούμεθα από αυτή την ενότητα του σώματος του Χριστού, τότε ακριβώς καταλύουμε αυτή την ενότητα της Εκκλησίας και οφείλουμε ακριβώς αυτό να το εξηγήσουμε στους πιστούς μας. Και είναι σημαντικό λοιπόν αυτό το πράγμα να το διδάξουμε, γιατί ξέρετε υπάρχει μια λαθεμένη αντίληψη για το τι είναι η εξομολόγηση, όχι μόνο στους πιστούς μας αλλά κάποτε και σε εμάς τους ίδιους. Η εξομολόγηση δεν είναι ούτε εισαγγελική διακονία ούτε ανακριτική πράξη. Η εξομολόγηση είναι ένα μυστήριο αγάπης και ελευθερίας και ενότητος ουσιαστικά, γιατί η αγάπη προϋποθέτει την ενότητα και η ενότητα υπάρχει όταν πραγματικά υπάρχει η αγάπη, δεν είναι εξωτερική η ενότητα, είναι η αλληλοπεριχώρησή μας στο ένα σώμα του Χριστού και γι' αυτό ακριβώς δεν μπορούμε να είμαστε διαφορετικοί. Είναι λοιπόν ένα μυστήριο αγάπης και ελευθερίας και είναι, όπως είπαμε, ένα μυστήριο που αφορά όλη την Εκκλησία. Και πολλές φορές οι χριστιανοί μας έχουν την εντύπωση ότι είναι μια ατομική πράξη. Πάω στον ιερέα, του λέω τα αμαρτήματά μου και μερικές φορές το διαπιστώνετε κι εσείς. Δεν υπάρχει αυτή η αίσθηση της μετάνοιας. Δεν υπάρχει η αίσθηση του τι πραγματικά έχω κάνει και γι' αυτό ακριβώς έχουμε αυτή την αντίληψη και τη διαμαρτυρία γιατί να μην κοινωνήσω. Ή ακόμα, όπως μου έλεγε κάποιος, όταν δεν επέτρεψε σε ένα πρόσωπο να κοινωνήσει, εκείνο πήγε, κοινώνησε κρυφά και στο τέλος πήγε και του είπε, εσύ μου είπες όχι, εγώ όμως και εγώ κοινώνησα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι είναι σημαντικό να εξηγήσουμε στο πρόσωπο αυτό ότι δεν έκανε καμία εξυπνάδα, ότι ουσιαστικά αν κοινώνησε και δεν κοινώνησε, βλασφήμησε. Και άρα λοιπόν δεν έχει ευλογία, θα πει κοινωνώ. Κοινωνώ σημαίνει μετέχω. Μετέχω στη ζωή του Χριστού, μετέχω στη ζωή του αδελφού. Αυτά είναι πράγματα μη διαπραγματεύσιμα. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως, είναι δυνατόν να λέμε αγαπήσομαι αλλήλους και να κρυβόμαστε? Τότε πλέον αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο πράγμα και θα έπρεπε και εμείς οι ίδιοι να έχουμε συνείδηση ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, διότι με αυτόν τον τρόπο εμπέζουμε πλέον την πιο φρικτή ώρα της Θείας Λειτουργίας στον ίδιο το Θεό. Και βέβαια αυτό αφορά και τους αδελφούς, τους λαϊκούς. Είναι σημαντικό λοιπόν να τους κατηχήσουμε σωστά σε αυτό που είναι η εξομολόγηση. Δεν είναι μια δικανική σχέση με το Θεό. Πήγα, εξομολογήθηκα, σβήσαν τα αμαρτήματά μου και γυρίζω. Διότι χωρίς την μετάνοια που σημαίνει την αλλαγή πλέον της ζωής του ανθρώπου και ουσιαστικά τι σημαίνει να μετανοήσεις. Δεν σημαίνει απλά να αλλάξεις το νου σου, αλλά να είσαι καρτυρτισμένος και να έχεις νουν Χριστό. Και όλοι καλούμεθα να είμαστε καρτυρτισμένοι το αυτό νοή. Ποιο, το δικό μου, το δικό του, του άλλου? Όχι βέβαια, αλλά το νοή του Χριστού. Και όταν οι άνθρωποι όλοι έχουμε νουν Χριστού, όταν έχουμε κριτήριο το δικό του θέλημα, τότε πλέον δεν υπάρχει περίπτωση παρά θα είμαστε ακριβώς ενωμένοι, θα είμαστε σύγγνωμοι. Η συγγνώμη έχει ένα πολύ ουσιαστικό χαρακτήρα. Διότι τι θα πει συγγνώμη, να έχουμε την αυτή γνώμη, βλέπετε το συν πάλι εδώ. Ποια γνώμη, τη δική μου, του άλλου, του τρίτου, όχι βέβαια. Να έχουμε τη γνώμη του Χριστού, να έχουμε το νου του Χριστού. Έτσι, συγγνώμη και συγχώρεση είναι δύο μεγαλειώδεις πραγματικότητες των οποίων δεν μπορούμε να τις ακυρώσουμε και να τις μικρύνουμε, αλλά οφείλουμε να αναδεικνύουμε διαρκώς το μέγεθός τους, γιατί αυτό και μόνον μπορεί να αναπαύσει ειλικρινά και σωστικά τον άνθρωπο. Είπα προηγουμένως ότι είναι ένα μυστήριο αγάπης, της αγάπης του Θεού ουσιαστικά. Γιατί ο Θεός, επειδή μας αγαπάει, δέχεται να μας διακονήσει και σε αυτό ακριβώς το σημείο. Όσο θα ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, ο Χριστός θα υπάρχει πάντα ως ο διακονών ενώπιόν μας. Και με όλα τα μυστήρια ουσιαστικά διακονεί τη σωτηρία μας. Και εμείς ιερείς, οι ενδεδειμένοι την ιεροσύνη του Χριστού, είμαστε εκείνοι που είμαστε συνεργοί στο δικό του έργο. Και αυτό ακριβώς θα πρέπει να συνειδητοποιούμε και θα το δούμε και σε λίγο. Είναι λοιπόν ένα μυστήριο αγάπης και ένα μυστήριο ελευθερίας. Γιατί πραγματικά πρώτον όποιος αγαπάει αληθινά ελευθερώνεται και δεύτερον γιατί ο Θεός αυτό το ρόλο έρχεται να παίξει. Έρχεται να πάρει το βάρος που μπορούμε να έχουμε. Λέγω καμιά φορά στους χριστιανούς, λέω σας έχει τύχει να κουβαλάτε δύο βαλίτσες και να είναι βαριές και να έχετε γίνει μουσκεμα στον ιδρώτα. Τι αισθάνεστε όταν κάποιος έρχεται και σας τις παίρνει και φεύγει όλο το βάρος από πάνω σας? Λέει ξαλαφρώνουμε. Αυτό κάνει ο Θεός ακριβώς. Έρχεται να πάρει το βάρος. Αλλά η εξομολόγηση όμως, όπως είπα προηγουμένως, προϋποθέτει την ελευθερία και την αγάπη του ανθρώπου. Αυτή τη βεβαιότητα δεν έχει πού αλλού να καταφύγει, αλλά να εμπιστευτεί τη ζωή του στο Θεό, να ζητήσει να χωρέσει στο χώρο του Χριστού. Και είναι αυτό επίσης που πρέπει να εξηγήσουμε στους πιστούς μας, ότι η συγχώρεση δεν είναι μια τυπική και νομική πράξη, αλλά είναι η αλληλοπεριχώρησή μας στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία Του. Και εκεί οφείλουμε πραγματικά να είμαστε και να ζούμε όλοι μαζί. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Και είναι σημαντικό να κατηχούμε σωστά τους πιστούς μας. Πάλι μια μικρή παρένθεση θα ανοίξω. Κάποτε όταν ήμουν μάλιστα λαϊκός την πρώτη χρονιά ιεροκήρυκας, παρατήρησα ότι μόλις τελείωσε η λειτουργία και άρχισε το μνημόσυνο, ένα θόρυβο, μισοί έφυγαν. Εκείνη την ώρα δεν μπορούσα να τους πω τίποτα. Την άλλη Κυριακή λοιπόν τους είπα ότι παρατήρησα αυτό που έγινε προχτές. Και το ερώτημά μου είναι γιατί φύγατε. Και ξέρω τι θα μου απαντήσετε. Θα μου πείτε ότι μα δεν ήταν γνωστός μας ο τεθνικός. Και εγώ τους είπα, εάν έχετε την άποψη ότι είστε μέσα στο ναό του Θεού και υπάρχει και μισός ακόμα άνθρωπος που είναι ξένος, σηκωθείτε και φύγετε. Είναι άχρηστη η παρουσία σας. Και με την πράξη που κάνατε καταλύσατε ό,τι επιχειρήσατε να κάνετε προηγουμένως. Διότι μέσα στην Εκκλησία δεν είμαστε ξένοι. Η Θεία Λειτουργία είναι η σύναξη του λαού του Θεού, η σύναξη της οικογένειας. Αν νιώθεις ότι ο άλλος ο αδελφός είναι ξένος, τότε ουσιαστικά αμαρτάνεις. Και τότε δεν έχεις καμία ωφέλεια από αυτό το μυστήριο που είναι το μυστήριο της ενότητας. Η μεγάλη μου χαρά ποια είναι, ότι από τότε, δηλαδή 30 χρόνια πριν και μετά, ουδής ξανάφυγε από το μνημόσυνο. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν στους πιστούς μας τους εξηγήσουμε μερικά πράγματα και τα καταλάβουν σωστά, γιατί δεν είναι θέμα να λέμε ξέρεις αυτό πρέπει ή αυτό δεν πρέπει. Γιατί πρέπει, γιατί δεν πρέπει, ποια είναι η αναφορά του πρέπει και του δεν πρέπει. Εάν λοιπόν αυτό το πράγμα κατανοηθεί, τότε και εκείνοι από εκεί πέρα έχουν και τη δική τους ευθύνη, αλλά και εμείς σαν ποιμένες πλέον έχουμε το δικό μας λόγο. Ο Χριστός μας διαβεβαίωσε ότι δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο, αλλά να σώσει τον κόσμο. Και ακριβώς αυτό κάνει, είναι σωτήρας. Και το θέμα είναι πώς μας σώζει, η λέξη σώζομαι, σημαίνει γίνομαι σώος, γίνομαι ακέραιος. Δηλαδή σε αυτή την κοινωνία με το Θεό αναζητούμε τη χαμένη μας ακεραιότητα. Αυτό δεν γιορτάζουμε τώρα το Πάσχα. Ότι τελικά η κοινωνία του κτιστού με το άκτιστο, με την Ανάσταση του Χριστού απεδείχθη ότι επέτυχε, θα λέγαμε, στη σάρκωση του Θεού. Και άρα λοιπόν όντως, όπως λέει τα χαρακτηριστικά το κείμενο, κατεπόθη ο θάνατος. Η ζωή κατάπιε το θάνατο και έτσι νικήθηκε ο θάνατος. Έτσι συμβαίνει πάντα μέσα στη ζωή, όταν ουσιαστικά αφήνουμε την αλήθεια του Θεού να καταπιεί τα δικά μας ψέματα, τις δικές μας μικρότητες και έτσι πλέον να είναι τα πάντα και εν πάση Χριστός μέσα στη ζωή μας. Έρχεται λοιπόν και σήμερα ως διάκονος, μόνο που αντί για την πετσέτα εκείνη έχει το πετραχύλι του παπά και αντί για νερό εξωτερικό έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και σκύβει ακριβώς για να καθαρίσει την ψυχή εκείνη που του ανοίγεται. Λέω πάλι στους χριστιανούς μας πολλές φορές, τι θα έλεγες αν έρχονταν κάποιος και σου έλεγε «Έχω όλη τη διάθεση να μπω στο σπίτι σου, να το καθαρίσω, να το ευπρεπίσω, να το κάνω να λάμπει». Δεν θα τον ευγνωμονούσες. Αυτό κάνει ο Θεός στο μυστήριο της εξομολογήσεως. Έρχεται για να καθαρίσει και να οραίσει την ψυχή του κάθε ενός ανθρώπου. Και είναι σημαντικό, θα έλεγα πολύ απλά, να τον αφήσουμε να κάνει σωστά τη δουλειά του. Και ακριβώς αυτό είναι που πρέπει και εμείς να συνειδητοποιούμε και αυτό ακριβώς να εμπνέουμε στους χριστιανούς μας. Άλλωστε η μετάνοια έχει σαν προϋπόθεση την ελευθερία. Τότε πραγματικά επειδή είμαι ελεύθερος άνθρωπος, και ο Θεός με έπλασε ελεύθερο άνθρωπο που γι' αυτό μπορώ και μετανοώ. Διαφορετικά λίμονό μου. Αν πραγματικά αν ο άσωτος γιος δεν είχε την ελευθερία της μετάνοιας θα ήταν χειροβοσκός. Και όμως έγινε τελικά τέκνον της Βασιλείας του Θεού. Αυτά τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πηγαίνουμε στο Θεό που μας αγαπάει και πηγαίνουμε ελεύθερα και ανοίγουμε και προσφέρουμε τον εαυτό μας. Και εμείς οι ποιμένες είμαστε διάκονοι σε αυτή την πραγματικά συγκλονιστική σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Και η χαρά μας η μεγάλη είναι ότι διακονούμε αυτή τη σχέση της αγάπης και της ελευθερίας που τελικά πραγματικά οδηγεί τον άνθρωπο στη συγχώρεση. Ποια είναι η κατεξοχήν συγχώρεση? Είναι η Θεία Κοινωνία. Στη Θεία Κοινωνία πραγματικά ο Θεός μας συγχωρεί. Χωράμε στο σώμα Του, έρχεται να κατοικήσει μέσα μας. Το θέλει, μας το έχει πει. Ενικήσω εν ημίν και εμπεριπατήσω. Εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Και αυτή είναι η κατεξοχήν συγχώρεση ουσιαστικά. Δεν είναι, γι' αυτό είπα, δεν είναι μια τυπική διαγραφή κάποιων αμαρτημάτων. Αλλά είναι σημαντικό όμως να βοηθήσουμε τους ανθρώπους και να διακονίσουμε στο να έχουν αυτή την αίσθηση και ότι η πραγματική συγχώρεση είναι και τότε πραγματικά χωράνε μαζί με το Θεό όταν χωράνε μαζί με τους αδελφούς τους. Και είναι ακόμα σημαντικό να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι η αμαρτία, όπως λέει και η λέξη, είναι αποτυχία. Αμαρτάνω σημαίνει αποτυχαίνω. Και γιατί είναι αποτυχία η αμαρτία του Αδάμ, ας πούμε? Τι θέλησε να γίνει ο Αδάμ? Θέλησε να γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Πέτυχε? Όχι. Απέτυχε. Αυτή είναι η αμαρτία του ανθρώπου. Ότι τελικά, ενώ θέλησε να θεωθεί, απέτυχε. Γιατί? Γιατί επιχείρησε τη θέωση χωρίς το Θεό και εναντίον του Θεού. Και βέβαια αυτό υπόκειται σαν πρόβλημα σήμερα. Δεν υπάρχει κανείς που να μην θέλει να ευτυχήσει. Αλλά το ερώτημα είναι πώς θα τα καταφέρει. Μαζί με το Θεό και δια του Θεού ή χωρίς το Θεό και εναντίον του Θεού. Και είναι σημαντικό ακόμα να βοηθήσουμε τους πιστούς μας να καταλάβουν. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, την έννοια της αμαρτίας οι άνθρωποι επιχειρούν να την γελιοποιήσουν. Όταν όμως τους επισημάνεις ότι ξέρεις, ο Θεός δεν παθαίνει τίποτα. Εσύ είσαι αποτυχημένος άνθρωπος. Και αυτή την αποτυχία την ψηλαφούνε. Όταν σε ένα σπίτι δύο άνθρωποι δεν μπορούν να συνεννοηθούν, δεν είναι αποτυχημένοι άνθρωποι? Όταν σε ένα σπίτι μέσα τα παιδιά έχουν χάσει το χαμόγελό τους, δεν είναι αποτυχημένοι άνθρωποι? Όταν παντρεύτηκαν γιατί τα είχα αγαπιόντουσαν και τώρα δέρνονται, δεν είναι αποτυχημένοι άνθρωποι? Είναι σημαντικό λοιπόν να τους δείξουμε ότι δεν μπορεί να καφιόνται για την αποτυχία τους. Και ότι ουσιαστικά αυτά που υφίστανται έχουν εκείνη την ευθύνη. Γιατί? Γιατί επιχειρούν να τα καταφέρουν στη ζωή τους, αλλά χωρίς το Θεό και χωρίς το θέλημα του Θεού. Οι εντολές του Θεού είναι δείκτες στην πορεία της ζωής μας. Οι πινακίδες της τροχέας δεν εμποδίζουν την πορεία, την εξασφαλίζουν. Και οι εντολές του Θεού, που είναι έκφραση της αγάπης Του, έτσι λειτουργούν μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός δεν έρχεται να καταπιέσει κάποιον. Έρχεται να διευκολύνει την πορεία του. Θέλει ο άνθρωπος μόνος του να βγει από αυτό το δρόμο? Δικαίωμά του, αλλά και υπεύθυνος όμως για τα αποτελέσματα. Δεν είμαι εγώ ελεύθερος και άλλος υπεύθυνος. Και αυτό ακόμα είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί μερικές φορές μπορεί σαν πνευματικοί να κάνουμε το λάθος να χρεώνουμε σε κάποιους ανθρώπους τις αμαρτίες άλλων ανθρώπων. Και τότε πραγματικά έχουμε κάνει και εμείς λάθος. Διότι κανείς δεν μπορεί να παραβιάσει την ελευθερία του άλλου. Κανείς δεν μπορεί να παραβιάσει, όταν μάλιστα ένας άνθρωπος είναι ενήλικος, δεν μπορεί κανείς να του παραβιάσει την ελευθερία, αλλά δεν μπορώ να χρεώσω την αμαρτία του ενός στη ζωή του άλλου. Έπειτα λοιπόν από αυτά τα πράγματα που αφορούν γενικά το μυστήριο της εξομολογήσεως, θα ήθελα πάρα πολύ επιγραμματικά να πούμε μερικά πράγματα για εμάς που είμαστε διάκονοι του μυστηρίου. Έτσι λοιπόν, το πρώτο που ήδη το έχουμε πει είναι να γνωρίζουμε ποια είναι η αληθινή φύση του μυστηρίου και να προσπαθούμε να κατηχήσουμε σωστά το λαό μας, για να μάθει και εκείνος να εξομολογείται σωστά, αλλά και εμείς να μάθουμε να εξομολογούμε σωστά τους ανθρώπους. Είμαστε διάκονοι και οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού. Και αυτό θα πρέπει πάρα πολύ να το θυμόμαστε, γιατί τελικά από τους οικονόμους πάντα ζητάτε λογαριασμός, εάν διαχειρίστηκαν σωστά τα χαρίσματα που τους δόθηκαν. Είναι σημαντικό επίσης να συνειδητοποιήσουμε μερικά πράγματα, γιατί μερικές φορές τα χρόνια τα δικά μας βλέπουμε μερικές παρεκτροπές, οι οποίες μπορεί να είναι και αμαρτίες τελικά μεγάλες. Είναι σημαντικό λοιπόν εμείς σαν πνευματικοί να θυμόμαστε πρώτον ότι η εξομολόγηση δεν είναι ανάκριση. Δεν είμαστε ανακριτές που πάμε να ανακρίνουμε εξονυχιστικά τον άλλον. Η εξομολόγηση είναι πράξη ελευθερίας του ανθρώπου. Μπορούμε να τον βοηθήσουμε και με την κατήχηση και να τον διευκολύνουμε λιγάκι, αλλά εκείνος είναι που εξομολογείται και όχι εμείς. Με ρωτάνε πολλές φορές, ρώταμε πάτερ, του λέω δεν έχω να σε ρωτήσω τίποτα, γιατί ήρθες εδώ, τι ήρθες να κάνεις, ήρθες να εξομολογηθείς, μου λέει ναι, γιατί ήρθες λοιπόν να πεις, γιατί σε έφερε εδώ. Για να συνειδητοποιήσουμε κιόλας και αυτός ο ίδιος αν πραγματικά ήρθε από συνήθεια, από τυπικότητα, ή αν πραγματικά γιατί αισθάνεται την ανάγκη, ένα βάρος της ψυχής του να το αποθέσει. Και δεν θα πρέπει να του αφαιρούμε την ευθύνη της ελευθερίας του, να τον αφήσουμε πραγματικά να την σηκώσει, ακόμα και με τον κίνδυνο να μην εξομολογηθεί ειλικρινά. Γιατί πρέπει να του τονίσουμε ότι αυτός έχει το βάρος της πράξης του. Εμείς απλώς θα διακονήσουμε. Δεν εξομολογείται σε εμάς. Ούτε ακόμα είναι η εξομολόγηση συζήτηση. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Είναι άλλο πράγμα η πνευματική καθοδήγηση και άλλο πράγμα είναι η εξομολόγηση. Μπορεί μερικές φορές και υπό ειδικές συνθήκες να χρειαστεί να τα κάνουμε και τα δύο. Αλλά όμως δεν θα πρέπει να τα μπερδεύουμε. Επίσης, ο ιερέας λοιπόν, αφού η εξομολόγηση δεν είναι ανάκριση, δεν είναι εισαγγελέας. Δεν είναι εκείνος που πάει να βρει την αλήθεια. Και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Γιατί ο ανακριτής τι κάνει, ερωτήσεις. Στην προσπάθειά του να διαπιστώσει τι έχει γίνει. Εδώ είναι ένα θέμα που χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Τι ερωτήσεις κάνουμε, πώς θέλουμε να βοηθήσουμε, μήπως μερικές φορές οι ερωτήσεις μας είναι αδιάκριτες, μήπως μπορεί με τις ερωτήσεις μας να είναι αδιάκριτες πρώτα σε μικρά παιδάκια. Γιατί ξέρετε, το παιδάκι μετά θα πάει στο σπίτι και συνήθως το ρωτάει η μητέρα ή ο πατέρας, τι σου είπε ο παπάς, τι είπε στον παπά. Και μερικές φορές μπορεί ακριβώς να γίνουμε εμείς η αδιακρισία η δική μας, δεν λέω ότι έχουμε κακή πρόθεση, να γίνει η αφορμή να μην ξανάρθει το παιδί στην εκκλησία και εμείς να νομίζουμε κιόλας ότι κάναμε και το έργο μας. Αλλά να θυμόμαστε πάντοτε αυτό που λέει ο λαός μας, το καλό πρέπει να γίνεται και καλά για να είναι καλό. Γιατί όταν το καλό δεν γίνεται καλά, τότε δεν είναι καλό. Και γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Μετά, οι ερωτήσεις που κάνουμε πολλές φορές σε νέους ανθρώπους ή σε ζευγάρια, είτε νέα είτε μεγαλύτερα, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί μερικές φορές κινδυνεύουμε να θεωρηθούμε και περίεργοι. Και έτσι πλέον αρχίζουμε να σκανδαλίζουμε αντί να οικοδομούμε. Και μερικές φορές μπορεί να μας πειράζει και ο πειρασμός εκείνη την ώρα και να μας πρόχνει σε τέτοια πράγματα. Είναι σημαντικό να έχουμε τη συνείδηση ότι είμαστε οικονόμοι των μυστηρίων του Θεού και δεν πρέπει τίποτα το ανθρώπινο να παρέμβει σε αυτή τη διακονία. Επίσης, ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Η εξομολόγηση, ενώ είναι ένα γεγονός ελευθερίας, δεν μπορεί να μετατραπεί σε σχέση εξάρτησης του πνευματικού από τον εξομολογούμενο. Γιατί μερικές φορές συνειδητά ή ασυνείδητα καλλιεργούμε αυτή την εξάρτηση και αυτή η εξάρτηση

αν βλέπουμε στους εξομολογουμένους τάση εξάρτησης από μας, θα πρέπει να την κόβουμε με το μαχαίρι. Γιατί πρέπει ο εξομολογούμενος να ενηλικιωθεί, να έχει το θάρρος και το βάρος της ελευθερίας και της ευθύνης του. Βέβαια υπάρχει ένα μικρό θεματάκι, θα το δούμε όμως λίγο αργότερα, το θέμα της υπακοής. Ένα πολύ μεγάλο, πολύ σοβαρό και πολύ παρεξηγημένο στην πράξη θέμα. Έτσι λοιπόν δεν είναι η εξομολόγηση μέσων εξάρτησης και πολύ περισσότερο μέσω συγκρότησης ομάδων. Εγώ είμαι πνευματικός και έχω τη δική μου ομάδα, τους ανθρώπους που εξομολογούνται, και τους βοηθάω αυτούς τους ανθρώπους να έχουν σχέση μεταξύ τους, αλλά όχι με τους άλλους που εξομολογούνται σε άλλο πνευματικό. Αυτά είναι τρόποι κατάλυσης της ενότητος της Εκκλησίας και θα πρέπει εμείς οι πνευματικοί πρώτα να τα έχουμε υπόψη μας και δεύτερον, εάν τα βλέπουμε, θα πρέπει να διακρίνουμε ότι οι εξομολογούμενοι σε εμάς ουσιαστικά αμαρτάνουν. Εκεί που πήγα, στη Μητρόπολη που πήγα, παλιά υπήρχαν δύο γειτονιές, η πάνω και η κάτω. Αλλά μερικές φορές ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση, σε σημείο που να παίζουν και πετροπόλεμο. Βέβαια αυτά έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ, αλλά υπάρχει σε κάποιους μια αίσθηση κάποιας ομάδας, κάποιας ενορίας από τις δύο, καύχησης ότι είναι λιγάκι ανώτερη. Όταν λοιπόν επισκέφτηκα τούτες τις μέρες τη μία από αυτές τις ενορίες, τότε σε μια συζήτηση που κάναμε, κάποιος άφησε μια τέτοια αίσθηση καύχησης. Οπότε του είπα χαμογελώντας, άκουσε λο παιδί μου, μεταξύ αστείου και σοβαρού μερικές φορές λέμε μερικές αλήθειες. Αν λοιπόν αυτό που είπες προηγουμένως το πιστεύεις, τότε αμαρτάνεις βαρύτατα. Τότε είσαι έξω από την Εκκλησία. Με κοίταξε ξαφνιασμένος. Λέω, άκουσες τι σου είπα? Η Εκκλησία είναι μία, ο Χριστός σταυρώθηκε για όλους μας. Και αν πραγματικά νιώθεις ανώτερος, τότε οφείλεις να κάνεις τα πάντα για να νιώσεις ίσως με τον άλλον, που ίσως δεν κάνει αυτό που ίσως κάνεις εσύ. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να το προσέχουμε εμείς οι ποιμένες αυτό το πράγμα και να μην αφήνουμε να δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί η εξομολόγηση να είναι για μας τους ποιμένες και τους πνευματικούς αφορμή για προσωπική ανάδειξη ή για προσωπική καύχηση. Έχουμε χάσει τελείως το παιχνίδι και θα συμβεί με μας αυτό που λέει στην ευχή του μυστηρίου του βαπτίσματος. Μπορεί να σώσουμε άλλους, αλλά εμείς θα είμαστε αδόκιμοι και δεν θα σωθούμε, γιατί τα έργα του Χριστού τα ιδιοποιηθήκαμε ιδιοτελώς. Και μπορεί τους ανθρώπους να τους ξεγελάμε, αλλά το Θεό όμως όχι, γιατί εκείνος ετάζει καρδίες και νεφρούς. Ήδη είπα μερικά πράγματα για την προσοχή που χρειάζεται στα θέματα των ερωτήσεων και ιδιαίτερα σε αυτά τα θέματα που αφορούν πολλές φορές τη συζυγική ζωή των ανθρώπων. Δεν είμαστε εμείς που ρυθμίζουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς κατηχούμε, εμείς εξηγούμε, εμείς φανερώνουμε την αλήθεια του Θεού και την ευθύνη για την αντιμετώπιση της αλήθειας την έχουν πλέον οι ίδιοι οι άνθρωποι. Δεν θα πάρουμε εμείς αυτή την ευθύνη. Και από την άλλη μεριά, όπως είπα προηγουμένως, το παιδάκι δεν είναι μόνο ότι έχει γονείς πίσω και μπορεί να βλάψουμε τη σωτηρία του με την αδιακρισία μας. Κατά τον ίδιο τρόπο, μέσα σε μια οικογένεια ή σε ένα ζευγάρι, μπορεί κάποιος να είναι πιο πνευματικός από τον άλλον. Ποια είναι η δική μας δουλειά, να το χωρίσουμε τελικά το ζευγάρι ή να το ενώσουμε? Είναι να δημιουργήσουμε την αίσθηση στο ένα μέλος ότι είναι άγιος και να έχει την εντύπωση ότι ο άλλος είναι αμαρτωλός και θα έχουμε επιτύχει στη διακονία αυτή, στη σωτηρία του ανθρώπου? Οφείλουμε να εξηγήσουμε στους ανθρώπους ότι ο καθένας όντως σηκώνει το σταυρό του και μπορεί όντως ο άλλος, το παιδί μας, ο σύντροφος ή σύντροφος να είναι ο σταυρός μας, αλλά δια του σταυρού η χαρά ήλθε ενώ το κόσμο. Το θέμα είναι να σηκώσω το σταυρό μου και όχι να τον απορρίψω. Και όχι επειδή εγώ θέλω να αγιαστώ, να σπρώξω τον άλλον στο να αμαρτήσει ακόμα βαρύτερα. Γι' αυτό λοιπόν όντως χρειάζεται πάρα πολύ διάκριση, σοφία, προσευχή και αναζήτηση του φωτισμού του Θεού. Βέβαια το θεωρώ αυτονόητο να το πω, η ακολουθία της εξομολογήσεως είναι ακολουθία. Έχει ακολουθία, έχει ευχή. Δεν είναι μόνο κάτσε κάτω και εγώ φοράω το πετραχύλι μου και σε εξομολογώ. Αλλά ακριβώς και ο πνευματικός ίσως σε όλο το διάστημα της εξομολογήσεως θα πρέπει να προσεύχεται στο Θεό και να ζητάει το ελέος του για να μπορέσει να καθοδηγήσει σωστά και να βοηθήσει στη μετάνοια

και στην εν Χριστώ ελευθερία εκείνους οι οποίοι έφτασαν στο πετραχύλι του. Διαφορετικά αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο, όπως είπα, του σκανδαλισμού. Μετά, ένα άλλο πράγμα. Υπάρχει αμαρτία που να είναι πιο μεγάλη από το έλεος του Θεού? Δεν υπάρχει. Κι όμως μερικές φορές εμείς δίνουμε την εντύπωση πως υπάρχει. Υπάρχουν κληρικοί που εμένα με έχουν σκανδαλίσει. Όταν ήρθανε άνθρωποι και μου είπανε, «Πάτερ, πήγα και εξομολογήθηκα και ότι είπα μια αμαρτία». Και μου είπε, «Δεν τρέπεσαι λιγάκι, έκανες τέτοια πράγματα και ήρθες και σε μένα εδώ?» Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ή δεν θα πρέπει να εξομολογηθεί, να εξομολογεί πλέον ο ιερέας αυτός, ή εγώ θα τολμήσω να πω και το πιο σκληρό, δεν ξέρω αν πρέπει να είναι ιερέας. Ποιον Θεό εκπροσωπεί? Ποιον Θεό φανερώνει? Τι είναι ο ιερέας? Σημείο της παρουσίας του Θεού εν μέσω του λαού του. Αυτός λοιπόν είναι ο Θεός που εκφράζει. Θα αμνηστέψεις την αμαρτία? Όχι βέβαια. Ίσα ίσα θα αναδείξεις το μέγεθος. Αλλά η θεολογία της Εκκλησίας μας είναι πάρα πολύ αρκετή για να φανερώσει το μέγεθος της αμαρτίας, της αποτυχίας του ανθρώπου. Και αυτό από μόνο είναι αρκετό. Δεν χρειάζονται οι δικοί μας ψευτοηθικισμοί. Όταν μάλιστα μερικές φορές μπορώ εγώ να κατακρίνω ή να διώχνω κάποιον από την Εκκλησία, αλλά την ίδια στιγμή εγώ μπορεί να μην μιλάω στο συνεφημεριό μου. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει καμία αμαρτία που να είναι μεγαλύτερη από την αγάπη του Θεού και το έλεος του Θεού. Έλεγε κάποιος πάρα πολύ σοφά, μια φωτιά όσο μεγάλη και αν είναι, αν καταφέρεις και τη ρίξεις στη θάλασσα, την έσβησες. Εάν λοιπόν όσο μεγάλη και αν είναι η φωτιά, και έρχονται άνθρωποι πολλές φορές, γιατί εκεί τους πειράζει ο πειρασμός, του λέει, εσύ είπας να εξομολογηθείς, μα τέτοια που έκανες, δεν υπάρχει ελπίδα για σένα, δεν υπάρχει σωτηρία. Και τελικά καταφέρνει και έρχεται και εμείς του επιβεβαιώνουμε το λογισμό που του βάλε ο διάβολος μέσα στο μυαλό του. Και μετά είμαστε συνεργοί στο έργο της σωτηρίας. Χρειάζεται λοιπόν ό,τι και ανδήποτε αν ακούσουμε, να ξέρουμε ότι η αγάπη και το έλεος του Θεού είναι πάνω από όλα αυτά. Και αυτό που είναι έργο μας είναι να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να φτάσει σε αληθινή μετάνοια. Να καταλάβει πραγματικά τι είναι. Όχι ότι ένας πνευματικός δεν είναι αυστηρός, αλλά είναι αυστηρός εκεί που πρέπει. Εκεί που συνειδητοποιεί ότι δεν υπάρχει μετάνοια. Εκεί ακριβώς θα βοηθήσει τον άνθρωπο να καταλάβει γιατί, ας πούμε, δεν μπορεί να κοινωνήσει. Γιατί το να κοινωνήσει δεν θα είναι ευλογία για αυτόν, θα είναι ουσιαστικά κατάρα και συμφορά. Θα είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό λέει, μερικοί είναι άρρωστοι και μερικοί έχουν πεθάνει. Γιατί κοινώνησαν ανάξια. Γιατί δεν ετοίμασαν τον εαυτό τους. Τι μας κάνει? Όχι η αναμαρτησία μας, το φιλότιμό μας. Όταν ο Θεός δέχεται να κατοικήσει μέσα μου. Χρησιμοποιώ πάλι ένα παράδειγμα. Λέω, πέστε ότι έρχεται, λέω, στην Ελλάδα ο Πατριάρχης και λέει, ξέρεις, θα έρθω 2 μέρες να μείνω στο σπίτι σου. Και εγώ του λέω, μα δεν έχω σπίτι να σας φιλοξενήσω, δεν έχει μέσα, δεν έχει ανέζη, δεν έχει τίποτα. Και μου λέει, δεν ξέρω τίποτα, εγώ θα έρθω. Σπίτι καινούργιο δεν μπορώ να φτιάξω. Τι μπορώ να κάνω όμως, να φιλοτιμηθώ και να πω, μα με τιμάει. Λοιπόν, εγώ ό,τι μπορώ να κάνω, θα το καθαρίσω, θα το ασπρίσω, θα βάλω λουλούδια, θα κάνω ό,τι μπορώ. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Και αυτό συνιστούμε στους πιστούς μας. Δεν μπορούμε να είμαστε αναμάρτητοι, αλλά να έχουμε φιλότιμο για αυτήν ακριβώς την ευλογία τη μεγάλη του Θεού σε μας, να έρθει να κατοικήσει και να εμπεριπατήσει μέσα μας. Επίσης, η Εκκλησία μας πολλές φορές έχει και τους κανόνες της και έχει και τα επιτήμια της. Οι κανόνες της Εκκλησίας, να θυμόμαστε ότι δεν είναι κανόνια για να πυροβολούμε τους άλλους και να τους εξοντώνουμε. Είναι εκείνοι που θέτουν τα πλαίσια της ελευθερίας. Γιατί έξω από την ελευθερία υπάρχει σκλαβιά. Έξω από τη ζωή υπάρχει ο θάνατος. Αυτός είναι ο ρόλος των κανόνων της Εκκλησίας μας. Και ο στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν, όπως όταν λέμε στο παιδάκι, παιδί μου, μην πας να πηδήξεις από την ταράτσα για να πετάξεις, θα σκοτωθείς. Να εξηγήσουμε και ακριβώς ότι το να επιχειρούν να ζουν έξω από την αλήθεια, γιατί αυτό ορίζουν οι κανόνες, δεν είναι κάτι που θα τους ωφελήσει τους ίδιους. Και από την άλλη μεριά πάλι τα επιτήμια είναι φάρμακα. Η Εκκλησία είναι θεραπευτήριο, δεν είναι ποινές. Δεν είναι, το είπαμε, εισαγγελέας ο πνευματικός, ανάκριση, εξομολόγηση και ποινή το επιτήμιο. Το επιτήμιο πρώτα-πρώτα η Εκκλησία αφήνει τελικά, ενώ έχει μια μεγάλη αράδα θα έλεγα από επιτήμια, στη διάκριση του πνευματικού. Και μπορεί ακριβώς ένας πνευματικός που αποβλέπει τη σωτηρία του ανθρώπου να κρίνει. Θυμάμαι κάποτε
ένας άνθρωπος ήταν σοβαρά άρρωστος και κίνδυνευε να πεθάνει και ο πνευματικός πήγε να τον εξομολογήσει, είπε τελικά, βλέπετε το νομικό πνεύμα, ότι δεν μπορείς να κοινωνήσει τώρα γιατί πρέπει να κάνει κάποιο κανόνα. Ποιο κανόνα, άνθρωπέ μου? Αυτός πεθαίνει σε λίγο. Ο ληστής ποιο κανόνα έκανε? Έκανε τη μετάνοια όμως, την αληθινή και την ειλικρινή. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το υπολογίσουμε. Τα επιτήμια λοιπόν χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη διάκριση. Είναι ακριβώς πλαίσια και δεν είναι κανόνια, όπως είπα προηγουμένως, που έχουν σχέση με την ηλικία του ανθρώπου, με τις συνθήκες με τις οποίες κάτι γίνεται, με τις καταστάσεις που βρέθηκε, ακόμα και με την εποχή που ζούμε. Όταν ουσιαστικά ζούμε σε μια εποχή που ζαλίζει τον άνθρωπο, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ότι είμαστε οι τέλειοι και τα καταλαβαίνουμε όλα. Αλλά θα πρέπει να βοηθήσουμε τον άνθρωπο και θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα φάρμακα. Βλέπετε, ακόμα και στην ιατρική, σου δίνει το φάρμακο. Αυτό λέει, αυτό μου πειράζει το στομάχι. Καλά, θα σου δώσω κάποιο άλλο φάρμακο. Τελικά, πού πρέπει να αποβλέπουμε, στη θεραπεία? Και αν υπάρχει ακόμα περίπτωση η θεραπεία να γίνει και χωρίς φάρμακα, θα την κάνουμε και αυτήν. Και πάλι θα επιλέγουμε τα φάρμακα, τα επιτήμια, προκειμένου, το ξαναλέω, όχι να ικανοποιήσουμε τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί αυτό υπάρχει στο μυαλό μερικών πνευματικών. Μα έτσι λέει, δηλαδή τι, ο Θεός περιμένει να ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη του για την αμαρτία τη δική μας? Αυτά είναι πράγματα που οδηγούν ακόμα και στην αίρεση. Οφείλουμε λοιπόν να καταλάβουμε ότι είμαστε ιατροί που θέλουμε να θεραπεύσουμε και όχι ακριβώς κάποιοι που θέλουμε να τιμωρήσουμε επειδή κάποιος άνθρωπος παρεύει τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται η διάκριση, που είναι η μεγίστη των αρετών, και αν σε κάτι δεν είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε, δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε ότι τα ξέρουμε όλα εκείνη τη στιγμή. Μπορούμε να το πούμε, κοίταξε, άφησέ με να το σκεφτώ, να διαβάσω μερικά πράγματα. Θα μπορούσαμε να το πούμε και να ρωτήσω, αλλά μπορεί να το παρεξηγήσω να ρωτήσω. Εμείς όμως οφείλουμε να ρωτήσουμε κάποιους πιο έμπειρους πνευματικούς, ώστε να βοηθηθούμε κι εμείς, να μην κάνουμε ότι πως τα ξέρουμε όλα, γιατί υπάρχει κίνδυνος αντί να σώσουμε, τελικά να καταστρέψουμε τον άλλον. Είπα και προηγουμένως και το εννοώ, ότι ουσιαστικά η αντιμετώπιση του ανθρώπου, της αμαρτίας του, των προβλημάτων του, οφείλει να είναι θεολογική αντιμετώπιση. Δηλαδή, οφείλει να είναι η αλήθεια της Εκκλησίας. Η θεολογία της αντιμετωπίζει τα πάντα και οφείλουμε να την μαθαίνουμε, να την διαβάζουμε, να συμβουλευόμαστε, και με αυτή την έννοια κάνουμε το συνέδριο αυτό. Με την έννοια ότι και εγώ που σας τα λέω, αλλά μπορώ να σας δώσω και εσείς να μου δώσετε εμένα, και έτσι πλέον όλοι μας να βγούμε ωφελημένοι. Το έργο του Χριστού πνευματικού λοιπόν είναι το έργο του Χριστού και ο σκοπός είναι η χειραγωγία στη μετάνοια. Η προσοχή μεγάλη χρειάζεται επίσης στη σχέση της εξομολόγησης με τη Θεία Κοινωνία. Μην την αντιμετωπίσετε νομικά. Αντιμετωπίστε τη ακριβώς πνευματικά και θεολογικά. Αναζητήστε το βαθμό της μετάνοιας. Δέστε τις καταστάσεις και να θυμάστε ότι αυτή είναι η κατεξοχήν συγχώρεση. Το να χωρέσουμε όχι γιατί είμαστε ικανοί. Ένα πράγμα που πρέπει να πολεμήσουμε, και προσέξτε το αυτό, γιατί εμείς το καλλιεργούμε. Είναι μερικοί χριστιανοί μας έρχονται να κοινωνήσουμε μια αίσθηση αυτοδικαίωσης. Με ένα ύφος αληθινά φαρισαϊκό, που μερικές φορές απορρίπτει και τους άλλους, που δεν είναι τόσο καλοί σαν εμάς. Αυτό καμιά φορά το εμπνέουμε κι εμείς. Γιατί είτε επαινούμε αδιάκριτα τους ανθρώπους, είτε γιατί μερικές φορές δεν αναζητάμε την ουσία των πραγμάτων. Δηλαδή, δεν βλέπουμε ότι ένας χριστιανός μας που μπορεί να νηστεύει, να έκανε αυτό, να έκανε εκείνο, δεν βλέπουμε ότι είναι τέρας εγωισμού. Αυτός μπορεί να κοινωνήσει όταν είναι τέρας εγωισμού? Πώς θα κοινωνήσει, επειδή νήστεψε απλά και μόνον? Μα αυτά δεν έλεγε ο Φαρισαίος? Αυτό το φαρισαϊσμό λοιπόν έχουμε την ευθύνη να μην τον καλλιεργήσουμε και να προσγειώσουμε έστω και ανώμαλα κάποιους που θεωρούν τον εαυτό τους αυτάρκη, με μια αυτάρκεια πομπόδι, με μια φαρισαϊκή αυτάρκεια, με την αίσθηση ότι αυτοί είναι οι άνθρωποι της Εκκλησίας. Όχι. Οφείλουμε να τους βοηθάμε να ταπεινώνονται, γιατί μερικές φορές, ξέρετε, οι χριστιανοί μας δεν ανέχονται τη μετάνοια των αδελφών τους. Όπως ο μεγάλος γιος δεν ανέχτηκε τη μετάνοια, και όλα αυτά, όπως λέει το Ευαγγέλιο σαφέστατα, εις την ημετέραν διδασκαλίαν προεγράφει, ώστε με την μελέτη των γραφών να κατανοούμε την πραγματικότητα και την αλήθεια. Ένα τελευταίο θέμα που θέλω να θέσω
είναι ακριβώς η σχέση της εξομολόγησης με την υπακοή. Δυστυχώς σήμερα έχουμε μπερδέψει τη μοναχική υπακοή με την υπακοή των πιστών στον κόσμο. Ο μοναχός ελεύθερα προσφέρεται και υποτάσσεται. Αλλά ο άνθρωπος που είναι στον κόσμο πρώτον δεν είναι μόνος του και δεν ζει μόνος του. Η υπακοή ακριβώς αποβλέπει στην εκοπή του ιδίου θελήματος. Σήμερα πρώτα έχει καλλιεργηθεί μια αρρωστημένη νοοτροπία. Να πω το πιο απλό από αυτά. Θα πάω να ρωτήσω το πνευματικό μου τι μάρκα αυτοκίνητο θα πάρω. Κάποιος που ήρθε και με ρώτησε, μόνο που δεν τον έδιρα. Του είπα, γιατί τι με πέρασες, ότι είμαι τεχνικός αυτοκινήτων. Λοιπόν, και όμως μερικές φορές μπορεί κάποιοι από εμάς να αποδεχόμαστε αυτό το ρόλο και να νομίζουμε ότι μπορούμε να συμβουλεύουμε για όλα. Η υπακοή χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν μπορούμε να την απαιτήσουμε την υπακοή. Μπορεί μέσα στο μοναστήριο ο γέροντας να απαιτήσει την υπακοή του μοναχού. Εμείς δεν μπορούμε να απαιτήσουμε την υπακοή των χριστιανών στον κόσμο, διότι δεν μπορούμε να καταργήσουμε την ελευθερία και την ευθύνη τους. Οφείλουμε να τους φανερώσουμε την αλήθεια του Θεού, να τους εξηγήσουμε αυτά που εμείς νιώθουμε, αλλά η ελευθερία για την τήρηση είναι δική τους και μόνον. Κανείς δεν θα περπατήσει με τα πόδια του άλλου, ούτε καν με του πνευματικού του. Θα περπατήσει με τα δικά του πόδια για να μην έχει καμία απολογία ότι εγώ δεν φταίω, έκανα υπακοή. Γιατί μερικές φορές τέτοιες υπακοές έχουν διαλύσει και οικογένειες. Και ποιος τι θα πούμε, ότι εμείς είμαστε ανεύθυνοι? Ή θα πει ο άνθρωπος ότι εγώ δεν φταίω που τη διέλυσα, ο πνευματικός φταίει που είμαι να κάνω υπακοή. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Είναι άλλο πράγμα η μοναχική υπακοή και άλλο πράγμα η ζωή του πιστού μέσα στην εκκλησία, που έχει ακριβώς την ευθύνη, γιατί έχει και την ευθύνη και των άλλων στην αρχή, των παιδιών, του συντρόφου, της συντρόφου και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν τα πράγματα χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη διάκριση και δεν είναι νοητό να μεταφέρουμε τη μοναχική παράδοση και υπακοή μέσα στην υπόλοιπη ζωή της εκκλησίας. Δεν μπορούμε να επιδιώξουμε τον απόλυτο έλεγχο της ζωής του άλλου. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση και δεν είναι εκκλησιαστική κατάσταση. Ο απόλυτος έλεγχος της ζωής του άλλου ανήκει σε ολοκληρωτικές νοοτροπίες που δεν έχουν καμία σχέση με το πνεύμα της εν Χριστώ ελευθερίας και της εν Χριστώ ευθύνης. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει βέβαια συνταγολόγιο, αλλά υπάρχει το πλαίσιο της ζωής. Και βέβαια έλεγε κάποιος πάρα πολύ σοφά ότι ένας ιερέας ο οποίος εξομολογείται, αυτός μπορεί να είναι και καλός πνευματικός. Όταν καμιά φορά εμείς δεν εξομολογούμεθα, τότε πλέον είναι δύσκολο να εξομολογήσουμε σωστά και τους άλλους και το πιο εύκολο που κάνουμε είναι να μετατρέπουμε την εξομολόγηση σε μια δικανική ιστορία. Προφανώς, με όλα όσα σας είπα και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας να τα ακούσετε, δεν έδωσα απαντήσεις και λύσεις σε όλα. Προβληματισμό κυρίως ήθελα να δημιουργήσω, να διερωτηθούμε όλοι μας και εγώ πρώτος, μήπως μερικές φορές δεν διακονούμε ως διάκονοι των μυστηρίων του Θεού, αλλά το έργο μας είναι προσωπικό. Μήπως καμιά φορά το κάνουμε αμελώς αυτό το έργο ή δεν ξέρω κι εγώ άλλα πράγματα, ώστε διαρκώς το χάρισμα που μας δόθηκε να μην το αμελούμε, αλλά διαρκώς να το αναβαθμίζουμε, να το ανανεώνουμε βαπτίζοντάς το μέσα στη χάρη της ιεροσύνης, στη χάρη του Θεού, και έτσι πλέον να προσπαθούμε να ζούμε μέσα στην Εκκλησία ως τέκνα πραγματικά του Θεού, ως πατέρας και αδελφοί των αδελφών μας, ώστε αυτό που θα φανερώνεται, με αυτό που θα φανερώνεται, είναι να δοξάζεται ο Θεός και η Εκκλησία Του εν παντή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Κεφάλαιο 2. Ο ορθολογισμός στην εποχή μας. Η λογική στην πνευματική ζωή. Γέροντα, τι θέση έχει η λογική στην πνευματική ζωή? Ποια λογική? Η κοσμική λογική? Αυτή η λογική δεν έχει καμία θέση στην πνευματική ζωή. Μπαίνουν οι άγγελοι, οι άγιοι από το παράθυρο, τους βλέπεις, μιλάς μαζί τους και μετά φεύγουν. Αν πας να τα εξηγήσεις αυτά με τη λογική, δεν γίνεται. Στην εποχή μας που έχουν αυξηθεί οι γνώσεις, δυστυχώς η εμπιστοσύνη μόνο της λογικής κλώνησε την πίστη από τα θεμέλια και γέμισε τις ψυχές από ερωτηματικά και αμφιβολίες. Γι' αυτό στερούμαστε τα θαύματα, γιατί το θαύμα ζείτε και δεν εξηγείται με τη λογική. Αντίθετα, η πίστη στο Θεό τραβάει τη θεϊκή δύναμη και αναποδογυρίζει όλα τα ανθρώπινα συμπεράσματα. Κάνει θαύματα, ανασταίνει νεκρούς και αφήνει με το στόμα ανοιχτό την επιστήμη. Όλα τα πράγματα της πνευματικής ζωής εξωτερικά φαίνονται ανάποδα. Αν δεν αναποδογυριστεί κανείς το κοσμικό του φρόνημα, να γίνει πνευματικός άνθρωπος, αδύνατον είναι να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού που μας φαίνονται παράξενα. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού με την εξωτερική εμπιστοσύνη, μοιάζει με ανόητο που θέλει να δει τον παράδεισο με το τηλεσκόπιο. Η λογική κάνει πολύ κακό. Όταν κανείς πάει να εξετάσει με αυτή τα θεία, τα μυστήρια και τα θαύματα. Οι καθολικοί με τη λογική τους έφτασαν να εξετάζουν τη θεία κοινωνία στο χημείο για να δουν αν πράγματι είναι σώμα και αίμα Χριστού. Οι Άγιοι όμως με την πίστη που είχαν συχνά έβλεπαν σάρκα και αίμα στην Αγία Λαβίδα. Σε λίγο θα φτάσουν να περάσουν και τους Αγίους από τις ακτίνες για να διαπιστώσουν την αγιότητά τους. Πέταξαν το Άγιο Πνεύμα, έβαλαν τη λογική τους και τώρα ασχολούνται με τη λευκή μαγεία. Σε έναν καθολικό που είχε καλή διάθεση, έκλαιγε ο καημένος, είπα: «Μια από τις σπουδαιότερες διαφορές που έχουμε είναι και αυτή. Εσείς αναπτύξατε τον ορθολογισμό και γενικά τον ανθρώπινο παράγοντα. Με τη λογική σας περιορίζετε τη θεϊκή δύναμη, γιατί την Θεία Χάρη την πετάτε στην άκρη. Εσείς τον αγιασμό ρίχνετε συντηρητικό για να μην χαλάσει. Εμείς τα χαλασμένα ρίχνουμε αγιασμό και γίνονται καλά. Πιστεύουμε στη χάρη που αγιάζει και ο αγιασμός κρατάει και 200 και 500 χρόνια. Δεν χαλάει ποτέ. Μπαίνει δηλαδή, γέροντα, η λογική, ο ορθός λόγος πριν από το Θεό? Μήπως, παιδί μου, δεν μπαίνει η λογική, αλλά η υπερηφάνεια? Στην ουσία, αυτή η λογική είναι βλαμμένος λόγος, όχι ορθός. Η υπερηφάνεια είναι λογική βλαμμένη. Λογική που έχει εγωισμό, έχει και δαιμόνιο φωλιασμένο. Όταν μπαίνει αυτή η λογική στην ενέργειά μας, δίνουμε δικαίωμα στο διάβολο. Και όταν, γέροντα, ένας πνευματικός άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει έναν πειρασμό και τότε δεν χωράει καθόλου λογική, τότε ας κάνει ό,τι μπορεί ανθρωπίνος και ό,τι δεν μπορεί ας το αφήσει στο Θεό. Είναι μερικοί που προσπαθούν να τα πιάνουν όλα μόνο με το μυαλό, σαν αυτούς που θέλουν να κάνουν νοερά προσευχή με το μυαλό. Σφίγγουν το κεφάλι για να συγκεντρωθούν, πονάει μετά το κεφάλι. Αν αντιμετώπιζα εγώ έτσι τα θέματα που έχω να αντιμετωπίσω κάθε μέρα, νομίζεις ότι θα μπορούσα να τα βγάλω πέρα? Αλλά κάνω ό,τι μπορώ ανθρωπίνος και μετά τα αφήνω στο Θεό. Ο Θεός, λέω, θα δείξει, θα φωτίσει τι πρέπει να γίνει. Πολλοί αρχίζουν. Και πώς θα γίνει αυτή η δουλειά και τι θα γίνει με εκείνο ή με το άλλο? Και με το παραμικρό τους πονάει το κεφάλι. Όταν κανείς προσπαθεί να τακτοποιήσει τα πράγματα μόνο με τη λογική, ζαλίζεται. Πρέπει να βάλει το Θεό μπροστά από κάθε ενέργειά του. Να μην κάνει δουλειά χωρίς να εμπιστεύεται στο Θεό, γιατί μετά αγωνιά και κουράζει το μυαλό και νιώθει άσχημα ψυχικά.
«Γέροντα, έχετε πει ότι δεν φτάνετε σε κατάσταση υπερέντασης. Πώς γίνεται αυτό?» «Ναι, δεν φτάνω, γιατί δεν αντιμετωπίζω τα πράγματα με το μυαλό. Εμένα αν πονέσει το κεφάλι μου, θα πονέσει ή από κρύωμα ή από υπόταση. Και έχω τόσα να αντιμετωπίσω. Κάθε μέρα έχω αυτούς που έρχονται με τα θέματά τους, με τον πόνο τους. Σκέφτομαι αυτούς που πέρασαν με τα διάφορα προβλήματά τους, τους αρρώστους κτλ. Κι αν γίνει κανείς καλά, δεν λέει ότι έγινε καλά, να χαρώ και λίγο, αλλά συνεχίζω να έχω την έννοια μου και γι' αυτόν. Πώς μπορεί, γέροντα, ένας μοναχός να τακτοποιεί σωστά το λογισμό του για να μην κουράζεται με τη λογική?» «Να τον τακτοποιεί με την πνευματική λογική, όχι με την κοσμική λογική. Να γυρίσει το κουμπί στην πνευματική συχνότητα, να σκέφτεται πνευματικά και η τοποθέτησή του να είναι πνευματική. Ακόμη και σε ένα λαϊκό που είναι πνευματικός άνθρωπος, δεν έχει καμία θέση η κοσμική λογική. Η κοσμική λογική είναι για έναν καλό άνθρωπο που δεν πιστεύει.» «Γέροντα, πώς εννοείτε την πνευματική τοποθέτηση?» «Πνευματική τοποθέτηση είναι να χαίρεσαι με τα αντίθετα από αυτά με τα οποία χαίρονται οι κοσμικοί. Να χαίρεσαι όπως λόγου χάρη δεν σου δίνουν σημασία. Μόνο με τα αντίθετα των κοσμικών επιδιώξεων θα κινηθούμε στον πνευματικό χώρο. Χρήματα θέλεις? Δώσε και το πορτοφόλι. Θρόνο θέλεις? Κάθισε τον εαυτό σου στο σκαμνί.» «Εμείς, γέροντα, τι ποσοστό λογικής έχουμε?» «Εσείς θέλετε ξεβίδωμα. Να ευχηθώ να σας γίνει της αγάπης το ξεβίδωμα, που είναι θεία τρέλα, γιατί αλλιώς καλύτερα είναι αυτοί που πάνε στο λεμπέτι παρά αυτοί οι χριστιανοί που έχουν τον ορθολογισμό, δηλαδή την υπερήφανη λογική. Η κοσμική λογική βασανίζει τον άνθρωπο.» «Γέροντα, νιώθω την καρδιά μου σαν πέτρα. Τι θα γίνει με τη σκληροκαρδία?» «Εσύ δεν έχεις σκληροκαρδία, αλλά μυαλοκαρδία. Όλη η καρδιά σου μαζεύτηκε στο μυαλό και δουλεύει τώρα μόνο το μυαλό. Αλλά υπάρχουν ακόμη περιθώρια. Μπορεί να πάει η καρδιά στη θέση της.» «Πώς?» «Κάθε μέρα να διαβάζεις ένα κανόνα από το Θεοτοκάριο. Αυτό είναι το καλύτερο φάρμακο για να δουλέψει η καρδιά. Έχεις καρδιά, αλλά τη σκεπάζει η λογική. Έχεις ξεσηκώσει το ευρωπαϊκό τυπικό, την ευρωπαϊκή νοοτροπία. Προσπαθείς τυπικά να είσαι σε όλα εντάξει. Αν ήσουν Ευρωπαίος υπάλληλος, θα ήσουν τύπος και υπογραμμός. Στην ώρα σου εντάξει, στη δουλειά σου εντάξει. Θα σε είχαν όλοι για υπόδειγμα. Αν τη συνέπειά σου την διαθέσεις στα πνευματικά, θα κάνεις άλματα πνευματικά. Θα φτάσεις στον παράδεισο σύντομα. Αλλά βλέπεις, το ευρωπαϊκό πνεύμα με τη λογική τραβάει για το φεγγάρι και όχι για το Θεό. Τώρα κινείσαι όπως στις υπηρεσίες. Στην πνευματική ζωή όμως, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Χρειάζεται απλότητα, να κινείσαι απλά και να έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό.» «Πώς θα αποκτήσω, γέροντα, αυτή την απλότητα?» «Να ανοίξω το κεφάλι και να βάλω μυαλό παλιάς εποχής. Να μπει στην απλότητα του γεροντικού για να γνωρίσεις την πνευματική επιστήμη, η οποία ανεβάζει και ξεκουράζει την ψυχή, και τότε το κεφάλι δεν πονάει. Η λογική φασανίζει τον άνθρωπο. Παραδείγματος χάρη λέω, αυτό πρέπει να γίνει έτσι και το κάνω γιατί πρέπει να γίνει. Δεν το κάνω δηλαδή με την καρδιά, αλλά γιατί μου το υπαγορεύει η λογική. Η λογική λέει άλλα και η ευγένεια λέει άλλα. Πρέπει να παραχωρήσω τη θέση μου. Δεν το λέει όμως η καρδιά. Άλλο είναι να σκυρτήσει η καρδιά και να παραχωρήσω από αγάπη τη θέση μου. Τότε θα νιώσω χαρά. Να μην υπάρχει ο εαυτός μας στην ενέργειά μας. Να μην ζητούμε τη δική μας ανάπαυση. Αυτό εμποδίζει να έρθει ο Χριστός. Να κοιτάζει κανείς τι αναπαύει τον άλλον.
Η πραγματική ανάπαυση γεννιέται από την ανάπαυση του άλλου. Τότε αναπαύεται και ο Θεός τον άνθρωπο και ο άνθρωπος πάβει να είναι άνθρωπος, θεώνεται. Αλλιώς δουλεύει μόνο το μυαλό και τότε όλα είναι σαρκικά, ανθρώπινα. Η κοσμική λογική κουράζει το μυαλό και αποδυναμώνει τις σωματικές δυνάμεις, περιορίζει την καρδιά, ενώ η πνευματική λογική της δίνει ευρύτητα. Το μυαλό όταν χρησιμοποιείται σωστά μπορεί να κεντήσει την καρδιά και να τη βοηθήσει. Όταν ο νους πάει στην καρδιά και συνεργαστεί με την καρδιά, κάθε ενέργεια που κάνουμε πάβει να είναι μια εργασία μόνο λογική. Η λογική είναι χάρισμα. Τη λογική όμως αυτή πρέπει να την αγιάσουμε. Εγώ γέροντα δεν έχω καρδιά. Έχεις καρδιά. Αλλά μόλις πάει να ενεργήσει, τη φημώνει το μυαλό σου. Να προσπαθήσεις να αποκτήσεις τη λογική της καρδιάς, την πίστη, την αγάπη. Πώς θα το πετύχω αυτό, γέροντα? Πρώτο βήμα, θα κάνεις πορεία διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη ξυπόλυτη. Να πούνε ότι τρελάθηκες για να φύγει το μυαλό. Εσύ ευλογημένη τα παίρνεις όλα με μαθηματική ακρίβεια. Αστρονόμος είσαι. Να σταματήσεις να σκέφτεσαι ορθολογικά για να μπορέσεις να κάνεις δουλειά στον εαυτό σου. Γέροντα, τι μελέτη θα με βοηθήσει για να απαλλαγώ από την κοσμική λογική? Να διαβάσεις πρώτα το γεροντικό, Φιλόθεο Ιστορία Ευεργετινό, δηλαδή όχι θεωρητικά βιβλία αλλά πράξη, για να φύγει η κοσμική λογική με το πατερικό απλό πνεύμα της αγιότητος. Μετά να αρχίσεις το Ναβάη Σαάκ, για να μην δεχθείς τον Αβά Ισαάκ ως φιλόσοφο, αλλά ως θεοφώτιστο.

Η κοσμική λογική αλλοιώνει το πνευματικό αισθητήριο. Οι Άγιοι Πατέρες τα έβλεπαν όλα με το πνευματικό, με το θεϊκό μάτι. Τα πατερικά είναι γραμμένα με το πνεύμα του Θεού και με το πνεύμα του Θεού έκαναν τις ερμηνείες οι Άγιοι Πατέρες. Τώρα δεν υπάρχει συχνά αυτό το πνεύμα του Θεού για να καταλάβουν τα πατερικά. Τα βλέπουν όλα με το κοσμικό μάτι. Δεν βλέπουν πιο πέρα. Δεν έχουν την ευρύτητα που δίνουν η πίστη και η αγάπη. Ο Μέγας Αρσένιος άφηνε τα βάγια μέσα στο νερό χωρίς να το αλλάζει και το νερό μύριζε πολύ. Εμείς πού να καταλάβουμε τι πήγαζε μέσα από εκείνο το βρώμικο νερό? «Μα δεν το καταλαβαίνω αυτό», σου λέει ο άλλος. «Δεν στέκεται να δει μήπως υπάρχει και κάτι άλλο, αλλά το αρνείται, γιατί δεν το καταλαβαίνει». Όταν μπαίνει η λογική, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς αυτό το Ευαγγέλιο, ούτε τους Αγίους Πατέρες όταν μιλάνε. Αλλοιώνεται το πνευματικό αισθητήριο και ο άνθρωπος με τη λογική του βγάζει άχρηστα και το Ευαγγέλιο και τα πατερικά και φθάνει να λέει «Τόσα χρόνια ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι άδικα με την άσκηση, την νηστεία κτλ. Αυτό είναι βλασφημία». Ήρθε μια φορά ένας κελιώτης μοναχός στο καλύβι με αυτοκίνητο. «Παιδί μου», του λέω, «τι το θέλεις εσύ το αυτοκίνητο? Δεν ταιριάζει». «Γιατί, γέροντα», μου λέει, «δε γράφει στο Ευαγγέλιο εκατονταπλασίων αλείψετε και ζωήν την αιώνιον?» «Το εκατονταπλασίο να λείψετε, το λέει, και αυτά που χρειάζεται να έχει κανείς». Αλλά πάλι για το μοναχό ταιριάζει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, «ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες». Δηλαδή, τίποτα δεν έχει ο μοναχός, αλλά μπορεί να κάνει κουμάντο στα ταμεία των άλλων, γιατί τον εμπιστεύονται για την αρετή του. Όχι να έχουμε εμείς οι μοναχοί. Βλέπετε με τη λογική τι ερμηνείες λανθαμένες μπορεί να δώσει κανείς. Πάντα να ξέρετε, αν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο θείος φωτισμός, συνέχεια οι ερμηνείες που θα δίνει θα είναι όλο θολούρα. Με ρώτησα μια φορά, γιατί η Παναγία δεν έκανε θαύμα στην Τίνο και οι Ιταλοί τίναξαν το καράβι Έλλη την ημέρα της μνήμης της? Ενώ η Παναγία έτσι έκανε μεγαλύτερο θαύμα. Το τίναγμα της Έλλης προκάλεσε την αγανάκτηση των Ελλήνων. Κατάλαβαν οι Έλληνες ότι οι Ιταλοί δεν σέβονται τίποτε και αγανάκτησαν, οπότε μετά τους έδιωξαν φωνάζοντας αέρα. Αλλιώς θα έλεγαν «και αυτοί θρησκεύουν, είναι φίλοι μας». Δεν θα καταλάβαιναν την ασέβεια των Ιταλών και έρχονται τώρα αυτοί με τη λογική τους και λένε «γιατί να μην κάνει θαύμα η Παναγία?» Τι να πεις? Άλλοι ρωτούν, «καλά, την μέτρησαν την φωτιά στη Βαβυλώνα όταν έβαλαν μέσα τους τρεις παιδες και λένε ότι ήταν 49 πύχης?» Μα αφού την πρώτη φορά ήταν 7 μέτρα ύψος η φλόγα και ύστερα έβαλαν καύσιμη ύλη για να γίνει επταπλάσια, 7 επί 7 δεν κάνει 49. Βάζεις κάτι τέτοιο στη φωτιά, βλέπεις έναν ορθολογισμό, μια λογική παράλογη, τελείως έξω από την πραγματικότητα. Μερικοί από τους σημερινούς θεολόγους με κάτι τέτοια ασχολούνται. Παραδείγματος χάρη ρωτούν, οι δαίμονες που έπεσαν στην θάλασσα ζουν ή πνίγηκαν? Σημασία έχει το ότι έφυγαν από τον άνθρωπο. Τι σε νοιάζει εσένα τι έγιναν? Κοίταξε εσύ να μην δαιμονιστείς και μην ασχολείσαι με το που βρίσκονται τώρα εκείνα τα δαιμόνια. Γέροντα, μερικοί προσπαθούν να συμβιβάσουν το Ευαγγέλιο με την ανθρώπινη λογική. Εξετάζουν το Ευαγγέλιο με αυτή την κοσμική λογική και δεν βγάζουν άκρη. Το Ευαγγέλιο και η κοσμική λογική δεν συμβαδίζουν. Το Ευαγγέλιο είναι η αγάπη. Στη λογική είναι το συμφέρον. Στο Ευαγγέλιο λέει, αν σε αγαρεύσει κανείς για ένα μίλι, εσύ να πας 2 μίλια. Πού υπάρχει λογική εδώ πέρα? Εδώ είναι μάλλον τρέλα. Γι' αυτό όσοι πάνε να συμβιβάσουν το Ευαγγέλιο με την κοσμική λογική, μπερδεύονται άσχημα.
Υπάρχουν λόγου χάρη διάφορες ομάδες που οργανώνουν φιλανθρωπικά έργα. Μαθαίνουν φερρυπίν ότι κάποιος έπαθε μεγάλη ζημιά, φτώχεινε και έχει ανάγκη από χρήματα. Να το βοηθήσουμε, λένε, αλλά προηγουμένως ας βεβαιωθούμε αν έχει πράγματι ανάγκη. Και πάνε 2-3 να τον εμπιστευτούν για να δουν αν πράγματι έχει ανάγκη. Και βλέπουν, ας υποθέσουμε να έχει πολυτελές σαλόνι και λέει: «Α, έχεις τέτοιες πολυθρόνες, τέτοιο σαλόνι. Αυτός για να έχει τέτοια έπιπλα δεν έχει ανάγκη». Και τη βοήθεια δεν τη δίνουν. Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι ο άλλος πεινάει. Γιατί όταν γίνεται κανείς φτωχός, αυτό δεν σημαίνει ότι από τη μία ώρα στην άλλη αλλάζει ακόμη και τα ρούχα του. Και πού ξέρεις αν αυτό το σαλόνι δεν το έχει από παλιά και ο καημένος δεν πρόλαβε να το πουλήσει ακόμη. Ή μπορεί να του το χάρισε κάποιος που έμαθε την ανάγκη της οικογένειάς του. Κρίνουν με τη λογική και μπερδεύονται. Και το Ευαγγέλιο μένει έξω από τη ζωή τους. Οι άνθρωποι βλέπουν εξωτερικά. Γι' αυτό και τα ερμηνεύουν όλα αλλιώς. Η κατόψιν κρίση. Γέροντα, νιώθω σαν εμπόδιο για την πνευματική πρόοδο της κρίσης, τη λογική και την ανθρώπινη δικαιοσύνη που έχω. Και βέβαια είναι εμπόδια για την πνευματική πρόοδο, γιατί φεύγει η χάρη του Θεού. Μένει μετά ο άνθρωπος χωρίς τη Θεία Βοήθεια και πέφτει και σπάζει τα μούτρα του. Η κρίση και η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι κατά κανόνα άδικες. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι αγάπη, μακροθυμία, επιοίκεια. Το μικρόβιο της πνευματικής σου αρρώστιας είναι ότι εξετάζεις τα πράγματα με την ανθρώπινη λογική. Το φάρμακο, το δραστικό είναι οι καλοί λογισμοί. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται δεξιά, έχει δηλαδή καλούς λογισμούς, αυξάνει η χωρητικότητα της καρδιάς. Επειδή χρησιμοποιείς πολύ τη λογική, χρειάζεται να προσέξεις πολύ τους λογισμούς σου, γιατί και τα συμπεράσματα που βγάζεις με τη λογική είναι ανθρώπινα και όχι πνευματικά και αγιασμένα. Γέροντα, γιατί πέφτω τόσο συχνά στην κατάκριση? Σε σένα φταίνε τα νομικά που σπούδασες και κρίνεις έτσι. Πολλές φορές ορισμένες σπουδές ή επαγγέλματα καλλιεργούν κατά κάποιο τρόπο μια ξερή λογική. Η λογική είναι η αρρώστια των διανοούμενων. Είναι στο μεδούλι τους. Ενώ έχεις καρδιά, η λογική πάει πιο μπροστά από την καρδιά σου. Είναι μερικοί που έχουν πολύ λογική και κρίση με εγωισμό. Δεν παραδέχονται κανένα. Ζητούν το απόλυτο από τους άλλους και όχι από τον εαυτό τους. Αναπαύονται στις αδυναμίες τους και κατηγορούν τους άλλους. Πράγματα πολύ παράξενα. Εξωτερικά είναι σχηματισμένοι. Έχουν φτιάξει δηλαδή ένα εξωτερικό άνθρωπο, γεμάτο υποκρισία και δεν έχουν ίχνος απλότητος. Αυτή είναι και η διαφορά Ευρωπαίων και Ελλήνων. Και όταν λέω Ελλήνων, εννοώ το Ορθόδοξο Πνεύμα. Τον Ευρωπαίο δεν μπορείς να καταλάβεις πότε μπορείς να τον πλησιάσεις και πότε όχι. Πάντα καλωσόρισες, θα σου πει. Λέει με ένα ψεύτικο χαμόγελο. Ενώ τον Έλληνα τον καταλαβαίνεις. Έχει χαρά, το δείχνει. Έχει μούτρα, το δείχνει και κανονίζεις. Τι φταίει, γέροντα, όταν κανείς κρίνει ανθρώπους, πράγματα και καταστάσεις και μάλιστα ταχύτατα? Κινείται μόνο με τη λογική. Εργάζεται ο εγκέφαλος και αυτό είναι το αποτέλεσμά του. Καλά είναι σε αυτούς που έχουν κάμποσο μυαλό να πάρει ο Θεός το κατσαβίδι και να το στρίψει λίγο. Όσο αδειάζει το μυαλό, τόσο χάρη γεμίζει ο άνθρωπος. Όταν λέω μυαλό, εννοώ την κρίση την ανθρώπινη, τον εγωισμό, την αυτοπεποίθηση. Από τη στιγμή όμως που θα καταλάβει κανείς ότι δεν έχει σωστή κρίση και πει «έχω κρίση κοσμική», «η κρίση μου δεν έχει θείο φωτισμό και θα κάνω λάθος, γι' αυτό δεν πρέπει να τη χρησιμοποιώ», τότε ο Θεός θα τον φωτίσει, θα γίνει διακριτικός και θα διακρίνει ποιο είναι το σωστό. Ο πειρασμός αχρηστεύει έξυπνους ανθρώπους με την κατόψιν κρίση. Όταν ο άνθρωπος έχει το ανθρώπινο στοιχείο μέσα του, κρίνει ανθρώπινα και εγκληματεί.
πρέπει να φύγει το ανθρώπινο στοιχείο για να γίνει η κρίση του θεϊκή. Η κοσμική κρίση είναι λανθασμένη κρίση. Πόσες αδικίες γίνονται. Πόσες φορές κολλάζεται κανείς. Γι' αυτό πάντα να φέρνετε καλό λογισμό για να εξασφαλίζετε τη ψυχή σας. Ο άνθρωπος είναι μυστήριο. Δεν μπορείς να ξέρεις τι κάνει. Μια φορά το Πάσχα μετά τη Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως, καθίσαμε λίγο σε ένα καλύβι να φάμε τυρί και αυγό. Δίπλα μου καθόταν ένας μοναχός που είναι αγωγιάτης. Μεταφέρει ξύλα. Τον βλέπω, κάνει στην άκρη αυτό που του πρόσφεραν. «Φάε», του λέω. «Καλά, καλά, θα φάω», μου λέει. Τον βλέπω μετά πάλι, δεν τρώει. «Φάε», του ξαναλέω. «Σήμερα Πάσχα είναι». «Ευλόγησον γέροντα», μου λέει. «Εγώ όταν κοινωνάω, δεν τρώω, στις 2 το απόγευμα θα φάω». Από την προηγούμενη ημέρα νηστικός και θα έτρωγε το απόγευμα. Βλέπεις από ευλάβεια τι έκανε. Και οι άλλοι μπορεί να τον θεωρούσαν έναν απλό αγωγιάτη. Ο άνθρωπος είναι μυστήριο. Και αν σε έβαλα να κρίνεις, να σκεφτείς. Είναι αυτή η κρίση θεϊκή ή είναι γεμάτη εμπάθεια? Είναι δηλαδή ανιδιοτελής ή γεμάτη ιδιοτέλεια? Να μην έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας ούτε στην κρίση σας. Υπάρχει μέσα πολύς εγωισμός. Όταν κανείς κρίνει, υπάρχει εγωισμός. Εμένα να με βάζουν να κρίνω ένα θέμα και ενώ δεν θέλω, αλλά αναγκάζομαι να το κάνω και παρόλο που κρίνω με αδιοτέλεια και αμερόληπτα, όταν πάω να κάνω προσευχή, δεν νιώθω, ας υποθέσουμε, εκείνη τη γλυκύτητα που νιώθω άλλες φορές. Όχι ότι με πειράζει η συνείδησή μου για κάτι, αλλά γιατί έκρινα σαν άνθρωπος. Πόσο μάλλον όταν η κρίση είναι λανθασμένη ή έχει μέσα και τη δικαιολογία ή ανθρώπινα κριτήρια. Είναι μεγάλη υπόθεση η κρίση. Η κρίση είναι του Θεού. Είναι φοβερό. Δεν έχει σημασία αν έχει καλή διάθεση αυτός που είναι στη θέση να κρίνει. Σημασία έχει τι βγάζει με την κρίση του. Χρειάζεται πολύ διάκριση. Φυσικά όλοι οι άνθρωποι έχουν λίγη διάκριση, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς δεν τη χρησιμοποιούμε για τον εαυτό μας, αλλά για τους συνανθρώπους μας, για να μην διακριθούν δηλαδή, για να μην αναδειχθούν. Έτσι τιμολύνουμε με την κρίση και κατάκριση και την απέτηση να διορθωθούν οι άλλοι, ενώ θα έπρεπε να έχουμε απέτηση μόνον από τον εαυτό μας, που δεν αποφασίζει να πάρει την πνευματική αγωγή στα ζεστά και να κόψει τα πάθη του και να ελευθερωθεί η ψυχή μας και να πετάξει στον ουρανό.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας έγινε το Σεπτέμβριο του 1943. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1943 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ τριών εκπροσώπων της Ρωσικής Εκκλησίας και του Στάλιν. Την επαύριον η Σβένστια ανεκοίνωσε ότι η κυβέρνηση επέτρεπε τη σύγκληση συνόδου προς εκλογή Πατριάρχου. Μετά τρεις ημέρες μια απλή συνέλευση επισκόπων, 19 εν όλο, συνεκεντρούντο δια να εκλέξει τον Πατριάρχη. Ο Μητροπολίτης Σέργιος συνέταξε ένα υπόμνημα περί της πατριωτικής δράσης της Εκκλησίας. Στη συνεχεία προέβησαν εις την εκλογή, η οποία τη συγγύση του Μητροπολίτου Αλεξίου εγένετο διαβοής. Περισσότερον από μια απλή εκλογή επρόκειτο περί της αναγνωρίσεως μιας καταστάσεως. Ο Μητροπολίτης Σέργιος δίφθαινε την Εκκλησία από 17 χρόνων. Εις τας 12 Σεπτεμβρίου ο Πατριάρχης Σέργιος ενεθρονίστη επισήμως. Όπως σημειώσαμε πριν, ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς είχε στενή επικοινωνία με τον Πατριάρχη Σέργιο και εκτιμούσε πολύ τις θέσεις του και τη συνετή αντιμετώπιση των πολλαπλών προβλημάτων της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν σε πολλά σημεία άτεγκτος και απόλυτος. Δεν δεχόταν την ανευθυνότητα ούτε των κληρικών ούτε των γιατρών. Αν παραδείγματος χάρη κατά τη διάρκεια της εγχείρησης κάποιος γιατρός έκανε κάποια περισκεψία ή του έπεφτε το εργαλείο κάτω, ο Αρχιεπίσκοπος τον παρατηρούσε δρυμύτατα και τον έβγαζε έξω από το χειρουργείο. Παρόμοια και στους ιερείς. Δεν ανεχόταν οποιαδήποτε αμέλεια και ενέργεια που δεν ήταν σύμφωνη με τους ιερούς κανόνες. Ο Πατριάρχης Σέργιος το συμβούλευε στα γράμματά του ή να είναι πιο ελαστικός. Η αλληλογραφία μεταξύ των δύο ιεραρχών συνέβαλε σε ένα μεγάλο βαθμό στην προετοιμασία της Συνόδου των Επισκόπων το Σεπτέμβριο του 1943. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ήταν μεταξύ των 19 επισκόπων που εξέλεξαν τον Πατριάρχη Σέργιο. Συμμετέσχε ενεργά στη σύναξη των κειμένων της Συνόδου και ο ίδιος εξελέγει μόνιμο μέλος της Ιεράς Συνόδου. Ήδη η περίοδος της εξορίας του έχει λήξει και μπορεί να εργάζεται πιο ελεύθερα. Στο τέλος του ίδιου μήνα κυκλοφόρησε, έπειτα από διακοπή 8 ετών, το πρώτο τέχος του επισήμου δελτίου της Εκκλησίας, η επιθεώρηση του Πατριαρχείου Μόσχας. Ο Πατριάρχης κάλεσε τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά να συμμετάσχει στην έκδοση του περιοδικού και η συνεργασία αυτή κράτησε 10 χρόνια. Επειδή η απόσταση Κρασνογιάρσκ-Μόσχα ήταν τεράστια και η παρουσία του στο νοσοκομείο ήταν τελώς απαραίτητη, παρακάλεσε τον Πατριάρχη Σέργιο να τον απαλλάξει από την υποχρέωσή του να συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου, οι οποίες ήταν μηνιαίες και κρατούσαν πολλές ημέρες. Ο Πατριάρχης έδειξε κατανόηση και δέχτηκε την παράκλησή του. Την περίοδο αυτή βγαίνει σε δεύτερη έκδοση το περίφημο βιβλίο του «Δοκίμια για τη χειρουργική των βιογόνων λοιμόξεων», βελτιωμένο και συμπληρωμένο, και η μονογραφία του «Εμπιπλοκές στις μολυσμένες πληγές στις μεγάλες ανθρώσεις». Ο Σεπτέμβριος του 1943 ήταν ασφαλώς ένα σημαντικότατο σταθμό στην ιστορία της Ρωσικής Εκκλησίας. Η διωγμένη Εκκλησία πήρε μια βαθιά ανάσα. Ο Στρούβε συνοψίζει ως εξής τα ευεργετικά αποτελέσματα της Συνόδου του 1943. Η αποκατάσταση του Πατριαρχείου είχε μεγάλη απήχηση τόσο εις το εξωτερικό όσο και εις το εσωτερικό της χώρας. Δια του

άκουσε σήμαινε ότι η Σοβιετική κυβέρνηση ευάδιζε θαραλέα τον δρόμο της αποκαταλλαγής προς την Εκκλησία, πράγμα που προϊονίζεται το ευτυχές στο μέλλον. Στο εσωτερικό της χώρας η Ορθόδοξος Εκκλησία επανέβρισκε ένα αρχηγόν ανεγνωρισμένον υπό της πολιτείας, πράγμα που προοδευτικώς θα οδήγει στην απίνσχανση ή στην εξαφάνιση των διαφόρων σχισμάτων. Εάν τα σχίσματα της δεξιάς, ποσοτικώς ολιγότερον σημαντικά, επέζον εις τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως και υπό άλλας λαθρέας μορφάς, το μέγα σχίσμα της αριστεράς, η ανανεωθήσα εκκλησία, έχανε πλέον και των τελευταίων λόγων υπάρξεώς της. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχισματικών εζήτησα συγγνώμη. Επανεμηθήσε οι ιεραρχικές διακρίσεις κατά τη διάρκεια του σχίσματος, δεν αναγνωρίστησαν ως έγκυροι και οι κληρικοί έγιναν δεχτοί στην Ορθόδοξη Εκκλησία με το βαθμό των οποίων κατήχων πρώτου σχίσματος. Εν τούτης, όπου εκανονικές διατάξεις δεν αντιτίθεντο, ήτι ούτι εκ νέου ταχύτατα εχειροτονούντο και αποκαθίσταντο εις των βαθμόντων. Μόνον ορισμένε μεμονωμένε προσωπικότητες, όπως ο αρχηγός της Ζώσης Εκκλησίας Αλέξανδρος Βεντένσκι, ειρνήθησαν να συμβιβαστούν δια να μείνουν οσπημένες άνευ πυμνίου. Η θρησκευτική αφύπνιση, όλε μαρτυρίε το βεβαιώνουν, υπήρξε γενική, μαζική και εκουσία. Ο λαός αδιαφόρος ανέμενε στις πόλεις ή στην Ήπεθρον, ή στον Βορράν ή στον Νότον, προσεφέρθη μόνος του να ξανανοίξει τους ναούς, να τους επισκευάσει προσωρινώς, να τους διακοσμήσει. Τα αντικείμενα της λατρείας, ιερά σκεύη, εικόνες επιμελώς και κρυμμένε υπό των πιστών ευγήκαν από την γη. Εθελουσίως διοργανούντο χοροδίε και έψαλον τας ακολουθίας, αναμένοντας την έλευση ή το πέρασμα ενός ιερέως. Ο λαός ευβιάζεται να δεχθεί τα μυστήρια. Βαπτίσματα κάθε εκατοντάδας, ενταφιασμοί, γάμοι κατά δεκάδας, διούτως υπήρξε ο ρυθμός της ζωής των ενωριών κατά την περίοδο της κατοχής. Έτσι, χάρισης των πόλεμων και εις τας πολλαπλάς συνεπίας του, η Εκκλησία ανέζησε και επανέβρε την θέση της μέσα εις ένα σύστημα το οποίο την απέκλειε. Στο Κρανοσνιάρσκ, ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς μένει για λίγο καιρό ακόμη. Η πλάστηκα του πολέμου γέρνει προς το μέρος των συμμάχων. Οι Γερμανοί υποχωρούν στις δυτικές περιοχές της χώρας. Έτσι, τα στρατιωτικά νοσοκομεία μεταφέρονται δυτικότερα και οι κρατικές αρχές θέλουν τον αρχιεπίσκοπο γιατρό στην πόλη Ταμπόφ, σχετικά κοντά και νότια της Μόσχας, όπου αναλαμβάνει τη διεύθυνση του νοσοκομείου. Εργάζεται και εδώ πολύ σκληρά. Αν και είναι 67 χρόνων, χειρουργεί 8 με 9 ώρες την ημέρα, κάνοντας 4 με 5 εγχειρήσεις καθημερινά. Παράλληλα, οργανώνει επιστημονικά συνέδρια χειρουργικής, ενώ με πατρικό ενδιαφέρον καθοδηγεί τους νέους γιατρούς. Η εκκλησιαστική διοίκηση τον διευκολύνει και τον μεταθέτει στην Αρχιεπισκοπή Ταμπόφ και Μιτσούρνισκ. Και εδώ τα προβλήματα της τοπικής αρχής εκκλησίας είναι πολλά και δυσεπίλυτα. Στην περιοχή πριν από την Επανάσταση υπήρχαν 110 εκκλησίες. Το 1944 είχαν μείνει μόνο 2, μία στο Ταμπόφ και μία στο Μιτσούρσκ. Άλλοι νέοι είχαν κρεμιστεί και άλλοι μετατράπηκαν σε αποθήκες, γραφεία, θέατρα κλπ. Ο ναός της Αγίας Σκέπης, ο μόνος που μπορούσε να λειτουργήσει, είχε πάθει τεράστιες καταστροφές. Οι άθεοι είχαν καταστρέψει τις εικόνες και το τέμπλο και τα είχαν πετάξει έξω, ενώ γέμισαν τους τοίχους με βλάσφημες φράσεις. Σε αυτό το ναό λειτουργεί και κηρύττει. Την πρώτη λειτουργία και το πρώτο κήρυγμα έκανε στις 26 Φεβρουαρίου του 1944. Είπε μεταξύ των άλλων: 15 χρόνια ήταν κλειστό το στόμα μου. Τώρα όμως μπορώ να ξαναμιλήσω και να κηρύξω το λόγο του Θεού. Δεχτείτε αυτούς τους λόγους παρηγορίας, φτωχοί και πονεμένοι αδερφοί μου. Είσαστε πονεμένοι γιατί σας λείπει ο λόγος του Θεού. Οι εκκλησίες μας είναι γκρεμισμένες, σκεπασμένες με στάχτη, ερείπια. Όμως εσείς που βρίσκετε σε αυτό το χώρο, είσαστε ευτυχείς, γιατί έχετε έστω και ένα μικρό ναό που λειτουργεί. Είναι μισογκρεμισμένος και σκοτεινός, αλλά στις καρδιές σας υπάρχει το φως του Χριστού. Χρειάζεται όλοι να προσπαθήσουμε να
να τον ξαναφτιάξουμε, να τον αγιογραφήσουμε, να τον ανακαινήσουμε και η πίστη μας θα λάμψει με νέα φλόγα. Μεταφέρουμε κάποιες μαρτυρίες του ίδιου και άλλο για την άφηξή του στο Ταμπόφ και την εργασία του στον εκκλησιαστικό και ιατρικό χώρο. Σε ένα γράμμα του στο γιο του γράφει: «Δεν είναι και άσχημη η πόλη. Έχει διατηρήσει εξ ολοκλήρου την όψη της παλιάς επαρχιακής πόλης. Εδώ με υποδέχτηκαν πολύ καλά. Μετά από πρόσκληση του Προεδρείου του Χειρουργικού Συλλόγου, έκανα ομιλία για την οστεομιελίτιδα στο περιφερειακό συνέδριο της στρατιωτικής περιοχής του Ορλόφ. Συμμετέσχον στο συνέδριο και μίλησα αντιμένως με το Ράσο, το Σταυρό και το Εγκόλπιο». Ο Πολυκνόφ, διδάκτορ ιατρικής, θυμάται τα εξής από αυτό το συνέδριο. Είχε συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος για το συνέδριο. Από το τραπέζι του συνέδρου σηκώθηκε ο πρόεδρος για να αναγγείλει τον τίτλο της επόμενης ομιλίας. Ξαφνικά άνοιξαν και τα δύο φύλλα της πόρτας και μπήκε στην αίθουσα του συνεδρίου ένας πολύ υψηλού αναστήματος άνδρας με γυαλιά. Τα γκρίζα του μαλλιά έπεφτα μέχρι τους ώμους. Ελαφριά, σχεδόν διάφανη γενιάδα, επαναπαυόταν στο στήθος. Τα χείλη του ήταν σφιγμένα κάτω από το μουστάκι. Τα μεγάλα άσπρα χέρια του μέτραγαν το μαύρο κομποσκίνι. Ο άνθρωπος αυτός προχώρησε με αργό βήμα στην αίθουσα και κάθισε στην πρώτη σειρά. Ο πρόεδρος απευθύνθηκε προς αυτόν και τον παρεκάλεσε να πάρει τη θέση του μεταξύ των συνέδρων. Σηκώθηκε, ανέβηκε στα σκαλοπάτια και κάθισε στην καρέκλα που του πρόσφεραν. Ήταν ο καθηγητής Βαλεντίν. Τα σημαντικά και ιατρικά καθήκοντα είναι πολλά. Από τη μια πλευρά αγωνίζεται με περάνθρωπες προσπάθειες να ανασυγκροτήσει την τοπική εκκλησία και από την άλλη να προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες. Στην ευθύνη του υπάγονται 150 στρατιωτικά νοσοκομεία που το καθένα έχει 500 με 1000 θέσεις. Επίσης παραμένει ιατρικός σύμβουλος σε όλα τα χειρουργικά τμήματα. Όπως πάντα ήταν πρόθυμος να εργάζεται όλο το 24ωρο παρόλο που σε λίγο έκλεινε τα 70 του χρόνια. Γράφει σε άλλη επιστολή του στο γιο του: «Φέραμε την εκκλησία της πόλης σε καλή κατάσταση. Η δουλειά στο στρατιωτικό νοσοκομείο πηγαίνει περίφημα. Δεν έχω σχεδόν καθόλου ελεύθερες μέρες. Τα Σάββατα για 2 ώρες δέχομαι στο πολυιατρείο. Στο σπίτι πια δεν δέχομαι, διότι δεν έχω τη δύναμη να ανταπεξέλθω. Όλοι οι ασθενείς και ειδικά οι χωρικοί δεν το καταλαβαίνουν και με λένε άκαρδο αρχιερέα. Στις πολύ δύσκολες περιπτώσεις θα πρέπει να δέχομαι κατ' εξαίρεση». Η γιατρός Δημητρίευνα από το Ταμπόφ περιγράφει το εξής περιστατικό. Κατά την ιατρική επίσκεψη, ένας από τους στρατιώτες του κόκκινου στρατού μίλησε άσχημα στο δεσπότη. Είπε συγκεκριμένα: «Τι κάνει εδώ αυτός ο Μακρυμάλης?» Να όμως τι έγινε. Το ίδιο εκείνο βράδυ ο άνθρωπος αυτός τιμωρήθηκε και νουθετήθηκε. Στις 12 η ώρα τη νύχτα έπαθε πολύ σοβαρή κρίση. Ανήσυχος ζήτησε να δει τον καθηγητή, δηλαδή τον αρχιεπίσκοπο. Ο σεβασμιότατος ήλθε τη νύχτα, πήγε στο θάλαμο του ασθενούς, ο οποίος με δάκρυα στα μάτια κλιπαρούσε και ζητούσε συγγνώμη από τον αρχιεπίσκοπο γιατρό, διότι ένιωθε πως πλησίαζε η ώρα του θανάτου. Ο σεβασμιότατος Λουκάς έδωσε εντολή να ετοιμαστεί το χειρουργείο για άμεση μεπέμβαση. Ετοίμασαν και τον ασθενή. Ο σεβασμιότατος, ως συνήθως, ρώτησε τον ασθενή αν πιστεύει στο Θεό και του εξήγησε πως δεν θα σώσει ο γιατρός τη ζωή του, αλλά ο Θεός με το χέρι του γιατρού. Ο ασθενής, κλαίγοντας, του απάντησε πως τώρα πιστεύει και πως συνειδητοποιεί ότι αυτή είναι η ανταμοιβή του για το χλεβασμό του επισκόπου. Με την επέμβαση του αρχιεπισκόπου καθηγητή, η υγεία του ασθενούς αποκαταστάθηκε. Τον έσωσε από το θάνατο. Αυτό το περιστατικό επηρέασε όλους τους ασθενείς του στρατιωτικού νοσοκομείου. Από τότε που βρέθηκε στο Ταμπόφ, ο αρχιεπίσκοπος είχε χάσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό την όρασή του. Εκείνες τις άψυχες τομές που κάποτε προκαλούσαν το θαυμασμό του συναδέλφου του δεν μπορούσε πια να τις πετύχει. Γι' αυτό και απέφευγε πλέον να αναλαμβάνει τις δύσκολες περιπτώσεις.

Έχουμε συχνά την εντύπωση ότι Άγιος είναι ο αναμάρτητος, ο αλάθητος. Αυτή η αντίληψη είναι πέρα για πέρα λάθος. Η μεγάλη και τρανή του κόσμου τούτου είναι ή μάλλον καταφέρνουν να φαίνονται αλάθητοι και αναμάρτητοι. Σε κάθε λάθος τους, σε κάθε αποτυχία τους, καταβάλουν προσπάθεια να πείσουν τους πάντες ότι αυτό είναι το σωστό. Αρνούνται την παραδοχή του λάθους ή την εξήτηση συγγνώμης για να μην γκρεμιστεί το ειδωλό τους. Γι' αυτό και συνεχώς απομακρύνονται και κρατούν αποστάσεις ασφαλείας από τους άλλους. Δεν ανέχονται το κοίταγμα από κοντά. Ο Άγιος όμως δεν φοβάται κάτι τέτοιο. Γνωρίζει πολύ καλά ότι Άγιος δεν σημαίνει τον αναμάρτητο, τον αλάθητο, αλλά τον μετανοούντα. Γι' αυτό και δεν τρέπεται να παραδεχτεί το λάθος του, να ζητήσει συγχώρεση, να αποκαλύψει τον αμαρτωλό εαυτό του. Αν ένας μεγάλος του κόσμου τούτο έχει να κρύψει πολλά, ο Άγιος δεν έχει να κρύψει τίποτα. Και όσο κοντύτερα κοιτάζεται, τόσο περισσότερο κερδίζει. Γι' αυτό και θαυμάζει κανείς το μεγαλείο της ψυχής του, τη γνησιότητά του. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια παρατηρούμε και στον Αρχιεπίσκοπο Λουκά. Εκδηλώθηκε πολλές φορές μέχρι τώρα και θα το δούμε εναργέστερα στα επόμενα περιστατικά. Μεταξύ των ενωρητών ήταν και ο Ταμίας Φόμι. Ερχόταν στην εκκλησία και διάβαζε τα διάφορα αναγνώσματα. Όμως έκανε πολλά λάθη κατά την ανάγνωση. Ο Αρχιεπίσκοπος τον παρατηρούσε και του σύστηνε να επιμελείται περισσότερο την ανάγνωση για να αποφεύγει τα λάθη. Μετά από αρκετές συστάσεις, βλέποντας ότι ο αναγνώστης δεν βελτιώνεται, τον παρατήρησε έντονα. Ο Αρχιεπίσκοπος εκνευρισμένος κούναγε το βιβλίο και σε κάποια στιγμή άγγιξε τον Φόμη. Αυτός αντέδρασε με το χειρότερο τρόπο. Είπε πως ο αρχιερέας το χτύπησε και έπαψε να έρχεται στην εκκλησία. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς λυπήθηκε. Θυμήθηκε το «εάν ο αδελφός σου έχει τι κατά σου», είπα και πρώτον διαλάγηθη το αδελφό σου. Μετά από λίγες ημέρες φόρεσε το εγκόλπιο του, διέσχισε την πόλη και πήγε να ζητήσει συγγνώμη από τον ενωρίτη. Ο Φόμιν δεν δέχτηκε τον αρχιεπίσκοπο. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς γύρισε λυπημένος. Δεν σταμάτησε την προσπάθεια. Ξαναπήγε πάλι στον Φόμιν ζητώντας συγγνώμη. Και πάλι ο Φόμιν αρνήθηκε. Πέρασε καιρός. Τελικά η αγάπη και η ταπείνωση του αρχιεπισκόπου έφεραν καρπό, έστω και καθυστερημένα. Ο Ταμίας συγχώρησε τον Αρχιεπίσκοπο λίγες μέρες πριν την αναχώρησή του από το Ταμπόφ. Στο Ταμπόφ ζούσε και μια δασκάλα, η Σοφία Ιβάνοβνα, γερμανικής καταγωγής και λουθυρανή στο θρήσκευμα. Η μορφή του Αρχιεπισκόπου Λουκά την επηρέασε βαθύτατα και αποφάσισε να γίνει Ορθόδοξη. Ο ίδιος την κατήχησε και τη βάπτισε. Στα τέλη του 1944, σε ένα από τα κηρύγματά του καταφέρθηκε κατά τον Γερμανό. Μεταξύ των άλλων είπε πως οι χτινοδίες των Γερμανών δεν είναι τυχαίες. Η σκληρότητα είναι χαρακτηριστικό του γερμανικού λαού και έχει εκδηλωθεί επανειλημμένα στους προηγούμενους αιώνες. Τα λόγια αυτά πλήγωσαν τη Σοφία Ιβάνοβνα. Πλησίασε τον Αρχιεπίσκοπο και διαμαρτυρήθηκε ευγενικά, θεωρώντας πως ήταν απόλυτος. Ο Αρχιεπίσκοπος την άκουσε σιωπηλός. Λυπήθηκε για την αδιακρισία του. Μερικές μέρες αργότερα, όταν στην εκκλησία είχε συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος, δεν δίστασε κατά την ώρα του κηρύγματος να επανορθώσει το λάθος του. Ομολόγησε πως έκανε απαράδεκτο λάθος του κηρυγμάτου. Ότι δεν είναι σωστό να μιλάει κανείς για τη σκληρότητα όλων των Γερμανών, ζήτησε από όσους πληγώθηκαν να το συγχωρήσουν και ότι στο εξής θα σκέφτεται πιο σοβαρά το περιεχόμενο του κηρύγματος του. Όσοι γνώρισαν τον Αρχιεπίσκοπο Λουκά, έλεγαν πως εμπιστευόταν απεριόριστα τους συνανθρώπους του. Ο Αρχιεπίσκοπος του Καλίνιν Ινοκέντιος, ο οποίος διετέλεσε γραμματέας του Αρχιεπισκόπου Λουκά στο Ταμπόφ, θυμόταν. Ήταν πολύ ειλικρινής σε σημείο να γελοποιεί τον εαυτό του. Νόμιζε πως όλοι οι άνθρωποι γύρω του ήταν το ίδιο ειλικρινής. Όταν έφευγε από το Ταμπόφ, εγώ το συνόδευα στο τρένο μέχρι το Μιτσούρσκ. Είμαστε μόνοι στο κουπέ και με ρώτησε: «Πείτε μου ποιο λάπτωμα μου πρέπει να αποφεύγω». «Να μην εμπιστεύεστε τους συκοφάντες», του είπα. «Σύμφωνα με τα λόγια τους έχετε τιμωρήσει αθώους ανθρώπους». «Ναι», αναρωτήθηκε και μετά από λίγη σκέψη πρόσθεσε: «Αυτό δεν μπορώ να το αλλάξω. Δεν μπορώ να μην εμπιστεύομαι τους ανθρώπους». Συνεχίσει ήταν οι προσπάθειές του για να ανοίξει και ένας δεύτερος ναός. Αποτάθηκε
στον Καρπόφ, εκπρόσωπο της κυβέρνησης, σύμβουλο για τις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Ο Καρπόφ ήταν θετικός, αλλά ο τότε πρόεδρος των Σοβιέτ της περιοχής, ο Κοζικόρφ, αρνούνταν πεισματικά μαζί με το Βόλκορφ. Ο Κοζικόρφ φερόταν σχετικά καλά στον Αρχιεπίσκοπο, πιστεύοντας πως παρασύρθηκε και μπλέχτηκε στη θρησκευτική ρουφήχτρα, όπως έλεγε. Μια φορά τον κάλεσε στο γραφείο του, θέλοντας να εκφράσει την καλή του διάθεση απέναντί του, το ρώτησε: «Πώς θα θέλατε να σας ανταποδώσουμε την εξαιρετική δουλειά που κάνατε στο νοσοκομείο?» Ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε χωρίς δισταγμό: «Ανοίξτε μια εκκλησία στην πόλη». Ο Κοζικόρφ ευνεδιάστηκε: «Α, όχι, αυτό δεν θα το δείτε ποτέ». «Τίποτα άλλο δεν χρειάζομαι από σας», απάντησε ο Αρχιεπίσκοπος και έφυγε από το γραφείο. Ο Κοζικόρφ σε λίγο καιρό πέθανε από καρκίνο του στομάχου. Αν και ήταν τόσο απασχολημένος από τα τοπικά, εκκλησιαστικά και ιατρικά θέματα, δεν πάβει να ενδιαφέρεται και για τα γενικότερα προβλήματα της Εκκλησίας. Συντάσσει τότε ένα σχέδιο ανασυγκρότησης και ανανέωσης της εκκλησιαστικής ζωής και το υποβάλλει στην Ιερά Σύνοδο. Μεταξύ των άλλων αναφέρει τους τομείς στους οποίους θα πρέπει κυρίως η Εκκλησία να δώσει το βάρος: το πλησίασμα και εκκλησιαστική διαφώτιση των διανομένων και των απομακρυσμένων από την Εκκλησία, η κατήχηση των παιδιών και νέων, η κατήχηση των ενηλίκων, και όλα αυτά όχι θεωρητικά αλλά με συγκεκριμένες ρεαλιστικές προτάσεις. Στο μεταξύ, ο Πατριάρχης Σέργιος, με πολύ αγώνα και πολλούς σκόπους, προσπάθησε να αναδιοργανώσει την Εκκλησία. Δεν πρόλαβε όμως. Σε διάστημα 9 μηνών από την εκλογή του, στις 15 Μαΐου του 1944, πέθανε ευνίδια ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Τις δύο προηγούμενες μέρες είχε λειτουργήσει και χειροτονήσει αρχιερείς. Το ποτήρι της του Πατριαρχικού Θρόνου ανέλαβε ο Μητροπολίτης Λένιγκραν Αλέξιος. Ο Αλέξιος διακρινόταν για τις εξαίρετες ικανότητές του. Διαδέχθηκε το μάρτυρα Μητροπολίτη Βενιαμή και αντιτάχθηκε στη ζωντανή Εκκλησία, πράγμα που του κόστησε την εξορία στο Καζακστάν. Στην περίοδο της πελιορκίας του Λένιγκραν, που κράτησε περίπου 900 μέρες και ο λαός υπέφερε τα πάνδυνα, ο Μητροπολίτης Αλέξιος, με την ηρωική του στάση, έγινε η ψυχή της αντίστασης, πράγμα που το απέφερε το θαυμασμό και τη γενική αναγνώριση. Μετά το θάνατο του Σεργίου, προσπάθησε να συνεχίσει το έργο της ανασυγκρότησης. Στις 21-23 Νοεμβρίου του 1944, συγκάλεσε στη Μόσχα Σύνοδο Επισκόπων για τη σύνταξη του καταστατικού χάρτου και για τον ορισμό υποψηφίου για την εκλογή νέου Πατριάρχου. Στην προπαρασκευαστική αυτή σύνοδο παρευρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Ήταν ίσως ο μόνος που διαφώνησε για τον τρόπο εκλογής. Υπεθύμησε τη διαδικασία εκλογής του Πατριάρχη με το σύστημα της κλήρωσης, όπως είχε αποφασίσει και εφαρμόσει η Σύνοδος του 1917. Τόνισε ακόμη πως η ψηφιοφορία έπρεπε να είναι μυστική. Δήλωσε δε ότι θα καταψηφίσει τον Μητροπολίτη Αλέξιο, επειδή η υποβολή της υποψηφιότητάς του ως μοναθικού υποψηφίου παραβαίνει την όλη διαδικασία. Η Σύνοδος έληξε. Στις 24 Νοεμβρίου τα μέλη της Συνόδου γίνονταν δεκτά από τον Καρπόφ, που μίλησε με ενθαρρυντικά λόγια για τη νέα περίοδο των σχέσεων Εκκλησίας-Πολιτείας. Στις 31 Ιανουαρίου του 1945 ορίστηκε η νέα Σύνοδος. Η Σοβιετική κυβέρνηση βοήθησε πολύ και διευκόλυνε τη συγκρότηση της Συνόδου. Η σύνθεσή της ήταν ευρύτατη. Συνολικά 170 αντιπρόσωποι, επίσκοποι, ιερείς, λαϊκοί, συμμετέσχων και 34 εκπρόσωποι άλλων εκκλησιών. Ο μόνος Ρώσος αρχιερέας που δεν κλήθηκε και δεν παραβρέθηκε ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς. Αιτία ήταν η αντίδρασή του στην πρώτη σύνοδο. Στις 2 Φεβρουαρίου έγινε ψηφοφορία ονομαστική και φανερή. Ομόφωνα εξελέγει ο Μητροπολίτης Αλέξιος. Στο τέλος της εκλογής, ο έχοντα πρεσβεία αρχιεροσύνης Μητροπολίτης Φίλιππος Σταβίνσκι, ο οποίος είχε περάσει 15 χρόνια μέσα στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, εις μία θαραλέα προσφώνηση υπέμνησε εις τον νέον εκλεγέντα τα καθήκοντα του Πατριάρχου. Να ακολουθήσει στην οδόν που εχάραξαν οι Μητροπολίτες Μόσχας Φίλιππος, Ερμογέννης, Αλέξιος και Ιωνάς, και να καταστείς ο φύλαξης της αληθείας του Χριστού με τα όπλα της δικαιοσύνης εις τα σχήρα σου. Την μεθοπομένη 4 Φεβρουαρίου έλαβε χώραν η επίσημος εθρόνησης του νέου Πατριάρχου. Από πλευράς καθαρός εκκλησιαστικής, η Σύνοδος του 1945 δεν μπορεί παρά να ξαναπατήσει. Τελείως παθητική η συνέλευση, ικανοποιήθη να επικυρώσει
ό,τι της είχε προταθεί εκ των άνω. Αλλά αρκεί να θυμηθόμεν, εις ποιαν κατάσταση είναι βρίσκεται η Εκκλησία μερικά έτη προηγουμένως, δια να εκτιμήσομεν εις όλην της την αξία την ιστορική προσφορά της Συνόδου αυτής. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης, 106,6 στα FM.
1: Να ξέρετε ότι αυτό το αίτημα του ανθρώπου για ηρεμία, δηλαδή αυτό που διαρκώς λέμε και στην καθημερινότητά μας, λέμε ας πούμε «Θεέ μου, δώσ' μου ηρεμία, δώσ' μου ησυχία, δώσ' μου ειρήνη», είναι ένα πανάρχιο διαχρονικό αίτημα. Δηλαδή δεν είναι αίτημα της εποχής μας. Πολλοί λένε ας πούμε ότι ξέρεις κάτι, στη σημερινή εποχή έχουμε πολύ άγχος, στη σημερινή εποχή τα πράγματα έχουν μπει σε ένα αδιέξοδο, η σημερινή εποχή ας πούμε είναι μια εποχή στην οποία υπάρχουν εντάσεις και το καθεξής. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Μπορεί ναι, μεν εξωτερικά να υπάρχουν πιο γρήγοροι ρυθμοί ζωής, μπορεί ναι, εξωτερικά να είναι στρεσογόνες οι καταστάσεις, αλλά κοιτάξτε να δείτε κάτι, μια σκέψη που δεν κάνουμε και όμως εάν την κάναμε θα λύναμε κάποιο πρόβλημα μέσα στο οποίο μπαίνουμε. Είναι το εξής, ότι η ανησυχία στον άνθρωπο, η ταραχή στο νου και στο μυαλό, το ότι δεν είμαι ήρεμος και είμαι ανήσυχος γενικότερα, αυτό δεν έχει να κάνει με τις εξωτερικές συνθήκες. Προσέξτε το αυτό. Διότι εμείς διαρκώς αναφερόμαστε στις εξωτερικές συνθήκες. Λέμε φταίει ο άντρας μου και έχω ταραχή, φταίει ο προϊστάμενός μου, φταίει ο συνάδελφός μου, το παιδί μου με νευριάζει, ο φίλος μου με νευρίασε. Γενικότερα δηλαδή κάτι εξωτερικό και έξω από μένα. Στην πραγματικότητα όμως δεν φταίνε οι εξωτερικές συνθήκες μονάχα, γιατί είμαστε απόλυτοι. Σίγουρα δίνουν αιτιάσεις, σίγουρα ανοίγουν πληγές, σίγουρα δίνουν αφορμές, αλλά δεν είναι η αιτία που είμαστε ανήσυχοι, δεν είναι η αιτία που δεν έχουμε ηρεμία και γαλήνη μέσα στην ψυχή μας. Και αυτό θα το δούμε και παρακάτω που θα μιλήσουμε τώρα, έτσι. Άρα λοιπόν, ο διαχρονικός άνθρωπος είναι ανήσυχος, ο διαχρονικός άνθρωπος δεν έχει ηρεμία στην καρδιά του και στο μυαλό του και στην ψυχή του. Είναι αίτημα λοιπόν αυτό της ηρεμίας διαχρονικό όλων των αιώνων και όλων των ανθρώπων. Γιατί η φασαρία δεν είναι εκεί έξω. Η φασαρία είναι μέσα μου. Μέσα μου δεν είμαι καλά. Εσωτερικά είμαι ταραγμένος. Λογισμοί, σκέψεις, συναισθήματα, τοξικότητες, αρνητικότητα, γκρίνια, απόγνωση, άγχος. Όλα αυτά είναι μέσα μου. Που ενδεχομένως, για να συμφωνήσουμε και να μην αρχίσουμε ας πούμε, να λέμε ότι δεν είναι έτσι, ενδεχομένως πυροδοτούνται και από εξωτερικά γεγονότα. Αλλά πιστέψτε με, όσο και αν προσπαθήσετε να λύσετε εξωτερικές καταστάσεις και υποθέσεις που σας αγχώνουν, σας στρεσάρουν και σας δυσκολεύουν, όσο και αν προσπαθείτε να τις λύσετε, τη μία θα λύνετε, η άλλη θα ξεκινάει. Το ένα πρόβλημα θα αντιμετωπίζετε, το άλλο θα έρχεται ξανά. Και αυτό δεν θα σταματάει ποτέ, ξέρετε. Ο ένας πειρασμός θα διαδέχεται τον άλλο πειρασμό. Και η μία δοκιμασία θα διαδέχεται την άλλη δοκιμασία. Και αυτό δεν έχει καθόλου τέλος. Η ουσία λοιπόν και το νόημα είναι να βρω την εσωτερική ηρεμία και ησυχία, να αλλάξω τον εσωτερικό μου εαυτό, να αλλάξω αυτό που λένε οι πατέρες, την ψυχή, την καρδιά μου, το νου μου, με αποτέλεσμα τότε να αλλάζει και η εξωτερική πραγματικότητά μου. Γιατί εάν εγώ μέσα μου είμαι ήρεμος, εάν εγώ μέσα μου είμαι γαλήνιος, εάν μέσα μου εγώ έχω συνοχή και ενότητα, εάν μέσα μου έχω βρει το Θεό, το Χριστό, αν έχω βρει το κέντρο, το βαθύ, το υπαρξιακό κέντρο μου, τον πυρήνα της ύπαρξής μου, που είναι η βαθιά καρδία, κατά τους πατέρες, ψυχή, αν θέλετε, αλλιώς, τότε έχω τη δύναμη και τη δυνατότητα και τη διάβγεια να αντιμετωπίσω και τις εξωτερικές δύσκολες όντως πραγματικότητες. Αλλά αν δεν είμαι μέσα μου ήρεμος, πιστέψτε με ότι δεν μπορεί τίποτα, μα τίποτα απολύτως, όσο καλά και να είναι τα εξωτερικά πράγματα, όσο καλά και να πηγαίνουν οι δουλειές μου, όσο καλά και να πηγαίνουν οι σχέσεις μου, δεν θα μπορέσω ποτέ να είμαι ήρεμος. Στην παρέα θα είμαι μελαγχολικός. Με τους πολλούς θα νιώθω μοναξιά. Μέσα στο χρυσάφι εγώ θα νιώθω φτωχία, εσωτερική, παινία, συναισθηματική, μοναξιά, ακοινωνισία. Δεν είναι οι εξωτερικές λοιπόν συνθήκες, είναι οι εσωτερικές. Κατά την ορθόδοξη θεολογία, ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόναν Θεού. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο κάθε άνθρωπος, ακόμη και στην πιο μεγάλη αμαρτία του, ακόμη και στην πιο βαθιά του πτώση, στο πιο μεγάλο λάθος του, παραμένει να είναι πλάσμα Θεού που κουβαλάει μέσα του το κατοικό, να κουβαλάει μέσα του αυτή τη δυνατότητα που του έχει δώσει ο Θεός, το καθομοίωση τώρα, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού, όπως μας λέει η Αγία Γραφή, να φτάσει στη θέωση, να φτάσει στην ενότητα και ένωση με το Θεό. Αυτό είναι σημαντικό για μας, διότι γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό το οποίο εξωτερικά και υπερφανειακά φαίνεται και δεν εξαντλείται, είναι κάτι βαθύτερο, είναι ένα πνεύμα. Ο άνθρωπος έχει κληθεί για την αιωνιότητα. Στον άνθρωπο έχει δοθεί η δυνατότητα της αθανασίας. Και μάλιστα λέει ο Μέγας Αθανάσιος ότι όταν ο Θεός δίνει χαρίσματα, τα χαρίσματα του Θεού είναι αμετάκλητα. Δηλαδή ο Θεός μας κάλεσε για την αιωνιότητα, ο Θεός μας κάλεσε να είμαστε αθάνατοι και αυτό δεν αλλάζει. Και το τραγικό είναι ότι δεν αλλάζει ούτε για τους κολασμένους. Δηλαδή και η κόλαση είναι αιώνια. Δηλαδή και ο χώρος στον οποίο θα απουσιάζει, όχι θα απουσιάζει, δεν θα μπορώ εγώ να προσλάβω τη χάρη και την παρουσία του Θεού, γιατί ο Θεός δεν μπορεί να απουσιάζει από πουθενά, ούτε από την κόλαση δεν μπορεί να απουσιάζει. Η κόλαση τι είναι, η δική μου αδυναμία να προσλάβω την παρουσία του Θεού ως φως και ως χαρά, διότι δεν έχω καλλιεργήσει στη ζωή αυτή, δεν φρόντισα να καλλιεργήσω στη ζωή αυτή τις προϋποθέσεις εκείνες τις πνευματικές και εσωτερικές για να μπορώ να προσλάβω το φως, για να μπορώ να δω το φως, την άχτιστη δόξα και χάρη του Θεού και αυτό να γίνει φως και χαρά και αγαλίαση αιώνια μέσα μου. Αυτός είναι ο παράδεισος. Η κόλαση λοιπόν δεν είναι μια τιμωρία του Θεού, αλλά είναι μια αυτοτιμωρία στον εαυτό μου. Δεν είναι μια εξορία που μου κάνει ο Θεός, αλλά είναι μια αυτοεξορία δική μου. Εγώ φεύγω μακριά με την έννοια ότι δεν φρόντισα επιμελώς και υπευθύνως να καλλιεργήσω πνευματικά τον εαυτό μου ώστε να μπορέσω να γευθώ από αυτή εδώ τη ζωή και βεβαίως στην άλλη τη δόξα της Βασιλείας του Θεού. Άρα λοιπόν ξεκινάμε ότι είμαστε εικόνες Θεού, είμαστε πλάσματα του Θεού. Έχουμε μέσα μας το Πνεύμα του Θεού. Πώς το έχουμε το Πνεύμα του Θεού? Είπαμε πρώτον από τη γέννησή μας. Από τη γέννησή μας. Από τη στιγμή που δημιουργούμαστε, φέρουμε μέσα μας χάρη Θεού, φέρουμε μέσα μας άχτισες ενέργειες του Θεού. Είμαστε δημιουργήματά Του, είμαστε εικόνες Του. Το άλλο λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής είναι ότι όλοι μέσα οι άνθρωποι φέρουμε αρετές. Δηλαδή αυτά που ο Θεός έχει καταφύσει, ιδιώματα που ο Θεός έχει καταφύσει, εμάς μας τα δίνει κατά χάρη. Αυτά υπάρχουν μέσα μας, ως σπόροι. Σε εμάς, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, τι μένει? Μένει να καλλιεργούμε τις αρετές, δηλαδή, λέει ο Άγιος Μάξιμος, σε ένα ωραίο διάλογο που έχει με έναν αιρετικό επίσκοπο, τον Πύρο, λέει λοιπόν εκεί πέρα, ότι μέσα, λέει, είναι οι αρετές, μέσα ο Θεός έχει βάλει τα πάντα στον άνθρωπο, ό,τι του χρειάζεται για να ζήσει ενάρετα, όμορφα, ήρεμα, γαλήνια, ευτυχισμένα. Όλες οι προϋποθέσεις για την ευτυχία, την ηρεμία, τη γαλήνη, την ομορφιά, τη χαρά είναι μέσα μας από τη γέννησή μας. Και του λέει δηλαδή εκεί ο επίσκοπος αυτός ρωτάει τον Άγιο Μάξιμο Ομολογητή, του λέει δηλαδή είναι όλα μέσα μας. Λέει ναι. Λέει τότε γιατί κάνουμε άσκηση, του λέει. Λέει μα δεν κάνουμε άσκηση για να φέρουμε κάτι που δεν υπάρχει. Κάνουμε άσκηση για να φανερωθεί κάτι που υπάρχει ήδη μέσα μας. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Δεν κάνουμε, λέει, άσκηση, δεν ασκούμαστε κατά Χριστό. Δεν κάνουμε προσπάθεια για να έρθει κάτι που δεν υπήρχε, αλλά κάτι που υπάρχει ήδη από τη δημιουργία μας ως δωρεά του Θεού Πατέρα μας. Και ασκούμε για να το φανερώσω αυτό. Και μάλιστα λέει το παράδειγμα ο Άγιος Μάξιμος ότι φαντάζομαι ότι μέσα σου έχεις χρυσό, έχεις μέσα σου πάρα πολύ χρυσάφι, το οποίο όμως οι σκόνες, οι βρωμιές, μπάζα δεκατιών, ας πούμε, πραγμάτων, έχει μαυρίσει αυτό, δεν λάμπει. Και η άσκηση τι κάνει, αρχίζει να το καθαρίζει, αρχίζει να βγάζει τη βρωμιά, να βγάζει την ακαθαρσία και να αναδύεται η λάμψη του χρυσού που υπάρχει μέσα σου εκ της δημιουργίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας αρετές. Τι δεν έχουμε μόνο? δεν έχουμε τη θέωση, δεν έχουμε τη σωτηρία. Αυτό θα μας το δωρήσει ο Χριστός, αυτό μας το δωρίζει ο Θεός. Δηλαδή αυτό θα δοθεί, δεν μας έχει δοθεί ακόμη. Τα άλλα όλα όμως υπάρχουν ήδη μέσα μας και θέλουν άσκηση και καλλιέργεια εν Χριστώ για να φανερωθούν. Οπότε εκφύσεως φέρνουμε τις αρετές του Θεού μέσα μας. Έχουμε μέσα μας όλες αυτές τις φοβερές, ουσιαστικές, ουσιώδεις ποιότητες. Κοιτάξτε να δείτε, να το σκεφτούμε και λίγο λογικά. Ο Θεός είναι αδύνατο να δημιουργούσε ένα πλάσμα το οποίο θα το πετούσε έτσι στη γη γυμνό. Αδύναμο και ανήμπορο. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω με αυτό ότι ο Θεός μας δημιούργησε με όλες τις δυνατότητες και ικανότητες για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, να ζήσουμε, να αναπτυχθούμε και να δημιουργήσουμε. Μας έχει δώσει όλες αυτές τις ποιότητες που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μπορέσει να αντέξει την ύπαρξη. Μας έχει δώσει όλες αυτές τις ποιότητες για να μπορέσουμε να έχουμε χαρά και ευτυχία και ευλογία στη ζωή μας. Τι μένει σε εμάς? Σε εμάς μένει να δοξολογήσουμε, να ευχαριστήσουμε το Θεό, να ζούμε μέσα σε διαρκή ευχαριστία και δοξολογία. Και αυτό βέβαια φέρνει αυτομάτως ηρεμία στην ύπαρξή μου. Διότι όταν καταλάβω ότι δεν αγωνίζομαι εγώ με τις δικές, δηλαδή δεν είναι κατόρθωμα, ας πούμε, η σχέση με το Θεό, αλλά είναι δωρεά, ας πούμε. Είναι χάρις, είναι δώρο. Τότε αυτό μου βγάζει το άγχος. Τότε αυτό βγάζει από μέσα μου αυτή την αγωνία. Ότι πρέπει εγώ να κάνω μια υπερπροσπάθεια, ας πούμε, αυτοπραγμάτωσης και αυτοκαταξίωσης και ούτω καθεξής. Την πραγματικότητα αυτό που πρέπει να κάνω είναι να ζήσω τα δώρα του Θεού, τα χαρίσματα του Θεού που έχει δώσει σε μένα, έχει δώσει στους ανθρώπους, μου έχει δώσει σε όλο τον κόσμο και συγχρόνως να ασκηθώ ώστε να αναδείξω όλη αυτή την ομορφιά που ήδη ενυπάρχει μέσα μου. Αυτό είναι εκφύσεως λοιπόν, έτσι, η φύση μου, η δημιουργία, η γέννησή μου. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο σημαντικό. Η ημέρα της βαπτίσεώς μου. Τη μέρα της βαπτίσεώς μου εκεντρίζεται μέσα μου ο ίδιος ο Χριστός. Η δύναμη του Σταυρού και η δύναμη της Ανάστασης. Η χάρη του Σταυρού και η χάρη της Αναστάσεως. Το αποτέλεσμα του Σταυρού και το αποτέλεσμα της Αναστάσεως. Υπάρχει μέσα μου ήδη ο Χριστός. Τρίτο, η Θεία Κοινωνία. Κάθε φορά που μεταλαμβάνω σώμα και αίμα Χριστού, κοινωνάω το Χριστό. Ο Χριστός γίνεται σώμα και αίμα μου. Υπάρχει μια απόλυτη, ολοκληρωτική ένωση μεταξύ εμένα και εκείνου. Και βέβαια η προσευχή. Και μετά την προσευχή η εφαρμογή καθημερινή των εντολών του Θεού. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Τα λέω όλα αυτά και είναι χρήσιμα για την κουβέντα μας. Για να σας δείξω ότι ο Χριστός, ο Θεός είναι μέσα μας. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Οπότε δεν χρειάζεται να ψάξω κάτι εξωτερικά. Δεν χρειάζεται να ψάξω στους μακρινούς ουρανούς. Δεν χρειάζεται να ψάξω κάπου σε ένα παγερό μεταφυσικό τοπίο. Αλλά να εισέλθω μέσα μου, να κατέβω μέσα στην ύπαρξή μου, η οποία είναι γεμάτη Θεό, η οποία είναι γεμάτη από χάρη, η οποία είναι γεμάτη από την παρουσία του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Χριστός μέσα μου. Είναι το Άγιο Πνεύμα μέσα μου. Και πρέπει να κατέλθω κατά τους πνευματικούς πατέρες, όλοι οι πατέρες, σε αυτό συμφωνούν και αυτό αναδεικνύουν. Ότι πρέπει να εισέλθω και να κατέβω στο εσωτερικό μου ταμείο. Το που λέει ο Χριστός, εισέλθε στο ταμείο σου. Δηλαδή το ταμείο είναι ο πιο προσωπικός, ο πιο ατομικός, ο πιο δικός μου χώρος. Ο πιο αγνός χώρος που λένε οι πατέρες εκκλησίας. Υπάρχει, λέει, μέσα σου, λένε οι πατέρες εκκλησίας. Ένας χώρος που ποτέ κανείς δεν μπόρεσε να αγγίξει. Ούτε η αμαρτία, ούτε το κακό. Δεν μπόρεσε να στο καταστρέψει. Δεν μπόρεσε να στο αλλοιώσει. Είναι ο χώρος της εσωτερικής σου παρθενίας. Είναι ο χώρος της εσωτερικής σου αγνότητας και καθαρότητας. Μέσα, βαθιά, είναι το πνευματικό κέντρο, η ψυχή, η εικόνα του Θεού που φυλάσσουμε μέσα μας. Εκφύσεως από τη δημιουργία μας, εκ πνεύματος και κατά χάρη από το βάπτισμα, από την προσευχή, από τη Θεία Κοινωνία, από κάθε φορά που εφαρμόζουμε μία μικρή εντολή του Χριστού. Όταν εφαρμόζουμε τις εντολές του Χριστού, δεν πειθαρχούμε σε κανόνες και νόμους. Εκεντριζόμαστε Θεία Χάρη. Τη στιγμή που αγαπάς, που συγχωρείς, που ενδιαφέρεσαι για τον άλλο, τη στιγμή που μπαίνεις στη θέση του άλλου, που συναισθάνεσαι τον άλλο άνθρωπο, που νιώθεις τον καημό, τα προβλήματα, τις χαρές και τις λύπες του, εκείνη τη στιγμή δεν κάνεις μια καλή πράξη. Εκείνη τη στιγμή κοινωνάς Θεό. Έχει μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά. Η αντίληψη ότι απλά κάνω μια καλή πράξη ηθική, ας πούμε, με το γεγονός ότι όχι κάνω μια απλή πράξη. Δεν κάνω απλώς μια καλή, δεν είμαι απλώς ένα καλό παιδί. Αλλά εκείνη τη στιγμή κοινωνώ Άγιο Πνεύμα όταν συγχωρώ και αγαπώ. Το χαμόγελο που θα δώσω στον άλλο, το λόγο τον παρηγορητικό, την ενσυναίσθηση που θα δείξω, ας πούμε, την ελεημοσύνη, το γεγονός ότι θα καλύψω την αμαρτία του, το γεγονός ότι θα συγχωρήσω. Όλο αυτό δεν είναι απλώς μια εφαρμογή κάποιων κανόνων. Είναι κοινωνία Αγίου Πνεύματος. Χαριτώνεσαι, γλυκαίνεσαι, ειρηνεύεις, γαλινεύεις. Όποιοι πραγματικά έχουν αγαπήσει, όποιοι άνθρωποι πραγματικά έχουν συγχωρέσει, όσοι άνθρωποι έχουν καλύψει την αμαρτία του άλλου και το πάθος με αγάπη και κατανόηση και στοργή, ξέρουν τι λέω τώρα. Υπάρχει μια γλύκα που έρχεται εκείνη τη στιγμή μέσα σου. Μεταλαμβάνεις χάρη Θεού. Οι εντολές του Θεού είναι χάρις. Είναι άχτιστη χάρις η οποία μπαίνει μέσα και ο άνθρωπος αναπαύεται. Και μην ακούτε αυτά τα τελείως διαβολικά, τα οποία λένε, ας πούμε, πάρα πολύ ότι με το σταυρό κανείς δεν πάει στο, δεν προχωράει και δεν προκόβει, ότι όποιος κάνει καλό τον βρίσκει κακό και ο καθεξής. Όποιος πραγματικά με άδολο τρόπο και χωρίς υστεροβουλία και χωρίς να έχει μέσα ιδιοτέλεια, καθαρά, έστω και μία στιγμή αγαπήσει, ελεήσει, συγχωρήσει, ενισχύσει, αυτός νιώθει ανάπαυση. Ανάπαυση. Νιώθει χαρά. Κοιτάξτε ένα απλό παράδειγμα. Κάνετε μία, ας το πούμε, καλή πράξη. Δεν μου αρέσει με αυτός ο όρος, αλλά τέλος πάντων. Είσαι δίπλα σε έναν συνάνθρωπό σου. Του πας λίγο φαΐ. Την ώρα που το κάνεις, το χιλιοστό που ο νου σου δεν σκέφτεται, που είναι μόνο καθαρή πράξη, καθαρή ενέργεια. Καθαρή ενέργεια, χωρίς νου, χωρούς. Μπορεί να είναι ένα λεπτό, μπορεί να είναι μισό λεπτό. Δεν έχει σημασία. Θέλω να δείτε την ποιότητα για να το καταλάβετε. Την ώρα εκείνη που κάνεις αυτή την πράξη, νιώθεις χαρά. Νιώθεις ολοκλήρωση. Νιώθεις ευτυχία. Νιώθεις ομορφιά μέσα σου. Πότε αρχίζει αυτό να χαλάει? Όταν παρεμβάλλεται ο νους. Όταν αρχίζει ο νους να κάνει αναλύσεις και να λέει, τώρα αυτός θα με ευχαριστήσει, τώρα θα το αναγνωρίσει, τώρα αυτός, ας πούμε, νιώθει ότι... Όταν περιμένεις αντάλλαγμα, όταν αρχίζεις να ερμηνεύεις την αγάπη, όταν αρχίζεις να ερμηνεύεις την πράξη. Η αγάπη ως αγάπη είναι μόνο φως, μόνο χάρις, μόνο ενέργεια, καθαρή. Όταν παρεμβάλλεται ο νους και αρχίζει να μεταφράζει και παρεσφύει ο νους, που δηλαδή ουσιαστικά μπαίνουν τα πάθη μας ως μια αρνητική ενέργεια σε αυτό, τότε τα πράγματα αρχίζουν και παίρνουν μια άλλη ποιότητα και μια άλλη μορφή. Λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, και σας το διαβάζω αυτό, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος ότι σπούδασον εισέλθεις εντός του ταμείου της καρδίας σου, δηλαδή προσπάθησε, φρόντισε, αγωνίσου να εισέλθεις μέσα στην καρδιά, του ταμείου της καρδίας σου. Δεν λέει απλά στην καρδιά, δηλαδή εννοεί σε αυτόν που σας είπα προηγουμένως, τον ανέγκυχτο, τον καθαρό, τον αγνό, τη βαθιά καρδιά. Τι ωραία που το λέγανε οι πατέρες Εκκλησίας. Δεν λέγανε απλώς την καρδιά, λέγανε η βαθία καρδία. Δηλαδή από την καρδιά πιο βαθιά, τόσο βαθιά μέσα σου υπάρχει ο χώρος αυτός. Φρόντισε λοιπόν, λέει, να εισέλθεις εντός του ταμείου της καρδιάς σου και θέλεις ειδήν το ταμείο των ουράνιων. Δηλαδή ο Άγιος Ισάκος Σύρος ταυτίζει εδώ το ταμείο της καρδιάς σου με τον ουρανό, με τον ίδιο το Θεό. Αυτό είναι συγκλονιστικό, αν σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι, εμείς οι ίδιοι που περπατάμε κάθε μέρα με τις έγνοιες, τις φροντίδες μας, τα προβλήματά μας, ο άλλος που βλέπουμε απέναντί μας, ο οποίος μας εκνευρίζει, μας θυμώνει, γινόμαστε ανταγωνιστικοί, και αυτός και εμείς και όλοι, εντός της καρδιάς μας έχουμε την εικόνα του Θεού. Είμαστε φορείς της χάρης του Θεού. Κουβαλάμε μέσα μας ένα αιώνιο αθάνατο στοιχείο. Αυτό είναι απίστευτο να το σκεφτεί κανείς, ότι δεν ήρθαμε να εξαφανιστούμε, δεν ήρθαμε να χαθούμε, δεν ήρθαμε απλώς να διεκπαιρεώσουμε πράγματα. Ήρθαμε με ένα σκοπό, υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει μια πορεία. Δεν τελειώσαμε, μόλις αρχίσαμε. Μόλις αρχίσαμε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Γι' αυτό και όσο δύσκολη και αν είναι η ζωή μας, πρέπει να δοξάζουμε το Θεό που μας έφερε στην ύπαρξη. Που από το μη είναι, μας έφερε στο είναι. Όσο δύσκολη και αν είναι η ζωή, όσο δύσκολη και αν είναι, ήρθαμε όμως. Ήρθαμε. Ήρθαμε και αυτό είναι φοβερό. Διότι μόλις ξεκίνησε το ταξίδι το υπαρξιακό, μόλις ξεκίνησε. Και συνεχίζει ο Άγιος Ισαάκ και λέει, διότι ένα είναι και τα δύο, δηλαδή ο ουρανός και η καρδιά είναι ένα και δια μίας εισόδου συγχρόνως βλέπονται. Από μία πόρτα θα το θεωρήσεις, θα το δεις, η θέα του ουρανού και η θέα της καρδιάς από μία πόρτα. Από μία πόρτα πηγαίνεις και στα δύο. Επειδή λέει, προσέξτε τι λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, επειδή λέει η κλίμαξε εκείνη της βασιλείας, επειδή λέει η κλίμακα, η σκάλα εκείνη η οποία μας οδηγεί στη βασιλεία, είναι εντός σου και κρυμμένη. Εντός σου και κρυμμένη. Ίσως είναι 300ος λόγος από τα ασκητικά του έργα. Ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα από τον 300ο λόγο. Ο δε Άγιος Νεκτάριος, ο αγαπημένος μας, λέει σε ένα σημείο του, από τους λόγους του, λέει ότι η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό. Ακούστε, ο Άγιος Νεκτάριος. Η ευτυχία δεν βρίσκεται, λέει, ούτε εδώ, ούτε εκεί, ούτε αλλού, εξωτερικά. Η ευτυχία, λέει, βρίσκεται μέσα στον ίδιο σου τον εαυτό. Μέσα σου. Τόσο, λέει, πλανιούνται οι άνθρωποι που αναζητούν την ευτυχία μακριά, λέει, από τον εαυτό τους, λέει ο Άγιος Νεκτάριος. Και συνεχίζει, αδελφοί μου, η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σας τον εαυτό και μακάριος, ευτυχισμένος ο άνθρωπος που το κατάλαβε αυτό. Και συνεχίζει, ο πολυέλεος Θεός θέλει την ευτυχία όλων μας και σε αυτή και στην άλλη ζωή. Γι' αυτό και ίδρυσε την Αγία Εκκλησία, για να μας καθαρίζει από την αμαρτία, να μας αγιάζει, να μας συμφιλιώνει με τον εαυτό μας και μαζί του και να μας χαρίζει τις ευλογίες του Θεού. Με όλα αυτά θέλω να πω ότι η αληθινή μας φύση, η οποία αληθινή μας φύση είπαμε ότι είναι μέσα Θεός, έτσι, η αληθινή μας φύση δεν είναι κάτι το οποίο ψάχνουμε με αγωνία, προσέξτε το. Προσέξτε το, είναι πολύ σημαντικό αυτό, να το υπογραμμίσουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο ψάχνουμε εξωτερικά με φοβερή αγωνία και άγχος. Επειδή είναι φύση μας, τι γίνεται. Όταν ηρεμήσουμε, όταν ησυχάσουμε, αυτό αναδύεται από μέσα μας, αυθορμήτως, αυτομάτως και φυσικό το τρόπο, λένε οι πατέρες. Προσέξτε τι λένε οι πατέρες, οι νηπτικοί πατέρες. Όταν, λέει κανείς, ησυχάσει το νου του, όταν ησυχάσει το μυαλό του για τις προσευχής, επειδή μέσα μας είναι ο ίδιος ο Θεός, επειδή, όπως σας είπα στην εισαγωγή, γι' αυτό κάναμε την εισαγωγή, για να τα καταλάβουμε καλύτερα, επειδή λοιπόν μέσα μας είναι όλα αυτά, όταν ησυχάσουμε φυσικό το τρόπο, αναδύεται από μέσα μας ο Θεός, αναδύεται η πραγματική φύση μας, το φως. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Δεν χρειάζεται με αγωνία να ψάξουμε κάτι. Όταν ο ουρανός έχει σύννεφα, το μόνο που χρειάζεται είναι να φύγουν τα σύννεφα. Το φως είναι από πίσω, ο ήλιος είναι από πίσω, πάντα υπήρχε. Το ότι σήμερα έχει σύννεφα ο ουρανός δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ήλιος. Εκεί είναι ο ήλιος, δεν έφυγε ποτέ. Ποτέ δεν έφυγε η χάρη του Θεού από μέσα σας. Ποτέ δεν έφυγε. Λένε κάποιοι, λέει, τώρα πάτερα μάρτσα και έφυγε ο Θεός. Ο Θεός δεν έφυγε. Απλά με την αμαρτία συσκότησε στο νου, συσκότησε στην καρδιά. Έκρυψε το φως, αυτό που ήδη υπάρχει μέσα σου. Δεν φεύγει ο Θεός. Τι είναι ο Θεός να φύγει? Τι είναι ο Θεός να φύγει? Δεν φεύγει. Από πού να φύγει? Αν φύγει ο Θεός, θα καταστραφεί το παν. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λέει ότι αν ο Θεός άρει, πάρει πίσω, μαζέψει την χάρη του από το σύμπαν, την προνοητική του χάρη, την συντηρητική χάρη, την συνοχική του χάρη, εάν μαζέψει, θα διαλυθεί το σύμπαν αυτομάτως. Δεν φεύγει ο Θεός. Πού να πάει, τι είναι ο Θεός να φύγει? Δεν είναι αντικείμενο ο Θεός να είναι πότε εδώ και πότε εκεί. Είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει και πάντοτε και δεν αλλάζει αυτό. Δεν μεταβάλλεται, εμείς μεταβαλλόμαστε. Ο Θεός είναι ακίνητος. Είναι ακίνητος, δεν μεταβάλλεται. Δεν σε αγαπάει σήμερα λίγο και αύριο πολύ. Δεν σε αγαπάει το πρωί πολύ και το βράδυ δεν θέλει να σε βλέπει. Δεν έχει ο Θεός συναισθήματα να οργίζεται και να νευριάζει μαζί σου. Να μην σε θέλει επειδή είσαι κακό παιδί και επειδή έκανες μια κακή πράξη. Όχι, ο Θεός είναι απλούς. Ο Θεός είναι ακίνητος, ο Θεός είναι αμετάβλητος, λέει η Φιλοκαλία στα κείμενα του Αγίου Αντωνίου. Αμετάβλητος, ξέρετε τι σημαίνει. Δεν μεταβάλλεται. Είναι αυτό που λέει ο Χριστός, βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Βγάζει τον ήλιο το πρωί, τη σελήνη το βράδυ, το φεγγάρι το βράδυ. Αυτά είναι αυτονόητα, δεν αλλάζουν αυτά. Εμείς κρυβόμαστε, εμείς δεν καθαριζόμαστε, εμείς δεν καθαρίζουμε το εσωτερικό μας τοπίο για να μπορέσουμε να δούμε τη δόξα και τη χάρη και την παρουσία του Θεού. Με την αμαρτία και τα λάθη μας, εμείς απλά δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να αναδυθεί αυτό που ήδη υπάρχει μέσα μας. Το καταλάβατε, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Αυτό να κρατήσουμε είναι πολύ σημαντικό. Οπότε, με την ησυχία, με την ηρεμία, αναδύεται αυτό που ήδη υπάρχει μέσα μας. Και βέβαια, αυτό συναντάει τον Χριστό, ο οποίος Χριστός εκεντριζόμαστε με τον Χριστό και αυτό είναι η σωτηρία μας, γιατί η αιώνια ζωή είναι ο Χριστός, έτσι. Η αιώνια ζωή δεν είναι μια αθανασία της ψυχής, όπως πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες. Η αιώνια ζωή είναι κοινωνία με το πρόσωπο του Χριστού. Αυτή εστί η αιώνια ζωή, λέει στο Ευαγγέλιο, ή να γνωρίσεις τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν και όν απέστειλε Αυτόν, τον Θεό Πατέρα. Αυτή είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίσεις τον Χριστό. Η κοινωνία με τον Χριστό είναι η αιώνια ζωή. Έτσι.

0: Χαίρετε, ευλογείτε.
1: Κύριος.
0: Συνεχίζουμε από την προηγούμενη εκπομπή που μας εξιστορείτε τη γνωριμία σας με τον Γέροντα Ιωσήφ και ό,τι ζήσατε μετά μαζί του. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση ανευλογημένο, ότι θυμάμαι όταν έγινε η ανακομιδή των Λειψάνων και ήμασταν στο Βατοπέδι, στο συνοδικό που σας ζήτησε και ο Γέροντας Εφραίμ να μιλήσετε για τον Γέροντα Ιωσήφ, το θυμάμαι σαν σήμερα, δώσατε μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι πώς φτωχικά ζούσατε με τον Γέροντα Ιωσήφ όταν πήγατε όταν φτιάξατε την πρώτη συνοδεία. Μιλήστε μας λίγο για το πώς διαχειριζόταν αυτή η κατάσταση ο Γέροντας Ιωσήφ.
1: Ο γέροντας μας ήταν εκουσίως φτωχός. Όχι γιατί δεν είχαμε χρήματα ή γιατί δεν μπορούσαμε να αποκτήσουμε. Είχε φορές που είχαμε χρήματα, αλλά τα έδινε. Και δεν ήθελε με τίποτα να έχει πράγματα πολυτελή, πράγματα τα οποία να κολλά ο νους σου εκεί και πράγματα τα οποία δεν ήταν της αναγκαίας χρείας. Έλεγε κατά την χρεια, όχι κατά την επιθυμία. Και θυμάμαι που μου μάγειρασε εγώ και πήγα να το ρωτήσω, γέροντα, τι θα μαγειρέψουμε. Και λέει χαμογελώντας, όχι ό,τι θέλουμε, αλλά ό,τι έχουμε. Και τι είχαμε, 5 τσουβάλια στην αποθήκη μας. Φασόλια, ρεβίθια, πατάτες, μακαρόνια και αρακά. Αυτά ήταν επαναλαμβανόμενα τα φαγητά μας. Και αν μετά που είχαμε στη σκήτη όταν ψαρεύαμε ψαράκια και χόρτα από τον κήπο. Αλλά ιδιαίτερα στη σκήτη όταν είμαστε, μας είχαν γνωρίσει αρκετοί άνθρωποι και έστελναν στον γέροντα και χρήματα και ονόματα για 40 λίτρουγα που κάναμε λειτουργίες και μνημόσυνα κτλ. Και έρχονταν κάποια χρήματα, κάναμε και εργόχειρο. Και είχαμε κάποια χρήματα, όχι πολλά, αλλά

0: να ράψουν μια στολή στον παπά που θα γερνωθεί. Δεν χρειάζεται, λέει ο Γέροντα, πρέπει από τα παλιά που έχει εδώ. Λέω του Γέροντα, μια στολή να ράψω κι εγώ. Μόνο που δεν με σκότωσε. Δεν ήθελε με τίποτα. Τίποτα. Ούτε τα καντιλάκια μας στη Νέα Σκήτη ήταν δεμένα με τα σύρματα, με αυτά. Μικρά, απέριτα. Βρέθηκαν πολλοί να μας φέρουν καντήλια, να μας κάνουν πράγματα. Δεν δέχονταν τίποτα από όλα αυτά. Δεν εννοούσε να έχει τίποτα απολύτως. Ήταν άνθρωπος της χρείας, της ανάγκης. Δηλαδή, τι είναι ανάγκη για μας, αυτό θα το πάρουμε. Τα άλλα, τίποτα. Δεν ήταν φιλάργυρος, δεν αγαπούσε καθόλου τα χρήματα. Ήταν έξυπνος και ήταν οικονόμος. Μπορούσε να οικονομήσει τα χρήματα του. Αλλά ήταν εκουσίως εν γνώση του πτωχός.
1: Γέροντα, τώρα πια αρχίζετε, σε εισαγωγικά το λέω με πολύ προσοχή, και συνηθίζετε μαζί του, τον μαθαίνετε, ζείτε πια μαζί του. Καταλαβαίνετε και την αγιότητα του ανθρώπου, είναι σίγουρο αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν είναι λεπτή η ερώτηση αυτή, αλλά έτσι το αισθάνομαι. Νιώσατε, ή μάλλον με τι νιώσατε, αν νιώσατε, να σκάσει η καρδιά σας που βλέπετε αυτή την αγάπη αυτού του ανθρώπου, με κάποια παραδείγματα δικά του?
0: Να σου πω, Νικόλα, είναι γεγονός ότι ζήσαμε πολλά χρόνια με τον Γέροντα και εγώ που ήμουν στην ιεραρχία της αδεσπότητας μετά τον Γέροντα, πολύ κοντά του. Το συνόδευα όταν ταξίδευε εκτός Αγιώρους, στην Αγγλία, στη Ρωσία που πήγαμε μαζί, και το συνόδευα και ήμουν, ας πούμε, το δεξί του χέρι στις δουλειές που έκανε και τα λοιπά. Δεν το συνήθισα ποτέ μου. Και όλους αυτούς τους Αγίους. Δεν ξέρω. Ο Θεός του έκανε αυτό το πράγμα. Ο χαρακτήρας μου ήταν. Οι Άγιοι ήταν. Δεν μπορώ να ξέρω πώς έγινε, αλλά δεν μπορώ να πω ότι συνήθισα τον Γέροντα. Και τρόποντι να τον έβλεπα έτσι συνηθισμένον άνθρωπο. Έναν καλό μοναχό, έναν καλό άνθρωπο. Για μένα πάντα ο Γέροντας ήταν Γέροντας. Όπως δεν συνηθίζει ένα Άγιο Λείψανο, δεν συνηθίζει Θεία Λειτουργία, δεν συνηθίζει και τον Γέροντα. Είχε φορές που για 10 μέρες κοιμόμαστε στο ίδιο δωμάτιο. Δίπλα με τα κρεβατιά μας, στο ξενοδοχείο που μας έβαλα στη Ρωσία, μας έβαλα στο ίδιο δωμάτιο, δεν είχε άλλο δωμάτιο μας. Και είμαστε δίπλα τα κρεβάτια μας. Είχα αυτόν τον δέος, αυτόν τον απόλυτο σεβασμό. Και βέβαια είναι γεγονός ότι εκείνο το οποίο είχαμε όλοι, ο καθένας κατά τα δικά του μέτρα, ήταν η μεγάλη αγάπη προς τον Γέροντά μας. Μεγάλη αγάπη. Αφού πολλές φορές σκεφτόμουν, μα είναι υγιές αυτή η αγάπη όλη που έχω προς τον Γέροντα? Δεν μπορούσα και εγώ να καταλάβω τι αγάπη είναι αυτή. Συναισθηματική, όχι. Ήταν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος. Αλλά πολύ μεγάλη αγάπη. Αυτό που λέει και ο προφήτης Δαβίδ, εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου. Πράγματι ήταν κολλημένη η ψυχή μας πίσω του Γέροντα. Κρεμόμαστε από το στόμα του. Αυτός ήταν ο Γέροντας μας. Και αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ στο να υπακούμε στον Γέροντα. Όχι απλώς μια πειθαρχία στρατιωτική που κάνεις ό,τι σου λέει, αλλά μια απόλυτη αγάπη που ταυτίζεσαι με το πνεύμα του Γέροντα.
1: Και να μην φοβόσαστε, καταλαβαίνω.
0: Αλλά και να μην μας φοβάται ο Γέροντας. Δηλαδή, μετά είδα και εγώ, όταν και εγώ ανέλαβα άλλους μοναχούς, ότι δεν είναι μόνο να φοβάσεις εσύ τον Γέροντα, και ο Γέροντας να μην φοβάται εσένα. Δηλαδή, να μην φοβάται ότι αν του πω τώρα κάτι, θα αντιδράσει, θα φύγει, θα σοργαστεί κάτω, θα καταρρεύσει. Και μετά ο Γέροντας μας έλεγε κάποτε ότι και ο Γέροντας ως άνθρωπος πρέπει να έχει την απόλυτη άνεση να σε χειρουργήσει. Να ξέρει ότι θα αντέξει στο χειρουργείο. Διαφορετικά δεν θα κάνει την επέμβαση που πρέπει να κάνει.
1: Ότι δεν θα διαλυθείς.
0: Δεν θα μπορέσει να σε θεραπεύσει. Όπως τον γιατρό που λέει, δεν μπορώ να θεραπεύσω αυτόν τον άρρωστο, διότι δεν κάθεται να του βάλω την ένεση. Θα του κάνω εγχείρηση. Θυμάμαι μια φορά που πήγα να τον δω, ήμουν αρχάριος τότε, και του λέω, Γέροντα, έχω λογισμούς εναντίον.

0: σας. Και μου λέει έτσι με ένα μισό αυστηρό και χαμογελαστό πρόσωπο, εγώ να δεις τι λογισμούς έχω εναντίον σου. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο υποτακτικός που καλείται να αγαπήσει τον γέροντα και να του παραδοθεί, αλλά και ο γέροντας πρέπει να αισθανθεί αυτήν την ίδια κατάσταση που να μπορέσει να χειριστεί τον μαθητή του, τον υποτακτικό του, με άνεση. Να μην αισθάνεται ότι δεν μπορώ να του πω αυτού του ανθρώπου κάτι. Πρέπει να περιμένω να δω πότε θα είναι στα καλά του, πώς θα του το πω, τι θα του πω, μέχρι πού θα του πω. Διότι καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Θέλουμε να πούμε κάτι, αλλά λέμε τι να του πω τώρα αυτό το πράγμα. Αυτό θα τον καταρρεύσει. Ο γέροντας δεν ήθελε να έχει τις αναστολές απέναντί μας.
1: Αυτό που σας ρώτησα για το να σπάσει η καρδιά σας από την αγάπη του, από αυτά που βλέπατε,
0: ναι.
1: Υπήρχαν τέτοια περιστατικά που ήταν τόσο μεγάλη έκπληξη πνευματικά που τα συζητάγατε με τους άλλους. Να πείτε δηλαδή θα σπάσει η καρδιά μου από αυτό που είδα, δηλαδή, από την αγάπη του, από αυτό, τον τρόπο του.
0: Να σου πω, τα ζούσαμε αυτά όλα, αλλά δεν τα καταλαβαίναμε ότι ήταν κάτι το έκτακτο. Νομίζαμε ότι έτσι είναι όλοι. Δηλαδή είχαμε αυτήν την απόλυτη αγάπη προς τον γέροντα. Πολύ μεγάλη αγάπη, πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Αλλά ο γέροντας ήταν πάντοτε ο ίδιος. Δεν μας εκδήλωνε αυτήν την αγάπη του. Δεν μας πει με λογάκια και με... Στα γράμματα του που μας έγραφε, που εμένα μου έγραφε όταν ήταν στην Κύπρο, εκεί εκδήλωνε πράγματι τον χαρακτήρα του εσωτερικού. Εξωτερικά τίποτα. Ποτέ δεν μας εχαΐδεψε, ποτέ δεν μας αγκάλιαζε, ποτέ δεν ήθελε να έχουμε τέτοια πράγματα, ας πούμε. Αντίθετα, όταν ήμασταν μουτρωμένοι ή συννεφιασμένοι, μας αγριοκοίταζε. Και όταν είμαστε άρρωστοι, παραδείγματος χάρη, εγώ άρρωστούσα συχνά, κρυολογούσα, ήμουν ευπαθής. Περνούσε έξω από το κελί μου και είχα την πόρτα μου ανοιχτή πάντοτε. Ήταν το κελί μου δίπλα από το κεντρικό. Δεν με ρώτησε ποτέ πώς είσαι. Είσαι καλά. Είσαι άρρωστος. Σου πέρασε. Είσαι καλύτερα. Τίποτα. Περνούσε έξω από το κελί μου. Με ρίχνε μια βλοσιρή ματιά που μου στο κρεβάτι ψημένο στον πυρετό.
1: Σαν αυτές.
0: Σαν να έλεγε τι κάνεις εκεί, ας πούμε. Δεν με ρώτησε ποτέ πώς είσαι πάτερ. Τι έπαθες. Εγώ τον γέροντα έχω πυρετό, δεν μπορώ. Εντάξει, πήγαινε στο κελί σου. Μόνο εκεί. Καμία άλλη ερώτηση. Μέχρι να γίνεις καλά.
1: Θέλετε να μας πείτε και λίγο για τη σχέση του γέροντα με τους Αγίους, με την Παναγία.
0: Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν λέγονται και δεν περιγράφονται. Κυρίως με τον Χριστό, επειδή είχε το χάρισμα της θεολογίας, όλος ο πόθος ήταν στραμμένος στον Χριστό. Θυμάμαι μια φορά που του είπα, είμαστε στον Ευαγγελισμό στην Καψάλα, γέροντα, αγαπώ πάρα πολύ την Παναγία, την αισθάνομαι πάρα πολύ κοντά μου. Σαν να μην αισθάνομαι τον Χριστό. Και μου λέει, βρέχαζε, και αυτή εκεί θα σε οδηγήσει. Έτσι είναι. Και μου είπε ότι εγώ έτσι ήμουν κάποτε. Και μετά στον Χριστό κατευθυνθήκα. Τα πράγματα μας οδηγούν εκεί, μια ωριμότης. Περνάς δια των Αγίων, δια στο τόκο και μάλιστα μου λέει, αυτό λέγεται και οδηγήτρια. Διότι σε οδηγεί στον Χριστό. Και πράγματι, ελάτρευε την Παναγία πάρα πολύ, όπως όλοι οι μοναχοί και οι αγιορείτες ιδιαίτερα. Εκείνη την εικόνα της Παντανάσης την είχαμε παλάδιο. Τους Αγίους, κάποιους Αγίους πάρα πολύ. Τον Άγιο Γεώργιο, τον Μεγαλομάρτυρα. Την Αγία Μαρίνα, τον Άγιο Νεκτάριο. Το γέροντά του, το γέροντα του τον Ιωσήφ. Όταν πρωτοβγήκαν, θυμάμαι, οι επιστολές του γέροντος Ιωσήφ από τη Μονή Φιλοθέου και τα πήραμε και τα διαβάζαμε στην τράπεζα, τι να σας πω, ήταν... δεν μπορούσαμε να φάμε, δεν τρώγαμε. Έκλαιγε ο γέροντας, ασταμάτητα και κλαίγαμε κι όλοι μαζί. Και μετά του λέω μια ημέρα, λέω γέροντα, να διαβάσουμε κάτι άλλο, να φάμε και τίποτα. Και κούνησε το κεφάλι του. Αλλά όταν διαβάζαμε για τον Άγιο Γεώργιο ιδιαίτερα μια νοπτασία που έγινε στο Άγιον Όρος του Αγίου Γεωργίου. Τι γινόταν εκεί, δεν έτρωγε κανένα. Θυμάμαι μια φορά Χριστούγεννα. Τελειώσαμε την αγρυπνία στη Σκήτη και ξημέρωσε και πήγαμε πάνω στο κελί. Εγώ είχα πάει νωρίτερα και λειτουργήσα στον Γέροντα. Και καθίσαμε στην τράπεζα όλοι οι πατέρες με την αγρυπνία. Πήγε να μας μιλήσει, να μας πει δύο λόγια για τα Χριστούγεννα. Δεν μπορούσε να αρθρώσει ούτε μία λέξη. Ούτε μία λέξη. Ήταν γεμάτος με μία ενέργεια θεϊκή που ήταν απερίγραπτο πράγμα. Δεν μπορούσε να αναφέρει το όνομα του Χριστού και να μην γεμίσει τα μάτια του. Δεν μπορούσε.
1: Γέροντα, αυτοί οι άνθρωποι, έτσι όπως μας το μεταφέρετε τώρα έτσι πολύ ωραία, ουσιαστικά επειδή είχαν όλη αυτή τη χάρη, εμείς τους θεωρούμε υπεράνθρωπους. Ο ίδιος που είχε τόσο μεγάλη αγάπη για τον Χριστό, παίρνω αυτό το παράδειγμα που μας είπατε τώρα, και το ήξερε ότι είχε αυτή τη μεγάλη αγάπη του για τον Χριστό, την ένιωθε, που ήταν υπέρ του εαυτού του, πώς τα έβαζε με τον εαυτό του τον ίδιο, γιατί είναι και άνθρωπος, δεν είχε λογισμούς, δεν είχε πράγματα, δεν έλεγε, δηλαδή πώς δεν τρελάθηκε.
0: Ναι, αισθανόταν ότι αυτό είναι δώρο του Χριστού. Και αυτό τον διέλυε περισσότερο. Έλεγε, εγώ είμαι άξιος πάσης κολάσεως, πάσης τιμωρίας. Αφού έλεγε προσευχόμενος, Θεέ μου, κάνε μου μια εξαίρεση, σε παρακαλώ. Του έλεγε συχνά αυτό και που μας δίδασκε και εμάς να προσευχόμαστε. Έλεγε αυτόν τον λόγο, κάνε μου μια εξαίρεση. Μην με κρίνεις με τη δικιά σου κρίση, δεν μπορώ να σταθώ μπροστά σου. Και έλεγε τέτοια λόγια πολύ ταπεινωτικά. Αλλά την ίδια ώρα τον διέλυε η αγάπη του Χριστού. Και αυτό τον διέλυε περισσότερο, γιατί αισθανόταν αυτό ήταν δώρο του Χριστού. Και παρόλο αυτό που ήταν τρισάθλιος, όπως το βίωνε, ο Χριστός εξέχε την αγάπη του περισσότερο σε αυτό. Και αισθανόταν ακόμα πιο ευτελής και εξουθενημένος ενώπιον αυτής της αγάπης του Χριστού.
1: Πείτε μας λίγο δύο λόγια για αυτή την αυτομεψία. Μας έχετε ξαναπεί, αλλά θέλω σε αυτές τις εκπομπές να καταλάβουμε λίγο περισσότερο αυτό το χαρακτηριστικό του.
0: Ο Γέροντας από τότε που πήγε στη Μονή Σταυροπονίου, κοντά στους μεγάλους Αγίους Πατέρες, έμαθε από αυτούς την ταπείνωση, την αυτομεψία, να μέφει τον εαυτό του. Και μετά, όταν πλέον στο Γέροντα Ιωσήφ, τον ησυχαστή, είχε τον χρόνο όλο κάθε νύχτα της αγρυπνίας για πνευματική εργασία, ο Γέροντας Ιωσήφ τον εμίσε σε αυτήν τη μεγάλη, ας πούμε, το μεγάλο μυστήριο της αυτομεψίας. Και μάλιστα μου είπε μια φορά ο Γέροντας ότι όταν κοιμήθηκε ο Γέροντας του, είχε καλλιεργήσει τόσο πολύ την αυτομεμψία που πήγε να τον βλάψει. Πόντεψε να πέσει στο άλλον άκρο της απελπισίας. Και ενώ ήταν τόσο επιδέξιος σε ό,τι έκαμνε, έφτασε να θεωρεί ότι δεν είναι άξιο να πιει ένα ποτήρι νερό. Και τότε κάποιος άλλος πατέρας, νομίζω ο Παπα Εφραίμ, του είπε, Ιωσήφ, βάλε όριο, στάθου. Μην ταπεινώνεις τόσο πολύ τον εαυτό σου. Και μετά το βρήκε αυτό στο λόγο του Χριστού προς τον Άγιο Τσιλιανό. Όταν διέβασε τον Άγιο Τσιλιανό, είπε αυτό που είπε ο Χριστός στον Άγιο. Κράτα τον νου σου τον Άδη και μη απελπίζω. Ο Γέροντας μέσα στην ορμητικότητα αυτή της νανικής του υποστάσεως εταπείνωνε τον εαυτό του τόσο ώστε ξεπερνούσε και το μη απελπίζω. Και αυτό λίγο τον φόβησε. Και μετά βρήκε το μέτρο. Και μετά ήταν πραγματικά όλη του η ζωή μια μελέτη τέτοια ταπεινώσεως. Αλλά βρήκε μέσα από την αυτομεμψία τον κρουνό της χάριτος. Και δεν τον θάμπωνε ότι είχε αυτή τη χάρη. Ήξερε ότι είχε τη χάρη. Αλλά αυτό το απέδειξε στον Χριστό.
1: Ναι, αλλά έφτασε στα ωριά του όμως.
0: Έφτασε.
1: Για να δοκιμαστεί.
0: Έφτασε, βέβαια. Έφτασε. Και δεν τον εθάμποναν τα σημεία, δηλαδή η προόραση, η διόραση, η θερματουργία. Σας είπα ότι μία φορά ανέστησε και ένα νεκρό με την προσευχή του. Δεν του έκανε καμία εντύπωση αυτό το πράγμα. Πηγαίναμε να εξομολογηθούμε. Ιδίως σε μένα όταν πήγαινα, λέει κάτσε εκεί. Και μου έδειχνε το φακό του που να κάτσει. Και άρχισε να μου λέει τι με απασχολούσε. Εγώ λέει γέροντα, λέει μην κουράζεσαι παιδί μου, μην κουράζεσαι. Και μου περιέγραφε τα πάντα. Με τα πάση ακριβία. Αλλά αυτό δεν του ήταν κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Λέει αυτά είναι του Θεού πράγματα, δεν είναι δικά μας. Αυτός είχε την αυτομεψία, είχε αυτή την εξομολογητική προσευχή με την οποία ερχόταν σε αυτή τη μεγάλη κατάνοιξη και τρόμοντινά σαν να επάλευε με τον Θεό. Και αυτό το πράγμα, μια φορά που ήμουν στον Άγιο Παΐσιο, ένα βράδυ που ήμουν στον Άγιο Παΐσιο και μείνα εκεί κοντά του, και ήμασταν μόνοι μας με τον Άγιο Παΐσιο, και ήταν έτσι ένα βραδάκι που και ο γέροντας ο Άγιος Παΐσιος καθόταν και κουβεντιάζαμε και έλεγε διάφορα πράγματα από τη ζωή του κτλ. Μου λέει ρε παιδί μου, μου λέει έρχονται εδώ και με θεωρούν Άγιο. Ξέρεις πόσο με στενοχωρεί αυτό το πράγμα. Λέει εγώ παλεύω κάθε μέρα με την απόγνωση. Αν θα σωθώ. Αμφισβητώ τη σωτηρία μου. Αμφιβάλλω θα σωθώ. Και αυτοί να με βλέπουν και κάνουν σταυρό τους και να με θεωρούν Άγιο. Αυτό με πληγώνει πάρα πολύ. Και εκ των υστέρων μου είπε αυτόν τον λόγο γέροντας. Και μετά από χρόνια κατάλαβα και το δικό μας γέροντα. Πως πάλευε και αυτός με τον Θεό τον ίδιο. Ταπεινούμενος και όσο πιο πολύ ο Χριστός του έδιδε τη χάρη, πιο πολύ ταπεινούτο. Και αισθανόταν να λιώνει κυριολεκτικά από τη μεγάλη αγάπη και την ευγνωμοσύνη προς τον Χριστό. Και θυμάμαι μια φορά πάλι ο Άγιος Παΐσιος, ήταν Χριστούγεννα του 82. Ήμουνα στο Γέροντα Παΐσιο όλη μέρα, μαγείρεψα το πρωί μετά την αγρυπνία και είμαστε στις Καρίες τότε. Πήγα στον Άγιο Παΐσιο, μείνα όλη μέρα μέχρι το βράδυ με την ευλογία του Γέροντα και ήταν κακοκαιρία και δεν είχε επισκέπτες στο Άγιον Όρος. Και έμεινα όλη τη μέρα με τον Γέροντα. Και μου έλεγε ότι μια φορά λέει αισθανόμουν τόσο πολύ την αγάπη του Χριστού, ώστε περπατούσα στον δρόμο και έλειωσαν τα οστά μου σαν λαμπάδες. Και δεν μπορούσα, έπεσα κάτω από την πολύ αγάπη, πέσα μου, δεν μπορούσα να περπατήσω. Δεν έβρισκα δύναμη να κάνω ένα βήμα. Και έλεγα Παναγία μου να με δει κανένα στον δρόμο, να ξέρει τι έπαθα. Και ο γέροντας μας είπε αυτό το πράγμα, ότι έρχεται κάποια κατάσταση τέτοια που δεν αντέχει ο άνθρωπος πλέον. Και λέει του Θεού, πάρε λίγο τη χάρη σου, δεν μπορώ άλλο.
1: Σας το έλεγε αυτό.
0: Ναι. Θα πεθάνω, θα βγει η ψυχή μου, δεν μπορώ άλλο.
1: Για να κλείσουμε, αν και θα χρειαζόταν πολλές εκπομπές για τον Γέροντα Ιωσήφ, αλλά θέλω να σας ρωτήσω και αυτό. Για ωφέλεια δική σας, τις συνοδείες εννοώ, πώς σας μετέφερε αυτά που ζούσε με τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή.
0: Πάντοτε οι λόγοι του πρακτικά ήταν αναφορά στον γέροντά του. Πάντοτε. Και με έκανε μεγάλη εντύπωση που ποτέ δεν αναφερόταν να πει ο γέροντάς μου, ο γερό Ιωσήφ, ο γέροντας Ιωσήφ. Ποτέ δεν έλεγε έτσι. Έλεγε πάντοτε ο αείμνηστος γέροντάς μου. Και μάλιστα όχι γέροντάς μου, γέροντάς μας έλεγε. Ο αείμνηστος γέροντάς μας έλεγε, ο μακαριστός γέροντας μας έλεγε. Με άκρο σεβασμό αναφέρονται στον Γέροντα. Ποτέ να πει ο γερό Ιωσήφ ή ξέρω εγώ πάτερ Ιωσήφ, κάτι τέτοιο που μπορεί εμείς να λέμε συνέχεια. Αυτός πάντοτε και με τον πιο μικρό να μιλούσε όταν αναφέρονται στον Γέροντα, ο αείμνηστος Γέροντας μας έλεγε αυτά. Με μεγάλο σεβασμό, με μεγάλο δέος μιλούσε για τον Γέροντα. Και για τους γέροντες του Σταυροβουνίου, τον Παπακυπριανό ιδιαίτερος, τον Γερμανό, τον Βαρνάβα και όλους αυτούς. Και μπορώ να πω ότι καμιά φορά λέω πώς μάθαμε αυτήν την τέχνη να εξιχνιάζουμε τους πατέρες και να τους αποκρυπτογραφούμε. Ο γέροντας μας την έμαθε. Ο γέροντας ήταν τόσο ελεύθερος άνθρωπος που όταν αναφερόταν σε άλλους πατέρες, τους ξεδίπλωνε και έλεγε «Τον βλέπεις αυτόν που κάνει έτσι, αυτό είναι αυτό στην πραγματικότητα». Και για τον Άγιο Παΐσιο μιλούσε με πολύ εγκομιαστικά λόγια, για τον Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια, για τον Παπα Εφραίμ του Φιλοθέου, για τον Παπα Χαράλαμπο. Για τον Παπα Χαράλαμπο έλεγε: «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος σου καίστη». Δεν υπάρχει δόλος στον Παπα Χαράλαμπο, έλεγε. Δεν έχει τίποτα ο Παπα Χαράλαμπος που είναι μεμπτό πάνω του. Τον είχε για απόλυτο ακριβή. Και μας βοηθούσε εμάς να προσεγγίζουμε τους Αγίους με ένα πνεύμα μαθητείας. Διότι πολλοί έζησαν και γνώρισαν αυτούς τους Αγίους Πατέρες. Δεν τους καταλάβαν όλοι. Ακόμα και μαθητές τους δεν τους καταλάβαν. Ήταν τέχνη αυτό που μας το... Ο Γέροντας το παρέδιδε και το ήθελε. Γι' αυτό και όταν επέστρεφα από τις συναντήσεις μου με γεροντάκια στην Καψάλα, στην Κατουνάκια κτλ. Πήγα και του λέγα: «Γέροντα, πήγα στον τάδε παππούλη και μου είπε αυτά και αυτά και αυτά». Και μου τα ερμήνευε και μου εκθίαζε τους γέροντες. Δεν αισθανόταν να πει: «Καλά, γιατί εγώ δεν σε φτάνω και πας και ψάχνεις να βρεις άλλους γέροντες». Το ήθελε αυτό το πράγμα. Το ήθελε. Με παρακινούσε. Πήγαινε μια πόρτα μέχρι τον Παπα Εφραίμ. Και μετά όταν ερχόμουν πίσω και του αγέροντα, αυτό μου είπε ο Παπα Εφραίμ, έλεγε: «Τι λες ρε παιδί μου, σοβαρά, θα μαζί και ο ίδιος».
1: Μέχρι το τέλος της ζωής του, αισθανθήκατε ποτέ ότι είχε επικοινωνία με τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή?
0: Δεν τον αποχωρίστηκε ποτέ. Όχι είναι επικοινωνία. Αισθανόμαστε δεν τον αποχωρίστηκε από τούτη στιγμή. Το πνεύμα του γέροντά του ήταν μαζί του συνεχώς. Δεν έλειπε ο γέρο Ιωσήφ από μας. Δηλαδή δεν αισθανθήκαμε ποτέ ότι ο γέροντάς μας είναι ο πατήρ Ιωσήφ ο Κύπριος. Αισθανόμαστε πάντοτε ότι ο γέροντάς μας είναι ο πατήρ Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Αυτός ήταν ο γέροντάς μας. Απλώς επειδή είχε κοιμηθεί βλέπαμε τον πατέρα Ιωσήφ τον δικό μας. Αυτός μας μετέφερε πάντοτε στο πνεύμα του γέροντα. Αρχίζαμε, τελειώναμε, περπατούσαμε, τρώγαμε, κοιμόμαστε με την ευχή του γέροντα. Όλη η αναφορά του ήταν σε αυτόν. Ποτέ δεν έλειψε από κοντά μας. Ήταν μεγάλη η παρουσία του ανάμεσά μας.
1: Είναι λίγο προσωπική ερώτηση για να κλείσουμε, αλλά έφυγε ο γέροντας Ιωσήφ. Αυτά τα χρόνια πια, που ας το πούμε ότι ανθρωπίνως δεν τον έχετε κοντά σας, πώς αισθάνεστε πια?
0: Εντάξει, δεν είμαστε καλοί μαθητές εμείς του Γέροντα, αλλά μπορώ να πω ότι δεν αισθάνομαι ότι χωριστήκαμε από τον Γέροντα, ούτε για μια στιγμή. Ο Γέροντας είναι πάντοτε κοντά μας.
1: Ευχαριστούμε, γέροντα.
0: Ευχαριστώ.

Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, μια άλλη φωνή στα FM.